παπού θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε, και πρόσθεσε: παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Οι Αμερικανικές διπλωματικές αποστολές προειδοποίησαν παράλληλα για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς εντείνονται οι περιφερειακές εντάσεις. Χθες οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, ενώ οι Σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο που κατευθυνόταν προς το Ριάντ. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες στη Χάγη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, όταν ομάδα περίπου 500 ακροδεξιών πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, φωνάζοντας συνθήματα αντισημιτικά και κατά των μεταναστών. Οι αστυνομικοί είχαν απαγορεύσει στους ακροδεξίους να πραγματοποιήσουν πορεία στην πόλη και χρειάστηκε να επέμβουν έφηποι και με εκπαιδευμένα σκυλιά για να τους αποτρέψουν, ενώ χρησιμοποίησαν και κανόνια νερού για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Ακολούθησαν συλλήψεις. Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας σε συνέντευξη στο δίκτυο Al Jazeera. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού περιλαμβάνονται στους όρους. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και ειδικά με τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτη του Sky από το 1990. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου. Είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον ένα από τους δύο άντρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα. Φύλακες του μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς, προφανώς με καθυστέρηση, και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν μια πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά αν η διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου καταθέσει μήνυση εναντίον τους, οι δύο Γερμανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρει 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρθών Χούθη της Ιεμένης ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Προειδοποίησαν παράλληλα για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Το Κάιρο καταδίκασε τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη στο Ριάτ και έκανε λόγο για σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας και της σταθερότητας της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και του διεθνούς δικαίου. Σε ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου χαρακτήρισε τις επιθέσεις επικίνδυνη κλιμάκωση. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μία 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο αιματηρή σύγκρουση μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις ΙΚΕΣ ένας 36χρονος και ένας άνδρας 30 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Και ο καιρός. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Επίγουσα προειδοποίηση ασφαλείας προς τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή εξέδωσαν οι πρεσβείες των ΗΠΑ, στον Λίβανο, τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Κατάρ, το Ιράκ, το Ισραήλ, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τους πολίτες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο ενός αερίου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Χθες οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, ενώ οι Σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο που κατευθυνόταν προς το Ριάντ. Το Κάιρο καταδίκασε τις επιθέσεις στο Ριάντ και έκανε λόγο για σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας και της σταθερότητας της Σαουδικής Αραβίας καθώς και του διεθνούς δικαίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου χαρακτήρισε τις επιθέσεις επικίνδυνη κλιμάκωση. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην Ουκρανική πρωτεύουσα ανέφερε πως μια γυναίκα και τα δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με ντρόουν στην περιοχή Φάστιβ. Κατά την επίθεση, προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και ένα αυτοκίνητο. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής κλιματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρχει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστά σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε την απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027, μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στο Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικός συνεργάτης του Sky από το 1990. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου. Είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα. Φύλακες του μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς με καθυστέρηση και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν μια πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά αν η διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου καταθέσει μήνυση εναντίον τους, οι δύο Γερμανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπούργκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επίγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή εξέδωσαν οι πρεσβείες των ΗΠΑ, στον Λίβανο, τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Κατάρ, το Ιράκ, το Ισραήλ, το Όμαν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία να αποχωρήσουν άμεσα, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τους πολίτες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο αέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις οικίες ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος του Dalton LAR, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Και ο καιρός, αρές νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αναστασία Τσιβκουλή. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε Ξερά Χόρτα στη Νέα Μάκρη. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με επίγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Προειδοποιούν για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εν αέριο χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Χθες οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, ενώ οι Σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο που κατευθυνόταν προς το Ριάντ. Ανέφεραν επίσης πως οι Χούθη επιχείρησαν να στοχεύσουν αμάχους και περιουσίες πολιτών στην Πίσα, την Ταΐφ, τη Φαρασάν και τη Γιαμπού, υπογραμμίζοντας πως αυτές οι επιθέσεις απετράπησαν από την αεροπορική άμυνα. Το Κάιρο καταδίκασε τις επιθέσεις στο Ριάντ και έκανε λόγο για σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας και της σταθερότητας της Σαουδικής Αραβίας καθώς και του διεθνούς δικαίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου χαρακτήρισε τις επιθέσεις επικίνδυνη κλιμάκωση. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην Ουκρανική πρωτεύουσα ανέφερε πως μία γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με ντρόν στην περιοχή Φάστιβ. Κατά την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και ένα αυτοκίνητο. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Σταυριλίσια, 14χρονος, χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μία 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων, αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικές έναν άνδρα 36 και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου. Είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα. Φύλακες του μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς προφανώς με καθυστέρηση και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν μια πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά εάν η διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου καταθέσει μήνυση εναντίον τους, οι δύο Γερμανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπου Ντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Με δύο αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι αξιμέρωτοι με τον Νίκο Μαλιαράκη και τον Βαγγέλη Κοκολάκο.

0: Καλημέρα σας, Κυριακή πρωί, λίγο μετά τις 5 στον Sky 100,3. Είμαι ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Και εγώ ο Νίκος Μαλιαράκης. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε.
0: Σε όσους δεν κοιμηθήκατε.
1: Και σε όσους αυτή την ώρα κάνουν ότι δεν κοιμούνται στη δουλειά.
0: Αυτούς ειδικά τους θέλουμε μαζί μας, διακριτικά, μην έχουμε απολύσεις κυριακάτικα.
1: Ναι, πάντως υπάρχει κάτι περίεργο με το 5 το πρωί. Για κάποιους είναι πολύ νωρίς.
0: Για άλλους είναι πολύ αργά.
1: Για μας πάντως είναι ώρα εκπομπής. Αυτή την ώρα η πόλη είναι λίγο διαφορετική όπως το έχουμε βιώσει. Οι δρόμοι είναι ακόμη άδειοι. Οι πρώτοι φούρνοι έχουν ανάψει. Τα ταξί είναι ήδη έξω. Στα νοσοκομεία οι βάρδιες συνεχίζονται.
0: Κάποιοι ανοίγουν τώρα το μαγαζί, κάποιοι μόλις χωλάνε και κάποιοι επιστρέφουν σπίτι και ελπίζουν να μην συναντήσουν τους γονείς τους ξύπνιους.
1: Αν είστε στην τελευταία κατηγορία, καλή τύχη, been there. Done that.
0: Και όπου και αν είστε, γράψτε μας. Θέλουμε να ξέρουμε ποιος βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου τέτοια ώρα.
1: Και κυρίως τι βλέπετε εκεί που είστε. Αν είστε στο δρόμο, στη δουλειά, αν μόλις σχολάσατε, αν ξεκινάτε τη βάρδια, αν επιστρέφετε από κάποια έξοδο.
0: Εγώ επέστρεψα από Γιάννενα πριν από περίπου μία ώρα.
1: Μια χαρά σε βλέπω προς το παρόν.
0: Ναι, ήταν μια χαρά. Και αν υπάρχει κάτι περίεργο, αστείο, εκνευριστικό ή απλώς ενδιαφέρον που συμβαίνει μπροστά μας, στείλτε το.
1: Ναι, έχουμε ένα σχέδιο. Θα πιάσουμε τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας, θα έχουμε καλεσμένους, θα διαβάσουμε πίσω από τις δημοσκοπήσεις και θα δούμε και τι πολιτικά μέτωπα αρχίζουν ήδη να σχηματίζονται.
0: Θα έχουμε όμως και το πρώτο μας δίλημα της ημέρας και σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε στρέφοντας τα πυρά στον ίδιο μας τον κλάδο και νομίζω θα κερδίσω σήμερα.
1: Όπα, μην δώσεις άλλα, θα τα πούμε μετά και κυρίως θα περιμένουμε τα δικά σας διλήμματα γιατί είμαι βέβαιος ότι έχετε πολύ καλύτερα από τα δικά μας γιατί δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Αν τα κάνουμε δηλαδή αυτά τα διλήμματα για τα οποία θα μιλήσουμε, δεν είναι εύκολο να το αντιληφθούμε.
0: Έχουμε λοιπόν 2 ώρες, ειδήσεις, κουβέντα, ανθρώπους, μουσική και ό,τι μας φέρει η Κυριακή μέχρι τις 7.
1: Καφέ έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Ακροατές.
0: Αυτό θα το μάθουμε τα μηνύματα, δεν ξέρω.
1: Ωραία, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω.
0: Καλημέρα, πάμε.

0: Νίκο, έχουμε και μία είδηση που πραγματικά σε κάνει να αναρωτιέσαι μέχρι πού μπορεί να φτάσει η βία μεταξύ των παιδιών. Δύο παιδιά, 14 ετών, συμμαθητές, και ο ένας βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχτηκε από τον άλλο.
1: Και δυστυχώς δεν μιλάμε για έναν απλό καυγά μεταξύ δύο μαθητών. Ο ένας 14χρονος, αυτός που δέχθηκε την επίθεση, τραυματίστηκε τόσο σοβαρά ώστε υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του.
0: Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 10.30 στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές. Το τι ακριβώς προηγήθηκε και ποια ήταν η αφορμή της επίθεσης δεν είχε ακόμα αποσαφινιστεί.
1: Το παιδί μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρή κάκωση στο νεφρό. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για ρήξη. Δεν το έχουμε διασταυρώσει αυτό. Ωστόσο, η κατάσταση κρίνεται σοβαρή και υπάρχει κίνδυνος, όπως είπαμε, ακόμη και να χρειαστεί αφαίρεσή του.
0: Και εδώ ξέρεις είναι που σταματάς λίγο, γιατί μιλάμε για δύο 14χρονα παιδιά. Δεν μιλάμε για μια σπροξιά στην αυλή του σχολείου. Δεν μιλάμε για ένα τσακωμό που έληξε εκεί. Μιλάμε για χτυπήματα τέτοια ένταση που ένας μαθητής κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό σε ζωτικό όργανο.
1: Ναι, νομίζω έχουμε χάσει το μέτρημα για το πόσες φορές έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν με την ανήλικη βία και παραβατικότητα γενικότερα. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι δυστυχώς. Να πούμε ότι το πρωί του Σαββάτου ο πατέρας του τραυματισμένου παιδιού πήγε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να έκανε την επίθεση. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Να πάμε όμως και στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στον ομαλό Χανίων. Ένας άνδρας 60 ετών έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έφυγε από τον δρόμο και κατέληξε σε γκρεμό.
0: Το δυστύχημα έγινε στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί. Ο 60χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έπεσε αρκετά μέτρα χαμηλότερα.
1: Ναι, και το συγκλονιστικό είναι ότι κατά την πτώση του αυτοκινήτου ο οδηγός εκτινάχθηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ.
0: Οι πυροσβέστες περισυνέλεξαν τον 60χρονο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ, όμως δυστυχώς ήταν ήδη.
1: Ο άνδρας
0: ήταν κάτοικος των Λάκων Ομαλού.
1: Οι ακριβείς συνθήκες τώρα κάτω από

0: Έχουμε τις πρώτες καλημέρες, Βαγγέλη, τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ξεκίνησα 4. Κώστας, οδηγός απορριμματοφόρου. Πολύ δύσκολη η δουλειά του. Η Ευαγγελία από ζωγράφου μας δίνει ένα tip, μια συμβουλή. Καλημέρα, παιδιά. Κοιμήθηκα σε 9 το βράδυ. Εσύ νομίζω το έχεις πάρει σερί.
1: Εγώ είμαι από τις 7 το πρωί εχθές και το συνεχίζω.
0: Καλά θα πάει αυτό. Και ξύπνησα στις 3.30 το πρωί. Καλημέρα και από τον Βασίλη από την Κύπρο. Πριν συνεχίσουμε, πάμε να δούμε μερικά πράγματα που καλό είναι να ξέρουμε ξεκινώντας την Κυριακή μας.
1: Και ξεκινάμε από το κέντρο της Αθηνάς, γιατί αν σκέφτεστε να κατεβείτε με αυτοκίνητο σήμερα, καλύτερα να το ξανασκεφτείτε. Η οδός Αθηνάς γίνεται για ένα 24ωρο δρόμος χωρίς αυτοκίνητα.
0: Η δράση ονομάζεται Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο και βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 11 το βράδυ της Κυριακής και υπάρχουν φυσικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ένα μεγάλο κομμάτι του ιστορικού κέντρου. Κλειστεί η Αθηνάς από την Ευρυπίδου μέχρι την Ερμού και στα δύο ρεύματα μαζί με τις καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
1: Κλειστές επίσης οι Καρόλους Σερβίας, η Περικλέος, η Αθηναίδος και η Αγία Ειρήνης, ενώ περιορισμοί υπάρχουν και στην πλατεία Άγιων Ασωμάτων και σε τμήμα της Ερμού. Άρα, αν ο προορισμός σας είναι Μοναστηράκι, Ψηρή ή γενικότερα στο ιστορικό κέντρο, καλύτερα με μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι, μιας και είπες για μέσα μαζικής μεταφοράς, προσοχή και εδώ, κυρίως για όσους θέλουν να επιστρέψουν το βράδυ στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι κλείνουν στις 9:40 το βράδυ λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
1: Και αυτό ξεκινά από σήμερα Κυριακή και θα συνεχιστεί έως και την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Οπότε, εάν βγείτε Κυριακή βράδυ και υπολογίζετε να επιστρέψετε με τη γραμμή 3, κρατήστε το.
0: Και βέβαια, πρώτη καλημέρα χωρίς χρόνια πολλά δεν γίνεται. Σήμερα γιορτάζουν οι Ευστάθιος και Ευσταθία, οι Στάθιδες, Σταθάδες, Σταθούλες και Σταθίες, αλλά και η Θεοπίστη και ο Αγάπιος.
1: Οπότε, χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Είπαμε για τα μηνύματα πριν, να πούμε που μπορούν να μας στείλουν μηνύματα. Μπορείτε να σημειώσετε στο Viber στο 6981-23-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου». Είναι σημαντικό να έχετε αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε πολύ ωραίο δίλημα σήμερα.
1: Και θα κερδίσω σήμερα, θα κερδίσω.
0: Έτσι έλεγες και την άλλη φορά, δεν το είδα να συμβαίνει.
1: Κερδίζω στην αγάπη όμως πάντα, να ξέρεις.
0: Πάμε στο «Σαν σήμερα». 20 Σεπτεμβρίου 1971 στην Αθήνα αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 71 ετών ο Γιώργος Εφαίρης.
1: Ποιητής, διπλωμάτης και ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της περίφημης γενιάς του 30 και βέβαια ο άνθρωπος που το 1963 έγινε ο πρώτος Έλληνας που κέρδισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας.
0: Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Σεφεριάδης, γεννήθηκε το 1900 στη Σμύρνη και η μικρασιατική καταστροφή, η προσφυγιά, η απώλεια της πατρίδας θα αφήσουν βαθύ αποτύπωμα στο έργο του.
1: Παράλληλα όμως με την ποιήση είχε και μια δεύτερη ζωή, ήταν διπλωμάτης για περισσότερα από 30 χρόνια, υπηρέτησε σε ελληνικές πρεσβείες και προξενία σε διάφορες χώρες και έφτασε να γίνει πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο.
0: Το πιο σημαντικό όμως νομίζω ότι είναι ότι έγραψε στίχους οι οποίοι έχουν μείνει πολύ περισσότερο γνωστοί από ό,τι ίσως και εμείς οι ίδιοι συνειδητοποιούμε. Στο Περιγιάλι το κρυφό, η άρνηση του Σεφέρη, το ποίημα που αργότερα μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Και αυτό το τραγούδι θα αποκτούσε μια εντελώς διαφορετική σημασία μετά τον θάνατό του, γιατί η ιστορία μας σήμερα δεν τελειώνει στις 20 Σεπτεμβρίου, συνεχίζει δύο μέρες αργότερα.
0: 22 Σεπτεμβρίου του 1971, Ελλάδα της δικτατορίας.

0: ίσορος του Σεφέρη μεταφέρεται από την εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στην Πλάκα προς το πρώτο νεκροταφείο και στους δρόμους της Αθήνας αρχίζουν να συγκεντρώνονται χιλιάδες άνθρωποι.
1: Η κηδεία μετατρέπεται σταδιακά σε μια τεράστια αντιδιδακτορική διαδήλωση. Ακούγονται συνθήματα κατά της Χούντας και μέσα στο πλήθος κάποιος αρχίζει να τραγουδά.

0: Και ακολούθησαν χιλιάδες φωνές. Η άρνηση, η στίχη του ανθρώπου που εκείνη τη μέρα συνόδευαν στην τελευταία του κατοικία, έγιναν τραγούδι διαμαρτυρίας.
1: Και αυτό δεν συνέβη τυχαία, γιατί δύο χρόνια νωρίτερα, το 1969, ο Σεφέρης είχε κάνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ενώ η Ελλάδα βρισκόταν ήδη δύο χρόνια υπό δικτατορία, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια.
0: Στη γνωστή δήλωσή του εναντίον της Χούντας, είχε προειδοποιήσει ότι η ανομαλία πρέπει να σταματήσει, είναι εθνική επιταγή, και είχε κλείσει με μια φράση που έμελε να μείνει στην ιστορία. «Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό προς τον οποίο μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο».

0: Πάμε όμως, Βαγγέλη, και στο τραγούδι της ημέρας, και σήμερα έχουμε Beatles.
1: Come Together, μόνο που επιλέξαμε μια ημέρα που οι Beatles αποφάσισαν ουσιαστικά ότι δεν θα είναι πια together.
0: 20 Σεπτεμβρίου 1969, Λονδίνο, γραφεία της Apple, Savile Row. Οι Beatles έχουν μόλις υπογράψει ένα νέο, πολύ σημαντικό συμβόλαιο για την δισκογραφία τους, και αμέσως μετά ο Τζον Λένον έχει κάτι να πει στους υπόλοιπους, κάτι που δεν τους χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Φεύγω από το συγκρότημα, λέει, εκεί είναι ο Πολ Μακάρτνεϊ και ο Ρίγκο Σταρ. Ο Τζορτζ Χάρισον λείπει εκείνη την ημέρα και κάπως έτσι, χωρίς καμέρες, χωρίς ανακοίνωση και χωρίς να το μάθει ο κόσμος, αρχίζει ουσιαστικά το τέλος των Beatles.
0: Και το παράδοξο είναι ότι εκείνη τη στιγμή βρίσκονται ελάχιστες ημέρες πριν από την κυκλοφορία ενός από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής. Μιλάμε για το Abbey Road, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Σεπτεμβρίου και θα ανοίγει με ένα τραγούδι γραμμένο από τον ίδιο τον Λένον.
1: Το Come Together.
0: Ένας τίτλος που, αν σκεφτείς τι είχε συμβεί 6 μέρες νωρίτερα, αποκτά μια μικρή ειρωνία, όπως είπες και εσύ.
1: Και το ακόμη πιο περίεργο είναι ότι ο κόσμος δεν έμαθε τίποτα από τότε.
0: Ο Λένον συμφώνησε να κρατήσει την αποχώρησή του μυστική, κυρίως επειδή βρίσκονταν σε εξέλιξη σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες. Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες μέχρι να γίνει πλέον σαφές δημόσια ότι οι Beatles τελείωσαν, αλλά για όσους βρίσκονταν σε εκείνο το δωμάτιο στη Savile Row, η στιγμή είχε ήδη έρθει.
1: 57 χρόνια πριν, σαν σήμερα, ο Τζον Λένον λέει στους Beatles ότι φεύγει και εμείς, για προφανείς λόγους, επιλέγουμε να ακούσουμε
0: Come Together.

0: Ήρθε η ώρα, η στιγμή έφτασε, το μεγάλο δίλημα της ημέρας και σήμερα όπως προαναφέραμε τα βάζουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό.
1: Με τον κλάδο μας, με τη δημοσιογραφία και συγκεκριμένα με εκείνες τις φράσεις που έχουμε ακούσει και ας είμαστε ειλικρινείς, έχουμε πει τόσες πολλές φορές που πλέον ζουν τη δική του ζωή.
0: Σήμερα λοιπόν ψηφίζουμε ποιο είναι το χειρότερο δημοσιογραφικό κλισέ και έχουμε από μία υποψηφιότητα ο καθένας.
1: Και περιμένουμε φυσικά και τις δικές σας. Στείλτε μας μήνυμα με το δημοσιογραφικό κλισέ που δεν αντέχετε άλλο να ακούσετε.
0: Ξεκινάω εγώ και κατεβαίνω με μία ολόκληρη κατηγορία, Βαγγέλη, τα κλισέ της κακοκαιρίας. Γιατί στην ελληνική δημοσιογραφία η κακοκαιρία δεν μπορεί απλώς να έρθει, όχι. Πρέπει πρώτα να δείξει τα δόντια της.
1: Πάντα, πάντα.
0: Και μόλις δείξει τα δόντια της, μετά αρχίζει να σφυροκοπά τη χώρα.
1: Ανελέητα.
0: Ανελέητα. Ενώ ταυτόχρονα η χώρα βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας. Και κάπου εκεί, Βαγγέλη,
1: ανοίξαν οι ουρανοί.
0: Βεβαίως ανοίξαν οι ουρανοί, οι οποίοι στην Ελλάδα έχουν μια εκπληκτική κατασκευαστική ευκολία. Ανοίγουν με την πρώτη βροχή και μετά έχουμε το αγαπημένο μου. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει άρδιν. Δεν αλλάζει απλώς, αλλάζει άρδιν, Βαγγέλη.
1: Και φυσικά έρχεται η επέλαση του χιονιά.
0: Γιατί ο χιονιάς δεν έρχεται ποτέ ήσυχα, πάντα επελάβνει. Οπότε αυτή είναι η δική μου υποψηφιότητα. Τα κλισέ της κακοκαιρίας, νομίζω ότι η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της, έτσι μπορείτε να με ψηφίζετε και πού με ψηφίζετε, για να ξεκινήσω γιατί είναι πολύ σημαντικό, με μήνυμα στο Viber στο 6981-23-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου».
1: Ωραία, πήγες λίγο safe εσύ. Είναι το ευκολάκι να επιλέξεις τα κλισέ της κακοκαιρίας. Τα ακούμε πολλές φορές. Εγώ όμως έχω κάτι πολύ πιο δυνατό και θα το παρατηρήσετε κυρίες και κύριοι. Τώρα που θα σας το πω, το απόλυτο τηλεοπτικό stand-up, ο ρεπόρτερ βρίσκεται στο σημείο, κοιτάζει σοβαρό στην κάμερα και ξεκινά. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου.
0: Και κάνει και μια κίνηση έτσι με το δάχτυλο λίγο ρε παιδί μου, με τον αντίχειρα. Όλο αυτό το ενώ το βλέπετε πίσω μου, ενώ το βλέπουμε ήδη.
1: Ακριβώς. Οπότε όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου Νίκο, υπάρχει ένα κτίριο, το βλέπω. Όπως βλέπετε πίσω μου η κίνηση αυτή την ώρα είναι αυξημένη.
0: Βαγγέλη, τη βλέπω.
1: Όπως βλέπετε πίσω μου βρέχει.
0: Το καλύτερο βέβαια είναι όταν πίσω δεν φαίνεται τίποτα.
1: Ακόμα καλύτερα, νύχτα, απόλυτο σκοτάδι, όπως βλέπετε πίσω μου.
0: Όχι, Βαγγέλη, δεν βλέπω τίποτα πίσω σου αυτή τη στιγμή.
1: Και γι' αυτό θεωρώ ότι το όπως βλέπετε πίσω μου αξίζει δικαιωματικά τη νίκη σήμερα.
0: Λοιπόν, καλό είναι. Η απόφαση είναι δική σας σε κάθε περίπτωση. Νούμερο 1, η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της.
1: Η νούμερο 2, το αθάνατο τηλεοπτικό, όπως βλέπετε πίσω μου.
0: 6981-23-1003 στο Viber και www.skyradio.gr και ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με την Μαρία Γεωργαρή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φώτια έχει ξεσπάσει σε ξερά χόρτα στη Νέα Μάκρη. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, πυκνός καπνός υψώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής, προειδοποιώντας για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιστρέφει εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε στο ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εαυτό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονικής. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις οικίες ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ο καιρός, αιρές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Νίκο, ήρθε η ώρα για την παράξενη είδηση, την οποία την βρήκα εγώ και νιώθω περήφανος. Και σήμερα έχω μια ιστορία που αποδεικνύει ότι με τα χρήματα μπορεί να μην αγοράζεις την ευτυχία, αλλά μπορείς, από ό,τι φαίνεται, να αγοράσεις ολόκληρη τηλεοπτική σειρά.
1: Έλα, Βαγγέλη, συνέχισες. Έχει πια στρέλα με αυτή την είδηση.
0: Μια εύπορη γυναίκα στην Κίνα αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μια δραματική σειρά 50 επεισοδίων, μόνο που έβαλε δύο όρους. Πρώτον, τα λεφτά δικά μου, άρα πρωταγωνιστώ εγώ.
1: Εντάξει, μια χαρά μέχρι τώρα. Παραγωγός, casting director, ηθοποιός, όλα σε ένα.
0: Δεύτερον, θέλω και τον τελικό λόγο στο σενάριο. Και κάπου εδώ αρχίζω το πραγματικά παράξενο, γιατί στο σενάριο μπήκαν περισσότερες από 60 σκηνές φιλιού με τον 23χρονο πρωταγωνιστή.
1: Σκηνές οι οποίες έγραψε η ίδια, έτσι. Συγγνώμη, άρα έχουμε 50 επεισόδια, 60 φιλιά, δηλαδή. Τουλάχιστον ένα φιλί το επεισόδιο και μας περισσεύουν και 10 και φυσικά χρειάζονται και πρόβες τώρα σε όλα αυτά. Δεν βγαίνει με την πρώτη σκηνή.
0: Εδώ δεν γράφει σενάριο. Επεισόδιο 1, φιλί. Επεισόδιο 2, φιλί. Επεισόδιο 3, πλοκή. Όχι, πλάκα κάνω. Πάλι φιλί.
1: Σκηνοθέτης τι έκανε ακριβώς.
0: Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άνθρωποι της παραγωγής προσπάθησαν να της εξηγήσουν ότι όλο αυτό δεν βοηθούσε ιδιαίτερα την πλοκή, αλλά όταν αυτός που γράφει τις επιταγές γράφει και το σενάριο, καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση γίνεται λίγο δύσκολη.
1: Εγώ πάντως εδώ κρατάω το επιχειρηματικό μοντέλο. Αν δεν σε παίρνουν, ας πούμε, σε μία σειρά.
0: Φτιάχνει σειρά. Αν δεν σου δίνουν το πρωταγωνιστικό ρόλο,
1: τον αγοράζεις.
0: Και αν δεν σου αρέσει το σενάριο,
1: το γράφεις και αυτό.
0: Το μόνο πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό είχε ένα μικρό θεματάκι στο τέλος.
1: Ναι, για πες.
0: Η σειρά δεν προβλήθηκε ποτέ. Η πλατφόρμα streaming την απέρριψε μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.
1: Άρα, πλήρωσε τη σειρά, έγινε πρωταγωνίστρια, έγραψε το σενάριο και τελικά.
0: Την είδε μόνο το συνεργείο. Αυτό πονάει λίγο.
1: Δεν ξέρω αν την πονάει. Εγώ νομίζω ότι το στόχο της τον πέτυχε. Πάντως τώρα μου έβαλες ιδέες. Δηλαδή, αν είχες απεριόριστα φιλιά, πήγα να πω. Αν είχες απεριόριστα λεφτά και μπορούσες να πληρώσεις για να μπει σε μια σειρά, ποια θα ήταν αυτή η σειρά?
0: Εγώ θα πλήρωνα για να παίξω στο Ευτυχισμένοι Μαζί.
1: Γιατί?
0: Για να πίνω μπύρες φυσικά στο...
1: Με το Μάκη,
0: Με το Μάκη, εννοείται. Εσύ?
1: Εγώ νομίζω θα επέλεγα τον Baywatch, να σου πω την αλήθεια.
0: Και τι ρόλο θα ήθελες?
1: Να βάγω σώστης. Νομίζω η διαβάρδια με πάμε Λάντερσον.
0: Εντάξει, νομίζω είναι χυδαίος, είναι χυδαίος.
1: Καθόλου. Γιατί?
0: Εγώ πάντως ένα πράγμα.
1: Θαυμάζω.
0: Εγώ πάντως ένα πράγμα ξεκαθαρίζω. Αν πληρώσω την παραγωγή, δεν δέχομαι να με σκοτώσουν στο πρώτο επεισόδιο.
1: Με τα λεφτά σου, ούτε στο τελευταίο νομίζω. Δεν θα γίνει αυτό.
0: Σωστό και αυτό. Και κάπως έτσι κλείνει η σημερινή παράξενη είδηση με ένα σημαντικό μάθημα. Μπορείς να αγοράσεις την παραγωγή, μπορείς να αγοράσεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο, μπορείς μέχρι και να αποφασίσεις τι θα γράψεις το σενάριο.
1: Μπορείς να πάρεις και τα φυλάκια σου. Το κοινό όμως.
0: Δεν αγοράζεται με τίποτα.

0: Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στη Νέα Μάκρη αυτή τη στιγμή, σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξερά χόρτα, 30 πυροσβέστες, 10 οχήματα. Είναι κάτι που παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Να πούμε όμως ότι βασικό θέμα της επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες, και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια αναλυτικά γι' αυτό με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, είναι φυσικά η τιμή των καυσίμων. Νομίζω είναι κάτι για το οποίο μιλούν όλοι. Η κατάσταση, Βαγγέλη, ξεφεύγει. Η τιμή της βενζίνης, επιδοτούμενη κατά 10 λεπτά, φτάνει ακόμα και τα 2,4 ευρώ το λίτρο σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
1: Στα μέτρα πάντως που πρόκειται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα αφήσει την αμόλυβη εκτός επιδότησης, και φαίνεται ότι πλέον οι οδηγοί έχουν αρχίσει να περιορίζουν ακόμη και τις μετακινήσεις τους. Οι πρατηριώχοι μιλούν για πτώση της κατανάλωσης περίπου 20%.
0: Και δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι φυσικά και το ντίζελ κίνησης, το οποίο έχει ξεπεράσει σε τιμή την αμόλυβδη.
1: Σκέψου έναν επαγγελματία οδηγό που μπορεί να κάνει 300 χιλιόμετρα την ημέρα. Στο ρεπορτάζ ακούσαμε οδηγό ταξί να υπολογίζει ότι χρειάζεται περίπου 40 ευρώ την ημέρα μόνο για καύσιμα.
0: Ναι, και επειδή το θέμα είναι τεράστιο, αν συνυπολογίσουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης που μπαίνει σιγά σιγά στην κουβέντα, θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Το βασικότερο, τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος στο επόμενο διάστημα.

0: Έχουμε όμως, Βαγγέλη, μια είδηση σήμερα που θα στεναχωρήσει κυρίως όλους εμάς, όσους θυμούνται το σχολικό κηλικείο ως χώρο ελεύθερης διακίνησης κρουασάν.
1: Εμείς δηλαδή.
0: Εμείς, ακριβώς. Εμείς μεγαλώσαμε σε άλλες εποχές, τότε που δυστυχώς τώρα καλός ή κακός έπαιρνες κάτι από το κηλικείο και έκανες να το χωνέψεις τρεις ημέρες, διάλειμμα στο σχολείο, σήμαινε κρουασάν, σοκολάτα, πατατάκια.
1: Εμείς το δικό μου είχαμε και hot dog και θα πω είχαμε και ζαμπονοκασερόπιτα, γιατί εγώ ως Θεσσαλονικιός δεν μπορώ να πω ζαμπονοτυρόπιτα, μου φαίνεται περίεργο.
0: Αρχίσαμε πάλι τα συμπληρωματικά αυτά. Είχαμε δίκανο, πολύ αγαπημένο το δίκανο, έτσι το λέγαμε αυτό με τα λουκανικόπιτα, με τα δύο λουκάνικα ή λουκανόπιτα, δεν ξέρω τώρα γιατί μας αναφέρεις διάφορα τώρα εδώ πέρα.
1: Λουκανόπιτα με αληφή μέσα, αληφή.
0: Εντάξει, ναι, γραφικότητες. Και είχαμε και, εγώ θυμάμαι πολύ την κλασική, τη ζαμπονοτυρόπιτα με αυτή τη σάλτσα που είχε πέντε στρώσεις σάλτσας, ας πούμε.
1: Ναι, που είχε το ωραίο το κασέρι μέσα.
0: Και ένα αναψυκτικό βέβαια για να κατεβαίνουν όλα αυτά με ασφάλεια. Πλήρες γεύμα, η διατροφική πυραμίδα είχε ανατραπεί, αλλά εμείς ήμασταν ευτυχισμένοι και νομίζω ότι για τα σημερινά παιδιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας. Από τα σχολικά κηλικεία μένουν έξω κρουασάν, αλαντικά, πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά.
1: Δηλαδή, αν μπει σήμερα μαθητής στο κηλικείο και πει ένα κρουασάν και ένα αναψυκτικό,
0: θα του πούνε έχουμε φρούτο.
1: Θα ξαναμπεί στην τάξη.
0: Μην βιάζεις όμως, γιατί δεν θα τρώνε μόνο μήλα τα παιδιά. Στο νέο μενού έχουμε κουλούρια, γάλα, γιαούρτι, φρούτα και λαχανικά, αλλά και αρκετές πιο, πώς να το πω τώρα, να το πω, πιο κανονικές επιλογές. Για παράδειγμα, επιτρέπεται τυρόπιτα μέχρι 100 γραμμάρια, όπως και σπανακόπιτα, κολοκυθόπιτα, χορτόπιτα και τυροκούλουρο.
1: Εντάξει, σώζεται λίγο η κατάσταση.
0: Δεν ξέρω πώς θα τα ζυγίζουν. Έχει και πίτσα πάντως.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, μέχρι 100 γραμμάρια και χωρίς αλαντικά.
1: Εντάξει, μην το πουλάς και σαν Παρασκευή βράδυ.
0: Σάντουιτς και τόστ επίσης επιτρέπονται, αλλά με ζαμπόν, όχι με ζαμπόν μάλλον, ή άλλα αλλαντικά. Μπορούν να έχουν τυρί, λαχανικά, ακόμη και ψητό ή βραστό κοτόπουλο ή γαλοπούλα. Και έχουμε και μια μεγάλη ανατροπή εδώ.
1: Για πες.
0: Popcorn.
1: Στο σχολείο.
0: Ναι, αλλά μόνο σε γυμνάσια και λύκεια, μέχρι 40 γραμμάρια, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και με συγκεκριμένα όρια σε λιπαράκι αλάτι.
1: Δηλαδή, popcorn επιτρέπεται, πατατάκια όχι.
0: Ακριβώς. Και πλέον υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και στις ποσότητες. Κουλούρι ως 80 γραμμάρια, ψωμί, αραβική πίτα ή τορτίγια έως 80, πίτες και πίτσα έως 100.
1: Πάντως θυμάμαι όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, η μοναδική προδιαγραφή στην ποσότητα ήταν.
0: Αν σου φτάνουν τα λεφτά, αν σου φτάνουν το χαρτζιλίκι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και εντάξει, λογικό είναι, υπάρχουν αντιδράσεις πέρα από την πλάκα που κάνουμε εδώ πέρα. Οι άνθρωποι των σχολικών ηλικίων λένε ότι είναι υπέρ της υγιεινής διατροφής, αλλά διαφωνούν με πολύ μικρές μερίδες και ζητούν χρόνο και πρακτικές προσαρμογές ώστε τα κηλικεία να παραμείνουν βιώσιμα, όπως αναφέρουν. Μάλιστα, μετά τις συζητήσεις με την Ομοσπονδία Κηλικίων, το Υπουργείο έκανε ήδη αλλαγές στα γραμμάρια και σε 7 κατηγορίες προϊόντων, ώστε το νέο σύστημα να είναι πιο εφαρμόσιμο.
1: Και υπάρχει και το άλλο επιχείρημα, έτσι, αν απαγορεύσει τα πάντα μέσα στο σχολείο, μήπως το παιδί απλώς πεταχτεί στο περίπτερο απέναντι.
0: Αυτό λένε επαγγελματίες του κλάδου. Γι' αυτό το στοίχημα δεν είναι απλώς να εξαφανιστεί το κρουασάν ή οποιοδήποτε ανθυγινό προϊόν από το ράφι. Είναι να αλλάξει σιγά σιγά και η ίδια η διατροφική συνήθεια των παιδιών.
1: Και πέρα από την πλάκα, αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης.
0: Ναι, γιατί μπορεί εμείς να θυμόμαστε με κάποια νοσταλγία όλα όσα προαναφέραμε, το κρουασάν, τα ποτατάκια, τη σοκολάτα στο διάλειμμα. Αλλά αν τα παιδιά μάθουν από μικρά να έχουν περισσότερες και καλύτερες επιλογές στην καθημερινότητά τους, εντάξει, μπορεί να χτίσουν μια συνήθεια που θα τους ακολουθήσει και όσο μεγαλώνουν. Είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα και ίσως αυτό να αξίζει περισσότερο από ένα κρουασάν στο δεύτερο διάλειμμα.

0: έχουμε μήνυμα από τον Γιάννη που σε Λιδωρή νομίζω. Αυτοί που λένε τη λουκανικόπιτα, λουκανόπιτα, μήπως μπορούν να μας πούν τι είναι το λουκανό?
1: Αυτοί που λένε την κοτόπιτα, κοτόπιτα μπορεί να μας πούνε, γιατί δεν τη λένε κοτοπουλόπιτα?

0: Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το ξέσπασμα. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Μπορούν να συνεχίσουν να λιδωρούν το Βαγγέλη στο 69, στο Viber, στο 698-123-1003. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για όλα αυτά όσα, για όλα όσα έχουμε συζητήσει.
1: Και αν έχετε και ένα ταψί με κοτοπουλόπιτα.
0: Πάμε όμως μια βόλτα στον κόσμο και ξεκινάμε από τη Μέση Ανατολή, γιατί εκεί έχουμε τη σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Νέα και επικίνδυνη κλιμάκωση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, με το Ριάντ να μπαίνει πλέον στο στόχαστρο.
1: Η ανησυχία είναι τέτοια που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε πιο νωρίς από το προγραμματισμένο στο Λευκό Οίκο. Αμερικανοί δημοσιογράφοι τον συνδέουν αυτό με τις εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους πολίτες τους σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη στην Ιεμένη ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία.
0: Έχουμε ταξιδιωτικές οδηγίες. Η έκδοση αυτών των οδηγιών έχει ακολουθήσει μια νέα έξαρση επιθετικών ενεργειών. Το Σάββατο, οι αντάρτες Χούθη εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εναντίον σαουδαραβικών στόχων.
1: Οι δυνάμεις αεράμυνας του βασιλείου τέθηκαν σε κατάσταση υψίστου συναγερμού. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, οι συστοιχίες αναχέτησαν πύραυλο που κατευθυνόταν απευθείας προς το Ριάντ, και όμως οι αλλεπάλληλες αυτές απόπειρες επιβεβαιώνουν ότι οι δυνάμεις της Ιεμένης διατηρούν την ικανότητα να απειλούν στρατηγικά κέντρα σε μεγάλο βάθος.
0: Την ίδια ώρα, η ανησυχία στα κράτη του κόλπου παραμένει, εντείνεται. Μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωτικές πετρελαϊκές υποδομές και να προκαλέσει νέες αναταράξεις στη διεθνή ναυσιπλοή, αναγκάζοντας τη δυτική διπλωματία να επαναξιολογεί διαρκώς τα μέτρα προστασίας των υπηκών της στην ευρύτερη ζώνη.
1: Και από τη Μέση Ανατολή, όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει, πάμε τώρα κυριολεκτικά στους παγούς, γιατί κρατάμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη από χθες στη Γρυλανδία.
0: Εκεί αντίθετα φαίνεται ότι οι διπλωματικοί πάγοι αρχίζουν να λιώνουν μετά από μήνες έντασης και δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει τη Γρυλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυλανδία έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την ασφάλεια του αρκτικού νησιού.
1: Μια συμφωνία που προβλέπει σημαντικά ενισχυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και αποκλεί αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών από το να δημιουργήσουν εκεί στρατιωτικές βάσεις να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες ευαίσθητες επενδύσεις.
0: Δεν μας προκαλεί έκπληξη. Ο Ντόναλντ Τραμπ το παρουσιάζει με τον δικό του τρόπο. Λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν ουσιαστικά μόνιμο λόγο στην ασφάλεια της Γρυλανδίας και ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η Δανία και η Γρυλανδία όμως βάζουν ένα πολύ σημαντικό αστερίσκο.
1: Η Γρυλανδία δεν αλλάζει χέρια. Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντρίξεν, και ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας, Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, ξεκαθαρίζουν ότι η συμφωνία δεν παραχωρεί την κυριαρχία του νησιού στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα των Γρυλανδών στην αυτοδιάθεση.
0: Άρα, αν θέλουμε να το πούμε πολύ απλά, με πολύ απλό τρόπο, περισσότερη Αμερική στη Γρυλανδία, αλλά όχι Αμερικανική Γρυλανδία.
1: Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Τραμπ είχε ξεκινήσει από ένα πολύ διαφορετικό σημείο, από το θέλω τη Γρυλανδία, και τελικά φτάνουμε σε μια συμφωνία ασφαλείας χωρίς αλλαγή της κυριαρχίας του νησιού.
0: Η συμφωνία αυτή αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και φυσικά όλο αυτό δεν γίνεται επειδή ξαφνικά όλοι απέκτησαν αδυναμία στους παγετώνες.
1: Καθόλου. Η Γρυλανδία έχει τεράστια στρατηγική σημασία στον Αρκτικό και στο Βόρειο Ατλαντικό, και πίσω από τη συμφωνία βρίσκεται και η αμερικανική ανησυχία για την παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή.
0: Οπότε έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες αυτό το πρωί, όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Στη Μέση Ανατολή περιμένουμε να δούμε αν η ένταση θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο, στη Γρυλανδία αν αυτή η συμφωνία θα βάλει ένα οριστικό τέλος σε μια διπλωματική διαμάχη που πριν από μερικούς μήνες είχε φτάσει μέχρι ακόμη και τη συζήτηση για το ποιος θα έχει τη Γρυλανδία.

0: Νίκο, στις ιστορίες νύχτα σήμερα θα πάμε λίγο πιο βόρεια και θα πάμε σε γνώριμα για εμένα μέρη, στη Νέα Μηχανιώνα, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και αυτή τη φορά δεν θα μείνουμε και πολύ στη στεριά, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Καθόλου, και τον σημερινό μας καλεσμένο τον γνωρίζω αρκετά καλά από τα χρόνια που έκανα ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη. Είναι από εκείνους ανθρώπους που όταν εμείς λέμε πάμε για ύπνο, για εκείνον μπορεί να σημαίνει ότι τώρα αρχίζει η δουλειά. Ο Μάρκος Τσακμάκας είναι ψαράς, άνθρωπος της θάλασσας, χρόνια στις μηχανότρατες.
1: Και σήμερα να πω ότι δεν τον καλέσαμε για να μιλήσουμε ούτε για την τιμή του ψαριού, αλλά ούτε και για το κόστος των καυσίμων.
0: Όχι, αυτά τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Σήμερα θέλουμε να μας πει τι συμβαίνει εκεί έξω όταν πέφτει νύχτα. Γιατί εμείς στη θάλασσα τη νύχτα συνήθως τη βλέπουμε από την στεριά. Βλέπεις 2-3 φωτάκια στον ορίζοντα και λες κάποια καΐκια θα είναι. Αλλά πάνω σε ένα από αυτά τα φωτάκια υπάρχουν άνθρωποι που εκείνη την ώρα δουλεύουν.
1: Ναι, σε ένα περιβάλλον όπου τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί άλλο να βρίσκεσαι στη θάλασσα μέρα και άλλο στις 3-4 το πρωί, νύχτα, κρύο, αέρας. Μπορεί να είσαι ώρες μακριά από το λιμάνι και εκεί δεν υπάρχει το σταματάω στην άκρη μέχρι να περάσει. Εκεί πρέπει να ξέρεις τη θάλασσα και κυρίως να ξέρεις πότε δεν πρέπει να την προκαλέσεις. Και ο Μάρκος έχει περάσει χρόνια ολόκληρα εκεί έξω. Οι ψαράδες της Μηχανιώνας έχουν φτάσει με τα σκάφη τους μέχρι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ενώ ο ίδιος έχει μιλήσει στο παρελθόν και για δύσκολα περιστατικά με τουρκικά αλλιευτικά, να θυμίσουμε.
1: Άρα σήμερα τι θέλουμε? Θέλουμε ιστορίες από το παρελθόν.
0: Ιστορίες κανονικές, από εκείνες που τις λες μετά από χρόνια και λες εκείνο το βράδυ πίστεψα ότι δεν θα τελειώσει καλά. Μάρκο, λοιπόν, θέλουμε να σε ρωτήσουμε. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
2: Καλημέρα σας, παιδιά. Νίκο, Βαγγέλη. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα σας.
0: Μάρκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά ποια είναι η πιο δύσκολη νύχτα που θυμάσαι στη θάλασσα, εκείνη που ακόμη και σήμερα όταν τη σκέφτεσαι λες εκεί φοβήθηκα πραγματικά, Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη, τώρα αν σκεφτώ έτσι γρήγορα, ένα βράδυ ανοιχτά το Άγιο Όρος με πάρα πολύ μεγάλη θαλασσοταραχή που ασυνέστητα βλέποντας από μακριά με καθαρή ατμόσφαιρα τα φωτάκια από τα μοναστήρια του Άγιο Όρος γύρισα και έκανα την προσευχή μου. Παναγιά μου, βοήθαμε να φτάσω στο λιμάνι με αυτή τη φουρτούνα και από μένα μετά ό,τι θέλεις. Γιατί στις δύσκολες στιγμές, από ό,τι ξέρετε καλύτερα από μένα, ο άνθρωπος καταφεύγει πάντα στο Θεό.
1: Εμείς που δεν έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, έχουμε ενδεχομένως μια πιο ρομαντική εικόνα. Δηλαδή νύχτα, θάλασσα, ησυχία, ένα καΐκι. Στην πραγματικότητα όμως πώς είναι μια νυχτερινή βάρδια πάνω σε μια μηχανότρατα? Τι ώρα ξεκινάτε, πόσες ώρες μπορεί να είστε έξω και αν υπάρχει και καθόλου ύπνος?
2: Εμείς είμαστε παιδιά γύρω στις 48 ώρες μέσα στη θάλασσα και μαζεύουμε ψάρια όσα μπορούμε και να φτάσουμε μετά από 2 μέρες στο λιμάνι να τα ξεφορτώσουμε να πάνε φρέσκα στην αγορά. Από εκεί και πέρα, με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη από την άποψη πως έχουμε μηχανήματα πλέον, όλα τα σκάφη υπερσύγχρονα, που βλέπουμε και τον καιρό και μπορούμε λιγάκι να σχεδιάσουμε το ταξίδι μας, αλλά βλέπουμε και με τα μηχανήματα, με τα ραντάρ, τα άλλα τα σκάφη για να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Όπως λέτε πολύ σωστά, δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει κρύο χιόνι. Βρισκόμαστε πάντα εκεί πέρα και πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο, να βγάλουμε μεγαλύτερες ποσότητες ψαριών.
0: Θέλω να μας πας και λίγο μέσα στο καϊκί, Μαρκό. Είστε ένα πλήρωμα πολλές ώρες μαζί, κουρασμένοι, πολλές φορές και με δύσκολο καιρό, όπως είπες. Τι κουβέντες γίνονται στις 3 και 4 ώρα το πρωί? Υπάρχει πείραγμα, υπάρχουν καυγάδες, υπάρχουν στιγμές που απλώς δεν μιλάει κανείς?
2: Κοίταξε να δεις. Με τα χρόνια για μας, ακόμα και οι δύσκολες στιγμές είναι καθημερινότητα. Δεν υπάρχουν νεύρα όπως φαντάζεται ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε ξαναζήσει και θα τα ξαναζήσουμε. Έχουμε όλοι, το 90% του πληρώματος μας είναι Αιγύπτιοι, που με τα πολλά τα χρόνια έχουν γίνει σαν αδέρφια μας κι αυτοί, έτσι τους αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον εδώ πέρα στην Μηχανιώνα, και τα πειράγματα θα υπάρξουν στις δύσκολες συνθήκες. Βέβαια, από τον καπετάνιο κάποιες φορές χρειάζονται και κάποιες φωνές για να αφυπνιστεί λιγάκι το πλήρωμα. Όχι τίποτα, για θέματα ασφάλειας, γιατί πάνω απ' όλα σαν καπετάνιος πρέπει να προσέχεις την ασφάλεια του πληρώματος.
1: Εσείς παίρνετε αυτό το ρόλο δηλαδή, το να φωνάζετε?
2: Βέβαια. Φωνές μέσα σε εισαγωγικά χρειάζονται πάντα. Μετά όμως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πάλι θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, πάλι θα φάμε μαζί παρεΐτσα, αγκαλιά που λέει ο ένας με τον άλλον.
1: Ναι. Έχετε μιλήσει στο παρελθόν και για τις συναντήσεις Ελλήνων ψαράδων με τουρκικά αλλιευτικά στο Αιγαίο. Έχει υπάρξει κάποια νύχτα που μια τέτοια συνάντηση να έγινε πραγματικά επικίνδυνη και εκείνη την ώρα στη μέση της θάλασσας? Πώς αντιδράσατε, τι σκεφτήκατε, πώς πράξατε?
2: Κοίταξε, Βαγγέλη, από τη μία έχουμε πει πως τα χρόνια είναι καλύτερα με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, αλλά οι νύχτες μας πλέον στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί στην πλευρά του Αϊστράτη, στη Μυτιλίνη, στη Χίο, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν μπορεί να ηρεμήσει ο καπετάνιος. Καθημερινά οι Τούρκοι ψαράδες, τα τελευταία 15 χρόνια να πούμε, είναι μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι επικίνδυνοι και πρέπει να είσαι πάντα σαν καπετάνιος σε ετοιμότητα, να βλέπεις τις αποστάσεις, να μην έρθουν κοντά σου, γιατί δεν τους έχεις καθόλου εμπιστοσύνη. Έτσι τα βράδια είναι, ας πούμε, ζόρικα, όπως λέει και το τραγούδι. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που μπορούσες να ηρεμήσεις, να κάτσεις, να πιεις και τον καφέ σου και όλα αυτά. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, Μάρκο, τώρα για να το ξαναχαλαρώσουμε, ποια είναι η πιο όμορφη στιγμή της νύχτας? Υπάρχει μια ώρα εκεί έξω που λες, για αυτό, παρά τις δυσκολίες, δεν θα άλλαζα αυτή τη δουλειά?
2: Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω, προτιμώ την ώρα που χαράζει, εκείνη την ώρα που αρχίζει και βγαίνει ο ήλιος και έχουν περάσει λίγο οι δυσκολίες της νύχτας. Εκείνη η στιγμή νομίζω πως είναι η καλύτερη από όλες, γιατί έχεις περισσότερη επαφή με το περιβάλλον, κάνεις και το καφεδάκι σου, έχεις και οπτικό πεδίο καλύτερο και ηρεμείς και λες, πέρασε και αυτό το βράδυ, δόξα τω Θεώ, μέχρι να έρθει το επόμενο. Προτιμώ το χάραμα λιγάκι παραπάνω. Τη νύχτα, αν με ρωτάς για παράξενα πράγματα, το πιο παράξενο που μου είχε συμβεί και γέλασα βέβαια και με τον εαυτό μου, ξαφνικά είδα ένα φως μπροστά μου που δεν υπήρχε. Και σηκώθηκα να πάρω τα κιάλια, να δω τι είναι αυτό το φως, από πού προέρχεται. Δεν έβλεπα τίποτα στο ραντάρ, κανέναν στόχο. Και έπειτα από λίγη ώρα κατάλαβα πως ήταν το φεγγάρι που έβγαινε μέσα από τη θάλασσα. Και μετά έβαλα και τα γέλια με τον εαυτό μου, γιατί θυμόμενο στην ιστορία με τον χωρικό που προσπαθούσε να βγάλει το φεγγάρι μέσα από το πηγάδι. Έτσι την πάτησα κι εγώ μετά από τόσα χρόνια.
1: Εγώ δεν τύχει να σας γνωρίζω, αλλά μου έχει πει ο Βαγγέλης ότι είστε και πολύ ακομπλεξάριστος. Οπότε θα σας ρωτήσω, λένε για τους αλλοιείς ότι πολλές φορές λένε ψέματα για τις ψαριές τους. Έχετε πει ποτέ ψέματα εσείς?
2: Κοίταξε να δεις. Αν με ρωτάς να πω ψέματα σε συνάδελφό μου, ναι, λέω πολλές φορές ψέματα και το παραδέχομαι δημοσίως, γιατί λέω πάντα όμως λιγότερα. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί σαν επαγγελματίας δεν θέλω να έρθει ο Βαγγέλης στην περιοχή τη δική μου που αλλιεύω, αν του πω πως έβγαλα πολλές καραβίδες ή πολλούς μπακαλιάρους. Γι' αυτό πάντα τα λέω λιγότερα.
1: Απ' την άλλη πλευρά δηλαδή. Γιατί συνήθως λένε ότι λένε περισσότερα, ας πούμε.
2: Ναι, ενώ ο ερασιτέχνης ο ψαράς πάντα τα μεγαλοποιεί στις παρέες και σε όλα αυτά για να δείξει την αξία του. Εμείς έχουμε περάσει σε άλλο level. Με τη θάλασσα έχει μπει μέσα στο πετσί μας. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε την αξία μας και πόσα ψάρια σαν επαγγελματίες έχουμε βγάλει, γιατί είναι μια ζωή ολόκληρη, όπως καταλαβαίνει.
0: Άρα αυτοί που τα φουσκώνουν πιο πολύ είναι οι κυνηγοί.
2: Βέβαια. οι κυνηγοί έχουν και αυτοί μεγάλο μερίδιο φαντασία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο. Ήταν ο Μάρκος Τσακμάκας.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα και καλές ψαριές.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου ανέφερε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Παράλληλα, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κινδυνό από αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπίγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τους πολίτες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εν αέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπευμένα στο Λευκό Οίκο. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα και στάβλιο στη Νέα Μάκρη. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Αυριλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομιλικών αγοριών και κοριτσιών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην Ουκρανική πρωτεύουσα ανέφερε πως μια γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με ντρόουν στην περιοχή Φάστιβ. Κατά την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και ένα αυτοκίνητο. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε: παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου. Είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μοναλίζα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών με μία γυναίκα. Φυλακές του μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς με καθυστέρηση και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν μία πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά εάν η διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου καταθέσει μήνυση εναντίον τους, οι δύο Γερμανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο, θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουργκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν στις 7.30 το απόγευμα Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες για την ίδια διοργάνωση η Κηφισιά νίκη σε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρει 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγελής Κοκολάκος με την εκπομπή Αξιμερώτη.

0: Νίκο, πάμε τώρα σε κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ εύκολα χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές αναλύσεις, αρκεί να σταματήσεις ένα πρατήριο και να κοιτάξεις την πινακίδα.
1: Ναι, γιατί το τελευταίο διάστημα οι τιμές των καυσίμων έχουν ανέβει ξανά και η πραγματικότητα είναι ότι κάθε φορά που αλλάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ο οδηγός αρχίζει άμεσα να κάνει τον ίδιο υπολογισμό. Πόσο θα μου κοστίσει να γεμίσω το αυτοκίνητο, αυτή είναι η ερώτηση που κυριαρχεί. Και πλέον το ερώτημα δεν αφορά μόνο τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στην περίοδο που αρχίζει η συζήτηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Και είχαμε και μια σημαντική παρέμβαση από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αν δεν υπήρχε καμία παρέμβαση, το πετρέλαιο θέρμανση θα μπορούσε να ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου, ακόμη και κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι, και προανήγγειλε μέτρα με στόχο, όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, να υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ εξετάζεται και η παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, όμως, εξετάζεται και η στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης να συνεχιστεί και τον Οκτώβριο.
0: Για τη βενζίνη πάντως μέχρι στιγμής δεν ανακοινώθηκε κάτι και για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, τι περιμένει η αγορά και τι μπορούν να αλλάξουν αυτές οι παρεμβάσεις, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο των Πρατηρίουχων Αττικής, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή για εσάς και στους ακροατές σας. Να σας διορθώσω, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων και Εμπόρων Καυσίμων.
0: Ωραία, μας συγχωρείτε. Τι βλέπετε αυτή τη στιγμή στην αγορά, πού βρίσκονται οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου εκείνης και υπάρχει κίνδυνος να δούμε νέες αυξήσεις στις επόμενες ημέρες?
2: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η βενζίνη, αλλά τόσο και το πετρέλαιο, βρίσκονται στα 2,2 στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Η περιφέρεια και η νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ περισσότερο. Και βέβαια, άκουσα το σχόλιο σας που είπατε ότι όταν αλλάζουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, δεν είναι μόνο το δηλισμένο προϊόν δεν εξαρτάται μόνο από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, αλλά και τις πιέσεις που ασκούνται πάνω σε αυτό, γιατί είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν αφενός και αφετέρου οι εξελίξεις αυτές τις τιμές, η Ανατολή, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, επιφέρουν πολλά προβλήματα. Και τα προβλήματα που επιφέρουν είναι η θαλάσσια διαδρομή την οποία θα κάνουν τα πλοία ή μπορεί να κάνουν στο μέλλον. Γιατί όταν ακούμε ότι δεν περνάει καθόλου, δεν περνάει πλοίο από τα στενά του Ορμούς, όταν ακούμε τους Χούθιοι ότι πρόκειται να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, όλος αυτός που θα αναγκαστούν τα πλοία ο κύκλος να κάνουν, αυτός είναι επιβαρυτικός για την τσέπη μας. Τώρα, όταν η κάθε χώρα προσπαθεί να πάρει αργό πετρέλαιο για να καλύψει τις ανάγκες και δεν τις καλύπτει από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου, κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή, αναγκάζεται να πάρει από άλλες πηγές προμήθεια. Αυτές λοιπόν οι πηγές που θα πάρει από αλλού κοστίζουν περισσότερο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν άλλες αποστάσεις. Και θα νίσουμε ότι μπορεί να πάρει και από την Αμερική. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Λοιπόν, επιβαρύνεται το προϊόν. Μπορεί οι διεθνείς λοιπόν τιμές του αργού πετρελαίου, είτε το αμερικανικό αργό, είτε το Brent, να βρίσκεται σε μια τιμή που βλέπουμε, αλλά τελικά το προϊόν το οποίο έρχεται να είναι πολύ ακριβότερο, είναι κα αυτών των διαδρομών ή ακόμα και από τις χώρες του κόλπου, που εκεί θα δούμε ότι μπορεί, αν θέλετε, να χτυπιέται ένα, δύο, τρία πλοία σαν σε πληστηριασμό, εν πάση περιπτώσει, για ποια χώρα θα το πάρει αυτή την καραβιά. Δεν είμαστε σε μια κανονικότητα στο παρελθόν.
1: Ακριβώς.
2: Πρέπει να ξέρετε ότι γινόντουσαν συμφωνίες από τις χώρες και από τα δηληστήρια τριμήνου. Έτσι εκεί λοιπόν μπορούσαν να πετύχουν και τιμή αλλά και ποσότητες. Τώρα δεν μπορείς να πετύχεις ούτε τιμή ούτε τις ποσότητες που θέλεις. Που σημαίνει ότι τις πληρώνεις ακριβότερα, γιατί είναι κάποιες ποσότητες, όπως τις λέμε, σπότ, οι οποίες είναι ακριβότερες πραγματικά.
1: Επειδή το βλέπετε στην πράξη και επειδή έχετε περιγράψει ένα ιδιαίτερα σταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, νομίζω ότι το ερώτημα που δημιουργείται, που γεννάται στον κόσμο, είναι πώς θα πάει η κατάσταση με τις τιμές στο επόμενο διάστημα. Ξέρω ότι δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, ωστόσο βλέπετε κάποια τάση εσείς? Γιατί αυτό ουσιαστικά νοιάζει τον καταναλωτή, τον οδηγό, τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
2: Ο πόλεμος των 15 ημερών, ο οποίος έχει κρατήσει τώρα εδώ και 6 μήνες και δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα κρατήσει, από αυτό και μόνο, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα γίνει με το θέμα του καυσίμου. Προβλέψεις λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις ούτε για την επόμενη μέρα. Όμως εγώ αυτό που βλέπω, και είναι δική μου εκτίμηση, είναι ότι η πορεία του θα συνεχίσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει ούτε για την επόμενη μέρα.

0: οι απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας έχουν περάσει τα 2,5 ευρώ. Υπάρχει νησί που έχει τιμή βενζίνης 2 ευρώ και 80 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και δεν ξέρουμε πού θα μας φτάσει αυτό. Τώρα, για αυτό που επισημάνατε, που άκουσα στο σχόλιο σας για το θέμα της επιδότησης του πετρελαίου. Πολύ σωστά.
1: Ναι, να πάμε λίγο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Έχει αποφασιστεί αυτό σε σωστό χρόνο, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι το επόμενο διάστημα έχουμε και την πρόταση του προϋπολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να έχει μέσα αυτή την παροχή που δίνει η κυβέρνηση, που δίνει το κράτος, που δίνει ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια αυτή η παροχή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια μορφή για να μπορέσουν να την έχουν όλοι, γιατί δεν θα βοηθήσει. Και δεν θα βοηθούσε, και θεωρώ ότι στη βούλησή του είναι αυτό, να είναι οριζόντια πάνω στην Αγγλία. Άλλωστε πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλατηρούχων και Εμπόρων Καυσιμών ήταν αυτή και ήταν πάντοτε αυτή η πρόταση η οποία είχαμε από το παρελθόν, να είναι οριζόντια πάνω στην Αγγλία, γιατί είδατε ότι στο πετρέλαιο κίνησης η οριζόντια μορφή αυτή που δόθηκε 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα δηληστήρια λειτουργήσε. Και βεβαίως αναφέρατε πολύ σωστά ότι θα παραταθεί και τον μήνα Οκτώβριο. Πολύ σωστά και πολύ θα κάνει η κυβέρνηση, πολύ καλά θα κάνει να το παρατείνει και τον Οκτώβριο, αλλά για το θέρμανσης, το οποίο θα το συγκρατήσει, όπως είπε, κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά, γιατί αν θα ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν θα ήταν 2 ευρώ, θα ήταν 2,050 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Φανταστείτε τώρα στις απομακρυσμένες περιοχές και στην νησιωτική Ελλάδα πόσο θα ήταν και πόσο θα είναι να διανεμηθούν μικρές ποσότητες. Άρα λοιπόν έχουμε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο είπε ότι θα το κρατήσει κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά θα είναι, πιστέψτε με, για τις αστικές περιοχές, για τις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά για τις απομακρυσμένες περιοχές και για τις μικρές ποσότητες θα είναι πιο ψηλή η τιμή. Που σημαίνει ότι ακόμα και με αυτή τη μείωση θα είναι ακριβά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι καλύτερο από το 2,050 που θα μπορούσε να υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Και να κλείσουμε λίγο πρακτικά, κύριε Ασμάτογλου. Αν σας ακούει τώρα κάποιος που λέει να γεμίσω σήμερα ή να περιμένω λίγες ημέρες, τι εικόνα έχετε από τις παραγγελίες και τις τιμές χονδρικής? Βλέπετε κάποια μεταβολή να έρχεται άμεσα στα πρατήρια?
0: Κοιτάξτε, άμεσα δεν έρχεται κάποια μεταβολή. Απλά γίνονται κάποιες εκπλήξεις. Βλέπουμε κάποιες, μένουμε έκπληκτοι από μέρα σε μέρα, γιατί μπορεί να δούμε μια μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο και μηδενική αύξηση στην αμόλυβδη βενζίνη. Ή μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα και ζήτησης, όπως σας είπα, γιατί η ζήτηση που υπάρχει για ένα προϊόν από τις χώρες, αυτή είναι αυτό το οποίο ανεβάζει σημαντικά την τιμή του καυσίμου την ημέρα εκείνη την οποία υπάρχει αυτή η ζήτηση. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι θα γίνει για τις επόμενες μέρες και πού μπορεί να έχουμε αύξηση ή να μην έχουμε.
2: Κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε.

0: Βαγγέλη, υπάρχουν κάποιες ιστορίες που όταν τις ακούμε είναι πολύ εύκολο να πέσουμε στην παγίδα των κλισέ που λέγαμε και νωρίτερα, να πούμε δύναμη ψυχής, παράδειγμα ζωής, όλα αυτά που λέμε συνήθως δηλαδή.
1: Ναι, μόνο που ο άνθρωπος που έχουμε σήμερα μαζί μας μάλλον δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά, γιατί η ιστορία του δεν είναι ωραία τακτοποιημένη, έχει λάθη, δύσκολες επιλογές, ένα τροχείο που άλλαξε τα πάντα και μετά μια ολόκληρη ζωή που έπρεπε ουσιαστικά να στηθεί ξανά.
0: Ο Φάνης Παπαδημητρίου λοιπόν ήταν 19 ετών όταν το καλοκαίρι του 2008 είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με μηχανή στην Πάρο. Μέχρι τότε το ποδόσφαιρο είχε πολύ μεγάλο κομμάτι στη ζωή του. Είχε περάσει από την ΑΕΚ, τον Εθνικό Αστέρα, τον Ηλυσιακό και ξαφνικά όλα αλλάζουν.
1: Από εκείνο το τροχαίο και μετά κινείται με αμαξίδιο και θέλω λίγο να σταθώ εδώ, γιατί συνήθως όταν παρουσιάζουμε τέτοιες ιστορίες κάνουμε ένα τεράστιο άλμα. Λέμε έγινε το ατύχημα και μετά πάμε κατευθείαν στο τα κατάφερε. Λες και το ενδιάμεσο δεν υπήρξε ποτέ.
0: Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται την επόμενη

0: μέρα, τι γίνεται όταν είσαι 19 χρονών και συνειδητοποιείς ότι πράγματα που μέχρι χθες θεωρούσες αυτονόητα πρέπει να μάθεις να τα κάνεις από την αρχή. Πώς ξαναβγαίνεις έξω, πώς ερωτεύεσαι, πώς διασκεδάζεις, πώς σπουδάζεις, πώς δουλεύεις και κυρίως πώς αντιμετωπίζεις μια κοινωνία που πολλές φορές βλέπει πρώτα το αμαξίδιο και μετά τον άνθρωπο.
1: Και όλα αυτά ο Φάνης αποφάσισε κάποια στιγμή να τα γράψει και μάλιστα χωρίς να κρύψει τις άβολες πλευρές της ιστορίας του.
0: Το βιβλίο του λέγεται «Ψηλά το κεφάλι», «Kopf hoch», μια φράση που τον ακολουθεί από την περίοδο της αποκατάστασής του στη Γερμανία, αλλά η ζωή του δεν σταμάτησε στο βιβλίο. Σπούδασε λογοθεραπεία, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, διακρίθηκε στο Ping Pong AMEA, εργάζεται, κάνει ραδιόφωνο και τώρα ξεκίνησε και το δικό του podcast.
1: Οπότε νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
0: Και θέλουμε να τα συζητήσουμε χωρίς φίλτρα και χωρίς κλασικές μεγάλες κουβέντες. Φάνη Παπαδημητρίου, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Φάνη, θέλω να ξεκινήσω από τα 19 σου. Αν μπορούσες σήμερα να καθίσεις απέναντι από εκείνο το παιδί, λίγο πριν να ανέβεις στη μηχανή στην Πάρο, τι θα του έλεγες?
2: Θα του έλεγα να κάνει τις δικές του επιλογές, να προσέχει και να μην παρασύρεται από λάθη και συμπεριφορές που το επιβάλλουν άλλοι κυρίως. Αυτό θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σημαντικό. Εννοείται να ζει ελεύθερος, εννοείται να δοκιμάζει, να πειραματίζεται με ό,τι θέλει να κάνει, να κυνηγήσει ό,τι όνειρα έχει, αλλά να προσπαθήσει να το κάνει όσο πιο συνειδητά έτσι και όρημα γίνεται. Βέβαια, εντάξει, μετά Χριστόν προφήτη θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, αλλιώς σκεφτόμαστε στα 19, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά κυρίως με αυτό θα έχει να κάνει. Να μην φοβάται επίσης, να είναι τολμηρό στη ζωή του. Και από εκεί και πέρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει.
1: Φάνη, συνήθως ακούμε για το τροχαίο και μετά ακούμε που βρίσκεται κάποιος χρόνια αργότερα. Έχουμε ένα χρονικό άλμα. Θέλω όμως να μας πας στο ενδιάμεσο. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή όταν συνειδητοποίησες, για παράδειγμα, ότι αυτή πλέον είναι η νέα σου καθημερινότητα, η νέα σου ζωή?
2: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι είναι μια πολύ απότομη αλλαγή και ότι έχει μια διαδικασία μέχρι να ουσιαστικά να καταλάβεις τι γίνεται και να αποδεχθείς τα πράγματα. Είναι σημαντικό για μένα το ότι έχεις αντιμέτωπος με το ότι πρέπει ουσιαστικά να αποχαιρετήσεις κάποια κομμάτια σου. Να απελευθερωθείς και να τα αφήσεις πίσω. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη πορεία, ένας μαραθώνιος όλα αυτά τα ατυχήματα, δεν είναι εκατοστάρι. Και θέλουν υπομονή τεράστια να αντιχτήσεις δηλαδή την υπομονή σου. Εντάξει, σίγουρα στα κέντρα αποκατάστασης στην αρχή είναι λίγο έτσι ζώρικο διάστημα, ας το πούμε. Εγώ είχα την τύχη να πω ότι ήρθα πολύ σύντομα μετά το ατύχημά μου, μπήκα σε μια σχέση ερωτική η οποία έπαιξε επίσης πολύ μεγάλο ρόλο στο να καταλάβω ότι ακόμα υπάρχει ζωή, ότι μπορώ να συνεχίσω. Είναι πολύ βασικό κομμάτι, καλός ή κακός, το ερωτικό στη ζωή μας. Και από εκεί και πέρα αυτό που σας είπα, να κάνεις ένα κύκλο, δηλαδή ουσιαστικά τα 5 στάδια του πέμπτους είναι, και να καταλήξεις στην αποδοχή ή να ξεκινήσεις να χτίζεις τη ζωή σου από το μηδέν.
0: Υπάρχει κάτι που προσωπικά εμένα με ενοχλεί, Φάνη, λίγο με τον τρόπο που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο με αναπηρία. Αυτή η ανάγκη να τον παρουσιάσουμε συνεχώς ως ήρωα, ως μαχητή, ως παράδειγμα. Σε ενοχλεί και σένα, θέλεις, ας πούμε, κάποιες φορές να είσαι απλά ο Φάνης, χωρίς να πρέπει να εμπνεύσεις κανέναν?
2: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια και αυτό το έχω αφήσει για αρκετά χρόνια πίσω μου, το καταλαβαίνω όπως το λέτε. Συνήθως είναι δύο τα άκρα. Το ένα είναι του ήκτου και το άλλο του υπερθαυμασμού, ας πούμε. Αυτό που λέτε, του ηρωισμού, της ηρωιοποίησης, τέλος πάντων. Ναι, αυτό καλό θα είναι κάποια στιγμή ως κοινωνία να το εξαλείψουμε. Και γιατί όντως, όπως πολύ σωστά είπατε, ο καθένας μας δίνει τον αγώνα του καθημερινά. Άλλος πιο εύκολα, άλλος πιο δύσκολα, αλλά ο αγώνας είναι κοινός.
1: Φάνη, επειδή μίλησες για μια σχέση η οποία σε βοήθησε, θέλω να πάμε και σε κάτι το οποίο συνήθως δυστυχώς υπάρχει μια περίεργη αμηχανία. Έρωτα, σχέση, φλερτ, σεξ. Έχεις αισθανθεί ότι ο κόσμος ενδεχομένως αντιμετωπίζει σαν ταμπού το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με αναπηρία έχει ακριβώς τις ίδιες επιθυμίες και την ίδια προσωπική ζωή, ή τέλος πάντων περίπου την ίδια με όλους τους υπόλοιπους?
2: Εντάξει. Ότι είναι λίγο λεπτή η προσέγγιση στο ζήτημα στην αρχή, ειδικά σε τετραπληγίες κλπ. Ότι δεν υπάρχει μεγάλη έτσι, πώς να το πω, όχι, ας το πούμε άνεση τέλος πάντων. Είναι ένα ταμπού όντως, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι σιγά σιγά ως κοινωνία κάνουμε κάποια βήματα μπροστά.
0: Το βιβλίο σου λέγεται «Ψηλά το κεφάλι», «Kopf hoch». Ποιος σου είπε πρώτη φορά αυτή τη φράση και γιατί τελικά ήμουνες τόσο πολύ μέσα σου ώστε χρόνια αργότερα να γίνει και ο τίτλος της ιστορίας σου?
2: Συγγνώμη, πρέπει να είχα μια διακοπή. Μπορούμε να γυρίσουμε ένα λεπτό πίσω γιατί πρέπει να είχα μια ερώτηση.
0: Ναι, το βιβλίο σου λέγεται «Ψηλά το κεφάλι», ναι. Φάνη. Ποιος σου είπε πρώτη φορά αυτή τη φράση και γιατί τελικά ήμουνε τόσο πολύ μέσα σου ώστε χρόνια αργότερα να γίνει ο τίτλος της ιστορίας σου?
2: Αυτή η φράση προέρχεται από ένα αληθινό βίωμα που έζησα, και είναι και το βασικό μήνυμα του βιβλίου μου, στο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Ουσιαστικά ήταν ένας Γερμανός ασθενής παραπληγικός. Συγγνώμη, έχω κάποιες διακοπές στον ήχο. Λοιπόν,
1: εμείς ακούμε κανονικά πάντως. Είναι μια χαρά ο ήχος που ακούμε.
2: Νομίζω μου γυρνάνε κάποια κομμάτια με καθυστέρηση. Mm-hmm. Λοιπόν, φεύγοντας από το κέντρο αποκατάστασης, μου έκανε δώρο ένα αρκουδάκι, το οποίο είχε ένα καρτελάκι επάνω, με το μήνυμα που είπατε στα γερμανικά με το τίτλο. Και προσπαθούσα εγώ να βρω, όταν μου το έδωσε έτσι διακριτικά και στα, να κάνω κάποιους συνδυασμούς με την αγγλική γλώσσα, γιατί γερμανικά δεν μιλούσα καλά, για να δω τι σημαίνει αυτός ο τίτλος. Δεν βρήκα κάτι. Ήταν ένας πολύ ευχάριστος τύπος, ο οποίος κοιτούσε συνέχεια να μου φτιάξει το κέφι όσο νοσηλευόμουν στο κέντρο αποκατάστασης. Και κάποια στιγμή λοιπόν που λέτε, κοιτάω να βρω τον τίτλο και δεν έβρισκα κάτι. Προσπαθούσα και κάποια στιγμή τον ρωτάω στα γερμανικά «Βάσης Kopf hoch», τι σημαίνει Kopf hoch. Δεν απαντάει τίποτα. Είχε μια έτσι περίεργη σιωπή ο χώρος κλπ. Και λέω «Τι να έγινε τώρα», κοιτάω και αρχίζει και δακρύζει από το αριστερό του μάτι τέλος πάντων και πιάνει το πηγούνι του και σηκώνει το κεφάλι προς τα πάνω. Ήταν ένα σημείο για μένα από τα πιο κομβικά. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο βασικό πένθος δηλαδή εκεί. Και έγινε σημαία για την υπόλοιπη ζωή μου.
1: Είναι αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία θέλεις να πιαστείς.
2: Τα πολύ μεγάλα, ναι.
1: Που είναι πολύ μεγάλα, ακριβώς. Φάνη, υπάρχει όμως, θέλω να σταθούμε και σε αυτό, και η καθημερινότητα. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να είσαι σήμερα ένας νέος άνθρωπος που κινείται με ένα περικό αμαξίδιο σε μια ελληνική πόλη. Τι είναι αυτό που μπορεί να, για μας να φαίνεται μια εντελώς ασήμαντη κίνηση, αλλά για σένα να μετατρέπεται σε μια ολόκληρη και πολύ δύσκολη διαδικασία?
2: Εντάξει, είναι δύσκολη η καθημερινότητα στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν είμαστε τις πιο φιλόξενες χώρες για αναπηρικά αμαξίδια και τις πιο συμπεριληπτικές, τις ουσιαστικά συμπεριληπτικές. Αλλά καλώς ή κακώς οφείλουμε ήδη να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Είναι λίγο αναγκαίο κακό αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Μετά από ένα σημείο συνηθίζεις αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ κακό και επικίνδυνο να πω συνηθίζεις, δεν είναι καλό. Αλλά κάπως οφείλεις να προσαρμοστείς για να λειτουργήσει και σου η καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα πραγματικά θέλω να ελπίζω ότι στο μέλλον, και βλέπω σας λέω ότι γίνονται κάποια βηματάκια σιγά σιγά πολύ αργά, θέλω να ελπίζω ότι στην πορεία θα γίνουν μεγαλύτερα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και νομίζω ότι αν κρατάμε κάτι από αυτήν την κουβέντα είναι το ψηλά το κεφάλι. Δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι όλα είναι καλά ή πρέπει να είσαι συνέχεια δυνατός. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι συνεχίζεις.
1: Φάνης Παπαδημητρίου.
2: Ακριβώς, αυτό ήθελα να σου πω, μ' ακούτε?
0: Ναι.
2: Αν μπορεί μια τελευταία σημείωση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω ότι και αυτό που λέτε το ψηλά το κεφάλι είναι για όλους τους ανθρώπους εκεί έξω. Δεν έχει να κάνει μόνο με αναπηρίες. Και σε αυτή ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία είναι γραμμένο και το βιβλίο. Και πλέον και το Vidcast που λέμε, το ψηλά το κεφάλι, το οποίο θα βρουν οι άνθρωποι στο YouTube, που είναι ουσιαστικά ένα βήμα μετά το βιβλίο. Ψηλά το κεφάλι, Φάνης Παπαδημητρίου, οι συζητήσεις που μας σηκώνουν είναι στο YouTube. Πρώτος καλεσμένος μου ήταν ο Μπάνε Πρέλεβιτς και ουσιαστικά θέλουμε να αναδείξουμε ιστορίες ανθρώπων, οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, έπεσαν, σηκώθηκαν και πάνω απ' όλα συνέχισαν.
1: Φάνης Παπαδημητρίου, το βιβλίο του λοιπόν «Ψηλά το κεφάλι» και πλέον και το Vidcast «Ψηλά το κεφάλι», οι συζητήσεις που μας σηκώνουν. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή αρχή και σε αυτό το καινούριο ταξίδι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να έχετε μια όμορφη μέρα.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων, το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Μαύρος καπνός υψώθηκε νωρίτερα κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής, προειδοποιώντας για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε σπευμένα στο Λευκό Οίκο. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος στύψε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέστην ομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονικής. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις Σικές ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε Ξεραχόρτα και Σταύλο στη Νέα Μάκρη. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ο καιρός, αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε να δούμε τώρα λίγο τι άφησε πίσω της πολιτικά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί, Βαγγέλη, είχαμε Μητσοτάκη, είχαμε Τσίπρα, είχαμε Ανδρουλάκη, είχαμε εξαγγελίες, προτάσεις και αρκετή αντιπαράθεση. Και τώρα έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες μας δείχνουν τι από όλα αυτά έφτασε τελικά στους πολίτες.
1: Ναι, αν πάρουμε τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη. Στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 26,5%. Στη δεύτερη θέση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 15% και τρίτο το Πασόκ με 10,5%. Άρα έχουμε μια απόσταση 11,5 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, και εδώ έχει ενδιαφέρον κάτι ακόμη, γιατί μπορεί η κυβέρνηση να κρατά αυτή την απόσταση. Δεν βλέπουμε όμως να έχει πιστωθεί κάποιο εντυπωσιακό μπόνους από την ΔΕΘ και κυρίως βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος παραμένει αρκετά δύσπιστος απέναντι σε όλα τα κόμματα.
1: Και είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της μέτρησης. Ρωτάει η Pulse πώς αξιολογούν οι πολίτες όσα παρουσίασαν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη. Θετικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη αξιολογεί το 32%, τον Αλέξη Τσίπρα το 25% και τον Νίκο Ανδρουλάκη επίσης το 25%. Άρα κανείς από τους τρεις δεν φαίνεται να έχει πείσει την πλειοψηφία.
0: Πολύ μικρά ποσοστά, ωστόσο νομίζω ότι το πιο ηχηρό μήνυμα έρχεται τελικά από το μέτωπο που αγγίζει κάθε μέρα τον Έλληνα καταναλωτή. Μιλάμε για την ακρίβεια. Στην ερώτηση λοιπόν ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα και τις συνέπειές του, η συχνότερη απάντηση δεν είναι κάποιο από τα τρία πολιτικά πρόσωπα, αλλά ο κανένας, με ποσοστό 31%.
1: Και αν αυτοί οι σχετισμοί διατηρηθούν μέχρι την κάλπη, η συζήτηση δεν θα είναι μόνο ποιος είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, θα είναι και ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον την επόμενη ημέρα. Από τη μία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας και έχει ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του. Από την άλλη, όμως, οι σημερινοί δημοσκοπικοί συσχετισμοί κρατούν ανοιχτή τη συζήτηση των συνεργασιών.
0: Και εκεί νομίζω το Πασόκ μπορεί να βρεθεί σε μια αρκετά περίεργη θέση, γιατί από τη μία έχει απέναντί του τη Νέα Δημοκρατία, φυσικά, νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει. Από την άλλη, έχει πλέον απέναντί του και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν διεκδικεί πλέον απλώς ψηφοφόρους από τον ίδιο ευρύτερο χώρο. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βρίσκεται ήδη 4,5 μονάδες μπροστά από το Πασόκ.
1: Άρα, εδώ αρχίζει να σχηματίζεται μια πολύ ενδιαφέρουσα κόντρα. Ποιος θα έχει τελικά τον πρώτο λόγο στην κεντροαριστερά. Σε προηγούμενη μέτρηση της Pulse, σχεδόν ένα στους δύο ψηφοφόρους της Ελλάς, 45% δηλαδή, έβλεπε το Πασόκ ως πιθανό εταίρο. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ ήταν πολύ πιο διχασμένοι. 32% δεν ήθελε συνεργασία με κανέναν, 20% επέλεγε τη Νέα Δημοκρατία και 18% την Ελλάς. Και την ίδια στιγμή, περίπου ένα στου δύο ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία έβλεπε το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο.
0: Άρα, το Πασόκ μπορεί να βρίσκεται τρίτο δημοσκοπικά. Το ερώτημα όμως είναι αν μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο βάρος όταν φτάσουμε στην αριθμητική της επόμενης ημέρας μετά τις εκλογές. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο μέτωπο εδώ. Στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής, ενώ παραμένει στη συζήτηση και το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά. Οπότε έχουμε πιέσεις και ανακατατάξεις και δεξιά, αλλά και αριστερά του κυβερνώντος κόμματος.
1: Λοιπόν, επειδή διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε κάπως να ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό. Με βάση τους αριθμούς και συσχετισμούς που βλέπουμε, κύριε Τράπαλη, τι να περιμένουμε από την προεκλογική περίοδο που έπεται?
2: Μπορούμε να πούμε ότι ό,τι έγινε στη ΔΕΘ ήταν μια απλά, θα χάσετε από εκεί, ξεκινάμε αυτή την αφετηρία. Είναι μια επιβεβαίωση των ήδη διαμορφωμένων συνθηκών. Δηλαδή, το έχουμε δει και στις προηγούμενες ΔΕΘ. Θεωρώ ότι αν δεν γίνει κάποιο τραγικό λάθος, και πάντα μιλάμε για τα υπάρχοντα κόμματα. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι δεδομένο ότι από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε μόνο αυτά τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Είναι σημαντικό να μελετάμε τους χώρους. Είναι πολύ πιο εύκολο έτσι και για τους πολίτες, αλλά προφανώς και για μας να αναλύουμε διαφορετικά και πιο σωστά το τι τα μελούμενα. Δηλαδή, ο φιλελεύθερος χώρος εκφράζεται αμοιβώς από τη Νέα Δημοκρατία με το όποιο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι κοντά στο ποσοστό των ευρωεκλογών. Ο προοδευτικός χώρος, ο κεντροαριστερός, να το ορίσουμε, ο οποίος έχει μέσα του την Ελλάδα, το λέει Τσίπρα, που φαίνεται να έχει πάρει ένα καθαρό προβάδισμα. Το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και κάποια μικρότερα κόμματα είναι περίπου στα ίδια ποσοστά. Αλλά προφανώς υπάρχει μια διαφορετικότητα ανάμεσα στις δυναμικές των κομμάτων και υπάρχει και ο τρίτος χώρος, ο οποίος δεν είναι πολύ μακριά από αυτούς, είναι γύρω στο 24-25%, που είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αναδειχθεί και στην Ευρώπη και αναδειχθεί και στην Ελλάδα, που είναι δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι πάρα πολλά κόμματα. Πιστεύω ότι θα εμφανιστούν και νέα κόμματα σε αυτό το χώρο να διεκδικήσουν από την πίτα. με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου να φαίνεται να έχει το προβάδισμα από όλα αυτά τα κόμματα.
0: Επειδή μιλήσατε για δίπολα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με βάση το συσχετισμό δυνάμεων, το ένα δίπολο θα είναι το Ανδρουλάκης Τσίπρας ή το ενδεχομένως το Ανδρουλάκης Μητσοτάκης και το άλλο θα είναι το Μητσοτάκης Σαμαράς ενδεχομένως, για να μιλήσουμε για πρόσωπα.
2: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε αυτό το εύκολο αυτό το γεγονός. Μιλάμε για την Νέα Δημοκρατία απέναντι στους άλλους. Με πολύ χαμηλό ταβάνι. Με ένα ταβάνι το οποίο φαίνεται να είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή κοντά στις ευρωεκλογές. Και το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε, το οποίο σπρακώματα υπάρχουν, τόσο πιο δύσκολο είναι η δυνητική ψήφος να έρθει να προσθεθεί σε σχέση με το 2019, με το 2023, για παράδειγμα. Τώρα, όσον αφορά τα δίπολα που είπατε, νομίζω ότι όσο ήταν αυτό ακουστεί αιρετικό, το δίπολο Τσίπρας Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, μικρή σημασία τελικά έχει για τον πάρα πολύ κόσμο. Ο πολλής κόσμος που θέλει μια αντιπολίτευση, μια κυβέρνηση προεπόμενη από αυτόν τον χώρο, θα ήθελε κάτι ενοποιημένο, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τον άλλο πόλο εξουσίας. Εάν κάποιο από τα δύο κόμματα δεν ξεφύγει δραματικά απέναντι στο άλλο, φαίνεται η διαφορά να είναι καθαρά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή, τότε δεν θα δούμε καμία διαφορά όσον αφορά τη δυναμική αυτού του χώρου, ο οποίος, ξέρετε, είναι. Παρόλο που η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει περίπου 10 με 12 μονάδες από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, τουλάχιστον με τις παρούσες έρευνες, αυτός ο κόσμος δεν έχει πάει όπως συνήθως πήγαινε στον άλλο χώρο που πάει να κυβερνήσει, θεωρητικά ο κεντροαριστερός, αυτό το οποίο έτσι πήγε την αλλαγή των χώρων, έχει πάει κυρίως στα δεξιά. Θεωρώ λοιπόν ότι τα δίπολα δεν θα είναι τόσο προσωπικά, δηλαδή δεν θα είναι προφανώς θα υπάρχει κόντρα Μητσοτάκη, Σαμαρά. Ανδρουλάκη Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη Τσίπρα, Τσίπρα Ανδρουλάκη και ούτω καθεξής, μόνο και άλλα δίπολα. Είπαμε Βελόπουλος Λατινοπούλου και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι στην ανάλυση των χώρων σιγά σιγά θα διαμορφωθεί μια συνθήκη που το κυρίαρχο κόμμα από τον κάθε χώρο θα ανοίξει διαφορές. Και αν αυτό δεν γίνει σε μια εκλογική διαδικασία που μπορεί να λέμε ότι είναι μοναδική, αλλά νομίζω ότι ελάχιστοι πιστεύουν θα είναι μοναδική, είναι πιο πιθανό να γίνει σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία.
1: Κυρία Τράπαλη, παρακολουθώντας και τις διεθνείς εξελίξεις, βλέπουμε πολύ την άνοδο της ακροδεξιάς. Είδαμε στην Γερμανία το AfD να λαμβάνει μεγάλα ποσοστά. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε δει σε επίπεδο ποσοστών τουλάχιστον μια τέτοια άνοδο της ακροδεξιάς. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο κόμμα αντίστοιχο με την άνοδο, ας πούμε, του Ηλία Καστιδιάρη? Είδαμε και την αποφυλάκηση του πριν από λίγες ημέρες.
2: Ξέρετε, τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια ξεκάθαρη άνοδο. Αυτό το έχουμε δει. Είναι κόμματα τα οποία είναι πέριξ του 25-26%. Αυτό αθρηστικά είναι ένα ιστορικό υψηλό, τουλάχιστον στις μελέτες που κάνουμε και στις μελέτες οποίες βλέπουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλά δεν μπορούν να ενοποιηθούν και να πούμε ότι αυτά είναι ακροδεξιά, που δεν είναι όποιος το πει αυτό το πράγμα, είναι εκτός πολιτικής λογικής. Ένα κομμάτι μπορεί να οριστεί ως ακροδεξιό. Το ζήτημα για τον Ηλία Καστιδιάρη, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να το πω έτσι θεωρητικά, ότι ακόμα και ένα ποτήρι να μετακινήσει, αν δεν είναι ο ίδιος επικεφαλής, είναι κάποιος άλλος, να μπορεί να πάρει ποσοστά που θα το εξασφαλίσουν μια πολύ εύκολη είσοδο στη Βουλή και που κάποιες φορές μπορεί ακόμα και παραπάνω, είναι ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσει όχι μόνο νομικά η χώρα μας, είναι και θέμα η ίδια η κοινωνία να κατανοήσει ποιος είναι ο Ηλίας Καστιδιάρης, γιατί έχει αυτή τη δυναμική. Και γιατί ακόμα και μετά από τόσα χρόνια δεν αντιμετωπίζεται απλά ως ένας ακροδεξιός, ούτε καν μια ναζιστική οργάνωση, αλλά για ένα εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Κύριε Τράπαλη, αν έχουμε την παγίωση αυτών των αριθμών και στις επόμενες δημοσκοπήσεις που δεν μας δίνουν κάποιο κόμμα το οποίο να έχει αυτοδυναμία, θα αρχίσει ενδεχομένως και η συζήτηση για συνεργασίες και πόσο πιθανές μπορεί να τις θεωρούμε αυτές με βάση τις υπάρχουσες πολιτικές συνθήκες?
2: Ακόμα και αν οι ίδιοι οι επικεφαλείς των κομμάτων θα πούνε απόλυτα λογικό, γιατί θέλουν τη δικιά τους, τη δυναμική των χώρων να υπάρχει στα δικά τους κόμματα και μπορεί για τους υπόλοιπους χώρους να είναι και λογικό, για τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, που είναι η μοναδική στον χώρο της, αλλά και έχει τον αντίπαλο του πύχη της αυτοδυναμίας του να είναι μόνη της. Βλέπουμε ότι το κάθε ένα κόμμα πολύ δύσκολο μπορεί να πετύχει από μόνο του το στόχο του. Εκ των πραγμάτων θα τεθεί αυτό το ζήτημα, είτε προεκλογικά, είτε ακριβώς τη νύχτα των εκλογών. που θα δούνε αποτελέσματα που, εάν δεν γίνει κάτι δραματικό, θετικό, αρνητικό για το οποιοδήποτε κόμμα, πολύ δύσκολη μεγάλη εικόνα θα είναι διαφοροποιημένη από αυτό που βλέπουμε τώρα.
1: Και με βάση αυτά που βλέπουμε, μπορεί η πίεση από τα δεξιά να οδηγεί στη Νέα Δημοκρατία σε πιο δεξιά πολιτική ατζέντα ή θα επιδιώξει περισσότερο το κέντρο? Εσείς τι πιστεύετε?
2: Φαίνεται σε όλες τις μελέτες που έχουμε κάνει ότι από τον αυτοπροορισμό από δεξιά ως και το κέντρο, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Προφανώς στον όρο κέντρο-δεξιά είναι απόλυτη κυρίαρχος και στους όρους δεξιά και κέντρο παίρνει περίπου τα ίδια ποσοστά. Το ζήτημα όμως είναι ότι εάν στο χώρο του κέντρου, αφού γενικά ιστορικά της ήταν ανοιχτό, της ήταν δεδομένο ότι θα της εξασφάλιζε πολύ μεγάλα ποσοστά, το γεγονός ότι στον δεξιό χώρο πια δεν έχει την απόλυτη κυριαρχία, απλά είναι πρώτη μεταξύ ίσων, αυτό προφανώς πρέπει να δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που θα στρίψει το τιμόνι. Δεν είναι καθόλου εύκολη απόφαση. Η προσωπική μου πάντως άποψη είναι πιο εύκολο θα το κάνει σε έναν χώρο που ξέρει, όπως καθώς του κέντρου, πιέζοντας το Πασόκ σε ακόμη χαμηλότερα ποσοστά, παρά να το πάει στα δεξιά, που ξέρετε ότι εκεί μπορεί να είναι πολύ παραπάνω τα κόμματα, αλλά πιο πολύ εκεί θα βοηθήσουν οι τοπικοί βουλευτές που έχουν δικιά τους ατζέντα, σαφώς πιο συντηρητική.
0: Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: περάσει 10 ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και παντού ακούμε τραγούδια του σε μαγαζιά, στα αυτοκίνητα, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, ακούς τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει συμβεί και το βλέπουμε να αποτυπώνεται και σε αριθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εβδομαδιαίου ελληνικού τσάρτ στο Spotify, από τα 50 τραγούδια με τις περισσότερες ακροάσεις στη χώρα την εβδομάδα που πέρασε, τα 25 ανήκουν στο Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι εντυπωσιακή η συγκεκριμένη επίδοση, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής καταλαμβάνει ουσιαστικά τις μισές θέσεις του ελληνικού Top 50. Ωστόσο, είναι εξοργιστικά τα όσα έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες, τα όσα συνεχίζουν να αποκαλύπτονται γύρω κυρίως από το ιατρείο στο Κολωνάκι και φυσικά και γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Και σήμερα, Νίκο, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια νέα καταγγελία, η οποία ακούστηκε για πρώτη φορά το πρωί στην εκπομπή ρεπορτάζ της 10 του Sky με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Και όσο περνούν οι ημέρες, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι φέρεται να συνέβαινε μέσα σε αυτό το ιατρείο, είναι και πώς συνέβαινε, για πόσο καιρό και τελικά πόσο αποτελεσματική ήταν η έλεγχη.
1: Ο Μιχάλης Καρακούσης, λοιπόν, περιέγραψε στην εκπομπή μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια. Η σύζυγός του είχε ακούσει για το συγκεκριμένο ιατρείο ότι μπορούσε, υποτίθεται, να εντοπίζει κρυφές παθήσεις στον οργανισμό.
0: Πήγε εκεί και, σύμφωνα με τον σύζυγό της, η κατηγορούμενη σήμερα γιατρός της είπε ότι έχει καρκίνο.
1: Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Πηγαίνεις για έλεγχο και ξαφνικά φεύγεις πιστεύοντας ότι έχεις καρκίνο. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι επένδυαν ουσιαστικά στο φόβο των ασθενών, των πελατών, να πούμε καλύτερα.
0: Και ξεκινά, όπως καταγγέλει, με βιταμίνες και διάφορα σκευάσματα. Ο ίδιος ο σύζυγος αποφασίζει συνέχεια να πάει στο ιατρείο για να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Περιγράφει ότι τον έβαλαν σε μηχάνημα με ηλεκτρόδια στα πόδια, του πήραν αίμα και στη συνέχεια του είπαν ότι το αίμα του ήταν γεμάτο μικρόβια και ότι αυτό ήταν επικίνδυνο.
1: Ο άνθρωπος, λοιπόν, αν και είχε πάει κάπως υποψιασμένος στο συγκεκριμένο ιατρείο, αυτό που λέει είναι ότι τρομοκρατήθηκε. Το ζευγάρι τελικά έκανε εξετάσεις και αλλού, σε δημόσια δομή, και σύμφωνα με τη μαρτυρία του, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν απολύτως τίποτα, δεν είχαν τίποτα από όσα τους είχαν πει.
0: Και κάπου εδώ έρχεται ίσως το πιο εξοργιστικό κομμάτι αυτής της καταγγελίας, γιατί ο άνθρωπος δεν το άφησε εκεί. Λέει ότι επικοινώνησε τότε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και έκανε τηλεφωνική καταγγελία. Και ακούστε τώρα τι υποστηρίζει ότι το απάντησαν λίγες ημέρες αργότερα.
2: Πήρα κατευθείαν τον Ιατρικό Σύλλογο και τους κάνω τηλεφωνική καταγγελία. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
0: Και
2: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο.
0: Μάλιστα.
2: Η κυρία είναι ιατρός.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό μου λέει που σας προτείνουμε εμείς είναι να ακολουθήσετε αυτό που σας έχει πει και είναι ιατρός.
3: Let's do it.
1: Και αυτό είναι που προκαλεί τεράστια ερωτήματα, Βαγγέλη, γιατί ο άνθρωπος αυτός καταγγέλει ότι είχε ήδη πάει, είχε ήδη ακούσει ότι η γυναίκα του έχει καρκίνο, είχε ήδη ακούσει ότι ο ίδιος έχει μικρόβια στο αίμα, είχε κάνει άλλες εξετάσεις που, όπως λέει, δεν επιβεβαίωσαν τίποτα από αυτά και τότε απευθύνθηκε στον αρμόδιο επιστημονικό φορέα.
0: Και σύμφωνα πάντα με τη δική του μαρτυρία, αντί να αισθανθεί ότι η καταγγελία του ενεργοποίησε έναν ουσιαστικό έλεγχο, του συνέστησαν να ακολουθήσει όσα του είχε πει ο γιατρός, και αυτό έρχεται σήμερα να προσταθεί σε μια ήδη πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία στη χώρα.
1: Ναι, γιατί από την άλλη έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Αδρώνη Γεωργιάδη, να λέει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί επανειλημμένα. Έχει πει στο παρελθόν ότι είχαν γίνει 6 συγκεκριμένα έλεγχοι και απορρίπτει την εικόνα ότι υπήρχε οποιαδήποτε πρόθεση να αφαιθεί ανεξέλεγκτο.
0: Και υπάρχει και η απίστευτη ιστορία που περιέγραψε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Ελεγκτές είχαν πάει σε άλλο ιατρείο, μέσα σε Ινστιτούτο Αισθητικής, ύστερα από πληροφορίες ότι υπήρχαν μηχανήματα που δεν συνάδουν με την άδεια του χώρου.
1: Και σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, όταν έφτασε η επιτροπή, κλειδώθηκε το ασανσέρ στο οποίο βρίσκονταν οι ελεγκτές. Είναι κωμικοτραγικές καταστάσεις και σε κάνουν πραγματικά να απορείς αν τελικά είναι οι κατάλληλοι, είναι οι αρμόδιοι για να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Η εκτίμηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου ήταν ότι ο χρόνος αυτός μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να κρυφτεί εξοπλισμός. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις πόσο δύσκολος μπορεί να είναι ένας συμβατικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται φυσικά από γιατρούς, μέλη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων.
0: Και ο Υπουργός Υγείας και το αρμόδιο Υπουργείο επιχειρεί τουλάχιστον να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Και εδώ έχουμε κάτι καινούριο. Μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων.
1: Έχει ήδη παρουσιαστεί το MedWatch, αυτή η εφαρμογή, το σύστημα που θα χρησιμοποιεί ψηφιακούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι σαρώνουν διαρκώς στο διαδίκτυο, social media, αναρτήσεις, διαφημίσεις ιατρών και ιατρικών υπηρεσιών και ψάχνουν για πράγματα που μπορεί να μην συνάδουν με την άδεια ενός ιατρείου, με την ιατρική πρακτική ή με την νομοθεσία γενικότερα.
0: Άρα δεν περιμένεις πλέον απαραίτητα να συμβεί κάτι και μετά να κάνει κάποιο καταγγελία.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί πρέπει μερικές φορές να φτάσουμε και σε ένα σημείο, ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία, να προλαμβάνουμε. Το σύστημα λοιπόν θα μπορεί να εντοπίσει μόνο του μία ύποπτη διαφήμιση ανάρτηση, να τη σημάνει και στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο, από μια πρώτη σάρωση περίπου 9.000 δομών εντοπίστηκαν περίπου 200 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων, οι οποίες πρέπει βέβαια στη συνέχεια να ελεγχθούν από ανθρώπους φυσικά.
0: Και υπάρχει και ένα τρίτο μέτωπο, γιατί όλη αυτή η υπόθεση ανοίξει τη συζήτηση και για τις λεγόμενες θεραπείες longevity, wellness, αναγεννητικής ιατρικής. Ασχοληθήκαμε, Νίκο, μαζί όλη την εβδομάδα για το δελτίο ειδήσεων του Sky και όλες αυτές τις υπηρεσίες που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να διαφημίζονται παντού.
1: Το τελευταίο παράδειγμα που είδαμε ήταν αυτές οι εγχύσεις, οι ενδοφλέβιες εγχύσεις βιταμινών, οι οποίες είδαμε να γίνονται σε πισίνες, σε δωμάτια ξενοδοχείων, στη Μύκονο, σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Και αυτό που ανέφερε και ο πρόεδρος του ΕΟΦ είναι ότι οι βιταμίνες δεν είναι φάρμακα, είναι συμπληρώματα και δεν πρέπει να εγχύονται στον ανθρώπινο οργανισμό με αυτόν τον τρόπο. Είναι άλλο ένα μέτωπο αυτό και το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι συγκροτεί ειδική επιτροπή για να εξετάσει ακριβώς αυτές τις γκρίζες ζώνες και να προτείνει ένα σαφέστερο θεσμικό πλαίσιο, όχι όπως λέει για να απαγορευτούν αυτές οι υπηρεσίες, αλλά για να καθοριστεί το τι επιτρέπεται, πού επιτρέπεται και με ποιους κανόνες ασφαλείας.
0: Όλα αυτά όμως είναι η επόμενη μέρα. Το ερώτημα για τα όσα έχουν ήδη συμβεί παραμένει.
1: Και γίνεται ακόμη πιο βαρύ όταν ακούσε έναν άνθρωπο να λέει δημόσια όλα αυτά που είπε, ότι ουσιαστικά έκανε την καταγγελία και δυστυχώς δεν συνέβη τίποτα. Και αυτό είναι το ερώτημα που αφήνουν πίσω τους αυτές οι αποκαλύψεις. Πόσες ενδείξεις χρειάζεται τελικά για να ανάψει εγκαίρως το κόκκινο φως και να έχουμε τους ελέγχους.

0: Και θα συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πολλά και σας ευχαριστούμε. Ο Παναγιώτης από την Ανδρίτσενα αναφέρει για την συζήτηση που είχαμε σχετικά με την Γρυλανδία, μια προσωπική άποψη για την Μέση Ανατολή. Όταν ζήτησαν από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν ο Τραμπ, οι Ευρωπαίοι έκαναν τον Κινέζο. Θα το πληρώσουν ακριβά. Είναι εκδητικός άνθρωπος ο Τραμπ. Καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Ο Γιάννης επανέρχεται στο θέμα που ανοίξαμε με τη Λουκανικόπιτα και λέει: Α, από τη Θεσσαλονίκη είναι, έτσι εξηγείται. Από εκεί που λένε όλα τα κίτρινα τριά κασέρια, πάει ένας Θεσσαλονικιός να πάρει μία πίτσα. Θέλω μία πίτσα με τέσσερα τριά. Βεβαίως, τι τριά να σας βάλω, θέλω κασέρι, κασέρι και κασέρι. Και εδώ να σχολιάσω εγώ, όταν είχα έρθει για πρώτη φορά στην Αθήνα τετραήμερη με το σχολείο μου, πήγαμε στην Pizza Hut στην Γλυφάδα. Και εκεί λοιπόν θελήσαμε να παραγγείλουμε μία πίτσα.
1: Σε κοιτούσαν σαν ούφο.
0: Όχι, όχι, περίμενε. Παραγγέλουμε μία πίτσα και μας ρωτάνε τι να βάλουμε επάνω. Και λέμε θέλουμε να έχουμε κασέρι, ζαμπόν, πιπεριά και μανιτάρια. Λέει δεν έχουμε κασέρι. Λέω τι έχετε. Λέει έχουμε τυρί. Ναι, κασέρι δεν έχει. Λέει έχουμε μοτσαρέλα. Μοτσαρέλα, κασέρι δεν έχει, έχουμε γκούντα. Ναι, κασέρι δεν έχει. Βάλαμε εν τέλει γκούντα, μάλλον.
1: Κασέρι δηλαδή.
0: Κασέρι δηλαδή. Ναι. Οπότε βρήκαμε μια άκρη. Ευχαριστούμε τον Γιάννη για το μήνυμά του. Η Εύα από Αθήνα λέει: Καλημέρα, παιδιά. Ωραία, συζήτηση με τον επαγγελματία ψαρά. Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή η Εύα. Ήταν ο Μάρκος Τσακμάκας. Εξαιρετικός. Ο Γιώργος, καλημέρα σας. Πολύ όμορφη εκπομπή. Πιστεύω πως έχετε μια καλή αλληλεπίδραση μεταξύ σας. Τώρα, Καρντάσι, σε λέω ότι ο Αθηνέζος σε πάει. Καλή κόντρα, αδερφέ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να πούμε ότι ο Νίκος.
1: Καθόλου Αθηνέζος.
0: Δεν είναι Αθηνέζος, είναι από την Κρήτη. Άρα είμαστε και οι δύο εκτός.
1: Λοιπόν,
0: αλλά σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
1: Έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος πανέρχεται στο θέμα με τα κηλικία που θίξαμε νωρίτερα. Παιδιά, καλημέρα. Επειδή ανήκω από τα μικρά μου χρόνια έως τα 70 στο χώρο της παχυσαρκίας, είναι τεράστιο πρόβλημα. Προσοχή στο τι τρώμε και τι ταΐζουμε τα παιδιά μας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πιστέψτε με, όσο μεγαλώνεις, τόσο χειρότερο γίνεται. Όντως, και είναι θετικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Υγείας και όλο αυτό το πράγμα να γίνεται με μικρά παιδιά, να προσπαθεί λίγο να γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει κάπως η νοοτροπία. Έχουμε καλημέρες, τις πρώτες καλημέρες. Η Μαρία από το Χαλάνδρι, η Βούλα από το Παγκράτη, ο Σπύρος από το Βοτανικό, ο Στέφανος από το Γέρακα, η Χρύσα από την Αγία Παρασκευή, η Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο και η Δέσποινα από την Ελευσίνα. Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή.

0: και να σας ενημερώσουμε για μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτήν την φορά σειρά. Έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα, διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα αύριο στις 18:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχθεί. Η σειρά θα έχει και μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, ως τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στον Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας.
1: Λοιπόν, στο δίλημα με κέρδισες σήμερα, με κέρδισες το δίλημα της απόψινής σημερινής εκπομπής, ήταν τα χειρότερα δημοσιογραφικά κλισέ. Βέβαια με κέρδισες γιατί σου ήταν πιο εύκολο, γιατί χρησιμοποιείς πολύ περισσότερο κλισέ από εμένα, οπότε ήταν ένα περιβάλλον το οποίο το γνωρίζεις.
0: Όπως βλέπετε πίσω μου είναι ο Νίκος Μαλιαράκης, ο οποίος έχασε το δίλημα της ημέρας.
1: Και πριν η κακοκαιρία δείξει τα δόντια της, εμείς θα σας πούμε την τελευταία μας καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα, τα οποία θέλουμε να συνεχίσετε να μας στέλνετε. Νίκος Μαλιαράκης, Βαγγέλης Κοκολάκος, θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Κυριακή, 5 με 7 το πρωί, Sky 100,3. Θα συνεχίσουμε με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Μεράνια Πασχαλίδη. That's just the way you make me feel.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
7: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
6: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
8: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε ευσεβασμένα στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός υπουργός άμυνας στην Ουάσιγκτον, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάγκερ βρίσκονται πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε νωρίτερα κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβέσουν φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο από αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπούσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Εν τω μεταξύ, η Μόσχα προχώρησε σε παρέμβαση υπέρ του ΑΕΦΤΕ. Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία έγραψε σε ανάρτησή του ότι το κρατήδιο θα γνωρίσει ξανά άνθηση εάν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσοαέριο του Nord Stream μέσω κοινής συνεργασίας με το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα τάσεται υπέρ της επανέναρξης των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο, η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις ΙΚΕΣ έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φαίνονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Έσαι ο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση σπηλιά Ιθακίσου στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν χθες το μεσημέρι με κλείστο 112, εντόπισαν τον 34χρονο και τον μετέφεραν χθες το βράδυ σε ασφαλές σημείο που τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και οι ισχύσεις της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 το απόγευμα Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες για την ίδια διοργάνωση η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώς αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 μποφόρ και σε ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Όχι. Εδώ ρεπορτάζ στις 7, Γιώργο, στις 10 λίγο αργότερα.
0: Ρεπορτάζ στις 7 λοιπόν με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Ικογοριάδη.
0: Και την παρέα μας. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ο θρύλος της ηχοληψίας Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, αλλά και μέσω Viber 698-123-1003. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, να γίνουμε ειδήσεις, μια ωραία.
1: Ειδήσεις.
0: Κυριακάτικη παρέα. Ενώ ο ήλιος αυτή την ώρα αλλάζει χίλια χρώματα.
1: Αχ, ήρθε με ρομαντζάδα πρωί-πρωί. Με διάθεση ρομαντζάδας. Δεν έχουμε χίλια προβλήματα και ο Γιώργος ήρθε με διάθεση ρομαντζάδας. Δεν θα συνεννοηθούμε σήμερα. Ναι.
0: Από βαθύ μπλε γίνεται μοβ,
1: ναι.
0: Ροζ, πορτοκαλί, ναι. Γαλάζιο.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά θα συμβούν λίγο αργότερα από την Αντένα Μόλις, γιατί
1: μαύρο σκοτάδι έχει έξω.
0: Αλλά προς την περιοχή του ημιτού ανατέλειο ήλιος.
1: Θα κοιτάει ο κόσμος έξω, θα βλέπει μαύρο σκοτάδι και θα λέει τι μας λέει αυτός τώρα. Μάλιστα.
0: Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, σε παρακαλώ, το πρωινό.
1: Το δικό μου.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να σου πω, δεν γύρισα να κοιτάξω, γιατί θα ταυτιστούν οι ακροατές μαζί μου. Είχα άλλο πράγμα να σκεφτώ.
0: Τι?
1: Θέλω να σου πω ότι όλα τα φανάρια με πιάσαν κόκκινο. Σου έχει συμβεί?
0: Οχ, ό,τι χειρότερο, βεβαίως.
1: Δεν ξέρω πώς έγινε, ρε παιδιά, σήμερα κατεβαίνοντας την Καλλιρόης. Σας έχει συμβεί? Δεν μπορεί να μην σας έχει συμβεί.
0: Εννοείται.
1: Σας έχει συμβεί. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έγινε. Όλα τα φανάρια με πιάνανε με κόκκινο. Πώς έγινε αυτό?
0: Ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Είναι άμα σε πιάσει το πρώτο, σε πάει
1: σε
0: μετά
1: όλα.
0: Σφαίρα, ναι.
1: Αυτό. Με αυτή λοιπόν τη συνθήκη που είχα να αντιμετωπίσω, Γιώργο μου, δεν γύρισα δεξιά. Νομίζω ότι δεν είδα και κάτι να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μάλλον δεν θα είχε πολλή δουλειά.
0: Ποιος ξέρει.
1: Δεν ξέρω, βρε Γιώργο, δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Με βάζεις και εσύ κάθε Σαββατοκυριακό να κοιτάω το ταμείο του ανθρώπου, αν έχει δουλειά η καντίνα του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι είναι αυτό που
0: εντάξει,
1: με βάζεις να κάνω?
0: Δεν σου είπαμε.
1: Άσε με ήσυχη δηλαδή και τώρα κάθε Σαββατοκυριακό. Όχου.
0: Παιδί μου και κασκαντεριλίκια. Ένα τσακ το κεφάλι δεξιά.
1: Τι τσακ, δεν θέλω τώρα εγώ. Άσε με, γιατί είμαι και πολύ προσεκτική στην οδήγηση και αυτά τώρα. Δεν θέλω. Όχου, τι με βάζεις να κάνω. Δες τα εσύ.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Εσύ κύριε που τα κοιτάζεις, για πες μας τι είδες.
0: Καλλιρόης. Καλλιρόης, φούρνος, διπλοπαρκαρισμένο περιπολικό. Με αλάρμ, φάρους αναμένους και είχαν κατέβει να πάρουν καφέ.
1: Οκ, με φάρους αναμένους.
0: Και αλάρμ.
1: Και αλάρμ.
0: Εκείνο το καφέ για κάποιο λόγο το επιλέγουν.
1: Και πάει, λέει, δίπλα, πρόσεξε. Και πάει, λέει, δίπλα μία μηχανή και τους κόβει κλίση.
0: Καντίνα Μιχαλακοπούλου.
1: Ναι.
0: Ψόφια. Αλλά ανοιχτή η καντίνα. 5-6 άτομα. Καντίνα Συγκρού. Τρία αυτοκίνητα, το ένα από τα τρία διπλοπαρκαρισμένο.
1: Τρία κιόλας. Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες τις παρατηρείς ενώ οδηγείς?
0: Με την άκρη του ματιού μου.
1: Με την άκρη
0: και
1: του ματιού
0: για να φάμε
1: σου...
0: κλίση, ότι το πάει για να φάμε κλίση. Τι
1: μάλιστα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Αγάπιος.
1: Ναι.
0: Ευστάθιος.
1: Σήμερα είναι Ευσταθίας.
0: Ευσταθία.
1: Ναι.
0: Θεοπίστη.
1: Αθεοπίστη, ναι.
0: Και θεόπιστος.
1: Και θεόπιστος. Μήπως και οι θεοπούλες στις Αίρες γιορτάζουν σήμερα?
0: Αν έχουμε καμία θεοπούλα, μας ενημερώσει.
1: Είναι, θέλω να σου πω, είναι ένα όνομα το οποίο το συναντάς πάρα πολύ στις Αίρες, το θεοπούλα. Οπότε, αν μας ακούνε και είναι σήμερα θεοπούλας, να πούμε χρόνια πολλά.
0: Άμα γιορτάζει και η θεοπούλα, χρόνια πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Διεθνή ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού.
1: Πανεπιστημιακού.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας και παγκόσμια ημέρα καθαρισμού.
1: Καθαρισμού, γενικός καθαρισμού.
0: Τώρα γενικός, λοιπόν, φαντάζομαι γενικός.
1: Κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, πάρτε σκούπα και φαράση και ό,τι σας ενοχλεί και είναι περιττό στη ζωή σας, φορτώστε το και ξέρετε εσείς.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Μα για όλα τα επίπεδα.
0: Φαντάζομαι.
1: Μα για όλα τα επίπεδα μιλάω εγώ, Γιώργο μου. Δεν μιλάς. Φορτώστε το και ξέρετε εσείς.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Μα για όλα τα επίπεδα.
0: Φαντάζομαι.
1: Μα για όλα τα επίπεδα μιλάω εγώ, Γιώργο μου. Δεν μιλάω για τις γωνίες και τις αράχνες στο σπίτι.
0: Α.

0: Αν το χθεσινό.
1: Εντάξει.
0: Το μπελέρι το χθεσινό. Τα καινούργια στοιχεία για το Μαζονάκι τα χθεσινά. Τα οικονομικά που μας έρχονται στο κεφάλι το ένα μετά το άλλο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, δεν ξέρω.
1: Νομίζω τα οικονομικά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Βέβαια έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είναι όλα μπροστά μας, έρχονται μπροστά μας, έτσι. Από διάφορες παράγοντες της αγοράς ακούω ότι πώς να συγκρατήσω εγώ τώρα την τιμή στο τάδε προϊόν με το πετρέλαιο τόσο, και εγώ παροχή υπηρεσιών με τις βενζίνες, πώς να το αυτό τόσο. Αρχίζω και ακούω διάφορα στις πολυκατοικίες, και τι θα γίνει με το καλοριφέρ και τι θα κάνουμε. Θέλω να πω δηλαδή, εδώ τώρα έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος, Γιώργο.
1: Και ένας χειμώνας μεγάλων ανατιμήσεων.
0: Αυτό.
1: Και ήδη οι οδηγοί ταξί, οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές ξεκίνησαν και έχουν βάλει κάποιες αυξήσεις στα κόμιστρα, οι οποίες τώρα δεν ξέρω αν συνδέονται ακριβώς.
0: Θα μας πει η κυρία Πετράκη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Ταξί Αττικής, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Πετράκη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι αυξήσεις, τι είναι αυτό που έχετε κάνει εσείς, ναι.
2: Είναι διόρθωση.
0: Τι διόρθωση.
2: Διόρθωση. Όταν το 22 πήραμε την αναπροσαρμογή του τιμολογίου, άλλαξε το τιμολόγιο μας, έγινε λάθος εκτίμηση της fixed price του αεροδρομίου. Τι εννοούμε, τόσο καιρό τα 4 τελευταία χρόνια όλοι οι συνάδελφοι γυρνάγανε και κατεβαίνανε στο κέντρο πολλές φορές παίρνανε λιγότερα λεφτά από το κανονικό κόμιστο που μπορούσαν να πάρουν. Έγραφε το ρολόι μας 44, σύν τα πρόσθετα, ας πούμε τα 7 το λιγότερο που μπορούσε να πάρει σαν πρόσθετα, πηγαίναμε στα 51, εμείς εισπράταμε 40 ευρώ και φορολογούμασταν πολλές φορές βάσει του ρολογιού μας, γιατί το ρολόι δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε και να το διακόψουμε. Άρα με λίγα λόγια φορολογούμασταν περισσότερο και από αυτά που παίρναμε. Αυτό το είχαμε εδώ πει από την πρώτη στιγμή ότι είχε γίνει λάθος εκτίμηση της απόστασης και του αεροδρομίου και έπρεπε να διορθωθεί.
1: Μάλιστα.
2: Διορθώθηκε μετά από 4 ολόκληρα χρόνια.
1: Πόσο ήταν τώρα, πείτε μας καταρχάς, και πόσο θα πάει η τιμή και από πότε.
2: Λοιπόν, επειδή έχει βγει στο ΦΕΚ της κυβερνήσεως, δηλαδή στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, είναι ενισχύει βέβαια από τη στιγμή από την Τρίτη που όλοι θα πάμε στους ταξιμετράδες μας για να το φτιάξουμε. Από την Τρίτη κανονικά, αλλά ισχύει κανονικά από και σήμερα που λέει ο λόγος.
1: Ήταν 40 ευρώ.
2: Ευρώ και πήγε στα 50. Το τιμολόγιο που ισχύει το πρωινό, δηλαδή από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ.
1: Μάλιστα.
2: Και το τιμολόγιο το βραδινό είναι από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, που είναι στα 65 από 55.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτή που σαν αύξηση, ας πούμε, εν μέρη πήραμε, είναι στην αναμονή. Δηλαδή όταν είσαι στάσιμος μία ώρα και περιμένεις, εκεί θα υπάρξει διαφορά.
0: Πόση?
2: Το χιλιόμετρο.
0: Πόση?
2: Είναι 5 ευρώ από τα 15 ευρώ, πήγε στα 5 ευρώ, στα 20 ευρώ η αναμονή.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αν κάθεσαι μία ώρα, το ρολόι σου θα γράψει. Τώρα στο χιλιόμετρο δεν έχει πάρει τίποτα, παραμένει το ίδιο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Είναι στην ουσία η διόρθωση που είχε γίνει λάθος τότε.
0: Εντάξει, εσείς τη λέτε διόρθωση, για το κοινό είναι λεφτά όμως. Δηλαδή το καταλαβαίνω για εσάς και για τους επαγγελματίες και για τους οδηγούς και για αυτό. Τώρα λέμε για το κοινό. Είτε το λέτε εσείς
2: το
0: διόρθωση.
2: Κοινό όμως το έβλεπε. Το κοινό όμως το έβλεπε. Το δημοτικό κοινό που ήταν από το αεροδρόμιο και ερχόταν ή πήγαινε στο αεροδρόμιο, όταν έβλεπε στο συνάδελφο ότι έγραφε 45 ευρώ. Πολλοί από το επιβατικό κοινό δίνανε και μπουρμπάρο για να καλύψουμε τη χασούρα αυτή που εμείς είχαμε. Δηλαδή στην πράξη φαινότανε, δεν κάναμε κάτι το ίδιο.
0: Ναι, αλλά στην αναμονή σας έδιναν 15 ευρώ, δεν σας έδιναν από μόνοι τους 20.
2: Η διαφορά μας είναι 0,08 λεπτά, δηλαδή δεν θα δείτε ιδιαίτερη διαφορά. Αν καθίσετε μία ώρα στο στάσιμη, Αν εσείς θέλετε να με κρατήσετε 2 ώρες απ' έξω από το σπίτι σας.
1: Πείτε μου κάτι τώρα, επειδή συζητούσαμε και εδώ με τη Μίνα ότι η ενεργειακή κρίση που αναμένεται να μας πλήξει όλους περαιτέρω το χειμώνα, ενδεχομένως και να αυξήσει μια σειρά

0: από κόστη
1: μεταφορών, τα μεταφορικά.
0: Μεταφορικά. Εσείς σκέφτεστε κάτι τέτοιο?
2: Δεν ξέρω, ήταν πρόταση της Ομοσπονδίας, οπότε είδα, ζητήθηκε κάποια αύξηση, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο αυτό που υπάρχει. Δεν νομίζω, έχει φτάσει το πετρέλαιο 2,5 ευρώ και σε εκτές που συζήταγα με συνάδελφο στην Ήλο, έχει φτάσει 2,70. Τα λειτουργικά μας έξοδα είναι πολύ πολύ περισσότερα και πρέπει κάπου να συζητηθεί μια λύση. Δεν λέμε αν να πάρουμε κάτι σαν αύξηση, πρέπει να δούμε μια λύση πραγματική και
1: δηλαδή,
2: να είναι και κοντά στο επιβατικό.
1: Δηλαδή,
2: όλα μας τα έξοδα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζετε.
1: Ναι, όχι, όχι. Η λύση που λέτε, πια που σκέφτεστε, ποια μπορεί να είναι.
2: Αυτή τη στιγμή θα συζητηθεί μεταξύ Ομοσπονδίας και κυβερνήσεως. Η λύση. Να μπορούμε να από το τουλάχιστον το πρώτο λειτουργικό έξοδο είναι το καύσιμο. Κάτι πρέπει να γίνει με το καύσιμο. Δεν θεωρείται σωστό ένα σε έναν επαγγελματία και όχι μόνο στους ταξιδίδες. Σε έναν επαγγελματία οδηγό ότι δεν βγαίνει για να πάει για καφέ. Βγαίνει για δουλειά. Άρα κάτι πρέπει να γίνει, μια σωστή επιδότηση. Εκεί για μένα ας κατεβάσουμε τους φόρους. Περισσότερους φόρους δίνουμε παρά στην ουσία είναι η καθαρή αξία του πετρελαίου μας.
0: Άρα, αν καταλαβαίνουμε, εσείς διεκδικείτε διευκολύνση σε πάση περιπτώσει από την κυβέρνηση, από το οικονομικό επιτελείο.
2: Δεν είμαστε απάνθρωποι.
0: Και όχι να αυξήσετε τις τιμές, λέτε.
2: Σαν Ομοσπονδία ζητάει 10 με 12% μια αύξηση. Αλλά σα λέω,
0: ας
2: δεν είμαστε απάνθρωποι.
0: Είμαστε
2: κοντά.
0: Ναι,
2: το λέει στην ανακοίνωσή τη κιόλα. Αλλά αυτή τη στιγμή μα ενδιαφέρει το επιβατικό κοινό. Το επιβατικό κοινό είναι πάντοτε δίπλα μα. Άρα πάντοτε και αν παρατηρήσετε όλα μας τα χρόνια έχουμε σαν γνώμονα το επιβατικό κοινό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτα θα κοιτάξουμε και τις ανάγκες τους και μετά θα κοιτάξουμε και τις οικογένειές μας. Γιατί και εμείς είμαστε επιβατικό κοινό και εμείς εκχρησιμοποιούμε ταξί, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε κοντά στον κόσμο μας. Όλο αυτό το κάνουμε μια σωστή πρόταση και την συζητάμε με την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Κυρία Πετράκη, δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς, αλλά υπάρχει περίπτωση αυτά που μας λέτε να τα διεκδικήσετε και πιο δυναμικά? Το έχετε σκεφτεί? Μπορεί
2: δυναμικά
1: να σας δούμε στους,
2: να
1: μπορεί, ακριβώς, στους μπορεί
2: δρόμους.
1: Να σας δούμε και στους δρόμους, δηλαδή. Είναι
2: αυτή
1: τόσο επιτακτική η ανάγκη σας?
2: Ότι είναι τακτική ανάγκη ώστε να μπορέσουμε, όχι η δικιά μας μόνο, κάθε κλάδος εκεί έξω, γιατί όταν όλα ανεβαίνουν, σκεφτείτε, σας λέω, τα λειτουργικά μας έξαν πάρα πολλά. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι το πρωτεύον να κατεβούμε στους δρόμους, είναι το πρωτεύον να συζητήσουμε σωστά και να δώσουμε λύσεις. Εμένα αυτή είναι η σκέψη μου. Η σωστή λύση παίρνει και το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα,
2: γιατί
0: λοιπόν
2: και ο κόσμος θα είναι κοντά μας, όπως είμαστε εμείς αυτό.
0: Εντάξει, απλώς ξέρετε, κυρία Πετράκη, τι γίνεται. Πέρα από τις διαδρομές στο αεροδρόμιο τώρα που συζητάμε και πέρα από τα δικά σας κόστη, επειδή έχει μπει και αυτή η ιστορία με το priority και κόντρα, το ξέρεις αυτό, μήνα, έτσι. Priority και κόντρα priority, τελικά για να πας από
2: αυτό
0: τη...
2: είναι από τις πολυεθνικές.
0: Με τις πολυεθνικές, αλλά όταν δεν βρίσκεις ταξί πουθενά, δεν ξέρω, και με τις πολυεθνικές και με τις άλλες.
2: Στην πληροφορά υπάρχουν ελληνικές εφαρμογές, οι οποίες το priority απλά το έχουν σαν ραντεβού όπως τα έχουν τα ραδιοταξί. Εμείς, εγώ προτείνω στον κόσμο.
0: Θέλω να πω, έχει γίνει και το ταξί πολύ ακριβό πια, έτσι, για έναν εργαζόμενο, για έναν άνθρωπο που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει μια ανάγκη.
2: Όχι, καθόλου.
0: Όχι, μην μου λέτε, γιατί το παίρνει η σύζυγός μου κάθε μέρα. Και κάθε μέρα έρχεται με μείον 30 ευρώ για να πάει από τους ζωγράφους στη Συγκρού. 15 και 15 με το priority. Γιατί αλλιώς δεν βρίσκει, δηλαδή.
2: Κακώς να βάζει τα ράδιο ταξί μας. Είναι μια πολύ ωραία οικογένεια. Μπορείτε να την αγκαλιάσετε όλος ο κόσμος. Και πολύ ευχαρίστως εξυπηρετούμε. Εγώ εξυπηρετώ παντού. Εγώ δουλεύω σε ράδιο ταξί και οι περισσότεροι συνάδελφοι, ειδικά από αυτές τις οικογένειες των ράδιο ταξί, κάνουν το καλύτερο.
0: Μακάρι. Απλώς καταλαβαίνετε ότι κι άλλος, αν μένει στο, περιμένει στη γραμμή 20 λεπτά, αναγκάζεται και κάνει την άλλη κίνηση και τέλος πάντων.
2: Μπορεί να κατεβάσει την ελληνική εφαρμογή που να την βρει και υπάρχει μόνο στην περίπτωση του ραντεβού.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, ήταν
1: σας
0: η κυρία Πετράκη.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Πετράκη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.

0: Σου βάλα τραγουδάκι. Για, ναι. Για να περιγράψεις αυτή την εικόνα που θα σου δείξω στο κινητό μου.
1: Εγώ να την περιγράψω.
0: Εσύ θέλω να την περιγράψω.
1: Επειδή είμαι καλή στις περιγραφές.
0: Επειδή θα καταλάβεις γιατί. Δες τι και πες μου. Τι βλέπεις. Τι
1: ναι,
0: βλέπεις.
1: Λοιπόν, ναι. Στην έστειλε κάποιος.
0: Είναι story της Μαριαλένας και της Ευγενίας θα σου δείξω μετά.
1: Ωραία.
0: Το συναδέλφων μας από τους
1: είναι ο ουρανός, κυρίες και κύριοι.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι πορτοκαλο. Να γίνω.
0: Να γίνεις.
1: Να γίνω. Είναι πορτοκαλο, κόκκινο, γκριζό. Αυτό.
0: Μοβρός.
1: Όχι και μοβρό, ρε Γιώργο. Το μοβ το βλέπεις τώρα κι εσύ.
0: Κάτσε, μπω και στην Ευγενία.
1: Έλεος δηλαδή.
0: Εδώ, γιατί τη είδα πριν.
1: Συγγνώμη τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Η Ευγενία τώρα, δηλαδή, γιατί σου στείλανε αυτή τη φωτογραφία.
0: Story στο Instagram, μην αλλά εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ τα κορίτσια από αυτό που είδανε πάνω από το κεφάλι τους που το τραβήξαν φωτογραφία και το ανεβάσαν στο Instagram.
1: Αυτό τι είναι τώρα. Είναι άδειος ο δρόμος, σκοτεινός και είναι πορτοκαλογκρίζος.
0: Συναισθήματα έχεις.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και δηλαδή, αυτό να το λάβει σοβαρά υπόψη.
0: Από αυτή τη μαγική εικόνα, τον άδειο δρόμο.
1: Δεν συγκινούμε.
0: Δεν συγκινείται.
1: Όχι. No mercy.
0: No mercy. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματα των φίλων μας εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, η Τασούλα μας λέει καλημέρα και καλή Κυριακή από τις Σέρες. Καλημέρα, Τασούλα μου.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
0: Ο Billy the Greek. Καλημέρα. Το έστειλε και χθες, δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Μόνο Πασόκ, τίποτα άλλο, μόνο Πασόκ.
1: Γεια σου, ρε Billy.
0: Ο Billy the Greek.
1: Ο Billy the Greek. Κάτι θα ξέρει.
0: Ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και καλή Κυριακή. Δυστυχώς σήμερα δεν θα σας ικανοποιήσω, μιας και δεν κατέβηκα, λέει, την λεωφόρο της αμαρτίας.
1: Ποια είναι η λεωφόρο της αμαρτίας?
0: Συγκρού. Οπότε λέει ούτε ρεπορτάζ από τις καντίνες, ούτε από τις λειτουργίες. Φαντάζομαι όμως, λέει, τα καλύτερα. Καλή εργασία σε όλους και όλα και όλες, κυρία Μίνα.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Τάκης από το Λαγωνίσιο, ο φίλος μας.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ έχουμε και κάτι γκρίνιες βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος, καταρχάς, ο φίλος μας, λέει καλημέρα σας. Ο Λέω πολλά ψέματα, καλημέρα.
1: Αχ, εγώ... και θα σε ρώταγα, Γιώργο. Ο Λέω πολλά ψέματα έχει καιρό να μας στείλει μήνυμα.
0: Η Καριώτης.
1: Ναι, ναι. Είχε πάρα πολύ καιρό να μας στείλει μήνυμα και είχα ανησυχήσει. Θα σε ρωτούσα σήμερα.
0: Λέω πολλά ψέματα, λοιπόν. Καλώ το να, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ότι μας έλειψες.
1: Ναι, μας έλειψες. Δεν το ξανακάνεις αυτό.
0: Εγώ ποτέ έρχομαι Αθήνα, λέει, παίρνω και ένα ταξί χωρίς λόγο μόνο για να μάθω ειδήσεις και παρασκήνια της εσωτερικής πολιτικής κοινής.
1: Απ' τους οδηγούς τα μαθαίνει, ε. Δίκιο. Καλά κάνει.
0: Γκατζόλης, καλημέρα σας. Άντε να αρχίσουν να απεργήσουν οι ταξιτζίδες, να αδειάσουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Από αυτούς να λασάνουμε λιγάκι. Και ο Γιάννης, κύριοι δημοσιογράφοι, αν θεωρείτε ακριβό το ταξί να πηγαίνετε με τα μέσα, εσάς δεν σας ρωτάμε για τις αυξήσεις του μισθού σας. Και ο Γιάννης ταξιτζής πρέπει να είναι.
1: Όχι δα.
0: Κάτι κατάλαβα. Κάπου πήγε το μυαλό μου. Και ο Κώστας, υποθέτω ότι στο πεντάρικο είναι μέσα και τα διόδια της Αττικής Οδού. Σωστά. Πάμε διαφημίσεις, γιατί μας κάνει νοήματα ο κύριος Παπαγιαννάκος και επιστρέφουμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
11: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
9: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
10: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
9: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Έσιο τέλος είχε τη νύχτα η επιχείρηση διάσωσης 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν χθες το μεσημέρι με κλήση του 112, εντόπισαν τον 34χρονο και τον μετέφεραν το βράδυ σε ασφαλές σημείο που τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονο χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις οικίες ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στοχοσφαίρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάνκερ πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε χθες τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ο καιρός αρέσει την εφόση σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ορίστε. Το ήθελες και έγινε πράξη. Τι κάνεις, ηρωνεύεσαι το μεγάλο χόρν.
1: Πλημμυρίζω συναισθήματα. Πώς θα το βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο.
0: Είναι δυνατόν.
1: Απλά δεν είναι καλή φωνή μου.
0: Είναι δυνατόν. Άκου βρε, άκου να συγκινηθείς βρε, άκου, άκου, άκου βρε, άκου. Άκου βρε μπουμπούνα, άκου, άκου.
1: Μπουμπούνα.
0: Άκου.

0: Γιώργο, αυτό είναι ένα τραγούδι ύμνο στον έρωτα.
1: Προφανώς και στον ουρανό. Και στον... Τώρα για τον ουρανό δεν της έλεγα πριν. Τι ωραία που είναι τα χίλια χρώματα, τα σύννεφα. Πήγαμε μέσα, της είπαν τα κορίτσια, εντυπωσιαστήκαμε. Ήταν πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα αποκαλύψουμε ότι ο ουρανός για να είναι όμορφος πρέπει να έχει σύννεφα. Όπως και η ζωή μας.
0: Ο ουρανός, Γιώργο, για να είναι όμορφος πρέπει να τον κοιτάζουν δύο ζευγάρια μάτια. Τάπα.
1: Και εγώ με τα γυαλιά μου τον κοιτάζω τέσσερα ζευγάρια μάτια.
0: Τάπα, κύριε Παπαγιαννάκο, τάπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τάπα.
0: Τάπα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα σοβαρά μας.
0: Τώρα πάμε στα σοβαρά μας.
1: Γιατί έχουμε καλέσει στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον διακεκριμένο διεθνολόγο, για να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι πάρα πολλές ειδήσεις από το διπλωματικό ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως,
1: αλλά νομίζω κορονίδα όλων αυτών είναι τα ελληνοτουρκικά.
0: Και οι δηλώσεις του Φιντάν. Καλημέρα, κύριε Κλάψη, τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ, εσείς?
0: Τις δηλώσεις Φιντάν χθες φαντάζομαι τις είδατε, τις ακούσατε.
2: Ναι.
0: Πώς τις σχολιάσετε, πώς τις είδατε?
2: Είναι
0: δεν είμαστε, λέει, υπέρ της δημιουργίας έντασης, έτσι.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν αποδεχόμαστε, λέει, σε καμία περίπτωση στρατιωγοποίηση των νησιών. Κάνουμε, λέει, προσεκτικές και επίμονες ενέργειες. Και πολλές φορές, λέει, χωρίς να τις δημοσιοποιούμε, διότι, λέει, η δημοσιοποίηση ορισμένων πραγμάτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα περισσότερο στην Ελλάδα παρά σε εμάς.
2: Είναι ένας κρίκος στις πολλές δηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων και μηνών που έχουν οδηγήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάλι σε μια κατάσταση έντασης παρόμοια με εκείνη που είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια, πριν δηλαδή την περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών.
0: Ναι, αλλά εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Κλάψη, όταν έρχεται ο Φιντάν και λέει στη δήλωσή του, το έχουμε πει πολλές φορές, ο πόλεμος δεν είναι προς όφελος κανενός. Το ουσιώδες είναι η ειρήνη. Εδώ μιλάμε για μια δήλωση η οποία είναι εξωφρενική.
2: Είναι μια έμεση απειλή στην πραγματικότητα.
0: Σαφέστατα.
2: Περί αυτού πρόκειται.
0: Βέβαια.
2: Στην πραγματικότητα, ο κ. Φιντάν λέει ότι αν η Ελλάδα δεν κάνει αυτά που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι σωστά, θα έχει να αντιμετωπίσει την τουρκική ισχύ, είτε μια πολεμική αναμέτρηση, κάτι τέτοιο, ένα θερμό επεισόδιο κτλ.
0: Ναι.
2: Άρα στην πραγματικότητα εκτοξεύει μια έμεση απειλή για να μετρήσει και τις ελληνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα κλίμα ψυχολογικό, τέλος πάντων, σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα συνηθίσουμε με την έννοια ότι θα μας τα επαναληφθούν και στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη αυτό με το καλώδιο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα βήμα πέρα από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή.
0: Η Καθημερινή πάντως σήμερα στην πρώτη της σελίδα, κύριε Κλάψη, αναφέρει ότι με ανακοίνωσή της, στην οποία θα αναφέρεται ότι πλοίο υπογαλλική σημαία θα πραγματοποιήσει έρευνες και σε μη οριοθετημένη περιοχή για την πόντιση του καλωδίου, θα ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα κράτη και η Τουρκία για την επανέναρξη των εργασιών για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι θα γίνει η ενημέρωση για την πόντιση του καλωδίου.
2: Νομίζω ότι θα προχωρήσει αυτή η όλη προσπάθεια.
0: Φυσικά.
2: Έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση με τέτοιο τρόπο που είναι πολύ δύσκολο πια να κάνει πίσω. Και αυτό δεν αφορά πια μόνο την Ελλάδα. Έτσι, γιατί είναι ένα έργο το οποίο έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Έχουν εμπλακεί τρίτα μέρη με σημαντικότερο ρόλο τη Γαλλία. Άρα και σε προεκλογική περίοδο, γιατί περί αυτού μιλάμε στην Ελλάδα, θα είναι πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση να μην προχωρήσει πια στην υλοποίηση με τον άλλον τρόπο των εξαγγελιών. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Με ποιον τρόπο δηλαδή η Τουρκία θα αντιμετωπίσει αυτή την...
1: Αυτό που είπε η Μίνα είναι σημαντικό. Τώρα αυτό που διάβασα από το πρωτοσέλιδο, ότι και είναι, το άκουσα πολύ προσεκτικά, θα ενημερωθεί και η Τουρκία.
2: Η Τουρκία
0: είχε πει από την αρχή, αν θυμάστε, κύριε Κλάψη, ότι εμείς θέλουμε να ενημερωνόμαστε για κάθε κίνηση στην περιοχή. Και τώρα λοιπόν έρχεται η γαλλική εταιρεία που θα συμμετέχει και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα βγάλουμε μια ανακοίνωση που θα λέμε ότι ξεκινάμε στη συγκεκριμένη περιοχή τη συγκεκριμένη ενέργεια. Έτσι θα γίνει η ενημέρωση. Το θέμα τώρα είναι τι θα κάνει η Τουρκία, αλλά το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτή τη φορά τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί θυμάστε τι είχαμε κάνει την άλλη φορά, έτσι?
2: Η Τουρκία από την αρχή δεν είχε εναντιωθεί στην ίδια την πόντιση του καλωδίου, γιατί αυτό θα ήταν δύσκολο να το υποστηρίξει και διεθνώς. Υποστηρίζει ότι πρέπει να ζητηθεί η άδειά της και ότι αυτή έτσι, μεγαλόκαρδη καθώς είναι, δεν θα έχει πρόβλημα στο να τη δώσει αυτή την άδεια.
1: Ναι, αλλά αν ζητηθεί άδειά της, δημιουργείται τετελεσμένο.
2: Στην πραγματικότητα αυτό που θέλει είναι να εμπεδώσει την αντίληψη ότι εδώ υπάρχει μια ζώνη τουρκικής, μια ζώνη τουρκική, στην οποία για να γίνει οτιδήποτε θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να ζητούν την τουρκική άδεια. Ναι. Δηλαδή, το τουρκολιβικό μνημόνιο εφαρμόζεται στην πράξη. Περί αυτού πρόκειται.
0: Πράγμα δηλαδή, πρόκειται. Θέλει να κάνει τον ΤΑΗ που να τη ζητάνε την άδεια για οτιδήποτε οπουδήποτε. Να το πούμε έτσι απλά.
2: Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς η τουρκική στρατηγική γενικώς. Δηλαδή, η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της ως ένα περιφερειακό ηγεμόνα. Όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την περιφέρεια.
0: Αλλά τώρα εμείς λέμε για τα δικά μας γενικότερα.
2: Στην πραγματικότητα θέλει να εμπεδώσει την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να λαμβάνεται καμία απόφαση που επηρεάζει άμεσα ή άμεσα την Τουρκία ή τέλος πάντων που αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή χωρίς να υπάρχει τουρκική έγκριση.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που κλιμακώνει τώρα τη ρητορική της η γειτονική χώρα εναντίον μας. Ή έχει να κάνει και με την ασπίδα του Αχιλλέα και με όλα τα υπόλοιπα, ή είναι η πόντης του καλωδίου.
2: Είναι όλα
1: γιατί
2: μαζί.
1: Γιατί οι Τούρκοι ξέρετε ότι πάντα όταν λένε κάτι έχουν ένα λόγο που το λένε και έχουν σκεφτεί κάτι για το μέλλον.
2: Είναι όλα μαζί. Να. Και σίγουρα ένα από τα στοιχεία που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία αντιδρά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι και η σύσφυξη των σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ σε αντιδιαστολή με την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Η Τουρκία βλέπει το Ισραήλ ανταγωνιστικά, το θεωρεί απειλή για τη δική της ασφάλεια, πιστεύει ότι με έναν τρόπο δημιουργείται μια συνθήκη περικύκλωσης στρατηγικής της Τουρκίας λόγω της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, και σε αυτό αντιδρά σφορά και θα συνεχίσει να αντιδρά. Δεν είναι δηλαδή μια περιστασιακή κατάσταση, είναι κάτι το οποίο θα μας συντροφεύσει πιστεύω για μακρόχρονο διάστημα.
0: Μήπως λοιπόν είναι η κατάλληλη εποχή πιστεύετε για τα 12 μίλια? Μήπως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή?
2: Είναι καλό ερώτημα αυτό. Δεν ξέρω, πολλά λέγονται για το τι έχει προετοιμαστεί. Θα μπορούσε να γίνει αυτό και τμηματικά. Ήδη είχε ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια. Έχουμε κάνει 12 μίλια στο Ιόνιο. Θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό νότια της Κρήτης, που είναι και μια επίμαχη περιοχή, με την έννοια ότι εκεί είναι η περιοχή κατά βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Άρα θα δηλώναμε ότι όχι μόνο το αναγνωρίζουμε, αλλά ότι και στην πράξη το αναιρούμε σε συνδυασμό και με την Ελληνογυπτιακή Συμφωνία. Ίσως έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα. Εάν κάναμε την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε όλη την ζώνη και στο Αιγαίο δηλαδή, πολλά από αυτά που λέει η Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα, για την ΑΟΣ, για θαλάσσια πάρκα κτλ. Θα είχαν χάσει απλώς το νόημά τους, διότι πολύ απλά δεν θα συζητάγαμε για ζώνη κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, αλλά για ζώνες εθνικής κυριαρχίας, πέραν των οποίων θα είχαμε πια συζήτηση για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα κτλ. Αν λάβουμε υπόψη τις μικρές αποστάσεις που υπάρχουν στο Αιγαίο, στο μέγιστο βαθμό το πρόβλημα πια δεν θα υπήρχε. Γι' αυτό και αντιδράει η Τουρκία και τώρα. Από το 1973-74 στην προοπτική επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο και την εικόνα, τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί και εκεί υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Χθες είχαμε βομβαρδισμούς των Χούθης στο διεθνές αεροδρόμιο στη Σαουδική Αραβία και σε κάποιες δεξαμενές της Αράμκο που ήταν, αν κατάλαβα καλά, για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών εκεί στο αεροδρόμιο. Και πάμε ακόμα ένα βήμα περαιτέρω, την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, να μας πείτε, διότι βλέπετε που έχουν εκτοξευτεί τη μέσα
0: και της οικονομικής κρίσης.
1: Ακριβώς. Και τι έτσι περιμένουμε από εδώ και πέρα?
2: Αυτό που σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε είναι ότι η τιμή του πετρελαίου δεν θα μειωθεί, δεν θα πέσει. Και μάλλον θα πάρει την ανηφόρα, σίγουρα δεν θα πάρει την κατηφόρα. Αυτό, όπως εύκολα μπορεί οποιοδήποτε να αντιληφθεί, επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία, διότι μας αρέσει δεν μας αρέσει, το πετρέλαιο είναι στη βάση αυτής της οικονομικής δραστηριότητας, οι μεταφορές, η παραγωγή κτλ. Βασίζονται στο πετρέλαιο. Άρα οτιδήποτε επηρεάζει την παραγωγή και τη διανομή του πετρελαίου έχει αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Μικρό κομμάτι αυτής της οικονομίας είναι και η Ελλάδα, οπότε αντίστοιχα και εμείς έχουμε να επηρεαστούμε αρνητικά. Το πρόβλημα εδώ, το μεγάλο κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν υπάρχει και προοπτική απεμπλοκής από αυτή την ιστορία. Δηλαδή έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, διαρκεί 7 μήνες περίπου, Και η κατάσταση όλο ένα και επιδεινώνεται. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα τα οποία δεν υπήρχαν πρώτου πολέμου. Το θέμα, ας πούμε, των στενών του Ορμούζ, τώρα των στενών του Άντεν, εκεί μεταξύ Ιεμένης και Αφρικής. Είναι θέματα τα οποία προέκυψαν ως αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων.
0: Πάντως τα στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο, κύριε Κλάψη.
2: Αυτό θέλω
0: να σας πω.
2: Τα στενά του Ορμούζ είναι πρόβλημα που προέκυψε μετά τον πόλεμο. Είναι πρόβλημα του πολέμου. Δεν το είχαμε αντιμετωπίσει προηγουμένως και ούτε καν. Όχι μόνο το κλείσιμο δεν το είχαμε αντιμετωπίσει, ούτε την αξίωση του Ιράν να επιβάλλονται τέλη ή ξέρω εγώ να υπάρχει κάποιο έλεγχο. Όλα αυτά είναι εντελώς καινούργια πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για το Σκούφι. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά αποσυντονίζουν και το παγκόσμιο εμπόριο και δημιουργούν και μια κατάσταση ανασφάλειας γενικότερης. Η εμπειρία δεν λέει ότι ο αποσυντονισμός, η αποδιοργάνωση παίρνει για να αντιμετωπιστεί τόσο χρόνο όσο και το ίδιο το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα διορθωθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ακόμα και αν υποθέσω, θεωρητικό είναι αυτό, ότι αύριο το πρωί σταματούσε ο πόλεμος, πάλι δεν θα επανέρχονταν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση έτσι μαγικά από τη μια στιγμή στην άλλη, θα έπαιρνε πάλι μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και έχουμε πολλά ακόμα να δούμε μπροστά.
0: Πάντως θα σας θυμίζω ότι η Wall Street Journal έγραφε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μέχρι το 29. Ένας πόλεμος δηλαδή ο οποίος μπορεί να διαρκέσει μέχρι το 29, φανταστείτε μετά και πόσο χρόνο θέλει για να επανέρθει η κατάσταση.
1: Στα φυσιολογικά.
0: Σε μια ισορροπία, εγώ δεν θα πω τα φυσιολογικά.
2: Θέλει πάρα πολλούς μήνες, αν όχι χρόνια, για να επανέλθει. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα τελειώσει. Ας πάρουμε το πιο αισιόδοξο σενάριο.
0: Όχι,
2: αυτό
0: γιατί ο πρόεδρος στην αρχή έλεγε για κάτι εβδομάδες, μετά έλεγε μισό λεπτό μέχρι το βράδυ τον έχω τελειώσει. Μετά υπέγραφε συμφωνίες, μετά την είχε υπογράψει τη συμφωνία. Να τη, εδώ την έχω, τα θυμάστε όλα αυτά, φαντάζομαι.
2: Αν αφήσετε τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ είναι τόσο αντιφατικές μεταξύ τους, όχι μόνο ως προς την επίτευξη ή μη επίτευξη συμφωνίας, ως προς τους στόχους, ως προς τα αποτελέσματα, ως προς τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει, που νομίζω ότι είναι μνημείο έτσι, αντιφατικότητας.
1: Και τώρα ενδέχεται να έχουμε για πρώτη φορά συμμαχία Ισραήλ με μουσουλμανική χώρα, με τη Σαουδική Αραβία, υπό την σφραγίδα του Ντόναλντ Τραμπ, για να χτυπήσουν την Ιεμένη, τους Χούθης της Ιεμένης. Μάλιστα λοιπόν, πολλά επεισόδια ακόμα, δύσκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κλάψη. Ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψης, διεθνολόγος.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και κάπου εδώ να σας θυμίσουμε ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο Τσέπης στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Και μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο από όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται και ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχτεί. Η σειρά θα έχει και μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται, συγγνώμη, μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, ως τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30. Κρατήστε την ώρα το απόγευμα στον Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας, κυρίες και κύριοι. Γιατί ο έρωτας, μεταξύ όλων των άλλων, είναι και σύγκρουση.
0: Τι σε έχει πιάσει?
1: Είναι
0: έχει,
1: και απόγνωση.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό, τι σε έχει πιάσει?
1: Πάντα έτσι είμαι.
0: Πάντα έτσι είσαι.
1: Ναι, μην νομίζεις. Έτσι είμαι κουρδισμένος.
0: Αυτό
1: είναι το σετάρισμα.
0: Είναι κατασκευαστικό δηλαδή το, ναι, το
1: αυτό
0: θέμα.
1: Είναι, αυτό είναι. Το παίρνεις ή το παίρνεις, ναι, ή το αφήνεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Τότε να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις,
0: μήπως πρέπει να κάνεις ένα πέρασμα από το σύριαλ Αντώνιος και Κλεοπάτρα?
1: Άμα δεν θα μπορώ να διαχειριστώ.
0: Τι δεν θα μπορώ να διαχειριστώ? Ποιο?
1: Αυτή την κόντρα μέσα στον έρωτα.
0: Άντε καλέ που δεν θα μπορείς εσύ να το διαχειριστείς.
1: Ο έρωτας είναι πόλεμος, νότι. Ο έρωτας είναι μάχη που θα τη χάσεις έτσι κι αλλιώς στο τέλος.
0: Α, λόγια μεγάλων ανδρών.
1: Όπως και να εξελιχθούν τα
0: λόγια,
1: πράγματα.
0: Λόγια μεγάλων ανδρών. Λόγια του Γιώργου Γρηγοριάδη.
1: Λόγια του Γιώργου Γρηγοριάδη. Ο έρωτας είναι αποσύνθεση.
0: Αποσύνθεση. Τι ακούω, Χριστέ μου, Κυριακάτικα, τι ακούτε και εσείς, κυρίες και κύριοι?
1: Τώρα, κοίταξε, ξέρεις γιατί μου συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί σου συμβαίνει?
1: Είδα τον ουρανό γι' αυτό.
0: Άντε πάλι με τον ουρανό.
1: Ο ουρανό.
0: Τα έχει βάλει με τον ουρανό σήμερα, κύριε Παπαγιαννάκο μου. Τα έχει βάλει με τον ουρανό.
1: Και όπως έλεγε και ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης, ναι, ο ουρανός δικός μου και η θάλασσα στα μέτρα μου. Πώς να σοπάσω μέσα μου τις ομορφιές του κόσμου.
0: Η θάλασσα στα μέτρα σου.
1: Και ο ουρανός δικός μου.
0: Α, μιλάμε ότι ο άνθρωπος. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος. Καταλαβαίνεις με τι τα έχει βάλει τώρα.
1: Αρχάγγελος της Κρήτης.
0: Oh, άστα,
1: να σου πω τώρα, να ή πάμε να λίγο στα σοβαρά, γιατί μου έκανε μια φοβερή εντύπωση εχθές,
0: ναι,
1: αυτή η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας,
0: ναι,
1: να μην βγαίνουν τα μέλη του και να τοποθετούνται,
0: mm,
1: και να μην απαντούν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων,
0: ναι,
1: επειδή λένε, ναι, τρέχει εισαγγελική έρευνα, όχι σε βάρος του, για το αν προκύπτουν ευθύνες για κάποια μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εμένα πάντως θέλω να σου πω, ναι, ότι δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, γιατί όσο μιλάνε τόσο εκτίθενται.
1: Σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι, ναι.
1: Και πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς είναι σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί εγώ τώρα θέλω να σου πω, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, mm-hmm, ότι έχω ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα, το οποίο θέλω να το θέσω στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και δεν έχω να το θέσω σε κανέναν τους, γιατί κάνουμε προσκλήσεις απανωτές για να έρθουν στην εκπομπή να τους θέσουμε τα ερωτήματα και δεν έρχονται. Κανένας τους. Ούτε από το Δέλτα Σίγμα, ούτε από τους δικηγόρους τους, για αυτό το λόγο που σας είπε ο Γιώργος. Εγώ λοιπόν θα το θέσω τώρα αυτό το ερώτημα δημόσια, θα το θέσω και στην εκπομπή όμως μετά. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το ερώτημα?
1: Ευχαριστώ, βέβαια.
0: Άκου. Θυμάσαι, διαβάζοντας το πόρισμα της Επιτροπής όταν μπήκαν σε αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου, που έλεγε ότι βρήκαν τους φακέλους των ασθενών και μέσα στους φακέλους δεν υπήρχαν οι εξετάσεις τους πριν κάνουν την οποιαδήποτε θεραπεία.
1: Σωστά.
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Τις προηγούμενες φορές που είχαν πάει να κάνουν έρευνα σε αυτό το ιατρείο, φακέλους ασθενών είχαν βρει?
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε, αλλά επειδή υπάρχει κάποια... δεν υπήρχαν.
0: Μάλιστα. Έτσι. Υπάρχει κάποια αναφορά σε αυτό? Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Είχαν βρει τότε εξετάσεις ασθενών που να είχαν κάνει τις εξετάσεις τους πριν υποβληθούν σε κάποια θεραπεία? Πάντως, δεν είχαν... πάντως από το αποτέλεσμα, δηλαδή το γεγονός ότι δεν είχαν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη οι δύο γιατροί, ο Θεός να τους κάνει για την οικονομία της συζητήσεως, όσο τους χαρακτήρισε ο γιατρός, στη δικαιοσύνη τότε, σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι τότε δεν είχε ψαχτεί πολύ. Έχω δίκιο?
1: Απόλυτο.
0: Πού θα το πω εγώ το ερώτημά μου αυτό που δεν έρχεται κανένας?
1: Στο ραδιόφωνο.
0: Θα το πω στο ραδιόφωνο. Έτσι. Και θα το πω και στην τηλεόραση. Και ας βγει λοιπόν κάποιος να μου απαντήσει.
1: Εν τω μεταξύ, χθες διάβασα μετά την καταγγελία που βγάλαμε του ανθρώπου ο οποίος είχε πάει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ιατρικές πράξεις εκεί και του είπαν ότι έχει μικρόβια στο αίμα και ότι η γυναίκα του έχει καρκίνο και τελικά δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Διαβάζω λοιπόν χθες. Ναι. Πηγές, λέει, από τον Ιατρικό Σύλλογο, ναι, αναφέρουν, ναι, ότι πήγανε και κάναν έλεγχο στο ιατρείο 6 φορές, 5 φορές, 6 φορές, μετά από τηλεφωνική καταγγελία ασθενούς. Μετά την καταγγελία που βγάλαμε εμείς στην τηλεόραση. Ενώ κάτι τέτοιο τις προηγούμενες μέρες δεν είχε αναφερθεί πουθενά. Και θυμάμαι ότι έβγαινε και ο κύριος Πατούλης και ο Υπουργός Υγείας και λέγανε δεν είχαμε καμία καταγγελία.
0: Να σου κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Να σου κάνω εγώ λοιπόν μια ερώτηση. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν βγαίνουν γιατί ξέρουν ότι θα εκτεθούν περισσότερο. Και πώς φτάσαμε να έχουν κάνει, Γιώργο, 6 λοιπόν ελέγχους σε ένα ιατρείο στο οποίο ένας άνθρωπος τελικά πεθαίνει? Και στο οποίο πηγαίνουν και βρίσκουν φακέλους ασθενών στους οποίους δεν έχουν υποβληθεί ποτέ εξετάσεις. Πώς γίνεται αυτό? Μήπως λοιπόν η έλεγχη ήταν τσάτρα-πάτρα που λένε και στο χωριό μου, στο δρυμόνο έτολο Καρνανίας?
1: Έλεγχη για τον έλεγχο.
0: Άγια σου.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
11: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Η ώρα είναι 8.
9: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και με το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Την ίδια ώρα η Μόσχα προχώρησε σε παρέμβαση υπέρ του ΑΕΦΤΕ. Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία έγραψε σε ανάρτησή του ότι το κρατήδιο θα γνωρίσει ξανά άνθηση αν επιστρέψει στο φθηνό και αξιόπιστο φυσικό αέριο το Nord Stream μέσω κοινής συνεργασίας με το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα τάσεται υπέρ της επανέναρξης των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης 34χρονου αλλοδαπού τη νύχτα, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν χθες το μεσημέρι με κλήσεις του 112, εντόπισαν τον 34χρονο και τον μετέφεραν το βράδυ σε ασφαλέ σημείο που τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκη, στο κέντρο υγείας Ευόσμου, χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών. Οι ανήλικοι που επιπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Σχέδιο εκτέλεση συμβόλου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να επέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλο θανάτου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε εσπευμένα στο Λευκό Οίκο να αμερικανικά υπτάμενα τάνκερ πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε προειδοποιήσει χθες τους κατοίκους του Ριάτ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε με κατεπίγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου, καθώς είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίσα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα. Φυλακές του Μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες αραιές νεφώς αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα επιρωτικά τους 30 βαθμούς.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά και 54 δευτερόλεπτα. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Λοιπόν, και η ζωοποιός δύναμη του ήλιου λούζει πλέον το φαλυρικό δέλτα με τις υπέροχες ακτίνες του. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς σήμερα, κυρία Μίνα, στη χώρα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.
1: Πάμε για ψαράκι στη θάλασσα.
0: Πάμε για ψαράκι στη θάλασσα, πάρα ναι, πολύ ωραία. Λίγες βροχές στα βορειοδυτικά, στα ορεινά ενδεχομένως.
1: Αχ, τώρα εντάξει, άστο, ορεινά, βροχούλα, πώς φαίνεται.
0: Τρομερό.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι.
0: Έτσι στο καφενείο. Να κοιτάς από την τζαμαρία τις σταγόνες βροχής.
1: Ωραία.
0: Να πίνεις τσίπουρο και να τρως προβατίνα.
1: Θα κρατήσω,
0: δηλαδή, για να πάμε στην ουσία.
1: Θα κρατήσω μόνο το κοιτάζω από το παράθυρο. Θέλω έναν ελληνικό.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, με ένα λουκουμάκι. Με ένα λουκουμάκι. Για μεσημέρι τι να φάω. Θα φάω ένα μπιφτεκάκι με πατατούλες τηγανιτές.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Μια χαρά.
1: Εσύ πάρε τα υπόλοιπα.
0: Προβατίνα.
1: Ναι.
0: Ξερά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Μηνύματα. Αλεχάντρο, στα Βρυλίσια τα πιτσιρίκια πλακώθηκαν επειδή δεν συμφωνούσαν, λέει, ποια οικογένεια έχει περισσότερα φράγκα. Και η μητέρα λέει για ποιο λόγο τη συνέλαβαν. Πού ήταν η Νταντά, είχε ρεπό. Τα ύστερα του κόσμου μας, λέει ο φίλος μας ο Αλεχάντρο, που είχαμε και καιρό να τον ακούσουμε.
1: Α, είναι φίλος μας.
0: Είναι φίλος μας ο Αλεχάντρο.
1: Γεια σου, Αλεχάντρο.
0: Πραγματικά είχαμε δύο περιστατικά.
1: Ναι, είχαμε.
0: Με έτσι παραβατικότητα ανηλίκων και στην Αθήνα και σε ποια άλλη περιοχή, με μια 13χρονη που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα, λες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γεράσιμος, ασχοληθείτε με τον μπάχαλο στα γυμνάσια της Νότιας Αθήνας όπου καταργούνται τμήματα. Καλημέρα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και είναι και συνυφασμένο δυστυχώς με την κατάσταση στο δημογραφικό της χώρας
1: έτσι
0: μας, έτσι.
1: Έτσι
0: αλλά και με τις ανακατατάξεις που γίνονται.
1: Έτσι
0: λοιπόν, ο Αλέξανδρος, καλή Κυριακή από Λευκάδα. Mm-hmm. Ο κύριος Κλάψης ανέφερε ότι η Άγκυρα θέτει το ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο από τη δεκαετία του 70. Όμως το κάσους μπέλη η αιτία πολέμου, δηλαδή ισχύει από το 95. Επίσης είπε ότι ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την επέκτασή τους στο Αιγαίο. Αλλά δεν αγνοεί το κάσους μπέλη η άποψη αυτή. Νομίζω ότι η τουρκική κλιμάκωση ξεκίνησε από τα Ήμια. Ευχαριστώ θερμά, μας λέει ο Αλέξανδρος. Εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία είναι παγιωμένη. Έτσι και είναι, δεν ξέρω.
1: Καλά, και πριν τα Ήμια, δεν θυμάστε το σεισμικ.
0: Σωστά. Βεβαίως. Είναι η πάγια πολιτική της Τουρκίας το θέμα αυτό και βεβαίως και εμείς κάνουμε τις δικές μας πολύ προσεκτικές κινήσεις σε αυτό το επεδείο. Η Άννα από τον Πειραιά, Love is a butterfly. Pat Benatar. Καλημέρα από Πειραιά.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Το έχουμε, κύριε Νότη. Το Love is a butterfly. Λοιπόν, και ο Νίκος, καλημέρα παιδιά. Πιστεύω ότι ο μόνος. Με συγχωρείτε, λόγος που οι Τούρκοι δημιουργούν ένταση στο Αιγαίο είναι ότι ο Ερντογκάν θέλει να δικαιολογήσει τις πρόορες εκλογές που είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναβάλει υποψηφιότητα μας, λέει ο Νίκος.
1: Αυτό αναλυτές λένε ότι μπορεί να είναι και ένας λόγος.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο προέκυψε όμως, Γιώργο, τις τελευταίες 24 ώρες και το πυροδότησε μία δήλωση που έκανε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φρέντι Μπελέρης.
0: Βεβαίως.
1: Και τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Βεβαίως.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπελέρης, τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν, πολλά μέσα έγραψαν ότι με αυτή σας τη δήλωση στην πραγματικότητα εκθιάζατε τον καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη. Εσείς είπατε, θα διαβάσω τις δύο δηλώσεις που κάνετε στο κανάλι One, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ένας από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα τη φυλακή του, και ένα δεύτερο κομμάτι που είπατε είναι ότι, μισό λεπτό να το βρω ακριβώς, χίλια συγγνώμη,
1: ας κατέβει υποψήφιος, θα τον αντιμετωπίσω, κάπως έτσι δεν το είπατε, κύριε Μπελέρη?
2: Ναι, είπα,
1: ναι,
2: ότι το τι θα κάνει, αν θα μπορεί να κατέβει υποψήφιος ο Κασιδιάρης και ο καθένας, το προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας. Είμαστε κράτος δικαίου και δημοκρατία και θα αποφασίσουν αυτοί αν θα είναι.
1: Είναι ο καθένας πάντα... ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης ήταν στη Χρυσή Αυγή. Ήταν διευθυντικό μέλος της Χρυσής Αυγής.
2: Κράτος δικαίου και δημοκρατία και θα αποφασίσουν αυτοί αν θα είναι.
1: Είναι ο καθένας πάντα... ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης ήταν στη Χρυσή Αυγή. Ήταν διευθυντικό μέλος της Χρυσής Αυγής.
2: Ο Κασιδιάρης ήταν πράγματι

0: Ποιος μπορεί να το αποφασίσει, το ΠΑΣΟΚ?
1: Είναι πολιτικό ζήτημα, λέτε δηλαδή. Είναι θέμα δικαιοσύνης, λέτε. Αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι, έτσι. Μισό
2: λεπτό,
0: αυτό,
2: κύριε Μπελέρης, γιατί εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε και προσωπική άποψη. Εσάς ποια είναι η προσωπική σας άποψη, δηλαδή? Μπορεί ο κύριος Κασιδιάρης να κατέβει υποψήφιος?
0: Έχει σημασία η προσωπική μου άποψη?
2: Σαφέστατα. Εγώ, για μένα, ας πούμε, έχει. Εγώ θέλω να ακούσω την άποψή σας. Για πείτε μου.
0: Θα σας την πω. Την είπα και στην συνέντευξη. Αν κατέβει, αν οι νόμοι της χώρας το επιτρέψουν, θα τον αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είχα πει. Και δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη, ούτε πολιτική, ούτε λογική, ούτε είχα ποτέ. Mm-hmm. Και δίνω μάχες να μπει ανάχωμα σε αυτές τις ιδεολογίες και σε αυτές τις πρακτικές και πολιτικές. Το είχα ξεκαθαρίσει, το λέω πάντα. Για μένα αυτό το πράγμα δεν μπαίνει προς αμφισβήτης.
2: Δηλαδή, ένας πρώην Χρυσαυγίτης χωράει να κατέβει υποψήφιος, λέτε?
0: Αν το επιτρέψουν οι νόμοι της χώρας, ποιος θα τον εμποδίσει? Για μένα δεν θα πρέπει να κατέβει. Αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ. Πιστεύω είμαι ξεκάθαρος.
1: Mm-hmm. Μετά βγήκατε και σε συνέχεια της συνέντευξής σας χαρακτηρίσατε τη δήλωσή σας άστοχη και επισημαίνετε ότι το ΠΑΣΟΚ απομόνωσε ένα σημείο. Γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να βγείτε να το διευκρινίσετε αυτό με ανάρτηση?
0: Γιατί θα σας εξηγήσω. Γιατί δεν θέλω που δεν είναι να παρεμηνευτούν από μέρος της κοινής δόμης οι δηλώσεις μου. Αυτά που είπα ήταν ξεκάθαρες, οι απόψεις μου είναι ξεκάθαρες. Δυστυχώς τις δηλώσεις αυτές έχω κάνει πριν 10 μέρες, 10 του μήνα, και αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ να την βγάλει από το ζευτάρι εχθές. Δεν ξέρω για ποιους σκοπούς. Ήμουν ξεκάθαρος και τότε και τώρα και πάντα.
2: Να σας ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Μπελέρης. Να σας πω κάτι άλλο όμως. Εδώ τίθεται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Για ποιο λόγο λοιπόν η πολιτεία δεν φρόντισε με κάποιο νόμο να κόψει ενδεχομένως το δρόμο στους χρυσαυγίτες στο να κατεβαίνουν στις εκλογές? Για πείτε μου.
0: Να σας πω, η πολιτεία, νομίζω, το ποιος πολιτεύεται στην Ελλάδα, πώς το κάνει, τα έχει φροντίσει επαρκώς. Δεν ξέρω εγώ να υπάρχει νόμος που επιτρέπει σε έναν καταδικασμένο η εγκληματική οργάνωση να κατέβει.
1: Ναι,
0: τώρα, αν υπάρχουν παραθυράκια, θα πρέπει οι νομοθέτες, οι συνταγματολόγοι, οι πιο αρμόδιοι από μένα, να το δούνε.
2: Μήπως δεν το είδανε? Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Ή δεν υπήρχε λόγος να το δουν? Δεν ξέρω. Μήπως τους ξέφυγε? Δεν ξέρω. Μήπως, δεν ξέρω, τη γνώμη σας.
0: Η γνώμη είναι ότι είναι μια ολόκληρη επιστήμη το πώς κατεβαίνει κάποιες εκλογές, ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου, ποιοι έχουν το δικαίωμα το εκλέγει και εκλέγεστε. Είναι ζητήματα σοβαρά, συνταγματικά, που πιο αρμόδια από μένα θα πρέπει να τα αποφασίσουν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είμαστε όλοι για όλα.
1: Νομίζω κατανοητός είστε. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, όπως έχει δηλώσει η δικηγόρος του, ψάχνει να βρει εάν υπάρχει και ποιος είναι ο τρόπος που μπορεί να ενδεχομένως να υπάρξει το παραθυράκι, όπως είπες και εσύ και ο κύριος Μπελέρη, για να κατέβει στην πολιτική σκηνή. Τώρα, το αν θα του το επιτρέψει ο Άριος Πάγος και μπορέσει να κατέβει, είναι ένα ζήτημα καθαρά νομικό. Έτσι, συνταγματικό βασικά, όχι νομικό, συνταγματικό. Ναι, να το δούμε, δεν ξέρω. Τι να...
2: Είναι μόνο ζήτημα, εσύ θεωρείς δηλαδή νομικό?
1: Στην παρούσα φάση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η υπόθεση, για το αν αυτός θα μπορέσει να βάλει υποψηφιότητα, βεβαίως είναι και πολιτικό, έτσι.
2: Εγώ δεν θεωρώ βέβαια ότι είναι μόνο νομικό ζήτημα. Εδώ δεν
1: στην παρούσα φάση.
2: Όχι, ούτε στην παρούσα φάση. Εδώ δεν είναι μόνο νομικό ζήτημα. Εδώ δεν θα το λύσουμε νομικά. Εδώ είναι κοινωνικό, είναι πολιτικό, Γιώργο μου, το ζήτημα για το αν κάποιος ο οποίος πρέσβευε θέσεις χρυσαυγητών μπορεί να βγει και να πει: γεια σας, έκανα τη θητεία μου, είμαι άσπυλος αμόλυντος, λευκή περιστερά, ελληνική, έλα να με ψηφίσεις.
1: Θεωρώ ότι γι' αυτό θα αποφανθεί.
2: Καλά δεν τα λέω, κύριε Μπελέρη, ή τα λέω άσχημα? Δεν ξέρω.
0: Καλά.

0: Το δικαίωμα να φαντάζομαι να λέτε ότι θέλετε και καλά ή άσχημα.
1: Εσείς πώς τα λέτε, εσείς πώς τα βλέπετε. Εσείς που είστε και εκλεγμένος ευρωβουλευτής, λέω, τη θέση σας.
0: Τη θέση μου την είπα και την έχω ξαναπεί. Γιατί τα κόμματα που κόπτονται και υποτίθεται ότι δεν είναι το νομικό μας πλαίσιο επαρκές, γιατί δεν παίρνουν μια συνταγματική πρωτοβουλία, γιατί σαμποτάρουν την κουβέντα για το
1: σύνταγμα. Κύριε Μπελέρη, η Νέα Δημοκρατία κυβερνά, θα ήθελα να σας θυμίσω. Αφήστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά.
0: Μα η Νέα Δημοκρατία ακριβώς.
1: Αυτή νομοθετεί. Τι εννοείτε.
0: Ακριβώς συνέλαβε την Χρυσή Αυγή, την παρέπεψε, την καταδίκασε, τη δίκασε. Η Νέα Δημοκρατία τα κάνει όλα αυτά.
2: Τέλος πάντων, μάλιστα. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω μας έδωσε τον ακούσαμε και εδώ. Έχει βγάλει και την ανακοίνωση. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Το ζήτημα, το αν θα κατέβει ή όχι στην πολιτική σκηνή, περνάει μέσα από τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Εγώ καταλαβαίνεις τι σου λέω.
2: Ρε, εγώ καταλαβαίνω τι μου λες, αλλά έτσι όπως είναι δομημένο το ελληνικό κράτος, τις αποφάσεις για αυτό το ζήτημα θα τις πάρει η ελληνική δικαιοσύνη. Βεβαίως, στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, τα κόμματα έχουν τη δικιά τους ευθύνη να νομοθετούν και να...
1: Όχι, δεν νομοθετούν τα κόμματα, νομοθετεί η κυβέρνηση.
2: Η κυβέρνηση. Εντάξει, η κυβέρνηση υποτίθεται
1: λοιπόν
2: η Ελληνική Βουλή, έτσι.
1: Άρα λοιπόν εδώ θα έπρεπε με κάποιο τρόπο κάτι να είχε γίνει ενδεχομένως.
2: Προφανώς.
1: Έτσι. Λοιπόν.
2: Προφανώς. Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομα για να πάμε να δούμε λίγο και τα της οικονομία μας αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά στα κοινόχρηστα.
1: Εδώ έχει να
2: και στο
1: γίνει.
2: Τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που όλοι περιμένουμε να βάλουμε.
1: Εδώ έχει να γίνει.
2: Για δώσ' μας μια ανάσα.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που μας απασχολεί όλους με τον κύριο Απόστολο Τσιλή. Είναι αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να μάθουμε πώς πάει το πράγμα στις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών σε ό,τι αφορά στο αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης ή αν υπάρχουν προβλήματα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τώρα εσείς κάνετε τους διαιτητές από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μη συζητάτε, δυστυχώς. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ποια είναι τα δεδομένα, έτσι ώστε να πάρει τις αποφάσεις του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται.
0: Τι βλέπετε?
2: Δυσκολίες. Υπάρχουν πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, οι οποίες πλέον εγκαταλείπουν το κεντρικό σύστημα, δηλαδή για αυτούς αυτή ήταν η χαριστική βολή. Και υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν άλλη δυνατότητα και προσπαθούν οι άνθρωποι, είτε μαζεύοντας, έχουμε ξεκινήσει δηλαδή να μαζεύουμε χρήματα για την θέρμανση, είτε με περικοπή της θέρμανσης να ανταποκριθούν.
0: Λιγότερες ώρες δηλαδή, το ανάβουμε λιγότερες ώρες στην κεντρική.
2: Ακριβώς, να ανάψει λιγότερες ώρες. Θέλω να καταλάβουμε όμως ότι σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, το καλύτερο σενάριο είναι 55% αύξηση σε σχέση με την περσινή τιμή.
0: Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο.
1: Αυτό είναι το καλό σενάριο.
2: Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Ναι. Δηλαδή, είπαμε, θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να κρατήσει τις τιμές πετρελαίου στο 1,75. Ναι. Αυτό είναι 55% αύξηση.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι αν εμείς θέλουμε να πληρώσουμε τα ίδια με πέρυσι για να ζεσταθούμε στην πολυκατοικία, πρέπει να το βάλουμε τις μισές ώρες από ό,τι πέρυσι, έτσι. Για να ρεφάρουμε το 55%. Δηλαδή, αν τα λάβαμε 4 ώρες, πρέπει να τα λάβουμε 2 φέτος.
2: Ή να πληρώσουμε, κύριε Γρηγοριάδη, τα διπλάσια χρήματα σε σχέση με
0: ή
2: πέρυσι.
0: Ή να πληρώσουμε τα διπλάσια.
2: Το ίδιο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται όταν εγώ είμαι ιδιοκτήτης, έτσι, έχω ενοικιαστεί. Το νοικιάζω το σπίτι. Έτσι. Ωραία. Ποιος θα παραγγείλει το πετρέλαιο? Ποιος θα πληρώσει?
2: Το πετρέλαιο παραγγέλνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και με την επιθυμία που έχει η Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών. Τώρα, εάν ένας ενοικιαστής δεν μπορεί να ανταποκριθεί υπεύθυνος για το ταμείο της πολυκατοικίας, για τους υπόλοιπους δηλαδή ιδιοκτήτες, είναι ο ιδιοκτήτης του διαμέρισματος.
1: Θα
2: πρέπει
1: μάλιστα.
2: Λοιπόν ο κάθε ιδιοκτήτης
1: άλλο
2: να κάνει
1: αυτό.
2: Άλλο μπέρδεμα, σαφώς. Πρέπει να κάνει την επιλογή του.
1: Βέβαια. Άλλο μπέρδεμα αυτό.
0: Εγώ άμα είναι κεντρική η θέρμανση και πω ότι παιδιά εγώ δεν έχω λεφτά να βάζω πετρέλαιο, θέλω να μου τα κλείσετε τα σώματα, γίνεται?
2: Γίνεται.
0: Προκύπτει αυτό στις συνελεύσεις που συμμετέχετε?
2: Προκύπτει και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους ένα διαμέρισμα μπορεί να απεμπλακεί. Ο πρώτος τρόπος είναι με την απόφαση των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Κάποιος μπορεί να φύγει από τη θέρμανση και να επιστρέψει ενδεχομένως όποτε θέλει. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ακολουθώντας την νομοθεσία να απεμπλακεί μόνιμα, να τοποθετήσει μια νέα μορφή θέρμανσης, μόνιμη μορφή θέρμανσης, η οποία να είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από την προηγούμενη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και μπορεί να απεμπλακεί μόνιμα από το δίκτυο της θέρμανσης.
0: Αυτό...
2: Πληρώνει μόνο τις δαπάνες συντήρησης και επισκευών του καυστήρα.
1: Δηλαδή αν εγώ δηλαδή βάλω ας πούμε ατομικό καυστήρα για φυσικό αέριο, τις δαπάνες συντήρησης της δεξαμενής για το πετρέλαιο θα συνεχίζω να τις πληρώνω?
2: Βεβαίως, γιατί συνεχίζεται να έχει ιδιοποίηση εκεί.
1: Συνεχίζει να υπάρχει. Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβα. Επίσης, το πόσο πετρέλαιο θα παραγγείλουμε πάει με βάση την πλειοψηφία?
2: Ναι, πάει με βάση την πλειοψηφία, αλλά σε αυτό τώρα, σε αυτές τις αποφάσεις ο κόσμος βλέπει λίγο και τη δυνατότητα. Yeah. Δηλαδή αν έχει κάποιος κάποια διαμερίσματα που μειοψηφούν αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να θερμαθούν, yeah, τότε κινδυνεύει να πέσει έξω όλος ο προϋπολογισμός, που σημαίνει ότι θα κρυώσουν όλοι.
0: Ναι, τώρα εμάς βάλαν στη δικιά μας πολυκατοικία δύο διαμερίσματα αντλίες θερμότητας.
1: Yeah.
0: Δύο έχουν διακόψει τη θέρμανση γιατί θέλουν ηλεκτρικό και έχουμε μείνει 5 διαμερίσματα με θέρμανση. Και φέτος με αυτή την τιμή.
1: Θα παραγγείλει ένας.
0: Πραγματικά προβληματίζεσαι, παιδί μου. Λες, τι να κάνω.
2: Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Εσείς 10 άνθρωποι.
0: 300 ευρώ το μήνα το πετρέλαιο. Τι να κάνω.
2: 10 άνθρωποι. Εσείς πήρατε ένα αυτοκίνητο για να μετακινήσετε, ένα λεωφορείο. Και τελικά από το λεωφορείο αυτό που πήρατε εσείς οι 10 για να μετακινήσετε ανεβαίνουν οι 5. Πράγμα που σημαίνει ότι
0: ακριβώς
2: το κόστος χρήσης είναι διπλάσιο ούτως ή άλλως για εσάς.
0: Λοιπόν, να σας πω κύριε Τσιλή, επειδή βλέπω εδώ πέρα τη Μερένια και έρχεται, γιατί μας παίζει ο χρόνος, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την άλλη εβδομάδα, να έχετε και έτσι μεγαλύτερη εικόνα, έτσι.
1: Και καλύτερη εικόνα, γιατί σιγά σιγά τώρα οργανώνονται όλες τις πολυκατοικίες.
2: Εντάξει, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Για φημίς δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: Freewin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Να δω

0: την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
5: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
4: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία-Ανχάλτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του ΤΣΕΝΤΕΕΦ στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας, καταλαμβάνει μόλις 6%. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν δηλωθεί για τη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από παρέες συνομήλικων παιδιών. Σχέδιο εκτέλεση συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να επέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις οικές ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοειρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο, ενώ αμερικανικά επτάμενα τάνκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Και ο καιρός, αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Love is a battlefield.
1: Έτσι είναι.
0: Όχι butterfly που παγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, για άλλους είναι.
1: Στα συγχωρούμε όλα, Γιώργο.
0: Πεταλούδες στο στομάχι.
1: Να το ξέρεις, Γιώργο.
0: Να σου πω, το λέμε και αυτό. Πεταλούδες στο στομάχι.
1: Ναι, το λέμε, αλλά το λέγαμε, ξέρεις, στα 7 μας. 8.
0: Αλλά και πεδίο μάχης, έτσι. Battlefield. Πεδίο μάχης.
1: Ναι.
0: Ποιος θα σκοτώσει ποιον.
1: Έλα, ρε, Γιώργο, πρωί-πρωί.
0: Να πεθαίνω για σένα από έρωτα.
1: Τι ακούω πρωί-πρωί.
0: Αχ, Χριστέ μου. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, τώρα μια γενική εικόνα. Το να έχουμε διαφορετικές απόψεις δεν είναι πάντα απαραίτητα και κακό.
1: Καλέ, εγώ γι' αυτό ζω, για τις διαφορετικές απόψεις.
0: Γόνιμο είναι.
1: Μη χειρότερα.
0: Ε?
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Η ζωή θα ήταν πολύ πληκτική αν είχαμε τις ίδιες απόψεις.
0: Προφανώς.
1: Επίσης, εγώ θέλω να σας πω ότι δεν κάνω ποτέ παρέα με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες απόψεις με μένα. Είμαι πολύ υπέρ της διαφορετικότητας. Και θέλω μόνο να μιλάω με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη με μένα. Έτσι γίνομαι καλύτερη. Αν ήταν εγώ να κάνω παρέα με ανθρώπους που έχουν την ίδια άποψη με μένα, δεν θα πήγαινα ποτέ μπροστά.
0: Θα βαριώσουν κιόλας.
1: Δεν θα γινόμουν ποτέ καλύτερη. Γιατί από τον άλλον που έχει διαφορετική άποψη από σένα μπορεί να πάρεις κάτι και να πας μπροστά, βρε Γιώργο. Άμα είναι να μιλάς μόνο με ανθρώπους που έχουν την ίδια άποψη με σένα, θα μείνεις στάσιμος. Θα βαλτώσεις.
0: Με ευχαριστεί πολύ αυτό που μου λες, γιατί το ίδιο μου λέει και η γυναίκα μου.
1: Είδες λοιπόν, με τη Χριστίνα έχουμε τις ίδιες απόψεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τάκης Παλαιόφάλιρο, καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Πολύ ωραίο το αφιέρωμα χθες στο σπουδαίο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αλήθεια.
0: Που επιμελήθηκε η Μαρία Βούσουλα. Θα δείξουμε κι εμείς ένα μικρό
1: απόσπασμα. Θα δείξουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πράγματι.
0: Το φινάλε λένε ότι ήταν.
1: Εξαιρετικό.
0: Εγώ είχα αφαιθεί στην αγκαλιά του Μορφέα, αλλά λένε ότι ήταν συγκλονιστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Γκατζόλης είναι εκνευρισμένος.
1: Γιατί?
0: Που λέμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Λέει, κάψτε τα έπιπλά σας αν δεν έχετε λεφτά για πετρέλαιο. Δεν μας νοιάζει το πετρέλαιο, λέμε. Έχουμε βάλει επιδοτούμενες αντλίες θερμότητας, λέμε.
1: Στην Γκατζόλια.
0: Εσείς που μείνατε στο πετρέλαιο, καλά να πάθετε, λέει.
1: Καλά, εντάξει, και εμείς φυσικό αέριο έχουμε. Δεν είναι, τι να κάνουμε. Τι θα πει αυτό όμως, δεν πρέπει να κοιτάξουμε και το διπλανό μας που έχει μείνει στο πετρέλαιο.
0: Πρέπει να το κοιτάξουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Η εκάστοτε κυβέρνηση και η Βουλή νομοθετεί, λέει ο Μιχάλης από την Άρτα, στα πλαίσια, στο πλαίσιο του Συντάγματος. Εντάξει, σωστό είναι και αυτό, βεβαίως.
1: Βέβαια, αλλά περνάει πάντοτε τις πλειοψηφίες που τυχαίνει να είναι πάντοτε η κυβέρνηση.
0: Και ο Άλκης δεν νομοθετεί η κυβέρνηση, λέει η Βουλή νομοθετεί.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τυχαίνει πάντοτε να περνάει τις κυβέρνησης που έχει την πλειοψηφία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Όχι πάντα, αλλά.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Τώρα λέμε για το. Επί του πρακτέου λέμε, βρε παιδιά.
0: Ο Αλεχάνδρο, ναι, με στεναχώρηση, λέει η κυρία Μίνα, είπε ότι δεν με γνωρίζει. Τη συγχωρώ ως gentleman.
1: Ζητώ συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Τώρα που τον έμαθα όμως, θα τον.
0: Ο Αλεχάνδρο, ναι, είναι ένας από τους πιο πιστούς ακροατές του Sky.
1: Χαίρομαι.
0: Και μία προσωπικότητα, ναι, πάρα μα πάρα πολύ όμορφη.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ τότε που έχει τόσο όμορφους και τόσο πιστές προσωπικότητες, τόσο όμορφες και πιστές προσωπικότητες για ακροατές αυτή εδώ η εκπομπή.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι δεν μπορώ, δεν αντέχω με τίποτα.
1: Για πες.
0: Όταν στείνεις ένα πολιτικό τραπέζι να μιλήσεις,
1: ναι, ναι,
0: και να αναφερθείς στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία,
1: κόσμο, ναι,
0: παραδείγματος χάρη την οικονομία, και βγαίνουν οι τρεις εκπρόσωποι από τα τρία κόμματα,
1: ναι,
0: και αρχίζουν
1: και τσουρωμαδιώνται.
0: Και τσουρωμαδιώνται. Πες το όπως θες. Και τσουρωμαδιώνται και τα λοιπά. Πολύ ένταση, ρε παιδί μου. Τι γίνεται.
1: Αυτό να ξέρεις ότι θα συμβαίνει μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές και μετά τις εκλογές.
0: Και μετά καθόμαστε. Μη σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ελάτε τώρα. Βάλτε μια νοτέλεια. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έντονο το πολιτικό κλίμα στη χώρα μας.
1: Και θα συνεχιστεί.
0: Και θα συνεχιστεί και πολλά τα επίπεδα αντιπαράθεσης.
1: Ξέρεις γιατί όμως. Γιατί κανένας δεν κάνει πίσω. Γιατί, Γιώργο μου, θέλουν όλοι να κυβερνήσουν και με αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Απίστευτο.
0: Με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, ναι, φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα φαίνεται ότι κανένας δεν μπορεί να γίνει, κανένας δεν μπορεί να κυβερνήσει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι, θα μας τα πει ο σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας.
0: Ο κύριος Στέλιος Ζοντός. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζοντέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Καραμέτου. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλά δεν τα λέμε.
2: Τα λέτε εξαιρετικά. Δεν υπάρχει πιθανότητα αυτοδυναμίας με τα σημερινά δεδομένα, προφανώς για κανένα κόμμα.
1: Έτσι είναι. πραγματικά δεν υπάρχει θέμα αυτοδυναμίας, και ενώ το βλέπουν ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδυναμίας, έχουν όλοι τους στυλώσει τα πόδια και όλοι θέλουν να γίνουν κυβέρνηση και αυτοδύναμη μάλιστα.
2: Κυρία Καραμίτρο, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κ. Γρηγοριάδης πριν, μια και σας άκουγα, για το θέμα της εικόνας των πολιτικών, πολιτικών πάνελ. Έχω την βαθιά πεποίθηση ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που αυτή η εικόνα το αποθεί.
1: Βεβαίω, έχετε δίκιο. Βεβαίως,
2: δηλαδή,
1: γυρίζει την πλάτη. Έχετε δίκιο.
2: Η αδυναμία συζήτησης δεν εννοώ να μην υπάρχει διαφωνία. Η διαφωνία στην πολιτική, στη ζωή και στην πολιτική είναι ίσως κινητήριος δύναμη.
1: Με επιχειρήματα όμως, όχι με φωνές.
2: Οι εντάσεις όμως αποθούν τους πολίτες, και παρόλο που στο παρελθόν μπορεί και να υπήρχαν εποχές που τις παρακολουθούσαν οι πολίτες τις εντάσεις, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η σημερινή εποχή δεν είναι μια τέτοια περίοδος.
1: Mm-hmm. Ξέρετε, επίσης τη σκέφτομαι πολλές φορές και δεν ξέρω, εάν υπάρχει εκεί έξω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι βουβό και το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί και ακόμα να μην έχει εντοπιστεί, όπως είχε ξανασυμβεί σε εκλογική αναμέτρηση, θυμάστε?
2: Όχι σε μία μόνο.
1: Όχι μόνο σε
2: μία. Έχει εμφανιστεί κατά καιρούς αυτό. Θέλω να σας θυμίσω, κυρία Καραμίτρου, ότι από το εκλογικό σώμα έχει μειωθεί, ενώ στην κοινωνία εξακολουθούν να υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί, έχει μειωθεί από το 2009 περίπου κατά 1.800.000 ανθρώπους.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή έχουμε λιγότερους 1.800.000 ανθρώπους που έρχονται στην κάλπη, ενώ είναι ενεργοί άνθρωποι, δουλεύουν, κινούνται, ζουν στη χώρα, έχουν τα προβλήματά τους, έχουν τις αγωνίες τους κτλ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έχει αποστασιοποιηθεί. Προφανώς είναι βουβό, με την έννοια ότι δεν εκφράζεται ούτε κάθε κάλπη, και το οποίο έχει τις δικές του αγωνίες και τις δικές του απόψεις. Αν ένα κομμάτι από αυτό το εκλογικό σώμα αποφασίσει για τους δικούς του λόγους να εμφανιστεί στην κάλπη, είναι προφανές ότι τα πολιτικά δεδομένα θα αλλάξουν.
1: Mm-hmm. Υπάρχει... Άρδιν και άρδιν μάλιστα.
0: Υπάρχει κάποιο...
2: Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο πολιτικό γεγονός που περιμένουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να ανατρέψει κατά την εκτίμησή σας την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση? Το ρωτώ αυτό, διότι τον τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο, μάλλον από την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και μετά, τα δημοσκοπικά δεδομένα παραμένουν τα ίδια, με μικρές αποκλίσεις.
2: Το πραγματικό επίπεδο, μόνο το θέμα της οικονομίας, κύριε Γρηγοριάδη. Δηλαδή, και όταν λέω οικονομία, εννοώ κυρίως την καθημερινή οικονομία. Δηλαδή, η ενέργεια που συζητάγατε πριν, το πετρέλαιο, όλα αυτά τα ζητήματα θα επηρεάζουν καθοριστικά τη στάση του πολίτη, όπως επίσης και η εφαρμογή ή μη εφαρμογή των όποιων εξαγγελιών παρουσιάστηκαν στη ΔΕΔ. Με την έννοια του αν θα καταλάβει ο πολίτης το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων στη τσέπη του. Το δεύτερο σημείο που θα αναδιατάξει λίγο το σκηνικό, κυρίως δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι η επισημοποίηση της εμφάνισης του κόμματος του κ. Σαμαρά. Mm-hmm. Όταν αυτό το κόμμα εμφανιστεί επισήμως και αρχίσει να μετριέται και αρχίζει να έχει κινητικότητα, παρουσία στα πάνελ, συζητήσεις κτλ., εκεί θα δούμε δεξιά του κ. Σαμαρά, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, μια αναδιάταξη των δυνάμεων όπως παρουσιάζονται σήμερα.
1: Κάτι πιο συγκεκριμένο θέλω να σας ρωτήσω, το οποίο δεν ξέρω αν έχει αναλυθεί ή αν γίνεται στόχος των επιτελείων των κομμάτων. Υπάρχει μια δεξαμενή ψηφοφόρων οι οποίοι αποφασίζουν την τελευταία στιγμή με βάση το κλίμα, την περιραίουσα ατμόσφαιρα, και ξέρετε, αυτή η δεξαμενή γίνεται πολλές φορές στόχος των κομμάτων. Αυτή η δεξαμενή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να μεγαλώνει.
2: Να μεγαλώνει, ναι. Πράγματι, είναι σωστή η παρατήρηση σας, κυρία Καραμίτρου. Αυτή η δεξαμενή στις τελευταίες εκλογές τουλάχιστον είχε ξεπεράσει το 15%.
1: Δηλαδή, 15% μεγάλο ποσοστό.
2: Που περίπου αποφάσιζε λίγο πριν μπει ή ακόμα και μέσα στο παραβάν. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Προφανώστατα αυτό το ποσοστό θα το δούμε να παραμένει περίπου ίδιο σήμερα, και σήμερα στις έρευνες το ίδιο βλέπουμε ότι θα αποφασίσω περίπου κοντά στις εκλογές. Άρα αυτό είναι ένα κοινό που κατά βάση στοχεύει τα κόμματα την προεκλογική περίοδο όμως.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Μέσα στην εβδομάδα βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι γενικώς οι δημοσκοπήσεις και στο παρελθόν έχουν αδικήσει τη Νέα Δημοκρατία και την εμφάνιζαν πιο χαμηλά δημοσκοπικά, και όταν έφτασε η ώρα της κάλπης Οι ψηφοφόροι ψήφισαν και έδωσαν την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει γίνει και το αντίστροφο, βέβαια, τώρα να παίξω εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου.
0: Θέλω να πω, μήπως σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας ή ενδεχομένου μη σχηματισμού κυβέρνησης να λειτουργήσουν αντανακλαστικά πιο συντηρητικά στο εκλογικό σώμα.
2: Κοιτάξτε, η πιθανολογούμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ναι, δεν είναι εύκολο να τη συζητήσουμε έτσι σήμερα, γιατί θα έχει μεσολαβήσει έτσι ένα πραγματικό εκλογικό αποτέλεσμα, έτσι, το οποίο θα μηδενίσει το κοντέρ για όλους. Δηλαδή θα ξεκινήσει η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση από το αποτέλεσμα της πρώτης. Άρα αυτή τη στιγμή το να κάνουμε μια συζήτηση για τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση είναι εξαιρετικά επίφοβο.
0: Πάντως λέτε ότι μηδενίζει το κοντέρ, αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Βεβαίως. Μηδενίζει το κοντέρ για όλους, γιατί ξεκινάνε όλοι από τα νούμερα που θα τους έχουν δώσει.
1: Μισό λεπτό, να ρίξω λίγο πιπεράκι. Δεν μηδενίζει μόνο το κοντέρ, ξεκινάει και την εσωκομματική γκρίνια για τους αρχηγούς.
2: Γιατί
1: έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν μηδενίζει το κοντέρ και ξεκινάνε και οι γκρίνιες, οι εσωκομματικές.
2: Έχουμε μια άλλη πολιτική κατάσταση.
1: Έτσι, μπράβο. Έχουμε μια άλλη εσωκομματική κατάσταση, μια άλλη γενικότερη κατάσταση.
0: Και προφανώς και το τρίτο κόμμα θα χάσει και θα ενισχυθεί το δεύτερο.
2: Θα βρεθεί στις πληγάδες πέτρες της πίεσης των δύο πρώτων.
1: Βέβαια.
2: Είναι πολύ απλή πολιτική λογική. Όποιος είναι το τρίτο στην συγκεκριμένη διαδικασία θα πιεστεί κοινωνικά και εκλογικά από τα δύο πρώτα.
1: Βέβαια. Εντάξει. Και βέβαια αυτό που ακούμε μετά για συνεργασίες, έτσι, πραγματικά εκεί ξεκινάνε διάφορα ερωτήματα. Δηλαδή πώς μπορούν μετά να κάνουν, ας πούμε, συνεργασίες τα υπόλοιπα κόμματα χωρίς το πρώτο?
2: Δεν γίνονται αυτά,
1: κύριε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα.
2: Η μόνη πιθανότητα να έχει κυβέρνηση συνεργασία είναι να είναι εμπλακεί το πρώτο κόμμα. Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση, είναι προφανές αυτό. Είναι και μαθηματικό είναι το θέμα, δεν είναι πέρα από το πολιτικό.
0: Είναι και μαθηματικό το θέμα.
2: Είναι και μαθηματικό, βέβαια. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
0: Αλλά νομίζω, με συγχωρείτε που διακόπτω, ότι και το πρώτο κόμμα μαθηματικά, εάν δεν κάνει κυβέρνηση ή με το Πασόκ που έχει πει εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ή με την Ελλάς, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν ξέρω αν βγαίνουν τα νούμερα ακριβώς.
1: Δύσκολα.
2: Με τα σημερινά δεδομένα πάντως δεν αρκεί ένα κόμμα.
1: Όχι, όχι.
2: Θέλει τουλάχιστον άλλα δύο.
0: Τουλάχιστον άλλα δύο, έτσι.
2: Τουλάχιστον άλλα δύο. Τα οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται στον ορίζοντα. Πάντως εγώ, πέρα από τα μαθηματικά, πολιτικά μιλώντας, δεν δίνω μεγάλες πιθανότητες συνεργασίας, με την έννοια ότι η θέση των κομμάτων και η κουλτούρα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό δεν ευνοεί αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, εδώ βέβαια έρχεται ένα ζήτημα το τι θέλουν και οι πολίτες. Έτσι, άστε λίγο τα κόμματα απ' έξω. Με κάποιο τρόπο η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, δεν είναι?
2: Βεβαίως.
1: Άρα τι θα κάνουμε, συνεχώς εκλογές?
2: Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί ιστορικά, κυρία Καραμέτρου, και τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Και τρίτη, ναι, έχουμε ξαναδεί. Ναι.
2: Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Ναι, όντως, έχουμε ξαναδεί.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να την κάνουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια προφανώς το βράδυ των εκλογών.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Ναι. Τώρα, αν μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα για να μαζέψουμε λίγο αυτή την κουβέντα και για τους ακροατές μας. Mm-hmm. Μετά τη ΔΕΘ είδαμε 5 έρευνες. Χοντρικά το λέω. Δημοσιοποιήθηκαν 5 έρευνες.
0: Σωστά.
2: Αυτό που τα συμπεράσματα που μπορούμε να πούμε είναι 4. Ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πραγματικότητα η μόνη δύναμη που εμφανίζεται ως έτοιμη να κυβερνήσει, αλλά με ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να μην είναι ικανοποιημένο από τον τρόπο που κυβερνά. Και οι δύο βασικοί της αντίπαλοι, ο κ. Τσίπρας διαθέτει πολιτικό βάρος, αλλά χωρίς αξιοπιστία σε σχέση με αυτά που λέει ακόμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει μια βελτίωση της εικόνας του, αλλά ο αρχηγός του δεν έχει βελτίωση της εικόνας του, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αυτή η αντιφατική πορεία η οποία έχει. Ενώ βελτιώνει τα κομματικά του ποσοστά, ο επικεφαλής του κόμματος του ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει ούτε ειδικό βάρος ούτε κυβερνητισμό.
1: Δηλαδή, μου άρεσε το πρόγραμμά σου, αλλά όχι ο αρχηγός σου.
2: Δεν έχει το ειδικό βάρος, έτσι ώστε να πιστέψει ο κόσμος ότι αυτό μπορεί να το υλοποιεί. Το ειδικό πολιτικό βάρος. Mm-hmm. Γι' αυτό και τα στοιχεία του, όταν μετράμε την πιθανότητα να είναι πρωθυπουργήσιμος ή την πιθανότητα να είναι αξιόπιστος, εκεί βρίσκεται τρίτος και με πολύ μεγάλη διαφορά από τον πρώτο και τον δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα είναι η επόμενη περίοδος σε ό,τι αφορά την προεκλογική μάχη, εν πάση περιπτώσει.
1: Προλαβαίνω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Βέβαια, προλαβαίνω.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Εάν είναι σε διάρκεια τραβήξει αυτή η προεκλογική περίοδος, Ναι, αν τραβήξει. Δηλαδή, αν πραγματικά, ας πούμε, πάμε για εκλογές, ξέρω εγώ, τον Απρίλιο. Mm-hmm. Ποιον ευνοεί, έχουμε έτσι μια εικόνα?
2: Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι με τη βάση τη δηλώση του Πρωθυπουργού, που είναι και ο μόνος που μπορεί να πάρει την απόφαση για να κάνει πρόωρα τις εκλογές, δεν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί αυτό να το επηρεάσει προφανώς. Mm. Οι εκλογές θα γίνουν περίπου σε 7 με 8 μήνες από σήμερα.
1: Mm.
2: Άρα έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον 7-8 μηνών.
1: Mm.
2: Είναι προφανές ότι τα πιο οργανωμένα κόμματα, mm-hmm. Είτε αυτό λέγεται Πασόκ, είτε αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία, έχουν ένα πλεονέκτημα, γιατί έχουν τη δομή και το στελεχειακό δυναμικό να αντέξουν σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Τα καινούργια κόμματα που δεν έχουν ακόμα δομές ή ευρύτερο στελεχειακό δυναμικό έχουν, αν θέλετε, ένα μειονέκτημα σε αυτή την πορεία.
0: Mm-hmm. Ναι, και γι' αυτό ίσως και, και ο κύριος Σαμαράς περιμένει την κατάλληλη ώρα για να.
2: Νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Γρηγοριάδη. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν το πω λίγο υπερβολικά, ο κύριος Σαμαράς, αν είχε νομικά τη δυνατότητα, θα παρουσίαζε το κόμμα του μία μέρα πριν τις εκλογές. Το λέω
1: πάντως, πάντως συνεργάτες του λένε ότι αυτό θέλει να κάνει, να το παρουσιάσει όσο γίνεται πιο κοντά στις εκλογές.
0: Ένα μήνα πριν από τις εκλογές, λέμε.
1: Όσο γίνεται πιο κοντά στις εκλογές. Ναι,
2: ναι. Πολιτικά μου είναι απολύτως κατανοητό, γιατί δεν θα μπορεί να έχει ούτε την υποδομή των στελεχών σε όλη την Ελλάδα, ούτε τους πόρους τους οικονομικούς και τα λοιπά, να αντέξει μια οκτάμινη πορεία μέχρι τις εκλογές, γιατί τα κόμματα έχουν και ένα κόστος λειτουργίας. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές θέσεις, τα πολιτικά στελέχη.
0: Και δεν θα υπάρχει και η φθορά, έτσι. Και η φθορά.
2: Ναι, βέβαια. Και η φθορά
0: του χρόνου.
2: Στα παράθυρα, στις συζητήσεις, στις συγκεντρώσεις, μπορεί να υποθούν πράγματα από στελέχη που να φέρουν σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο του κόμματος. Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό.
0: Σωστά.
2: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα ήθελε ο κ. Σαμαράς, με την εμπειρία που διαθέτει, να το αποφύγει.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, Στέλιος Ζωντός, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Κυρία μου, αποφώνησε.
1: Α, τελειώσαμε κιόλας.
0: Τι κιόλας και πριν.
1: Εγώ καθόμουν άλλες δύο ώρες.
0: Έχεις τηλεόραση. Έχεις τηλεόραση, να τα πεις εκεί.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα λέμε στις 9:40 με πολύ πολύ ρεπορτάζ και για την υπόθεση Μαζονάκη και για τα ελληνοτουρκικά. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για πολλά άλλα θέματα που μας αφορούν όλους.
1: Βεβαίως.
0: Μέχρι τότε να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι αύριο.
1: Και να χαμογελάτε για να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες, βρε παιδιά.
0: Τα φιλιά μας, καλημέρα.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
12: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη εβδομάδα τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν εξειδίκευση των παρεμβάσεων που προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου που θα κυκλοφορήσει στην αγορά, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν δηλωθεί για τη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία-Ανχάλτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του ΤΣΕΝΤΕΕΦ στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας, καταλαμβάνει μόλις 6%. Στο Βερολίνο, η τελευταία δημοσκόπηση έδινε 22% στην αριστερά και 20% στην ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλουτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Σεβόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων παιδιών. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρεται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε σπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάγκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε χθες τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέδρεψε με κατεπίγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς.
5: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια.
0: Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Αλτέ.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε πάντα στην παρουσίαση των μεγάλων αυτοκρατοριών της Ευρώπης στην ιστορική περίοδο του 19ου αιώνα. Ο Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αφηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, όμως θα ήθελα να εξειδικεύσω ακόμη περισσότερο. Δεδομένου ότι εντόπισα έναν συνομιλητή ο οποίος θα μας βοηθήσει να μάθουμε, κυρίες και κύριοι, την ιστορία αυτού του θεσμού που ονομάζεται κράτος δικαίου. Ξεκινά από την Βρετανία, αλλά να δούμε εκεί πώς εξελίχθηκε, ποια ήταν η κίνηση και πώς έφτασε στις ημέρες μας. Ο άνθρωπος που θα μας καθοδηγήσει, ο άνθρωπος ο οποίος θα μας ενημερώσει, ονομάζεται Ιωάννης Χουντής. Ο κύριος Χουντής, κυρίες και κύριοι, έχει διπλή ιδιότητα. Είναι πρώτα απ' όλα λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucestershire, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων και αρθογραφής στις εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator. Και στην Ελλάδα τον διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλημέρα σας, κύριε Χουντή.
7: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκρισή σας. Οπότε μην χάνουμε χρόνο. Πάμε σιγά σιγά να μας αφηγηθείτε την ιστορία του θεσμού που ονομάζεται κράτος δικαίου. Πότε ξεκινά, τι προηγείται μάλλον για να φτάσουμε εκεί και εξελικτικά θα μας τα πείτε βήμα-βήμα. Ορίστε παρακαλώ.
7: Έχουμε μια ιστορία η οποία διαρκεί περίπου 1500 χρόνια. Αυτό ίσως ακούγεται τρομακτικό, αλλά στην πραγματικότητα μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ιστορικό ταξίδι μέσα από τους αιώνες στις Βρετανικές νήσους, να δούμε πώς αυτές οι ιδέες τις οποίες σήμερα θεωρούμε δεδομένες για το κράτος δικαίου, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον φιλελευθερισμό γενικότερα, τον πολιτικό φιλελευθερισμό ο οποίος επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, προέκυψε μέσα από μάχες και πολιτικές αλλά και στρατιωτικές ορισμένες φορές, οι οποίες δεν ήταν πάντα εύκολες σε αυτό το μικρό νησί στη δυτική μεριά της Ευρώπης που ονομάζεται σήμερα Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είχε πάντα αυτό το όνομα, και πώς εξελίχθηκε το σύνταγμά του στην πραγματικότητα, το οποίο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη και το δικό μας είναι αρκετά ιδιόρυθμο, διότι για να ξεκινήσουμε από τη βασική του αρχή, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
6: Πρώτα απ' όλα είναι άγραφο.
7: Ακριβώς. Και να πούμε τι σημαίνει αυτό. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο ιδρυτικό κείμενο, κάποιο ενιαίο γραπτό σύνταγμα, όπως στην περίπτωση της ελληνικής δημοκρατίας ή πολύ πιο γνωστό διεθνώς του Αμερικανικού Συντάγματος, για παράδειγμα, το οποίο αποτελείται από συγκεκριμένα άρθρα. Τι είναι το Βρετανικό Πολίτευμα? Είναι ένα πλέγμα πηγών, να το χαρακτηρίσουμε. Δηλαδή, αποτελείται από διάφορους νόμους, δικαστικές αποφάσεις, ιστορικά κείμενα που μπορούμε να αναφερθούμε φυσικά, όπως η Μαγνά Κάρτα, και άγραφες συμβάσεις, οι οποίες στην εξελικτική πορεία 1200 ετών αποτέλεσαν αυτό το κείμενο με το οποίο διακινείται η πολιτική ζωή στη Βρετανία. Δεν βρίσκεται λοιπόν σε ένα σημείο, δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε κάπου συγκεκριμένα, αλλά είναι διάσπαρτο μέσα στην ιστορία του έθνους. Και αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο χαρακτηριστικό και της βρετανικής πολιτικής φυσιογνωμίας και της βρετανικής κοινωνίας, θα λέγαμε, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
6: Άρα, τι διασφαλίζει την εφαρμογή του, κύριε Χουντή? Δηλαδή, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των πολιτών, των ανθρώπων της κοινωνίας, με την ηγετική ομάδα. Τι είναι αυτό
7: ακριβώς.
6: Που υπάρχει ένας ηθικός κανόνας που του συνδέει τις δύο πλευρές.
7: Ένας ηθικός κανόνας και μια συνεχής διαπραγμάτευση, αν θέλετε. Δηλαδή, ο εξελικτικός χαρακτήρας είναι εξίσου σημαντικός με τον άγραφο χαρακτήρα. Επομένως, έχουμε δύο πυλώνες, άγραφο και εξελικτικό. Ο Edmund Burke, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φιλόσοφος του 18ου αιώνα, ο πρώτος άνθρωπος που γράφει εναντίον της Γαλλικής Επανάστασης και θεωρείται ο πατέρας του συντηρητισμού στην Ευρώπη, χαρακτήρισε το Βρετανικό Σύνταγμα ως μια κληρονομιά που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Ένα δηλαδή κληροδότημα το οποίο δεν είναι σχέδιο εκ του μηδενός, δεν αποτελεί από κύμα της πολιτικής φαντασίας κάποιου διανοούμενου ή κάποιου νομοθέτη σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά αλλάζει, διαπραγματεύεται, μεταρρυθμίζεται εκεί που πρέπει, διατηρούνται παραδοσιακές αρχές κάπου αλλού. Με μια άλλη ωραία εικόνα την οποία έχει δώσει για το Βρετανικό πολίτευμα είναι ότι είναι ένα κτίριο, αν το φανταστείτε, το οποίο έχει νεοκλασικά χαρακτηριστικά, έχει γοτθικά χαρακτηριστικά, έχει μεσαιωνικά χαρακτηριστικά, έχει μεταμοντέρνα χαρακτηριστικά. Επομένως βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση και αυτό βρίσκεται σε αντίθεση φυσικά με τη γαλλική επαναστατική παράδοση. Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες στην Ευρώπη. Η γαλλική παράδοση λέει ξεκινάμε από την αρχή. Έχουμε το έτος 0 το 1789 και ξαναξεκινάμε από την αρχή. Το παλαιό καθεστώς βρίσκεται στο χρονοτούλοπο της ιστορίας. Οι Βρετανοί έχουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη και αυτό είναι και το κλειδί για όλα όσα θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή αυτή η προσαρμογή μέσα στη συνέχεια.
6: Μια που κάνατε όλη αυτή τη διαδρομή, κύριε Χουντή, μπορείτε να μας πείτε σήμερα, εν συντομία, μπορεί να το βρούμε στο τέλος της συνάντησής μας, αλλά έτσι να μας προειδεάσετε σήμερα πού διεξάγεται αυτή η διαμάχη, αν υπάρχει διαμάχη.
7: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Έχουμε επιστρέψει συνταγματικά ερωτήματα στη Βρετανική πολιτική μετά από αρκετά χρόνια. Υπάρχει μια αντίληψη η οποία προέρχεται από την συντηρητική πλευρά του πολιτικού φάσματος, κυρίως από τον Nigel Farage και τους συντηρητικούς, το παλαιό κόμμα εξουσίας σε μεγάλο βαθμό, η οποία εστιάζει, αν θέλετε, στην δύσκολη σχέση μεταξύ νόμου, μεταξύ εθνικών δικαστηρίων και ορισμένες φορές και διεθνών δικαστηρίων και της πολιτικής τάξης, η οποία εκφράζεται φυσικά μέσα από το κοινοβούλιο και την αρμόδια κυβέρνηση. Αυτό προφανώς εστιάζει περισσότερο στο θέμα της μετανάστευσης. Εκεί πέρα έχει πάει η συνταγματική συζήτηση και η καινούργια διαπραγμάτευση η οποία υπάρχει. Και με απλά λόγια αυτό σημαίνει σε πόσο βαθμό μπορεί το κοινοβούλιο, το οποίο είναι προφανώς κυρίαρχο στο βρετανικό συγκείμενο, να αποφασίζει οτιδήποτε θέλει η αρμόδια κυβέρνηση και το εκλογικό σώμα σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές και σε ποιο βαθμό υπάρχουν, έτσι θα λέγαμε, φράχτες από το δικαστικό σύστημα, από την διεθνή νομοθεσία και από την εθνική νομοθεσία. Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή η καινούρια συνταγματική διαπραγμάτευση πολιτικά.
6: Το Brexit τι ρόλο παίζει σε αυτό τώρα? Όπως βλέπετε, θέλω να προστατευτώ από τον πειρασμό που με οδηγεί στο να μιλάω στο σήμερα και θα γυρίσουμε στο παρελθόν. Είναι η τελευταία ερώτηση. Το Brexit παίζει ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία?
7: Απολύτως. Το 2016 προκάλεσε νέες εντάσεις 10 χρόνια πριν με το δημοψήφισμα. Η αποχώρηση φυσικά έλαβε χώρα μόλις στον πρώτο μήνα του 2021, 5 χρόνια αργότερα. Ποια ήταν η συζήτηση για τον Brexit? Η συζήτηση για τον Brexit αφορούσε την ανάκτηση του ελέγχου, την ανάκτηση, αν θέλετε, της κοινοβουλευτικής επικυριαρχίας, η οποία απομακρύνεται από τις Βρυξέλλες. Αυτό επικαλέστηκε ο Φαράζ, αυτό επικαλέστηκαν και αριστεροί ευρωσκεπτικιστές. Προφανώς όμως προκάλεσε μια καινούργια ένταση, η οποία εκφράστηκε για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή στο Βρετανικό σύστημα του κοινοβουλίου εναντίον της λαϊκής βούλησης, όπως αυτή εκφράζεται από τα δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα υπάρχουν στην ένομη συνταγματική τάξη της Βρετανίας, αλλά δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Την δεκαετία του 2010 χρησιμοποιήθηκαν δύο φορές, όχι μόνο στο Brexit, αλλά και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της Σκωτίας. Εκεί προφανώς αποφασίστηκε η παραμονή του μέρους αυτού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και το 2019, αν θυμάστε, το ανώτοτο δικαστήριο, ένας άλλος θεσμός που θα αναφερθούμε πώς προκύπτει, έκρινε παράνομη την αναστολή του κοινοβουλίου, όταν ο Μπόρις Τζόνσον προσπάθησε να αναστείλει το κοινοβούλιο για να προχωρήσει το Brexit πιο γρήγορα, χωρίς να δεσμεύεται από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα και πάλι, ποια είναι αυτή η σχέση της δικαστικής εξουσίας σήμερα με την πολιτική εξουσία.
6: Ξαναγυρίζω στην ιστορία, κύριε Χουντή. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυτής της συμφωνίας μεταξύ της άρχουσας ηγεσίας και των ανθρώπων, γυρίζουμε πίσω περισσότερο από 10 αιώνες, δίνεται χώρος να μεταξύ της άρχουσας ηγεσίας

0: η περίοδος μεταξύ του 7ου και του 11ου αιώνα, στη μεσαιωνική εποχή. Προφανώς οι Βρετανικές νήσοι, τι εννοούμε Βρετανικές νήσοι για να συνεννοούμαστε, είναι η νήσος της Βρετανίας που αποτελείται από την Ουαλία, την Αγγλία και τη Σκωτία και η παρακείμενος νήσος της Ιρλανδίας σήμερα και όλα τα μικρά νησάκια τα οποία βρίσκονται νότια, δυτικά και ανατολικά. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε στη σημερινή μας συζήτηση εναλλακτικά αυτούς τους όρους, Αγγλία, Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο, διότι έρχονται σε πραγματική πολιτική ύπαρξη σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές. Η αγγλοσαξονική περίοδος, που έρχεται μετά από την περίοδο της αρχαιότητας, οι Ρωμαίοι κατακτούν τους Βρετόνους και τους Πίκτες, οι οποίοι ζουν τέλος πάντων στην αρχαιοελληνική εποχή εκεί στην Βρετανία. Περί του 900, ας ξεκινήσουμε εκεί, έχουμε έναν βασιλιά στις αγγλοσαξονικές αυτές περιοχές. Ο βασιλιάς αυτός από το ήδη 900 μετά Χριστόν κυβερνά με τη συνένεση των ισχυρών της χώρας. Δεν κυβερνά μόνος του. Είναι μια διαφορετική συνταγματική τάξη από την αρχή της, από τις άλλες ευρωπαϊκές. Υπάρχει μια συνέλευση των σοφών, η οποία ονομάζεται Witenagemot, είναι ένα έτσι αγγλοσαξονικό παλαιό όνομα, η οποία είναι συνέλευση ποιών, των μεγάλων ιοκτημόνων και φυσικά των ισχυρών επισκόπων. Έχουμε πλέον την διάδοση του χριστιανισμού στις Βρετανικές νήσους. Σε αυτή την περίοδο της εξέλιξης δεν έχουμε φυσικά τη μεταρρύθμιση, δεν υπάρχουν Προτεστάντες και Καθολικοί, υπάρχει απλά η Χριστιανική Εκκλησία. Επομένως η εξουσία του βασιλιά δεν είναι καθαρά προσωπική, υπάρχει μέσα σε ένα πλαίσιο συμβουλής και συνένεσης από αυτούς οι οποίοι έχουν την πολιτική, θρησκευτική και οικονομική δύναμη στη χώρα. Και αν θέλετε εδώ πέρα έχουμε και τον πρώτο αμυδρό σπόρο της αρχής της αντιπροσώπευσης, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει ένας διαμοιρασμός της εξουσίας και να μην βρίσκεται αυτή απλά στα χέρια ενός απόλυτου μονάρχη, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στη Γαλλία την ίδια περίοδο. Έτσι. Ναι. Δίπλα σε αυτό μπορούμε να βάλουμε και το ποια είναι η θέση του εθνικού δικαίου και των τοπικών αυτών συνελεύσεων. Πώς δηλαδή για παράδειγμα αποφασίζονται οι διάφορες διενέξεις σε προσωπικό, τοπικό, οικονομικό επίπεδο. Η δικαιοσύνη διασπείρεται στην πραγματικότητα, φανταστείτε, σε τοπικές συνελεύσεις. Υπάρχουν δηλαδή δικαστήρια των διαφόρων κομιτιών. Η χώρα είναι διασπασμένη σε διάφορες κομιτίες. Ο νόμος λοιπόν είναι ένα έθιμο από την αρχή, δεν είναι γραπτός, που αυτές οι κοινότητες κατέχουν ήδη. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι μια βασιλική επινόηση, δεν είναι ένας κώδικας κανόνων ο οποίος εκδίδεται από το παλάτι στο Λονδίνο και επιβάλλεται στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει βέβαια ένας εκπρόσωπος του στέμματος σε κάθε κομιτεία, αυτός ονομάζεται Σερίφης. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να θυμούνται το Σερίφη του Νότιγχαμ από τον Ρομπέντο Δασόν. Αυτός είναι στην πραγματικότητα εκπρόσωπος του κράτους στην κάθε κομιτεία. Και από την αρχή το δίκαιο ανακαλύπτεται μέσα στην παράδοση και δεν διατάσσεται από ψηλά. Αυτή είναι η βασική αρχή της αγγλοσαξονικής περίοδου. Μέχρι που φυσικά το 1066 ξεκινά μια νέα μεγάλη ιστορική περίοδος στη Βρετανία, διότι έχουμε τη μάχη του Hastings και την νορμανδική κατάκτηση, η οποία φυσικά μπορεί να τη δούνε και σήμερα οι άνθρωποι στο Λονδίνο στην μεγάλη ταπετσαρία του Μπάιου, η οποία δανείστηκε από τη Γαλλία για πρώτη φορά σε αυτά τα χίλια χρόνια στη Βρετανία. Η έκθεση μάλιστα ξεκίνησε στο Βρετανικό Μουσείο την περασμένη εβδομάδα παρουσία του Προέδρου Μακρόν και του Βασιλιά Καρόλου. Είναι αυτή η στιγμή στην οποία η Νορμανδία από τη Γαλλία και την Ευρώπη έρχονται και κατακτούν τις Βρετανικές νήσους. Επομένως από αυτό το 1066 και μετά σταματάμε να μιλάμε για Αγγλοσάξονες και ξεκινάμε στην πραγματικότητα να μιλάμε για τους μοντέρνους Βρετανούς.
1: Και θα περάσουν πολλά χρόνια, 2-3 αιώνες, μέχρι να επανασυσταθεί πάλι αυτό το αγγλοσαξονικό, έτσι δεν είναι?
0: Πραγματικά, διότι ο Γουλιέλμος ο κατακτητής στη μάχη του Hastings δημιουργεί ένα ισχυρό συγκεντρωτικό φεουδαρχικό κράτος το 1066. Βλέπετε εδώ πέρα την ευρωπαϊκή επίδραση.
1: Εισβάλλει η γαλλική γλώσσα έτσι, σε κομμάτια του πληθυσμού. Θεωρούνται υποδέστεροι όσοι ομιλούν την αγγλική.
0: Ακριβώς. Έχουμε τη νέα νορμανδική αριστοκρατία φυσικά η οποία παγιώνεται. Έχουμε νέους θεσμούς. Όλη η γη ανήκει θεωρητικά στο βασιλιά. Πολύ διαφορετικό σύστημα από το προηγούμενο. Και κάπως έτσι προκύπτει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη της Μεσαιωνικής Ευρώπης ξαφνικά, το οποίο είναι μια αποχώρηση από την προηγούμενη κατάσταση. Το 1086, 20 χρόνια μετά, έχουμε ένα ίσως από τα πιο σημαντικά βιβλία στην ιστορία της Βρετανίας. Είναι το λεγόμενο Doomsday Book, το βιβλίο της Δευτέρας Παρουσίας, αν θέλετε, το 1086. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Είναι μια εξαντλητική καταγραφή της γης και του πλούτου της χώρας.
1: Ένα κτηματολόγιο θα λέγαμε. Με άλλη...
0: Το θέτετε πολύ σωστά. Ένα κτηματολόγιο ακριβώς.
1: Μου έκανε πάντα εντύπωση, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι όσο εμείς τα χρόνια αυτά που συζητούμε για τη συγκρότηση του κτηματολογίου στην Ελλάδα, ότι στο νησί υπήρχε ήδη πριν μπούμε στο χίλια, ας πούμε, κτηματολόγιο.

0: ημερολόγιο. Ναι.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς. Ναι. Ναι, πολύ σωστό. Είναι κάτι που δεν προέκυψε ποτέ στο ελληνικό κράτος μετά το 1821. Είναι μια πρωτοφανής γραφειοκρατική ακρίβεια αυτή. Ορίζει τι μπορεί να φορολογηθεί και τι δεν μπορεί να φορολογηθεί. Ένα βρετανικό χωριό σήμερα είναι πάρα πολύ περήφανο αν μπορεί να πει ότι αναφέρεται το όνομά του στο Doomsday Book. Επομένως υπάρχει ακόμα στο συλλογικό υποσυνείδητο αυτό το κείμενο. Το οποίο φυσικά ήταν μια προσπάθεια του βασιλιά να μπορέσει να αυξήσει τα εισοδήματα του παλατιού. Προκύπτει ένας δεύτερος θεσμός, η λεγόμενη Curia Regis, ένα βασιλικό συμβούλιο το οποίο συγκροτείται για πρώτη φορά γύρω από το μονάρχη στην αυλή του Λονδίνου, και από αυτή την Curia Regis θα μας προκύψουν αργότερα και τα εθνικά δικαστήρια αλλά και φυσικά ο πιο σημαντικός θεσμός που συζητάμε σήμερα, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, εκεί έχει τις αρχές του. Ας πάμε μπροστά τώρα στο 1166, στον 12ο αιώνα, αυτός είναι ο δεύτερος σημαντικός σταθμός, διότι ένας βασιλιάς ονομαζόμενος Ερίκος ο Δεύτερος αποφασίζει να επεκτείνει τη βασιλική δικαιοσύνη σε ολόκληρο το βασίλειό του. Επομένως να σταματήσει τα δικαστήρια τα τοπικά, τα οποία είπαμε πριν, να προκύψουν περιοδεύοντες δικαστές, οι οποίοι πηγαίνουν από κομιτεία σε κομιτεία και εκδικάζουν υποθέσεις, εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες παντού. Αυτό είναι το κλειδί. Εδώ πέρα έχουμε στην πραγματικότητα τη γέννηση του κοινού δικαίου, το common law, το οποίο αναφέρουμε στη Βρετανία, το οποίο είναι διαφορετικό από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι είναι το common law? Είναι ενιαίο, γι' αυτό ονομάζεται common, γι' αυτό ονομάζεται δίκαιο. Είναι ένα ενιαίο δίκαιο το οποίο είναι κοινό για όλους τους ελεύθερους υπηκόους. Από εκεί παίρνει την ονομασία του. Και με τη διάταξη του Clarendon το 1166, για πρώτη φορά δεν υπάρχει κάποιο σύστημα κανόνων, αλλά υπάρχει η διάταξη ότι θα εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες παντού.
2: Εδώ εμβολήμως τώρα να ρωτήσω το εξής. Στο διάβα αυτού του χρόνου, καθώς εφαρμόζονται όλα αυτά, αποσοβούνται οι αδικίες, κύριε Χούντι? Είναι έτσι η ανθρώπινη δραστηριότητα που δεν αποφεύγεται πολλές φορές, αλλά γι' αυτό άλλωστε χρειάζεται ο νόμος?
1: Πολύ καλό ερώτημα. Στην πραγματικότητα αυτή την περίοδο έχουμε την ανάδειξη μιας καινούργιας γεωκτημονούσας τάξης. Μέχρι τον 19ο αιώνα στην πραγματικότητα θα μιλάμε συνεχώς για την αντιπαράθεση μεταξύ παλατιού και αριστοκρατών και γεωκτημόνων. Η μαζική δημοκρατία, η αστική τάξη, αυτά προκύπτουν από τα τέλη του 10ου αιώνα και εντεύθεν. Επομένως αυτή την περίοδο έχουμε αδικίες οι οποίες πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Προφανώς υπάρχει εκμετάλλευση και καταδυνάστευση των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτά τα μεγάλα λαντιφούντια, αν θέλετε, τα οποία βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Προφανώς υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ακόμα η σχέση του ισχυρού, αλλά αυτοί οι κανόνες του κοινού δικαίου και αυτοί οι περιοδεύοντες δικαστές είναι μια προσπάθεια της κεντρικής γραφειοκρατίας να μπορέσει να κάμψει σε ένα βαθμό αυτήν την τοπική επιρροή. Την ίδια στιγμή βέβαια βοηθάει στο να υπάρξει μεγαλύτερη, αν θέλετε, επιβολή του δικαίου του βασιλιά από το Λονδίνο.
2: Δηλαδή είναι μια προσπάθεια η φεουδαρχία να τα βρίσκει ή να προσπαθεί να περιφρουρήσει τα κεκτημένα της σε σχέση με το μονάρχη.
1: Ακριβώς. Και αυτή η διαπραγμάτευση συνεχίζει για 7 αιώνες. Μέχρι και τον 19ο αιώνα. Μάλιστα υπάρχουν και στιγμές που θα αναφερθούμε όπου η αριστοκρατία στην πραγματικότητα διοικεί τη χώρα έχοντας ένα μονάρχη ο οποίος για παράδειγμα είναι εχμάλωτός της. Επομένως είναι μια σημαντική διάκριση αυτή.
2: Προχωρούμε προς την Magna Carta.
1: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν το δικαστικό προηγούμενο. Αυτή είναι η καινούργια φιλοσοφία του δικαίου που προκύπτει στα τέλη του 10ου αιώνα. Ποια είναι η διαφορά χονδρικά του ευρωπαϊκού δικαίου με το αγγλικό δίκαιο? Το ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελείται από ένα σύστημα κανόνων, αυτό που γνωρίζουμε στην Ελλάδα ως αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο κτλ. Με βάση τις διατάξεις του οποίου αποφασίζονται στα δικαστήρια οι υποθέσεις. Στη Βρετανία τα πάντα είναι το δικαστικό προηγούμενο. Αυτή είναι η αντιπαράθεση με το κωδικοποιημένο ρωμαϊκό δίκαιο της Ηπείρου. Είναι η ίδια λογική με το άγραφο πολίτευμα, είναι οι ίδιες αρχές που κληρονομούνται και αυτή η συσσωρευμένη σοφία των γενεών. Τι σημαίνει αυτό? Ένας δικαστής που καλείται να πάρει μια απόφαση δεν ανοίγει ένα βιβλίο κωδικοποιημένου δικαίου για να πει ποιες είναι οι διατάξεις, πηγαίνει πίσω στο αρχείο του δικαστηρίου του και προσπαθεί να δει τι αποφάσισαν για παρόμοιες ή και ορισμένες φορές ακριβώς ίδιες υποθέσεις οι προκάτοχοί του στη δικαστική έδρα. Αυτό είναι το αγγλικό δίκαιο το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Είναι δηλαδή το δεδικασμένο. 1215, πάρα πολύ σημαντική στιγμή, η Magna Carta, η μεγάλη η χάρτα. Ο βασιλιάς Ιωάννης ο Ακτίμων, ο οποίος προσπαθεί, όπως είπαμε, να συνεχίσει αυτή την παράδοση του Ερίκου του Δεύτερου προς επιβεβαίωση της βασιλικής εξουσίας, ιτάται στην αντιπαράθεσή του με τους βαρόνους, αυτοί είναι οι αριστοκράτες της εποχής, αυτός είναι ο τίτλος τους, προσπαθεί να επιβάλλει βαριά φορολογία δηλαδή σε αυτούς τους τοπικούς γεωκτήμονες. Αυτοί εξεγείρονται και στο Λιβάδι του Ράνιμιντ, το 1215, έχουμε την συμφωνία μεταξύ αριστοκρατών και στέματος για την Μεγάλη Χάρτα. Τι είναι η Μεγάλη Χάρτα, τι προκύπτει με τη Μάγνα Κάρτα το 1215, δύο πράγματα.
2: Θα προτιμούσα να κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο, κύριε Χουντίμη, σας βάλω στον κόπο. Θα τα περιγράψετε, θα μας τα αναλύσετε αμέσως μετά το διάλειμμα της ειδήσης σε τίτλους στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, υπομονή.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
5: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
4: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη εβδομάδα τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν εξειδίκευση των παρεμβάσεων που προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του ΤΣΕΝΤΕΦ, στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας καταλαμβάνει μόλις 6%. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων παιδιών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάνκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες στη Χάγη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, όταν ομάδα περίπου 500 ακροδεξιών πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, φωνάζοντας συνθήματα αντισημιτικά και κατά των μεταναστών. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Πλήθος συλληπιτήριων μηνυμάτων και τηλεφωνικών επικοινωνιών από Έλληνες και Ευρωπαίους πολιτικούς, θεσμικούς και άλλους αξιωματούχους έχει λάβει για τη μητέρα του ο Γιώργος Παπανδρέου. Και ο καιρός αρέσει νεφός σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
9: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα στην κυριακάτικη μας ιστορία εμβαθύνουμε περαιτέρω στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Εξετάζουμε αυτό που ονομάζεται κράτος δικαίου, την ιστορία του, την εκκίνησή του και την πορεία του μέσα στους αιώνες. Εξαιρετικός ομιλητής σήμερα, ο οποίος μας κάνει αυτή την ιστορική αφήγηση, είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής. Ο κύριος Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Γκλόστερσι, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθρογράφος στις εφημερίδες Daily Telegraph και του Spectator και αρθρογραφεί στην Ελλάδα στην εφημερίδα Τα Νέα, μεταφέρει τις απόψεις του από την βρετανική πολιτική ζωή. Κύριε Χουντή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την επικοινωνία.
10: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
9: Λοιπόν, σας διέκοψα τη στιγμή που θέλατε να περιγράψετε το περιεχόμενο της Magna Carta. Ορίστε παρακαλώ.
10: Η Magna Carta λοιπόν, είπαμε ότι συμφωνείται το 1215 μεταξύ του βασιλιά Ιωάννη του Ακτίμονος και της Βρετανικής Αριστοκρατίας, των Βαρώνων, της χώρας. Τρία πράγματα στην πραγματικότητα κατοχυρώνει αυτή η σύμβαση. Η πρώτη είναι ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένα προνόμια της Εκκλησίας της Αγγλίας. Αυτό σημαίνει τα μοναστήρια, οι μεγάλες επισκοπικές έδρες ανά τη χώρα. Η Εκκλησία ακόμα σε αυτή τη χρονική στιγμή, θα αλλάξει αυτό σε μερικούς αιώνες, είναι ένας από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες του Αγγλικού Βασιλείου, επομένως έχει και οικονομικά συμφέροντα να προστατεύσει εναντίον του στέμματος. Θυμίζουμε ότι η Magna Carta προκύπτει ως εξέγερση εναντίον της βαριάς φορολογίας. Τα ίδια δικαιώματα πρέπει να προστατευτούν και για την αριστοκρατία, η οποία αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται συγκυβερνήτης. Σιγά σιγά, όχι ακόμα, συγκυβερνήτης της χώρας δίπλα στο βασιλιά. Και φυσικά αναγνωρίζονται για πρώτη φορά, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, και τα δικαιώματα του City του Λονδίνου, αυτό το χρηματιστηριακό κέντρο το οποίο υπάρχει φυσικά ακόμα στο Λονδίνο και αποτελεί από τους βασικούς πυλώνες του καπιταλιστικού συστήματος στην Δυτική Ευρώπη, υπάρχει από το 1215 και προηγουμένως, ήδη ασχολείται με οικονομικές διαδικασίες. Και αυτή η Magna Carta του εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του, δηλαδή ότι θα, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα, ότι θα βρίσκεται σε μια ημιαυτόνομη σχέση με την βασιλική κεντρική εξουσία.
9: Εδώ μια μικρή παρατήρηση προς το ακροατήριο, κάνω πάλι σας διακόπτω, ότι η σημασία της ιστορίας στην κατανόηση του σήμερα. Με συγχωρείτε και συνεχίζετε, κύριε Χουντή, παρακαλώ.
10: Βεβαίως. Προχωράμε λοιπόν στο 1297, είμαστε πλέον στα τέλη του 13ου αιώνα, αρχίζουμε να προχωράμε σιγά σιγά προς την αναγέννηση, μακριά από τους μεσαιωνικούς χρόνους. Το 1297 έχουμε ένα νόμο, ο οποίος λέει τα εξής, ότι καμία φυλάκιση ελεύθερου ανθρώπου δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά μόνο με νόμιμη κρίση. Υπογραμμίζω το ελεύθερο ανθρώπου, διότι προφανώς ο θεσμός της δουλείας αρχίζει να εμφανίζεται στην Ευρώπη αυτά τα χρόνια, όχι ακόμα στο βαθμό που θα εμφανιστεί τον 18ο και 19ο αιώνα ή 17ο αιώνα, αλλά υπάρχει. Είναι σημαντικό ότι δεν μπορείς να βρεθείς στη φυλακή παρά μόνο ένα δικαστήριο κρίνει ότι έχεις παρανομήσει. Αυτό βάζει φράχτες στην αυθαίρετη εξουσία, ξανά ένα σπόρος του κράτους δικαίου. Ορισμένοι φόροι μπορούν να επιβληθούν από το μονάρχη μόνο με τη συνένεση του υπόλοιπου βασιλείου. Τι σημαίνει με τη συνένεση του υπόλοιπου βασιλείου? Με τη συνένεση της αριστοκρατίας, με τη συνένεση των φεουδαρχικών αυτών σωμάτων συμβουλευτικών τα οποία υπάρχουν. Και η θεμελιώδης αρχή του 1297, ακόμα και ο βασιλιάς υπόκειται στο νόμο. Ο βασιλιάς δεν υπερίπταται του νόμου, αλλά εκτελεί τα καθήκοντά του με βάση αυτόν. Αν ανατρέξετε το τι συμβαίνει την ίδια στιγμή στην Ισπανική Αυτοκρατορία, στην Πορτογαλία, στην Ρωσική Αυτοκρατορία ή στη Γαλλία, θα δείτε ότι τέτοιες διατάξεις δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι μια
9: πρωτοποριακή. Είναι στιγνές μοναρχίες, αν είμαστε ακριβείς στην περιγραφή. Ναι.
10: Και θα παραμείνουν για αιώνες. Ναι. Ήδη όμως από το 1297 έχουμε αυτή την πρωτοποριακή κατεύθυνση στο Βρετανικό Σύνταγμα.
9: Μια παρένθεση εδώ σας παρακαλώ. Βεβαίως. Δεδομένου ότι αναφερθήκατε στην δουλεία, αναφερόμαστε σε δούλους τοπικού πληθυσμού ή υπάρχουν ήδη μεταφορές ανθρώπων από άλλα σημεία?
10: Ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια, αυτή είναι και μια έτσι συζήτηση η οποία έχει ανοίξει τις τελευταίες δεκαετίες και στη Βρετανία και αλλού, ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια γνωρίζουμε ότι υπάρχει η παρουσία κάποιων εξαναρποδισμένων ανθρώπων από την Αφρική, οι οποίοι σε πολύ πολύ πολύ μικρούς αριθμούς βρίσκονται και μεταφέρονται εναντίον της θέλησής τους στην Ευρώπη. Αυτό προφανώς μέχρι το 13ο αιώνα συνεχίζεται με διακυμάνσεις. Δεν έχουμε μια μεγάλη παρουσία ξένου πληθυσμού εξαναρποδισμένου στις Βρετανικές νήσους ακόμα. Έχουμε βεβαίως ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια μεταβατική σχέση μεταξύ ελεύθερου ανθρώπου και ξανδραποδισμένου Βρετανών, τοπικών δηλαδή πληθυσμών, οι οποίοι για διάφορους λόγους βρίσκονται υπό την επικυριαρχία των τοπικών αριστοκρατών. Επομένως, κατευθυνόμαστε προς τα εκεί, αλλά μη φανταστούν οι ακροατές ότι έχουμε παρουσία Αφρικανών δούλων αυτή τη στιγμή στις Βρετανικές κομιτείες. Άλλα δύο πράγματα συμβαίνουν τον 13ο αιώνα, φυσικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε τη γέννηση του κοινοβουλίου, του θεσμού ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα και έχει σχεδόν κλείσει 1000 χρόνια παρουσίας, 800 χρόνια. Πώς γεννιέται το κοινοβούλιο στην Βρετανία? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεννιέται από την ανάγκη του στέματος για περισσότερα χρήματα, για αυξημένους προϋπολογισμούς. Γεννιέται δηλαδή μέσα από την αγανάκτηση και τη σύγκρουση ξανά. Το 1265 υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριστοκράτης, ο Σίμον ντε Μονφόρ, ο οποίος οδηγεί μια εξέγερση εναντίον του βασιλιά Ερίκου του Τρίτου, και για πρώτη φορά οι αριστοκράτες λένε στον βασιλιά ότι κοίταξε, άμα θέλεις να αυξήσεις τη φορολογία για να έχεις μεγαλύτερα βασιλικά έσοδα, θα πρέπει οι εκπρόσωποι των κομιτιών και των πόλεων μαζί με τους μεγάλους αριστοκράτες, δηλαδή μια κοινότητα βασιλείου, να εκπροσωπηθεί θεσμικά στο Λονδίνο, να συγκεντρωθεί και να δώσει την έγκρισή της σε αυτή σου την οδηγία. Έτσι προκύπτει για πρώτη φορά το Βρετανικό Κοινοβούλιο το 1265, παρόλο που δεν είναι ένας θεσμός ακόμα ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση, δηλαδή σε πάγια αντιπροσώπευση όπως είναι σήμερα, ανακαλείται δηλαδή ορισμένες φορές, για πρώτη φορά παρουσιάζεται το 1265. 30 χρόνια μετά, το 1295, ένας άλλος βασιλιάς, ο Εδουάρδος ο Πρώτος, ευρεώνει τη σύνθεση του πρότυπου κοινοβουλίου, έτσι ονομάζεται. Ποιοι εκπροσωπούνται σε αυτό το κοινοβούλιο? Ευγενείς, προφανώς, κληρικοί, οι υπότες διαφόρων κομιτιών και ορισμένοι λίγοι αστεί των πόλεων, οι οποίοι αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Όταν λέμε πόλεις, φυσικά τον 13ο αιώνα, μιλάμε για κάτι το οποίο σήμερα θα αναγνωρίζαμε ως κομοπόλεις ως προς τον αριθμό, δηλαδή πέρα από το Λονδίνο, το οποίο προφανώς για όλο αυτό το διάστημα είναι η Μητρόπολη της χώρας.
9: Ποιων επαγγελμάτων είναι αυτοί οι αστείοι, κύριε Χουντή, αναφέρονται?
10: Σε μεγάλο βαθμό αυτοί ακόμα είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο.
9: Επαγγελματίες του εμπορίου, μάλιστα.
10: Με τη βιομηχανία, όποια είναι αυτή, τα υφάσματα. Έχουμε ακόμα μια βιομηχανία υφασμάτων, για παράδειγμα, των διαφόρων, έτσι, που προκύπτει ακόμα. Ναι, και αυτοί είναι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ακόμα τόσο πολύ διεπηρωτικό εμπόριο, είναι πιο πολύ εσωτερικό. Η αρχή του κοινοβουλίου είναι ρωμαϊκή στην προέλευσή της, προκύπτει από το ρωμαϊκό δίκαιο και λέει το εξής: ό,τι αφορά το σύνολο του πληθυσμού πρέπει να εγκρίνεται από εκπροσώπους του συνόλου του πληθυσμού. Έτσι ριζώνεται η αρχή, την οποία θα τη βρούμε σε μια άλλη ήπειρο μετά από μερικούς αιώνες, καμία φορολογία χωρίς συνένεση. Και προφανώς αναφέρομαι στην Αμερικανική Επανάσταση, όταν το σύνθημα ήταν καμία φορολογία χωρίς εκπροσώπηση, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αυτό προκύπτει δηλαδή ήδη από τον 13ο αιώνα. Και για να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα στον ύστερο μεσαίωνα, τον 14ο αιώνα έχουμε την εμφάνιση των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αναφέρεται το ένα στο οποίο εργάζομαι και εγώ, το οποίο είναι η Βουλή των Λόρδων. Αυτό είναι το ανώτερο κοινοβουλευτικό νομοθετικό σώμα της χώρας. Εκεί εκπροσωπούνται οι ευγενείς και οι ανώτεροι κληρικοί. Έχουμε τη Βουλή των Κοινοτήτων, το οποίο είναι αυτό που θα αναγνωρίζαμε στην Ελλάδα ως κοινοβούλιο στην πραγματικότητα, που είναι το κατώτερο κοινοβουλευτικό σώμα, και εκεί έχουμε εκπροσώπηση των αστών των πόλεων και των υποτών των διαφόρων κομιτιών. Δύο πράγματα κάνουν αυτά τα σώματα. Το πρώτο είναι ελέγχουν τη φορολογία, πάρα πολύ σημαντικό, και από το 1376 και μετά μπορούν να κλητεύσουν και να δικάσουν υπουργούς του στέματος για πρώτη φορά, σε περίπτωση που αυτοί αυθαιρετήσουν εναντίον της χώρας. Και κλείνουμε το μεσαίωνα, τον 15ο αιώνα, με ένα πάρα πολύ ισχυρό νόμο ο οποίος νομοθετείται. Αυτός μας δίνει τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική για ό,τι συζητήσουμε από εδώ και πέρα. Που είναι το εξής. Είναι η αρχή του βασιλιά εν το κοινοβουλίο, όπως ονομάζεται. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Έχουμε ένα μονάρχη στην κορυφή της πυραμίδας του κράτους και ακριβώς από κάτω του έχουμε δύο σώματα κοινοβουλευτικά, Βουλή των Κοινοτήτων, Βουλή των Λόρδων, τα οποία από κοινού μαζί του, αυτή η τριάδα, αυτή η Αγία Τριάδα κοινοβουλευτικά θα λέγαμε, ασκεί την εξουσία. Αυτή είναι η βασική αρχιτεκτονική δομή. Ό,τι ακολουθεί αποτελεί στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα, τον 15ο αιώνα, μια δοκιμασία και μια τελειοποίηση αυτού του σκελετού. Το Βρετανικό Σύνταγμα δεν είναι διάκριση των εξουσιών. Δεν έχουμε δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική εξουσία διαφορετικές μεταξύ τους, όπως τις φαντάζεται ο Μοντεσκιέ. Είναι ένα μεικτό πολίτευμα. Είναι ένα πολίτευμα στο οποίο όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το κοινοβούλιο, ακόμα και η βασιλική και η δικαστική, και οι οποίες συνευρίσκονται, αν θέλετε, στην ίδια σφαίρα επιρροής, σε μια συνολική διαπραγμάτευση μεταξύ τους, πηγαίνοντας ορισμένες φορές προς τη Βασιλεία, άλλες φορές προς την Αριστοκρατία, άλλες φορές προς τη Μαζική Δημοκρατία. Αυτό προκύπτει τον 15ο αιώνα και ονομάζεται μεικτό πολίτευμα.
9: Στην περίοδο αυτή, να δούμε πάλι σε ποιο περιβάλλον βρίσκεται το νησί, δηλαδή τι έχει συμβεί με την Νορμανδική κατάκτηση και την Γαλλική Αριστοκρατία, η οποία ερχόταν κάποιους αιώνες πίσω.
10: Σωστά. Από το 1066 μέχρι το 1509, που έχουμε ένα καινούριο βασιλιά που θα συζητήσουμε αργότερα, έχουμε την εμφάνιση της Βρετανίας στα ευρωπαϊκά πράγματα, αν θέλετε. Προφανώς οι βασικές αυτοκρατορίες εποχής είναι η Γαλλική και η Ισπανική. Έχουν ήδη αρχίσει να επεκτείνονται, ειδικά οι Ισπανικοί, στον νέο κόσμο. Η Βρετανία ακόμα είναι ένας αδύναμος παίκτης στα ευρωπαϊκά πράγματα. Έχει πλούτο, έχει μια κάποια βιομηχανική ανάπτυξη, έχει την άνθηση του εσωτερικού της εμπορίου, δημιουργούνται μεγαλύτερες πόλεις και σημαντικά λιμάνια έξω και πέρα από το Λονδίνο. Ακόμα όμως είναι μια δεύτερη τάξη, θα λέγαμε, ευρωπαϊκή δύναμη, η οποία ακόμα, όπως βλέπετε, προσπαθεί να ρυθμίσει τις εσωτερικές πολιτικές της διατάξεις. Αργότερα, φυσικά, αφού το κάνει αυτό με μεγάλη επιτυχία και ίσως λόγω αυτού θα μπορέσει να κερδίσει το χαμένο χρόνο και να υπερσκελίσει, να υπερκεράσει τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες αυτή την περίοδο ακόμα είναι οι βασικές ευρωπαϊκές δυνάμεις.
9: Στο κοινοβούλιο υπάρχουν άλλοι σχηματισμοί ή είναι επί της ουσίας ο έλεγχος του μονάρχη?
10: Δεν έχουμε κοινοβουλευτικά κόμματα σε κανένα βαθμό ακόμα. Δεν έχουμε διαφορετικές δηλαδή παρατάξεις με ιδεολογικά χαρακτηριστικά οι οποίες κάνουν την εμφάνισή τους. Αυτό που έχουμε όμως είναι τοπικούς αριστοκράτες, οι οποίοι έχουν πλούτο και πολύ μεγάλη επιρροή, οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν με διάφορες φράξεις, αν θέλετε, τα πράγματα είτε υπέρ του βασιλιά, είτε εναντίον του βασιλιά. Κανείς δεν αμφισβητεί προφανώς την ύπαρξη του βασιλιά ή τα δικαιώματά του, αλλά έχουμε κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να τραβήξουν λίγο προς τα δω ή λίγο προς τα εκεί την πολιτική κατεύθυνση.
9: Το περιβάλλον αυτό, το κοινοβουλευτικό και το θεσμικό, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, αποτρέπει σειράξεις, κύριε Χουντή, την περίοδο αυτή?
10: Ναι, έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο λειτουργεί, έχουμε μια διαπραγμάτευση και μια διευθέτηση η οποία μετά το Running Mate το 1215 με τη Magna Carta δεν έχει προκαλέσει μεγάλες εντάσεις. Έχουμε φυσικά την εξέγερση των πτωχών, το Peasants Revolt όπως ονομάζεται το 14ο-13ο αιώνα, έχουμε τέτοιες μικρές εντάσεις αλλά αυτές σύντομα βρίσκονται υπό έλεγχο. Δεν έχουμε σίγουρα αυτό το οποίο έρχεται σύντομα, τον 17ο αιώνα, το οποίο είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, έτσι.
9: Τι μεσολαβεί έως τότε, ορίστε παρακαλώ.
10: Εδώ πέρα έχουμε και περισσότερες πηγές, έχουμε προφανώς και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό βασιλιά, ο οποίος έρχεται στο θρόνο το 1509. Έχουμε μία περίοδο προφανώς προηγουμένως όπου διαφορετικοί οίκοι, ο οίκος της Υόρκης και ο οίκος του Λανκάστερ, που είναι διαφορετικές αριστοκρατικές οικογένειες, βρίσκονται σε διαμάχη, αυτό είναι ο πόλεμος των Ρόδων ο λεγόμενος, βρίσκονται σε διαμάχη μεταξύ τους για το ποιος θα καταλάβει την βασιλική εξουσία, ποιος θα βρεθεί στο θρόνο. Ο Ερίκος Τιδόρο, ο οποίος είναι ουαλικής καταγωγής, δεν είναι Άγγλος. Ο Ερίκος ο Όγδοος, όπως τον γνωρίζουμε εμείς, έρχεται στο θρόνο τελικά το 1509.
9: Εδώ παίζει ρόλο και το γεωγραφικό κομμάτι, δηλαδή εάν τελικά ορίζεται ως η Βρετανία, ας πούμε, από τη Νότια Αγγλία ή από την Βόρεια, δηλαδή υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ...
10: Πολύ καλή παρατήρηση. Ναι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, προφανώς, αυτή τη στιγμή η Σκωτία, πρέπει να αναφέρουμε, είναι ακόμα ξεχωριστό βασίλειο. Έχει δικό της μονάρχη, δεν βρίσκεται σε κάποια ένωση πολιτική με την Αγγλία. Η Αγγλία περιλαμβάνει βέβαια την Ουαλία ήδη, η Σκωτία όχι ακόμα. Επομένως, στην Αγγλία έχουμε μία διαφοροποίηση. Η Νότια Αγγλία, λόγω γεωγραφικής εγκύτητας με το Λονδίνο, λόγω μεγαλύτερου πλούτου, παραδοσιακά ελέγχεται πιο εύκολα. Από τη Βόρεια Αγγλία ξεκινάνε πάντα οι επαναστάσεις, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είναι ένας διαφορετικός πληθυσμός στα χαρακτηριστικά του, πιο σκληροτράχυλος, δεν βρίσκεται σε συνεννόηση τόσο πολύ με την Ευρώπη, δεν προκύπτει τόσο πολύ το διπυρωτικό εμπόριο, είναι κυρίως η εσωτερική οικονομική άνθηση. Επομένως, ναι, εδώ έχουμε τα πρώτα σημάδια μιας διαφοροποίησης μεταξύ Βορρά και Νότου, ο οποίος φυσικά υπάρχει μέχρι σήμερα σε πάρα πολύ έντονο βαθμό. Και ο Ερίκος ο ίδιος, ο πατέρας του ήταν βασιλιάς, αλλά πέρα από τον πατέρα του είναι, θα λέγαμε, μια καινούρια δυναστεία. Δεν έχουν ιδιαίτερα μακρό αριστοκρατικό παρελθόν. Θα τους λέγαμε κάπως νεοφερμένους, για να το πούμε απλά. Προφανώς όμως ο Ερίκος ο Όγδος είναι αυτός ο οποίος για πρώτη φορά κάνει την Αγγλία μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, την καθιστά ένα πάρα πολύ σημαντικό βασίλειο. αλλά προφανώς προκαλεί και πάρα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας, σε μεγάλο βαθμό λόγω της προσωπικής του ζωής και των επανειλημμένων γάμων που κάνει, που μπορούμε να πούμε πώς επηρεάζουν τα πράγματα.
9: Ναι, ναι, αν πρέπει εδώ να το πείτε, βεβαίως, παρακαλώ.
10: Υπάρχει ένα μεσαιωνικό βυζαντινό παράλληλο, είναι η λεγόμενη τετραγαμία του Λέοντος του Σοφού, ο οποίος δοκίμασε πάρα πολύ τις αντοχές του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Ο Ερίκος ο 8ος έχει εξαγαμία, δηλαδή παντρεύεται 6 διαφορετικές γυναίκες. Θα μπορείτε να με ρωτήσετε γιατί. Ο βασικός λόγος είναι ότι χρειάζεται άρενα διάδοχο και είναι κάτι το οποίο δεν του προκύπτει καθόλου εύκολα από τους διαδοχικούς του γάμους. Θα λέγαμε γιατί μας ενδιαφέρει αυτό για τα πολιτικά πράγματα. Μας ενδιαφέρει γιατί αυτό φέρνει σε ρήξη τον Ερίκο τον 8ο με τη Ρώμη, με το Βατικανό. Το οποίο Βατικανό δεν είναι τόσο εύκολα διακείμενο απέναντί του όσο κάποιοι πατριάρχες στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στο Λέοντα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι παντρεύεται με την Εκατερίνη της Αραγωνίας, μια Ισπανίδα αριστοκράτη στην αρχή, ο Ερίκος. Ο γάμος δεν προκαλεί κάποιο άρενα απόγονο. Θέλει να χωρίσει την Εκατερίνη. Προφανώς ζούμε σε μια περίοδο που το διαζύγιο, ειδικά για μονάρχες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τη Ρώμη, από το Βατικανό. Ο Πάπας της εποχής εγκρίνει αυτό το πρώτο διαζύγιο, παντρεύεται την Άννα Μπολίν, την δεύτερη σύζυγό του ο Ερίκος, έχει μια κόρη από την Άννα Μπολίν, η οποία είναι η μελλοντική βασίλισσα Ελισάβετ η πρώτη, πάρα πολύ σημαντική βασίλισσα, δεν έχει όμως αγόρι, επομένως θέλει να παντρευτεί ξανά, θέλει κι άλλο διαζύγιο, εκεί με την τρίτη φορά υπάρχει πλέον μια ρήξη με τη Ρώμη, διότι ο Πάπας δεν θα εγκρίνει αυτό το διαζύγιο. Τι κάνει λοιπόν ο Ερίκος 8ος? Φτιάχνει τη δική του εκκλησία.
9: Και έτσι γεννιέται η Αγγλικανική Εκκλησία.
10: Έτσι. Γεννιέται από αυτή την προσπάθεια στην πραγματικότητα. Η σιωπηλή λοιπόν συνταγματική επανάσταση του 1534, ο λεγόμενος νόμος περί της υπεροχής. Τι σημαίνει αυτό? Ο βασιλιάς όχι μόνο βρίσκεται στην κορυφή της Αγγλικανικής Εκκλησίας πλέον, αλλά ενεργεί και μέσω του κοινοβουλίου, όχι δηλαδή πλέον μόνος του. Αυτό προκύπτει ως μια πάρα πολύ βαθιά τομή, η οποία είναι και συνταγματική και θρησκευτική. Ο Ερίκος προφανώς πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ των καινοτομιών που κάνει σε θρησκευτικό επίπεδο και της πολιτικής μεταρρύθμισης προς μια κατά κάποιο τρόπο φιλελευθερωποίηση, θα λέγαμε. Το 1533 περνάει και ένα νόμο περί όμως περιορισμού των εφέσεων που προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στο βασίλειο, δηλαδή αυτό γίνεται ξαφνικά πιο αυταρχικό την ίδια στιγμή που ξεκίναγε μια διαφορετική κατεύθυνση. Μετά από όλες αυτές τις αποφάσεις, τι έχουμε στην πραγματικότητα? Έχουμε έναν ανεξάρτητο μονάρχη από εξουσία εκκλησιαστική, ο Πάπας, ανεξάρτητο μονάρχη από εξουσία ξένη. Προφανώς έρχεται σε αντιπαράθεση με τους ηγεμόνες της Γαλλίας και της Ισπανίας αυτή την περίοδο, διότι αυξάνει τη στρατιωτική του δύναμη. Και έναν ανεξάρτητο μονάρχη από την κοσμική εξουσία, διότι περιορίζει πάρα πολύ τις εξουσίες του κοινοβουλίου. Επομένως, ο βασιλιάς ρυθμίζει τα πάντα επί Ερίκου του 8ου, αλλά έχει και μια παντοδυναμία του νόμου η οποία εκφράζεται μέσα από αυτόν. Σε αυτή την περίοδο μπορεί αυτό να μοιάζει αυταρχικό, αλλά στη μεταγενέστερη περίοδο θα δούμε πως αυτό στην πραγματικότητα, αν και οξύμορο, οδηγεί στην εδραίωση του κράτους δικαίου. Και για πρώτη φορά το 1533, ξαναλέω, αρκετά οξύμορο, έχουμε και τους πρώτους πόρους κυριαρχίας του κοινοβουλίου, το οποίο ναι, μεν βρίσκεται υπό την απόλυτη εξουσία του μονάρχη αυτή τη στιγμή, αλλά όταν αυτή η εξουσία του μονάρχη ασθενήσει, το κοινοβούλιο θα μπορέσει να αναδειχθεί ως ο βασικός παίκτης των πολιτικών πραγμάτων.
9: Να δούμε πώς θα μπούμε στην περίοδο της Επανάστασης.
10: Του εμφυλίου πολέμου.
9: Του εμφυλίου πολέμου, ναι, ναι, ναι. Λέτε ότι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της υπηρετικής Ευρώπης, και εδώ λογίζουμε την Γαλλία, την επαναστατική, σε σχέση η διαφορά με τις Βρετανικές νήσους, είπατε ότι είναι ακριβώς μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, αλλά παρόλα αυτά δεν αποφεύγεται όμως.
10: Σωστά.
9: Η καρατόμηση, βασιλέα, η καρατόμηση που θα έρθει. Λοιπόν, ορίστε παρακαλώ.
10: Έχουμε ένα ιτερλούδιο σε αυτή την περίοδο μεταξύ του Ερίκου του 8ου και του εμφυλίου πολέμου. Αυτό είναι η ένδοξη βασιλεία της βασίλισσας Ελισάβετ της πρώτης, η οποία βασιλεύει μεταξύ του 1558 και του 1603. Αυτή είναι, ξαναλέμε, η κόρη του Ερίκου του 8ου από τον δεύτερο γάμο του. Κατά την Ελισαβετιανή περίοδο έχουμε πολύ κρίσιμο την αυτοκρατορική πλέον ανάπτυξη του βασιλείου. Δημιουργούνται οι πρώτες αποικίες στη Βόρεια Αμερική, για παράδειγμα, οι πρώτες αγγλικές αποικίες στη Βόρεια Αμερική. Έχουμε την Ελισάβετ να προσπαθεί να εκπέμψει μια μεγαλοπρέπεια πλέον του αγγλικού βασιλείου, το οποίο γίνεται μια ευρωπαϊκή δύναμη, μια διεθνής παγκόσμια δύναμη. Το ναυτικό της γίνεται όλο και πιο ισχυρό, ο πλούτο της αυξάνεται. Ως προς τη θρησκευτική διευθέτηση, αυτό τελειώνει το 1559, όπου στην πραγματικότητα η Ελισάβετ δημιουργεί την Αγγλικανική Εκκλησία, κάνει επίσημη την απόφαση του Ερίκου του 8ου. Και ως προς το κοινοβούλιο, κυβερνάνε με το κοινοβούλιο, διαχειρίζεται πάρα πολύ προσεκτικά το κοινοβούλιο η Ελισάβετ, δεν του επιτρέπει όμως προφανώς ποτέ να υπερβαίνει την βασιλική εξουσία. Το 1601 η Βουλή των Κοινοτήτων όμως, βλέποντας ότι η Ελισάβετ είναι κοντά στο θάνατό της, γίνεται όλο ένα και πιο τολμηρή, αρχίζει να διεκδικεί πράγματα τα οποία θα ήταν αδιανόητα τους προηγούμενους αιώνες, όπως για παράδειγμα η ελευθερία του λόγου, η ασυλία από συλλήψεις των μελών δηλαδή του Κοινοβουλίου. Και το 1601 η Ελισάβετ υποχωρεί και την ίδια στιγμή που υποχωρεί προς το Κοινοβούλιο κερδίζει κάτι για τη δική της πλευρά, που είναι τα εμπορικά μονοπόλια. Τι είναι τα εμπορικά μονοπόλια? Την περίοδο αυτή έχουμε τις μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες εποχής αν θέλετε, την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, την Αφρικανική Εταιρεία, την Εταιρεία Δυτικών Ινδιών. Αυτά είναι εμπορικά κονσόρτσια τα οποία αρχίζουν να δημιουργούνται για να εκμεταλλευτούν τις νέες αποικίες οικονομικά, δηλαδή που προκαλούνται Αφρική, Βόρειο Αμερική, Ινδίες.
9: Και είναι η περίοδος της αποικιοκρατίας που αρχίζει από τη Βρετανία. Ναι.
10: Η Ελισάβετ λοιπόν δίνει κάτι στο κοινοβούλιο, παίρνει κάτι πίσω, δηλαδή το στέμα παίρνει τα έσοδα των εμπορικών αυτών εταιριών και δίνει στο κοινοβούλιο μεγαλύτερες ελευθερίες. Όλες αυτές οι εντάσεις που όμως προκαλούνται από το 1601 θα εκραγούν στα χέρια της επόμενης δυναστείας, η οποία μας έρχεται από το Βορρά και τη Σκωτία, διότι η Ελισάβετ δεν είχε παιδιά, η ίδια, ήταν λεγόμενη Παρθένος Βασίλισσα. Το 1603 όμως έχουμε μια νέα δυναστεία, αυτή των Στιούαρτς.
9: Στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Χουντή, για να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, να ενημερώσω το κοινό ότι θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να πείτε έτσι εν συντομία ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο οίκων?
10: Σωστά. Έχουμε λοιπόν τον οίκο των Τιδόρ, των Τιούντορς, οι οποίοι φτάνουν στο τέλος τους με την Βασίλισσα Ελισάβετ.
9: Που έχουν προηγηθεί, μάλιστα.
10: Ακριβώς. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι άτεκνη. Η δυναστεία αυτή προέρχονταν από την Ουαλία. Η καινούργια δυναστεία όμως έρχεται από τη Σκωτία, η λεγόμενη δυναστεία των Στιούαρτς, οι οποίοι βρίσκονταν στην εξουσία της Σκωτίας για αρκετές δεκαετίες προηγουμένως. Αυτοί προφανώς φέρουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη στο θρόνο, μια αν θέλετε λίγο πιο αυταρχική αντίληψη, διότι οι δομές, οι πολιτικές και κοινωνικές δομές της Σκωτίας του 17ου αιώνα είναι πάρα πολύ διαφορετικές από της Αγγλίας. Η Σκωτία βρίσκεται σε διαφορετική ιστορική περίοδο κοινωνικοπολιτικής ανάπτυξης, έχει πολύ πιο έντονες φεουδαρχικές δομές και λόγω της γεωγραφίας της φυσικά ακόμα παρούσες, δεν έχει μπει δηλαδή αυτό που ονομάζουμε modernity, δηλαδή στην μοντέρνα εποχή ακόμα. Επομένως αυτό θα προκαλέσει πολιτικά προβλήματα, διότι οι Στιούαρτς είχαν πολύ μικρότερη εμπειρία από τους Τιδόρ ως προς την διαχείριση κοινοβουλίων. Είχαν μια πολύ διαφορετική αντίληψη για τις εξουσίες του μονάρχη και για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει, και αυτό θα προκαλέσει πολύ έντονα προβλήματα τον 17ο αιώνα, οδηγώντας στο τέλος σε μια επανάσταση και σε ένα εμφύλιο πόλεμο.
9: Εξαιρετικό κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουντή, για την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Προς το κοινό τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής, ο οποίος μας βοηθά στο να μάθουμε με λεπτομέρειες την ιστορία αυτού του θεσμού που ονομάζεται κράτος δικαίου, του πολύ σημαντικού θεσμού, ο οποίος φυσικά θα ανοίξει το δρόμο σε ό,τι αφορά στην πολιτική εφαρμογή, και αυτό άλλωστε συζητούμε με επίκεντρο τις Βρετανικές Νήσους, αυτό είναι το θέμα μας. Ο κύριος λοιπόν Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων. Αρθογραφεί σε εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator και στην Ελλάδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την δεύτερη μας συνάντηση με τον κύριο Χουντή την προσεχή Κυριακή στις 9 το πρωί. Έως τότε, εύχομαι καλή συνέχεια στην ημέρα σας και καλή εβδομάδα.

0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη εβδομάδα τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν εξειδίκευση των παρεμβάσεων που προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί κάτω από το 1,75 λεπτά το λίτρο από τις 17 Οκτωβρίου που θα κυκλοφορήσει στην αγορά, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του ΤΣΕΝΤΕΕΦ στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας καταλαμβάνει μόλις 6%. Στο Βερολίνο η τελευταία δημοσκόπηση έδινε 22% στην αριστερά και 20% στην ΤΣΕΝΤΕΕΟΥ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάνκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε χθες τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο από αεροπορική επίθεση. Πυκνός καπνός υψώθηκε χθες κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε με κατεπήγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα και επικοινωνίες για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θεσμικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο μεγάλος αριθμός μηνυμάτων και προσωπικών επικοινωνιών από γυναίκες από την Κύπρο και την Τουρκία που αναγνωρίζουν τη διαχρονική συμβολή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, την ειρήνη και τη δημοκρατία. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Την ίδια ώρα οι ρωσικές αρχές ανακοινώσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή αποτέλεσαν σήμερα το πρωί τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στόχο εκατοντάδων drones, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε σημαντικό δηληστήριο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς θέρματα έληξε αναμέτρηση Άρης Ηρακλής.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
0: Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρει 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 10 και είμαστε μαζί σας στον Sky 100,3. Δεύτερες σκέψεις, σήμερα όμως χωρίς τον Πέτρο απέναντί μου και έχει τον καλύτερο δυνατό λόγο. Σήμερα είναι η βάπτιση της κόρης του, οπότε Πέτρο, αν μας ακούς κάπου ανάμεσα στις προετοιμασίες, να την χαίρεστε και να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Εδώ λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες θα κάνουμε δεύτερες σκέψεις σε μονή σύνθεση και η Κυριακή προσφέρεται ίσως ακόμη περισσότερο γι' αυτό. Η εβδομάδα έχει πια σχεδόν κλείσει, οι πρώτες αντιδράσεις έχουν καταλαγιάσει και μπορούμε να επιστρέψουμε σε όσα συνέβησαν με λίγο μεγαλύτερη απόσταση. Όχι για να ξαναπούμε απλώς τις ειδήσεις, αλλά για να δούμε εδώ παρέα τι έμεινε πίσω από αυτές, τι ίσως δεν προσέξαμε αρκετά και ποιες ιστορίες αξίζει να πάρουμε μαζί μας στη νέα εβδομάδα.

Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου, βρίσκεται ο Νότης Παπαγιαννάκος. Την δημοσιογραφική επιμέλεια έχει η Σοφία Καλαβρού. Την μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης για να παραλάβει τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Επικοινωνείτε στο τηλέφωνο, στα 210-4800-170-4 ή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε. Έχουμε και τον αριθμό στο Viber, το 6981-23-103 και εκεί μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν, καλημέρα και ξεκινάμε.

I never meant to cause you any sorrow. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού και εδώ έχουμε μια παγκόσμια ημέρα που ξεκίνησε από εθελοντές και τελικά μπήκε επίσημα στο ημερολόγιο των Ηνωμένων Εθνών. Η ιδέα ξεκίνησε από την Εσθονία και εξελίχθηκε σε ένα διεθνές κίνημα πολιτών που καθαρίζουν παραλίες, πάρκα, δρόμους και δημόσιους χώρους. Φέτος όμως ο ΙΕ βάζει στο επίκεντρο κάτι που δεν το σκεφτόμαστε πάντα ως σκουπίδι, το φαγητό που πετάμε. Περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο γεύματα καταλήγουν στα απορρίμματα κάθε ημέρα παγκοσμίως, την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν αρκετή τροφή και μαζί με το φαγητό που πετιέται χάνονται νερό, ενέργεια, γη, αλλά και χρήματα που χρειάστηκαν για να παραχθεί. Οπότε η σημερινή ημέρα δεν είναι απλώς μια πρόσκληση να μαζέψουμε σκουπίδια από μια παραλία, είναι και μια υπενθύμηση ότι το καθαρότερο περιβάλλον αρχίζει αρκετά πριν φτάσει κάποιος με μια σακούλα να μαζέψει όσα πετάξαμε. Αρχίζει από το πόσα παράγουμε, πόσα αγοράζουμε και τελικά πόσα θεωρούμε τόσο εύκολα άχρηστα.

Η Κυριακή ξεκινά με την ενέργεια ξανά στο επίκεντρο και τις τιμές να μας θυμίζουν πόσο μικρή μπορεί να γίνει η απόσταση ανάμεσα σε μια διεθνή κρίση και την καθημερινότητά μας. Στη Μέση Ανατολή, οι επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον μπορούν να ανοίξουν ένα ακόμη μέτωπο. Στη Γερμανία, δύο περιφερειακές κάλπες μετατρέπονται σε σοβαρό πολιτικό τεστ για τον Φρίντριχ Μέρτς. Και στην Ελλάδα, δύο πολύ διαφορετικές ιστορίες. Η δράση του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και δύο νέα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, ανοίγουν δύσκολες συζητήσεις για την ασφάλεια. Αυτές είναι μερικές από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουμε σήμερα. Και πάμε εδώ παρέα να τις δούμε λίγο περισσότερο για να εντοπίσουμε και τι υπάρχει πίσω από τον τίτλο τους.

Για να καταλάβουμε γιατί η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πακέτο μέτρων για την ενέργεια, αρκεί να κοιτάξουμε τι έχει συμβεί στις τιμές. Το πετρέλαιο Brent έφτασε μέσα στην εβδομάδα κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει περίπου στα 105. Στην Ελλάδα το πετρέλαιο κίνησης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και μπροστά μας βρίσκεται ήδη η έναρξη της περίοδου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Χωρίς παρέμβαση με τα σημερινά δεδομένα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ. Το συζητήσαμε χθες και με τον καλεσμένο μας εδώ στην εκπομπή. Γι' αυτό μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία και αυτό το νέο πακέτο στήριξης. Ο σχεδιασμός προβλέπει επιδότηση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Και μαζί με τις τιμές επιστρέφει αναπόφευκτα και η πολιτική βεβαίως αντιπαράθεση, γιατί το βασικό ερώτημα θα είναι όλο και πιο πιεστικό, πόσο από το κόστος μιας διεθνούς ενεργειακής κρίσης μπορεί να απορροφήσει το κράτος και πόσο τελικά θα φτάσει στην τσέπη μας, στην τσέπη του πολίτη.

Και για να καταλάβουμε γιατί η ενέργεια παραμένει τόσο εύθραυστη, αρκεί να μεταφερθούμε λίγα χιλιάδες χιλιόμετρα νοτιοανατολικά. Η είδηση των τελευταίων ωρών ξεκινά από μια ευνίδια αλλαγή προγράμματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε την παραμονή του στην προεδρική εξοχική κατοικία, στο Camp David, και επέστρεψε σπεσμένα στον Λευκό Οίκο. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε εξετάσει με τους συνεργάτες του τις επιλογές για αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη. Την ίδια ώρα το Ιράν έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις και τους φρουρούς της επανάστασης στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας, ενώ αμερικανικές πρεσβείες στη Μέση Ανατολή εξέδωσαν προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο αντιπίνων. Και η Ιεμένη δεν είναι ένα απομονωμένο μέτωπο. Θυμίζουμε πως βρίσκεται δίπλα στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το έχουμε μάθει πλέον όλοι, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές μεταφορές. Άρα μια νέα αμερικανική επέμβαση δεν αφορά μόνο τους Χούθη, μπορεί πολύ γρήγορα να περάσει από τον στρατιωτικό χάρτη, που αλλού, στις διεθνείς τιμές και από εκεί ξανά και στην ελληνική αντλία.

Γερμανία τώρα, σήμερα έχουμε εκλογές. Όχι για την Ομοσπονδία. Καλπεστίνονται σε δύο από τα 16 κρατήδια

οποία ο Μέρτς πιέζεται τόσο από την κατάσταση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, όσο και από την ενίσχυση της ακροδεξιάς του AfD. Μάλιστα, ακύρωσε και το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ώστε να βρίσκεται στο Βερολίνο μετά τις κάλπες. Άρα σήμερα οι Γερμανοί δεν εκλέγουν καγκελάριο, μετρούν όμως κάτι εξίσου ενδιαφέρον, πόσο έχει αλλάξει ο πολιτικός χάρτης της χώρας και πόσο μεγαλύτερη πίεση μπορεί να δεχθεί από αύριο η κυβέρνηση Μέρτς.

Εντός συνορών πάλι, υπάρχει μια σκοτεινή ιστορία που τα τελευταία χρόνια επανέρχεται όλο και συχνότερα στην ελληνική επικαιρότητα και δεν είναι άλλο από αυτό το λογαριασμοί μεταξύ τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δεν λύνονται πλέον μόνο στην Τουρκία. Λύνονται και στην Ελλάδα. Το είδαμε, αν θυμάστε, το 2023 με την εκτέλεση των 6 Τούρκων στη Λούτσα και τώρα μια νέα υπόθεση στη Θεσσαλονίκη δείχνει πόσο οργανωμένη μπορεί να γίνει αυτή η σύγκρουση. Οι ελληνικές αρχές λοιπόν, το ακούσαμε και στους τίτλους, ερευνούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες και όπως αποτύπωσε και στο ρεπορτάζ του ο καλός συνάδελφος ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, προετοιμαζόταν δολοφονία μέλους αντίπαλης ομάδας με ελεύθερο σκοπευτή. Σε επιχείρηση που ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες της Ιντερπολ και άλλων υπηρεσιών του εξωτερικού, εντοπίστηκαν ένα τυφέκιο με διόπτρα ακριβίας, ένα υποπολιβόλο αλλά και πυρομαχικά. Δύο άνδρες συνελήφθησαν, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εδώ όμως βρίσκεται και η μεγαλύτερη εικόνα. Δεν μιλάμε απλώς για ξένους κακοποιούς που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μιλάμε για συγκρούσεις του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος που φαίνεται να μεταφέρουν και στη χώρα μας μέρος αυτού του πεδίου δράσης τους.

Και ειδησογραφικά η μέρα ξεκινά και με, με αυτή την είδηση για τα δύο περιστατικά του τελευταίου 24ωρου που έχουν ένα στοιχείο που ίσως προβληματίζει ακόμα περισσότερο από την βία που περιγράφουν. Την ηλικία. Στα Βρυλίσια λοιπόν ένας 14χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές συνομήλικο και συμμαθητή του, ο οποίος τραυματίστηκε τόσο σοβαρά ώστε κινδυνεύει να χάσει τον εφρό του. Ο ανήλικος συνελήφθη, όπως και η μητέρα του, για παραμέληση εποπτείας. Και στους αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης, παιδιά μόλις 12 και 13 ετών ενεπλάκησαν σε ένα νέο επεισόδιο. Μια 13χρονη δέχτηκε επίθεση και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του Ευόσμου. Δύο περιστατικά δεν αρκούν βεβαίως για να περιγράψουν μια ολόκληρη γενιά, ούτε για να αποδείξουν από μόνα τους μια γενικευμένη αύξηση της βίας, αλλά δύσκολα περνούν απαρατήρητες η ηλικία των παιδιών και κυρίως η ένταση των περιστατικών. Γιατί όταν στα 13 και στα 14 μια σύγκρουση μπορεί να στείλει ένα παιδί στο νοσοκομείο, η συζήτηση δεν μπορεί να αρχίζει μόνο όταν φτάσει η αστυνομία, έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα.

Να τα αποδώσουμε και τις καλημέρες σας και σας ευχαριστούμε πολύ που μπαίνετε στον κόπο να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην φίλη την Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή και σε εσάς. Καλημέρα στον φίλο τον Αλεχάνδρο. Να ευχαριστηθείτε το ωραίο σας καφεδάκι εκεί που κάθεστε και το απολαμβάνετε.

Ένα μικρό ταξίδι πίσω στο παρελθόν, να θυμόμαστε και μερικά από τα γεγονότα. Σαν σήμερα λοιπόν, από τα γεγονότα της 20 Σεπτεμβρίου, κρατάμε μια στιγμή που άνοιξε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τον ελληνικό κινηματογράφο. Σαν σήμερα λοιπόν το 1960 ξεκινούσε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου, όπως λεγόταν τότε ο θεσμός, που αργότερα θα εξελισσόταν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η πρώτη διοργάνωση κράτησε από τις 20 έως τις 26 Σεπτεμβρίου και έγινε με πρωτοβουλία του Παύλου Ζάνα. Ήταν μια εποχή που ο ελληνικός κινηματογράφος βρισκόταν ήδη στην καρδιά της λαϊκής ψυχαγωγίας, οι αίθουσες γέμιζαν, η Φίνος Φιλμ κυριαρχούσε, μεγάλοι ηθοποιοί γίνονταν στάρ και η δεκαετία του 60 θα εξελισσόταν στη χρυσή περίοδο του ελληνικού σινεμά. Στην πρώτη εκείνη διοργάνωση προβλήθηκε και η γνωστή σε όλους μας νομίζω Μανταλένα του Ντίνου Δημόπουλου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία μάλιστα κέρδισε και το βραβείο γυναικείας ερμηνείας. Η ταινία πήρε ακόμη βραβείο σεναρίου και δεύτερου ανδρικού ρόλου. Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι ο ελληνικός κινηματογράφος απέκτησε ένα χώρο που μπορούσε να κρυφθεί, να συζητηθεί και να αναδείξει νέες φωνές. Από εκεί ξεκίνησε ένας θεσμός που δεκαετίες αργότερα παραμένει από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του ελληνικού πολιτισμού.

Και μια σημαντική υπενθύμηση σε όσους σας αρέσει η τηλεόραση, σας αρέσει η μυθοπλασία. Μια νέα σειρά λοιπόν έχουμε από αύριο εδώ στο Sky, μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά που κάνει πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα. Το Αντώνιος και ο Κλεοπάτρα είναι η νέα κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, με δύο δικηγόρους διαζυγίων στους κεντρικούς ρόλους. Κάθε υπόθεση θα ολοκληρώνεται μέσα σε 5 επεισόδια, με γνωστούς ηθοποιούς να εμφανίζονται κάθε φορά στους ρόλους των ζευγαριών που περνούν από το δικηγορικό τους γραφείο. Στον πρώτο κύκλο συμμετέχουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από αύριο το ραντεβού, 6.30 το απόγευμα, τηλεόραση του Sky.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
15: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
13: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
17: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
13: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Στο αυτόφορο οδηγείται σήμερα ο 14χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια το συνομιλικό συμμαθήτη του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομιλικών παιδιών. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Συλληπιτήρια, μηνύματα και επικοινωνίες για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θεσμικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάγκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική. μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα και πάλι σε όσους είστε μαζί μας στον Sky 100,3. Συνεχίζουμε τις δεύτερες σκέψεις, επιστρέφοντας στις ειδήσεις και τις ιστορίες που αξίζουν λίγο περισσότερο χρόνο από έναν τίτλο. Και πάμε αμέσως παρακάτω. Το τελευταίο διάστημα η Τουρκία ανεβάζει ξανά τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα. Επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, αντιδρά στα θαλάσσια πάρκα, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στη στενότερη στρατηγική και αμυντική συνεργασίας Αθήνας-Τελαβίβ. Και μέσα σε αυτή τη συγκυρία έρχεται και η μετακίνηση επίλεκτης τουρκικής μονάδας στα δυτικά παράλια απέναντι από τη Σάμο, προσθέτοντας ένα σαφές στρατιωτικό βάρος σε μια ήδη φορτισμένη περίοδο. Δεν πρόκειται βέβαια για καινούργιες τουρκικές διεκδικήσεις. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι το γιατί τώρα. Τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Τουρκίας, στην οικονομία και στην πολιτική της ζωή, πώς επηρεάζει τους τουρκικούς σχεδιασμούς η μεγάλη αναδιάταξη ισορροπιών στη Μέση Ανατολή και ειδικά η αντιπαράθεση με το Ισραήλ στη Συρία. Και τελικά, ποια θέση επιδιώκει για τον εαυτό της η Άγκυρα στη νέα περιοχή που διαμορφώνεται. Το ίδιο το τουρκικό αφήγημα παρουσιάζει πλέον τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ ως μέρος μιας ευρύτερης πίεσης προς την Τουρκία. Αυτά θέλουμε να συζητήσουμε και έχουμε κοντά μας και χαιρόμαστε πολύ τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Καλή σας ημέρα κύριε Σταθακόπουλο, είναι νομικός και οθωμονολόγος, διδάκτορα του Παντίου. Καλή σας ημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Τρεφίδη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από το βασικό, αν μου επιτρέπετε, αυτό τουλάχιστον που θεωρώ εγώ, το γιατί τώρα. Γιατί βλέπουμε την Άγκυρα να επαναφέρει με τέτοια ένταση την αποστρατιωτικοποίηση, αλλά και συνολικά τις πάγιες θέσεις της στο Αιγαίο, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Αυτό σχετίζεται με το πώς βλέπει η Τουρκία στο χωρό χρόνο τον εαυτό της. Θεωρεί ότι είναι διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και σύμφωνα με το Μισάκ Ιμιλί, τον εθνικό όργο που δώσανε μόλις γίνανε νέα Τουρκία από τις 29 Οκτωβρίου του 1923 και μετά, θεωρούν ότι αδικήθηκαν από τη συνθήκη της Λοζάνης και αργότερα και από τη συνθήκη του Μοντρέ και από τη συνθήκη των Παρισιών του 1947 μέχρι και σήμερα. Οτιδήποτε γίνεται θεωρούν ότι αν δεν ερμηνεύεται αλλά Τούρκα δηλαδή υποκειμενικά, αυτό αδικεί την Τουρκία και ως εκ τούτου η Τουρκία πρέπει να διεκδικεί τη θέση της, η οποία δεν είναι μια περιφερειακή δύναμη κατά αυτήν όπως οι υπόλοιποι θεωρούμε, αλλά είναι μια κεντρική δύναμη. Μια δύναμη η οποία πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Πρέπει να ερωτάται δηλαδή για τα πάντα και σε οτιδήποτε γίνεται έργο στην περιοχή, είτε είναι αμυντικό, είτε είναι ενεργειακό, είτε αναπτυξιακό, η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει, όχι απλώς να ερωτάται, αλλά να συμμετέχει με όφελος και μάλιστα. Όχι με ένα όφελος επίησης όρης, με ένα όφελος της λογικής της Λεόντιο συμφωνίας. Δηλαδή θα παίρνει τη μερίδα του Λεόντος λόγω έκτασης και πληθυσμιακής και γεωγραφικής. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτό είναι το δικό της αφήγημα εδώ και 100 χρόνια τουλάχιστον. Το υπηρετούν οι πάντες και το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, 25 χρόνια και περίπου, το υπηρετεί και ο νυν πρόεδρος και παλιότερα ως πρωθυπουργός που ήταν και τώρα πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ο Ερντογάν. Από την άλλη μεριά όμως, στο συγκεκριμένο momentum, στη συγκεκριμένη στιγμή, όλο αυτό το αφήγημα και που το ένα δεν αναιρεί το άλλο από αυτό που θα πω τώρα, ναι. Δηλαδή σαφώς έχει διεκδικήσεις και θεωρεί τον εαυτό της αυτού που είπα προηγουμένως, όμως στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές που θα γίνουν το Μάιο του 28, πλην όμως, αν γίνουν το Μάιο του 28 με το ισχύον τρέχον σύνταγμα, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν θα μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος. Όμως τι ακούμε συνέχεια από όλους τους επίσημους και τα επίσημα στόματα, δεν το έχει πει ακόμα ίδιος, το λένε όμως άλλοι επίσημοι, ότι θέλει να ξανά είναι υποψήφιος και θα ξαναδιοικήσει την Τουρκία για άλλη μια πενταετία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και να παρακαμφθεί αυτό εφόσον το Σύνταγμα το απαγορεύει? Είναι δύο οι τρόποι. Ο ένας είναι να χρησιμοποιήσει το άρθρο 175 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στην αναθεώρηση του άρθρου 101, όπου οι θητείες από δύο να γίνουν τρεις. Όμως για να συμβεί αυτό, πρέπει να το προτείνουν 200 βουλευτές από τους 600, δηλαδή το 1 τρίτο. Το έχει, μαζί με το ΜΕΧΑΠΕ και μαζί με κάποιους άλλους ανεξάρτητους και αποκομμένους, την πρόταση. Πρέπει όμως 360 να προτείνουν, που δεν τους έχει, να προτείνουν δημοψήφισμα και αν μαζέψει 400, πολύ περισσότερο δεν τους έχει, μπορεί να κάνει αλλαγή του συντάγματος, αναθεώρηση χωρίς να χρειαστεί δημοψήφισμα. Όμως υπάρχει μια πιο εύκολη λύση σε εισαγωγικά, είναι το άρθρο 116, το οποίο αναφέρεται σε πρόωρες εκλογές. Λέει εκεί λοιπόν ότι αν γίνουν πρόωρες εκλογές, τότε η θητεία, η τρέχουσα του Προέδρου, η δεύτερη τρέχουσα θητεία, μηδενίζει και εκλαμβάνεται εξ αρχής. Και ενώ πρακτικά θα είναι τρίτη θητεία, συνταγματικά θα λογίζεται ως δεύτερη συνέχεια της μη περατοθήσεως λόγω των πρόωρων εκλογών. Και προσέξτε, όχι για το υπόλοιπο της θητείας, αλλά μια θητεία εξ αρχής για 5 χρόνια. Για να επικαλεστεί το άρθρο 116 όμως χρειάζεται ένα μείζωνα εθνικό θέμα. Αυτό λοιπόν ποιο μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι η κρίση της οικονομίας, η κρίση στο Μεσανατολικό, η κρίση με το Ισραήλ, η κρίση με την Ελλάδα ή όλα αυτά μαζί.
0: Και επειδή το έχετε φέρει στο εσωτερικό πολύ όμορφα, να πάμε λίγο να το δούμε. Υπάρχει οικονομική πίεση στην Τουρκία, υπάρχει μεγάλη πολιτική πόλωση και κατά διαστήματα μάλιστα και έντονη νευρικότητα ακόμη και στις αγορές. Τι Τουρκία έχει σήμερα απέναντι του Ερντογάν και πόσο αυτά τα εσωτερικά δεδομένα επηρεάζουν πραγματικά την εξωτερική πολιτική, χωρίς να πέσουμε στην εύκολη εξήγηση ότι κάθε ένταση στο Αιγαίο είναι απλώς εξαγωγή εσωτερικών προβλημάτων. Έτσι.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, η Τουρκία από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει δύο τομείς εσωτερικούς πολύ ισχυρούς, οι οποίοι συγκρούονται πάντοτε αενάως. Το ένα είναι το σαριάτ, δηλαδή το ιερό, και το άλλο είναι το κοσμικό, το λαϊκ, όπως το λένε, λαϊκό δηλαδή, το κοσμικό. Αυτά συγκρούονται μεταξύ τους. Κάποτε το ιερό ήταν οι ουλεμάδες μαζί με τον Σουλτάνο και το κοσμικό, περιέργως πως, ήταν οι γενίτσαροι, δηλαδή το στράτευμα. Στην πορεία αυτό συνεχίστηκε να είναι το κοσμικό, το λαϊκ, με το κεμαλικό και τους κεμαλιστές γενικώς, και το ιερό, το σαριάτ, να έχει εξαφανιστεί. Το επανέφερε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή λοιπόν προσπαθεί να τα συγκεράσει αυτά τα δύο και να πει ότι εγώ εκπροσωπώ και το λαϊκό, το κοσμικό τμήμα του λαού, εγώ εκπροσωπώ και το ιερό. Εν τούτης, το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο πλέον να πούμε ότι δεν είναι αντιπολίτευση, έχει πέσει στις 34 μόλις έδρες και αντιπολίτευση αριθμητικά αυτή τη στιγμή είναι το γενή παρτί, το νέο κόμμα το οποίο έχει κάνει ο ΖΕΛ που έφυγε από το ΤΣΕΧΑΠΕ και ο φυλακισμένος Ιμάμογλου, αυτή πρέπει να λογίζεται ως αριθμητικά σε 94 έδρες αντιπολίτευση του Ερντογάν, αλλά όχι ισχυρή ούτως ώστε να τον κλονίσει και να του βάλει αναχώματα σε αυτά τα οποία εργάζεται. Από την άλλη μεριά υπάρχει πληθυσμιακά μια Τουρκία η οποία χωρίζεται σε Κούρδους, σε Ανατολία και σε Ευρωπαϊκή Τουρκία. Αυτοί μεταξύ τους έχουν τεράστιες διαφορές, όχι μόνο εκπαιδευτικού επίπεδου, αλλά και κυρίως νοοτροπίας και λογικής επί της κάλπης. Ναι. Ο Ερντογάν ποντάρει και πόνταρε κυρίως στην Ανατολία και σε ένα κουρδικό κόμμα, το οποίο το κουρδικό κόμμα δεν είναι μόνο το φιλοκουρδικό αριστερό κόμμα το οποίο γνωρίζουμε. Πρέπει να πούμε ότι στην Τουρκία δεν είναι όλοι Κούρδοι αριστεροί, ότι ψηφίζουν όλοι το φιλοκουρδικό κόμμα. Υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί οι οποίοι ψηφίζουν συστημικά κόμματα, δηλαδή το ΤΣΕΧΑΠΕ και και τώρα το Γενή Παρτί, αλλά και βεβαίως το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν. Αλλά υπάρχει και το Χιντά Παρτί, ένα κόμμα ισλαμικό κουρδικό, το οποίο στηρίζει αναφανδόν τον Ερντογάν. Άρα λοιπόν, στο θέμα της οικονομίας, για να έρθουμε, υπάρχει το εξής θέμα. Υπάρχει πάρα πολύ μαύρη οικονομία, την οποία αντιλαμβανόμαστε έστω και ως επισκέπτες στην Τουρκία. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να γνωρίζεις βαθιά τα θέματα Τουρκίας, το βλέπεις, είναι ορατό. Γι' αυτό το λόγο, πέραν του αστυνομικού κράτους το οποίο υπάρχει, δεν υπάρχουν εξεγέρσεις και διαδηλώσεις για θέματα οικονομίας, παρότι η οικονομία απένειται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι κάνουν τα στραβά μάτια οι αρχές στην παραοικονομία, στη μαύρη οικονομία, η οποία σχετίζεται όχι μόνο με το γνωστό παρεμπόριο μαϊμού προϊόντων που γνωρίζουμε, αλλά κυρίως στηρίζεται στη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, χρυσού, ενέργειας, δηλαδή μαύρο εμπόριο, μεταπόληση ή μεταεπιβίβαση, ουσιαστικά μεταφόρτωση για την ακρίβεια, προϊόντων σε περιοχές της Τουρκίας ενεργειακών, και βεβαίως και το θέμα του τράφικινγκ ανθρώπων. Ως εκ τούτου λοιπόν υπάρχει μια τεράστια κοινωνία η οποία θα την έλεγα ότι είναι όλοι μέσα στην δόλια και μέσα στις ενέργειες τις παράνομες, αλλά λειτουργούν στις παρυφές όλων αυτών, έστω και αν μπορούν να βγάλουν τα προστοζήν λίγο παραπάνω από αυτό που παίρνουν, δεδομένου ότι ο μέσος μισθός στην Τουρκία είναι 400 δολάρια το μήνα.
0: Άρα υπό το φόντο και της ανοχής της κυβέρνησης των αρχών, για να μπορέσει η οικονομία να λειτουργήσει, να πέσει ρευστό, να υπάρχει χρήμα μέσα στην οικονομία.
1: Ακριβώς, και να μην υπάρχουν κοινωνικές εντάσεις. Ακριβώς.
0: Να ανοίξουμε λίγο και αν θέλετε περισσότερο την εικόνα, να ξαναβγούμε λίγο εκτός συνόρων Τουρκίας, mm-hmm. αλλά βεβαίως με φόντο πάντα την Άγκυρα. Αλλά ανοίξουμε λίγο περισσότερο την εικόνα. Συρία, μέτωπο Συρίας, Ισραήλ, Ρωσία, ναι. ΝΑΤΟ, Ανατολική Μεσόγειος. Ποια είναι σήμερα αυτή η μεγάλη στρατηγική στόχευση της Τουρκίας? Τι είδους περιφερειακή δύναμη εκτιμάτε ότι έχει βάλει στο στόχαστο, στο τραπέζι ο Ταγίπ Ερντογάν και θέλει να είναι η Τουρκία σε 5 ή 10 χρόνια?
1: Βεβαίως, ο Ερντογάν όταν γιόρτασε τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, 29 Οκτωβρίου του 2023, γιόρτασε τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, είπε το αφήγημα και το όραμα της νέας Τουρκίας που αφήνει στο νέο αιώνα, τον αιώνα του Ερντογάν, τον οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια. Λέει λοιπόν ότι θα ήθελε το 2053 η επίγονή του, στα 600 χρόνια από την άλωση, βάζει ιστορικά δεδομένα πάντοτε και συμβολισμούς, θα ήθελε η Τουρκία να είναι η G20, τώρα θα ήθελε να είναι στο G7. Λέει λοιπόν το 2071, που θα είναι 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ και της παρουσίας των Τουρκομάνων στην Ανατολία και γενικώ στη Μικρά Ασία, ότι θα ήθελε να είναι στις τρεις χώρες, ηγέτιδες χώρες που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα μου πείτε φλιναφλήματα. Κατά το δικό τους αφήγημα όχι. Αυτό πιστεύουν και έτσι οικοδομούν ακόμα και τη νέα γενιά, τη δομούν τη νέα γενιά μέσα εκπαιδευτικά βιβλία. Μην ξεχνάμε ότι τώρα βγήκαν και τα καινούργια βιβλία που δείχνουν τον τουρκικό κόσμο, ο οποίος δεν έχει μία συνέχεια, ένα σε ασυνέχεια, παρότι υπάρχουν συγγενείς γλώσσες και πολιτιστικά συγγενείς στοιχεία, που ξεκινάει από τα όρια Αλτάη και φτάνει μέσα στα Βαλκάνια. Ναι. Θέλω να δείξει δηλαδή το μεγαλείο της Τουρκίας, που δεν είναι Τουρκία όλο αυτό. Έτσι,
0: και
1: είναι...
0: το είχε πει νομίζω και ο Ταγίπ Ερντογάν ξεκάθαρα εδώ και χρόνια μιλώντας για την Τουρκία, την πατρίδα της καρδιάς, έτσι.
1: Ακριβώς, η πατρίδα της καρδιάς, τα σύνορα της καρδιάς κτλ. Τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από τη γαλάζια πατρίδα, η οποία σχετίζεται κυρίως εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Τουρκία τον εαυτό της δεν τον βλέπει διαχρονικά ως περιφερειακή δύναμη, όπως λέμε εμείς οι Δυτικοί και οι Έλληνες, αλλά τη βλέπει ως κεντρική δύναμη. Βλέπει λοιπόν ότι είναι μια δύναμη η οποία σχετίζεται με το μέλλον της ανθρωπότητας και ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία πρέπει να έχει λόγο. Να έχει λόγο. Όχι μόνο δίδοντας άδεια, αλλά να συμμετέχει σε οτιδήποτε αναπτυξιακό, στρατιωτικό ή ενεργειακό συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να ερωτάται, να συμμετέχει και μάλιστα να συμμετέχει αναλογικά με το μέγεθός της, το γεωγραφικό και το πληθυσμιακό. Δηλαδή, όχι να παίρνει ένα ποσοστό, παραδείγματος χάρη σε ένα consortium, σε μια κοινοπραξία ενός έργου το οποίο γίνεται, αλλά να συμμετέχει σύμφωνα με τον όγκο της. Άρα λοιπόν να έχει μια λεόντιο συμφωνία. Ναι. Άρα να παίρνει τη μερίδα του λέοντος εν ολίγης. Έτσι βλέπει τον εαυτό της και θεωρεί ότι σε βάθος χρόνου, από τις διεθνείς συνθήκες, αρχίζοντας από τη συνθήκη της Λοζάνης μέχρι του Μοντρέ του 36, μέχρι του Παρισίου του 47 και μέχρι σήμερα, οτιδήποτε γίνεται στο οποίο δεν συμμετέχει η Τουρκία, ότι η Τουρκία είναι αδικημένη. Ναι. Θεωρεί ότι σύμφωνα με το Μισάκ Ιμιλί, τον εθνικό όρκο που έδωσαν επί Κεμάλ και το οποίο συνέχισε να αναφέρει τον Νιχάτ Ερίμ, γνωστός λόγιος, νομικός, κοινωνιολόγος, Τούρκος δεκαετίας του 50 που έγινε και πρωθυπουργός το 1971 και δολοφονήθηκε από τουρκική τρομοκρατική οργάνωση το 1980, έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει πάντοτε να διεκδικεί αυτά τα οποία της στέρισε ο χρόνος και η κακή δυτική ευρύτερα, μέσα σε αυτούς βάζουν και τους Έλληνες, όπου πρέπει να τα διεκδικεί συνεχώς de facto και σε βάθος χρόνου, αν βρεθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου ή μιας διεθνούς διαιτησίας, επιδιαιτησίας διαμεσολάβησης, να τα διεκδικήσει και de jure. Το έχει κάνει αυτό στην ιστορία η Τουρκία ή προσπαθεί να το κάνει, ναι. Το έκανε το 1939, στέλνοντας επίκους στην Αλεξανδρέτα, όπου ζήτησε από την τότε γαλλική εποπτεία, λόγω της συνθήκης Λοζάνης, υπήρχε εποπτεία στη Συρία από τους Γάλλους, να γίνει ένα δημοψήφισμα για το που θέλει να πάει ο πληθυσμός της Αλεξανδρέτας. Έγινε το δημοψήφισμα, το επικύρωσαν οι Γάλλοι και οι κάτοικοι, οι οποίοι ήταν έπικοι ουσιαστικά, ζήτησαν με ένα είδος χρησικτησίας, να το πω έτσι, να βρεθούν και να πάνε στην Τουρκία, όπως και βρίσκονται μέχρι σήμερα. 87 χρόνια μετά η Συρία δεν το αποδέχεται, παρόλα αυτά η Αλεξανδρέτα βρίσκεται στην Τουρκία. Αυτό θέλει να κάνει και στα κατεχόμενα της Κύπρου κάποια στιγμή, δηλαδή να πει ότι επειδή βρίσκομαι ήδη 52 χρόνια εκεί ή 55 ή 60 κάποια στιγμή, αν βρεθούν ποτέ τα θέματα αυτά προς επίλυση, να πει ότι τα δικαιούμαι, διότι έχω κάνει ένα είδος σε εισαγωγικά χρησικτησίας, παρότι το διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζει χρησικτησία. Εν τούτης η Τουρκία καταφέρνει με τις πιέσεις και με τις καταστάσεις που δημιουργεί τελικά να αποδέχονται η τρίτη, η διεθνής κοινότητα να αποδέχεται τα θέλω της.
0: Και νομίζω και ο κ. Σταθακόπουλε το έχει επικοινωνήσει και το προηγούμενα χρόνια με δηλώσεις αξιωματούχων ότι έχει μια τέτοια στόχευση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε πριν, ότι το προπαγανδίζει, το επικοινωνεί αυτό και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το παράδειγμα που φέρατε για τα βιβλία, για τα σχολεία και το πώς διαμορφώνει μια καινούργια κοινωνία είναι σημαντικό. Και αν θέλετε, μόνο και προς το τέλος, μέσα σε αυτόν τον ευρύτερο σχεδιασμό που μας αποτυπώνεται, πού τοποθετεί πλέον η Άγκυρα τότε την Ελλάδα, ως αντίπαλο με τον οποίο θέλει να επιβάλλει μια ευρύτερη διαπραγμάτευση, ως εμπόδιο σε περιφερειακούς σχεδιασμούς όπως μας τους αποτυπώσατε ποιο είναι το τελικό σχέδιο, ή ως ένα γείτονα με τον οποίο αργά ή γρήγορα θα πρέπει να βρεθεί ένας λειτουργικός τρόπος συνύπαρξης?
1: Η Τουρκία θεωρεί ότι η σχέση της με την Ελλάδα είναι όπως ήταν κάποτε το οικογενειακό δίκαιο πριν το 1981, που έλεγε σε ένα γάμο είναι οι δύο σύζυγοι, όπου ένας είναι ο άντρας και η άλλη είναι η ύπανδρος γυνή. Η υπό τον άνδρα γυναίκα, η οποία ακούει τον άνδρα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεται την όποια συμφωνία με την Ελλάδα, ότι το ρόλο του άνδρα, του συζύγου, θα τον παίζει πάντοτε η Τουρκία, και το λόγο, το, τη θέση, το ρόλο της υπάνδρου γυναικός που θα ακούει το σύζυγο θα είναι η Ελλάδα. Μαζί θα είμαστε σε μια συμφωνία μεν, αλλά θα ακούμε και θα εφαρμόζουμε αυτά, θα μας υποδεικνύει η Τουρκία, προσέξτε, για δικό της όφελος μεν, αλλά κυρίως, τάχα μου, και για δικό μας όφελος. Ναι. Για να μην έχουμε εντάσεις, να μην έχουμε τριβές και για να έχουμε μια καλή συμφωνία, έναν καλό σε εισαγωγικό γάμο. Αυτό φαντάζεται, αυτό θέλει και αυτό θέλει να κάνει και στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν ο κύριος Σταθακόπουλος, διδάκτορ Παντίου, νομικός και οθωμανολόγος. Γιατί στα ελληνοτουρκικά έχει σημασία να μην μένουμε μόνο στη δήλωση της ημέρας ή στην επόμενη αντίδραση της Αθήνας. Πρέπει να βλέπουμε τι αλλάζει μέσα στην ίδια την Τουρκία, πώς μετακινούνται οι ισορροπίες γύρω της και πώς όλα αυτά εντάσσονται και στην μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

0: Μια εβδομάδα μπορεί να μοιάζει πολύ μεγαλύτερη όταν τη ζεις μέσα στην καθημερινή ροή των ειδήσεων. Κάθε μέρα και ένας καινούριος τίτλος, μια εικόνα που κυριαρχεί για λίγες ώρες, μια δήλωση που προκαλεί αντιδράσεις, ένα γεγονός που μοιάζει να επισκιάζει όλα τα προηγούμενα, μέχρι να έρθει το επόμενο. Και όταν φτάνει το τέλος της εβδομάδας, αρκετά από όσα μας απασχόλησαν έχουν ήδη αρχίσει να ξεθοριάζουν. Γι' αυτό και τα επόμενα λίγα λεπτά επιστρέφουμε στις στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους. Αυτές λοιπόν που θα ακούσετε είναι μερικές από τις στιγμές που ξεχωρίσαμε από την εβδομάδα που πέρασε. Πάμε να τις θυμηθούμε.
1: Σε κάθε γωνιά της χώρας οι καρδιές έσπασαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
2: Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε όλοι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα.
3: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.
4: Θα βρεις ένα τεράστιο κενό. Ήτανε καινοτόμος πάντα στη μουσική.
5: Έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο.
1: Να στηρίξουν το αφήγημα του πανικού θα επιχειρήσουν οι δύο γιατροί που παρανόμως έκαναν πλασμαφαίρεση και επιχείρησαν όπως φαίνεται να εξαφανίσουν στοιχεία.
6: Προϋποθέσεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο συντρέχουν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά.
7: Και τις περισσότερες διαδικασίες, σχεδόν όλες τις διαδικασίες, τις έκαναν οι διασώστες. Γιατί όταν έφτασαν στο ζωμείο, είδαν το γιατρό μόνο να κάνει με το ένα χέρι κάρπα.
8: Υπάρχουν σε κρεμότητα ακόμη αρκετά πισίρια τα οποία εξετάζονται.
9: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία.
10: Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιδρυτικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα 3 φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
1: Δυναμώνει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
11: Το Χακάμπινταν αυτό που ουσιαστικά λέει είναι να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά και βεβαίως αλλάζει το δόγμα. Αλλάζει το δόγμα λέγοντας ότι τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, κατά παράβαση των συνθηκών όπως ισχυρίζει το ίδιος, είναι απειλή για την Τουρκία.
12: Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες.
13: Αυτά τα οποία λέει σήμερα ο Φιντάν πράγματι θα έλεγα συνιστούν μάλλον αλλαγή υποδείγματος.
1: Το τσουνάμι ενέργειας έρχεται με ορμή και πλέον αποτελεί τη νέα πραγματικότητα.
14: If new measures are needed in response to higher energy prices, they should be targeted, temporary and consistent with our fiscal rules.
15: 1,70 το λίτρο με τι εισοδήματα. Με εισοδήματα των 10.000 θα τα δίνουμε για πετρέλαιο.
16: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
17: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, μια επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
18: Πρέπει να σε κατανοήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε μέσω μιας κρίσης. Η κρίση έχει μια επίπτωση κακή στη ζωή μας. Αυτή η επίπτωση θα είναι σημαντική.
0: Και ακούγοντας τα όλα μαζί, ίσως υπάρχει μια λέξη που διατρέχει αυτή την εβδομάδα. Πίεση. Πίεση πρώτα πάνω στους θεσμούς, μια υπόθεση που ξεκίνησε με τον ευνίδιο θάνατο και τον αποχαιρετισμό ενός πολύ γνωστού καλλιτέχνη, εξελίχθηκε σε αστυνομική και δικαστική έρευνα και άνοιξε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για τους ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Πίεση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί η χαμηλότερη τόνη των τελευταίων ετών δεν σημαίνει ότι οι μεγάλες διαφορές εξαφανίστηκαν, παραμένουν εκεί και μπορούν με μια δήλωση να επιστρέψουν αμέσως στην πρώτη γραμμή. Και ύστερα η ενέργεια, εκεί όπου η γεωπολιτική πάβει να είναι κάτι μακρινό και γίνεται λογαριασμός, καύσιμο, θέρμανση και τότε η διεθνής κρίση γίνεται εσωτερική πολιτική και η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει με μέτρα. Τελείως διαφορετικές ιστορίες, αλλά αυτή είναι ίσως και η αξία μιας μικρής ανασκόπησης. Όταν απομακρυνθεί λίγο ο θόρυβος της ημέρας, βλέπεις όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και πού άφησε πίεση, ερωτήματα και εκκρεμότητες. Και αρκετές από αυτές περνούν ήδη νομίζω στην επόμενη εβδομάδα. Σκητάλη να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφουμε εδώ στην παρέα σε λίγα λεπτά.

0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Sigi Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να δημορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε σήμερα το πρωί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις άνδρας από γιο ταχύ αυτοκίνητο στο Κρίκελο Βρετανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξατράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα την πτώση του σε γκρεμό. Στο αυτόφορο οδηγείται σήμερα ο 14χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια το βράδυ της Παρασκευής τον συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Από την επίθεση, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στην περιοχή των πλευρών. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίες 12 και 13 ετών στους αμπελόκηπους. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών γίνεται αυτή την ώρα η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Συλληπιτήρια, μηνύματα και επικοινωνίες για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θεσμικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο δυτική Πομερανία να προσέρχεται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του ΤΣΕΝΤΕΕΦ στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας, καταλαμβάνει μόλις 6%. Στο Βερολίνο η τελευταία δημοσκόπηση έδινε 22% στην αριστερά και 20% στο ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευσμένα στο Λευκό Οίκο να αμερικανικά επιτάμενα τάνκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε χθες τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο από αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε με κατεπήγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάτ Γκαλιμπάφ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 μποφόρ και ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα επιρροτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.

Καλοκαίρι του 1979, οι Sniff and the Tears γνωρίζουν τη μεγάλη τους επιτυχία με αυτό το τραγούδι που από τον τίτλο του και μόνο μοιάζει φτιαγμένο για τον δρόμο, το Driver Seat. Μόνο που δεν μιλάει για αυτοκίνητα, ο Paul Roberts είχε αρχίσει να το γράφει ήδη από το 1973 σε ένα μικρό δωμάτιο στο Hammersmith του Λονδίνου, που όπως θυμόταν αργότερα μοιραζόταν με ένα ποντίκι και ένα πολύ θορυβώδες ψυγείο. Πίσω από το τραγούδι βρισκόταν ένας χωρισμός. Οι στίχοι αποτυπώνουν εκείνες τις αντιφατικές σκέψεις που ακολουθούν το τέλος μιας σχέσης και την προσπάθεια να ξαναπάρεις τον έλεγχο της ζωής σου. Το τραγούδι είχε ηχογραφηθεί αρχικά ως demo, αλλά εκείνη η εκδοχή δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Χρόνια αργότερα το υλικό ξαναδουλεύτηκε και το Driver Seat έγινε η μεγάλη διεθνής επιτυχία του συγκροτήματος. Και το καλοκαίρι του 1979 ήταν γεμάτο αλλαγές. Στη Βρετανία η Margaret Thatcher είχε μόλις γίνει πρωθυπουργός, ανοίγοντας μια εντελώς διαφορετική πολιτική και οικονομική περίοδο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο ο Jimmy Carter μιλούσε στους Αμερικανούς για μια κρίση εμπιστοσύνης, για μια κοινωνία που αμφέβαλε όλο και περισσότερο για τους θεσμούς της και για το μέλλον. Και στην Ελλάδα λίγο νωρίτερα στο Ζάπιο είχε υπογραφεί η συνθήκη προσχώρησης στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Μια χώρα που μόλις είχε αφήσει πίσω της τη δικτατορία, επιχειρούσε και αυτή να ορίσει την κατεύθυνσή της. Και κάπου εκεί ο τίτλος αποκτά άλλο νόημα, όχι ποιος κρατά το τιμόνι ενός αυτοκινήτου, αλλά ποιος κρατά το τιμόνι της δικής του ζωής.

0: Τα σχολεία άνοιξαν και μαζί επέστρεψε μια πολύ καθημερινή συζήτηση για κάθε οικογένεια. Τι θα φάει το παιδί πριν φύγει από το σπίτι, τι θα πάρει μαζί του, τι θα αγοράσει στο διάλειμμα και τελικά πόσο εύκολο είναι μέσα στην πίεση της καθημερινότητας να τρώει πραγματικά σωστά. Η συζήτηση έχει φέτος και μια επιπλέον αφορμή. Από τη νέα σχολική χρονιά αλλάζουν οι κανόνες στα κηλικία. Περιορίζονται ζάχαρη, αλάτι, κορεσμένα λιπαρά. Βγαίνουν από το μενού προϊόντα όπως σοκολάτες, τα ντόνατα, τα πατατάκια, τα αναψυχτικά. Και περιορίζονται ακόμη και τα αλαντικά στα σάντουιτς. Οι κηλικιάρχες αντιδρούν, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τα παιδιά μπορούν ούτες ή άλλως να αγοράσουν τα ίδια προϊόντα ακριβώς έξω από το σχολείο. Και εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο θέμα. Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι πουλάει το κηλικείο, αλλά συνολικά τι μαθαίνουμε στα παιδιά να θεωρούν φυσιολογικό φαγητό. Τι συνήθειες χτίζονται στο σπίτι και πόσο εύκολο είναι για έναν γονιό να ξεχωρίσει τι πραγματικά είναι σωστό μέσα σε τόσες διαφορετικές σύμβουλες. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε αυτή την ώρα και έχουμε κοντά μας και την ευχαριστούμε πολύ την παιδίατρο, την κυρία Γεωργία Δαρζέντα. Κύριε Δαρζέντα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη.
0: Και να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από αυτή την ελληνική αντίφαση, όπως την λέμε. Μιλάμε συνέχεια για μεσογειακή διατροφή, για ελαιόλαδο, για φρούτα, για λαχανικά. Στην πράξη, όμως, τι τρώνε σήμερα τα παιδιά και πού βλέπετε να γίνεται το μεγαλύτερο λάθος?
1: Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Υπάρχει μια αντίφαση, ενώ είμαστε ένας μεσογειακός λαός, με μεσογειακή διατροφή, με κατεξοχήν η γη μας προσφέρει ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά, αυτά που παγκόσμια είναι ό,τι καλύτερο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως παρόλα αυτά έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στη χώρα μας. Ναι. Και αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση. Δεν νομίζω όμως ότι φταίει η μεσογειακή διατροφή γι' αυτό. Απλά οι συνήθειες οι οποίες με τα χρόνια έχουν αλλάξει και δυστυχώς βλέπουμε ότι οι διατροφικές αυτές συνήθειες και οι προτιμήσεις παιδιών και εφήβων έχουν στραφεί πιο πολύ σε τροφές επεξεργασμένες, πλούσιες σε σάχαρα. Τροφές πλούσιες δηλαδή σε ενέργεια, αλλά σε χαμηλή θρεπτική αξία.
0: Ανέφερα πριν και στο πρόλογο ότι τα σχολικά κηλικεία γίνονται αυστηρότερα. Φεύγουν αναψυκτικά, φεύγουν πατατάκια, φεύγουν όλα αυτά που θεωρούμε ότι δεν πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας και αν μου επιτρέπετε, τα δίνουμε όλοι. Μπορεί όμως πραγματικά ένα κηλικείο να αλλάξει διατροφικές συνήθειες, αν το παιδί έχει μάθει, παραδείγματος χάρη, διαφορετικά στο σπίτι ή απλώς θα αναζητήσει αυτά τα προϊόντα αλλού? Ποια είναι η εμπειρία σας?
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Νομίζω ότι δεν φτάνει αυτό μόνο. Δεν θα αλλάξει σίγουρα τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και των νέων μας σήμερα το κηλικείο μόνο. Αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, πιστεύω ότι αυτό το μέτρο θα έπρεπε να έχει πάρθει και από τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί υπάρχουν γονείς που κάνουν μια προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν βοηθούνται καθόλου από το σχολικό κηλικείο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το μέτρο είναι θετικό και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η εκπαίδευση πρέπει να δοθεί από το ίδιο το σπίτι. Δηλαδή οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών και οι προτιμήσεις τους να αλλάξουν, να μπούμε δηλαδή σε έναν άλλο τρόπο σκέψης και οι γονείς οι οποίοι κακά τα ψέματα δεν προλαβαίνουν και εκείνοι. Δηλαδή, όλα είναι θέμα χρόνου, δουλειάς, εργασίας. Τρέχουν από το ένα μέρος στο άλλο. Το μισό χρονικό τους διάστημα το τρώνε στον δρόμο και στην κίνηση. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό και δεν είναι εφικτό. Αν αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες, αν ξεκινήσει η εκπαίδευση και από το σπίτι και από το σχολείο, τότε νομίζω ότι και το κηλικείο θα έρθει να συμβάλλει σε αυτό. Και είναι σωστό να υπάρχουν τρόφιμα και στο κηλικείο, τα οποία να είναι δημητριακά χωρίς ζάχαρα, πρόσθετα ζάχαρα, να είναι δηλαδή ολικής άλεσης και να έχουν μέσα πρωτεΐνη που να είναι καλής θρεπτικής αξίας, να υπάρχουν γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών, να υπάρχουν φρούτα που δεν είχαμε μέχρι τώρα, ίσως και σαλάτες που να περιέχουν μέσα λαχανικά και να έχουν μέσα και πρωτεΐνη και τυριά, τα δικά μας, τα ελληνικά τυριά, ανθότυρο, κατοίκι. Ναι, τυριά όχι σε τόσο πολύ όπως είναι το ένταμ, το γκούντα που έχουν πάρα πολλά, πάρα πολύ έτσι, πολλά λιπαρά, πάνω από 40% λιπαρά.
0: Νομίζω είναι πολύ πρακτικό αυτό που μας λέτε όσον αφορά και ένα σωστό κολατσιό για το σχολείο.
1: Α, μπράβο, ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι τώρα, αν μου επιτρέπετε, έτσι λίγο βιωματικό. Γιατί τα δικά μου τα τετράχρονα δίδυμα, πολλές φορές το πρωί τώρα που ξεκινήσαμε το σχολείο, πριν πάνε, μου λέει ο γιος μου, δεν πεινάω για να πάω το σχολείο το πρωί. Πόσο σημαντικό όμως είναι να μπορεί να φάει ένα παιδί όταν δεν θέλει ένα κανονικό πρωινό?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, συνήθως οι μικρές ηλικίες δεν έχουμε, στις μικρές ηλικίες δεν συναντάμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των μικρών παιδιών παίρνει πρωινό, έστω ένα γάλα, το πρωί το πίνει. Υπάρχει βέβαια και μια ηλικία εκεί γύρω στα 4-5 που λίγο υπάρχει μια άρνηση και προς το γάλα. Ή μπορεί να πιει ένα φρεσκοστημένο χυμό ή κάτι. Από εκεί και πέρα το κολατσιό έρχεται να παίξει το βασικό ρόλο, να γίνει γέφυρα μεταξύ πρωινού και μεσημεριανού, γιατί ξέρετε τα σάχαρα πέφτουν και μετά. Το παιδί πέφτει με τα μούτρα σε κάτι πάρα πολύ εύκολο που γρήγορα θα του ανεβάσει, θα καλύψει μεν την όρεξή του, αλλά πολύ γρήγορα θα ξαναπεινάσει και θα στραφεί σε λάθος επιλογή δυστυχώς. Ένα καλό πρωινό, λοιπόν, ένα καλό πρωινό είναι απαραίτητο, αν μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά αν δεν μπορεί να συμβεί, είναι το σωστό να δώσουμε εμείς στο παιδί μας, ειδικά αν είναι τόσο μικρό, ένα κολατσιό το οποίο θα έχει όλα τα απαραίτητα συστατικά. Ένα σάντουιτς που μπορεί να έχει μέσα πρωτεΐνη τύπου. Κοτόπουλο, βραστό ή ψητό. Ναι. Το αυγό, αν μπορεί να καταναλωθεί μέσα στα σχολεία, ας πούμε, στους παιδικούς σταθμούς. Τα προνήπια εκεί καταναλώνεται, το δίνουν οι γονείς μαζί, που είναι πάρα πολύ θρεπτικό και υγιεινό. Φρούτα, οπωσδήποτε φρούτα, οπωσδήποτε φρούτο. Και αν υπάρχει ένα σνακ, γιατί και αυτό χρειάζεται, το οποίο να είναι φτιαγμένο στο σπίτι, ένα κέικ που θα έχει σαν γλυκαντικό παράγοντα σαν βάση του. Ένα φρούτο και όχι ζάχαρη ή με λιγότερη ζάχαρη ή αν θέλετε με μέλι, με φυσικό βούτυρο, αμυγδαλό βούτυρο, με πιο θρεπτικά έτσι, μεγαλύτερη θρεπτική αξία.
0: Και επειδή φέρατε την κουβέντα στο σνακ, γιατί με τα παιδιά μου ζητάνε το μπισκοτάκι, παραδείγματος χάρη το πρωί, σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει και η άλλη παγίδα, δηλαδή να μετατρέψουμε και το φαγητό σε μόνιμη απαγόρευση. Πώς μιλάμε όμως σωστά σε ένα παιδί για γλυκά, για πατατάκια, για αναψυχτικά, χωρίς να τους δημιουργήσουμε και ενοχές, φόβο ή και αιμονή με το βάρος?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Η απαγόρευση συνήθως φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα και είναι το λεγόμενο σύνδρομο του απαγορευμένου.
0: Φόβο ή και αιμονή με το βάρος.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Η απαγόρευση συνήθως φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα και είναι το λεγόμενο σύνδρομο του απαγορευμένου καρπού. Όσο εμείς το απαγορεύουμε, τόσο το παιδί θα ψάξει να το βρει, θα το κρύψει,

0: νευρική ανορεξία. Όχι, δεν βάζουμε ταμπέλες, απλά εκπαιδεύουμε τα παιδιά στο ότι υπάρχουν τρόφιμα που τα καταναλώνουμε πιο συχνά μέσα στην εβδομάδα, που είναι τα βασικά μας τρόφιμα, και κάποια άλλα τα οποία τα καταναλώνουμε πιο αραιά και με μέτρο. Και έτσι το μαθαίνει το παιδί αυτό από μικρό. Δεν θα τρώ συνέχεια μπισκοτάκι, θα φας μια φορά στις τόσες. Και όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τις κρυφές πηγές σαχάρου, δηλαδή να προσπαθούμε να παίρνουμε προϊόντα που να έχουν λιγότερη σάχαρη. Και αν θέλετε να τα φτιάχνουμε κιόλας, για να μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο. Να μην έχουμε μεγάλες συσκευασίες στο σπίτι μας. Πολλές φορές τα παίρνουμε για να τα έχουμε για όλο το μήνα και φυσικά τα καταναλώνουμε την πρώτη και όλη εβδομάδα του μήνα.
1: Πάντως το βάρος ενός παιδιού σίγουρα δεν κρίνεται μόνο από ότι το... πόσο σημαντικό είναι η κίνηση, ο ύπνος, αλλά θα πω και αυτό το φαινόμενο, και μάλλον είναι διαχρονικό, εντάξει, τώρα φέτος έχουμε, αυτά τα χρόνια έχουμε τα τάμπλετ, έχουμε τα κινητά τηλέφωνα, αλλά πάντα υπήρχε η οθόνη στο σπίτι. Πόσο λοιπόν παίζει είναι βασικός παράγοντας και το πόσες ώρες περνά καθισμένο μπροστά σε μια οθόνη ένα παιδί.
0: Ακριβώς. Είπαμε ότι είναι η παχυσαρκία, δυστυχώς, είναι πολυπαραγωγικό νόσημα. Από τη μία είναι διατροφικές συνήθειες και από την άλλη είναι η καθιστική ζωή και η υπερέκθεση στις οθόνες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, σε μελέτη που έγινε σε 44 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 30% των εφήβων είναι σωματικά ανενεργείς. Τη χώρα μας, μιλάω για τη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε ένα πρωτίο στα 15 χρόνια, είμαστε δεύτεροι πανευρωπαϊκά.
1: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Και αυτό βλέπουμε ότι η υπερέκθεση στις οθόνες έρχεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Όπως επίσης στη μεγαλύτερη ηλικία, μετά τα 11 έως τα 15, βλέπουμε να σταματάνε τις δραστηριότητες αθλητικές που έκαναν τα παιδιά και στρέφονται πιο πολύ στην καθιστική ζωή, στον καναπέ, στο κινητό που είναι η προέκταση του κυριού, στην ταμπλέτα και με όλες τις επακόλουθες συνήθειες που φέρνει αυτό. Δηλαδή θα καθίσουμε στον καναπέ, θα καταναλώσουμε και το σνακ που δεν πρέπει να καταναλώσουμε, θα μας περάσει η διαφήμιση που αυτό το σνακ θα διαφημίσει. Οπότε βλέπω ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Είναι το λεγόμενο screen time αυτό που είπατε, έτσι, το οποίο όταν είναι υπερβολικό, όταν το εκτιθέμεθα όλοι, όχι μόνο οι νέοι, οι μεγάλοι έχουν θέμα με αυτό, γιατί πολλοί γονείς δουλεύουν και με αυτόν τον τρόπο, άρα αποτελούν και ένα παράδειγμα για τα παιδιά τους.
1: Yeah.
0: Αυτή λοιπόν η υπερβολική υπερέκθεση δημιουργεί πρόβλημα και στη σωματική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και στη ψυχική του υγεία. Γιατί, προσέξτε, μείωση της ενεργειακής δαπάνης, δηλαδή κινείται λιγότερο το παιδί. Άρα αυξάνεται το βάρος. Πιο πολλή ώρα μπροστά στην οθόνη. Ανεπαρκής ύπνος. Όταν το παιδί κάθεται πολλές ώρες, οι έφηβοι κυρίως, αν ρωτήσετε καθηγητές θα σας πούνε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Το πρωί τα παιδιά κοιμούνται, εντάξει. Κλείνουν αργά τις οθόνες. Αργά κλείνει η οθόνη, το παιδί δεν ξεκουράζεται, δεν κοιμάται, δεν αποδίδει σωστά στο σχολείο. Και ακούστε και κάτι άλλο, έχουμε και αλλαγή στις ορμόνες, ορμονικές αλλαγές. Ούτε φέρνουν αυτές οι ορμονικές αλλαγές, αύξηση της όρεξης.
1: Πολύ σωστά.
0: Φαύλος κύκλος. Με προτίμηση πάντα τροφές υψηλού ενεργειακού προφίλ και χαμηλής θρεπτικής αξίας.
1: Κυρία Δαρζέτα, και επειδή βάζουμε στο κάδρο λίγο και τους γονείς, γιατί φαίνεται ότι πολλές φορές δυσκολεύονται να καταλάβουν και εκείνοι πότε υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, είτε επειδή υπάρχουν αυτοί οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Ποια σημάδια πρέπει να τους κινητοποιήσουν και πότε είναι σωστό να μιλήσουν με τον παιδίατρό τους.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι οι γονείς βλέπουν, αλλά δεν έχουν το χρόνο να αντιδράσουν. Νομίζω ότι εκεί είναι όλο το μυστικό. Κάνουν κάπου μία άρνηση. Γιατί δεν τους βολεύει και τους ίδιους. Έχουν μερίδιο ευθύνης. Πολλές φορές αποτελούν και οι ίδιοι κακό πρότυπο και διατροφικών συνηθειών και υπερέκθεση στην οθόνη. Άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουν το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Να το αποδεχτούν. Να μην γίνεται αυτή η άρνηση. Και από εκεί και πέρα όλα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Εγώ εδώ θα ήθελα να πω ότι βλέπω ότι τα νέα παιδιά σήμερα, οι νέοι γονείς, φροντίζουν από την βρεφική κιόλας ηλικία τα παιδιά τους να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες. Αυτό είναι ένα πραγματικά καλό σημάδι. Και νομίζω ότι ίσως κάτι αλλάξει στο μέλλον. Τους βλέπουμε να προσέχουν και τους ίδιους. Δηλαδή στο τι θα φάνε, να αθληθούν. Τώρα στην οθόνη εδώ λίγο τα χαλάμε με τη νέα γενιά. Αλλά τουλάχιστον όσο αφορά τις διατροφικές συνήθειες και την άσκηση, βλέπω ότι υπάρχει ένα ενθαρρυντικό έτσι... Μια έτσι νότα.
1: Και για να κλείσουμε όσο πιο πρακτικά γίνεται, αν ένας γονιός κρατούσε τρεις απλούς κανόνες και παίρνω και εγώ το στυλό μου εδώ και το χαρτάκι μου για την διατροφή του παιδιού του μέσα στη σχολική χρονιά.

0: ποιοι θα ήταν, ποιοι, τι θα μας προτείνετε?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα οι κανόνες, οι χρυσοί. Ένας χρυσός κανόνας που τον έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είναι το μέτρο.
0: Το μέτρο.
1: Μέτρο. Το μέτρο. Πάνω απ' όλα μέτρο. Όχι απαγορεύσεις, όπως είπατε, να μπει. Είναι ο ένας και μοναδικός κανόνας. Μέτρο στο τι βάζουμε στο σπίτι μας. Να προτιμήσουμε να βάλουμε, να το βάλουμε σαν στόχο. Να βάζουμε όσο γίνεται περισσότερα φρούτα, λαχανικά, ψάρια. Εκεί υστερούμε. Πολύ υστερούμε. Στο τι μπαίνει κάθε μέρα στην κουζίνα της οικογένειας. Να καταναλώνουμε δηλαδή τρόφιμα τα οποία είναι κοντά στη μεσογειακή διατροφή, να μειώσουμε τα υπερεπεξεργασμένα, τα συσκευασμένα, να μην πέσουμε στην παγίδα της ετικέτας, δηλαδή να μάθουμε να τη διαβάζουμε την ετικέτα και να ανακαλύπτουμε τα κρυφά σάχαρα. Γιατί πολλές φορές πέφτουμε σε παγίδα. Ναι. Ένας χυμός είναι, δεν είναι τίποτα. Πάρτον. Δεν είναι όμως έτσι. Αν το διαβάσουμε σωστά, θα δούμε ότι δεν είναι απλά ένας χυμός. Και τρίτον, να σηκωθούμε από τον καναπέ. Όλοι. Αυτό όλοι μας. Γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει πρώτα από την οικογένεια. Πρέπει όλοι, πρέπει ο γονιός να έρθει πιο κοντά στο παιδί, να αρχίσει να επικοινωνεί με το παιδί, και η επικοινωνία πρέπει να γίνεται και με δράσεις. Με δράσεις έξω. Περπάτημα, ναι. Μπάλα ή απλή μπάλα. Αυτό που παίζαν κάποτε οι γονείς με τα παιδιά τους. Να γίνει. Όχι να βγαίνουμε όλοι έξω βόλτα και να είμαστε με το κινητό στο χέρι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κυρία Δαρζέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές σας. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
1: Να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή Κυριακή.
0: Γιατί τελικά η σωστή διατροφή ενός παιδιού, όπως ακούσατε, δεν κρίνεται μόνο από ένα απαγορευμένο σνακ, ούτε από μια μέρα που φάγαμε λίγο χειρότερα. Χτίζεται από όλες αυτές τις μικρές συνήθειες που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα. Στο πρωινό, στο κολατσιό, στο οικογενειακό τραπέζι, στην κίνηση και στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι μεγάλοι μιλάμε για το φαγητό στα παιδιά μας.

πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να ανταποδώσουμε τις καλημέρες σας. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο που μας στέλνει τη δική του από το Ελσίνκι. Τον ευχαριστούμε και για τα καλά του λόγια. Καλημέρα στην Χριστίνα από την Τίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο τον Κανίδη, που αναφέρεται και κάνει το δικό του σχόλιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη συζήτηση που είχαμε το προηγούμενο ημίωρο. Και εκείνος κρίνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση έντασης και πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Καλημέρα στον φίλο τον Αλέξανδρο που μας στέλνει τη δική του από τη Λευκάδα. Καλημέρα στην Εύα από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή να έχουμε.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Πού θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας. Η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
3: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
2: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι στη Μαργαρίτα Παπανδρέου στην πολιτική της κηδείας στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τους επικίνδυνους λόγους εκφωνούν οι γιοί της Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, άνδρας από γιο ταχύ αυτοκίνητο στο Κρίκελο Ευρυτανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξατράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα την πτώση του σε γκρεμό. Στο αυτόφορο οδηγείται σήμερα ο 14χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια το συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέες συνομήλικων παιδιών. Άνοιξαν οι κάλπες σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και πριν κλείσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ακόμα μερικές ιστορίες που αξίζουν λίγο χρόνο, όχι επειδή ήταν απαραίτητα οι μεγαλύτερες ειδήσεις, αλλά επειδή μας λένε κάτι για το που αλλάζει η κοινωνία, η τεχνολογία αλλά και η καθημερινότητά μας.

Καλημέρα στον φίλο τον Μιχάλη από το Φάληρο. Καλημέρα και στον φίλο τον Αλέξανδρο που όσον αφορά την προηγούμενη συζήτηση με την παιδίατρο θέτει και την βασικότερη νομίζω ερώτηση που δεν την έκανα εγώ στην παιδίατρο αλλά θα έπρεπε, το πείτε μας έναν τρόπο και εμείς αγωνείς να βρούμε χρόνο για να τα κάνουμε όλα αυτά. Καλημέρα, καλή Κυριακή, εδώ και από τον Νότι Παπαγιαννάκο που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Σοφία Καλαβρού, τη μουσική επιμέλεια που φροντίζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης και απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο 210-4800-170-4. Εγώ προσπαθώ να διαβάσω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση του skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου» και στέλνετε αυτό που θέλετε. Έχουμε και το τηλέφωνο του Viber, θυμίζω 6981 23 103.

0: Μια ιδιαίτερη πολιτιστική πρόταση θέλαμε να σας μεταφέρουμε, που μας ταξιδεύει σήμερα το βράδυ 2.500 χρόνια πίσω, εκεί όπου γράφτηκε ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της αρχαίας ιστορίας. Στην ακτή των Σαλαμινομάχων, εκεί όπου θα γίνει η ανυπαράσταση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, μιας μάχης που επηρέασε καθοριστικά όχι μόνο την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή ιστορία. Στα στενά του νησιού, το 480 π.Χ., ο ελληνικός στόλος αντιμετώπισε την πολύ μεγαλύτερη περσική δύναμη και πέτυχε μια νίκη που ανέκοψε την περσική προέλαση και άλλαξε την πορεία του πολέμου. Σήμερα η Σαλαμίνα ξαναφέρνει εκείνη τη στιγμή μπροστά στο κοινό, όχι απλώς ως ιστορική επέτειο, αλλά και ως μια ζωντανή πολιτιστική εμπειρία. Και μαζί μας είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σαλαμίνας, ο κύριος Θοδωρής Ζανής. Κύριε Ζανή, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Σήμερα έχουμε την κορύφωση των Σαλαμινίων 2026 με την τελετή αναπαράστασης της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Είναι στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Για πρώτη φορά θα έχουμε ένα μεγάλο drone show όπου θα δημιουργηθεί μια έτσι εντυπωσιακή ενέργεια αφήγηση της ιστορίας ουσιαστικά και της αναπαράστασης της ναυμαχίας. Επίσης θα έχουμε show πυροτεχνημάτων, μια τεράστια οθόνη όπου θα μπορούν όλοι οι θεατές να παρακολουθήσουν κάθε στιγμή του δρόμενου και της αναπαράστασης της ναυμαχίας. Αφηγητή θα έχουμε τον γνωστό ηθοποιό τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Θα έχουμε έτσι μια μουσική επένδυση με τον Μανούσο Χλαπάκη, όπου θα συνοδεύει όλη την αφήγηση.
0: Πολύ όμορφα και προσεγμένα ακούγεται αυτή η εντυπωσιακή αναπαράσταση. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο, γιατί σίγουρα σε μια τέτοια πολύ όμορφη εικόνα υπάρχει και μια λεπτή ισορροπία. Πώς θα καταφέρετε να συνδυάσετε το θέαμα με την ιστορική μνήμη, αν μου επιτρέπετε, ώστε ο κόσμος να μην φύγει απλώς με μια όμορφη εικόνα, αλλά και γνωρίζοντας λίγο καλύτερα τι πραγματικά συνέβη εκεί?
1: Ναι, φέτος κοιτάξτε, θέλουμε να συνδυάσουμε και το ιστορικό κομμάτι, αλλά και έτσι να το κάνουμε λίγο σαν πιο show, για να μπορέσουν να παρακολουθήσει ένα μεγάλο φάσμα κοινού. Έχουμε επίσης και την ιστορική Τριήρη, την Τριήρη Ολυμπιάδας του πολεμικού ναυτικού, όπου είναι ένα σχέδιο που είναι ακριβώς όπως ήταν οι αρχαίες Τριήρης, που είναι στο χώρο της εκδήλωσης, μπορούν να την επισκεφτεί ο κόσμος, να τη δει από κοντά. Και ταυτόχρονα με την οθόνη και το drone show είναι ένας συνδυασμός, νομίζω, της ιστορίας, πώς έχει διαμορφωθεί στο σήμερα. Και νομίζω θα αρέσει πολύ στον κόσμο όλων των ηλικιών, γιατί θα μπορούν να το παρακολουθήσουν. Έχουμε πάρα πολλές καρέκλες, μπορούν όλοι να κάτσουν, οπότε θα είναι κάτι ωραίο, θεωρώ, και ενδιαφέρον.
0: Να σας ρωτήσω, πέρα από την αναπαράσταση, μπορεί ο επισκέπτης μια άλλη μέρα, ας μην πούμε σήμερα, να έρθει σε επαφή και με τα αρχαιολογικά ίχνη αυτής της ιστορίας? Υπάρχει μουσείο στη Σαλαμίνα ή έκθεση φυσικά, όπου εκτίθενται σχετικά ευρήματα?
1: Φυσικά, έχουμε δύο μουσεία. Ένα μουσείο είναι μόνο για την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Είναι στο κέντρο Μητροπολίτη Στιγνάτιος, όπου έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια με τον δήμαρχό μας. Και ένα πιο καινούργιο ακόμα που είναι 5G. Που εκεί ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει με VR γυαλιά, έχουμε ψηφιακά βιβλία, είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό είναι για όλες τις ηλικίες. Και είναι σαν να βλέπει την ιστορία μπροστά του, δηλαδή γίνεται ουσιαστικά live, να το πω έτσι, όλη η ιστορία της ναυμαχίας, και όχι μόνο, είναι για όλα τα ιστορικά θέματα που έχουμε στη Σαλαμίνα. Έχουμε για τη Μονή Φανερωμένη, στο σπίτι του Άγγελου Σικελιανού, του ποιητή μας.
0: Ωραία, συνδέουμε την ιστορία και με τα τεχνολογικά εργαλεία, αν το θέλουμε έτσι να το παντρεύουμε λιγάκι έτσι, εποχές. Και αν μου επιτρέπετε, ένας τόπος λοιπόν η Σαλαμίνα που έχει συνδεθεί με ένα γεγονός παγκόσμιας ιστορικής σημασίας, εσείς εκτιμάτε ότι έχει καταφέρει να αξιοποιήσει αυτή την κληρονομιά όσο θα μπορούσε? Δηλαδή, η Σαλαμίνα έχει σήμερα την προβολή που αντιστοιχεί στο όνομά της?
1: Νομίζω πως υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Έχουμε κάνει την αρχή όμως. Προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο. Νομίζω τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προβολή από ό,τι πιο παλιά και συνεχώς προσπαθούμε να το αυξάνουμε και μέσω της διαφήμισης και μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και των social media βέβαια. Βέβαια υπάρχουν πολλοί επισκέπτες, δηλαδή παρόλο που είναι κοντά στην Αθήνα, ο κόσμος επισκέπτεται το νησί και για θρησκευτικούς λόγους αλλά και για την ιστορία, γιατί έχουν πολλά μνημεία, πολλά μουσεία, που τον ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και σχολεία επίσης, έρχονται πολλές επισκέψεις από Αθήνα, από Πειραιά, γενικά από όλη την Αττική. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια αρκετά σημαντική, θα έλεγα. Σίγουρα πάντα υπάρχουν περιφέρεια βελτίωση, βέβαια.
0: Κύριε Ζανή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Θοδωρή Ζανής, αντιδήμαρχος πολιτισμού Σαλαμίνας. Καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να υπενθυμίσουμε πάλι 7:30.
1: 7:30 σήμερα στην ακτή Σαλαμινομάχων, παραλία Καματέρου. Θα τη δούμε από τα φεριμπότ ότι έρθουν από Αθήνα.
0: Τέλεια.
1: Είναι το σημείο ακριβώς εκεί που είναι και τα φεριμπότ και φαίνεται όλη και η τριήδηση και όλο το σκηνικό της εκδήλωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

Από την Σαλαμίνα να βγούμε λίγο εκτός συνόρων. Ακούσατε και στους τίτλους, αναφέραμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής μας για τις κρίσιμες εκλογές που σήμερα εξελίσσονται στη Γερμανία. Κάλπες έχουμε και αλλού όμως. Αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται και οι εκλογές στη Ρωσία. Οι Ρώσοι εκλέγουν τους 450 βουλευτές της κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του Κοινοβουλίου. Και το αποτέλεσμα, τουλάχιστον ως προς τον νικητή, δύσκολα θεωρείται ανοιχτό. Η ενιαία Ρωσία, το κυβερνών κόμμα που στηρίζει πολιτικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν και κυριαρχεί στη Δούμα εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, αναμένεται να παραμείνει πρώτη δύναμη. Το πολιτικό πεδίο είναι αυστηρά ελεγχόμενο και πολλές αντιπολεμικές υποψηφιότητες δεν έφτασαν καν μέχρι την κάλπη. Κι όμως αυτές οι εκλογές έχουν σημασία. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Και ο ίδιος ο Πούτιν έχει συνδέσει την ψηφοφορία με την ενότητα της χώρας και την στήριξη της πολεμικής προσπάθειας. Άρα το Κρεμλίνο δεν κοιτά μόνο ποιος θα βγει πρώτος, κοιτά πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν, τι ποσοστό θα πάρει η ενιαία Ρωσία και αν θα διατηρήσει την πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει σήμερα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Η ψήφος λειτουργεί ως ένας έμεσος τρόπος να μετρηθεί κοινωνική κόπωση μετά από 4 και πλέον χρόνια πολέμου. Ακόμη και η συμμετοχή έχει πολιτικό βάρος, γιατί το Κρεμλίνο θέλει να παρουσιάσει μια κοινωνία ενεργή και συσπηρωμένη. Οι Ρώσοι ζουν πλέον με υψηλά επιτόκια, ελλείψεις εργατικού δυναμικού, με δυτικές κυρώσεις, με πιέσεις στις τιμές και προβλήματα στα καύσιμα μετά από τα ουκρανικά πλήγματα που βλέπουμε σχεδόν καθημερινά σε ενεργειακές υποδομές. Γι' αυτό οι εκλογές έχουν αξία για το Κρεμλίνο, ακόμη και αν δεν κρύβουν μεγάλη πολιτική ανατροπή. Δεν θα του πούν ποιος κυβερνά τη Ρωσία. Θα του δείξουν όμως πόσο εύκολα εξακολουθεί να κινητοποιεί την κοινωνία γύρω από το σύστημα εξουσίας και πώς η κόπωση από τον πόλεμο έχει αρχίσει να συσσωρεύεται πίσω από αυτή την εικόνα ενότητας. Είναι σημαντικές λοιπόν, γιατί μέσα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό πεδίο, το Κρεμλίνο θα ψάξει μικρές αποκλίσεις. Ποιος πήγε να ψηφίσει, ποιος διάλεξε εναλλακτική και πού μπορεί να κρύβεται δυσαρέσκεια που δεν εκφράζεται εύκολα αλλιώς.

Πάμε τώρα σε μια άλλη μάχη που δίνεται πια καθημερινά, σχεδόν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Από τη μία ένα βιβλίο, από την άλλη μια οθόνη που κάθε λίγα δευτερόλεπτα υπόσχεται κάτι καινούριο. Μια νέα ειδοποίηση, ένα βίντεο ακόμη, μια είδηση και αυτή η ατελείωτη κύληση που συχνά μας κρατά εκεί πολύ περισσότερο από όσο είχαμε σκοπό. Στη Σιγκαπούρη λοιπόν αποφάσισαν να δοκιμάσουν αν αυτή η λογική μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Όχι απαγορεύοντας την οθόνη, τα κινητά και τα τάμπλετ, αλλά δανειζόμενοι ορισμένα από τα εργαλεία που την κάνουν τόσο ελκυστική. Καθημερινούς δηλαδή στόχους, καταγραφή προόδου, πόντους και μικρές ανταμοιβές. Η χώρα λοιπόν ξεκίνησε ένα πολύ ενδιαφέρον εθνικό πρόγραμμα για να ξαναβάλει την ανάγνωση στην καθημερινότητα. Οι πολίτες καλούνται να διαβάζουν τουλάχιστον 15 λεπτά την ημέρα και στη συνέχεια να το δηλώνουν σε μια κρατική ψηφιακή πλατφόρμα ώστε να καταγράφεται η πρόοδος τους. Κάθε ανάγνωση δίνει πόντους και εδώ έρχεται και μια μικρή έκπληξη. Ύστερα από 50 τέτοιες αναγνώσεις, η ανταμοιβή αντιστοιχεί σε ένα δολάριο περίπου Σιγκαπούρης. Προφανώς κανείς δεν πρόκειται να αρχίσει να διαβάζει για να πλουτίσει. Αυτό όμως είναι και το νόημα. Το κράτος δεν επιχειρεί εκεί να αγοράσει την ανάγνωση. Προσπαθεί όμως να δημιουργήσει μια συνήθεια. Να δώσει εκείνη την μικρή άμεση ανταμοιβή που έχουμε μάθει να περιμένουμε από τις ψηφιακές εφαρμογές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δοκιμαστεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και το πραγματικό ερώτημα θα έρθει μετά. Αν σταματήσουν οι πόντοι και η ανταμοιβή, θα μείνει το βιβλίο. Γιατί ίσως αυτό λέει περισσότερο για την εποχή μας από όσα φαίνονται. Δεν χρειάζεται πια μόνο να μάθεις έναν άνθρωπο να διαβάζει. Χρειάζεται πρώτα να τον πείσεις να αφήσει έστω και για 15 λεπτά την οθόνη.

Να αναφερθούμε λίγο και να δώσουμε χρόνο σε μια υπόθεση απάτης που εξάρθρωσε η αστυνομία αυτή την εβδομάδα, που έχει κάτι που αξίζει να κρατήσουμε, γιατί αλλάζει έναν πολύ βασικό κανόνα εμπιστοσύνης. Μέχρι σήμερα, αν στο τηλέφωνο ακούγαμε τη φωνή του παιδιού μας, του αδερφού μας ή κάποιου πολύ κοντινού μας ανθρώπου, θεωρούσαμε σχεδόν αυτονόητο ότι είναι πραγματικά αυτός. Πλέον και μεγάλη προσοχή, ούτε αυτό είναι πάντα ασφαλές. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, μια εγκληματική ομάδα στην Αττική τηλεφωνούσε σε υποψήφια θύματα με προσχήματα όπως εργασίες για οπτικές ίνες. Αν κάποιος εξέφραζε αμφιβολίες, του ζητούσαν το τηλέφωνο ενός συγγενικού προσώπου για να επιβεβαιώσει δήθεν τη διαδικασία. Στη συνέχεια τηλεφωνούσαν και στο συγγενή, προσποιούμενοι ότι καλούν από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Μια σύντομη συνομιλία αρκούσε για να πάρουν δείγμα της φωνής του. Με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κλωνοποιούσαν αυτή τη φωνή και επέστρεφαν στο αρχικό θύμα. Στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν πλέον ο άνθρωπος που γνώριζε και εμπιστευόταν να του επιβεβαιώνει όσα του είχαν πει οι απατεώνες. Η αστυνομία εκτιμά ότι η συνολική λία της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το ενδιαφέρον όμως ξεπερνά και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Για δεκαετίες μαθαίναμε ότι το πρόσωπο ή η φωνή αποτελούν απόδειξη ταυτότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να καταργεί αυτή τη βεβαιότητα. Γι' αυτό αλλάζει και η άμυνά μας. Αν μια κλήση ζητά χρήματα, τη μαλφή ή επίγουσα ενέργεια, μην ξεχνάτε, κλείνουμε, καλούμε εμείς το συγγενή σε αριθμό που ήδη γνωρίζουμε. Η αστυνομία προτείνει ακόμη και μια οικογενειακή λέξη ασφαλείας, μια λέξη δηλαδή που χρησιμοποιούμε σε τέτοιες περιπτώσεις για να επιβεβαιώσουμε ότι αυτός που ακούμε στην άλλη γραμμή είναι ο συγγενής μας. Γιατί πλέον το άκουσμα της φωνής του μπορεί να μείνει απόδειξη ότι μιλήσαμε πραγματικά μαζί του. Μεγάλη προσοχή, όσο και η αστυνομία βλέπουμε να εξαρθρώνει τέτοιες συμμορίες, άλλο τόσο βλέπουμε στην άλλη πλευρά, στο άλλο μέτωπο, τα εγκληματικά στοιχεία να προσπαθούν να βρίσκουν και εκείνοι μεθόδους για να ξεπεράσουν τις άμυνες μας. Μεγάλη προσοχή λοιπόν.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και αυτής της Κυριακής. Σήμερα κάναμε τις δεύτερες σκέψεις λίγο διαφορετικά, χωρίς τον Πέτρο που είχε σαφώς σημαντικότερη οικογενειακή αποστολή. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ σε πλήρη σύνθεση το επόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 12. Μέχρι τότε να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή και μια όσο γίνεται καλύτερη εβδομάδα και κρατήστε λίγο χώρο, όχι μόνο για όσα θα συμβούν, αλλά και για όσα θα χρειαστεί να ξανασκεφτούμε. Καλή σας ημέρα.

0: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου λένε η οικογένειά της, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος. Η πολιτική κηδεία της πραγματοποιείται στο πρώτο νεκροταφείο. Τους επικίδιους λόγους εκφωνούν οι γιοί της Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. Με λόγια συγκίνησης αποχαιρέτησε τη μητέρα του Γιώργος Παπανδρέου. Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στην κηδεία ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Την τελευταία του πνοή άφησε 17χρονος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Κατά την έξοδό του από το σχολείο, ο μαθητής τρίτης Λυκείου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέρευσε. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ, 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας. Εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή του στο Ιπποκράτειο. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, 14χρονος πλησίασε το συμμαθητή του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω άρχισε να το χτυπά με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Οι γιατροί δίνουν μάχη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί ακόμη και αφαίρεση του νεφρού του. Στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίες 12 και 13 ετών στους αμπελόκηπους. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του. Βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, σχολίασε το Πασόκ. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και στο Μεκλεβούρνο, δυτική Πομερανία, να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλεση του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη μήνη περιμετρική Πατρών με ένα 47χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε με κατεύθυνση προς τα Ταμπαχάνα εξετράπη της πορείας και ανετράπη. Ο 47χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.
2: Σε Εκλάντι Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 το απόγευμα Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρει 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνιούν βόρει 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Οι τίτλοι σας, δεν ξέρω, ισοδυναμούν με μια σελίδα. Αν ρωτήσει κάποιος τι δουλειά κάνετε, τι θα το απαντήσετε?
8: Πληροφορικός ερευνητής στην πληροφορική.
0: Α, δεν θα πείτε εκείνο το παλιό κλασικό μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών?
8: Όχι, παρότι θεωρώ τον εαυτό μου μηχανικό βέβαια και κυρίως μηχανικό, ναι, θα τονίσω ότι είμαι πληροφορικός ερευνητής, οπωσδήποτε, πολύ ερευνητής και πληροφορικός, ναι.
0: Στον υπόλοιπο κόσμο είστε πιο γνωστός με γαλλικό όνομα.
8: Ναι, γιατί έχω
0: Ζωζέφ
8: περάσει...
0: Ζωζέφ Σιφακής.
8: Ναι, έχω περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στη Γαλλία, όπου βρέθηκα το 1970... Άρχισα σπουδές πληροφορικής εκεί πέρα και μέχρι τώρα ζω στη Γαλλία, κυρίως ζω στη Γαλλία και επισκέπτομαι την Ελλάδα βέβαια όσο μπορώ.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1946, παλιώς σε μια μεσοαστική οικογένεια. Από την οικογένεια της μητέρας μου ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Η μητέρα μου γεννήθηκε στη Σμύρνη, έφυγε ενός έτους στην καταστροφή. Ο πατέρας μου από ένα χωριό νότια του Ηρακλείου. Οπότε είχα αυτό το πλεονέκτημα να επωφελούμε από δύο διαφορετικές κουλτούρες, έτσι, τη Μικρασιατική και την Κρητική, και νομίζω ότι αυτό επηρέασε πολύ την εξέλιξή μου και το πώς σκέφτομαι, το πώς αισθάνομαι, όλα αυτά. Έχω δύο διαφορετικές ευαισθησίες, ναι, αυτό.
0: Και ταυτόχρονα έχετε και την πληροφορία του ρίσκου, ότι κάποιος μπορεί να τολμήσει κάτι λίγο απίθανο.
1: Ως προς τι δηλαδή?
0: Ως προς το να φύγει από τον τόπο του, να δοκιμάσει πράγματα που μοιάζουν ίσως αφύσικα και εξωπραγματικά.
1: Ναι, μ' αρέσει να παίρνω ρίσκο, λελογισμένο βέβαια, αλλά μ' αρέσει πολύ, ναι, να, τα διακυβεύματα μ' αρέσουν, έτσι. Είναι ορισμένα στοιχήματα που βάζω με τον εαυτό μου, είναι ένα παιχνίδι με τον εαυτό μου βέβαια, το οποίο ως ένα βαθμό είναι και πώς το διαχειρίζομαι αυτό και η ευθύνη που έχω βέβαια μετά να πετύχω αυτό που βάζω σαν στόχο.

0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που ενδεχομένως σας ακολουθεί ακόμη και σήμερα?
1: Η παιδική μου ηλικία ήταν πολύ ευτυχισμένη, έτσι. Έζησα σε μια γειτονιά προσφυγική, αυτό που λέγανε στο Ηράκλειο κρατικός συνοικισμός. Μια γειτονιά με χωματόδρομους, σαλάνες. Είχα ό,τι μπορεί να κάνει ευτυχισμένο ένα παιδί, έτσι. Παιχνίδια, πετροπόλεμος, κυνηγούσαμε πουλάκια, ό,τι τρέχα μπορεί να φανταστεί. Και ήταν μια πολύ πολύ ευτυχισμένη ζωή, γιατί επίσης είχαμε την αγάπη των οικογενειών, έτσι. Δεν θυμάμαι ποτέ να έγινε κάτι, και αν υπήρχαν προβλήματα στην οικογένεια τα έκρυβαν επιμελώς από τα παιδιά. Οπότε πέρασα μια πολύ ευτυχισμένη ηλικία.
0: Ξένιαστη.
1: Ξένιαστη εντελώς.
0: Παρ' όλα αυτά καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Αυτό που καταλάβαινα είναι ότι ήμουν ισοστρεφής, ονειροπόλος. Χανόμουν δηλαδή, μπορούσα να κάθομαι να κοιτάω τον ουρανό με τις ώρες, τέτοια πράγματα. Χωρίς όμως να είμαι αντικοινωνικός, μ' άρεσαν τα παιχνίδια. Στις παρέες μου κάπως, δεν ξέρω, ήμουν αρχηγός πάντα, ενώ η σωματική μου διάπλαση, να πω την αλήθεια, δεν ήταν τέτοια, έτσι, δεν ήμουν ο παλικαράς, όλα αυτά. Αλλά κατά κάποιο τρόπο επιβαλόμουν στα παιδιά εκεί πέρα. Επίσης αυτό που θυμάμαι έτσι πολύ από την παιδική μου ηλικία είναι ότι είχα μια έμφυτη περίεργεια. Ρωτούσα αδιαλείπτως τους γονείς μου διάφορα πράγματα στα οποία δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν, παραδείγματος χάρη πώς δουλεύει ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας, πώς δουλεύει το ραδιόφωνο, γιατί πετάει το αεροπλάνο και όλα αυτά. Έλεγα μάλιστα πολλές φορές στον πατέρα μου ότι μου λέει ανοησίες, γιατί δεν έβρισκα επαρκείς τις εξηγήσεις. Οπότε είχα αυτή την έμφυτη περιέργεια η οποία μου έμεινε τελικά, και τώρα είμαι πάρα πολύ περίεργος. Δηλαδή όταν μου πει ένα ερώτημα μου μένει έτσι, είναι κάπως, λέω ότι είναι μια, στο DNA μου είναι μια γενετική αρρωστιά, ας πούμε, την οποία κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή. Και,
0: αυτό ίσως εξηγεί ότι... Και γιατί την ονομάζεται αρρώστια?
1: Όχι, γιατί είναι μια αιμονή, δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή ενοχλεί και όλους τους δικούς μου έτσι, που είναι στο περιβάλλον μου, διότι αν μου μπει κάποια ιδέα ότι πρέπει να την απαντήσω ή να το καταλάβω, κάτι να το καταλάβω καλύτερα, μου μένει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάπως ασθένεια έτσι, γενετική.
0: Δεν έχετε πάει σε γιατρό όμως γι' αυτό?
1: Όχι. Τώρα βέβαια η σύζυγός μου λέει ότι μικρός πρέπει να ήμουν κάπως αυτιστικός, δεν ξέρω πώς. Σίγουρα ήμουν κάπως ιδιαίτερος και παραμένω σε έναν βαθμό ιδιαίτερος, γιατί είμαι αρκετά κλειστός χαρακτήρας, χωρίς να είμαι αντικοινωνικός, αλλά έχω κάποιες... Ναι, κλείνομαι στον εαυτό μου, μ' αρέσει. Κάθε φορά, κάθε μέρα σκέφτομαι κάποια προβλήματα τα οποία με απασχολούν. Ναι, είμαι ερευνητής από τη φύση μου.
0: Μπορείτε όμως να απαντήσετε σε πολλές ερωτήσεις πια. Έχετε απαντήσεις για πολλά.
1: Ναι, αλλά είπα, οι ερωτήσεις οποίες δεν έχω απαντήσει είναι πολύ περισσότερες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Παραμένουν δηλαδή οι ερωτήσεις.
1: Κοιτάξτε, πάντα. Αλλά η αναζήτηση είναι, ξέρετε, καμιά φορά πήγαινα πορεία προς τη θάλασσα και περνούσα ένα βουνό, μετά ένα άλλο βουνό, λέω τώρα μετά είναι η παραλία, και ήταν πάρα πάρα πολλά βουνά τελικά. Είναι μια πορεία που χωρίς το όριο δεν ξέρουμε που είναι, αλλά νομίζω ότι έχω κάνει μια καλή διαδρομή στο να απαντήσω ορισμένα ερωτήματα.

0: επιλέξετε το αντικείμενό σας?
1: Ναι, αυτό τώρα είναι μια κάπως μεγάλη ιστορία, γιατί εγώ σπούδασα ηλεκτρόλογος μηχανικός στο Πολυτεχνείο, τελείωσα το 69. Ήθελα να φύγω κάπου στο εξωτερικό, γιατί το όνειρό μου ήταν να γίνω ερευνητής. Εκείνη την εποχή ήταν η δικτατορία, όπως ξέρετε. Είχα κάποιες δυσκολίες να πάρω ένα διαβατήριο. Τελικά έφυγα, βρέθηκα στη Γαλλία τον Αύγουστο του 1970. Πήγα στην Γκρενόμπλου και παρέμεινα μετά για 50 χρόνια, γιατί ήθελα να σπουδάσω φυσική. Μου άρεσε τότε η φυσική. Αλλά εκεί πέρα συνάντησα ένα υπολογιστή και η συνάντηση ήταν μοιραία βέβαια, διότι μετά από 1-2 μήνες σπουδώ τότε η φυσική. Αλλά εκεί πέρα

0: αυτό.
1: Πείτε γιατί, μου ένα.
0: Γιατί πληροφορική, πώς να εξηγήσω τώρα εγώ στον πατέρα μου τι είναι πληροφορική. Τώρα σας πω έναν έκδοτο λίγο τολμηρό, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Έκατσα στη Γαλλία χωρίς διαβατήριο, πολύ αντίξωες συνθήκες. Τελικά γύρισα το 76 πρώτη φορά στην Ελλάδα και πήγα στο μαγαζί του πατέρα μου που ήταν στην αγορά του Ηρακλείου και δίπλα ήταν ένας ο οποίος πουλούσε καρέκλες, έκανε καρεκλάς. Γιατί τότε τις καρέκλες δεν τις έπαιρνες από το IKEA, τις έφτιαχναν και τα τραπέζια και όλα αυτά. Ένας άνθρωπος έτσι πολύ ταλαιπωρημένος που είχε διωχθεί για τα φρονήματά του. Μου λέει, παιδί μου Σιφάκη, γιατί με έλεγε με το υποκοριστικό μου, τι σπουδάζεις τώρα στη Γαλλία? Του λέω πληροφορική. Μου λέει, και τι είναι αυτό? Του λέω, αρχίζω και του λέω, είναι πληροφορίες, έτσι αλλιώς τέτοιο. Με κοιτάει ο τύπος, έτσι σαν να
1: τον ξανά,
0: με μια καχυποψία. Μου λέει, δεν το περίμενα, παιδί μου Σιφάκη, ότι και η ρουφιανιά θα γίνει επιστήμη. Και πραγματικά τότε δεν το κατάλαβα κι εγώ, αλλά νομίζω ότι ήταν προφητικό αυτό που είπε ο άνθρωπος έτσι εκείνη
1: λέτε,
0: την εποχή το 1976.
1: Ναι. Με την έννοια της καταγραφής όλων των δεδομένων.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή φαντάστηκε κάτι, γιατί εγώ του έλεγα πληροφορική, πληροφορία, ότι... αλλά δεν το συσχέτησα ποτέ με αυτό το πράγμα. Ήταν μια διάσταση που δίδε αυτός και δεν την έβλεπα τότε εγώ.
1: Αφιερώσατε την καριέρα σας στο model checking για να εκμηδενίσετε, αν έχω καταλάβει σωστά, τα λάθη στα συστήματα.
0: Ξέρετε, η πληροφορική, για να το πω διαφορετικά, είναι μια επιστήμη που δεν έχει κατασκευαστική θεωρία. Δηλαδή, αν είστε ένας πολιτικός μηχανικός, βάζετε κάτω τις εξισώσεις και λέτε θα κάνω έτσι το σπίτι για να μην πέσει, υπάρχει στατικός υπολογισμός. Η πληροφορική είναι μια επιστήμη που έχει μια κάποια θεωρία, αλλά δεν ξέρεις αν γράφεις ένα πρόγραμμα αν είναι σωστό ή όχι. Δεν υπάρχει καμιά θεωρία για αυτό το πράγμα. Οπότε την εποχή που ήμουν φοιτητής, γενικά έκαναν τεστ τα προγράμματα. Τι σημαίνει τεστ? Έτρεχε στο πρόγραμμα και έβλεπε, βγάζει τα σωστά αποτελέσματα, αλλά έπρεπε να το κάνει να τρέξει για ένα πολύ μεγάλο αριθμό τιμών εισόδου. Και τότε υπήρχε η ιδέα της επαλήθευσης. Η επαλήθευση δεν είναι τεστ, είναι ότι θα αναλύσει το πρόγραμμα με μια θεωρία και θα βρεις εάν μπορεί να κάνει λάθος ή όχι. Δηλαδή στηρίζεσαι σε μια λογική ανάλυση, όχι μια εμπειρική ανάλυση που είναι το τεστ. Και αυτό που λένε model checking, η ιδέα ήταν ότι θα πάρω από το πρόγραμμα, θα βγάλω ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο αναπαριστά την συμπεριφορά του προγράμματος και θα αναλύσω αυτό το μαθηματικό μοντέλο, και γι' αυτό λέγεται model checking. Και όταν κάνεις αυτή την ανάλυση είναι για οποιασδήποτε τιμές εισόδου, δηλαδή δεν έχεις πια να κάνεις, είσαι σίγουρος 100% ότι το πρόγραμμα θα δουλέψει. Και αυτές τις ιδέες εφαρμόσαμε σε κρίσιμα συστήματα, όπως παραδείγματος χάρη στα αεροπλάνα και σε άλλα μετά. Τώρα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία.
1: Και είναι και κάτι που θεωρείται πια δεδομένο, ενώ κάποτε υπήρχε, φαντάζομαι, μόνο ως ιδέα.
0: Ως ιδέα υπήρχε όταν πέρασα, όταν πέρασα τη διατριβή μου, υπήρχε ως ιδέα και μάλιστα έμεινε ιδέα για καμιά 20 χρόνια. Γιατί για να εφαρμοστεί αυτή η ιδέα χρειαζόταν αρκετά ισχυρές μηχανές που δεν υπήρχαν αρχές του 80. Μετά κατά το 95 άρχισαν οι πρώτες οι βιομηχανικές εφαρμογές και τις βιομηχανικές εφαρμογές έκαναν εταιρείες και ιδιαίτερα ξεκίνησε με την Intel παραδείγματος χάρη, γιατί είχαν ένα πρόβλημα σε ένα επεξεργαστή και μετά άλλες εταιρείες ακολούθησαν.
1: Δεν χρειάστηκε να πιστέψει κάποιος στο όραμά σας?
0: Έκανα άλλους να πιστέψουν στο όραμά μου, γιατί ήταν δύσκολο στην αρχή όταν δημοσίευσα τα πρώτα αποτελέσματα. Ήταν μια προσέγγιση που ήταν δική μου και έπρεπε να την υποστηρίξω. Εκεί εργάστηκα, γιατί ένα πράγμα είναι ένα θεωρητικό αποτέλεσμα και άλλο είναι πώς το εφαρμόζεις. Και για να φτάσεις στην εφαρμογή χρειάζεται κάποιος χρόνος. Εκεί τώρα δούλεψα και με άλλους βέβαια, έγινε μια ολόκληρη επιστημονική κοινότητα αρκετά μεγάλη, η οποία ανέπτυξε τα αποτελέσματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη βιομηχανία. Δεν είναι δηλαδή ποια η ιδέα ήταν δική μου, αλλά τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολλών ανθρώπων μετά.

0: επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Υπήρξε κάποιος που σας ενθάρρυνε να συνεχίσετε?
1: Θα έλεγα ότι είμαι πολύ πείσμον.
0: Και δεν χρειαστήκατε κάποιον.
1: Υπήρχαν ορισμένοι άνθρωποι, φίλοι, είναι καθηγητές που πίστεψαν. Αλλά ξέρετε, οι ακαδημαϊκές κοινότητες είναι αρκετά, πώς θα το έλεγα, αρκετά
0: επιφυλακτικές,
1: νέες ιδέες, έτσι, ναι. Οπότε αρχικά αντιμετώπισα όλη αυτή τη δυσπιστία, επειδή άλλοι προσπαθούσαν με άλλους τρόπους να το κάνουν αυτό και κάποια εμπόδια από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ήταν εύκολο πάντα. Και αυτό ισχύει βέβαια, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός στην έρευνα και καλώς γίνεται έτσι.
0: Και πώς καταφέρατε να τους πείσετε?
1: Ήταν, τώρα με ρωτάτε λεπτομέρειες, αλλά είναι ενδιαφέρουσες ίσως, γιατί προσπαθούσαμε να δημοσιεύσουμε σε έγκριτα περιοδικά και δεν τα καταφέρναμε. Οπότε κάναμε τη δική μας conference και τελικά σιγά σιγά μαζέψαμε κόσμο, ήρθαν οι βιομήχανοι και μια στιγμή βρέθηκε μια μεγάλη κοινότητα και τότε de facto λες, εμείς εδώ είμαστε, κάνουμε αυτά.
0: Με μια απλοϊκή σκέψη μπορεί να πει κανείς ότι από τη μια η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι επιφυλακτική απέναντι στην πρωτοπορία, ωστόσο το κεφάλαιο ή η καθημερινότητα απαιτεί νέες ιδέες, άρα τις χρηματοδοτεί κιόλας.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι υπάρχει μια πορεία στην εξέλιξη της γνώσης και εύχομαι την πορεία αυτή να μην την καθορίζει το κεφάλαιο. Τώρα βέβαια συμβαίνει αυτό δυστυχώς με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει αυτή η πορεία, υπάρχουν τα ανοιχτά προβλήματα, υπάρχει μια πορεία στη γνώση, υπάρχει ένα σύνορο και προσπαθούμε να σπρώξουμε τα σύνορα της γνώσης να πάμε λίγο παραπέρα. Αυτό το ορίζει η ίδια η γνώση και η εξέλιξη της γνώσης. Από εκεί και πέρα τώρα πώς γίνονται τα πράγματα, νομίζω ότι η ιδιοφυΐα, η πρωτοβουλία των ερευνητών και φυσικά το πώς ίσως και το κράτος και η βιομηχανία βέβαια δίνει τις ευκαιρίες. Για μένα ήταν τρομερό κίνητρο το ότι είχα αυτή τη συνεργασία αρχικά με την αμυντική βιομηχανία τη γαλλική και μετέπειτα με την Airbus. Τότε δεν λεγόταν καν Airbus, ήταν μια μικρή εταιρεία, λεγόταν Aerospatial.
0: Έχει σημασία δηλαδή που βρίσκεται κανείς και σε ποια στιγμή της ζωής του βρίσκεται.
1: Βεβαίως. Ναι, αυτό θέλω να το τονίσω. Δηλαδή το ότι πήρα ένα βραβείο είναι αποτέλεσμα μιας συγκυρίας. Βρέθηκα με τις κατάλληλες ιδέες, τον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο περιβάλλον. Σίγουρα αυτό που έκανα εκεί δεν θα μπορούσα να το κάνω εδώ, είναι σίγουρο, για πάρα πολλούς λόγους.
0: Η πολιτεία έχει αναγνωρίσει το μέγεθός σας και τη μοναδικότητά σας? Μάλλον είναι κάτι που δεν σας αφορά.
1: Δεν με ενδιαφέρει και τόσο αυτό το πράγμα. Να σας πω για ποια πολιτεία λέτε τώρα. Κοιτάξτε, έχω αναγνωρίσει τώρα, είμαι μέλος 7 ακαδημιών, αυτό δεν είναι η πολιτεία. Η γαλλική κυβέρνηση με έχει αναγνωρίσει, δεν υπάρχει θέμα. Και από την Ελλάδα έχω πάρει κάποιες διακρίσεις. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι πρωτίστως να είμαι ένας καλός ερευνητής, να προχωρώ στις γνώσεις μου, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Να αναγνωρίζετε το όνομά σας?
1: Θα πω ψέματα αν πω ότι δεν ικανοποιήθηκα που πήρα το βραβείο Τούρινγκ. Κυρίως αυτό που με ικανοποίησε είναι ότι μου έδωσε ένα βήμα, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκεσαι, ξέρω εγώ, στο φως των προβολέων και όλα αυτά. Οπότε εκεί πέρα είναι και μια πρόκληση για σένα, διότι μιλάς σε δημοσιογράφους, τέτοιο. Οπότε πρέπει να φανείς αντάξιος αυτής της τιμητικής διάκρισης. Να πω την αλήθεια, αυτό που με ενδιαφέρει, ναι, είναι να κάνω σωστά τη δουλειά μου, τίποτα άλλο.
0: Κυρία Σιφάκη, επιστημονικά έχετε καταφέρει να εκμηδενίσετε τα λάθη στα συστήματα. Υπαρξιακά όμως...
1: Όχι, δεν τα έχω, γιατί
0: όχι.
1: Δεν πρέπει να λέμε όχι, όχι, όχι.
0: Εντελώς.
1: Κοιτάξτε, είναι, πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Κοιτάξτε, γιατί αυτή η μέθοδος που επινόησα, η εφαρμογή της στοιχίζει πάρα πολύ και επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς στο πώς γράφεται, παραδείγματος χάρη ένα λογισμικό, πώς αναπτύσσονται τα συστήματα, που κοστίζουν πολύ. Οπότε αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται κυρίως στα λεγόμενα κρίσιμα συστήματα. Δηλαδή, στο διάστημα, όταν διακυβεύεται, διακινδυνεύει η ζωή του ανθρώπου ή μπορεί να υπάρχουν σφάλματα που να επηρεάσουν το περιβάλλον. Όταν όμως για τα λογισμικά, ξέρω εγώ, που έχετε στο γραφείο σας και όλα αυτά, δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, είναι πολύ ακριβό. Δηλαδή, μια γραμμή κώδικα για κρίσιμο σύστημα στοιχίζει 1.000 δολάρια περίπου. Οπότε αυτό, ναι. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα θέμα πολυπλοκότητας. Ότι όταν το σύστημα είναι τρομερά πολύπλοκο, τότε η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι ιδιαίτερα στη δουλειά του μηχανικού υπάρχει αυτό το θέμα της πολυπλοκότητας, ότι όταν ένα σύστημα γίνεται πολύ πολύπλοκο πια, τα μαθηματικά ξεπερνιόνται, πρέπει να καταλάβουμε πώς είναι φτιαγμένο το σύστημα. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε, ιδιαίτερα τώρα σήμερα με το ίντερνετ, με τις πλατφόρμες, τις διαδικτυακές. Νομίζω ότι αυτές δεν επαληθεύονται με τη μεθοδόν. Σίγουρα ορισμένα κομμάτια ίσως που είναι κρίσιμα.

0: ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν συγγενείς, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος στην πολιτική της κηδεία που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Τους επικίνδυνους λόγους εκφώνησαν οι γιοί της, στα εγγόνια της καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. Την τελευταία του πνοή άφησε 17χρονος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι κατά την έξοδο του από το σχολείο μαθητής Τρίτης Λυκείου, σύμφωνα με πληροφορίες κατέρευσε. Εξαιρετικά σοβαρή γίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άχρηα το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστήριξη νεφρού. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Τρόγιο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μήνη Περιμετρική Πατρών με έναν 47χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα δύο άνδρες για έκρηξη και εμπρισμό σε πολυκατοικία. Εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούριν, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Είδατε την αντίστοιχη ταινία
8: The Imitation Game.
2: Πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται στο πραγματικό?
8: Σε έναν βαθμό, ναι. Το imitation game, ας πούμε, το οποίο είναι ένα παιχνίδι όπου κάποιος ρωτάει ερωτήσεις σε έναν άνθρωπο και σε έναν υπολογιστή που είναι σε δύο διαφορετικά δωμάτια, του στέλνει ερωτήσεις και βλέπει τις απαντήσεις. Και ο Τούριν είπε ότι εάν ο υπολογιστής απαντάει το ίδιο καλά με τον άνθρωπο, τότε είναι το ίδιο έξυπνος ο υπολογιστής με τον άνθρωπο. Αυτό που δεν φαντάστηκε ο Τούριν είναι ότι ο υπολογιστής μπορούσε να απαντάει πιο καλά από τον άνθρωπο, έτσι.
2: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά στην πραγματικότητα ένας υπολογιστής μπορεί να απαντήσει εξίσου καλά με έναν άνθρωπο, κοιτάξτε, ο οποίος αισθάνεται πράγματα που ο υπολογιστής
8: σωστά,
2: δεν μπορεί.
8: Σωστά το θέτετε. Έχω γράψει πολλά κείμενα για αυτό το τεστ του Τούριν, γιατί το χρησιμοποιούν και ορισμένοι για να πούνε ότι ο υπολογιστής τους είναι πιο έξυπνος από τον άνθρωπο. Νομίζω ότι είναι τελικά κατά βάση το τεστ του Τούριν, το σχεδιασμό του δεν δίνει σωστά κριτήρια. Γιατί? Πρώτον, γιατί το τεστ γίνεται μόνο μέσω φυσικής γλώσσας. Αλλά ξέρω εγώ, ο σκύλος μου είναι πολύ έξυπνος και δεν μιλάει, άρα δεν περνάει το τεστ του Τούριν. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί αυτός που κάνει το τεστ να διαλέξει τις ερωτήσεις κατά ένα τέτοιο τρόπο που να βγαίνει πάντα ο άνθρωπος ή ο υπολογιστής νικητής. Αν δεν υπάρχει αντικειμενικότητα δηλαδή στο τεστ. Εγώ έχω προτείνει ένα άλλο είδους τεστ που είναι αυτό που λέμε τεστ αντικατάστασης. Δηλαδή ο υπολογιστής είναι το ίδιο έξιμος με τον άνθρωπο, αν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο όταν κάνει ο άνθρωπος ορισμένες εργασίες. Παραδείγματος χάρη, ο υπολογιστής είναι το ίδιο έξιμος με ένα οδηγό άνθρωπο, έτσι, γιατί οδηγεί το ίδιο καλά το αυτοκίνητο. Είναι? Όχι, δεν είναι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει το ίδιο καλά. Οπότε εκεί πέρα πια δεν είναι μόνο η αλληλεπίδραση με τη γλώσσα, αλλά είναι η αλληλεπίδραση με όλη τη φύση, με το οποίο αυτό είναι πιο γενικό τεστ.

0: Αλλά εκεί που επίσης μπορεί να κρίνει κανείς αυτά τα τεστ είναι ότι στηρίζονται μόνο σε, είναι ένα τεστ συμπεριφοράς μόνο. Δηλαδή λες στον υπολογιστή, στον άνθρωπο να κάνει κάτι και βλέπεις πώς συμπεριφέρεται. Και αυτό που λέω συχνά στις ομιλίες μου είναι το εξής, ότι η συμπεριφορά μόνο, η εξωτερική, δεν είναι το σωστό κριτήριο. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν παραδείγματος χάρη σήμερα πάρετε το ChatGPT, που είναι ένα αρκετά έξυπνο σύστημα, μπορεί να περάσει εξετάσεις ιατρικής. Να γίνει, ας πούμε, κάποιος λέει περνάει ιατρική, άρα μπορεί να γίνει ένας καλός γιατρός. Θα εμπιστευόσαστε ποτέ το ChatGPT γιατρό?
1: Νομίζω πως όχι, γιατί μέχρι στιγμή στη συνομιλία μου μαζί του δεν είναι πολύ ευχάριστη.
0: Αλλά μπορεί όμως να περάσει εξετάσεις ιατρικής, σας το διαβεβαιώνω.
1: Φαντάζομαι ναι. Απλώς έχω τσεκάρει ότι σε κάποια πράγματα που ξέρω σε σχέση με τη δουλειά μου, ακόμη είναι πάρα πολύ πίσω. Δεν έχει όλες τις πληροφορίες.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά ένας γιατρός έχει ένα κώδικα. Έχει ένα κώδικα ηθικό. Υπόκειται σε νόμους. Δεν θα βάλετε ποτέ το ChatGPT στη φυλακή αν κάνει κάτι στραβό. Έτσι δεν είναι? Ενώ αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ του υπολογιστή και του ανθρώπου όταν παίρνουν αποφάσεις. Ότι ο άνθρωπος είναι μια υπολογιστική μηχανή, αλλά παίζει όμως το ίδιο του το είναι. Δηλαδή, αν εγώ κάνω κάποιο λάθος, υπόκειμαι σε περιορισμούς, σε υποχρεώσεις και όλα αυτά. Ο υπολογιστής δεν τον νοιάζει. Εκεί τώρα μπαίνει και το θέμα ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για ηθική των υπολογιστών, γιατί δεν υπάρχει στον άνθρωπο το διακύβευμα, το ηθικό ή το αν παραβαίνω ένα νόμο, είναι ότι εγώ διακυβεύω την ίδια μου την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, τη φήμη μου και όλα αυτά. Αυτό δεν υπάρχει στον υπολογιστή. Οπότε εκεί πέρα νομίζω ότι γίνεται ένα, αυτό που λένε στη λογική, λάθος κατηγορίας. Δηλαδή οντολογικά ο άνθρωπος είναι κάτι και ο υπολογιστής είναι κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε σε αυτή τη βάση.
1: Αν φύγουμε από αυτή τη συζήτηση, αν δηλαδή δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τον υπολογιστή με έναν άνθρωπο, υπάρχει ένα άειλο ποιοτικό όριο που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τη μηχανή και δεν θα ξεπεράσει η μηχανή ποτέ τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα την ελέγχει πάντα.
0: Ναι, η απάντηση είναι προφανής. Ναι, υπάρχουν πολλά, αλλά να σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο. Οι μηχανές που έχουμε σήμερα μπορούν και αναλύουν αισθητήριες πληροφορίες. Δηλαδή βλέπει μια εικόνα, την αναλύει και λέει αυτός είναι ένας πεζός, είναι ένα stop κτλ. Όμως ο άνθρωπος αναλύει τις αισθητήριες πληροφορίες και έχει αυτό που λέμε κοινή γνώση. Δηλαδή έχει ένα μοντέλο του κόσμου το οποίο έχει φτιάξει από την παιδική του ηλικία. Δηλαδή αφού του γεννηθούμε έχουμε ήδη ορισμένες εγγενείς γνώσεις τις οποίες καλλιεργούμε μετά και φτιάχνουμε αυτό το μοντέλο. Με αυτό το μοντέλο του κόσμου ερμηνεύομαι τις αισθητήριες πληροφορίες. Αυτό το μοντέλο του κόσμου είναι πολύ δύσκολο να το κατασκευάσει ένας υπολογιστής, δεν θέλω να μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι το μοντέλο του κόσμου που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε τον κόσμο. Οι μηχανές όπως είναι σήμερα απλώς αναλύουν αισθητήριες πληροφορίες, αλλά μετά δεν μπορούν να τις συνδέσουν με αυτό το μοντέλο, όπου εκεί εδράζει και η συνειδητότητα και άλλες λειτουργίες νοητικές του ανθρώπου.

0: Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver.
1: Κύριε Σεφάκη, είπατε ότι συστήνεστε κυρίως ως ερευνητής. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά που σας αρέσει.
2: Είμαι ερευνητής μηχανικός.
1: Να κάνετε. Όλη η έρευνά σας πώς αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, πώς την κάνει καλύτερη? Έχετε μερικά παραδείγματα έτσι ώστε να καταλάβει εκείνος ο ψυχοριανός του πατέρα σας που νόμισε ότι είστε κατάσκοπος?
2: Ναι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή προσπαθώ να φτιάξουμε καλύτερα συστήματα και να εγγυηθούμε την ασφάλεια των συστημάτων που κάνουμε. Έτσι νομίζω ότι...
1: Πολύ απλοϊκά, με παραδείγματα.
2: Απλοϊκά παραδείγματα, ξέρω εγώ, φτιάξαμε την τεχνολογία για το που λέγεται fly-by-wire για τα αεροπλάνα. Δηλαδή μεταξύ του πιλότου και, ξέρετε, παλιότερα ο πιλότος είχε μοχλούς, τώρα βάλαμε ένα υπολογιστή, ο πιλότος έχει ένα στικάκι και έτσι καθοδηγεί, όλα ελέγχει την κίνηση του αεροπλάνου. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος, διότι δίνει περισσότερη ασφάλεια, κάνει οικονομία στα καύσιμα. Είναι μια μεγάλη πρόοδος και γενικά έχω δουλέψει για την ασφάλεια πυρηνικών εργοστασίων. Άρα ο τομέας μου είναι η ασφάλεια. Πώς κάνουμε τα συστήματα πιο ασφαλή, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και βέβαια υπάρχει σήμερα και μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορούμε να την κάνουμε ασφαλή, και δουλεύω γι' αυτό.
1: Θα λέγατε ότι διευκολύνετε τη ζωή των ανθρώπων?
2: Αυτό τώρα είναι κάτι τι σημαίνει και αν στόχος είναι να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων και κατά ποιο τρόπο να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Ναι, κοιτάω να κάνω, αν θέλετε, την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων καλύτερη. Να την κάνω τη ζωή πιο ασφαλή. Να γίνεται η διαχείριση πόρων πιο αποτελεσματικά. Τώρα, γιατί διευκολύνω τη ζωή, μπορεί να μπούμε και σε ένα άλλο επίπεδο που, αν πάρετε παραδείγματος χάρη το ChatGPT, μπορεί να διευκολύνει τη ζωή σας, γιατί το χρησιμοποιείτε για να γράφετε, με συγχωρείτε, δεν το λέω για σας, αλλά μπορεί όμως, και είναι αποδεδειγμένο πια, ότι αυτή η βοήθεια που σας προσφέρει συντείνει σε μια άλλη κατάσταση, ότι σας αφαιρεί, σας φέρνει ένα έλλειμμα γνωσιολογικό, έτσι αυτό έχει αποδειχτεί. Οπότε είναι μια ευκολία στη ζωή, αλλά είναι μια ευκολία στη ζωή που δεν πρέπει να την επιζητείτε ή να φροντίζετε να παίρνετε το καλύτερο από αυτό το εργαλείο και να καλλιεργείτε τις νοητικές σας ικανότητες. Πράγμα το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσω με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, ή ξέρω πώς θα γίνει, αλλά δεν γίνεται σήμερα.
1: Πόσα χρόνια θα μας πάρει?
2: Υπάρχουν τώρα διάφορες θεωρίες για το που βρισκόμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν ορισμένοι ανόητοι που λένε ότι φτάσαμε στο τέλος και αύριο θα γίνει. Ναι. Εντάξει, αυτά τα λένε για λόγους marketing προφανώς. Η ανάλυση που κάνω εγώ είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμα στα σπάργανα. Δηλαδή σήμερα έχουμε κυρίως συστήματα τα οποία είναι αλληλεπιδραστικά ερώτηση-απάντηση. Αλλά αυτό που θα θέλαμε θα είναι συστήματα τα οποία να είναι αυτόνομα. Δηλαδή, όπως σας είπα τώρα, να οδηγεί, ξέρω, ένα αυτοκίνητο, να ελέγχει ένα εργοστάσιο έξυπνο, να μπορεί να αντικαθιστά τον άνθρωπο σε λειτουργίες οι οποίες είναι πολύπλοκες και να μπορεί να τον αντικαθιστά και με μεγάλη βέβαια ασφάλεια. Σήμερα, όπως είπατε, το ChatGPT ήδη δεν του κάνετε εμπιστοσύνη, γιατί πολλές φορές μπορεί να βγάλει ανοησίες. Τώρα, για να δείτε πού είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα αυτόνομα συστήματα στα οποία εργάζομαι, αν η πιθανότητα το ChatGPT να κάνει ένα σφάλμα είναι για 99%, αλλά για εσάς είναι ανεκτό το 99%. Αν όμως το βάλουμε σε ένα αυτόνομο σύστημα, στο οποίο δουλεύει συνέχεια και επεξεργάζεται πληροφορία, στα 10 βήματα η πιστότητα θα πέσει πάρα πολύ. Οπότε δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Άρα, για να συνοψίζω, η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι μόνο για συστήματα αλληλεπίδραση μεταξύ σε φυσική γλώσσα και τέτοια πράγματα. Και θα θέλαμε βέβαια να τα χρησιμοποιήσουμε ευρέως για να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες, αλλά κατά τρόπο ασφαλή που δεν μπορούμε σήμερα.
1: Θα ήταν πολύ κοινικό ή ακυρωτικό για σας να ρωτήσει κάποιος τι νόημα έχουν όλα αυτά? Στα αλήθεια εξελίσσουν τον άνθρωπο?
2: Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα είναι το παιχνίδι, ναι, αλλά δεν φταίει η τεχνολογία, φταίει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο άνθρωπος αφότου βρίσκεται επί της γης, ανακάλυψε ορισμένες τεχνολογίες, τη φωτιά, τον τροχό, τους μοχλούς κτλ. Έχει το μοχλό, δεν χρειάζεται να είναι Ηρακλής για να μπορεί να σηκώνει πέτρες, είναι προφανές. Άρα, κάθε τεχνολογία μας αλλάζει. Και ο άνθρωπος συνεξελίσσεται με την τεχνολογία. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ανακάλυψε τη γραφή, ήρθε το βιβλίο και όλα αυτά, η τυπογραφία. Ξέρω, εγώ γνώρισα στην Κρήτη παππούδες οι οποίοι έκαναν το νερότοκριτο απ' έξω. Εγώ τώρα δεν μπορώ να μάθω το νερότοκριτο απ' έξω. Δεν είχαν δηλαδή μια χωρητικότητα μνήμης τρομερή, έτσι είναι. Τώρα, ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό μας συνεξελίσσεται με την τεχνολογία. Έτσι, και αυτό φαίνεται και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές.
1: Προς το καλύτερο.
2: Τι είναι ο άνθρωπος? Να πάρουμε δηλαδή μια ανθρωποκεντρική ανάλυση του θέματος και να πούμε τι είναι ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος, είναι το «ον» το οποίο παράγει γνώση, το οποίο πρέπει να καταλαβαίνει τι του γίνεται. Πρέπει να έχει συνέστηση της ευθύνης του, πρέπει να έχει συνέστηση των επιλογών του κτλ. Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης νόησης τα οποία πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά χαλάσουν για οποιοδήποτε λόγο, τότε φυσικά κινδυνεύει, υπάρχει μια αλλίωση του ανθρώπου. Και αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς, προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς. Λέω στις ομιλίες μου την εξής παραβολή. Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα δούλο, ο οποίος ας πούμε ή όπως στους αραβικούς μύθους τα τζίνι, τα οποία λέτε θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο. Αν λοιπόν έχετε ένα τέτοιο τζίνι το οποίο να σας κάνει όλα σας τα χατήρια, τελικά τι θα είναι η ευτυχία σας εσάς? Θα είσαστε σαν ένα φυτό. Άρα εκεί πέρα μπαίνει το πρόβλημα, ότι ο άνθρωπος μπορεί να παγιδευτεί. Ο άνθρωπος εκ φύσης είναι νοθρός στο πνεύμα.
1: Αν το πιστεύετε αυτό?
2: Ναι, αυτό το πιστεύω, ναι. Πολύ νοθρός. Και εγώ είμαι νοθρός, αλλά φροντίζω να την ελέγχω. Ναι, βέβαια, είναι πολύ νοθρός το πνεύμα, ναι. Δηλαδή, αν κάποιος του κάνει ορισμένες δουλειές ή μάλιστα αν κάποιος τον βοηθάει να αποφασίζει. Γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτό το βάρος της ελευθερίας, όπου έλεγε και ο Σάρτρ ότι είμαστε καταδικασμένοι.
1: Η δέσμευση της ευθύνης.
2: Βέβαια, η ευθύνη, ότι βλέπεις τώρα το μικρό παιδί, ας πούμε, που θα πάει να ρωτήσει το ChatGPT τι θα γίνει αύριο, σε ένα βαθμό, πράγμα το οποίο εμένα με άγχωνε όταν ήμουν μικρός, λέω θα πάω να γίνω αυτό ή θα πάω να γίνω αυτό, αλλά μιλούσα με τον εαυτό μου. Ενώ τώρα, ας πούμε, μπορεί να μιλάει με το ChatGPT και εν τέλει μπορεί να αισθάνεται ότι δεν έχει και καμιά ευθύνη, διότι κάποιος άλλος τον συμβούλευσε και έκανε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι, ότι ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να, και δυστυχώς όλα συντείνουν στο να, και όχι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από πιο παλιά υπάρχει μία τάση να θέλουν να απαλλάξουν τον άνθρωπο από την ευθύνη. Να θέλουν να το ελαφρύνουν. Έτσι, βλέπετε όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που γίνανε στην Ελλάδα και αλλού, είναι μια καταστροφή. Έτσι, δηλαδή λέγαμε, όχ, τα καημένα τα παιδιά, μην τα ζορίζουμε και όλα αυτά. Βλέπετε που έχουμε φτάσει σήμερα να ελαφρύνουμε τα προγράμματα και όλα αυτά τα γελία, ας πούμε.
1: Γενικά υπάρχει μια τάση να ελαφρύνουμε τον άνθρωπο από οτιδήποτε, από την όποια ταλαιπωρία, από το όποιο βάρος.
2: Ναι, ωραία, εντάξει, τότε όμως τι είναι ο άνθρωπος, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, ας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω αφηρημένα. Πάρτε την εκπαίδευση. Τι είναι η εκπαίδευση? Η εκπαίδευση είναι ένα σπορ για το μυαλό μας. Πας στο σχολείο, προσπαθείς όχι μόνο να μάθεις, να μάθεις να σκέφτεσαι κτλ. Και εγώ όταν ήμουν μαθητής, καθόμουν και έλυνα ασκήσεις γεωμετρίας 10 ώρες, ξέρω εγώ, το βράδυ για να βρω μια λύση. Αυτό με βοήθησε πολύ να αυτοσυγκεντρώνομαι, να δημιουργώ και όλα αυτά. Αν σήμερα τώρα τα παιδάκια πάνε στο σχολείο και έχουν δίπλα το ChatGPT και τους κάνει τις σχολικές εργασίες, αυτό είναι καταστροφή για το πνεύμα τους. Και είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται και το έχω καταγγείλει επανειλημμένως, ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι είναι, ας πούμε, σαν να είμαι ένας αθλητής, δρομέας πάω να σπάσω τα ρεκόρ και στέλνω το ρομπότ και τρέχει για μένα και λέω εντάξει, σήμερα έκανα το καθοστάρι μου, είμαι φίλος και βρω. Έτσι, μα αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος, ιδιαίτερα για τα παιδιά μου.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούριν, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Κάποιοι αντιτάσσουν πως ο άνθρωπος θα χρησιμοποιεί τη μηχανή, την τεχνητή νοημοσύνη, την όποια εφεύρεση, για να έχει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό του και έτσι να μπορεί να περνάει καλύτερα.
1: Είναι ανόητοι αυτά που τα λένε αυτά τα πράγματα. Είναι ανόητοι αυτοί. Είναι απλώς μια ανοησία. Διότι όταν θα χάσει το μυαλό του και δεν θα μπορεί ούτε καν να σκέφτεται και θα έχει γίνει φυτό να πάει, δεν ξέρω τι θα πάει να κάνει. Πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα του ρίσκου από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα. Πρέπει να το δουν και πρέπει να το δουν οι κυβερνήσεις, πρέπει να το δουν οι θεσμοί, να υπάρξει έλεγχος σε αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα για τα παιδιά νομίζω. Δηλαδή σε ένα παιδί λες δεν θα πάρεις τσιγάρο, αν δεν έχεις, δεν ξέρω πόσο είναι νομοθεσία, δεν θα πιεις αλκοόλ. Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι, μπορεί να είναι ήδη κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε.
0: Πώς θα πείσετε τις κυβερνήσεις να κάνουν με τη σειρά τους ένα τέτοιο πλαίσιο, να δημιουργήσουν ένα τέτοιο πλαίσιο όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε αυτού του τύπου την πληροφορία?
1: Καταρχήν ήταν υποχρέωση των κυβερνήσεων και δεν το κάνουν αυτό το πράγμα και των θεσμών να πληροφορήσουν τον κόσμο γενικά. Να υπάρχει μια πληροφόρηση. Πριν κάνουν νομοθετήσεις, κάνεις κανόνες κτλ. Να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος στην κοινωνία, το οποίο δεν υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικά. Και για λόγους, εντάξει, δεν υπάρχει. Να σας πω την αλήθεια, είμαι κάπως απογοητευμένος και από τη συμπεριφορά των ανθρώπων και των συναδέλφων μου σε έναν βαθμό. Φυσικά από τις κυβερνήσεις δεν περιμένουμε τίποτα.
0: Γιατί το λέτε τόσο κατηγορηματικά?
1: Κοιτάξτε, γιατί είναι πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν μια πορεία της ανθρωπότητας. Βλέπετε το βάρος όλων αυτών των εταιριών που λέμε Big Tech. Είναι τεράστιο. Η επιρροή τους σε κυβερνήσεις, η επιρροή τους επίσης η ιδεολογική. Δεν είναι μόνο εταιρείες οι οποίες κάνουν το ChatGPT, κάνουν τα συστήματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επίσης ένα πιστεύω. Έχουν, δηλαδή άμα ακούσετε τον Elon Musk, ο Elon Musk προτείνει ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο εταιρείες, είναι ένα ολόκληρο σύστημα αξιών. Ένα σύστημα αξιών το οποίο πιστεύει στον τεχνολογικό δετερμινισμό, δηλαδή ότι η τεχνολογία είναι πάνω από τον άνθρωπο, θα επικρατήσει και όλα αυτά, τις ξέρετε αυτές τις θεωρίες. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σύστημα παίζει ένα ρόλο καθοριστικό σήμερα και στη στάση των κυβερνήσεων ως ένα βαθμό.
0: Το όφελος όλων αυτών ποιο είναι?
1: Ποιον?
0: Και των κυβερνήσεων και αυτών των επιχειρηματιών.
1: Αν ωφελούν σε τίποτα οι κυβερνήσεις εκτός από τους κυβερνώντες, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Νομίζω ότι, εντάξει, η κατάσταση είναι αυτή που ξέρουμε, δεν θα τη σχολιάσω.
0: Κύριε Σιφάκη, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή? Αναφερθήκατε κάποια στιγμή στο 1970 που φύγατε και πήγατε στο Παρίσι.
1: Με σίγουρα, σίγουρα. Με επηρέασε στην εξέλιξή μου. Ήταν μάλιστα και μια εποχή που ήταν εποχή αναταράξεων, Μάιος του 68, Βιετνάμ, σίγουρα. Με έκανε και προβληματίστηκα πολύ και ένας λόγος βέβαια που έφυγα από την Ελλάδα ήταν αυτή η κατάσταση. Και βέβαια και οι μετέπειτα καταστάσεις δεν με ενθάρρυναν να γυρίσω στην Ελλάδα. Κάποιο άλλο ιστορικό γεγονός το οποίο είχε κάποια επίδραση στην εξέλιξή μου και στο χαρακτήρα μου ήταν σίγουρα η μικρασιατική καταστροφή, γιατί ζούσα με τον παππού μου το Σμυρνιό, με τη γιαγιά μου τη Σμυρνιά, και είναι κάτι που με σημάδεψε έτσι και με έκανε πολύ να σκεφτώ για αυτό το πράγμα. Ναι, ποια άλλα γεγονότα. Γενικά παρακολουθώ την επικαιρότητα και να πω την αλήθεια.
0: Η δεκαετία του 90 δεν ήταν για σας καθοριστική, αφού εκεί είχατε και τα πρώτα αποτελέσματα της ερευνάς σας?
1: Εντάξει, ναι, ήταν.
0: Αλλά δεν δίνεται μεγάλη σημασία?
1: Όχι,
0: σε αυτό.
1: Δεν δίνω, γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα πιο σημαντικά και σας είπα ότι θεωρώ ότι εντάξει, έκανα κάτι, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό από αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Ποιο είναι το πιο σημαντικό?
1: Πιο σημαντικό είναι ότι είχα αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω ενδιαφέρον. Είμαι τώρα 80, αλλά έχω ένα πρόγραμμα έτσι στη δουλειά μου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κάθε μέρα που ξυπνάω λέω τι θα βρω σήμερα, τι θα σκεφτώ. Αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, ότι έχω καταλάβει ορισμένα πράγματα, νομίζω, και έχω ορισμένες βεβαιότητες. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που είμαι περισσότερο, είναι πιο σημαντικό.

0: έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ένας 82χρονος κατέληξε μετά από καυγά για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Το συμβάν έγινε στις 9.50 το πρωί όταν ένας 76χρονος με την 29χρονη φίλη του τσακώθηκαν για μια ξαπλώστρα και χτύπησαν ένα 82χρονο. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο της Βούλος όπου κατέληξε στις 11 το πρωί. Την τελευταία του πρωί άφησε 17χρονος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Κατά την έξοδό του από το σχολείο, μαθητής τρίτης Λυκείου κατέρευσε. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο συμμαθητή του Σταυρηλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν η οικογένειά της, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος στην πολιτική κηδεία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Με λόγια συγκίνησης αποχαιρέτησε τη μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν και ο αποχαιρετισμός του Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος τον επικείδιό του έκανε αναφορά σε προσωπικές στιγμές και ιστορίες με τη μητέρα του. Μας έμαθε να αγαπάμε τη ζωή και να νοιαζόμαστε βαθιά για τους ανθρώπους, ανέφερε ο Αντρίκος Παπανδρέου. Για τον κόσμο ήσουν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, για μένα ήσουν η γιαγιά μου, δυναμική και ευαίσθητη, ανέφερε η εγγονή της. Είμαστε πολύ παραπάνω από υπερήφανοι που είμαστε κομμάτι από αυτή την υπέροχη γυναίκα, ανέφερε ο εγγονός της Κωστής Κατσανέβας. Αποχαιρετούμε τη γυναίκα που άφησε τη σφραγίδα της, τη μεγαλύτερη αλλαγή που έγινε ποτέ στη χώρα για τις γυναίκες και επομένως για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Μαργαρίτα, σου οφείλουμε πολλά, ανέφερε η Άννα Διαμαντοπούλου στον επικείδιό της. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην κηδεία ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκείνης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας στις περιόδους διακυβέρνησής του. Βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, σχολίασε το Πασόκ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη μήνη περιμετρική Πατρών, με ένα 47χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε με κατεύθυνση προς τα Ταμπάχανα εξετράπη τη πορεία του και ανετράπη. Ο 47χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκρηξη, εμπρισμό, κατασκευή ακριτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι προκάλεσαν έκρηξη με τη χρήση αυτοσχέδιου εμπριστικού μηχανισμού στην είσοδο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκδήλωση μικρής εστίας φωτιάς και φθορές. Εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο σούπερ κάπ της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 το απόγευμα Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ.
2: Σε Εκλάντι Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα στα επιρροτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα επιρροτικά τους 30 βαθμούς.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι γνωστός στον υπόλοιπο κόσμο ως Ζωζέφ Σιφακής. Ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Το ότι το όνομά σας βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που είναι μικροί θεοί για τους υπόλοιπους, σας κάνει μερικές φορές να σκέφτεστε ότι έχετε κάτι παραπάνω από τους άλλους ή ένα θείο χέρι, ας πούμε, σας διάλεξε λοιπόν, από το πλήθος?
3: Κοιτάξτε, να σας πω, καταρχήν για το μικρή θεή, έτσι είμαι πολύ επιφυλακτικός γι' αυτό. Είμαι μέλος 7 ακαδημίων, έχω δει και βραβεία Νόμπελ. Κοιτάξτε, πρέπει κανείς να διαχωρίζει το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος τεχνικά και από το πόσο πλήρης είναι ένας άνθρωπος. Να σας πω, έχω δει πάρα πολλούς ανόητους ακαδημαϊκούς και σε βαθμό, έτσι. Μπορεί να είσαι πολύ καλός στην επιστήμη σου και να λες βλακίες παράλληλα.
2: Συμβαίνει πολλές φορές.
3: Συμβαίνει πολύ συχνά. Νομίζω ότι είναι μια κάποια, ας πούμε, υπεροψία, μέθη, αυτά που έλεγε και ο Καβάφης. Είναι κάποια αλαζονία. Εγώ νομίζω ότι ένας διανοούμενος πρέπει πάνω απ' όλα να είναι ταπεινός.

0: Γράφετε ποίηση. Σας αρέσει πολύ το φως. Στέκεστε πολύ στο φως.
1: Εμένα η δουλειά μου είναι μια δουλειά κατά κάποιο τρόπο μηχανικού δημιουργού, δημιουργίας ας πούμε. Αυτό το οποίο με έχει που μου αρέσει πολύ είναι η γλώσσα, γιατί μελέτησα τις γλώσσες μαθηματικά και από εκεί έφτασα βέβαια και στη μελέτη της γλώσσας. Σε μια περίοδο της ζωής μου που ήταν και μια περίοδος κάπως μεταφυσικού άγχους, τι είμαι σαν Έλληνας και τα λοιπά, δούλεψα πολύ τα αρχαία ελληνικά, τα οποία τα αγαπούσα από όταν ήμουν μαθητής.
0: Σε ποια ηλικία σας συνέβη αυτό?
1: Αυτό μου συνέβη γύρω στα έτη 80. Επειδή καταλάβαινα πολύ περισσότερο τι είναι η πληροφορία και με απασχολούσε πάντα το θέμα της νοημοσύνης, και έπεσα και σε ορισμένα βιβλία βέβαια τα οποία εμπνεόταν από τα αρχαία ελληνικά για να καταλάβουν πώς εξελίχθηκε η ανθρώπινη νοημοσύνη, και είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι αναλύσεις που γίνονται. Παραδείγματος χάρη, ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον είναι πώς στην εξέλιξη μιας γλώσσας, αν υποθέσουμε τώρα ότι οι γλώσσες εξελίχθηκαν ομαλά, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά ας υποθέσουμε τώρα ότι ο άνθρωπος σε μια στάδιο της εξέλιξης είχε την νοημοσύνη ενός κόρακα, παραδείγματος χάρη, ξέρει θα πει πέτρα, ξέρει θα πει φύλλο, αλλά τι θα πει ελευθερία, ξέρει. Άρα πώς αναδύονται οι αφηρημένες έννοιες μέσα από τις συγκεκριμένες έννοιες? Πώς αναδύεται η έννοια ελευθερία, δικαιοσύνη, η ψυχή, τι είναι η ψυχή? Οπότε ορισμένοι μελέτησαν από την εξέλιξη της ετυμολογίας των αρχαίων ελληνικών πώς εμφανίζονται οι αφηρημένες έννοιες. Τι σημαίνει ψυχή, παραδείγματος χάρη, από το ψύχο που σημαίνει φυσό. Η ελληνική γλώσσα επίσης έχει το εξής φανταστικό, το οποίο βέβαια οι Έλληνες δεν το εκτιμούν πια, εντάξει, λυπηρών βέβαια. Είναι πλούσια, ιδιαίτερα η γλώσσα του Ομήρου είναι εκπληκτικά πλούσια σε νοήματα, αλλά όχι μόνο σε νοήματα, δηλαδή ότι μπορεί να πει στη θάλασσα, δεν ξέρω, με 10 διαφορετικούς τρόπους, αλλά και σε κατασκευές επίσης, δηλαδή ο τρόπος που κατασκευάζεις τις φράσεις και εκφράζεσαι. Υπάρχουν κατασκευές που βρίσκεις τώρα μόνο στα γερμανικά, παραδείγματος χάρη. Με προβλημάτισε πολύ η εξέλιξη, έτσι, και θαύμασα ιδιαίτερα, βέβαια στο βαθμό που μπορούσα να κατανοώ τον Όμηρο. Έκανα διάφορες δουλειές λεξικά, ήμουνα πολύ παθιασμένος με την αρχαία ελληνική και μελέτησα κάπως και την εξέλιξη της συνειδητότητας μέσα. Δεν θέλω να μιλάω πολύ γιατί θα μιλούσα ώρες, αλλά αυτό που είναι χαρακτηριστικό, υπάρχουν διάφορες θεωρίες, αφού μιλάμε τώρα και για την Οδύσσια. Τώρα λέμε ότι το ίδιο πρόσωπο έγραψε η Ιλιάδα και η Οδύσσια, αλλά είναι διαφορετικές σε πολλά σημεία. Και ιδιαίτερα στον τρόπο που η συνειδητότητα του ανθρώπου εκφράζεται, δηλαδή όταν ο Αχιλλέας οργίζεται, φωνάζει τη μητέρα του. Οι άνθρωποι μιλούν με τους θεούς πολύ συχνά στην Ιλιάδα. Στην Οδύσσια τώρα ο Οδυσσέας είναι πιο υπεύθυνο άτομο, έτσι, σκέφτονται ότι πρέπει να γυρίσει στο σπίτι του. Οπότε λένε ότι, επειδή μπορεί να υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα, ότι υπήρξε μια ορίμανση της συνειδητότητας, η οποία φαίνεται μετά στα ελληνικά γράμματα, ξέρω εγώ, με
0: τις
1: Σαπφό. Δηλαδή φαίνεται πια πως ο άνθρωπος δά πολύ πιο υπεύθυνα και ποιος ήταν και ο ρόλος, ή θα ήταν μια αφαίρεση.
0: Άρα από ένα σημείο και μετά αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
1: Ακριβώς, και δεν έχει πια ανάγκη με τους προσοκρατικούς.
0: Και να τα βάζει με
1: τους προσοκρατικούς βέβαια ιδιαίτερα, που είναι και ένα...
0: Οπότε αν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα στον Όμηρο και στον Τούρινγκ, νομίζω θα διαλέγατε τον Όμηρο ως πιο σημαντικό για την ανθρωπότητα.
1: Εντάξει, ο Όμηρος είναι ένας θησαυρός, είναι κάτι το ανεξάντλητο, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο η ποιητικότητα, είναι και η ανθρωπιά που αποπνέει ο Όμηρος. Υπάρχουν μέσα σκηνές στον Όμηρο. Η σκηνή, ξέρω εγώ, που ο σκύλος πεθαίνει στα πόδια του Οδυσσέα. Ή ας πούμε που πάει ο Πάτροκλος να ζητήσει από τον Αχιλλέα το σώμα του Έκτορα και τον παρακαλεί, δώσε μου το σώμα κτλ. Και τελικά η σκηνή τελειώνει ότι κλαίνε και οι δυο. Δηλαδή υπάρχει ενσυναίσθηση αυτή, έτσι, ότι...
0: Πράγμα που θα βρούμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τυπικά
1: κοιτάξτε,
0: δείχνει μια συμπόνια.
1: Την τεχνητή νοημοσύνη με ενοχλεί. Δηλαδή,
0: όχι,
1: κοιτάξτε. Ναι, βέβαια, με ενοχλεί. Είναι ένα ηλίθιο πράγμα, ας πούμε, το οποίο...
0: Α, χαίρομαι
1: κοιτάξτε,
0: που το λέτε.
1: Ναι, κοιτάξτε, γιατί βέβαια οι άνθρωποι έχουν την τάση να ανθρωπομορφίζουν. Δηλαδή, όταν, ας πούμε... Οι ηθαγενείς πήγαν οι Ισπανοί, ξέρω εγώ, με τα τουφέκια και είδαν τους ηθαγενείς της Λατινικής Αμερικής. Οι άλλοι τους πήραν για θεούς, βέβαια, και είπαν έχουν τη βροντί και έτσι τους πέταξαν κιόλας. Ή ας πούμε, όταν οι πρωτογονιλαίοι βλέπουν αυτοκίνητο ή νομίζουν ότι ο άνθρωπος έχει τάση να ανθρωπομορφίζει. Αλλά Νομίζω ότι στον αιώνα μας τουλάχιστον πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι. Οι μηχανές είναι άψυχες. Άλλο η μηχανή, άλλο είναι ένα αεροπλάνο, άλλο είναι ένα πουλί. Πετάει το αεροπλάνο, πετάει και το πουλί, έτσι. Είναι διαφορετικό πράγμα, είναι διαφορετικές οντότητες. Ο άνθρωπος κάνει μηχανή, η μηχανή δεν κάνει άνθρωπο. Αυτή είναι μια οντολογική διαφορά στη φιλοσοφία.
0: Έχουν όλοι οι άνθρωποι όμως τη συνείδηση, το κριτικό πνεύμα ή δεν ξέρω τι άλλο απαιτείται ώστε να κάνουν αυτό το διαχωρισμό και να μην πέσουν στην παγίδα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα της παιδείας. Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχουν οντότητες, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης που μίλησε για οντολογία, εάν δεν μπορούν να το καταλάβουν, τι να γίνει? Σημαίνει ότι κάπου δεν σκέφτηκαν αρκετά.
0: Δεν θα τους λυπηθείτε?
1: Εγώ συμπάσχω με τον άνθρωπο. Έχω, να μην πω αυτό, έμπαθη που λένε στα αγγλικά.
0: Ενσυναίσθηση.
1: Ναι, σίγουρα, ας πούμε, έχουμε μια μοίρα κοινή και νοιάζομαι για τον άνθρωπο. Τώρα, το πόσο ο άνθρωπος φτάνει εκεί που φτάνει, αυτό υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις και φταίει και ο ίδιος άνθρωπος πολλές φορές.
0: Άρα, να καταλάβω ότι σε προσωπικό επίπεδο εσείς δεν προσπαθήσατε ποτέ να ξεπεράσετε την ανθρώπινη θνητότητα, ούτε προσπαθήσατε με τη δουλειά σας να τα βάλετε με την ανθρώπινη φθορά και με το τέλος μας?
1: Όχι, αυτό δεν είμαι βιολόγος, δεν μπορώ να πω ότι με απασχολεί αυτό το πράγμα. Το ότι έχουμε μία πεπερασμένη ζωή δεν με απασχολεί καθόλου αυτό το πράγμα. Το άλλο τώρα είναι, ο άνθρωπος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις μηχανές. Είναι προφανές αυτό το πράγμα, αρκεί να το καταλάβουμε. Υποτιμούμε τους εαυτούς μας όταν, αλλά σας είπα, υπάρχει επίσης όλη αυτή η προπαγάνδα σήμερα, η οποία είναι ασταμάτητη όπως βλέπετε. Και με εκπλήσει ότι κάθε φορά που συζητάω με ένα δημοσιογράφο μου λέει πάντα αυτό. Φαίνεται ότι είναι στο μυαλό των ανθρώπων, έτσι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας φτάσει. Όχι, δεν μπορεί να μας φτάσει.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Από τη στιγμή που είδαμε τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή μέχρι τη στιγμή που έγινε μέρος της δουλειάς μας, όποια ναι, δουλειά και αν ναι, κάνει ναι, ο καθένας ναι. μας, μέχρι τη στιγμή που αυτός ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπήκε στο κινητό μας και πια μπορούμε να κάνουμε τα πάντα χωρίς να έχουμε ανάγκη τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως υπάρχει και ένας δικαιολογημένος φόβος ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πολύ πιο γρήγορη από ότι είναι η ανθρώπινη εξέλιξη.
1: Αυτό που ίσως θέλετε να πείτε είναι ότι ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιεί τόσο γρήγορα την εξέλιξη.
0: Νομίζω δεν μπορεί να περιέξει. Δεν είμαστε σε θέση να περιέξουμε την τόση ταχύτητα
1: ναι,
0: των
1: είναι
0: αλλαγών.
1: Μια συνείδηση που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αρκετά γρήγορα. Εντάξει, αυτό ισχύει γιατί η τεχνολογία πάει πραγματικά πολύ γρήγορα. Έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα και νομίζω ότι οι επερχόμενες γενιές βέβαια που θα το βρουν έτοιμο αυτό το πράγμα θα εκπλήσονται λιγότερο.
0: Έτσι. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Ναι.
0: Για την ώρα όμως μιλάτε με εκείνον τον παλιό κόσμο που εξακολουθεί να εκπλήσετε.
1: Να πω και κάτι άλλο όμως ναι. ότι στον κόσμο αρέσει να εκπλήσετε. Δηλαδή αν του πεις τώρα να κάτσει να σκεφτεί σοβαρά την κατάστασή του, περάσαμε στην Ελλάδα κρίσης. Ο κόσμος του λες... Θα γίνει καταστροφή του κόσμου σύμφωνα με το ημερολόγιο των Μάγιας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πότε, 2012. Όλος ο κόσμος εκστασιάζεται, πες του για εξωγήινους, όλα αυτά. Γιατί τον βγάζουν από την καθημερινότητα. Αν του λες ένα αφήγημα το οποίο τον βγάζει από την καθημερινότητα, τον κάνει έτσι να συγκινείται, να ανατριχιάζει. Αν πεις τώρα στον άνθρωπο που γυρίζει από τη δουλειά του κουρασμένος, σκέψου τώρα τι θα γίνει αύριο και πώς. Θέλει κάπου να υπάρχει αυτή η τάση της φυγής και μια τάση φυσιολογική στον άνθρωπο να του αρέσει ένα παραμύθι, τα παραμύθια.
0: Μα δεν είναι πιο συναρπαστική η μαγεία από το ρεαλισμό.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και παραμύθια, υπάρχουν μύθοι οι οποίοι μπορεί να σε οδηγήσουν κάπου που δεν πρέπει.
0: Υπάρχει πεπρωμένο, υπάρχει μια γραμμή την οποία ακολουθεί ο κάθε άνθρωπος και φτάνει κάπου. Τι έχετε καταλάβει?
1: Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι κάθε μέρα στον άνθρωπο υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και ο άνθρωπος κάνει τις επιλογές που καθορίζουν την πορεία του. Τώρα, αν υπάρχουν άλλες δυνάμεις που σε βοηθούν σε αυτές τις επιλογές, δεν θα το ρισκάρω.
0: Η τύχη υπάρχει στη ζωή μας.
1: Εντάξει, είναι αυτός ο ασταθμητός παράγοντας που λέτε τύχη. Από τη στιγμή που υπάρχουν επιλογές, γιατί κάθε μέρα μπορείτε. Αυτό είναι και κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου, βέβαια, ότι ο άνθρωπος βλέπει τις επιλογές. Εκεί τώρα εξασχείς και την ελεύθερη σου βούληση, διότι λες κάνω αυτό ή κάνω αυτό ή κάνω αυτό, ανάλογα βέβαια με τις δυνατότητες που έχεις. Αλλά ο παράγοντας τύχη μπαίνει επίσης επειδή έχετε και τις επιλογές. Και από την μη προβλέψιμότητα βέβαια των φαινομένων που εκεί πέρα πια δεν μπορείτε να κάνετε.

0: Ακούτε καλύτερα στο όνομα Ιωσήφ ή Ζωζέφ? Πώς σας αρέσει?
1: Ζήφης.
0: Ούτε Ιωσήφ ούτε Ζωζέφ. Ζήφης ήταν ο παππούς.
1: Ναι, ο παππούς μου ο Ζήφης, ναι. Ο οποίος ζούσε στην Νότια Κρήτη, σε χωριό, τον γνώρισα. Ήταν τσαγκάρης. Είχε σπουδάσει σχολαρχείο την εποχή εκείνη. Ήταν πολύ γραμματισμένος. Εγώ τον θυμάμαι και διάβαζε. Είχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Μου έλεγε ορισμένα πράγματα. Μου έμαθε ορισμένα πράγματα. Ήταν έτσι ένας κάπως ιδιαίτερος άνθρωπος. Ίσως πήρα ορισμένα χαρακτηριστικά του.
0: Α, μας ακολουθούν, λέτε, οι πρόγονοί μας.
1: Σίγουρα,
0: τους
1: όχι.
0: Κρατάμε τόσο
1: εμείς
0: πολύ.
1: Τους κρατάμε. Εμείς τους κρατάμε. Και αυτό και τη γιαγιά μου την Κρητικιά. Και ιδιαίτερα βέβαια τη γιαγιά μου τη Σμυρνιά, με την οποία είχα ένα πολύ ισχυρό δεσμό. Βλέπετε, δεν αναφέρω τους γονείς μου. Έτσι, περισσότερα οι παππούδες. Σ' αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, αλλά οι παππούδες παίζουν ένα ρόλο έτσι κάπως.
0: Νομίζω ότι είναι πιο μυθικά πρόσωπα.
1: Ναι, σε δεύτερο πλάνο. Και εγώ είχα την τύχη να έχω 4 πολύ ενδιαφέροντες παππούδες, παππού-γιαγιά. Η γιαγιά μου, η Σμυρνιά μου, έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος χαροκαμένος. Έχασε 2 παιδιά στη Μικρασιατική καταστροφή. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, λίγα λόγια, πολύ αυστηρός. Μου έμαθε ορισμένα πράγματα και πολύ δοτικός, και αυτό μου το έμαθε. Και θέλω και εγώ στη ζωή μου, μου αρέσει να είμαι δοτικός. Ναι, αυτό μου έμαθε η γιαγιά μου. Ναι.
0: Τι δίνετε περισσότερο από τον εαυτό σας στους άλλους?
1: Νομίζω ότι δίνω ό,τι μπορώ. Νομίζω ότι να εξηγώ επίσης στον κόσμο αυτό που ξέρω και να λέω τις αλήθειες μου σε ένα βαθμό, αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί και θεωρώ ότι είναι αποστολή μου.
0: Αντέχουν οι άνθρωποι όλες τις αλήθειες?
1: Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα.
0: Δεν σας νοιάζει?
1: Όχι, εμένα δεν με νοιάζει και μερικές φορές μου λένε ότι παίρνω ρίσκα, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή, δεν θα αλλάξω τώρα.
0: Δεν μοιάζεται πάντως για τεχνοκράτης, τουλάχιστον εξωτερικά, δεν ξέρω,
1: δεν ξέρω τι είναι τεχνοκράτης. Εγώ είμαι μηχανικός, τεχνοκράτης δεν ξέρω, δεν μου αρέσει ο όρος. Λέω είμαι λίγο επιστήμονας, αλλά είμαι βασικά μηχανικός. Γιατί ξέρετε, υπάρχει η επιστήμη, καταλαβαίνουμε τον κόσμο, και μετά ο μηχανικός έχει καταλάβει τον κόσμο και προσπαθεί να φτιάξει κάτι, να δημιουργήσει. Και αυτό που λέω είναι ότι ο Θεός είναι μηχανικός. Αποκλείεται να είναι επιστήμονας. Γιατί τον ξέρει τον κόσμο, αυτό να φτιάξει. Κάνει πειράματα, τώρα δημιουργεί. Οπότε λέω ότι αυτό είναι το πιο. Δηλαδή το να είμαι αρχιτέκτονας, το να είμαι μηχανικός, αυτό είναι ό,τι πιο ευγενές μπορώ να φανταστώ.
0: Πιστεύετε στο Θεό, υπάρχει?
1: Πιστεύω, βέβαια. Δεν θα το σχολιάσω παραπέρα. Δηλαδή, εντάξει, είναι και κάτι το προφανές το οποίο δεν το συζητώ. Ναι, το τι σημαίνει πιστεύω επιδέχεται ανάλυσης, αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει μια ανώτερη νοημοσύνη η οποία έφτιαξε τον κόσμο. Αυτό είμαι ακράδαντα πεπισμένος. Και ότι εδώ πέρα ήρθαμε. Αυτό σκέφτομαι στη ζωή μου, ότι έχω ένα ταλάντο. Θα σκέφτομαι την παραβολή των ταλάντων έτσι και λέω, ήρθα εδώ πέρα, έχω ένα τάλαντο και το θέμα είναι πώς θα το κάνω να καρποφορήσει και να γίνω κάπως καλύτερος. Καλύτερος σημαίνει να καταλάβω τον εαυτό μου, τον κόσμο, και επίσης να βοηθήσω τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια πορεία της ανθρωπότητας η οποία νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, να φτάσει στο καλό, να βρει το καλό.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς που είχαν σήμερα το πρωί ένας 82χρονος με έναν 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης, με τον πρώτο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μία ξαπλώστρα. Οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια, με τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76χρονο και μια 21χρονη που ήταν μαζί του. Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιοβούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Διονύσου. Το δυστύχημα έγινε στη λεωφόρο Διονύσου στο ύψος της οδού Κάδμου, όταν δύο ταχυστοποιοί επέβαιναν δύο 19χρονοι, εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκουσε σε κλειδώματα. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο ένας 19χρονος, ο συνομιλικός του μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι είχε υποστηρίξει νεφρού. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν συγγενείς, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος στην πολιτική της κηδεία που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός, αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιώσιφ Σιφάκη, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ πληροφορικής. Μου επιτρέπετε να μην αναφέρομαι σε όλους σας τους τίτλους? Θα χρειαζόμουν τουλάχιστον 10 λεπτά. Είπατε ότι συστήνεστε μηχανικός.
12: Ερευνητής μηχανικός.
9: Αν βρεθείτε εκεί στο χωριό του Σύφη καμιά φορά και πάτε για διακοπές.
12: Πάω, ναι. Επισκέφτομαι την περιοχή, ναι. Παλιότερα πήγαινα πιο συχνά, ναι. Αλλά έχω δεσμούς με την περιοχή και ίσως πρέπει να μιλήσω γι' αυτό, γιατί είναι οι δεσμοί με την Κρήτη γενικά. Όταν ήμουν μικρός πήγαινα διακοπές στο χωριό του πατέρα μου τα καλοκαίρια. Το χωριό είναι χτισμένο στα ερείπια της αρχαίας Γόρτινας, η οποία ήταν μινωική πόλη, μετά δωρική πόλη και μετά πρωτεύουσα επικυριαρχίας Ρωμαίων. Τη ρωμαϊκή εποχή ήταν πρωτεύουσα της Κρήτης και Κυρηναϊκής, μεγάλο εμπορικό κέντρο με πάνω από 100.000 κατοίκους. Οπότε περνούσα εκεί πέρα τα καλοκαίρια και επειδή βέβαια και ο παππούς με παρότρινε, ο παππούς είχε ένα φίλο, το φύλακα των αρχαιοτήτων της Γόρτινας. και ο οποίος ήταν ένας αγαθός άνθρωπος, ο οποίος εγώ λάτρευα τις αρχαιότητες για κάποιο λόγο. Ήθελα να γίνω τότε και αρχαιολόγος. Και επισκεπτόμουν εκεί πέρα όλα τα αρχαία και περνούσα τη μέρα μου στα αρχαία. Ξέρετε, στη Γόρτινα έχει βρεθεί η περίφημη επιγραφή της Γόρτινας, που είναι ο πρώτος κώδικας νομικός στην Ευρώπη. Και τότε για πρώτη φορά ενδιαφέρθηκα για την αρχαία Ελλάδα, για το αρχαίο πνεύμα, για τους αρχαίους φιλόσοφους. Και ήμουν τότε παιδάκι, βέβαια, ήταν τα έτη 50. Και μου άρεσε επίσης αυτή η τραχιά κριτική ζωή. Μου άρεσε η κριτική διάλεκτος για κάποιο λόγο.
9: Την κρατάτε πάντως.
12: Την κρατάω, ναι, έχω στην προφορά. Αλλά εντάξει, μιλάω και βαριά κριτικά, αν θέλετε. Αλλά θυμάμαι ότι όταν γύριζα από αυτές τις περίφημες διακοπές, μιλούσα κριτικά.
9: Όταν λέτε μιλάτε και βαριά κριτικά, τι εννοείτε?
12: Να μιλήσω βάζοντας, ξέρω εγώ, ιδιωματικά.
9: Δηλαδή, αν θέλετε να πείτε γεννήθηκα στο χωριό τάδε και λέγομαι.
12: Εντάξει, ναι, όχι, αυτό θα
9: το
12: έλεγα έτσι, ναι. Αλλά μπορεί άλλες εκφράσεις να χρησιμοποιήσει κανείς που είναι πιο κριτικές. Μ' άρεσαν οι μαντινάδες. Οπότε γυρνούσα στο Ηράκλειο ηλιοκαμένος και όλα αυτά και μιλούσα με κριτική προφορά, και η μητέρα μου, βέβαια, η οποία ήταν σβηρινιά έτσι και πολύ λεπτεπίλετος άνθρωπος, με κάπως αστική, μικροαστική νοοτροπία, δεν ήθελε να μ' ακούει. Αλλά εγώ λατρεύω την κριτική διάλεκτο, βέβαια, την κριτική μουσική ιδιαίτερα. Την Κρήτη τη λατρεύω. Όχι, βέβαια, την Κρήτη σημερινή, γιατί είναι γνωστή για άλλα πράγματα η Κρήτη σήμερα. Αλλά έχω ένα κομμάτι Κρήτης μέσα μου σήμερα.

0: Λαμπρίνο.
1: Δεν ξέρω τι αντίληψη έχετε. Όσο μεγαλώνουμε, επιστρέφουμε στα παιδικά μας χρόνια και τα ξαναδιαβάζουμε διαφορετικά.
2: Όσο μεγαλώνουμε, ξαναφτιάχνουμε το αφήγημα της ζωής μας. Φτιάχνουμε ένα αφήγημα το οποίο, εντάξει, μπορεί ορισμένα πράγματα να δείχνουμε πιο ωραία, άλλοτε πιο. Αναπλάθουμε πάντα το αφήγημα της ζωής μας και σίγουρα όσο μεγαλώνει κανείς, έχει τις αναφορές στην παιδική του ηλικία. Βγαίνουν πιο ζωντανά από τις πρόσφατες αναμνήσεις. Που εντάξει, δηλαδή εγώ θυμάμαι παιδική λεπτομέρειες.
1: Εντυπωσιακό δεν είναι.
2: Όχι, δεν είναι εντυπωσιακό. Καταρχήν υποκειμενικός και αυτό που λέμε υποκειμενικός χρόνος. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια της ζωής μου που έχω περάσει, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γρήγορα.
2: Ναι, εντελώς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, είναι Γενάρης και πάει Δεκέμβρης κατευθείαν. Ενώ σαν παιδί θυμάμαι χρονιές ολόκληρες. Δηλαδή πως ερχόταν η άνοιξη, περίμενες, ήρθαν τα χελιδόνια, άνθησε η βερικοκιά στον κήπο, έγινε αυτό, έγινε εκείνο κτλ. Ο χρόνος είχε διάρκεια. Οπότε νομίζω ότι αν κάποιος ξετύλιγε όλο το φιλμ της ζωής μας, ο χρόνος που παίρνουν τα παιδικά χρόνια είναι πολύ πιο μεγάλος, ο υποκειμενικός χρόνος από τα άλλα χρόνια. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Και

0: Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε κάτι τολμηρό, κάτι εξωφρενικό?
1: Συμβαίνουν και αυτά, βεβαίως.
0: Το κάνατε?
1: Βεβαίως. Συνέβη τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μου με τη σύντροφό μου, την τωρινή και σύζυγό μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, εντάξει, ο έρωτας έχει διάφορες φάσεις, έτσι. Όταν περάσει η πρώτη έξαρση, όλος ο πυρετός, τότε στη δοκιμασία φαίνεται ο έρωτας. Και νομίζω ότι ο έρωτας δεν είναι ταύτιση προσώπων, είναι συμπληρωματικότητα. Δύο πρόσωπα, καθένας κρατάει την προσωπικότητά του, αλλά υπάρχει κάπου κάποιος συντονισμός, κάποια συνέργεια. Στην περίπτωσή μου εγώ άλλαξα εντελώς με αυτή τη σχέση, έτσι. Δηλαδή τα ποίηματα άρχισα να τα γράφω από τότε. Όχι, έγραφα όταν ήμουν φοιτητής ποίηματα, τα έσκιζα, όμως δεν μ' άρεσε. Γενικά άλλαξε εντελώς ο τρόπος που έβλεπα τον κόσμο χάρη σε αυτή τη σχέση. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί.
0: Πόσο διαρκεί μια τέτοια σχέση?
1: Αυτό είναι, όχι, νομίζω ότι μπορεί να διαρκέσει, αλλά είναι μια δυναμική σχέση. Δηλαδή δεν είναι αν μείνει στατικός, είναι ας πούμε στο ποδήλατο. Πρέπει να φαράς ορθοπεταλιά για να πηγαίνει. Οπότε πρέπει να δίνει και ο ένας και ο άλλος και είναι ένα θέμα ισορροπίας. Αν κάποιος για κάποιο λόγο σπάσει αυτό το παιχνίδι, τότε βέβαια καταραίει η σχέση. Και αυτό συμβαίνει συχνά.
0: Αποτυχία στη διαδρομή σας είχατε? Χρησιμοποίησατε το ρήμα καταραίω? Έχετε καταρρεύσει ποτέ εξαιτίας της δουλειάς?
1: Κοιτάξτε, έχω κάνει λάθη πολλά στη ζωή μου. Ναι, έχω κάνει λάθη. Γιατί ένα λάθος που μπορεί να το επανορθώσεις, εντάξει, μαθαίνεις. Είναι περισσότερο εμπειρία από ένα σημείο και έτσι το βλέπω. Νομίζω ότι δεν έκανα λάθη ανεπανόρθωτα στη ζωή μου.
0: Είχατε αποτυχίες για να φτάσετε?
1: Βεβαίως, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ναι,
0: όχι και μόνο. Τι που ήταν οι αποτυχίες?
1: Αποτυχίες, κοιτάξτε, δηλαδή μερικές φορές στόχευσα ορισμένα πράγματα να κάνω. Βέβαια, για μένα όλα αυτά είναι στο επιστημονικό επίπεδο, γιατί δεν έκανα ποτέ επιχειρήσεις, δεν έκανα τίποτα, κανένα άλλο εγχείρημα και είμαι. Οπότε αποπειράθηκα ορισμένες ιδέες οι οποίες δεν καρποφόρησαν, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι μαθαίνεις, δεν έχει τίποτα τραγικό.
0: Στη φάση της αποτυχίας όμως πώς νιώθατε? Okay, δεν έγινε τίποτα, πάμε παρακάτω για το επόμενο.
1: Γενικά είμαι αρκετά ψυχραιμός, ναι. Είμαι αρκετά ψυχραιμός.
0: Στο βιβλίο σας, κατανοώντας και αλλάζοντας τον κόσμο, αν έχω αντιληφθεί σωστά, αναλύετε τη γνώση.
1: Ναι.
0: Στο τέλος της μέρας σας, αυτή η συσσόρευση της τεράστιας γνώσης, φαντάζομαι ότι η γνώση σας είναι πολύ μεγαλύτερη από κάποιον άλλον. Αυτή η γνώση μας κάνει πιο ευτυχισμένους ή απλώς νιώθουμε πιο ισχυροί γιατί ξέρουμε περισσότερα?
1: Κοιτάξτε, τώρα εξαρτάται τι εννοούμε γνώση, γιατί αυτό που λέω γνώση δεν είναι η γνώση ότι διάβασα τόσα βιβλία και τέτοιο, είναι κάτι πιο βαθύ. Γι' αυτό μιλάω στο βιβλίο μου, είναι η κατανόηση του κόσμου και ιδιαίτερα του εσωτερικού κόσμου, έτσι. Και αυτό είναι το βασικό, να καταλάβεις ποιος είσαι, πώς λειτουργείς, ποιες είναι οι αδυναμίες σου και όλα αυτά. Οπότε μιλάω για αυτή τη γνώση. Νομίζω ότι η ευτυχία του ανθρώπου είναι, το έλεγε αυτό ο Καζάκης, είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ξέρεις πάρα πολλά για να έχεις μια ζωή ευτυχισμένη. Είναι απλώς να έχεις ένα σύνολο γνώσεων που να είναι συνεπές και να μπορείς να το διαχειρίζεσαι και να μπορείς να διαχειρίζεσαι βασικά τον εαυτό σου, το τι μπορεί να κάνεις, το τι δεν μπορεί να κάνεις. Για αυτή τη γνώση μιλάω κυρίως. Αν ξέρω κάτι παραπάνω, ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά παράλληλα έχω όλα τα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν και σε άλλες που μπορεί να μην μπαίνουν, οπότε είναι και αυτή. Νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος με αυτά που ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι, ή ας πούμε είμαι ευχαριστημένος με αυτό το επάγγελμα που κάνω, αλλά το έχω σκεφτεί πολλές φορές στη ζωή μου, θα μπορούσα να κάνω πολλά άλλα επαγγέλματα και να είμαι εξίσου ευτυχισμένος. Δηλαδή και σκεφτόμουν κατά καιρούς να κάνω άλλα επαγγέλματα στη ζωή μου. Θα μπορούσα να είμαι γεωργός ευτυχισμένος, να είμαι ψαράς ευτυχισμένος. Σίγουρα σε ένα γραφείο όχι, δεν θα ήθελα να είμαι. Και αν είχα άλλες ζωές, ίσως, όχι, μάλλον θα διάλεγα το ίδιο επάγγελμα. Αλλά γενικά ναυτικός επίσης θα μ' άρεσε πολύ να γίνω, να ταξιδέψω, έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι η ευτυχία είναι κάτι το οποίο μπορεί να βρει και να συναντήσει κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Δεν θέλω να πω ότι ο δρόμος που ακολουθώ είναι ο μόνος. Είναι κάτι που μου ταιριάζει εμένα και σε άλλους μπορεί να ταιριάζει κάτι άλλο.
0: Στα 80 υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα?
1: Πάρα πολλά, ναι.
0: Ποιο μπορεί να είναι το βασικό αναπάντητο ερώτημα?
1: Κοιτάξτε, εγώ δουλεύω τώρα σε θέματα ανθρώπινης νοημοσύνης και μηχανικής νοημοσύνης, οπότε έχω ορισμένα τεχνικά ερωτήματα τα οποία μου μπαίνουν. Δεν είναι. Νομίζω ότι τα βασικά ερωτήματα του ανθρώπου μένουν αναπάντητα. Ξέρετε, στη φιλοσοφία υπάρχουν τριών ειδών ερωτήματα. Τα πρώτα είναι τα τελεολογικά, δηλαδή το γιατί, με τι σκοπό γίνανε αυτά τα πράγματα. Το άλλο είναι το τι. Τι είναι αυτό, τι είναι. Ούτε αυτά ξέρουμε να απαντήσουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τι είναι ένα ηλεκτρόνιο. Δεν ξέρουμε, είναι το ηλεκτρόνιο, είναι το ηλεκτρόνιο, και κάνουν διάφορες θεωρίες. Και μετά είναι το πώς. Εγώ προσπαθώ να απαντήσω το πώς. Πώς γίνονται τα πράγματα. Αυτό είναι σχέσεις. Αυτό είναι ο στόχος της επιστήμης, το πώς. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία είναι τα τελεολογικά, το γιατί δηλαδή και το τι, τα οποία λογικά δεν μπορεί να απαντηθούν. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που δεν ξέρω να απαντήσω.
0: Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, υπάρχει ένα είδος ναρκισισμού ή αλαζονίας στη δουλειά που κάνετε? Δηλαδή, όχι, ότι ανακαλύπτετε κάτι που πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να ανακαλύψουν. Αντιλαμβάνεστε κάτι που πολύ λίγοι μπορούν να αντιληφθούν.
1: Δεν θα το έλεγα αλαζονία, θα έλεγα μια εσωτερική ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Γιατί θα ήμουν αλαζόν αν υποτιμούσα τους άλλους, αλλά έχω ένα βαθύ σεβασμό στον άνθρωπο. Δηλαδή πρέπει να είμαι ταπεινός πάντα, έτσι, αυτό είναι, θέλω.
0: Και έτσι πορευτήκατε σε όλη σας τη ζωή.
1: Προσπαθώ να κάνω αυτό το πράγμα. Ελπίζω.
0: Χρειάστηκε να συγκρουστείτε με ανθρώπους έχοντας αυτή τη στάση απέναντι στη ζωή?
1: Ναι, ναι.
0: Και τι κάνετε στη σύγκρουση?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι σύγκρουση. Βασικά λέω τις ιδέες μου όπως τις ξέρω και όπως τις πιστεύω. Άλλοι μπορεί να διαφωνούν. Εγώ δεν φταίω.
0: Χρειάστηκε να φύγετε όμως από μια επαγγελματική σχέση,
1: όχι,
0: από ένα project?
1: Όχι, γιατί αυτό, τουλάχιστον στη Γαλλία που έζησα, το σύστημα είναι αρκετά ανεκτικό και υπάρχει σεβασμός των απόψεων των άλλων. Μπορεί μερικές φορές να μην πάρεις μια θέση, και εξάλλου δεν με ενδιαφέρε ποτέ να πάρω μια θέση κάπου αλλού. Ήμουν ερευνητής όλη μου τη ζωή.
0: Είπατε κάποια στιγμή ότι αυτό που κάνατε στη Γαλλία δεν θα μπορούσατε να το κάνετε στην Ελλάδα. Είναι κάτι που σας στεναχωρεί? Θα προτιμούσατε να είστε εδώ, να δουλεύετε εδώ?
1: Σίγουρα θα προτιμούσα στην πατρίδα μου, σίγουρα. Εντάξει, αλλά η Ελλάδα δυστυχώς είναι κάποια θλίψη για μένα, η Ελλάδα. Λυπάμαι που το λέω έτσι, ναι. Γιατί δεν προχωρούμε όπως θα έπρεπε να προχωρήσουμε?
0: Θα μπορούσαμε.
1: Αναμφισβήτητα. Έχουμε όλες τις δυνατότητες να προχωρήσουμε, αλλά δεν προχωρούμε. Τώρα το γιατί.
0: Αν μετά την μετάδοση της εκπομπής μας εμφανιστεί κάποιος και ζητήσει να δουλέψετε για την Ελλάδα, τι θα κάνετε?
1: Δεν νομίζω κανείς να μου ζητήσει κάτι τέτοιο, γιατί θα διαφωνήσω από την αρχή σε πολλά πράγματα.
0: Το πιο βασικό ποιο είναι?
1: Το πιο βασικό είναι ότι πρέπει να έχουμε σοβαρότητα και δεν έχουμε σοβαρότητα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δουλέψω με ανθρώπους που δεν είναι σοβαροί.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Είπατε ότι ξυπνάτε το πρωί και έχετε ενδιαφέρον και θέλετε να μάθετε κάτι καινούριο και έχετε και μια αποστολή που πρέπει να την ολοκληρώσετε, αν κατάλαβα σωστά. Όμως πίσω από όλα αυτά τι υπάρχει? Πώς βρίσκεται το κέφι σας κάθε πρωί για όλα αυτά?
1: Είναι αυτό που σας είπα, το DNA μου.
0: Του παππού Σύφη.
1: Όχι, ναι, ότι έχω αυτή την αρρώστια, ας πούμε, της περιέργειας. Είναι αυτό. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κίνητρο. Ξέρετε, στον άνθρωπο υπάρχουν αυτό που λέμε υπαρξιακές συνθήκες. Δηλαδή, για να υπάρχω σαν άνθρωπος πρέπει να φάω, πρέπει να... Υπάρχει μια υπαρξιακή συνθήκη που είναι ότι πρέπει να σκεφτώ. Και για μένα είναι αυτή πολύ σημαντική, ότι πρέπει να ερευνήσω, πρέπει να καταλάβω και όλα αυτά. Τώρα, πώς παρουσιάστηκε σε μένα, δεν ξέρω. Σε άλλους είναι λιγότερο έντονη αυτή.
0: Ο βιοπορισμός στάθηκε ποτέ εμπόδιο στην εξέλιξή σας? Φαντάζομαι ότι για ένα διάστημα.
1: Για ένα διάστημα δεν ζούσα καλά. Mm. Καλά το καταλάβατε. Ναι, σίγουρα, ας πούμε, δεν είχα πολλά χρήματα στη ζωή μου. Πάντα είχα αρκετά χρήματα για να μπορώ να ζω καλά όσο ήθελα εγώ.
0: Σας στέλνουν λάδι από το χωριό?
1: Τώρα όχι. Νομίζω ότι όταν έφυγα για τη Γαλλία να εξαρτοποιήθηκα εντελώς, πήρα μια υποτροφία και μετά ήσα μόνος.
0: Πώς θα περιγράφατε τη ζωή της Γαλλίας και τη ζωή της Ελλάδας, αφού κάπως μοιράζετε τη δική σας ζωή ανάμεσα σε δύο τόπους?
1: Υπάρχουν ομοιότητες. Σίγουρα στη Γαλλία είναι ένα κράτος το οποίο λειτουργεί καλύτερα. Ως προς αυτό υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Οι Γάλλοι και οι Έλληνες έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία, όπως όλοι οι Μεσογειακοί ως ένα βαθμό. Αλλά το κράτος στη δομή του είναι αρκετά διαφορετικό.
0: Υπάρχει ένα επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος?
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει περήφανος. Είπα ότι τα αποτέλεσματα που βρήκα, εντάξει, ήμουν κατά κάποιο τρόπο τυχερός. Δούλεψα σκληρά, πολύ σκληρά. Αν πω για επίτευγμα, θα έλεγα την ίδια μου τη ζωή, αυτό που είμαι τώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπερηφανεύομαι ή όχι, αλλά δεν ντρέπομαι γι' αυτό.
0: Η ελληνική σας καταγωγή σας ωφέλησε? Είσαστε αυτό το πρότυπο του ταξιδευτή, του δαιμόνιου Οδυσσέα, που πάντα θα βρει έναν τρόπο να επιβιώσει σε κάθε συνθήκη?
1: Σίγουρα, οι ελληνικές μου καταβολές με βοήθησαν πολύ. Και οι αξίες που πήρα από το σπίτι μου, πάρα πολύ. Και το ότι βέβαια, εντάξει, υπάρχει όλο το παρελθόν που σηκώνουμε στις πλάτες μας σαν Έλληνες, και ιδιαίτερα εγώ βέβαια, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ελληνική γραμματεία, θαυμάζω το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και όλη την εξέλιξη του ελληνισμού, έτσι νομίζω ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνέχεια η οποία διήρκησε ανά τους αιώνες και τώρα ίσως κινδυνεύει, τώρα γιατί λέω ότι και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης ακόμα ο ελληνισμός υπήρχε και πολύ ρωμαλαίος στη διασπορά. Μετά τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, δεν ξέρω, εντάξει, δεν πάμε καλά, αυτό είναι η διαπίστωσή μου τώρα.
0: Κύριε Σιφάκη, έχετε κατακτήσει μερικούς στόχους από εκείνους που είχατε με βάση την έρευνά σας και έχετε δώσει στην ανθρωπότητα 2-3 πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και για την καθημερινότητα και για την εξέλιξή μας. Είναι καμιά φορά βαρύ το να συμμετέχει κανείς στην εξέλιξη της ιστορίας της ανθρωπότητας?
1: Ναι, αλλά αυτό τώρα είναι, εγώ τώρα είμαι τίποτα προς τους γίγαντες που έβαλα ένα μικρό λιθαράκι, αν θέλετε, δεν ξέρω πόσο μικρό, αλλά υπήρχαν προσωπικότητες και υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίοι έβαλαν μεγάλα λιθάρια στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Βέβαια, τα πιο μεγάλα λιθάρια τα έβαλαν οι αρχαίοι Έλληνες, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αν αναλύσει κανείς την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, θα δει ότι οι θεμελιωτές του πολιτισμού ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και η φιλοσοφία και τα μαθηματικά, όλα, όλα, όλα. Η επιστήμη βέβαια.
0: Αν υπόθηκαν όλα τότε, τι έχουμε να ανακαλύψουμε σε σχέση με εκείνους?
1: Μπήκαν τα θεμέλια, δεν είπα ότι υπόθηκαν όλα τότε, αλλά μπήκαν τα θεμέλια. Αυτό το οποίο θαύμαζα πάντα ήταν αυτή η έκρηξη που έγινε του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Τη μια στιγμή ο άνθρωπος στάθηκε απέναντι στη φύση και είπε τώρα θα σε καταλάβω, χωρίς μυθολογίες και τέτοια. Αυτό το μεγάλο βήμα το έκαναν οι προσοκρατικοί, όπως ξέρετε, και μετά ακολούθησε ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, οι σοφιστές, όλα αυτά. Είναι η συμβολή του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στην εξέλιξη του πολιτισμού της ανθρωπότητας είναι τεράστια.
0: Πώς ισορροπήσατε προσωπικά ανάμεσα στην επιστημονική τάση για έλεγχο και στην υπαρξιακή ανάγκη για παράδοση στο άγνωστο. Υπάρχει κάτι μετά από εμάς που δεν θα μάθουμε ποτέ τι είναι αυτό.
1: Μα είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα στα οποία δεν ξέρουμε να απαντήσουμε. Τώρα με τους υπολογιστές καταλαβαίνουμε περισσότερο τις δυνατότητές μας. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συμπληρωματικότητα μεταξύ της νοημοσύνης της ανθρώπινης και των υπολογιστών. Ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει φαινόμενα στα οποία υπησέρχονται λίγες παράμετροι. Δηλαδή, αν σας πω μια ιστορία με 15-20 διαφορετικά άτομα, θα χαθείτε, διότι πρέπει να είναι λίγη η πολυπλοκότητα. Ενώ ένας υπολογιστής μπορεί να του δώσετε δεδομένα στα οποία να μπαίνουν πάρα πολλές παράμετροι και να. Άρα, οι υπολογιστές έχουν ενός άλλου είδους νοημοσύνη που δεν έχουμε εμείς, ότι μπορούν και βγάζουν γνώση αναλύοντας δεδομένα τα οποία είναι τρομερά πολύπλοκα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εκ κατασκευής, λόγω της εξέλιξής του, η νοημοσύνη του έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, έτσι, τα οποία βλέπουμε τώρα με τους υπολογιστές ότι αυτά μπορεί να ξεπεραστούν ως έναν βαθμό.
0: Αν χρειαστεί να μετρήσουμε τα 10 τεχνολογικά επιτεύγματα ή τις 10 μεγάλες επαναστάσεις που έγιναν από το 70 και μετά που δουλεύετε, ποιοι είναι αυτοί οι σταθμοί, υπάρχουν?
1: Οι μεγάλες καινοτομίες στην επιστήμη και στην τεχνολογία ως έναν βαθμό έγιναν μέχρι τα έτη 70. Μετά, και υπάρχουν αναλύσεις είπα γι' αυτό, δεν βρίσκομαι κάτι το συνταρακτικά καινούριο. Δηλαδή, τι ήταν συνταρακτικά καινούριο, ξέρω εγώ, η θεωρία της σχετικότητας είναι κάτι το συνταρακτικά καινούριο. Η ανακάλυψη του DNA είναι κάτι συνταρακτικά καινούριο. Άλλες ανακαλύψεις που έγιναν πιο μπροστά είναι αυτό που λέμε ανατραπτικές ανακαλύψεις, disruptive ανακαλύψεις. Μετά από το 70 ή μετά τα έτη 80 δεν έχουμε δει, δηλαδή όταν δείτε παραδείγματος χάρη την εξέλιξη της φυσικής, που η φυσική γνώρισε τεράστιες επαναστάσεις, δηλαδή πριν το τέλος του 20ου αιώνα τεράστιες επαναστάσεις, δεν βλέπουμε πια τέτοια πράγματα. Η φυσική κατά κάποιο τρόπο έχει κάπου χτυπάει σε ένα τοίχο. Ίσως υπάρχουν και ορισμένα όρια βέβαια στην ανάπτυξη των γνώσεων. Τώρα αυτό που έχουμε με τεχνητή νοημοσύνη είναι κάποια επιστήμη η οποία είναι εμπειρική επιστήμη. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη παράγει εμπειρική γνώση. Ενώ η επιστημονική γνώση είναι εμπειρική γνώση, δηλαδή κάνουμε πειράματα, αλλά από πίσω υπάρχουν οι θεωρίες. Άρα οι θεωρίες μας βοηθούν να καταλάβουμε τη φύση των φαινομένων. Η επιστημονική γνώση δεν αναπτύσσεται πολύ γρήγορα πια, ιδιαίτερα από τις αρχές του 21ου αιώνα. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και εδώ παίζει και αυτή η συμπληρωματικότητα που σας είπα. Ίσως οι μηχανές μπορούν να μας βοηθήσουν παράγοντας γνώσεις ή κάνοντας προβλέψεις. Με τη διαφορά βέβαια ότι η επιστημονική γνώση είναι πολύ διαφορετική από τη γνώση που βγάζουν η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί? Διότι η τεχνητή νοημοσύνη θα σου βγάλει μια γνώση χωρίς να την κατανοείς. Ενώ η επιστημονική γνώση είναι γνώση που σου επιτρέπει προβλεψιμότητα με κατανόηση. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Φαντάζομαι, θα ξαναπείτε, το πρόβλημα δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η ικανότητά μας να τη χρησιμοποιούμε.
1: Όπως κάθε τεχνολογία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ. Ηχογράφηση, επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβολος περιεχομένου Τζένι Ποπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων, το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και είναι μια μαύρη μέρα, αυτή είναι η αλήθεια. Ένας 82χρονος κατέληξε εδώ στην πλάση της Βουλιαγμένης, είχε προηγηθεί έντονος καυγάς για μία εξαπλώστρα, αυτό λένε πληροφορίες, ενώ ένα παιδί μόλις 14 ετών δίνει μάχη στο νοσοκομείο, ξυλοκοπήθηκε από ένα συνομιλικό του στα Βρελίσια. Δύο διαφορετικά περιστατικά, δύο ιστορίες βίας με αφορμές που μοιάζουν ασήμαντες μπροστά σε αυτό που τελικά συνέβη και φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε πια να τα αντιμετωπίζουμε απλώς ως ένα σημείο των καιρών. Είναι κάτι βαθύτερο αυτό που συμβαίνει, κάτι που έχει ριζώσει μέσα στην κοινωνία μας και εκδηλώνεται όλο και πιο συχνά με θυμό και βία. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Τρία λεπτά μετά τις δύο πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην ακτή Βουλιαγμένης. Ένας 82χρονος κατέληξε μετά από καυγά που φέρεται να ξεκίνησε για μία εξαπλώστρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο. Ανίποτε τραγωδία και στη Χαλκιδική, έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Ο ενήλικος σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί ρήξη νεφρού. Βάρης ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί στην περιοχή του Διονύσου όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε έπεσε πάνω σε κυγκλίδωμα. Δυστύχημα και στις Σέρες, 40χρονος σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ανοιχτό αφήνει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του προαναγγέλει επίσης παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Έντονη κριτική της αντιπολίτευσης για απόκρυψη της πραγματικότητας στον κατηγορητό. Το Πασόκ θα μπορούσε να έχει γραφτεί το κείμενο από AI το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φίλων Ιρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα οικογένεια, φίλοι και εκπρόσωπο πολιτικού κόσμου στην πολιτική κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο. Με προσωπικές αναφορές την αποχαιρέτησαν τα παιδιά και τα εγγόνια της. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος. Κρίσιμες κάλπες σήμερα στο Βερολίνο και το Μεγλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Η πολιτική Μέρτς βρίσκεται στην ουσία στο επίκεντρο μετά την ισχυρή επίδοση της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία στις αντίστοιχες εκλογές προημερών σε Σαξονία και Άνχλατ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική του Super League στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και τέλος στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα, με τη θερμοκρασία στην Αττική, αν και έχει συννεφιά να φτάνει τους 30 βαθμούς. Ανάλογη εικόνα και αύριο, με τον Ιδράργυρο ακόμη και στους 31, αλλά από την Τρίτη αλλάζει το σκηνικό. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, έρχονται βροχές και το φθινόπωρο φαίνεται πως αρχίζει επιτέλους να μας θυμίζει ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Να ξεκινήσουμε με μια υπενθύμηση για όσους πρόκειται να κινηθείτε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι τις 11 το βράδυ παραμένουν κλειστές για τα αυτοκίνητα η Αθηνάς, η Καραγιώργη Σερβίας και τμήματα της Ερμού λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Οπότε, σήμερα τουλάχιστον το κέντρο παραχωρεί λίγο περισσότερο χώρο στους πεζούς και εμείς οδηγοί χρειάζεται απλώς να έχουμε κατά νου τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην πρώτη μας είδηση, πριν από λίγο μάθαμε για έναν καυγά με τραγική κατάληξη. Η αιτία, όπως φαίνεται, αλλά θα μας τα πει και ο Μάριος Γιαννόπουλος που βρίσκεται στο σημείο, βρίσκεται στην πλάση της Βουλιαγμένης, η αιτία είναι μία ξαπλώστρα. Να δούμε λοιπόν, Μάρη, με τη βοήθειά σου, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη, τι γνωρίζεις.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, για μία ξαπλώστρα, ένας 82χρονος και ένας 76χρονος διαπληκτίστηκαν. Καταρχάς, υπήρξε διαπληκτισμός στην αρχή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 82χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιό της Βούλας και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μάλιστα, ο 76χρονος συνοδευόταν και από μία 21χρονη, όπως έχει δηλώσει, είναι φίλη του. Έχουν προσταχθεί αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο 76χρονος, η 21χρονη, αλλά και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού εδώ στην Πλάζα Βουλιαγμένης. Μέχρι αυτή την ώρα αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
0: Συγγνώμη, διακόπησα, πες μου, σε παρακαλώ, Μαρία.
1: Κάτι νεότερο προς το παρόν δεν υπάρχει. Πάντως, σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν μιλήσει εδώ, είναι κάτι πρωτάκουστο. Για εκείνους δεν έχω ξανακούσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα σε μια ώρα που, όπως δηλώνουν, επειδή υπάρχει αραιή κίνηση, υπάρχουν και αρκετές ξαπλώστρες. Δεν ήταν ότι υπήρχε διαθεσιμότητα, όπως μας είπαν εκείνη την ώρα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι Κυριακή, δεν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Άρα, ναι, είναι λογικό αυτό που λες εσύ και όλοι οι άνθρωποι εκεί, ότι δεν υπήρχε θέμα έλλειψης. Ήταν προφανώς κάτι που δυστυχώς οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάληξη. Μένει να δούμε πώς και τι έγιναν, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρία. Ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την τραγωδία. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στην ακτή Βουλιαγμένης. Εκεί σημειώθηκε όλο αυτό το σκηνικό. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά τις επιθέσεις των φίλων Ιρανών Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, θα το ακούσουμε στη συνέχεια την ανταπόκριση που έδωσε νωρίς στη Φέιμα Βαργάνη σήμερα ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Να δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα και κυρίως τι φοβούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί καλεί Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από χώρες της Μέσης Ανατολής. Σαφώς, Κορίνα Γεωργίου, μαζί μας, αυτό κάθε άλλο παρά θετικό το λες. Ένα σενάριο που νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούμε, δηλαδή την Ουάσιγκτον να λέει στους Αμερικανούς πολίτες να φύγετε από τις χώρες τις συγκεκριμένες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Το θυμόμαστε αυτό λίγο πριν ξεσπάσει αρχικά ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου. Άρα και τότε είχε σημάνει συναγερμός. Πάντως το βέβαιο είναι πως διαμορφώνονται νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπες και εσύ και θα ακούσουμε και στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάνκερ κατεγράφησαν να πετούν απάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό κόλπο. Τώρα, στη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι κοντά στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας κατέγραψαν αλλεπάλληλες εκρήξεις στο σταθμό μεταφόρτωσης πετρελαίου, ενώ χθες πυκνός μαύρος καπνός κατεγράφει να υψώνεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου να αναφέρει ότι επλήγει δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Να πούμε βέβαια πως οι αντάρτες Χούθη λίγο αργότερα, χθες αργά το βράδυ, ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και μη επανδρομένων αεροσκαφών για την επίθεση εναντίον ευαίσθητων εγκαταστάσεων, έτσι τις χαρακτήρισαν στο Ριάντ, και εγκαταστάσεων της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο στο Γιαμπού. Τώρα, στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπίγουσα προειδοποίηση, όπως είπαμε, τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από 8 χώρες της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα όμως, και έχει ενδιαφέρον αυτή η δήλωση, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να ισχυρίζεται πως θα μπορούσε μέσα σε μία εβδομάδα να τελειώσει τους Χούθη. Όπως είπε μάλιστα, οι νόμιμες δυνάμεις της Ιεμένης και οι συμμαχικές δυνάμεις βρίσκονται σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ιεμένης. Θα μπορούσαν να την καταλάβουν αύριο, αλλά γνωρίζουμε ότι αν αυτό συνέβαινε θα υπήρχαν πολλά θύματα στους αμάχους. Και να κλείσω, Χριστίνα, λέγοντας, θυμίζοντας μάλλον, πως την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να έχει συναντήσεις με τους ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προφανώς θα τεθεί και το ζήτημα αυτό σε μέγιστη προτεραιότητα.
0: Και αναμένουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης σε μια στιγμή που ο πλανήτης, πραγματικά στον πλανήτη, έχει σημάνει συναγερμός. Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί είναι απρόβλεπτα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κορίνα Γεωργίου. Κυρίες και κύριοι, την εικόνα από την Αμερικανική Πρωτεύουσα μετέφερε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
3: Ο πρόεδρος θα επέστρεφε την Κυριακή το βράδυ από το Camp David, όπου σύμφωνα με πληροφορίες πήγε για να αποφασίσει με τους συνεργάτες του τι θα κάνουν με το θέμα των Χούθη. Η Αμερικανική Προεδρία δεν έδωσε εξηγήσεις για την πρόωρη επιστροφή του Προέδρου. Ξεκίνησαν οι φήμες μόλις ανακοινώθηκε. Το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκε ένα αεροσκάφος κοντά στο Camp David, όπου βρισκόταν ο πρόεδρος. Ένα μαχητικό F-16 ανέκοψε την πορεία αυτού του αεροσκάφους, διότι εισήλθε σε απαγορευμένο εναέριο χώρο. Λίγο πριν, το State Department εκδόσε ταξιδιωτική οδηγία για όλη τη Μέση Ανατολή. Κάλεσε τους Αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται εντός της περιοχής να επανεξετάσουν σοβαρό το ενδεχόμενο ταξιδιού τους εκτός της περιοχής αυτής. Δηλαδή, ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν συγκεκριμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις. Μια υπόθεση είναι ότι ο πρόεδρος σκέφτεται να βοηθήσει σε Σαουδική Αραβία, διότι οι Χούθοι το Σάββατο κατάφεραν και χτύπησαν ακόμα και εγκαταστάσεις της Αραβίας. Πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάτ. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι ότι το Βασίλειο, μία από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο, ίσως πλουσιότερη, δεν είχε φροντίσει να έχει αντιαεροπορική άμυνα, να έχει προφανώς επιθετικά μαχητικά. Η Τουρκία και το Πακιστάν που υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν στρατιωτική βοήθεια, κάπου το ξέχασαν.
0: Και από τη Μέση Ανατολή πάμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, για τη νέα κλιμάκωση με τους Χούθη. Φέρνει ξανά στο προσκήνιο, τον έχει φέρει δηλαδή εδώ και μέρες, το φόβο για νέες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, κατ' επέκταση στα καύσιμα και μετά, ας μην γελιόμαστε, στα προϊόντα, αυτά τα βασικά, τα καθημερινά, τα οποία έχουν πάρει ούτως ή άλλως την ανιούσα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και που δεν μπορεί να μην κατάλαβα καλά, κάλεσε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου μαζί μας, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον όμως υπάρξει ευρωπαϊκό περιθώριο, το σχετικό ευρωπαϊκό περιθώριο, γιατί χθες λίγο είχαμε μπερδευτεί τελικά. Σε μπέρδεψα με αυτό που είπα.
4: Όχι, καθόλου. Αλλά και χθες ήμασταν ξεκάθαροι, και εγώ και εσύ από εδώ πέρα. Αυτό που η Αθήνα ζητάει είναι η όποια μείωση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μην συμπεριληφθεί στις δαπάνες. Διότι οποιαδήποτε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης λογίζεται ως δαπάνη, κατά συνέπεια, επειδή υπάρχει ταβάνι δαπανών, η Αθήνα τι θέλει? Θέλει αυτό να εξαιρεθεί και να μην επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της. Ναι. Είναι σαφές αυτό.
0: Το πολύ και λογικό από την άλλη, δεδομένης και της γενικότερης κατάστασης. Άρα τι έχουμε εμείς να περιμένουμε, γιατί αυτή την εβδομάδα, θέλω όμως για την κυριακάτικη ανάρτηση, ένα κομμάτι είναι αυτό, και την επόμενη εβδομάδα λίγο να θυμίσουμε, την επόμενη αυτή που έρχεται δηλαδή, τι εξειδικεύσεις θα έχουμε σε όσα ούτως ή άλλως έχουν προαναγγελθεί.
4: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά με βάση τις πληροφορίες μας και για τις επόμενες 48 ώρες, θα χτιστούν τα μέτρα.
0: Γράψε σβήσε δηλαδή είμαστε σε αυτή.
4: Ακριβώς. Διότι τα περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Και επειδή, για παράδειγμα, στο επίδομα θέρμανσης μιλάμε για επίδομα θέρμανσης, δεν μιλάμε μόνο για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, είναι ένα επίδομο που θα αφορά σε όλους όσοι θερμαίνονται με όλους τους τρόπους, με το ρεύμα, με οποιοδήποτε άλλον, συν το πετρέλαιο. Εκεί λοιπόν γίνεται μία άσκηση. Η πιο δύσκολη άσκηση από όλες αφορά στο σκέλος της επιδότησης στην Αντλία, η οποία εξ όσων μαθαίνω και πληροφορούμε θα πάει μήνα-μήνα, και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο επίσης θα αναζητηθεί μια λύση είναι για το σκέλος της αμόλυβδης, το οποίο καταλαβαίνω όμως ότι δεν θα προχωρήσει. Αλλά μένει να το δούμε στην τελική του μορφή αυτό το σχέδιο. Τώρα, στο ευρωπαϊκό πεδίο, στη μάχη που έχει προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τη σημερινή του ανάρτηση, αλλά και από τη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, ότι εκεί πρωτοβγήκε η είδηση ότι θα ζητήσουμε να δούμε πώς θα μπορεί να μειωθεί με ευρωπαϊκό κανόνα εντός εισαγωγικών ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εκεί λοιπόν τα δεδομένα βοηθάνε, διότι για παράδειγμα το συζητούσαμε και τώρα απ' έξω, βλέπαμε τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Στις 16 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα που μιλάμε, Χριστίνα, το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η Ελλάδα είναι στην 7η-8η θέση αυτών των χωρών, των 16 συνολικά, που έχουν ντίζελ πάνω από 2, και όταν λέμε πάνω από 2 φτάνει μέχρι τα 2,538 στη Φινλανδία. Αντιστοίχως, σε σχεδόν 10 χώρες στην Ευρώπη η αμόλυβδη είναι επίσης πάνω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για το χάρτη του 2 ευρώ από άκρη σ' άκρη. Από το βορρά τον ευρωπαϊκό μέχρι τον νότο.
0: Και
4: τον
0: ευρωπαϊκό. Και
4: εξού και η πίεση, όπως ακούγεται τις τελευταίες ημέρες, και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος συζήτησε αυτή τη δράση για την οποία αναζητείται εργαλείο και στο ECOFIN και στο Eurogroup, απέναντι σε αυτό τον πολύ σοβαρό λόγο, γιατί ξεφεύγει η κατάσταση από τον έλεγχο, να βρεθεί μια λύση ευρωπαϊκή που θα επιτρέψει στις χώρες που δεν είναι μόνο η Ελλάδα, και η Γερμανία το επιδιώκει αυτό. Οπότε η Αθήνα έχει στα χέρια της όπλα για να μπει, αν θέλει, σε μια ράγα αυτή η κατάσταση, ίσως όχι από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά σίγουρα από τον επόμενο μήνα να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα όποια διαθέσιμα περιθώρια υπάρχουν. Και επειδή δεν μπορεί να ξαναχτιστεί ο κανόνας από την αρχή, μπορεί να φτιαχτεί ένας παράδρομος, όπως μου λέγει νωρίτερα, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Παπακοσταντίνου, θα τα πούμε και τηλεοπτικό στο βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όλα αυτά βέβαια είναι.
4: Μπορεί να φτιαχτεί ένας παράδρομος, όπως μου λέγει νωρίτερα, ένας

0: Δεν μπορούμε κάθε 2-3 μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
1: Από το κακό σε χειρότερο, και κάνω και 40 χιλιόμετρα τη μέρα.
2: Όταν κάνεις, ξέρω εγώ, 300 χιλιόμετρα, θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
3: Air condition. Κουβέρτα.
4: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, αλλά παλαιά.
1: Και το πρόβλημα της θέρμανσης έχει ήδη αλλάξει τις συνήθειες σε πολλές πολυκατοικίες. Κάποιοι εγκαταλείπουν την κεντρική θέρμανση, άλλοι περιορίζουν τις ώρες λειτουργίας της πολυκατοικίας της θέρμανσης που μένουν και αξιοποιούν για να μειώσουν το κόστος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky στον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμίτου ο κ. Απόστολος Τσίλης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρηστών.
5: Υπάρχουν πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση οι οποίες πλέον δεν καταλείπουν το κεντρικό σύστημα και υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν άλλη δυνατότητα και προσπαθούν με περικοπή της θέρμανσης να ανταποκριθούν. Σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, το καλύτερο σενάριο είναι 55% αύξηση σε σχέση με την περσινή τιμή. Είπαμε, προσπαθήσει η κυβέρνηση να κρατήσει τις τιμές πετρελαίου στο 1,75. Ναι. Αυτό είναι 55% αύξηση.
1: Και με το πετρέλαιο θέρμανσης αυτά τα επίπεδα, το ερώτημα είναι για πολλά νοικοκυριά τι είναι πλέον πρακτικό. Και όταν λέμε πρακτικό, ποιος είναι ο οικονομικότερος τρόπος για να ζεσταθούν τα σπίτια μας. Ο κ. Γιώργος Τάμτσης είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας. Εξηγεί ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι η ακριβότερη επιλογή και κάνει τη σύγκριση με φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Νομίζω ότι είναι χρηστικές οι πληροφορίες.
6: Το πετρέλαιο είναι με διαφορά η ακριβότερη λύση σε σχέση με το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε νοικοκυριό και τα τιμολόγια που έχει, το φυσικό αέριο και το ρεύμα μπορούν να δώσουν και τα δύο πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το πετρέλαιο. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αν ένα νοικοκυριό έχει φθηνό σταθερό τιμολόγιο, είναι προτιμότερο να λειτουργήσει κλιματισμό ή αντλίες θερμότητας παρά να κάψει φυσικό αέριο.
1: Υπάρχει πάντως μια μικρή εκτίμηση, πρώτη, ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηρίων Χωνατικής, για ένα δεκαήμερο που θα κινηθεί γύρω στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μην περιμένετε μείωση κάτω από τα 2 ευρώ. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Αυτό ακόμα απέχει πάρα πολύ. Αυτές οι ημέρες, εκείνες οι ημέρες απέχουν πολύ από αυτό που θα ζήσουμε τις επόμενες. Παρ' όλα αυτά, το κρατάμε, είναι ίσως από τα αισιόδοξα ότι θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, έστω προσωρινή.
7: Το επόμενο διάστημα περιμένουμε μια αποκλιμάκωση μικρή των τιμών. Δηλαδή, θα δούμε τις τιμές να κυμανθούν τις επόμενες μέρες κοντά στο 2,15, μια μικρή αποκλιμάκωση. Θα μείνει, θα ισορροπήσει, θεωρώ, για το επόμενο δεκαήμερο, δηλαδή σε αυτά τα επίπεδα.
1: Πάμε τώρα στις αντιδράσεις. Κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων, εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, όπως ο κ. Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Το θέμα είναι η τσέπη μας. Και όπως χαρακτηριστικά λέει, μίλησε εδώ το πρωί στην τηλεόραση του Σκάκη τη Φέη Μαυραγάνη, θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα στην τσέπη.
8: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες. Με τις νέες συμφωνίες που θα προκύψουν, τότε θα έχουμε οι μεγάλες αυξήσεις λόγω του μεταφορικού κόστους. Θα έχουμε βαρύ χειμώνα στην τσέπη. Κάτι πρέπει να συμβεί στην αγορά. Κάτι πρέπει να γίνει. Η φέτα έχει ανέβει σχεδόν 1 ευρώ από ό,τι είχε τιμή πέρσι. Θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων. Ο καταναλωτής που θα βρει τα λεφτά για να αγοράσει προϊόντα υψημένα κατά 30-40% και 50% σε σύγκριση με πέρσι.
1: Και αν αναρωτιέστε γιατί θα φτάσουν τόσο ψηλά οι τιμές, να, μια εξήγηση από τον κύριο Κενανίδη. Μία από τις πολλές εξηγήσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση στα ράφια. Ο κύριος Κενανίδης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Όπως εξηγεί, πολύ απλά, 1000 λίτρα πέρσι έβαζε 1140 ευρώ. Τώρα χρειάζεται τα διπλάσια. Άρα καταλαβαίνουμε το γιατί, την απάντηση στο γιατί τόσο πολύ θα αυξηθεί το κόστος μεταφοράς και άρα των προϊόντων.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με 1000 λίτρα όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει επιβαρυνθεί το κόστος της μεταφοράς. Κάναμε μια σχετική αύξηση. Τώρα όμως τελευταία, που κάθε μέρα πάλι ανεβαίνει, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το ζητάμε κάθε μέρα αυξήσεις τιμών. Ήδη είμαστε σε αδιέξοδο, ήδη υπάρχει μια μεγάλη επιβάρυνση σε εμάς. Στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
1: Εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, των φορέων, των ανθρώπων της αγοράς για όλα όσα ζουν.

0: Πάμε να δούμε τώρα τις αντιδράσεις, γιατί αυτό που ακούσαμε τα αντιδράσεις. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις τις πολιτικές. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα σε όλες τις τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές, σε όλες τις συζητήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων ήταν ένα θέμα. Ήταν ένα θέμα που προκάλεσε κιόλας και αντιδράσεις και μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων εντάσεις. Εμείς θα δούμε εδώ τον κύριο Κυρανάκη. Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι χωρίς την παρέμβαση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα πλησίαζε τα 2 ευρώ το λίτρο. Παραμένει ανοιχτή συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο Μέγκα.
1: Το πετρέλαιο θέρμανση, λοιπόν, αν δεν κάναμε τίποτα, θα άνοιγε η τιμή του ενδεχομένως κοντά στα 2 ευρώ. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να ανοίξει πολύ παρακάτω το 1,75. Αυτή είναι μια απαραίτητη ενέργεια. Εμένα, τη θέση μου για τον ΕΦΚ στη βενζίνη την ξέρετε εδώ και πολλά χρόνια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει ύψηλος. Εμένα, η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Νομίζω ο Πρωθυπουργός που έχει συνολική εικόνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μειωθεί ο ΕΦΚ.
0: Από το ΠΑΣΟΚ πάντως απαντούν ότι η κυβέρνηση άργησε να ανοίξει τη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ΕΦΚ, που έλεγε νωρίτερα ο κ. Κυρανάκης, και αμφισβητούν ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση για να προχωρήσει. Η κυρία Βάση Αναστασίου είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Στην Ελλάδα είναι διπλάσιος ο φόρος κατανάλωσης από τις άλλες χώρες. Με μεγάλη καθυστέρηση ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να το αναφέρει αυτό. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι ποιος το απαγορεύει. Λέει θα πάει να το ζητήσει από την Ευρώπη. Η Ευρώπη ορίζει ως κατώτατο όριο το 359. Άρα τι πάει να ζητήσει ακριβώς από την Ευρώπη? Είναι κάτι που η χώρα μας δικαιούται να το κάνει.
0: Κριτική και από την Ελλάς, με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος. Μίλησε εδώ στη Φέη Μαυραγάνη στην τηλεόραση του Sky. Υποστηρίζει λοιπόν ότι χρειάζεται μία μόνιμη δομική παρέμβαση και όχι μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
3: Πήγε σε μια στιγμή που ήταν ήδη ανεβασμένη η βενζίνη και τα καύσιμα και πρόσφερε 10 ή 20 σέντ. Τώρα, λίγες μέρες πριν ξεκινήσουμε να προμηθευόμαστε καύσιμα για τη θέρμανση, ξεκινάει με την ανακοίνωσή του ότι θα προσπαθήσω, θα κάνω κάτι, απροσδιόριστο τι, ώστε η τιμή να μην είναι αυτή την οποία ξεκινήσαμε και πληρώνουμε πέρυσι, αλλά
0: εσείς
3: η ανώτερη. Το σημαντικότερο πρώτα απ' όλα είναι να υπάρχει μια δομική λύση και όχι απλά μια επιδοματική λύση.
0: Πριν κλείσουμε και πάμε σε διαφημίσεις, ξεκίνησε το μαγκαζίνο και το ημίωρο με το βίο περιστατικό, την τραγική κατάληξη που είχαμε στην ακτή Βουλιαγμένης με έναν 82χρονο να χάνει τη ζωή του και μένει να δούμε τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο περιστατικό βίας που καταγράφεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε έναν 14χρονο να τραυματίζεται σοβαρά μετά από επίθεση με συνομήλικό του. Έχουμε μάχη να δίνει αυτό το παιδί στο νοσοκομείο και έχουμε και τον 14χρονο που το επετέθη να αντιμετωπίζει πια τη δικαιοσύνη. Πράγματα που δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για παιδιά μόλις 14 ετών. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
4: Φαίνεται τουλάχιστον ότι μία ασήμαντη αφορμή που προκάλεσε μία λογομαχία λίγες ημέρες πριν ανάμεσα στους δύο 14χρονους μαθητές κλιμακώθηκε και φτάσαμε σε αυτό το βίαιο επεισόδιο, το βίαιο περιστατικό που εκτυλίχθηκε Χριστίνα το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 10 το βράδυ στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Μιλάμε για ένα σημείο που είναι ένα πάρκο που συναντιούνται αρκετά παιδιά μαθητές τέτοιας ηλικίας δίπλα από ένα δημοτικό σχολείο των Βρυλισίων. Φαίνεται ότι εκεί ήταν το θύμα ο 14χρονος μαζί με μια φίλη του. Όταν τον συνάντησε ο δράστης και με αφορμή αυτή την αντιπαράθεση που είχαν λίγες μέρες πριν στο σχολείο, του επιτέθηκε. Ήταν βία τα χτυπήματα. Ένα από αυτά φαίνεται ότι του προκάλεσε και ένα πιο σοβαρό τραύμα στο νεφρό. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, σε απλή κλίνη. Παρακολουθείται όμως η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς για να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη όσον αφορά αυτό το τραύμα το οποίο αναφέραμε. Φερειμόλοπες στο σώμα του, ήταν αρκετά βία τα χτυπήματα, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που μετέφερε και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Οδηγήθηκε πριν από λίγο στο αυτόφορο 14χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Είχαμε σύλληψη, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, και της μητέρας του με την κατηγορία της παραμέλειας εποπτείας ανηλίκου με προφορική εντολή εισαγγελέα. Έχει απευθεί ελεύθερη. Αναμένεται λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη με την κατάσταση της υγείας στο ανήλικο.
0: Πραγματικά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε και να το επαναλάβουμε. Κανένας σοβαρός λόγος. Δεν γνωρίζουμε στην ουσία τι και πώς είχαμε αυτό το περιστατικό μεταξύ δύο 14χρονων.
4: Να τονίσουμε ότι μιλάμε για μια λογομαχία που είχαν, φαίνεται να εξύβρισε ο ένα τον άλλο ή κάποιο σκηνικό του πρόσωπο, που μα τα μεταφέρουν και εμά κάποια παιδιά που πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με του πρωταγωνιστέ αυτού του βίου περιστατικού. Άρα μιλάμε δεδομένα για μια σήμαντη αφορμή, τουλάχιστον με βάση αυτό που μεταφέρει το περιβάλλον τους ακριβώς.
0: Επίτηδες, όπως κατάλαβες Γιώργο, ήθελα να το επαναλάβεις, γιατί θέλω να οι γονείς, οι ενήλικοι και οι δαιμόνες, όσοι έχουμε τη φροντίδα των παιδιών, προφανώς κάτι εμείς έχουμε κάνει λάθος και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Πρωτοψάλτης, και μαζί του κυρίες και κύριοι φτάσαμε στις διαφημίσεις.
5: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
16: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Επιστρέψαμε στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κυριακή 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου, στα ελληνοτουρκικά, με τον Χακάν Φιντάν θα πάμε, να επανέρχεται στις τουρκικές αιτιάσεις για τα νησιά του Αιγαίου και να ανεβάζει για άλλη μια φορά τους τόνους. Θα ακούσουμε μετά τη δήλωσή του. Η Άγκυρα δεν αποδέχεται τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είναι αυτά που έχουμε ακούσει. Το θέμα είναι πού θα φτάσει όλη αυτή η ρητορική. Κρατάμε το ότι δεν θα γίνει τελικά σύμφωνα με το Λευκό Οίκο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ανάλυση τώρα από τον Μανώλη Κωστίδη που είναι μαζί μας. Μανώλη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Πράγματι η θέση της Τουρκίας περί αποστατικοποίησης των νησιών είναι σταθερή, αλλά χθες ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε κάτι. Πρόσθεσε ως υπουργός εξωτερικών της Ενόπλης Δυνάμεις που είπε ότι είναι σε πολύ ευαίσθητη κατάσταση, σχεδόν σε ετοιμότητα. Αυτό εννοούσε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό νομίζω είναι πολύ περίεργο, όπως και για τα επόμενα βήματα της Ελλάδος. Είπε ότι αν κάνει τυχοδιοκτικές ενέργειες, τότε η ισχύ της Τουρκίας είναι δεδομένη. Και όταν λέει ενέργειες αυτές, δεν είναι μόνο τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, εννοούν και τα 12 μίλια, εννοούν και το καλώδιο, εκεί μέσα μπαίνουν όλα τα ζητήματα. Και νομίζω αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά για το επόμενο διάστημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας προχτές είχε πει και ότι τα νησιά, τα στρατιωτικοποιημένα, είναι απειλή για την Τουρκία. Όλα αυτά είναι δεδομένα που δείχνουν ένα κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία για την Ελλάδα και το Ισραήλ.
0: Και αυτό το προχωρήσει παραπέρα του Φιντάν δέχεται και πολλές ερμηνείες. Γιατί το προχωρήσει παραπέρα ή έτσι όπως μας το έθεσε εσύ, όπως ήταν ακριβώς η δήλωσή του, μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από την Ελλάδα, διαφορετικά από εκεί. Υπάρχει δηλαδή, βρισκόμαστε Μανώλη, και την εκτίμησή σου εδώ θέλω, δεδομένου ότι ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια τώρα, ζεις εκεί, και τη ρητορική. Εδώ βλέπεις να έχει ανέβει η ένταση. Ποια?
17: Ναι, τα ήρεμα νερά τελείωσα. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Ναι, εάν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση, κάποια συνεννόηση, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά και οδεύουμε προς μια κατεύθυνση μιας μελλοντικής κρίσης. Mm. Γιατί μπροστά μας έχουμε πολλά δεδομένα από τα Ισραηλινά όπλα που θα έρθουν σαν νησιά, μέχρι και τα 12 μίλια που σχεδιάζονται ως Κρήτης, όπως στον διαρρέα η κυβέρνηση, και βεβαίως και το καλώδιο το οποίο θα φοντιστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν, είναι κρίσιμες οι επόμενες ημέρες και από αυτό το μέτωπο, κυρίες και κύριοι, Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, θα μας πρόδωσε λιγάκι η επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι καταλάβαμε αυτά που έπρεπε να καταλάβουμε για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, τις οποίες θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
18: Gösteriyor. İlk başta tamam diyorlar, iyi diyorlar, bir noktaya gitmeye çalışıyorlar ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
0: Λοιπόν, τι τον ακούσαμε να λέει. Επαναλαμβάνω, λέει, δεν σημαίνει το εξής. Εμείς είμαστε ένα σοβαρό κράτος, παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ελπίζουμε ορισμένα από όσα λέγονται να παραμείνουν στο επίπεδο της ρητορικής και να περιοριστούν σε πολιτικές σκοπιμότητες. Αν όμως υπάρξει, όπως είπε, πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα οι Έλληνες και από μια παράλογη αφετηρία να προβούν σε τυχοδιοκτικές ενέργειες, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ αυτού του κράτους είναι γνωστές σε όλους. Τώρα, γιατί έκανε αυτές τις δηλώσεις? Η εκτίμηση του κύριου Συρίγου, Άγγελο Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στο Action.
19: Οι δηλώσεις του είναι επίτηδες αμφίσιμες για να προσπαθεί να περάσει πολλαπλά μηνύματα και να δημιουργήσει και προβλήματα. Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
0: Ο κύριος Αντώνης Κλάψης, έχει αξία η εκτίμηση του κύριου Συρίγου, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, βάζουμε και αυτή του την ιδιότητα εδώ στο τραπέζι. Όπως επίσης μεγάλη αξία έχει και η εκτίμηση του κ. Αντώνη Κλάψη, είναι διεθνολόγος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στη Μίνα Καραμίτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Για ποιο λόγο εκτοξεύει αυτές τις απειλές, τι δοκιμάζει, τις ελληνικές αντιδράσεις?
20: Εκτοξεύει μια έμεση απειλή για να μετρήσει και τις ελληνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα κλίμα ψυχολογικό, τέλος πάντων. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη αυτό με το καλώδιο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα βήμα πέρα από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Είναι εβδομάδα και ημέρες που θα μας φέρουν πολλές ειδήσεις από όλα τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι. Επομένως, κρατήστε, είναι μια εβδομάδα αυτή που στην ουσία σιγά σιγά θα τελειώνει προτελευταία του Σεπτεμβρίου με πολλά γεγονότα. Όμως, ένα από τα γεγονότα που σήμερα και το παρακολούθησε με συνάδελφος η Χρύσα Μπάτου είναι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Χρύσα, νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε ότι το κλίμα ήταν βαρύ, κλίμα θλίψης, πολλοί κόσμος και συγκινητικές οι αναφορές.
1: Βέβαια, σε έναν τελευταίο αποχαιρετισμό, Χριστίνα, ο οποίος ήταν κυρίως οικογενειακός, με τα 4 παιδιά της, τα εγγόνια, φίλους και ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί της όλες αυτές τις δεκαετίες να δίνουν το παρόν στην πολιτική, όπως είπε, και στη κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Για την Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στη ηλικία 103 ετών, αρκετοί ήταν οι ειδικοί δηλώγοι, ανάμεσά τους βέβαια, του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε μία φράση συνόψισε ολόκληρη τη διαδρομή της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, ενώ από την άλλη ο Νίκος Παπανδρέου ξετύλιξε και όλες τις εικόνες της ζωής της, κλείνοντας με τη φράση «Ο τελευταίος χορός τώρα θα είναι στα κύματα». Μεγάλη βέβαια συγκίνηση και για την εγγονή της, η οποία ξέσπασε σε κλάματα για τη γυναίκα που τους έμαθε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να αμφισβητούν, να σκέφτονται και να εξελίσσονται. Πολλές ιδιότητες λοιπόν για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Βέβαια, στο μυαλό μας είναι ταυτισμένη και για τον μεγάλο αγώνα του ελληνικού γυναικείου κινήματος, και σε αυτό στάθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας για την ισότητα από το πρώτο νεκροταφείο. Βέβαια, η τελευταία διαδρομή θα είναι στη Ριτσόνα, όπου η αποτέφρωση θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσά, και να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα αυτών των πολύ έτσι ανθρώπινων δηλώσεων από καρδιάς από τους δύο γιους της, Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός.
21: Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε για αυτήν. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη.
0: Και ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
22: Σε ακολουθούσε μια άσβεστη νεότητα που ξεκινούσε από το μυαλό σου και κατέληγε στην καρδιά σου. Και πόσες φορές όλοι μας, όλη η οικογένεια, δεν πηγαίναμε σε σένα για να συζητήσουμε πολιτικές διαφορές και προσωπικές συμβουλές. Ήσουν μια γαλήνη στην φουρτούνα.

0: σε εξελίξεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που, όπως σας λέγαμε και χθες, δεν είσαστε εννοείται υποχρεωμένοι να μας παρακολουθείτε, μέρα τη μέρα έχουμε αποκαλύψεις για τη δράση των δύο γιατρών, για το ποιοι ήταν στο ιατρείο εκείνη την ημέρα, ποιοι στελέχωναν το ιατρείο, τι εργασίες μπορούσαν παράλληλα να γίνουν. Μάθαμε σήμερα και θα ενδεχομένως να έχουμε τον Νίκο Μαλιαράκη να μας τα πει, ότι γινόντουσαν και εργασίες, υπηρεσίες από σπίτι σε σπίτι, για να μπορέσουν να κάνουν διάφορες, όσοι δεν ήθελαν να μετακινηθούν, τέτοιου είδους, ας το πούμε, θεραπείες που δεν είναι θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, τίθεται ένα σοβαρότατο ζήτημα ελέγχων. Ο κ. Σώθωνας Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος, μίλησε στην τηλεόραση και στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
1: Αυτά τα πράγματα ήταν γνωστά στους διαδρόμους των δικαστηρίων της χώρας εδώ και χρόνια. Ήταν μια βραδιφλεγή σε βόμβα. Έσκασε στην περίπτωση ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν αναγνωρίσιμος και εξαιρετικά δημοφιλής, και αυτό έχει δημιουργήσει όλη αυτή τη συζήτηση.
0: Δηλαδή,
1: μέσα σε αυτή τη βιομηχανία της αναζήτησης της ομορφιάς, της ευεξίας και της νεότητας, έχουμε δει εφαρμογές μπότοξ να γίνονται σε πατάρια φαρμακείων, μέσα σε οδοντιατρία. Είχαμε σε περίπτωση εκτός Αττικής τη σύλληψη ενός καταστηματάρχη που είχε ένα τσαγκάρικο, που είχε μια αποθήκη στο πίσω μέρος, στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
0: Τώρα, επίσης εδώ στην τηλεόραση, στο Γιώργο Γρηγοριάδη και στην Μίνα Καραμίτρου, μίλησε ο κ. Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος είναι αναισθησιολόγος του Αττικών. Ξέρετε ότι έχουμε πληροφορίες ή είχε ακουστεί πως ήταν στη συμπεριφορά του πριν ο Γιώργος Μαζονάκης, ήταν σε σύγχυση, λένε κάποιοι, υπήρχε μια υπερδιέργεση. Όπως ο ίδιος λέει, και θα ακούσετε το απόσπασμα, αν ένας ασθενής βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, τότε σίγουρα δεν κάνουμε αυτά που λέγεται ότι του έκαναν.
2: Αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, ήταν διαγερτικός, ακούστηκε αυτή η πληροφορία. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό, κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή, μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορούν στα ιατρεία να χορηγούν καταστολή.
0: Έχουμε μάθει πολλά, Νίκο Μαλιαράκη, για το τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο. Είναι σημαντικές οι καταθέσεις, είναι σημαντικές οι πληροφορίες ότι γινόντουσαν και κατοίκον, αν θέλεις, θεραπείες. Για να δούμε λοιπόν τι έχει συγκεντρώσει εσύ.
3: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που αποκαλυφθεί πρώτη φορά ο Sky και η εκπομπή ρεπορτάζ της ΔΕΤΑ, το οποίο ένα μήνυμα το οποίο ήρθε να δώσει μια νέα διάσταση στις ερεύνες για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ένα γραπτό μήνυμα, να πούμε.
3: Ακριβώς. Εργαζόμενοι του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, αναφέρει. Προφανώς αναφέρεται στην διαδικασία της καταστολής, μια πληροφορία που, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Και αν ισχύει, ξαναλέμε, μιλάμε για μια ακόμη ιατρική πράξη που, όπως αναφέρουν οι ίδιοι γιατροί, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας που πολλές φορές δυστυχώς δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές. Ακούσαμε και τον κύριο Μανίκη, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Εάν όμως χορηγήσει κανείς καταστολή σε ιατρείο, θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός, ο αναισθησιολόγος και τα απαραίτητα μηχανήματα, τα οποία φαίνεται ότι δεν υπήρχαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σε επίπεδο ερευνών τώρα, να πούμε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές, υπέρογγες αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρέχει. Το ζευγάρι το οποίο είχε και την πρώτη του συνάντηση μετά την προφυλάκησή τους χθες το Σάββατο στις φυλακές Κορυδαλού. Ο 58χρονος γιατρός συναντήθηκε με την 56χρονη σύζυγός του, καθώς είναι κάτι που επέτρεψε η επόπτρια των φυλακών, ένα αίτημα το οποίο έκανε δεκτό. Η συνάντησή τους έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς προστατευτικό τζάμι, για 30 λεπτά. Να πούμε τέλος ότι ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί αύριο και ο υπνοθεραπευτής με τον οποίο είχε ραντεβού ο Γιώργος Μαζονάκης αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, τόσο κυρίως βασικά για τη σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία και του είχε στείλει φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Μαλιαράκης με το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και μαζί του φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να κάνουμε σύνδεση με την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο με το βλέμμα στην καγκελάρια. Εκλογές και στη Ρωσία προς εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σοκάρει η βία των ανηλίκων στην Ιταλία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησαν από τις 8 το πρωί ώρα Γερμανίας οι κρίσιμες εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, που κατά πολλούς θα κρίνουν και το μέλλον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Φρίντριχ Μέρτς. Με φθινοπορεινό καιρό, σε κλίμα έντονης πόλωσης αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, οι Γερμανοί καλούνται να επιλέξουν τις τοπικές τους κυβερνήσεις. Στο Βερολίνο η μάχη δίνεται μεταξύ αριστεράς και χριστιανοδημοκρατών και στο Μεκλεμβούργο μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη, μεταδίδει.
6: Εκλογές βαρόμετρο σήμερα στη Γερμανία που θα καθορίσουν, λένε αναλυτές, το πρόσωπο της γερμανικής δημοκρατίας από την επόμενη μέρα. Στις κάλπες, σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία καλούνται συνολικά σχεδόν 3,8 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου έχουν και οι νέοι από 16 ετών. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία περίπου 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι εκλέγουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να προμηνύουν αμφίροπη αναμέτρηση μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών, της πρωθυπουργού Μανουέλας Βέσιχ και της AfD με υποψήφιο τον Λάιφ Έρικ Χολ. Στο Βερολίνο περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες ψηφίζουν σήμερα για τη νέα σύνθεση της τοπικής βουλής, ενώ διεξάγονται και δημοτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη έδειχναν ανοιχτή μάχη, με πρώτη την αριστερά, ενώ στη δεύτερη θέση μονομαχούν CDU και ακροδεξιά. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται μέχρι στιγμής χωρίς σοβαρά προβλήματα. Στο Βερολίνο, ωστόσο, οι εκλογικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σε ορισμένα εκλογικά κέντρα εντοπίστηκαν γκράφιτι με συνθήματα πολιτικού περιεχομένου, τα οποία και απομακρύνθηκαν. Τα αποτελέσματα των δύο αναμετρήσεων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους χριστιανοδημοκράτες, με το προεδρείο του κόμματος να συνεδριάζει σήμερα το βράδυ υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος θα ζητήσει άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Και φυσικά στο live blog της ιστοσελίδας μας μπορείτε μέχρι αργά το βράδυ να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις. Τώρα, εκλογές είχαμε και στη Ρωσία το περασμένο τριήμερο για τους 450 εκπροσώπους της Δούμα και 11 περιφερειάρχες, με στόχο προφανώς την ενίσχυση, την εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάντιμιρ Πούτιν, που κυβερνά 26 ολόκληρα χρόνια τη χώρα. Στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν μόνο κόμματα που στηρίζουν τον Πούτιν και την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αποκαλείται ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως ήταν το κόμμα η Νέα Ρωσία, το κυβερνών, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Δίκαιη Ρωσία και το κόμμα Νέοι Άνθρωποι. Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 drones κατά της Ρωσίας, με στόχο να εμποδίσει την εκλογική διαδικασία. Στην Ιταλία τώρα, όπου έχει ανάψει η συζήτηση γύρω από το θέμα της βίας των ανηλίκων, οι οποίοι κυκλοφορούν με μαχαίρια και άλλα όπλα στις τσέπες, μετά και την επίθεση ενός 13χρονου εναντίον καθηγήτριάς του στη Ρώμη. Περισσότερα μέτρα υπόσχεται η κυβέρνηση, βοήθεια στη διαχείριση του θυμού ζητούν οι μαθητές. Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη θα μας πει τώρα περισσότερα.
7: Το πρόβλημα της βίας των ανηλίκων απασχολεί και πάλι με μεγάλη έμφαση την Ιταλία. Το τελευταίο συμβάν καταγράφηκε στη Ρώμη. Ένας 13χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του στο γυμνάσιο Τζοβάνι Βέργα, τραυματίζοντάς την στα χέρια και στους πνεύμονες. Ευτυχώς τον μπλόκαρε ένας συμμαθητής του από το Κονγκό, ο οποίος τώρα πρόκειται να βραβευθεί από τον Ιταλό Υπουργό Παιδείας. Η εκπαιδευτικός βρίσκεται εκτός κινδύνου και δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να συγχωρέσει το δράστη. Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία όμως είναι ότι ο συγκεκριμένος έφηβος είχε ανακοινώσει μέσω διαδικτύου την πρόθεσή του να τραυματίσει την καθηγήτρια και ότι στο Telegram μετέδωσε την όλη προετοιμασία του μέχρι την επίθεση. Στην Ιταλία όλοι διερωτώνται τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η βία. Με απόφασή της, η κυβέρνηση Μελόνι απαγόρευσε την πώληση μαχαιριών σε ανήλικα και έλαβε μέτρα για την τοποθέτηση μηχανημάτων ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων στην είσοδο σχολείων που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές. Ο 13χρονος όμως αγόρασε τους 2 σουγιάδες που είχε στη τσάντα του από site του διαδικτύου με πιστωτική κάρτα των γονιών του. Ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας Βαλντιτάρα ανακοίνωσε χθες ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο πραγματοποιήθηκαν φέτος έλεγχοι σε 276 σχολεία της χώρας και ότι κατασχέθηκαν αεροβόλα πιστόλια, σπαθιά, κοπίδια και γκλοπ. Τι λένε όμως οι απευθείας ενδιαφερόμενοι? Εγκρίνουν με ποσοστό 70% τα έκτακτα αυτά μέτρα. Το 47% όμως των μαθητών ζητά να ξεκινήσουν υποχρεωτικά μαθήματα αφιερωμένα στην διαχείριση του θυμού και στην ψυχολογική ορίμανση των εφήβων μέσα στα σχολεία. Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
5: Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε το Σαββατοκύριακο στο Camp David και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο, μια απόφαση που συνδέεται από πολλούς αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικά με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν η ειδήση της Deutsche Welle. Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε online. Καλή Κυριακή. Γεια σας.
0: Οι συνάδελφοι από την Deutsche Welle με όλες τις διεθνείς ειδήσεις και εξελίξεις και πάμε στα αθλητικά με τον Νίκο Παγκάκη. Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός σε μάτς θρίλερ κατέχει την πρώτη θέση στο 8ο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος κοντά στον ΠΑΟΚ με 87-81. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντως πολύ ανταγωνιστική. Έφτασε να κερδίζουμε ένα πόντο σχεδόν δύο λεπτά πριν τη λήξη. Στο τέλος νίκησε το Παναθηναϊκός στο τουρνουά, κάλυψε τηλεόραση στο Sky. Στο Αμπουντάμπι εντωμεταξύ έπεσε μαχόμενος Ολυμπιακός, άγγιξε μια ακόμη τεράστια ανατροπή με εξαιρετικούς Φουρνιέ και Βεζέγκο. Ωστόσο η Real Madrid πήρε τη νίκη 93-89 και κατέξε τον νεοσύστατο θεσμό στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Πρώτο τρίποτο για την Κηφισιά, απέδρασε με διπλό 2-1 επικρατώντας το Περιστέρι του Ατρομήτου, 0-0 τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής. Σήμερα στο πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός πρωτοπόρος θέλει να συνεχίσει το θετικό σερί του, παίζει στη Νίκαια, τον υποδέχεται η Καλαμάτα. Στις 5 ανοίγει Αυλαία Λεβαδιακός εναντίον Ολυμπιακού, στις 6 Βόλος κόντρα Σινάεξ, 7 Όφη εναντίον Αστέρα Άκτορ και το βράδυ η Αυλαία κλείνει σε 9 με την πέφτη, μάλλον σε 9 με την αναμέτρηση Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι η Άρσενα στην Αγγλία γνώρισε βαριά ήττα, είχαμε ελληνική κόντρα εκεί με τον Χαράλαμπο Κοστούλα να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να παίζει εξαιρετικά και τον Τζιόλι να αγωνίσει στην αντίπερα Όχθη, έγινε αλλαγή.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και όπως πάντα κλείνουμε με ενημέρωση για τον καιρό. Στο στούντιο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και την αλήθεια τους, Παναγιώτης.
12: Ναι, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Τώρα και αύριο θα έχουμε τριαντάρια. Αύριο όμως είναι η τελευταία μέρα με τα τριαντάρια. Να τολμήσω να πω του χρόνου πάλι. Καλά πάντως πήγε, γιατί αν είναι 21 Σεπτεμβρίου και έχουμε 30 βαθμούς στην Αθήνα, αύριο 30-31 βαθμούς, 32 βαθμούς κάπου στη Θεσσαλία για παράδειγμα, σε αρκετές περιοχές θα περάσουμε το 30 υπηρετικές. Είναι αρκετά καλό, γιατί για να ζούσω να καταλάβετε, ακόμα και εγώ που υποτίθεται τα ξέρω τα μετεωρολογικά, τα κλιματικά, κοίταξα σήμερα τις θερμοκρασίες του Σεπτεμβρίου και έπρεπε να είμαστε για δεύτερο δεκαήμερο στο 25 στην Αθήνα. Δηλαδή το 30 είμαστε 5 βαθμούς πάνω. Είμαστε αρκετά πάνω από κανονικά δηλαδή.
0: Πάντως Παναγιώτη, εννοείται ότι ειδική δεν είμαι και επιστήμονας δεν είμαι. Αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να θυμηθώ Σεπτέμβριο να έχει 25 άρια.
12: Ναι, είναι αλήθεια το 25 που κοίταξα, το κοίταξα σε μια 40 χρόνια 60-2000 και μετά επειδή δεν ήμουν και εγώ σίγουρος, κοίταξα από το 60 έως το 2019 που έχουμε άλλα στοιχεία, άλλα 60 χρόνια. Mm. Πράγματι, και εκεί πάλι 25-26 έλεγε. Είναι αλήθεια όμως οι τελευταίοι Σεπτέμβριδες είναι σχετικά πιο ζεστοί από ό,τι ήταν οι Σεπτέμβριδες που ζήσαν οι παππούδες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα να πω για τον καιρό. Αύριο υπάρχει μια πιθανότητα λίγο να βρέξει στην Αττική, μια μικρή πιθανότητα, να το πούμε όμως. Θα βρέξει σε κάποιες ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου ή της Στερεάς. Όμως τα σημαντικά είναι το απόγευμα βράδυ στη Μακεδονία, Δυτική, Κεντρική Μακεδονία, αργότερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη νύχτα και βροχές και καταιγίδες εκεί. Δεν θα τελειώσουν το βράδυ. Θα ξεκινήσει και η Τρίτη με τις βροχές και τις καταιγίδες εκεί. Και πάμε στην Τρίτη τώρα, αφού είπαμε αύριο τα τριαντάρια και κάποιες τοπικές εμπόρες.
0: Και στην Αττική συννεφιά με
12: κάποια, αν βρέξει, ναι, αν βρέξει λίγο κάπου τοπικά.
0: Άρα, θερμοκρασία 30.
12: 30-31. Τώρα την Τρίτη θα είναι μια διαφορετική ημέρα. Θα πούμε ότι ήρθε το φθινόπωρο. Γιατί ξεκινάει η μέρα με βροχές και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα της χώρας, στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια. Και καθώς προχωράει η μέρα, νομίζω εκεί προς το μεσημέρι θα βρέξει και στην Αθήνα, θα βρέξει και στην Πελοπόννησο, αργά το βράδυ και στην Κρήτη. Άρα θα είναι μια βροχερή ημέρα η Τρίτη, με πτώση θερμοκρασία. Στην Βόρεια Ελλάδα από το 30 θα πάει στο 25, στην Αθήνα θα πάει στο 27. Την Τετάρτη τα φαινόμενα λίγα, αλλά ψύχρα. Είναι η ώρα να δούμε και τα. Το πρωί θα έχει ψύχρα, έτσι. Θα έχει μονοψήφια στη Μέση Βόρεια Ελλάδα, θα έχει 7-8 βαθμούς θερμοκρασία. Mm. Στην Αθήνα 25 βαθμούς, 26 την Τετάρτη. Τότε η Πέμπτη θα είναι μια ωραία μέρα, αλλά τα 26άρια θα ήρθαν εδώ, τα 30άρια τα ξεχάσαμε.
0: Καλό φθινόπωρο.
12: Καλό φθινόπωρο, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
0: Τα πρωτοβρόχια τώρα θα
12: έχουμε. Τα πρωτοβρόχια είναι, γιατί κάποιες φορές τα χάναμε και παλιά γράφανε τα παιδάκια έκθεση για τα πρωτοβρόχια. Δεν είχαμε καθόλου βροχές. Άλλες βροχές, βέβαια, κάτι σημαντικό να σας πω, πέρα από αυτές που είναι το βράδυ της Δευτέρας, ξημερώματα Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι άλλο όλη η νέα εβδομάδα δεν έχει με τα σημερινά στοιχεία. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ζήσει και τον Ιαννό. Τον Ιαννό, με συγχωρείτε, και τον Ιαννό, αλλά και τον Ντάνιελ, που είναι πιο σημαντικός ακόμα.
0: Αρχές Σεπτεμβρίου.
12: Αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Αρχές Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά.
12: Κάπου εκεί. Οπότε έχουμε ζήσει και άσχημους Σεπτέμβριους. Αυτό θα είναι, απλώς θα έρθουμε στα κανονικά θερμοκρασιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Τζιγανόπουλος, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας. Και μαζί του κλείσαμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ακολουθούν διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και μετά 3 με 5 η εξαιρετική και μοναδική Μαρία Δουρουδή.
13: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Διζυγλικινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors.
15: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
20: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
21: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
22: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
23: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς που είχαν σήμερα λίγο πριν τις 10 το πρωί ένας 82χρονος με έναν 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης, με τον πρώτο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μία ξαπλώστρα. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια, με τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76χρονο, αλλά και μία νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Μετά τον καυγά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιοβούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα αργότερα. Ο 76χρονος μαζί με τη νεαρή γυναίκα έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 14χρονου που ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικό του στα Βρυλήσια. Το θύμα διαγωνίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Ο ανήλικος δράστης παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από αύριο θα βρίσκονται στο σχολείο του άτυχου παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά την σχολική κοινότητα που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την τραγική απώλεια. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, σχολίασε το Πασόκ. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να είχε γραφτεί από AI, όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή ένας αριθμός, ένα έργο, μία επιτυχία, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση η αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν τη διαρροή και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Σε ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της περασμένης Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς. Για τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλντ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα είναι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία μέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, για να κάνουμε παρέα τη δεύτερη μέρα της 7ης σεζόν. Ας το λέω δύο μέρες τώρα, Δημήτρη, που έχω χαρά. Και έχουμε ξεκινήσει και πάλι στο αγαπημένο αυτό μέσο το ραδιόφωνο, που πολύ καλά το έχετε καταλάβει πόσο πολύ το αγαπάω. Να μένα λίγο εδώ μέσα ένα επτάωρο. Ξέρεις τώρα να μου στείλει κάποιος να πει όχι, δεν θέλουμε τόσο. Προστατευμένη από όλα τα υπόλοιπα τριγύρω. Θα μου πείτε γιατί στο ραδιόφωνο δεν ακούγονται οι κακές ειδήσεις. Μια χαρά ακούγονται. Αλλά το ραδιόφωνο έχει αυτή την μαγεία της διαδραστικότητας μαζί σας που είναι αναντικατάστατη. Κυριακή λοιπόν σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου. Εγώ είμαι η Μαρία Δωρούδη και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 εδώ στον Sky 100,3. Σήμερα που είναι του Αγίου Ευσταθίου, μεγαλομάρτυρος και συνοδείας, Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου. Γιορτάζει ο Ευστάθιος, η Ευσταθία, η Θεοπίστη, Θεόπιστος, η Πίστη. Ο ήλιος ανέτειλε 11 λεπτά μετά τις 7, θα δύσει 26 λεπτά μετά τις 7. Η διάρκεια της ηλιοφάνειας θα είναι 12 ώρες και 15 λεπτά. Πολύ χαίρομαι που ήρθες στο στούντιο και πρόλαβες, Γιώργος Πρωτοψάλτης, από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Κανονικά ξέρεις τι πρέπει να σε ρωτήσω τώρα,
1: Τι?
0: Να μου πεις ένα τραγούδι που για σένα η στίχη είναι πίεση. Όχι. Λοιπόν, ναι, εσωτερικό αστείο αυτό. Κανονικά για μένα σήμερα η είδηση, ξέρεις ποια ήταν, ότι από εβδομάδα δεν θα έχει πια τριαντάρια. Επιτέλους δηλαδή θα μπούμε σε κανονικές έτσι θερμοκρασίες και τι ωραία. Βέβαια θα συνεχίσουν κάποιοι να πηγαίνουν για μπάνιο. Όπως εκεί στην παραλία πια, δηλαδή...
1: Στην ακτή Βουλιαγμένης. Ναι. Ναι, ελπίζουμε λίγο έχουμε
0: απρόπτ. Ας το πούμε σαν είδηση πρώτα απ' όλα. Τι έγινε?
1: Ειδοποιήθηκε λοιπόν η αστυνομία για ένα περιστατικό το πρωί ανάμεσα σε διολουόμενους που βρίσκονταν στην πλάζ εκεί στην ακτή Βουλιαγμένης. Φαίνεται να υπήρξε μια αντιπαράθεση ανάμεσα αυτά δύο άτομα. Μιλάμε για...
0: Εκείνη πληρώνεις?
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα σημείο που βγάζει εισιτήριο ουσιαστικά για να πάρεις την ξαπλώστρα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρξε μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο άνδρες ηλικίας 76 και 82 ετών. Υπήρξε ένας καυγάς σύμφωνα με τις μαρτυρίες που από ό,τι γνωρίζει και η αστυνομία. Ο 82χρονος τώρα την ώρα αυτού του καυγά φαίνεται ότι έχασε τις αισθήσεις του. Όταν μεταφέρθηκε μετά στο νοσοκομείο στο Σκληπείο, έχει διαπιστωθεί ο θάνατός του. Γίνεται λοιπόν μια έρευνα αυτή τη στιγμή για να διαπιστωθεί τι ακριβώς εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί ανάμεσα στα δύο αυτά άτομα. Υπήρχε και μια παρουσία ενός τρίτου ατόμου, μια νεαρή 21 ετών, η οποία φέρεται να συνόδευε τον 76χρονο, ήταν και εκείνη παρούσα την ώρα του συμβάντος. Κρατώνται τα δύο άτομα στο αστυνομικό τμήμα όσο τρέχει αυτή η έρευνα και βέβαια να διαπιστωθεί, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, από τι έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, αν δηλαδή μιλάμε για κάποια παθολογικά αίτια, αν υπέστη ανακοπή συνέπεια κάποιων χτυπημάτων που δέχτηκε. Είναι δεδομένο ότι έχουν ανταλλάξει χτυπήματα αυτά τα πρόσωπα, τουλάχιστον σύμφωνα και με μαρτυρίες. Μένει λοιπόν και ο εισαγγελέας να δούμε.
0: 76 ετών.
1: Αυτή είναι η ηλικία.
0: Χτυπήματα. Μάλιστα.
1: Είναι λίγο θολό το υπόλοιπο κομμάτι.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί δεν είμαστε ακόμα σε φάση να ξέρουμε ξεκάθαρα τι μπορεί να έχει συμβεί. Το γεγονός είναι ότι ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του. Τώρα, αν το έχασε από παθολογικά αίτια, καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που λες, μπορεί να πάθει ανακοπή ο άνθρωπος από το ζόρι του. Και από την μεταξύ τους
1: λόγω της έντασης στιγμής συνέπεια, γιατί και εκεί μιλάμε για κάτι το οποίο προκάλεσε αυτό το θάνατο, όπως και να έχει. Ακόμα και αν δεν ήρθε απευθείας από κάποιο χτύπημα, αυτό εννοούμε, γιατί συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις που μιλάμε για τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις να έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Ο ιατροδικαστής θα το κρίνει αυτό, γιατί έχει ζητηθεί νεκροψία, νεκροτομία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε κάτι που μας προκαλεί και λίγο εντύπωση, εκτός από όλα τα άλλα και την αντιπαράθεση για μια ξαπλώστρα, ότι αναφέρουν και κάποιοι από τους μάρτυρες ότι δεν ήταν και γεμάτη παραλία. Μιλάμε δηλαδή για ένα σημείο που είχε ξαπλώστρες άδειες. Ποια θα μπορεί να ήταν η αφορμή τώρα, γιατί υπήρξε αυτός ο καυγάς, μένει να διαπιστωθεί και με βάση τις μαρτυρίες που θα έχουν επίσημα στην κατοχή τους οι αρχές, να μην πούμε και εμείς κάτι το οποίο μπορεί να αναφέρει ένας ή δύο θαμώνες και να είναι και λίγο αντικρουόμενα αυτά τα οποία διαβάζουμε μέχρι στιγμής. Να έχουμε
0: δηλαδή
1: μια καλύτερη εικόνα.
0: Ενδέχεται σε μια παραλία, γιατί καταλαβαίνω και εγώ διαβάζοντας ότι είναι πολύ νωρίς, 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα, δεν ήταν γεμάτη η παραλία ακριβώς.
0: 20 Σεπτεμβρίου. Που πάει ακόμα κόσμος και θα συνεχίσει.
1: Πάει, αλλά συνήθως πιο αργά μες τη μέρα γεμίζουν οι ξαπλώστρες.
0: Ναι. Τώρα, τέτοια ώρα, ας πούμε, θα έχει περισσότερο. Είναι και Κυριακή. Δηλαδή, σε μια ψιλοάδια, θα πούμε, παραλία. Με δύο ανθρώπους αυτής της ηλικίας. Γιατί τα έχουμε ξανακούσει και εσύ τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ και εγώ για μια θέση πάρκινγκ και όλα αυτά. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, πραγματικά, χωρίς να ξέρουμε το ακριβές ρεπορτάζ ακόμα, μας λείπουν στοιχεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Να φτάνουν οι άνθρωποι σε τέτοιες ανταλλαγές, ας πούμε, λόγων και πράξεων και κινήσεων και να χάνει κάποιος τη ζωή του. Είναι να μπορείς.
1: Είναι προφανώς και μιλάμε και συναντάμε πλέον και κάθε ηλικίες. Καμιά φορά λέμε ήταν νεαροί, ήταν οξύθυμοι πάνω στα νεύρα, πάνω. Βλέπουμε πλέον από ανήλικα παιδιά όπου είναι επίσης σοκαριστικό, γιατί μιλάμε για μαθητές γυμνασίου και φτάνουμε πλέον μέχρι και αυτές τις ηλικίες, αυτά τα συμβάντα τα οποία. Γιατί εδώ είναι δεδομένο τουλάχιστον με βάση τις μαρτύρες ότι ένας καυγάς υπήρξε. Αυτό από εκεί ξεκινάμε. Να. Υπήρξε αυτό το πράγμα.
0: Τα δεδομένα είναι ένας καυγάς υπήρξε και ένας άνθρωπος έχει πεθάνει.
1: Έχει πεθάνει ακριβώς.
0: Τα υπόλοιπα που μένει να βρεθούν είναι τι το πυροδότησε, τι μπορεί να είπαν μεταξύ τους και αν υπήρξε όντως ξυλοδερμός ή από παθολογικά αίτια, γιατί κάποιος είπαμε αυτό να σου πυροδοτήσει τέτοια ένταση, ας πούμε, ένα γεγονός.
1: Ακριβώς. Και φαίνεται τουλάχιστον να υπάρχουν πληροφορίες, το οποίο μένει επίσης να διευκρινιστεί ότι είχε και κάποιο ιστορικό καρδιολογικό 82χρονος. Αυτό τουλάχιστον υπάρχει σαν πληροφορία αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι και δεδομένο το πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός ενός ανθρώπου.
0: Και μια και σε έχω εδώ, τι άλλο έχει το αστυνομικό ρεπορτάζ σήμερα, υπάρχει κάτι άλλο έτσι που, με το οποίο θα ασχοληθείς εκτός από αυτό, τι κυνηγάμε εδώ.
1: Έχουμε βρεθεί σε ένα περιστατικό με ανηλίκους στη Σταυρηλίσια με 14χρονους, όπου ένα παιδί έχει τραυματιστεί, έχει ένα αρκετά σοβαρό χτύπημα στο νεφρό του από έναν ασήμαντο καυγά, μια ασήμαντη αφορμή. Μια λεκτική αντιπαράθεση. Φέρεται λοιπόν ότι κάποιος νεαρός, αφού κλιμακώθηκε κάποια ένταση που αφορούσε ένα βρίσιμο, μια κουβέντα που είπε τις τελευταίες ημέρες, συναντήθηκαν ξανά αυτά τα δύο παιδιά. Ο δράστης χτύπησε έναν 14χρονο συνομήλικη και δύο. Και φαίνεται ότι το ένα από τα χτύπηματα ήταν πολύ σοβαρό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί σε ιδιωτική κλινική ο μαθητής και με ένα τραύμα αρκετά σοβαρό στο νεφρό του. Παρακολουθείται από τους γιατρούς να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη. Δεν υπήρχε κάποιο, ας το πούμε, σοβαρό ιστορικό ανάμεσα σε αυτούς τους νεαρούς, κάποια αφορμή, ούτε μιλάμε για μία από αυτές τις συμπλοκές που συναντάμε κατά διαστήματα ανάμεσα σε πολλούς μαθητές για χιλιάδες δύο λόγους. Και εδώ λοιπόν κάτι ασήμαντο φαίνεται ότι μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πολύ επικίνδυνο τραυματισμό.
0: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω το εξής. Τώρα θα κάνουμε λίγο έτσι μια. Την προσωπική σου γνώμη θα σε ρωτήσω, Γιώργο. Γιατί ψυχίατρο έχω καλεσμένο στις 4. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί ως προς αυτό για να κάνουμε ανάλυση ψυχοσυνθέσεων, αλλά λίγο εσύ από την δική σου πείρα και εγώ πώς ασχολούμαι τόσα χρόνια, είσαι αρκετά. Πόσα χρόνια είσαι στο ρεπορτάζ?
1: Είμαστε πάνω από δεκαετία.
0: Πάνω από δεκαετία.
1: Ναι,
0: έχεις μια πείρα λοιπόν και μια εμπειρία που μπορείς λίγο να καταλάβεις. Θεωρείς ότι εμείς εδώ τα μέσα παρουσιάζουμε με περισσότερη ένταση αυτά τα θέματα ή τέτοιου είδους περιστατικά έχουν αυξηθεί?
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τους ανήλικους, είναι δεδομένο ότι μιλάμε για αύξηση, γιατί και τα στατιστικά που παρακολουθούμε υπάρχουν, υπήρχε ας πούμε ιδίως τα χρόνια του κορονοϊού, τετραπλασιασμός, πενταπλασιασμός, ακόμα και επταπλάσια θυμάμαι περιστατικά από ένα χρόνο. Μιλάμε τώρα σε συμπλοκές, στα πιο στα βία, γιατί έχουμε και ληστείες, έχουμε χιλιαδιώτα. Σίγουρα σε διάφορα κομμάτια, σε διάφορους δείκτες εγκληματικότητας, ενδεχομένως εμείς να τεντώνουμε λίγο περισσότερο κάποια πράγματα, γιατί κάποια δεν έχουν αλλάξει το τι συνέβαινε ενδεχομένως πριν από 15 και 20 χρόνια με το τι συμβαίνει τώρα απαραίτητα. Στο κομμάτι των ανηλίκων είναι δεδομένο ότι υπάρχει και αριθμητικά και στατιστικά αυτή η αύξηση των περιστατικών. Γι' αυτό και γίνεται τόσο μεγάλη προσπάθεια με χίλιους δύο τρόπους για να δουν τι μπορεί να αλλάξει, είτε μιλάμε για μέσα στο σπίτι σε μια οικογένεια, είτε μιλάμε για ένα σχολείο, είτε μιλάμε για την αστυνομία, τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Είναι δεδομένο αυτό στατιστικά ότι παρουσιάζεται αυτή η μεγέννηση του προβλήματος.
0: Γιατί φαντάζομαι, εμένα τουλάχιστον ο περίγυρός μου το ρωτάει αυτό. Τι έχετε πάθει στα μέσα και τόσο πολύ αναδεικνύεται συνεχώς τέτοιου είδους θέματα, ή αν όντως
1: υπάρχει και το δικό μας κομμάτι. Γιατί ας πούμε υπάρχει μια είδηση όπου μπορεί να είναι κάτι το οποίο συνέβαινε, το έχουμε δει όλοι μας και συνέβαινε πάντα και εμείς μπορεί να το παρουσιάσουμε ως σοκαριστική είδηση που δεν έχει ξανά συμβεί. Αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το πούμε μονομένα ότι έχουμε αυτή την ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να είναι μια μέρα που, για παράδειγμα, δεν υπάρχει επικαιρότητα και εμείς να φτάσουμε να συζητάμε ένα.
0: Πάντως, ότι υπάρχει αυξημένος θυμός, υπάρχει.
1: Ο θυμός υπάρχει και το συναντάμε σε διάφορες μορφές.
0: Και σε εμάς.
1: Σε διάφορες μορφές, δεν το συζητάμε αυτό. Από εκεί και πέρα.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα, όταν μιλάμε και για περιστατικά με...
0: Είτε ανήλικους, είτε ηλικιωμένους. Λίγο κάπου θα μου πεις γιατί όταν ο άλλος είναι 30-40 χρονών και βγαίνει στο δρόμο, ανοίγει για ψήλου πίδημα, έτσι κάτι θα πεις, μα πώς πέρασες ξέρω εγώ το στόπ. Θα ανοίξει την πόρτα, θα κατεβάσει το παράθυρο και δεν ξέρεις τι θα ακούσει. Δίμητρε, εγώ πολλές φορές φοβάμαι. Και λέω καλύτερα να μην μιλήσω.
1: Ναι, τώρα εκεί βέβαια. Σε αυτό επίσης είναι δεδομένο βέβαια. Και εκεί εγώ κρατάω και μία επιφύλαξη λίγο όσον αφορά τον όγκο των περιστατικών. Γιατί και παλιότερα στους δρόμους υπήρχαν βία περιστατικά. Τώρα είμαστε και με το κινητό πάνω. Το σημειώνω αυτό.
0: Ότι αυτό πάλι...
1: όλα πλέον τα καταγράφει ένα βίντεο. Οπότε ενδεχομένως όγκο των περιστατικών. Γιατί και παλιότερα στους δρόμους υπήρχαν.

0: παράδειγμα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ωραία, στατιστική αστυνομία είναι μία. Είναι και άλλα τόσα που μένουν κρυφά, αυτό εννοούμε. Mm. Όπως είναι και η παραβάση στον δρόμο. Το ότι θα καταγράψει η τροχέα είναι το, μπορεί να το 10% από το τι συμβαίνει πραγματικά.
1: Και δημοσκοπήσεις, ρωτώνται 100 άτομα.
0: Ναι, όχι, απλά φαίνεται να υπάρχει σε κάποια. Δεν έχουμε συναντήσει, ας πούμε, τεράστια διαφορά στον αριθμό των εγκλημάτων από χρόνο σε χρόνο ενδεχομένως, που μιλάμε για τις ανθρωποκτονίες που καμιά φορά μπορεί να λέμε πόσες ανθρωποκτονίες είχαμε φέτος. Μπορεί να είναι ίδιες.
1: Οι γυναικοκτονίες, άραγε, Γιώργο.
0: Οι γυναικοκτονίες, ο αριθμός δεν έχει αλλάξει, νομίζω. Απλά δεν υπάρχει.
1: Όχι, τότε που δεν τα.
0: Δεν υπήρχε και η επίσημη στατιστική, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα και σήμερα. Η αστυνομία καταγράφει ανθρωποκτονίες και απλά υπάρχει ένας διαχωρισμός άνδρες, γυναίκες, θύματα, όπου και εκεί μπορεί να είναι ο δράστης, για παράδειγμα, μπορεί να είναι. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετική στατιστική από αυτή που φανταζόμαστε, που καταγράφει τουλάχιστον από τις αρχές επίσημα. Όμως και τότε που το συζητούσα και με εγκληματολόγους και με αξιωματικούς της αστυνομίας, ακόμα και τα χρόνια που υπήρχε αυτή η έξαρση, φαίνεται να μην υπήρχε μια τεράστια διαφοροποίηση, όχι μόνο στην Ελλάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πανευρωπαϊκά. Ίσως ήταν μικρή σε σχέση με το τι φανταζόμαστε. Τώρα όμως τα μεμονωμένα περιστατικά που αφορούν αυτά τα επεισόδια με τους ανήλικους ή τα ενδοοικογενειακής βίας, αυτά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στατιστικά και φαίνεται και καταγράφεται. Mm. Το έγκλημα μπορεί να μην φτάνουν ίσως με να υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τους θανάτους, αλλά όταν υπάρχει, για παράδειγμα, από πίσω και διαχειρίζεται για μια υπηρεσία με 100 καταγγελίες, για παράδειγμα, ενδοοικογενειακής βίας, και τον προηγούμενο χρόνο μπορεί να διαχειριζόταν την ημέρα 60, είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Έχει θυμό η εποχή μας πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα μαζί μου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Αφού ακούσαμε λοιπόν αυτά τα περιστατικά σήμερα, με τον πολύ θυμό που υπάρχει στην κοινωνία. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Μπαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά και σήμερα η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170 έως 174. Υπάρχει άλλος τρόπος, skyradio.gr, διαδικτυακά. Μπαίνετε, δεξιά υπάρχει, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Υπάρχει και το Viber, με το οποίο έχω πολύ ενθουσιαστεί από χθες, να ξέρετε. 69-81-23-1003. 69-81-23-1003. Στέλνετε και εκεί μηνύματα και τα βλέπουμε. Η Κατερίνα μου έστειλε και μου λέει. Α, μου γράφει πολύ ωραία λόγια. Και πρώτη φορά ακούσαμε Αλκίνο Ιωαννίδη από εσάς. Δήμητρα, θέλω να βρεις ένα Αλκίνο για να βάλουμε μετά, γιατί λέει ο Μελωδία παίζει ο Σκάι ποτέ. Όχι, δα, τουλάχιστον εγώ έχω παίξει αρκετές φορές Αλκίνο Ιωαννίδη και θα παίξω και στην πορεία. Και η κυρία Ελένη Καραχλέ, ρωτήστε για συμπεριφορές παιδιών και γονέων στα νηπιαγωγεία. Ναι, το έχουμε κάνει και αυτό το θέμα, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, κυρία Καραχλέ. Πώς δεν δέχονται πολλές φορές γονείς το παραμικρό να πει για το παιδί τους, όταν γίνεται μια σύσταση από έναν εκπαιδευτικό. Ναι, έχουν λίγο μπερδευτεί τα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, στοχοπροσήλωση λέω εγώ στην καλή είδηση, λίγο σε έτσι, παρέα πιο χαλαρή, θέλω λίγο και πιο, όχι τόσο με ένταση αν γίνεται. Θα προσπαθήσουμε λίγο στα τελευταία λεπτά πριν περάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Καθώς σήμερα, παιδιά, η Σοφία Λόρεν κλείνει τα 92 της χρόνια.

92 ετών λοιπόν σήμερα η Σοφία Λόρεν, αυτή η Ιταλίδα θεά που γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1934 στην κλινική Βασίλισσα Μαργαρίτα της Ρώμης. Και όπως διαβάζω, είναι, αν δεν κάνω λάθος, περιμένετε λίγο να το δω, είναι στη Λάιφο, δημοσιεύτηκε αυτό το κείμενο το 2024 και έχω αντλήσει διάφορες πληροφορίες, δεν είναι δικά μου.

Μια μυθίστη ρωματική λοιπόν ζωή, γεννήθηκε στην Ρώμη. Μητέρα της η Ναπολιτάνα Ρομίλντα Βιλάνη και πατέρας της αγνώμονας για το Θεοδόρο Ρικάρντο Σικολόνε, ο οποίος τους εγκατέλειψε ενώ είχαν αποκτήσει και μια δεύτερη κόρη, την Μαρία. Πολύ μεγάλη καριέρα, τουλάχιστον 70 χρόνια, με Όσκαρ, με τα πάντα και μια ζωή, όπως σας είπα, σχεδόν κινηματογραφική. Αγαπήθηκε όσο καμία άλλη στάρ και στην Ελλάδα, πρωταγωνιστώντας το 1957 στην πρώτη ταινία του Hollywood που γυρίστηκε στη χώρα μας και ήταν στην Γραφική Ύδρα, Το παιδί και το δελφίνι. Μια ταινία του Νεγκουλέσκο που βλέπετε μόνο και μόνο για να δεις τη Σοφία και τα πλάνα φυσικά από την Ύδρα. Σε συνέντευξή της μάλιστα στους New York Times είχε πει ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ την Ύδρα, ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο.

0: from the depths of the ocean. Any wish that you wish may come true.
1: Τι ωραία που το λέει, από την ταινία Το παιδί και το δελφίνι. Η Σοφία Λόρεν λοιπόν, που σήμερα κλείνει τα 92 της χρόνια, με αυτά τα καταπράσινα μάτια, το φοβερό σώμα. Μια γυναίκα, μια παρουσία, περνάει απαρατήρητη όπου κι αν βγήκε, σε όποια ταινία και αν συμμετείχε. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ παρέα.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. 82χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν με τον 76χρονο. Το θύμα του ξυλοδαρμού διακομίστηκε στο Ασκληπιοβούλας αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Διονύσου, όταν το γιο ταχύ, το οποίο επέβαινε με συνομιλικό του, βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κυκλειδώματα. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επανέλαβε ότι επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση η αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Για ενδεχόμενο κίνδυνο σε κρίσιμες λειτουργίες του κράτους, κάνει λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον Αμερικανικών βάσεων και στόχων Αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν συγγενείς, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος στην πολιτική της κηδεία που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός είναι πια αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. 6 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 5. Να διαβάσω λίγο και κάποια μηνύματά σας. 2 λεπτά δώσ' μου για να απαντήσω κιόλας κάτι.

0: Λοιπόν, να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας. Κύριε Λάζαρη Γιαννούντη, δεν σας πρόλαβα. Ήσασταν από τους πρώτους 7 λεπτά μετά τις 3. Στείλατε το μήνυμά σας. Να είστε καλά, καλησπέρα και σε εσάς. Αντώνιος Βαλαγκούτης. Μετά από περίπου 50 χρόνια, ξαναγράφτηκα σε ημερήσιο επαγγελματικό λύκειο ΕΠΑΛ, πληροφορική, και αν αντέξω διάφορα, παρακολουθώ μαθήματα. Σημείωση ότι κατέχω πολιτήριο παλαιού τύπου, εξατάξιο γυμνασίου και επίσης κατέχω πτυχίο ανώτατης σχολής. Λοιπόν, Αντώνη, ή θα μου στείλεις το Viber στο 6981-23003 ή στείλε μου, δεν ξέρω, ξανά μήνυμα εδώ με το τηλέφωνο σου, σε παρακαλώ πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω μετά τα μηνύματα, από την Άννα και μετά, γιατί είναι στο τηλέφωνο, στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Αυτόν το σωστό να λέμε, στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, κυρία Πιπηλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι και φανατική ακροάτρια.
0: Α, τι ωραία. Ευχαριστώ.
1: Όταν είμαι στο σπίτι, πάντα δουρουδί.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Υπάρχει δημοσιογράφος που δεν έχει περάσει εδώ από τα μικρόφωνα του Sky?
1: Εγώ ως επαγγελματίας πέρασα λίγο.
0: Δηλαδή, ποια περίοδο ήταν, ποια περίοδο ήταν?
1: Ήμουνα και βουλευτής ταυτόχρονα. Νομίζω ήταν το 2010 και πέρναγα και πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά είχα βαριά καθήκοντα και δεν τα προλάβαινα, γιατί έκανα ζωντανή εκπομπή.
0: Και τώρα σε ποιο ραδιόφωνο είστε και τι ώρα?
1: Στον Αλφα, είμαι τέταρτη σεζόν, 4 μέχρι το απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή, για να την κοπανάμε σε τριήμερο, να ξεκουραζόμαστε.
0: Ενώ εγώ, όταν μου είπαν στην αρχή τα Σαββατοκύριακα, τα άχασα και είτε δουλεύω στο Δελτίο είτε όχι, είμαι εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά να σας πω λίγο κάτι, 7η σεζόν τώρα που ξεκινάω. Αν μου πούν παράτα τα όλα, τα παρατά όλα, να είμαι μόνο εδώ μέσα.
1: Το πιστεύω.
0: Σαν το ραδιόφωνο, κανένα άλλο μέσο.
1: Δεν υπάρχει, δεν όχι. Υπάρχει. Γιατί εγώ θα μπορούσα να γυρίσω και στη τηλεόραση, αλλά είπα όχι, ραδιόφωνο, εφημερίδα. Πρακτικά πράγματα καθαρά δημοσιογραφικά, ζωντανά. Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ζωντανά.
0: Ναι, ναι, ναι. Με σειρά προτεραιότητες είναι αυτό. Το ραδιόφωνο, η εφημερίδα και μετά είναι η τηλεόραση.
1: Ακριβώς και τα περιοδικά. Εγώ τα πέρασα όλα, οπότε έχω εμπειρία και από τα 4.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να, εγώ αυτό που δεν το ήξερα και είδα και τη φωτογραφία που κάνατε ανάρτηση με την Μαργαρίτα Παπανδρέου, αυτή την πολύ σημαντική προσωπικότητα, την οποία φαίνεται πως αρκετές δεν ξέρουμε και πολλά για την ιστορία της και πόσα έχει προσφέρει. Πότε την πρωτογνωρίσατε?
1: Εγώ έκανα αυτή την ανάρτηση, η οποία, να ξέρετε, έχει φτάσει 230.000 προβολές και χιλιάδες σχόλια. Έχουμε και τα υβριστικά τα γνωστά, αλλά αυτός είναι ο βόθρος του διαδικτύου που κάθε φορά ανοίγει το καπάκι, τον προσπερνώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα την εξής τύχη να είμαι από την πρώτη στιγμή που η Μαργαρίτα Παπανδρέου έδειξε ενδιαφέρον για τα γυναικεία θέματα στο πλευρό της ως ακτιβίστρια. Πολύ νεαρή, γιατί εγώ είχα ξεκινήσει τη δημοσιογραφία ήδη από το περίφημο γυναικείο προοδευτικό για την εποχή, περιοδικό Πάνθεον. Που είχαμε κοινό, πώς να σας πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήτανε μόνο κέντημα μαγειρική και διάφορα των Πάνθεων.
0: Ναι.
1: Ήτανε αυτό που λέμε στην εποχή του φεμινιστικό, δηλαδή διεκδικούσε την ισοτιμία της γυναίκας. Άρα λοιπόν από το 1974 και μετά γνώριζα τη Μαργαρίτα, όταν καλά-καλά δεν τη γνώριζε η υπόλοιπη κοινωνία, γιατί μετήχα σε διαδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις, σε όλα αυτά. Και επίσης από κοινού και με τις προσπάθειες της Βιργινίας Σουδερού, της Ρένας της Λάμψα, Αλίκης Γιωτοπούλου, Μαραγκοπούλου. Απλώς η Μαργαρίτα ξεχώρισε, γιατί η Μαργαρίτα ήταν παντοδύναμη από τη στιγμή που ήταν η σύζυγος του Πρωθυπουργού, που είχε και την απόλυτη δύναμη. Οπότε όλα αυτά που συζητούσαμε, οι νεαρές τότε, οι μεγαλύτερες γυναίκες, μπόρεσε η Μαργαρίτα με ένα απίστευτο, πώς να σας πω, αγώνα να τα κάνει κυβερνητικά έργα. Αυτό είναι το σημαντικό της. Ότι δεν στάθηκε ο σύζυγος πρωθυπουργού, πρώτη κυρία δηλαδή που
0: δεν
1: λέμε.
0: Δεν ήταν η κυρία του κυρίου.
1: Σε καμία περίπτωση αυτό διεφάνει και πριν τη γνωρίσει, ήταν τόσο μαχητική ή ήταν πολύ μπλεγμένη στους αγώνες του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν η σύζυγος η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Λοιπόν, έτσι και την πρώτη συνέντευξη που έδωσε ως πρώτη κυρία, μία εβδομάδα ακριβώς μετά τη θριαμβευτική νίκη του Πασόκ τον Οκτώβριο του 1981, την έδωσε σε μένα, όπου πήγα στο περίφημο ιστορικό τότε σπίτι, την οικία Παπανδρέου, Γαλήνη την έλεγαν, στο Καστρί. Από εκεί είναι και η φωτογραφία, γιατί είχε πολύ ωραίο κήπο. Και σκεφτείτε ότι κάναμε μία πολύ ωραία συνέντευξη, όπου εγώ κόντεψα να λιποθυμίσω, γιατί ήταν ακόμα τεράστιες γλάστρες, εκατοντάδες αυτοδέσμες,
0: ναι,
1: για την νίκη του Πασόκ.
0: Α,
1: και εκτοτε είχαμε πάρα πολύ στενές σχέσεις, παρότι όπως ξέρετε εγώ το μόνο που δεν υπήρξε στη ζωή μου είναι Πασόκ, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Απόλυτα.
1: Ναι, αλλά την πίστευα πάρα πολύ και έκανα την ανάρτηση καταλήγοντας ότι πρέπει να τη γνωρίσει το έργο της η σημερινή κοινωνία και πολύ περισσότερο οι γυναίκες, οι οποίες θεωρούν αυτονόητα τα τεράστια άλματα, τα κοινωνικά αλλά κυρίως τα νομοθετικά, κυρία Δουρουδή, τα οποία μπορούμε να τα καταγράψουμε. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ παντρεύτηκα το 1978, ήδη ήμουν πάρα πολύ επώνυμη και πολύ αναγνωρίσιμη.
0: Ναι.
1: Όταν παντρεύτηκα, πήγα στο αστυνομικό τμήμα, έτσι μου είπανε, για να κόψω την ταυτότητα. Και λέω, γιατί να κόψω την ταυτότητα? Λέει, γιατί πρέπει να αλλάξω την ταυτότητα και να λέγεσαι η κυρία του κυρίου.
0: Mm.
1: Αδύνατον να το δεχτώ, καταλαβαίνετε. Οπότε 10 χρόνια μέχρι που χώρισα, επειδή όλες μου οι επαφές με τις αρχές ήταν τέτοιες που δεν μου ζητούσαν ποτέ ταυτότητα γιατί με γνώριζαν,
0: ναι,
1: 10 χρόνια δεν είχα αλλάξει ταυτότητα. Μόνο αυτό να σκεφτούν οι σημερινές γυναίκες, ότι τώρα η γυναίκα κρατάει το όνομά της, τελεία. Δεν υπάρχει η περίφημη πατριαρχική μέρημνα, δηλαδή ότι υπεύθυνος για το παιδί είναι αποκλειστικά ο μπαμπάς, είναι η γονική μέρημνα. Έγινε ο πολιτικός γάμος που έγινε, ο κακός του κουτρούλιο γάμος κυριολεκτικά με τις αντιδράσεις. Επίσης το θέμα της μοιχείας, το πολύ σημαντικό για τις παλαιότερες δεκαετίες, η κατάργηση, κυρία Δουρουδή, της πρίκας.
0: Όλα ήτανε... αυτά ήταν της Μαργαρίτας, ε?
1: Έτσι ήταν, οι αλλαγές σταδιακά από το 82 ξεκίνησαν, μέχρι το 87 νομίζω συνεχιστήκαν. Όλα έγιναν νόμοι του κράτους. Η νομιμοποίηση των αμβλώσεων, κυρία Δουρουδή, πηγαίνανε φυλακή και οι γυναίκες και οι γιατροί. Ήταν απαγορευμένη η άμβλωση.
0: Mm.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: πόσο σημαντική...
1: το συνενετικό διαζύγιο.
0: Όλα αυτά ήταν δικές της σκέψεις, απόψεις, θέσεις.
1: Ήταν αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η Ένωση Γυναικών Ελλάδος,
0: η ΕΓΕ,
1: και τα άλλα σωματεία, ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με τη Βιργινία Τσουδερού που σας προανέφερα, ναι, τη Ρένα Λάμψα κλπ. Είχαν κοινούς στόχους, οπότε δεν πήγε μόνη της, καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: είμαι Πασόκ και κάνω ό,τι θέλω.
0: Ήταν ένα κίνημα, ένα δικό
1: ήταν
0: της κίνημα.
1: Ήταν ένα κίνημα στο οποίο μετήχανε πολύ δυναμικές γυναίκες που προώθησαν...
0: Ωραία εποχή αυτή, πολύ ωραία εποχή.
1: Είχε ενδιαφέρον, βέβαια είχαμε φάει, θυμάμαι σε μια διαδήλωση που είχαμε βγει και είχαμε πει κάθε μία, σας λέω εγώ ήμουν και πολύ νεαρή τότε,
0: ναι,
1: τολμούσαμε και λέγαμε ναι, έχω κάνει έκτρωση, μόνο γιαούρτια δεν μας πετάγανε.
0: Το 80 να... τώρα μιλάμε, δεκαετία.
1: Το 82, το 82, 83, ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν οι εποχές οι σημερινές, κυρία Δουρουδή, και αυτό είναι η οφειλή μας σε μια γυναίκα που θα μπορούσε να το παίξει πρώτη κυρία, αλλά δεν έκανε αυτό. Άφησε έργο, γι' αυτό και έχει ιστορική πια παρακαταθήκη γράψει η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Πρέπει να είσαι πολύ φανατικός, πολύ μπετό, για να μην αναγνωρίσεις αυτά που σήμερα φαίνονται απλά και για τα οποία δόθηκαν αγώνες με επικεφαλής την Μαργαρίτα Παπανδρέου, που είχε τη μεγάλη δύναμη, θα σας πω και κάτι τώρα τελείως ραδιοφωνικό, το θυμήθηκα. Είχε τέτοια δύναμη και τέτοια, πώς να σας πω, τέτοιο πείσμα που έφτασε και σε κάποιο άκρο. Κάποια φορά στην ΕΡΤ, εγώ τότε ήμουνα και στην ΕΡΤ, είχε γίνει ένα...
0: Ναι.
1: ντοκιμαντέρ με τον δημοσιογράφο Γιάννη Μητσόπουλο, ο οποίος είχε πάει Ρόδο για να κάνει ρεπορτάζ για τα περίφημα καμάκια της εποχής, που κατεβαίνουν οι Σκανδιναβές.
0: Αλήθεια τώρα, ωραίο ρεπορτάζ αυτό, μπράβο.
1: Τρομερό ρεπορτάζ,
0: μπράβο.
1: Προσέξτε, στηνόμαστε δομημένο, σωστά κλπ. Είχε συνεντεύξει από Σουηδό κανά, και όλες αυτές τις Σκανδιναβές,
0: ναι.
1: Από ψαράδες, αθλητές, εκεί τύπου ναι. Στη Ρόδο.
0: Do you like the Greece και τα λοιπά.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι. Ακριβώς. Και ξαφνικά, εκεί που πεζόταν το ντοκιμαντέρ, πέφτει μαύρο. Λέμε και εμείς που είμαστε στην ΕΡΤ, κάτι έγινε με τα ηλεκτρολογικά του τα συστήματα. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Έπεσε μαύρο. Πήρε η Μαργαρίτα Παπανδρέου εν εξάλλου την τότε διοίκηση της ΕΡΤ και είπε: υποβαθμίζετε και ξεφτιλίζετε τις γυναίκες, τώρα να κοπεί. Και κόπηκε, κυρία Δουρουδή, έπεσε μαύρο το ντοκιμαντέρ για τα καμάκια.
0: Εντυπωσιακό, θα το θεώρησε πολύ σεξιστικό.
1: Ναι. Ήτανε, εντάξει, είναι όταν φτάνεις πιες από ένα σημείο και μετά το δει και γίνεις άλλος, καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Να σας πω λίγο κάτι άλλο. Την ίδια ώρα που το σκέφτομαι, να αυτολογοκρίνομαι, αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω, θέλω να σας το πω κιόλας, γιατί άκουσα και την τελευταία της συνέντευξη στο τέτα τέσσερα στον Τάσο Τρίφωνο στην Κύπρο που έδωσε. Και έχει πει, ας πούμε, το κομμάτι αυτό που λέει: το πιο δύσκολο πράγμα φυσικά ήταν να σκέφτομαι τη ζωή μου χωρίς τον Ανδρέα. Τον αγαπούσα αρκετά για να τον αφήσω ελεύθερο. Και καθόμουν και σκεφτόμουν μετά και λέω: καλά, μια τόσο δυναμική γυναίκα. Φυσικά όμως, μια τόσο δυναμική γυναίκα.
1: Είχε
0: αγαπήσει πολύ.
1: Ναι, αλλά ο Παπανδρέου, επειδή γνωρίζουμε, μην αρχίσουμε τώρα αυτή τη.
0: Όχι, εγώ το λέω.
1: Ήταν παρά ήταν ελεύθερος.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω να μπούμε σε αυτή την διαδικασία. Λέω πώς μια γυναίκα που έχει ατσαλωθεί, που έχει κάνει τα πάντα, που είναι δυνατή και όλα αυτά, και μετά από 4 δεκαετίες και με αυτή την έκταση που πήρε, που φυσικά δεν ήταν, εντάξει, πολύ άσχημο και κακό για εκείνη, να τον αγαπά και να μην μπορεί να τον αφήσει.
1: Ναι,
0: το συνέστημα
1: γιατί
0: είναι συνέστημα.
1: Εγώ μπορώ να την καταλάβω. Πρώτα απ' όλα οι γυναίκες η ίδια μπορεί να ήταν δυναμική και να μάχονταν για τα δικαιώματα των γυναικών. Μην ξεχνάτε ότι γαλουχήθηκε σε μια πιο οικογενειακή αμερικανικού τύπου αντίληψη. Αυτή ήταν κοπελίτσα όταν γνώρισε στο δοντιατρίο τον Ανδρέα Παπανδρέου, Αμερικάνα 100%. Παράτησε την πατρίδα της, κουβαλήθηκε σε μια Ελλάδα που σπαρασόταν με τα γνωστά πολιτικά, έκανε 4 παιδιά, ήταν πολύ τεκνή η Μαργαρίτα, έκανε 4 παιδιά, όλη της η ζωή ήταν πλέον ο Ανδρέας και η οικογένειά της, γιατί δεν είχε επάγγελμα η Μαργαρίτα. Δεν είχε δουλέψει ποτέ λόγω των συνθήκων που και μετά υπήρχε και η γοητεία του Ανδρέα, για όσους τον έχουμε γνωρίσει.
0: Βέβαια.
1: Η δύναμη, η εξουσία,
0: ναι.
1: Όλα αυτά την έκαναν να απορροφηθεί στον Ανδρέα, παρότι ο Ανδρέας δεν ήταν καθόλου ήσυχος, όλοι ξέραμε με ποια κυκλοφορεί. Το ξέραμε άπαντες, ειδικά της δημοσιογραφίας.
0: Πόσο ζωηρός ήταν,
1: Δηλαδή δεν έχει περάσει από το πολιτικό σύστημα. Εντάξει και ο Σιράκ ήταν,
0: ναι.
1: Ήταν, αλλά ο Σιράκ δεν τις μάθαμε ποτέ. Η γυναίκα του τις ήξερε, η Αίμνη στην Μπερναντέτ. Εμείς ξέραμε κάθε 2-3 χρόνια με ποια είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και τα γράφανε, ψιλογράφανε, όχι με ονόματα.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν δηλαδή πολλές ιστορίες. Εγώ την καταλαβαίνω. Σας είπα όμως ότι αυτό ήταν το ένα της κομμάτι που ήταν παλιάς εποχής, το καταλαβαίνουμε αυτό. Σήμερα,
0: γυναίκα,
1: αν ζούσε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, θα του είχε ρίξει μια κλωτσιά που θα ήταν όλη δική του, γιατί θα είχε επάγγελμα, κυρία Δουρουδή. Να σας πω και κάτι ακόμα. Την εποχή εκείνη που αγωνιζόμασταν, υπήρχε η πλειοψηφία των γυναικών που στις ταυτότητές τους έγραφε επάγγελμα οικιακά. Μόνο αυτό να βάλουν οι σημερινές γυναίκες, ότι το επάγγελμα στην ταυτότητα των γυναικών των περισσότερων Ελληνίδων έγραφε οικιακά. Και όπου αυτές οι γυναίκες που τις χρησιμοποιούσαν οι σύζυγοι στις εργασίες χωρίς ένσημα, κάποια στιγμή που μεγάλωναν τα παιδιά, βρίσκανε την ξανθιά μπουμπού και τις πετάγανε χωρίς ένσημα και χωρίς σύνταξη στα σκουπίδια, κυρία Δουρουδή.
0: Για να έρθει η καινούργια μικρότερη, στη θέση της.
1: Ναι, τουλάχιστον τώρα έρχονται πάντα οι καινούργιες μικρότερες, μαθηματικά βέβαιο, αλλά οι μεγαλύτερες έχουν το επάγγελμά τους και δεν είναι το ίδιο δέσμιες μιας οικογένειας πολύτεκνης που σε παρατάει ο σύζυγος στα καλά καθούμενα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ισχύει και τώρα.
0: Ναι. Εμένα μου βγάζει, που δεν την γνώρισα ποτέ, μια φοβερή αξιοπρέπεια αυτή η γυναίκα. Αυτή η Αμερικάνα, η ξένη που ήρθε εδώ, ωστόσο τόσα χρόνια, ας πούμε.
1: Είχε πονέσει, γιατί εγώ την έβλεπα, πηγαίναμε σε πάρτι διάφορα, σε συγκεντρώσεις, και μετά τη φρίκη που πέρασε. Και πραγματικά εγώ που την ήξερα έβλεπα το βαθύ της πόνο.
0: Της προδοσίας εννοείται.
1: Ήτανε και φανερή προδοσία, συγγνώμη δηλαδή.
0: Αλίμονο.
1: Συγγνώμη, εκείνο το νεύμα το ιστορικό στη σκάλα του αεροπλάνου.
0: Πώς να το πήρε εκείνη, πώς να το πήρε.
1: Τώρα το φανταστείτε. Εδώ πέσαμε όλοι ξέροι και είπαμε, εσύ τρελάθηκε ο Ανδρέας, τι κάνει. Καταλαβαίνετε τώρα αυτή τη γυναίκα, έτσι.
0: Αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη όμως είναι, ας πούμε, γιατί αυτό που λέχθηκε η κυρία Πιπηλή ήταν επιτέλους η νομιμοποίηση ενός άλλου έρωτα, ρε, που ήρθε μπροστά.
1: Ναι, με δεδομένο σας εξηγώ ότι εκείνη την εποχή η Μαργαρίτα ήταν στον αέρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Είναι πολύ ευτυχώς πολύ πιο διεκδικητικές οι γυναίκες και δεν γίνονται τόσο εύκολα θύματα μιας δημόσιας διαπόμπευσης.
0: Ναι. Τουλάχιστον η Μαργαρίτα στα χρόνια αυτά της ζωής της που ήταν και αρκετά, 103 ετών, πλήρης ημερών.
1: Παραπάνω.
0: Να τα πάρουμε τα χρόνια της, κυρία Πιπηλή, να τα πάρουμε.
1: Ναι, και δεν ξέρω βέβαια σε ποια κατάσταση ήταν, γι' αυτό είναι το βασικότερο στην μακροζωία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σας είπα έτσι απλά, γιατί οφείλουμε να αναγνωρίζουμε το έργο που άφησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ειδικά στα δικαιώματα, στον τομέα δικαιώματα της γυναίκας.
0: Στο βιβλίο της έχει γράψει: «Μου άρεσε που ήμουν μέσα στα κύρια ελαττήρια της ιστορίας.
1: Μα ήταν.
0: Μου άρεσαν οι ευκαιρίες να δουλεύω για σκοπούς τους οποίους πίστευα. Ήμουν ενθουσιασμένη που έφερνα τη φωνή των γυναικών, τις αξίες τους στους διαδρόμους της εξουσίας. Ήθελα να λειτουργώ με έναν αξιοπρεπή τρόπο σε ένα από τα πιο άσχημα παιχνίδια του κόσμου, την πολιτική. Και ντρεπόμουν που ξόδευα τόσο χρόνο και φαιά ουσία στην προσωπική μου κατάσταση, σε ένα συνηθισμένο ερωτικό τρίγωνο, σεξ και πολιτική, συζυγικοί καυγάδες και φωνές, απιστία και ζήλια και γενικά μη παραγωγική αθλειότητα». Έγραφε.
1: Είχε, εντάξει, θα έφυγε με αυτό το καημό αναμφίβολα. Από την άλλη όμως αγαπήθηκε πολύ από τα παιδιά της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια μητέρα είναι αιωνίως μητέρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Και επειδή τώρα μας ακούνε και στην Μυτιλήνη, στο χωριό μου, στην Άντισα, κυρία Πιπηλή, η αδερφή μου, η ανδρομάχη με τη μαμά μου, την Μάρθα, όταν λέω το όνομά σας, Φωτεινή Πιπηλή, το πρώτο που λέει η μαμά μου τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Αυτά και άλλα.
1: Την αξέχασε η εκπομπή στον Αντένα. Με σταματάνε ακόμα φουρνιές και μου λένε για το αυτά και άλλα. Το πιο συγκινητικό είναι ότι με σταματάνε τώρα τριαντάριδες και τριανταπεντάριδες και γυναίκες και άντρες. Και τι μου λένε? Αχ, κυρία Πιπηλή, σας θυμόμαστε γιατί ερχόταν η γιαγιά μας ή η μαμά μας από το σχολείο και μας έπαιρνε και μετά μας έλεγε τώρα ησυχία γιατί τώρα θα δούμε την Πιπηλή στο αυτά και άλλα. Και αναγκαστικά τα παιδάκια βλέπανε αυτά και άλλα, που ήταν χαρούμενη η εκπομπή όμως.
0: Ποιος σκέφτηκε αυτό το τίτλο που ήταν καταπληκτικό?
1: Δικός μου, δικά μου όλα και το περιεχόμενο και το στυλ και όλα.
0: Τρέλα. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ.
1: Ήταν άλλες εποχές όμως στην τηλεόραση και το σήκωνε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, άμα δεν έχει αίμα, σπέρμα και πώς το λένε όλα τα σχετικά, δυσκολεύεσαι. Και λαϊκισμό, δυσκολεύεσαι.
0: Εντάξει. Εγώ θα επιμείνω στο. Πώς το λένε, στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πειράζει.
1: Είναι άλλο το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κρατάει ακόμα. Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο είναι το πιο άμεσο και παραμένει το πιο αγνό σε σχέση με την τηλεόραση μέσω ενημέρωσης. Έχει την αμεσότητα. Γίνεται κάτι, είσαι στον αέρα Σε κόβει ο συντάκτης ή ο αρχισυντάκτης, σου λέει πες έγινε αυτό, πες έγινε εκείνο. Γι' αυτό και ο κόσμος, ο πολλής ακόμα, με το που μπαίνει στο αυτοκίνητο, ανοίγει το ραδιόφωνο, δεν ανοίγει την τηλεόραση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο Γιώργος από Ελευσίνα λέει: δεν χορταίνει ποτέ να ακούσει τη φωτεινή πιπηλή. Ο Τάσος Καμπάς, την καλησπέρα μου. Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα, αλλά έχω μια διαπίστωση αρνητική. Μην απαντήσετε τώρα, θα ανοίξουμε μεγάλο θέμα. Τι κάνει η κοινωνία μας, λέει, για το δικαίωμα της γυναίκας να παραμένει μάνα και να μην εργαστεί, να πάρει σύνταξη ή επίδομα πείνας.
1: Μπορεί να παίρνει, μα υπήρχε παλιά η διεκδίκηση. Κάναμε άλλα συλλαλητήρια, πρώτη και καλύτερη εγώ πάντα σε αυτά, με τη πιο πολύ. Με την Βιργινία Τσουδερού και τη Ρένα τη Λάμψα για τη σύνταξη της νοικοκυράς. Διεκδικούσαμε, επειδή η πλειοψηφία σας τόνισα των γυναικών ήταν οικοκυρικά, ναι. Δηλαδή ή μεγάλωναν παιδιά και δεν είχαν μετά καθόλου ένσημα. Και διεκδικούσαμε ότι πρέπει η γυναίκα που επιλέγει να μην εργάζεται, δεν θέλει να εργάζεται και θέλει να μεγαλώνει παιδιά. Πρέπει η κοινωνία να της ανταποδίδει αυτό που προσφέρει στην κοινωνία. Δεν είναι λίγο, ναι. Ειδικά την εποχή μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εγώ, κυρία Δουρουδή, και είμαι τακτική ακροάτρια.
0: Να είστε καλά, τιμή μου. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φωτεινή Πιπηλή, συνάδελφος δημοσιογράφος. Ωραία, αν το λες, συνάδελφος δημοσιογράφος. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
7: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
5: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
5: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένη σήμερα το πρωί. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Μετά τον καυγά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Ο 76χρονος μαζί με την νεαρή έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου μαθητή, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο μαθητή του στα Βρυλήσια. Το θύμα διακομιστήκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Ο ανήλικος δράστης παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, τα μέλη του κυκλώματος επαναγέμιζαν άδεια κουτιά με λαθρέο καπνό για ναργιλέ και κολούσαν με σελοτέιπ τις ετικέτες από παλαιότερες συσκευασίες. Δείγματα του καπνού απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα και ο καταλογισμός των αναλογούντων διαφυγόντων δασμών και φόρων. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά για κάποιο λόγο ξεχνά τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, σχολίασε το Πασόκ. Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αλλά διαχειρίζεται τις συνεπειές, τη σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση η αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν τη διαρροή, και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών, ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων και στόχων αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, τελέστηκε το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφι Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, το μεσημέρι-απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα βροχών για λίγο. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν βόρη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα υπηρωτικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

0: to the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other.
1: Και 9 λεπτά μετά τις 4, Sky 100,3. Είναι η εκπομπή παρέα με τη Μαρία Λερούδη για 7η σεζόν στο Sky 100,3. Εδώ θα μείνω, Δημήτρα, δεν φεύγω μέχρι να κλείσω. Πόσα χρόνια είσαι εσύ στο Sky? Πολλά είναι μέχρι τη σύνταξη, Παναγία μου. Πάρα πολλά. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στη Ράνια Μαλτέζου. Πολύ καλώς μας ήρθες και μας βρήκες και σε βρήκαμε. Και η Σταυρούλα Σαμπατάκου. Το τραγούδι που ζητάς θα πρέπει να το ζητήσω την επόμενη φορά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι για να μας το βάλει. Λοιπόν, το ραδιόφωνο, γενικά η δημοσιογραφία, είναι ο δρόμος που μας φέρνει κοντά με πρόσωπα που δεν το περιμέναμε ποτέ ότι θα βρεθούμε. Να, τώρα, όπως έχει έρθει εδώ στο στούντιο μια δική σου γνωστή, Δήμητρα, και πολλών άλλων εδώ στο Sky. Εγώ δεν σε πρόλαβα. Έφυγες το 14, όταν εγώ ήρθα εδώ το 15. Μελίνα Τσέλιου Λέαρ.
2: Έτσι είναι.
1: Καλώς όρισες.
2: Σπίτι σου. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Πώς νιώθεις που μετά από τόσα χρόνια είσαι εδώ στο Sky?
2: Είναι μια απίστευτη συγκίνηση.
1: Είναι.
2: Πρέπει να σου πω ότι αυτό που σας ανέφερα πιο πριν, ότι περπατώντας μου είπαν.
1: Ξέρετε που θα πάτε.
2: Ξέρετε που θα πάτε. Και λέω, αν ξέρω, λέει.
1: Έκανες ιατρικό ρεπορτάζ εδώ,
2: Ήμουν υπεύθυνη του ιατρικού ρεπορτάζ.
1: Τότε ήταν τα χρόνια, ήσουν καμιά δεκαετία, λες εδώ, 2004-2014.
2: Ναι, σωστά.
1: Δεν θυμάμαι κιόλας ποιοι υπουργοί υγείας ήταν τότε, τι γινότανε. 2004, Καραμαλή και μετά και όλα αυτά. Ναι.
2: Έζησα πολλά. Έζησα πολλές αλλαγές. Ναι. Ήταν δύσκολες οι αλλαγές, δύσκολη κυρί.
1: Και πώς έκανες τώρα το twist από τη δημοσιογραφία? Μετά ιατρική, σε ενδιαφέρε πάντα? Γιατί εσύ είσαι ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια, και για όσα χρόνια ζούσες στην Γερμανία έχεις και τον τίτλο εκεί της ψυχοσωματικής ιατρικής και ψυχοθεραπείας.
2: Ναι, εκεί υπάρχει αυτή η ειδικότητα στην Γερμανία, ακριβώς, κάτι που δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πώς? Πιστεύω ότι ήταν περισσότερη με τον καιρό αυτοεκτίμηση, να προσπαθήσω αυτό που ήθελα από μικρό παιδί, να προσπαθήσω να μπω στην ιατρική, να γίνω γιατρός. Ξέρεις, δεν πίστευα στον εαυτό μου όταν ήμουν λίγο πιο έτσι, σε νεαρή ηλικία, και στη συνέχεια σπούδασα κάτι άλλο. Και στη συνέχεια, όταν άρχισα να καλύπτω το ιατρικό ρεπορτάζ και διάβαζα διάφορα επιστημονικά άρθρα, άρχισα να, ξέρεις, να πιστεύω λίγο περισσότερο στον εαυτό μου, ότι μα η ιατρική έχει λίγο λογική. Έτσι, μπορείς, αν κάτσεις να διαβάσεις, μπορείς να προχωρήσεις. Και έτσι έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και παράλληλα δούλευα. Τώρα πώς το έκανα, μη με ρωτάς, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω. Βέβαια, είχα και πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη και από τον όμιλο Sky. Το ότι είχα αυτή την ευχέρεια, το να μπορώ να φεύγω, να πάω να παρακολουθώ μαθήματα στην ιατρική, δεν είναι κάτι αυτονόητο.
1: Α, γινόταν παράλληλα με τη δημοσιογραφία. Και σε βοηθούσαν από εδώ,
2: Έτσι. Εγώ μπήκα το 2009 στην.
1: Α, όταν ήσουν εδώ. Έτσι, άρα που σημαίνει ότι διάβαζες.
2: Διάβαζα. Τέλειωσα στα 6 χρόνια την ιατρική.
1: Ω Θεέ μου, διάβαζες τόσο πολύ.
2: Διάβαζα τόσο πολύ. Βέβαια, ξέρεις, στερήθηκα άλλα πράγματα. Προσωπικές σχέσεις, δεν είχα πολύ
1: λίγο
2: χρόνο.
1: Νεμελιά,
2: ναι, ακριβώς. Αν με ρωτούσες αν θα μπορούσα να το κάνω τώρα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω.
1: Ξέρεις, είναι ορισμένα πράγματα που γίνονται στην κατάλληλη στιγμή.
2: Έτσι,
1: νομίζω,
2: ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Είχα τότε τη θέληση, είχα τότε τις δυνάμεις. Ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε, έχουμε λιγότερες δυνάμεις, έχουμε λιγότερη ενέργεια και, ξέρεις, μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
1: Αλλά έχουμε
2: τώρα
1: περισσότερη εμπειρία και πείρα.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Εγώ πια δεν παθαίνω τέτοιους πανικούς όπως πάθαινα όταν ήμουν μικρότερη, όταν μου ζητάνε κάτι. Πώς θα το κάνω τώρα? Λέω, εντάξει, πάμε να το προσπαθήσουμε.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι η πείρα πια.
2: Η πείρα και δείχνει η δουλειά που έχεις κάνει με τον εαυτό σου.
1: Ναι.
2: Γιατί αν δεν έχεις κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, αν δεν έχεις δουλέψει να δεις ποια είναι τα ζητήματα που σε απασχολούν, ποιος είσαι, τι θες, τι φοβάσαι. Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν φτάνει σε αυτό το σημείο.
1: Πάμε λοιπόν σε αυτό που τι φοβάσαι που ρώτησες. Ξαπλώνω και σου λέω ως ψυχίατρος. Λοιπόν, Μελίνα Τσέλιου Λέαρ, θέλω να μεγαλώσω, δεν θέλω να γεράσω.
2: Τι ωραίο ερώτημα που μου θέτεις.
1: Όχι, δεν είναι ερώτημα, είναι κατάφαση. Δεν θα γεράσω.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω να στο πω.
2: Δεν θες να γεράσεις.
1: Όχι.
2: Υπάρχει ερώτημα σε αυτό ή θέλεις να το σχολιάσω?
1: Ωραία. Αυτό είναι το ένα που νομίζω πια και στην εποχή είναι πάρα πολύ έντονο. Mm-hmm. Είναι η εποχή της αντιγύρανσης.
2: Της εικόνας.
1: Και της εικόνας
2: που
1: δεν σου χαλαλίζει κανείς να αφήσεις τον εαυτό σου με τη ρητίδα, με την κοιλίδα, το απεριποίητο, να μην γεράσεις. Απαγορεύεται.
2: Μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση. Ίσως αυτό έχει να κάνει περισσότερο εδώ με την ελληνική κοινωνία. Στη γερμανική κοινωνία δεν είναι τόσο πολύ έντονη αυτή η αίσθηση της εικόνας ότι πρέπει σον και καλά να μείνω όμορφη και νέα. Έτσι, κλείνω την παρένθεση. Έχει να, έχει να κάνει λίγο και με την κοινωνία, την κουλτούρα.
1: Γιατί θεωρείς εδώ, τώρα, τι συμβαίνει εδώ τόσο πολύ πια και...
2: Κοίταξε,
1: έχουμε δώσει τόσο σημασία στην εικόνα.
2: Θέλω να θέσω λίγο το ερώτημα λίγο διαφορετικά. Είναι η ίδια η πίεση που ασκείται σε μια γυναίκα με την πίεση που ασκείται σε έναν άντρα όταν μεγαλώνει?
1: Όχι
2: βέβαια. Έτσι. Ο άντρας αν γεράσει και κάνει ρητίδες είναι γοητεία. Η γυναίκα χάνει στην ουσία ένα κοινωνικό νόμισμα, αν θέλεις, Μαρία, που είναι το κοινωνικό νόμισμα της ορατότητας και της αποδοχής ότι έχεις ακόμη να προσφέρεις. Και μόλις αυτό φεύγει, τι συμβαίνει? Δεν έχεις να προσφέρεις στην ουσία, δηλαδή τίποτα. Το οποίο είναι πάρα πολύ άδικο. Αλλά επειδή με ρωτάς, μάλλον ξεκίνησες με αυτή την κατάφαση ότι δεν θέλω να γεράσω. Και είναι ένα πάρα πολύ κέριο σημείο.
1: Ξέρεις πώς το εννοώ όμως εγώ? Δεν θέλω να αφήσω την ψυχή μου, την καρδιά μου να γεράσει. Θέλω να έχω πάντα όρεξη να εξελίσσομαι και να μαθαίνω.
2: Αυτό με την... με την πατωτινή, μάλλον με τη συνεχή εξέλιξη, ότι συνέχεια κάτι πρέπει να κάνω. Το ερώτημα είναι πώς νιώθει κανείς όταν δεν εξελίσσομαι πλέον. Όταν φτάνει σε ένα σημείο και λέει, βρε παιδί μου, αρκετά έκανα.
1: Δεν θέλω άλλο.
2: Δεν θέλω άλλο. Θέλω να απολαύσω πώς έχω, τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Έτσι.
1: Έχω γεράσει τότε?
2: Όχι, αυτό θέλω να σου πω, ότι γιατί κατά ανάγκη είναι κάτι αρνητικό όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο? Εγώ πιστεύω κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ή ακόμη και αυτό που βλέπουμε γύρω μας συνέχεια, αυτό το είμαι διατεθειμένη να πάρω οποιοδήποτε ρίσκο, να κάνω οποιαδήποτε παρέμβαση, οποιαδήποτε έτσι, στο πούμε, να δοκιμάσω κάτι.
1: Να πουλήσω την ψυχή μου στο διάολο.
2: Έτσι όπως ο Ντόριαν Γκρέι, ας πούμε, για να παραμείνω νέα. Είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης αυτό το οποίο αναφέρεις, Μαρία. Δηλαδή, μία από τις θεμελιώδεις αγωνίες που έχουμε ως άνθρωποι. Και ποια είναι αυτή η αγωνία? Είναι το άγχος, είναι ο φόβος του θανάτου. Ότι αν γεράσω, έρχεται και η δική μου η στιγμή που θα φύγω. Ο δικός μου αφανισμός. Όσο δεν γερνάω, όσο δεν βλέπω τις ρητίδες, έχουμε αυτό, αν θέλεις, λίγο την ψευδαίσθηση της ιδιαιτερότητας, ότι για μένα δεν ισχύουν οι ίδιοι βιολογικοί κανόνες που ισχύουν για τους πιο μεγάλους. Μέχρι που έρχεται κάποια στιγμή που βλέπεις τις πρώτες ρητίδες. Τώρα, το πώς θα το διαχειριστείς εσύ όλο αυτό και πώς θα το αποδεχτείς για να πεις, ναι, εντάξει, είναι ο κύκλος της ζωής, έτσι. Πρέπει να σου πω ότι, που πιστεύω πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία, τι μας προσφέρει η ψυχοθεραπεία? Μας βοηθά να μετατοπίσουμε το κέντρο βάρους, δηλαδή από το πώς φαίνομαι στους άλλους, στο πώς νιώθω εγώ. Και γιατί νιώθω όπως νιώθω, ποιος είμαι και ποια ζωή θέλω να ζήσω σε αυτά τα χρόνια που έχω. Αυτό έχει να κάνει με το προσωπικό, αν θέλεις, επίγειο νόημα που δίνει ο κάθε ένας από μας για τη ζωή του. Όταν δεν έχεις βρει το νόημα της ζωής σου, δεν ξέρεις ποιος είσαι, τι θες να είσαι, και φτάνεις σε αυτή την ηλικία και αρχίζεις και λες, αυτό ήταν. Αρχίζω σιγά σιγά και μπαίνω στην τρίτη ηλικία και τι με περιμένει μετά? Δεν υπάρχουν και πολλά. Από την έννοια της βιολογικής φύσης εννοώ, έτσι. Εκεί, αν δεν έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου, Μαρία, δεν έχεις δουλέψει ψυχοθεραπευτικά να αποδεχθείς αυτό το αβάσταχτο άγχος θανάτου, είναι αβάσταχτο, δεν είναι εύκολο να το αποδεχτεί ο άνθρωπος. Και πρέπει να σου πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι αβάσταχτο, δεν είναι εύκολο να το αποδεχτεί.

0: ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός με τη δική του σταύρωση, με το δικό του θάνατο, ελευθέρωσε εμάς από τα δεσμά του θανάτου. Άρα δηλαδή παλεύουμε υποσυνείδητα, αν θέλεις. Γιατί το λέω υποσυνείδητα? Διότι δεν είναι εύκολο συνειδητά να το διαχειριστείς όλο αυτό, και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές άμυνες μέσα μας και το μετατοπίζουμε αυτό το άγχος του θανάτου σε άγχος για τα μικρόβια, σε άγχος για τις ασθένειες, σε άγχος. Έρχεται κάποιος και τον ρωτάς, ένας ασθενής, και τον ρωτάς, φάστε το θάνατο, και σου λέμε όχι, καθόλου. Και του λες, γιατί ήρθατε εδώ? Φοβάμαι, αγχώνομαι, μην πεθάνουν οι γονείς μου. Πόσο χρόνο είναι οι γονείς σας? 80. 85, 90. Όταν δουλεύεις όμως ψυχοθεραπευτικά με αυτόν τον άνθρωπο, διαπιστώνεις στη συνέχεια ότι ακριβώς αυτό είναι που φοβάται. Όταν φύγουν οι γονείς μας, δεν μένει κανείς άλλος εκεί για να μας προστατεύσει από το θάνατο. Έρχεται σιγά σιγά η ιδέα ότι έρχεται η σειρά μου. Αν λοιπόν εγώ έχω ζήσει μια ζωή γεμάτη, δεν έχω αποθυμένα, έχω απολαύσει τη ζωή μου, και έχει συμφιλειωθεί με αυτή την ιδέα του βιολογικού κύκλου, προχωράς και απολαμβάνεις την τρίτη ηλικία, και είναι τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να απολαύσεις. Έχεις άλλες προτεραιότητες, Μαρία. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σου? Οι ανθρώπινες σχέσεις. Το να σχετίζεσαι, να απολαύσεις, ακόμη και το να απολαύσεις ένα ποτηράκι κρασί στην παραλία και την απολαύσεις τη μοναξιά σου, και να κοιτάς πίσω και να λες, κοίταξε, έζησα όμορφα. Αν δεν έχεις ζήσει όμως όμορφα και έχεις πολλά αποθυμένα, είναι δύσκολο να το αποδεχθείς αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, ξέρεις τι, μιλάς και κάνω προβολές.
0: Για πέρα.
1: Σκέφτομαι. Τέλος πάντων, οι προσωπικές προβολές είναι κάτι άλλο. Όταν γνωριστήκαμε στην συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και μου είπαν για σένα η Αγγέλικα Κανονάκη που μας σύστησε, αγαπημένη.
0: Είναι μας φίλη.
1: Και είναι μας φίλη, ναι. Το πρώτο που σκέφτηκα λοιπόν εκείνες τις μέρες, γιατί συνεχίζει να είναι ένα μεγάλο βάρος με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Καζουνάκη και έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη, δεν θέλω να κάνω μια ανάλυση, ξέρεις, αλλά είναι η αφορμή μου αυτό. Διάβαζα λοιπόν κάπου, έλεγε ότι να σε κλαίει μια ολόκληρη χώρα, να σε πενθεί πάνω από 10 μέρες τώρα, και εσύ να έχεις πάρει μόνος το ταξί για να πας να κάνεις μια θεραπεία ευεξίας. Ναι, εγώ δεν είμαι καθόλου εναντίον αυτού του να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, φαντάζομαι και εσύ, Μελίνα.
0: Απόλυτα, εγώ
1: δηλαδή,
0: δεν είμαι τελευταία.
1: Το να προσέχεις, να κάνεις τις θεραπείες, όλα αυτά. Αλλά από αυτό, μέχρι αυτό που λέμε, να πουλάς την ψυχή σου στο διάβολο, να κάνεις τα πάντα χωρίς να προσέχεις την ζωή σου, αυτό είναι κάτι άλλο. Και είναι η τραγικότητα αυτού του ανθρώπου που έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, που δεν το ξέραμε ότι τον είχαμε μέσα μας τόσο πολύ. Εγώ δεν μπορώ να τραγουδήσω άλλο τραγούδι αυτές τις μέρες. Και ξέροντας κιόλας και τα σκοτάδια του και όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θέλω να ούτε να θεοποιήσουμε ούτε τίποτα. Ωστόσο, ξέρω εγώ, να πουλήσουμε τα πάντα, και λέει ο Γιώργος, αυτή η μόδα της αντιγύρανσης είναι απόρρια μιας κοινωνίας με παντελή έλλειψη αυτοσεβασμού.
0: Και αυτοεκτίμησης, να προσθέσω εγώ. Μίλησες πριν, αναφερθήκαμε στον Dorian Gray και το είπαμε και εκείνο το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μια
1: ναι.
0: Πάρα πολύ όμορφη ιστορία, η οποία τι λέει στην ουσία? Ακριβώς εκείνο δεν ήθελε ο ίδιος ο Dorian Gray. Να ζήσει ειδονικά και να απολαύσει τη ζωή νέος. Και εκεί έκανε μία, ήταν έτοιμος να πουλήσει και την ψυχή του. Γι' αυτό, σε αυτό αναφέρεσαι, ώστε να κερδίσει αυτή την
1: νεότητα.
0: Την νεότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Με ποιο αποτέλεσμα όμως, Μαρία? Ό,τι αρνητικό, ό,τι κακό έκανε, υπήρχε μετατόπιση στον πίνακα. Τι έκανε με τον πίνακα, πού τον είχε τον πίνακα? Τον είχε κρυμμένο. Τι μας δείχνει αυτό? Τη δυσκολία που έχει ο άνθρωπος να αποδεχθεί και την αρνητική του πλευρά, τις δυσκολίες του, την δική του επιθετικότητα. Θυμάσαι, σκότωσε τον ζωγράφο που του έκανε το πορτρέτο, έτσι. Και αφού έφτασε στο σημείο να συνειδητοποιήσει τη μοναξιά του και τη δυστυχία του, διότι όλη αυτή η ειδονή της ζωής δεν τον κάλυπτε,

0: τι έκανε, πήγε και έμπηξε το μαχαίρι στον πίνακα. Και στο τέλος, όταν τον βρήκαν, ο πίνακας ήταν άθικτος, ο ίδιος όμως νεκρός και γερασμένος. Θέλω λοιπόν να σου πω, πάλι ερχόμαστε στο ίδιο κομμάτι, στην δουλειά με τον εαυτό μας. Η ψυχοθεραπεία, ξέρεις, είναι προϊόν του διαφωτισμού. Η ψυχοθεραπεία είναι εκεί για να μας βοηθήσει να τα βρούμε με τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ποιος είμαι σε αυτή την φάση που βρέθηκα εγώ, σε αυτή τη γη. Ποιος θέλω να είμαι, τι είναι δικό μου, τι δεν είναι δικό μου, τι απέκτησα από τους γονείς μου, τι απέκτησα, τι βίωσα, τι τραύματα μπορεί να βίωσα, έτσι. Αν δεν τα έχεις δουλέψει όλα αυτά και απλά αποθείς κάθε τι που μπορεί ακόμη να είναι αρνητικό, μπορεί να έχεις κάτι αρνητικό που δεν θες να το αποδεχτείς, έτσι. Παραδείγματος χάρη, κάποιος μπορεί να είναι ο ίδιος επιθετικός, κάποιος μπορεί να είναι, ας το πούμε, δεν είναι τόσο εντάξει στις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Αν δεν συμφιλειωθείς ακόμη και με αυτή την πλευρά του εαυτού σου και απλά τα αποθείς και εσύ έχεις μία, αν με επιτρέψεις έτσι, μία ναρκισιστική εικόνα παντοδυναμίας για σένα, ιδιαίτερα όταν έχεις τους πόρους, όταν έχεις τα χρήματα, δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη περίπτωση, αναφέρομαι γενικά τώρα και στην περίπτωση του Dorian Gray, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει λεφτά, τι επεμβάσεις και πράξεις αναγεννητικής ιατρικής να κάνει, δεν του φτάνουν τα λεφτά, άρα αναγκαστικά και εμείς θα αποδεχθεί τη μοίρα του, ας το πούμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα χρήματα, παραδείγματος χάρη στην Αμερική, ο πολυεκατομμυριούχος, ο Brian Johnson, τι κάνει, που δίνει απίστευτα εκατομμύρια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ παίρνει, ψάχνει να βρει ποιες βιταμίνες, ποια είναι στοιχεία, ποια πράξη θα τον βοηθήσει να γίνει όσο πιο νέος γίνεται. Και διάβασα, δεν κοιμάται με κάποιον άλλο μαζί, με κάποια σύντροφο μαζί, για να μην επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου του. Τελικά, τι βλέπουμε, ότι αυτό είναι το οξύμορο στην όλη προσπάθεια, Μαρία, ότι όσο πιο πολύ κυνηγάμε αυτή την νεότητα, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει το άγχος μέσα μας. Δηλαδή, τελικά ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι έμαθα, διαγνώστηκε με αυτοάνωσο, έτσι, στο τέλος. Αλλά η ουσία είναι μία, το εδώ και τώρα.
1: Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Επειδή είχα ένα καλεσμένο αμέσως μετά τις 4:30, είναι ο Μπάμπης ο Στόκας, λέω να παραμείνεις, γιατί θα μιλήσουμε για την συναυλία του Ξαρχάκου. Και αφού συνομιλήσω μαζί του, θέλω να παραμείνεις εδώ για να κλείσουμε μαζί την εκπομπή και να μου πεις
2: τι θα κάνω να μην γεράσω.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Να δω.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Το θύμα του ξυλοδαρμού διακομίστηκε στο Ασκλήπιο Βούλας, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Προανεγγείλω ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού για ναργιλέ αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευθεί χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική, το μεσημέρι απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, ένας καημός γεννιέται. Ο κύριος Μπάμπης Στόκας στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε να τριχιάζει όλοι εδώ στο στούντιο, θέλω να σας πω, γιατί όταν γίνεται ησυχία και ακούς ένα κομμάτι και το λέτε τόσο ωραία το κομμάτι αυτό του Σταύρου Ξαρχάκου. Πάρα πολύ ωραία. Και νιώθω πολύ τυχερή που θα είμαι εκεί στις 30 Σεπτεμβρίου, να σας το πω από τώρα. Δεν θα με αναγνωρίσετε ανάμεσα στους εκατοντάδες χιλιάδες που θα είναι στο Λυκαβητό. Και πόσο τυχερός είστε, θέλω να πιστεύω, το ίδιο πιστεύετε κι εσείς που θα είστε σε αυτή τη συναυλία.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι από τους αγαπημένους μου. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης που είναι χαρά όλων μας. Που τόσα χρόνια τα τραγούδια του μας κάνουν συντροφιά. Είναι τεράστια η χαρά που νιώθω. Και είναι και η πρώτη φορά που θα βρεθούμε μαζί.
0: Α, είναι η πρώτη φορά.
1: Στη σκηνή, ναι. Είναι η πρώτη φορά. Για μένα είναι δηλαδή πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Φυσικά και είναι. Εγώ έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συναυλίες με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Είναι τρομερή εμπειρία. Τον έχω δηλαδή δει και στην πρώτη συναυλία που έγινε στο Λυκαβητό όταν άνοιξε το θέατρο.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα από τα διαμάντια που έχει βγάλει αυτή η χώρα.
0: Ναι.
1: Ένα διαμάντι πραγματικό.
0: Είναι εξαιρετικός. Αυτή τώρα είναι η δεύτερη συναυλία που θα γίνει, κύριε Στόκα, έτσι, γιατί και η πρώτη ήταν sold out.
1: Η πρώτη ήταν με τον Γιάννη τον Κότσερα. Ναι.
0: Με τον Γιάννη τον Κότσερα, τώρα θα είστε εσείς μαζί με την Ιερόσαια. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου είναι στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Φαντάζομαι δεν ξέρω αν έχουν μείνει και εισιτήρια. Τι να πω. Θέλετε να μας πείτε κάποια άλλα τραγούδια που θα πείτε εκείνο το βράδυ, για να ακούσει ο κόσμος.
1: Τα τραγούδια είναι. Καλό δεν είναι να είναι έκπληξη για το κόσμο, αλλά βασικά τα τραγούδια, τα πιο ερωτικά.
0: Το καίγομαι θα το πείτε τώρα που ακούσαμε.
1: Το καίγομαι θα το πω, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, ο κόσμος που θα έρθει, δηλαδή να υπάρχει και μια έκπληξη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Στις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν την Τετάρτη, θα είμαστε εκεί να σας ακούσουμε.
1: Μιλάμε τώρα για μια εξαιρετική ορχήστρα. Έτσι δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για. Είναι μια μυσταγωγία περισσότερο πιστεύω οι βραδιές που φτιάχνει αυτός ο μεγάλος μαέστρος. Και είναι χαρά όλων μας όταν συμμετέχουμε σε αυτό.
0: Όποιος δεν έχει.
1: Να σας πω και την αλήθεια, είναι και η πρώτη φορά που έχω λίγο track, ας πούμε, γιατί εγώ συνήθως δεν έχω track.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι για μένα κάτι σημαντικό.
0: Εντάξει, εγώ στη θέση να σας πω την αλήθεια θα είχα, γιατί ως φορές τον έχω δει, όταν πηγαίνει μπροστά σε κάθε μουσικό του που παίζει το όργανο, γιατί τα ξέρει τόσο καλά όλα τα όργανα, αυτός ο έτσι, τον βλέπεις, είναι τεράστιο, είναι γίγαντας. Αυτό θέλω να πω, είναι γίγαντας. Αυτός ο άνθρωπος έτσι που δεν είναι γίγαντας στην πραγματικότητα, είναι κάνεις πίσω γιατί έχει μια σκιά τεράστια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Όταν σε κοιτάει είναι στα πρόβλημα. Μάτια ο Σταύρος Ξαρχάκος και μία φορά που σε μία συνέντευξη τύπου που ήμουνα εκεί, γιατί όπως έχω γίνει γκρούπι, που πήγα κοντά ήθελα να τον γνωρίζω, να μου πιάσει το χέρι, να κάνουμε μια χειραψία. Θέλω να σας πω το χέρι μου πόνεσε από το πόσο δυνατή ήταν η χειραψία.
1: Ναι, είναι ένας φοβερός άνθρωπος με τρομερό χιούμορ, είναι ένας απλός άνθρωπος και με τον κόσμο και με τους συνεργάτες του. Είναι χαρά για τον καθένα νομίζω να τον γνωρίζει από κοντά.
0: Πολύ τυχερή που έχουμε σε αυτή τη χώρα τον Σταύρο Ξαρχάκο. Πάρα πολύ τυχερή.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Και συνεχίζουμε ακόμα.
1: Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι είναι για μένα είναι ότι είναι Έλληνας συνθέτης. Δηλαδή η μουσική του μυρίζει θυμάρι. Έχει δηλαδή αυτό το. Είναι Ελλάδα αυτό που κάνει. Με τις κλασικές του σπουδές βέβαια. Με όλους τους μεγάλους μαέστρους που είχε δάσκαλους από τον Μπερνστάιν μέχρι οτιδήποτε. Όλους αυτούς τους μεγάλους. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει όλο τον κόσμο βάλει μέσα του για να τραγουδήσει τελικά την Ελλάδα. Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Πολύ ωραία το θέσατε. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάντα πούμε και από κοντά.
0: Βέβαια. Ραντεβού την Τετάρτη στις 30 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό. Ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μπάμπη Στόκα, ο οποίος θα συμμετέχει.
1: Σύμπαν ερωτικό πάντα. Όλοι πρέπει να είμαστε σε σύμπαν ερωτικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό το κλίμα θα συνεχίσω εδώ την κουβέντα, κύριε Στόκα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Σε σύμπαν ερωτικό, Μελίνα Τσέλιο, θα συνεχίσουμε. Παραμένει στο στούντιο λοιπόν εδώ η ψυχίατρος ψυχοθεραπεύτρια, σωστά.
2: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Λέαρ, βέβαια, και του συζύγου το όνομα. Μπήκαμε λίγο στο κλίμα έτσι του Σταύρου Ξαρχάκου, που η μουσική του μυρίζει θυμάρι, και συζητούσαμε πριν περί αντιγύρανσης και μανίας της νεότητας, και έτσι με αυτό θα κλείσουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, τον υπόλοιπο χρόνο που μας μένει. Εσύ, αυτό, όσοι δεν μας άκουσαν και μπαίνουν τώρα στην παρέα μας, 2-10-48-00-170-174, να στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά να σας απαντήσουμε, και να δω λίγο και εδώ κάποια άλλα μηνύματα που είχαμε. Η Έλενα που μου λέει ότι θα πρέπει να δουλέψω την ψυχοθεραπεία, για να μην γεράσετε, προφανώς εγώ που το λέω, θα πρέπει να δουλέψετε στην ψυχοθεραπεία τον ναρκισισμό σας. Η Άννα μου λέει την καλησπέρα μου και να ευχαριστώ για την ωραία παρέα. Η καλεσμένη σας εξαιρετική. Να την ξανακούσω ως καλεσμένη σε ωραία συμμετοχή. Ναι. Πόσο μας λείπουν τέτοιες προσεγγίσεις σε θέματα που απασχολούν όλοι μας. Να το ξέρετε, τώρα αυτό το έχουμε λύσει. Τούδε και στο εξής. Με τη Μελίνα θα κάνουμε τέτοιες συνεδρίες. Έτσι. Θα έρχεται εδώ και θα προσπαθήσουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από το ραδιόφωνο, αλλά ξέρεις, καμιά φορά δίνεις ενάβσματα. Εγώ έχω πάρει πολλές φορές ενάβσματα από το ραδιόφωνο, από κάτι που θα διαβάσω. Γιατί ξέρεις, ακούς κάποιον και λες, να δοκιμάσω, να δω, να το δουλέψω. Για να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα.
2: Έχει πολύ δίκιο, ναι, η φίλη που μας ακούει αυτή τη στιγμή και αναφέρει να δουλέψει κανείς
0: τον ναρκισισμό,
2: του. Γιατί, ναι, τι είναι το γύρος, αυτό που το είπαμε, το αναφέραμε και στο διάλειμμα. Είναι μία προσβολή. Μας προσβάλλει.
0: Είναι προσβολή,
2: Είναι προσβολή. Είναι προσβολή όταν έχεις αυτή την ψευδέστηση της παντοδυναμίας, όταν είσαι νέος και λες δεν ισχύουν για μένα. Είναι πολύ μακριά αυτό, δεν με αγγίζει. Όταν συνειδητοποιείς ότι και εσύ ακριβώς τον ίδιο δρόμο παίρνεις, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Αν λοιπόν αυτή την προσβολή δεν μπορείς να την συνειδητοποιήσεις και να τη διαχειριστείς,
0: εσύ το λες προσβολή ως προς τι, επειδή γερνάει το σώμα
2: στην εικόνα.
0: Στην ψευδέστηση. Δεν μιλάμε τώρα απλά τώρα για τις ρητίδες. Μιλάμε ότι αν δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να, να κάνεις απλά πράγματα.
2: Βέβαια,
0: να πας στο μπάνιο μόνος.
2: Μα ξέρεις τι, έβλεπα πολλές φορές στην ψυχιατρική κλινική και στο τμήμα της ψυχοσωματικής. Είχαμε πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι τους έβλεπες με κατάθλιψη, με διάφορες άλλες αγχώδεις διαταραχές, με τα πρώτα σημάδια της αλλαγής του σώματος. Δηλαδή, όταν λίγους μήνες αργότερα, όταν άρχισαν να παίρνουν ένα αντιπερτασικό χάπι, όταν ο γιατρός τους είπε, ξέρετε, πρέπει να χάσετε κιλά γιατί πρέπει να προσέχουμε, έτσι μπαίνετε σε μια ηλικία, ξέρεις, φράσεις που αρχίζουν και χτυπάνε καμπανάκι. Έτσι. Είναι ένα θέμα, αυτό η προσβολή της ψευδέστησης της εικόνας που έχεις για τον εαυτό σου, ότι είναι πολύ μακριά ακόμα, που μπορείς να το διαχειριστείς μέσα από την, πάλι μέσα από την ψυχοθεραπεία, να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου. Αυτό είναι δηλαδή στην ουσία, αυτό είναι το δώρο της ψυχοθεραπείας. Αναφερθήκαμε πριν ότι είπες ότι μιλώντας για τους πανικούς, ότι τώρα δεν παθαίνω κάτι τέτοιο, δεν είμαι ζεν, και σου είπα ότι ο στόχος της ψυχοθεραπείας δεν είναι να είσαι απόλυτα ζεν, να μπορείς να αποδεχτείς όταν κάτι σε εκνευρίζει και θυμώνεις, να ξέρεις από πού είναι αυτός ο θυμός, τι σε θυμώνει εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλει κάποιος, δεν θέλει ψυχοθεραπεία να είμαστε χωρίς συναισθήματα. Να μπορείς να αντιληφθείς, να αποδεχτείς τα συναισθήματά σου, να ξέρεις ότι έχεις και εσύ μια άλλη τέτοια πλευρά.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω τώρα, και κάποιοι επειδή ρωτάνε, επειδή είπα Μελίνα Τσέλιου Λέαρ είναι ψυχοθεραπεύτρια, ψυχίατρος, ρωτάτε κάποιοι, γιατί ανοίγουν, ξέρεις, μπαίνουν στο ραδιόφωνο τώρα, σου λέει με ποιον συνομιλείς. Την ίδια ώρα αυτό που κάνουμε, ούτε να μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο αυτής της μανίας, πώς είπε στο Ζεν, να τα λύσουμε όλα. Ζωή είναι να τα έχεις λυμένα όλα.
2: Μα δεν ξέρω και αν λύνονται όλα. Ξέρεις κάτι, ο καθηγητής της ψυχιατρικής στην Γερμανία μου έλεγε πάρα πολλές φορές ότι, ξέρετε, πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ανάγκη μας ότι δεν θα τα καταλαβαίνουμε όλα. Δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε,
0: ναι,
2: τα πάντα και τους πάντες. έτσι. Το ότι μπορεί να υπάρχουν στιγμές που δεν θα μπορώ να καταλάβω γιατί συνέβη κάτι στη ζωή μου, μπορεί να μην έχω εξήγηση. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι δεν έχουμε πάντα και παντού τον έλεγχο. Το να μπορέσεις να αποδεχτείς ότι κάποιες φορές είναι πέραν των δυνάμεών σου αυτό που συμβαίνει.
0: Δεν μπορώ να το κάνω.
2: Ναι.
0: Δεν το κατάφερα αυτό. Δεν το πέτυχα. Δεν μπορεί να είσαι παντού καλός. Ε?
2: Γιατί να θέλεις να είσαι παντού καλός?
0: Εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω. Ειδικά σε αυτή τη δουλειά δεν θέλω να είμαι παντού καλός. Που λένε καμιά φορά ότι είσαι ικανή, μπορείς να τα κάνεις όλα. Όχι, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και δεν είμαι και ποσίδερο. Και σπάω. Και κουράζομαι και δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
2: Ξέρεις
0: αυτό που μας λέγανε μικροί, δεν θέλω. Ναι. Υπάρχει. Όχι, δεν μπορώ.
2: Ναι, το έχω ακούσει και εγώ. Το έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Αυτό εγώ θα το έλεγα κάπως διαφορετικά, για να μην ακουστεί λάθος ότι είναι καλό ή κακό. Γιατί αυτό έχει μία έννοια κριτικής. Εγώ θα το έλεγα αλλιώς.
0: Ναι.
2: Ότι είναι ανθρώπινο. Και ίσως έτσι πρέπει να το αποδεχτούμε. Δηλαδή, λέω τώρα, ο καθηγητής που σου ανέφερα, πέρα από καθηγητής ψυχιατρικής, ήταν ο ίδιος ψυχαναλυτής. Αν τον έβλεπες πως έκανε όταν στην ενημέρωση το πρωί, όταν δεν γινόταν όλα όσο θα ήθελες, αναρωτιώσουν και έλεγες, μα καλά, αυτός ο άνθρωπος έκανε, είναι ψυχαναλυτής. Μπορούσε όμως να αντιληφθεί όταν δεν μπορούσε να ελέγξει το θυμό του και να πει μετά, συγγνώμη, δεν έπρεπε να μιλήσω έτσι. Και να είσαι εντάξει με αυτό και να πορευτείς, να ξέρεις δηλαδή τι είναι αυτό που σε εκνεύριζε. Δηλαδή, αυτό το ζεν στο οποίο αναφέρεσαι,
0: να.
2: Δεν ξέρω αν είναι ανθρωπίνως εφικτό.
0: Μπα, δεν είναι.
2: Έτσι.
0: Δεν είναι, δεν νομίζω ότι είναι. Βλέπεις και εσύ, δεν ξέρω, στη Γερμανία λες δεν υπάρχει τόσο έντονο αυτό της αναγεννητικής ιατρικής. Ε? Παντού με διαφημίσεις αντιγύρανσης και τι να κάνουμε για να σταματάει ο χρόνος.
2: Ο χρόνος δεν σταματάει. Δεν μπορούμε να παγώσουμε τον χρόνο στο δέρμα μας. Δεν γίνεται.
0: Όχι.
2: Μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση, αν θέλεις. Δηλαδή, η επιστήμη αυτή τη στιγμή μας προσφέρει τη δυνατότητα να κάνουμε σκέψεις σαν ότι το γύρας ή ο θάνατος στην ουσία είναι συμπτώματα, είναι ασθένειες τις οποίες κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε.
0: Αλήθεια λες.
2: Ναι. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι...
0: Ποιος μας βάζει, ότι τι...
2: Ότι στο μέλλον θα μπορούμε... Αυτό
0: να
2: είναι,
0: ζούμε 150
2: ναι, έτη. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος, αν θέλεις, να μπορέσουμε να... Και όντως, για να μην δαιμονοποιούμε
0: καλά,
2: τώρα...
0: Καλά, ότι έχουν γίνει άλματα.
2: Έχουν γίνει άλματα.
0: Βεβαίως. Δεν ακριβώς. Το συζητάμε. Οι άνθρωποι κάποτε πριν 50 χρόνια που ζούσαν μέχρι τα 50 και τα 60 τους ήταν... Αφήνονταν, δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα... Για να μην τα δαιμονοποιούμε έτσι όπως λες. Ωστόσο, από αυτό το σημείο, θα μου πεις, περνάνε τα χρόνια. Ναι, η επιστήμη έχει κάνει άλματα. Μόνο μου αυτό νοηρούμε.
2: Ξέρεις, πότε είναι, αν θέλεις, παθολογικό? Όταν έχουμε μία αιμονή. Υπάρχει, ξέρεις, σε ακραίες περιπτώσεις, υπάρχει και η σωματική δυσμορφοφική διαταραχή που ένας άνθρωπος ψυχαναγκαστικά,
0: ναι,
2: έτσι, που... ψυχαναγκαστικά πιστεύει ότι έχει μία παραμόρφωση στο πρόσωπό του, έτσι, και εκεί
0: που είναι ένας όμορφος άνθρωπος,
2: λοιπόν,
0: ας πούμε.
2: Θέλω να σου πω ότι όταν αυτή η ενασχόληση,
0: η αιμονική ενασχόληση
2: τι σου αφαιρεί? Σου αφαιρεί χρόνο από τη σχέση σου με άλλους ανθρώπους. Σου αφαιρεί χρόνο να έρθει σε επαφή με άλλους.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου και έλεγα: κοίτα εδώ, το Μεσόφυριο, κοίτα, λέω, πώς εδώ έχει χαράξει ανάμεσα στα. Πρέπει κάτι να κάνω, κάτι να κάνω. Με κοιτάζει, φίλοι τώρα χρόνια.
2: Ναι.
0: Μου λέει: δεν είσαι με τα καλά σου. Αν δεν μου το έλεγες, δεν θα το είχα προσέξει ποτέ. Σε παρακαλώ πολύ, μην ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Πάμε να πιούμε ένα κρασί. Θέλω να πω πώς η εικόνα μας, ποια μπορεί να είναι η δική μας. Και τι μπορεί να βλέπουν οι φίλοι μας και να μας αγαπάνε και να μην βλέπουν τέτοια πράγματα που εμείς νομίζουμε.
2: Τι είπαμε πριν. Η ψυχοθεραπεία μας βοηθά να μετατοπίσουμε το κέντρο βάρους. Δηλαδή να φύγουμε από το πώς φαίνομαι και τι σημασία έχει η εικόνα μου, η δημόσια εικόνα μου στους άλλους, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα φίλτρα. Τι κάνουν τα φίλτρα? Το γιγαντώνουν όλο αυτό. Την ανάγκη μας ή το άγχος που έχουμε να προσπαθούν να το διορθώσουν. Έτσι. Θέλω λοιπόν.
0: Μου έλεγε μια φίλη μου χθες να πάρω τη φωτογραφία σου, την κάνω μείον 10 χρόνια. Με τρόμαξε. Της λέω: Παπαπαπα. Το έκανε για να το δω. Μα δεν ήμουν εγώ.
2: Έτσι.
0: Μα δεν ήμουν εγώ. Έτσι. Το να θες να είσαι καλύτερα φωτισμένος κάπου, να μην έχεις σκιές πάνω στο πρόσωπο, να βγεις όμορφα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Έτσι. Από το να βάλω φίλτρα και να μην έχω τη μύτη που έχω, να αποκτήσω ζυμωματικά, να μην έχω αυτό τις θλίψεις εδώ, πως τα γυρνάνε όλα προς τα πάνω.
2: Έτσι.
0: Ξαναλέμε, δεν δαιμονοποιούμε ένας άνθρωπος που πραγματικά
2: πρέπει.
0: Περιποιούμε τον εαυτό μου, γιατί μου αρέσει να γίνονται καθαρισμοί, να βάζεις ωραίες κρέμες κτλ. Κτλ. Όχι φίλτρα όμως.
2: Ξέρεις, ανήκει στη φροντίδα του εαυτού, του σώματος, εννοείται.
0: Ναι.
2: Είπαμε, όταν πας στην ακραία περίπτωση, ναι. Όταν πας σε αυτή την αιμονή και δεν διαρκεί πολύ αυτή η χαρά του τι έχεις κάνει και πας στο επόμενο και πας να κάνεις κάτι που δεν το έχεις ελέγξει, ποιο είναι το κόστος, ποιο είναι το ρίσκο που παίρνεις, γιατί το κάνεις? Και δεν σε νοιάζει κανένα ρίσκο παρά μονάχα να πετύχεις αυτήν την ψευδαίσθηση. Εκεί είναι που αρχίζει, ας το πούμε, το παθολογικό. Είναι πολύ λάθος να δαιμονοποιήσουμε την περιποίηση της αισθητικής επεμβάσης. Θα ήταν μεγάλο λάθος.
0: Αυτό που ξέρεις, σκέφτομαι όση ώρα συζητάμε τώρα, Μελίνα, είναι πώς από τη μια, και θέλω να μου πεις, γιατί δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος, να μου το εξηγήσεις, πώς από τη μια λέμε να συμφιλειωθούμε με το θάνατο, με το τέλος, με την φυγή, και την ίδια ώρα λες ότι είναι προσβολή. Το σκέφτομαι πώς μπορεί να τα συμφιλειωθούμε, γιατί έρχεται. Έρχεται η γύρανση και είναι προσβολή για το σώμα, για το μυαλό, πολλές φορές με την άνοια. Αυτό και αν είναι προσβολή.
2: Αυτό και είναι προσβολή.
0: Αυτό και αν είναι προσβολή.
2: Έτσι. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει τελείως διαφορετική ζωή, να χάνει βασικές γνωστικές ικανότητες και να είναι ένας άλλος άνθρωπος πλέον.
0: Το μόνο καλό είναι ότι δεν το καταλαβαίνει αυτός.
2: Ναι. Ταλαιπωρείται όμως και το βιώνει όλο αυτό η οικογένεια.
0: Ναι. Πολύ.
2: Ναι.
0: Οι φροντιστές.
2: Οι φροντιστές.
0: Οι φροντιστές.
2: Εκείνοι που το σηκώνουν όλο αυτό επάνω τους.
0: Ναι. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό το πράγμα να...
2: Είπαμε πριν ότι ξεκινάμε και μένουμε σε μια ναρκισσιστική αντίληψη. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, πιστεύουμε, ναι, ότι δεν θα πεθάνουμε εμείς ποτέ. Έχουμε αυτή την παντοδυναμία, ότι είναι οι γονείς μας εκεί, ότι έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν ήμουν εγώ στο γυμνάσιο, λέγα, μέχρι να πάω 20. Ναι. Πολλά χρόνια, ήταν 6.
2: Ναι. Ναι. Όσο μεγαλώνεις, αν δεν δουλέψεις με τον εαυτό σου να συνειδητοποιήσεις τα όρια σου, τα φθαρτά όρια σου, και να συνειδητοποιήσεις, παραδείγματος χάρη, ότι δεν τα ξέρεις όλα, μπορεί να κάνεις λάθος, μπορεί να έχεις φάει, έτσι, και είσαι εσύ ο άνθρωπος που ποτέ δεν κάνεις λάθος και έχεις πάντα δίκιο, σίγουρα θα δυσκολευτείς στη ζωή όταν αρχίζεις και βλέπεις τις ρητίδες, όταν έχεις, ας το πούμε, μια ροπή σε λίγο περισσότερο ναρκισισμό.
0: Κακό πράγμα ο ναρκισισμός,
2: Όταν είναι, κοίταξε, όλοι θέλουμε, όλοι χρειάζεται κάποιος ναρκισισμός με την έννοια της αγάπης του εαυτού, έτσι. Αλλά όταν αρχίζει και να είναι δυσλειτουργικός στις σχέσεις, ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρεις, το έχουμε συστήσει, ένας ναρκισιστής δεν θα έρθει ποτέ για να κάνει ψυχοθεραπεία. Το περιβάλλον του θα τον στείλει. Γιατί εκείνος δεν πιστεύει ότι κάνει κάτι λάθος.
0: Πόσα σκέφτομαι τώρα, με πονάνε όλα αυτά που λες. Γιατί χθες το συζητούσα με μια φίλη για περί ναρκισισμού, γιατί δεν πάει ένας άνθρωπος που του λέμε ότι χρειάζεται βοήθεια και εκείνος λέει ότι τα έχω κάνει όλα καλά. Ναι.
2: Ναι.
0: Είναι στοιχείο ναρκισισμού,
2: Κοίταξε, είναι, ξέρεις.
0: Και άμα νιώθω καλά και ότι δεν χρειάζομαι ψυχοθεραπεία.
2: Θα σου πω. Το ακούω πάρα πολλές φορές από ασθενείς που έρχονται και λένε, κάθε ένας σύντροφος που είχαν στη ζωή τους ήταν ή ναρκισιστής ή τοξικός. Έτσι. Και τελικά αντιλαμβάνομαι ότι τελικά πάντα είναι ο άλλος ο φταίχτης. Ο άλλος είναι ο δύσκολος.
0: It takes two to tango.
2: Ακριβώς. Και είναι το ερώτημα, γιατί τότε επιλέγεις να είσαι πάντα με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Γιατί. Περίμενε. Αυτό θα είναι το θέμα της επόμενης συζήτησής μας τον Οκτώβριο. Γιατί επιλέγουμε, ενώ το ξέρουμε ότι μας κάνουν κακό, να είμαστε με τοξικούς ανθρώπους. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ.
0: Μελίνα Τσέλιου Λέαρ, ψυχοθεραπεύτρια, ψυχίατρος, στην Ελλάδα πλέον εδώ, μαζί μας και στο Sky. Ήταν παλιά στο Sky, τώρα θα έρχεται και μαζί μου εδώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την παρέα. Τι ωραία που πέρασε αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο της 7ης σεζόν, Μελίνα μου, εδώ στο Sky.
2: Συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστώ, κάθε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις πως τελειώνω πάντα τις εκπομπές?
2: Για πες.
0: Ψηλά το κεφάλι.
2: Πάντα.
0: Γεια σας.
3: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένη σήμερα το πρωί. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Μετά τον καυγά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιοβούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Ο 76χρονος μαζί με την νεαρή έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Σβάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Φωτιά έχει ξεσπάσει από νωρίς το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Πριν από ένα τέταρτο περίπου εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη να κατευθυνθούν προς Ζάκρο. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, εντόπισαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλές συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, τα μέλη του κυκλώματος επαναγέμιζαν άδεια κουτιά με λαθρέο καπνό για ναργιλέ. Δείγματα του καπνού εστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο καταλογισμός των διαφυγόντων δασμών και φόρων. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Διονύσου, όταν το γιοταχή στο οποίο επέβαινε με έναν συνομιλικό του βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε εγκυκλειδώματα. Τη ζωή του έχασε και ένας 40χρονος οδηγός αυτοκινήτου σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Σερών Υγρήτας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του και ανετράπη εκτός δρόμου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν τη διαρροή και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Σε ανακοίνωση ήδη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τις κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. 4 νέες περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στο Αιτωλικό, όπου ο δράστης εμφανίστηκε ως υπάλληλος της ΔΕΗ για να πείσει ηλικιωμένη γυναίκα ότι κινδύνευε το σπίτι της. Αρχικά τη ζήτησε να συγκεντρώσει μέσα σε μια σακούλα τα τηλεκοντρόλ και το πιεσόμετρό της, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε κίνδυνος να προκαλέσουν έκρηξη στο σπίτι. Στη συνέχεια, ο απατεώνας κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει στην ίδια σακούλα κοσμάτα και χρήματα. Η ηλικιωμένη ακολούθησε τις οδηγίες του, με αποτέλεσμα ο δράστης να αρπάξει κοσμήματα αξίας περίπου 3.000 ευρώ, καθώς και 80 ευρώ σε μετρητά. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων και στόχων αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι γονείς ξένων μαθητών με κακές επιδόσεις στο σχολείο θα υποχρεωθούν να μάθουν Ιταλικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 παίζουν Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά για λίγο. Οι άνεμοι θα είναι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
0: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία ουσιαστικά μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά, μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3 και ήδη αυτό το ραντεβού μαθαίνω ότι σας αρέσει πολύ. Με αφορμή λοιπόν τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει στην οικογένεια Μπέκαμ, που ασημειωθεί ότι καλλιεργεί για χρόνια το πρότυπο μιας μοντέρνας και ελεύθερης οικογένειας, μεταξύ του μεγαλύτερου γιου και των γονέων του David και Βικτόριας, θα μιλήσουμε σήμερα για τους ελεγκτικούς γονείς. Και αν η ελεγκτική γονική φροντίδα στην παιδική ηλικία από κάποιους μπορεί να θεωρείται ως ένα μοτίβο ανατροφής, σίγουρα στην ενήλικη ζωή ενός παιδιού τα πράγματα γίνονται όντως αφόρητα και πολύ πιεστικά. Ο έλεγχος ορισμένων γονέων προς τα ενήλικα παιδιά τους, στις σχέσεις τους, στις δουλειές τους, στο γάμο τους, ορισμένες φορές γίνεται ανυπόφορος και τα παιδιά τους έχουν την αίσθηση ότι χειραγωγούνται και ότι ελέγχονται ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια, τη δική τους δουλειά, το δικό τους στάτους ζωής και νομίζουν ότι οι γονείς τους πρέπει να κάνουν λίγο στην άκρη και απλώς να τα παρακολουθούν. Όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να ξεκινά από την ανάγκη για υπερπροστασία που έχουν κάποιοι γονείς για τα παιδιά τους όσο αυτά είναι μικρά. Όμως όταν συνεχίζεται και μεταφράζεται ως μια ανεξέλεγκτη παρέμβαση και συνεχή κριτική στις αποφάσεις του ενήλικου παιδιού τους, τότε μπορεί να γεννήσει ακόμη και εχθρότητα που επικοινωνείται δημόσια αν είσαι μέλος της οικογένειας Μπέκαμ, αλλά είναι εξίσου τοξική για κάθε παιδί σε κάθε οικογένεια όπου και αν βρίσκεται. Πολλοί επιστήμονες λένε ότι το μοτίβο αυτό παρεμβατικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς που συνεχίζουν να ακολουθούν αρκετοί γονείς και μετά την ενηλικίωση των παιδιών τους έχει βαθιές ρίζες στην αγωνία που έχουν για την ασφάλεια του παιδιού τους, στη φήμη του, αλλά και στην αδιανόητη για πολλούς γονείς αποστασιοποίηση του παιδιού τους από τα οικογενειακά φτερά μετά την ενηλικίωσή τους. Κοινώς δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι το παιδί θα φύγει από το σπίτι. Ακόμη και όταν τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις εξηγούν ή δείχνουν με τη συμπεριφορά τους τους γονείς ότι δεν χρειάζονται άλλο τη φροντίδα τους, αυτό ουσιαστικά αφήνει τους γονείς που έχουν υπερεπενδύσει στην ανατροφή των παιδιών τους χωρίς ρόλο και σκοπό. Έτσι είναι λογικό να ανησυχούν. Τους είναι λοιπόν, και να πω πριν παρεξηγηθώ, ότι δεν ανησυχούν με κακή πρόθεση. Πάντα η πρόθεση είναι καλή. Ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλή. Τους είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να φύγουν από το ρόλο του φροντιστή και να μπουν στο ρόλο του συμβούλου. Συνήθως οι γονείς που ταυτίζονται με το μεγάλωμα και την πορεία της ζωής των παιδιών τους χρησιμοποιούν το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο για όλα. Δυσκολεύονται εξαιρετικά να αποκοπούν από τη ζωή του παιδιού τους, ακόμη και αν αυτό κάνει η οικογένεια ή ακολουθεί σε έναν δρόμο διαφορετικό από αυτό που είχαν οι ίδιοι στο μυαλό τους γι' αυτόν. Ξεκινάνε από την παιδική ηλικία χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «διαβάσαμε», «κάναμε», «βγήκαμε». Αυτό το πρώτο πληθυντικό τελικά αφήνει ανεξίτηλα σημάδια τα οποία ακολουθούν τους γονείς ακόμα και όταν το παιδί ενηλικιώνεται. Δεν θα ξεχάσω ποτέ Την καλοπροαίρετη, οφείλω να πω, επιθυμία του πατέρα μου να περάσω στη σχολή Ευελπίδων. Όμως εγώ είχα αποφασίσει από τα 16 μου κιόλας ότι ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Να γράψω σε μια εφημερίδα και συγκεκριμένα να γράψω τότε στη Μεσημβρινή. Η απόφασή μου αυτή ήταν ξεκάθαρη μέσα μου, ισχυρή, καθώς ήμουν σίγουρος ότι αυτό το δρόμο ήθελα να πάρω, ήταν κάτι που είχα επικοινωνήσει με σαφήνεια από την πρώτη κιόλας στιγμή, ίσως όχι τόσο ξεκάθαρα όσο θα έπρεπε στους δικούς μου. Ο πατέρας μου αρνήθηκε να δεχθεί αυτή την αλήθεια και έκανε ό,τι μπορούσε για να με αποτρέψει. Μάλιστα προσπάθησε να με μεταπίσει κόβοντάς μου κάθε οικονομική βοήθεια. Οι σχέσεις μου αργότερα και αφού έκανα αυτό που ήθελα, αποκαταστάθηκαν. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ κάτι που μου είπε αρκετά χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, ότι είναι λάθος τελικά να αποφασίζεις εσύ για τη ζωή του παιδιού σου. Στον αντίποδα, η μητέρα μου ήταν ένας άνθρωπος που ουδέποτε επενεύει με οποιονδήποτε τρόπο στη ζωή μου και στις αποφάσεις μου, από τη στιγμή που ενηλικιώθηκα και ακολούθησα τη δική μου ζωή. Σκέφτομαι ότι συνήθως αυτή η παρεμβατικότητα που μπορεί να γίνει είτε με έλεγχο είτε με χειραγώγηση, ακόμη και όταν είναι καλοπροαίρετη, μπορεί να υπονομεύσει από την εφηβεία ακόμη την αυτονομία και την αυτοπεποίθηση ενός παιδιού όταν ενηλικιώνεται. Αυτό είναι και το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω στην κυρία Φωτεινάκη, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Φρόσο.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη. Τι ωραία που συναντιόμαστε και ραδιοφωνικά.
4: Ναι, και πάντα, ξέρεις, βάζω και λίγο βιωματικό εγώ σε αυτή την εκπομπή τη ραδιοφωνική, γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ τα περισσότερα θέματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο τα έχουμε ζήσει όλοι.
5: Είναι κοινές εμπειρίες, συλλογικές εμπειρίες και ειδικά στην Ελλάδα αυτή η εμπειρία του γονιού που προσπαθεί να ελέγξει ή να βάλει στις δικές του ράγες το παιδί του, πραγματικά είναι κοινό βίωμα.
4: Γιατί δεν θέλουμε τον υπερβολικό έλεγχο στα ενήλικα παιδιά? Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική τους υγεία? Το λέω γιατί ο ίδιος έλεγχος όταν είμαστε ανήλικοι, δηλαδή όταν είμαστε παιδιά, είναι λίγο αποδεκτός ή και επιβεβλημένος σε κάποιες περιπτώσεις, ή κάνω λάθος εγώ?
5: Θα παίξουμε λίγο με τις λέξεις, αλλά είναι σημαντικό να το τονίσουμε εδώ. Ο έλεγχος δεν είναι μια επιθυμητή συνθήκη ούτε στην πρώτη παιδική ηλικία και στην σχολική ζωή του παιδιού, γιατί ο έλεγχος σημαίνει ότι ο γονιός πάει μπροστά, τρέχει μπροστά, προλαβαίνει, ελέγχει, να πούμε και κάποιους σύγχρονους όρους, οι γονείς ελικόπτερα. Οι γονείς εκχιονιστικά είναι έτσι συμβιογραφικά.
4: Ναι, λίγο, ναι, είναι ωραία όλα αυτά να τα ακούμε, αλλά να μας τα εξηγήσετε. Δηλαδή,
5: βέβαια,
4: φαντάζομαι ο γονείς ελικόπτερο είναι αυτός που είναι συνέχεια από πάνω ως ελικόπτερο τη ζωή ενός παιδιού.
5: Έτσι,
4: ναι.
5: Έτσι,
4: το εκχιονιστικό δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Το εκχιονιστικό πάει μπροστά, μαζεύει, καθαρίζει το δρόμο και ακολουθεί το παιδί. Άρα, ούτε στο μικρό παιδί θέλουμε να δίνουμε έτοιμο το περιβάλλον, γιατί μεγαλώνουμε παιδιά για να ζήσουν χωρίς εμάς. Σε αυτή τη ζωή που απαιτεί και τα ψυχικά αντισώματα, άρα να έχω μάθει από παιδί να αντέχω κάποιες καταστάσεις και την επίλυση δυσκολιών προβλημάτων. Οπότε ο έλεγχος υπό αυτή την έννοια ότι ελέγχω και προετοιμάζω τη ζωή για εσένα δημιουργεί αυτά τα γυάλινα παιδιά. Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπες, τα έφθραυστα. Όπως πολύ σωστά είπες λοιπόν, για την αυτοπεποίθηση μου δεχτίζω, γιατί δεν έχω την αίσθηση ότι καταφέρνω μόνος μου πράγματα από μικρό παιδί. Και την αυτοεκτίμησή μου και κυρίως την αυτονομία μου. Το να μπορώ να υπάρξω γονιέ χωρίς εσένα και να νιώσω ότι τα καταφέρνω μόνος μου.
4: Ίσως όμως εκεί, σε αυτή τη συμπεριφορά, αρχίζει ο γονιός να κτίζει τη λάθος πεποίθηση. Δηλαδή, αν ο γονιός είναι γονιός ελικόπτερο ή γονιός εκχιονιστικό ή οτιδήποτε άλλο από όλα αυτά από την παιδική ηλικία, νομίζω ότι αυτό το χούι θα το κόψει δύσκολα και στην ενήλικη ζωή.
5: Και να πω εδώ κάτι σημαντικό, γιατί έθεσες αυτά τα πολύ τρυφερά κίνητρα και έχεις πολύ δίκιο ότι ο γονιός θέλει να προστατεύσει. Όμως υπάρχει και κάτι λίγο πιο πονεμένο εδώ. Πολλές φορές οι γονείς που ελέγχουν είναι οι γονείς οι οποίοι προσπαθούν να δουν στο παιδί τους τη ζωή που δεν ζήσανε. Προσπαθούν το παιδί τους να καταφέρει, να κατορθώσει, να έχει είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, σε όποιο τομέα οι ίδιοι ένιωσαν το έλλειμμα, εκεί ελέγχουν, επιμένουν και εστιάζουν. Γι' αυτό και λέω πάντα ότι το πρώτο δώρο που έχουμε να κάνουμε στα παιδιά μας είναι να έχουμε εμείς ολόκληρη ζωή, ολόκληρους εαυτούς. Αλλιώς τα πιέζουμε, τα ελέγχουμε για να καταφέρουν εκείνα αυτά που εμείς δεν μπορέσαμε.
4: Ναι.
5: Και εκεί είναι η προέκτασή μας, δεν είναι ολόκληρη αυτή.
4: Δεν έχουμε την ωριμότητα, αλλά αν δείξουμε ότι το ανεχόμαστε αυτό από την παιδική μας ηλικία, να μας ελέγχουν. Μήπως δίνουμε το λάθος μήνυμα ότι μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν και αργότερα, όταν φεύγουμε δηλαδή από την οικογενειακή στέγη? Αλλά θα μου πείτε, ένα παιδί πώς θα το καταλάβει αυτό?
5: Η αλήθεια είναι ότι ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το οποίο εμείς συζητάμε, ότι εδώ με ελέγχουν. Βέβαια καταλαβαίνει ότι εδώ με πιέζουν. Πολλά παιδιά θα πούν με πιέζουν, δεν με ακούνε, δεν καταλαβαίνουν πώς αισθάνομαι. Έχουν αυτά τα μηνύματα. Όσο μεγαλώνουν και ιδίως στην εφηβεία, Μιχάλη, εκεί που το παιδί θέλει να ξεπεράσει το γονιό, να αυτονομηθεί και να προχωρήσει, εκεί βλέπουμε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις πια σε ελεγκτικούς γονείς και βλέπουμε και μεγάλη ρήξη πολλές φορές στη σχέση γονιού-παιδιού στην εφηβεία, ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Όμως, μόνο στην ενήλικη ζωή έρχεται πια αυτή η συγκροτημένη σκέψη που λέει: όπα, εδώ δεν μου επιτρέπουν να ζήσω χωρίς εκείνους. Και δεν έρχεται πάντα. Ξέρουμε πολλές φορές ότι και σε οικογένειες ακόμα που δημιουργούμε οι ενήλικες, δυσκολευόμαστε να βάλουμε τα όρια.
6: Ναι, είναι γνωστό στην Ελλάδα η διπλοκατοικία. Πάνω κάθονται οι γονείς, κάτω κάθονται τα παιδιά. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές ακολουθούμε την καριέρα του πατέρα ή της μητέρας, παρότι μπορεί να μην το θέλουμε και πάρα πολύ. Επίσης, οι παρεμβατισμοί οι οποίοι κάνουν οι γονείς στη δική μας οικογένεια για να διορθώσουν τα δικά τους λάθη που κάνανε στη δική τους οικογένεια και προσπαθούν να δουν μια άλλη οικογένεια. Δηλαδή, είναι σαν να την προσομοιάζουν και να παίζουν με τη δική μας οικογένεια. Αυτά είναι πολύ θλιβερά. Είναι πολύ θλιβερά. Ένας νέος που ακολουθεί το δικό του επαγγελματικό δρόμο, έχει τη δική του ζωή, φτιάχνει το σπίτι του, μπορεί να βάλει υγιή όρια στους παρεμβατικούς γονείς, όσο ενήλικας, αυτό εννοώ. Και με ποιο τρόπο μπορεί να το κάνει αυτό? Είναι αργά, ας πούμε, να το κάνει στα 25, ή θα πρέπει να τους προετοιμάζει από τα 15 για αυτή την εξέλιξη?
5: Δεν είναι ποτέ αργά. Δεν είναι ποτέ αργά για να μπορέσω να βάλω υγιή όρια στους γονείς μου. Και όχι μόνο μπορώ να το κάνω, έχω δικαίωμα έτσι να το κάνω. Και να το καταλάβουμε λίγο αυτό, ότι το όριο δεν είναι απόρριψη. Ξέρεις, τα παιδιά, τα ενήλικα παιδιά, φοβούνται ότι θα πληγώσουν το γονιό εάν του βάλουν το όριο.
6: Και φοβούνται και από την άλλη πλευρά ότι θα υπάρξει δυσαρέσκεια και αποξένωση.
5: Έτσι,
6: ότι θα με.
5: Ακριβώς.
6: Παλιότερα λέγανε θα με αποκληρώσει, ας πούμε.
5: Ναι, σωστά. Πολύ σωστό, βέβαια. Και τώρα είναι το θα με αποκληρώσει συναισθηματικά τρόπον την να. Αλλά εδώ έρχομαστε να πούμε ότι ο τρόπος που θα το πω, ο τρόπος που θα βάλω το όριο.
6: Μα αυτό θέλουμε να μας πείτε τόση ώρα. Ποιος είναι ο τρόπος που θα βάλω τα όρια στους γονείς μου? Αυτό περιμένουν να ακούσουν όλοι.
5: Ότι σας αγαπώ, σας θέλω στη ζωή μου, θέλω να είστε στη ζωή μου, αλλά χρειάζομαι χώρο για να είμαι ο εαυτός μου και να κάνω τις επιλογές μου. Άρα μέσα στο μήνυμα, μην κρατήσουμε μόνο το όχι, να κρατήσουμε και το ναι. Να κρατήσουμε το ναι, σας αγαπώ και ναι, σας θέλω και ναι, εκτιμώ όσα έχετε κάνει για μένα. Ωστόσο, θέλω και τον εαυτό μου ολόκληρο. Θέλω και το δικαίωμα των επιλογών μου. Ένα μήνυμα λοιπόν που έχει μέσα και το σημείο στο οποίο σταματάς, αλλά και το σημείο στο οποίο ενωνόμαστε, είναι ένα ολοκληρωμένο μήνυμα.
6: Έχω δει αρκετούς ελεγκτικούς και παρεμβατικούς γονείς τελικά να χάνουν τα παιδιά τους. Το χάνουν εντός και εκτός εισαγωγικών. Επειδή επιμένουν σε μια στάση ζωής που προφανώς οι ίδιοι υιοθέτησαν μεγαλώνοντας σε διαφορετικές οικογένειες, γιατί και αυτοί κουβαλάνε τα βιώματα των οικογενειών τους. Σήμερα ο κίνδυνος αυτός να αποξενωθεί ένα παιδί από τους γονείς τους και κοινωνικά είναι πιο μεγάλος. Καθώς οι άνθρωποι αισθάνονται πιο ανεξάρτητοι, πιο ελεύθεροι, τα ξέρετε αυτά.
5: Βέβαια.
6: Παρότι συνέβαινε διαχρονικά, είναι πιο έντονο σήμερα να συμβεί. Αυτό μήπως κάνει τα πράγματα ακόμα πιο ακραία όταν έχουμε να κάνουμε με έναν συντηρητικό, αυστηρό και πολύ ελεγκτικό γονέα που αρνείται να δεχθεί αυτή τη νέα πραγματικότητα.
5: Τώρα εδώ θέλω τόσα να πω. Από τη μια, η αλήθεια είναι ότι πια αυτό το ρητό που λέει το αίμα νερό δεν γίνεται, καταρρύπτεται. Πλέον, πραγματικά, οι άνθρωποι σήμερα έρχονται και λένε ότι αυτή η σχέση που δεν λειτουργεί, ακόμα και αν είναι αυτή η σχέση με το γονιό μου, αν με πονάει και αν δεν με χωράει, θα πάρω απόσταση. Και όπως πολύ σωστά είπες, χάνουν οι γονείς τα παιδιά, όχι πάντα κυριολεκτικά ότι υπάρχει αποκοπή, αλλά και συναισθηματικά. Έτσι, μια συναισθηματική αποκοπή. Γιατί όταν νιώθω ότι δεν είμαι αποδεκτός ως ένα ξεχωριστό άτομο, ως ένα ολόκληρο άτομο, απομακρύνομαι για να προστατευτώ. Και πραγματικά οι σύγχρονες αντιλήψεις δίνουν πολύ μεγαλύτερη αξία και στην ψυχική υγεία και στα όρια και στην προσωπική ελευθερία. Οπότε έρχονται τα ενήλικα παιδιά και έχουν πολύ λιγότερη ανοχή στο έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Οπότε έτσι πρέπει να μας δεχτείτε. Να πω όμως και κάτι, Μιχάλη, επιτρέψτε μου.
6: Άρα εδώ έχουμε μια ισχυρότερη σύγκρουση γενεών από ότι παλιότερα. Λόγω και της ταχύτητας που εξελίσσεται ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
5: Ακριβώς. Όμως θέλω να το πούμε αυτό ότι, και να το ξεχωρίσουμε και για την ψυχοθεραπεία. Το νόημα δεν είναι να είμαστε θυμωμένα ενήλικα παιδιά με τους γονείς μας.
6: Αλλά
5: το νόημα είναι να δούμε τη ζωή των γονιών μας και από το δικό τους βλέμμα να κατανοήσουμε και από εκεί και πέρα να βάλουμε τα όρια μας, όπως το είπαμε, με το ναι και το όχι. Και φυσικά και αν όλα αυτά δεν λειτουργούν και αυτός ο γονιός καταλήγει να με πονάει, εκεί βεβαίως θα πάρουμε και την απόστασή μας. Αλλά μη βάλουμε μπροστά την επανάσταση του θυμού.
6: Ακούγοντάς σας, μου έρχεται λίγο στο μυαλό τι θα έκανα τώρα έχοντας τις δικές σας συμβουλές στο κεφάλι μου. Δηλαδή, ίσως να στεκόμουν απέναντι στον πατέρα μου και να του εξηγούσα ότι αυτό το πράγμα που εσύ ενδεχομένως θέλεις να γίνεις κάποτε στη ζωή σου, ότι ήταν μια άλλη εποχή. Ναι, ήμουν απέναντι στον πατέρα μου και να του εξηγούσα ότι

0: στην αντίληψη, δεν χωρούσε σαν επιτυχία, αλλά τελικά επιτυχία είναι να επιτρέψω στο παιδί μου να είναι ο εαυτός του, να συναντήσει τον εαυτό του. Και η ιστορία έδειξε.
1: Άρα αυτό πρέπει να δώσουμε.
0: Επιτυχία μετά,
1: άρα αυτό πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν οι γονείς μας. Ότι η δική μου επιτυχία έρχεται όταν εσύ καταλάβεις ότι πραγματικά θέλω να κάνω αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Και στην ιδιωτική μου ζωή, να παντρευτώ όποιον θέλω.
0: Και αν θέλω.
1: Και αν θέλω, ακριβώς. Και όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: τι πρέπει και τι δεν πρέπει, Φρόσο, να κάνουν οι γονείς σήμερα για να διατηρήσουν μια όσο το δυνατόν πιο υγιή σχέση με τα παιδιά τους όταν φεύγουν από την οικογενειακή στέγη. Δηλαδή, ποια είναι τα βασικά λάθη που κάνουν και καλό θα ήταν να τα αποφύγουν.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω για μένα έτσι με ένα τίτλο. Οι γονείς και σε όποια ηλικία χρειάζεται να έχουν ζωή. Δική τους ζωή. Το ότι κάνουν ταυτότητα το γονεϊκό ρόλο είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Δεν είμαστε μόνο γονείς. Είμαστε και γονείς. Όταν λοιπόν οι γονείς έχουν ζωή, πίστεψέ με, τα λάθη είναι λιγότερα. Με ποια έννοια? Μπορούν και αφουγκράζονται καλύτερα και τις ανάγκες του παιδιού, γιατί έχουν αφουγκραστεί τις δικές τους ανάγκες.
1: Σωστό.
0: Μπορούν να αφουγκραστούν καλύτερα τις επιθυμίες, γιατί έχουν και οι ίδιοι επιθυμίες.
1: Ναι, αν ένα ζευγάρι ζει, ας πούμε, για να φτάσει το παιδί να το βάλει στο πανεπιστήμιο και μετά μεταξύ τους δεν έχουν τίποτα κοινό, φαντάζομαι ότι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Μπράβο. Πώς τολμάει αυτό το παιδί μετά να κοιτάξει τον εαυτό του? Εμείς γίναμε θυσία, Σου θυμίζω αυτή την πιπίλα τώρα, επίτρεψέ μου. Εμείς που γίναμε θυσία, το ακούμε πάρα πολύ στην Ελλάδα, ο γονιός θυσία, και πάντα λέω: ο γονιός θυσία έχει το παιδί μάρτυρα από δίπλα.
1: Σωστό.
0: Άρα, τι ερχόμαστε να πούμε? Οι γονείς να έχουν τη δική τους ζωή, γιατί έτσι θα αφουγκραστούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του παιδιού τους. Οι γονείς να θυμούνται ότι δεν τους θέλουν τα παιδιά τους ούτε οι χνηλάτες, ούτε καθοδηγητές, ούτε συμβούλους. Τους θέλουν γονείς, που σημαίνει ότι είσαι εκεί για μένα με μια αγκαλιά ανοιχτή,
1: ναι,
0: για όποτε εγώ το χρειαστώ. Όχι για να πηγαίνεις μπροστά.
1: Ναι, υπάρχει και κάτι πολύ άσχημο και νοσηρό στην ελληνική πραγματικότητα και οφείλω να το τονίσω και να το θίξω, που έχει να κάνει με την ανταλλακτική σχέση που πιστεύουν οι γονείς ότι αναπτύσσουν επειδή είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους ακόμα και στην ενήλικη ζωή. Ότι δηλαδή σε έχω κοντά, σε έχω από κοντά, να το πω πιο σωστά, γιατί κάποιος κάποια στιγμή πρέπει να με γυροκομίσει.
0: Βέβαια, βέβαια. Και είναι όλα αυτά τα δώρα των γονιών που καταλήγουν βάρη των παιδιών, ότι εγώ που σε μεγάλωσα, που σε πρίκησα, τώρα εσύ πρέπει να με γυροκομίσεις, να μου βγάλεις το όνομά μου, να συνεχίσεις τη δουλειά μου. Και όλα αυτά είναι βαρύδια στην ψυχή των παιδιών και στην ελληνική κοινωνία, και χαίρομαι που κάνουμε αυτό το θέμα σήμερα.
1: Ξεκίνησα από την οικογένεια Μπέκαμ, αλλά η ελληνική πραγματικότητα νομίζω έχει πολύ χειρότερες.
0: Βέβαια, βέβαια. Πραγματικά είναι ανακουφιστικό, γιατί λέμε ότι, α, κοίτα να δεις, συμβαίνει τελικά παντού. Έτσι, γιατί όπως είπαμε, καμιά φορά οι γονείς βλέπουν τα παιδιά σαν προέκταση του εαυτού τους, και όταν τους χαλάνε τα σχέδια, εκεί βγαίνει πολύ μεγάλος θυμός.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εκεί δικαιολογημένα βγαίνει θυμός και μπορεί να υπάρξει και ρήξη και οριστική ρήξη. Υπάρχουν γονείς που δεν μιλάνε με τα παιδιά τους. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Βέβαια.
1: Φαντάζομαι ότι τα παιδιά από τη δική τους πλευρά θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η μετάβαση δεν είναι εύκολη και για τους ίδιους τους γονείς. Είπες αρκετά πράγματα, ιδίως αν η σχέση μεταξύ τους δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Είναι αυτό που εσείς ονομάζετε σύνδρομο άδειας φωλιάς, έτσι δεν το λέτε οι ψυχολόγοι?
0: Πολύ σωστά.
1: Και σίγουρα χρειάζεται προσοχή στη διαχείριση και από την πλευρά των παιδιών.
0: Πρέπει αυτό έτσι να το πούμε, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που αφουγκραζόμαστε πολύ το παιδί, αλλά όχι τόσο το γονιό. Δηλαδή, χρεώνουμε πολύ τους γονείς. Να πούμε λοιπόν ότι.
1: Ναι, φταίνε για όλα.
0: Έτσι, το έχουμε κάνει λίγο αυτό σημαία. Όχι λοιπόν, να πούμε ότι έχουν και αυτή τη δική τους προσωπική ιστορία και κουβαλάνε και εκείνη τα δικά τους τσουβάλια ψυχικά. Να πω λοιπόν ότι η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη για τους γονείς, εκεί που το παιδί φεύγει. Ειδικά αν έχει γίνει το κέντρο του κόσμου τους για όλα αυτά τα χρόνια που έχει μείνει στο οικογενειακό σπίτι. Να πούμε ότι πραγματικά υπάρχει το σύνδρομο άδειας φωλιάς και αφορά το πένθος, επίτρεψέ μου τον όρο, γιατί έτσι βιώνεται.
1: Ναι, είναι μια απώλεια.
0: Ακριβώς, για έναν ρόλο που αλλάζει και για μια καθημερινότητα που τελειώνει. Και
1: βέβαια, ξέρω και άλλους γονείς που χαίρονται που τα παιδιά τους έφυγαν από το σπίτι. Υπάρχουν
0: αυτοί
1: και αυτοί οι γονείς.
0: Αυτοί έχουν ζωή. Αυτοί έχουν ζωή, Μιχάλη. Αλλά ο γονιός, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί με το γονεϊκό του ρόλο και πια δεν είναι το κέντρο του παιδιού. Έτσι, το παιδί πια έχει τις σχέσεις του, τους φίλους, το έχει φύγει από το σπίτι. Δεν είναι το ίδιο χρήσιμος επίσης για το παιδί. Παίρνει μια άλλη θέση στη ζωή του. Και αυτό τον πληγώνει.
1: Είναι αυτό που είπα, τη θέση συμβούλου που πρέπει να πάρει και όχι τη θέση ελεγκτή, ας πούμε.
0: Έχετε και μετακινείται ο γονιός.
1: Ναι.
0: Και θα χρειαστεί να πάει πιο πέρα. Και
1: άρα να δείξουμε, εμείς ως παιδιά, ας πούμε, κατανόηση και ενσυναίσθηση προς τους γονείς πριν φτάσουμε στα άκρα, αυτό λέτε.
0: Να δείξουμε κατανόηση χωρίς να ακυρώσουμε τις ανάγκες μας.
1: Ναι.
0: Είπαμε ότι σου λέω ναι, σ' αγαπώ και πραγματικά αναγνωρίζω όσα προσπάθησες να μου δώσεις, αλλά έτσι, έρχομαι πια και εγώ ως ολόκληρος ενήλικας εαυτός και ζητάω.

0: εμπιστοσύνη. Δείξτε μου εμπιστοσύνη ότι ξέρω και μπορώ να ζήσω τη ζωή μου.
1: Ναι, και έχω να πω και κάτι άλλο από προσωπική εμπειρία, ότι όταν φεύγεις από το σπίτι σου, αφήνεις τους γονείς σου, κάνεις την οικογένειά σου ή οτιδήποτε άλλο κάνεις στη ζωή σου, δεν σημαίνει ότι τους ξεχνάς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει αυτός ο δεσμός, η επαναληψιμότητα των επισκέψεων, ακόμα και αν ζουν σε άλλη πόλη, έστω 2-3 φορές το χρόνο. Για μένα αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά στην πορεία με τη σχέση με τους γονείς μου. Με έναν ελεκτικό πατέρα και με μια καθόλου ελεκτική μητέρα. Αλλά λειτουργήσε ισορροπιστικά, εξισορροπιστικά, να το πω πιο σωστά.
0: Το να επιστρέφεις εκεί εννοείς, Μιχάλη.
1: Ναι, το να επιστρέφεις, να μην χάνεις την επαφή.
0: Να μην χάνεις την επαφή. Βέβαια, βέβαια. Και μια άλλη φορά μπορούμε να πούμε και για αυτή τη φάση ζωής που μεγαλώνουν οι γονείς και όλο αυτό το θέμα που είναι πολύ σπουδαίο.
1: Και είναι και ανεξάντλητο, γιατί ποιος θα μας γεροκομίσει τελικά, είναι το μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν,
0: έτσι,
1: οπότε θα το κάνουμε άλλη εκπομπή αυτό. Ευχαριστώ
0: άλλο
1: πολύ, κυρία Φωτεινάκη.
0: Και εγώ θερμά, και εγώ.

Από προσωπική εμπειρία, έχω καταλάβει ότι τα παιδιά όταν θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους και να φύγουν από την οικογένειά τους κάνουν δύο λάθη. Τουλάχιστον αυτά έκανα εγώ όταν αποφάσισα σε μικρή ηλικία, στα 18 μου, μεγάλο θράσος, να φύγω από το σπίτι μου. Πίστεψα πως οι γονείς μου θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο που θα λειτουργούσαν οι γονείς κάποιων φίλων μου, οι οποίοι ίσως είχαν μεγαλώσει σε διαφορετικά περιβάλλοντα, λιγότερο συντηρητικά και περισσότερο φιλελεύθερα και ανοιχτά. Ένα άλλο λάθος που έκανα μέσα στη φούρεια μου να ανεξαρτητοποιηθώ από την οικογενειακή στέγη ήταν ότι δεν μπήκα καν στη διαδικασία να κατανοήσω γιατί ο πατέρας μου ήταν επικριτικός με τις επιλογές μου. Δηλαδή, δεν σκέφτηκα αυτό που έλεγε πριν η κυρία Φωτεινάκη, καν ότι μπορεί να ήθελε να δει σε μένα να γίνεται ένα δικό του όνειρο πραγματικότητα. Κάτι που συμβαίνει με πολλούς γονείς. Αν είχα κατανοήσει όλα αυτά, ίσως να μην είχα οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα. Να μην είχα στεναχωρηθεί εγώ, αλλά ούτε και να τους είχα στεναχωρήσει. Να είχα προκαλέσει μια ανοιχτή συζήτηση με επιχειρήματα, η οποία στο τέλος θα άφηνε μια καλύτερη γεύση και στους δυο μας, και σε μένα και στον πατέρα μου. Όταν κατάλαβα ότι δεν μπορώ να αλλάξω τους γονείς μου, αλλά μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου, να σταματήσω δηλαδή να επιζητώ την επιβεβαίωσή τους όπως έκανα από παιδί, μπόρεσα στην κυριολεξία να ανοίξω τα δικά μου φτερά και να ακολουθήσω τα δικά μου επαγγελματικά όνειρα. Έτσι λοιπόν καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος ίσως τρόπος να εξηγήσει κάποιος σε υπερπροστατευτικούς, ελεγκτικούς ή χειριστικούς γονείς ότι τελείωσε ο ρόλος τους ως προς τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού το οποίο πλέον έχει περάσει τα 18, είναι όταν τα ίδια τα παιδιά προσπαθούν να αλλάξουν τον εαυτό τους και να σταθούν γερά στα πόδια τους, αποδεικνύοντας, δεν μ' αρέσει η λέξη, έμεσα, μέσα από τη δική τους ζωή και την πορεία τους ότι τελικά έκαναν το καλύτερο δυνατό για όλους, και για τα ίδια και για τους γονείς τους. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτήν την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής να έχετε.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Ο 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Το θύμα του ξυλοδαρμού διακομίστηκε στο Ασκληπείο Βούλας, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, επανέλαβε ότι επεκτείνεται η επιδότηση στον ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού για ναργιλέ αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Και ο καιρός είναι φιά αύριο στην Αττική, το μεσημέρι και απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Και τώρα μαζί σας Μινάς Σαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
2: Και επιφυσάει στο πανί,

0: Το λέγαμε τόσο καιρό, Νίκο, δεν το λέγαμε. Πού είναι αυτό το αγόρι? Ενώ είμαστε στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, αν δεν γίνεται ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος με άλλο τρόπο. Και αυτό το αγόρι σιωπά, βέβαια είχε στείλει στρατεύματα κάποιους λίγους στρατιώτες στη Ρωσία, αλλά γενικώς ήταν εξαφανισμένος.
1: Για ποιο αγόρι λες?
0: Αυτό το αγόρι, πάτα το κουμπί, Κιμ! Οφείλω να σου πω, αδερφέ μου, πριν κάνουμε την εισαγωγή, ότι είχα ανησυχήσει. Νόμιζα ότι είχε πάθει κάτι, ότι είχε πέσει στην κατάθλιψη, ότι ήταν άρρωστος, ότι του είχαν πει μην κουνιέσαι. Και όλα αυτά τα σχετικά, ποιος τολμάει να πει μην κουνιέσαι τον Κιμ Γιονγκούν.
1: Αφενός αυτό, αφετέρου, άντε και βρέθηκε κάποιος και του το είπε, θα τον άκουγε.
0: Να! Το αγόρι που λες λοιπόν, ο φίλος του Ρόντμαν.
1: Ναι.
0: Εκτόξευσε δύο πυράβλους σε διάστημα, όχι στο διάστημα, σε διάστημα τριών ωρών. Και όλοι κάνουν λόγο για βαλιστικό πύραυλο και η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία τον ένα τον πέταξε στην κίτρινη θάλασσα που είναι η θάλασσα της Ιαπωνίας. Πάτα το κουμπίκι! Ο άλλος γράφει τις φάσεις του αγώνα του Ολυμπιακού, ρε φίλε, να κάνουμε εκπομπή έτσι.

0: Στη Τζίτα και το Γενικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας, στη Τζίτα και το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία προέβηκε σε διάβημα διαμαρτυρίας μέσω διπλωματικών οδών στο Πεκίνο. Δεν το έστειλε στον Κιμ. Ποιος τολμάει να του στείλει διάβημα του Κιμ? Το έστειλε στο Πεκίνο που είναι φίλοι του Κιμ.
1: Είμαστε σίγουροι ότι έχει φίλους ο Κιμ?
0: Ναι, έχει.
1: Έχει, ε.
0: Ναι.
1: Έχει, μισό. Έχει για διπλωματικούς λόγους ή έχει?
0: Όχι, τον αγαπάνε. Δε. Αφού είναι η Βόρειος Κορέα που ήταν η Κίνα και κράτησε η Αμερική την Νότιο Κορέα.
1: Ναι.
0: Με τον παράλληλο. Ναι.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι έχει φίλους, αλλά τέλος πάντων.
0: Κακία θα σε φάει. Τέτοια να βγει με αυτή τη δουλειά. Love is a banquet on which we feed. Και έχω να σας πω ότι οι δύο εκτοξεύσεις πυράβλων πραγματοποιήθηκαν αφού χθες Σάββατο η Βόρεια Κορέα απέρριψε ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, το οποίο καταδίκαζε το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Κιμ. Πάτα το κουμπί! Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα η Pyongyang, η πρωτεύουσα της Βορείου, καταδίκασε τα υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ναυτικά στρατιωτικά γυμνάσια, στα οποία συμμετείχαν η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Επειδή λέμε για Βόρεια και Νότια Κορέα.
0: Σαν να πάει όπως εγώ. Ναι.
1: Ήταν σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου που έπαιζε η εθνική ομάδα της Νοτίου Κορέας.
0: Ναι.
1: Και έπαιξε ο ύμνος της Βορείου Κορέας.
0: Ναι.
1: Αν γινόταν το αντίθετο, ήταν η Βόρεια Κορέα στο γήπεδο και έπαιζε ο ύμνος της Νότιου Κορέας.
0: Ήταν στη Νότια Κορέα,
1: Όχι, δεν ήταν στη Νότια Κορέα. Όχι, λέω ποια θα ήταν η.
0: Φιλιούνται, αγκαλιάζουν, τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Η αντίδραση του Κιμ, ποια θα ήταν?
0: Μη γελάς, ρε Δημήτρη, βλέπω μάτια, έχω και βλέπω. Συνεδαφικά αγκαλιάσματα. Τον ένα τον ξέρω.
1: Τζάμπα εκφράζω πολύ, Δημήτρη, το έχει πάρει χαμπάρι. Τζάμπα εκφράζω πολύ.
0: Τι να κάνει ο Κιμ?
1: Αυτό σου λέω, αν συνέβαινε το αντίθετο, ποιο θα ήταν? Δεν θα έχει μια αντίδραση?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Μπορεί να εκνευριζόταν, ναι. Μα παγιό όλα αυτά. Τι να πει? Δηλαδή, πες ότι το κάνει σε μια τρίτη χώρα.
1: Ναι, σε μια τρίτη χώρα.
0: Τι να κάνει? Δεν φταίνει η δική του να του αφαλοκόψει.
1: Καλά, μα ήταν η δική του, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ.
0: Τίποτα δεν θα γινόταν. Τον έχετε παραξηγήσει τον Κιμ.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, τόσα
1: ζευγάρια. Το φωτοστέφανο του λείπει. Mm. Πώς το λέει ο Ρέγκτζη? Φοράω φωτοστέφανο σαν αγγελούδι, σαν τον Άγιο Στέφανο. Αυτό είναι ο Κιμ.
0: Μόνο που δεν το λένε Στέφανο, το λένε Κιμ.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, τόσες δεκαετίες το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει υλοποιηθεί, είναι να έχει περικυκλωμένη την Κίνα. Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Φιλιππίνες και πάει λέγοντας. Είπα και εγώ, έλαμπα τόσο πολύ και μου είχαν ανάξει όλα τα φώτα. Ποιος ήθελε φώτα εδώ μέσα? Η Βουρδί.
1: Έβγαζε
0: φωτογραφίες. Τι τραβάμε εδώ μέσα. Πες να αφήσεις καμιά εφημερίδα να διαβάσουμε κι εμείς και στις φωτογραφίες. Στο σώμα των εφημερίων γιατί γράφει για ραδιόφωνο και όχι για τη Δουρουδί? Αφού μόνο η Δουρουδί της παίρνει. Δεν μιλάς φαφούτι, έτσι, να σε πάει.
1: Τι να με πάει, εγώ δεν ασχολούμαι με τις εφημερίδες.
0: Τρέμει, γλιστράει.
1: Όχι, βλέπω, αχ. Το σωτ του Γιάρεμτσουκα έβλεπα.
0: Μ' αρέσει ρε φίλε γιατί είσαι αντικειμενικός. Κυρίες και κύριοι,
1: αν κάτι με χαρακτηρίζει είναι αυτό. Η αντικειμενικότητα πάνω απ' όλα.
0: Φίλε, μας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Δεν έχουν φέρει ούτε οδηγό, δεν έχουν φέρει τίποτα. Εσύ που έχεις χαλαρώσει, πού είναι ο οδηγός?
1: Εσύ είσαι ο ηγούμενος της εκπομπής. Εγώ
0: τίποτα. Εσύ είσαι διευθυντής, πού είναι ο οδηγός?
1: Ποιος οδηγός?
0: Πού είναι ο οδηγός? Να μας πάρει μετά, να μας πάει σπίτια μας.
1: Ναι, γιατί φοβάσαι το βανάκι με τα μαύρα τζαμιά.
0: Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό μας η Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και πάνω δεξιά στο πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου. Έχουμε πει, δεν είστε κορόιδα, είστε φίλοι αυτής της εκπομπής. Οπότε τη γράφετε την άποψη και τη στέλνετε. Και φυσικά, Νίκο μου, πάμε, έχουμε και
1: τι έχουμε?
0: Πάμε. 6, 9, 8,
2: 1, 2, 3, 1003. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μελίνα Σαμαραβέλη. Τρία λάμδα και τις έχουν βάλει εδώ. Τι γίνεται ρε φίλε?
1: Πραγματικά.
2: Τι, δεν πιστεύω να το έχει δει. Τρία λάμδα. Κάποιος έχει γράψει το όνομα της Σαμαραβέλη με τρία λάμδα. Να το εκλάβω ως μήνυμα.
1: Ότι είναι από Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, είναι ένας κωδικός. Γιατί εδώ μέσα όλοι με κωδικούς κυκλοφορούμε. Α, φίλε, έχει κάνει σήμερα η Καθημερινή,
1: ναι,
2: δημοσίευμα στους πασόκους, τους εξυγχρονιστές. Οι πολλές αποχρώσεις του γαλαζοπράσινου. Όχι, έχει μαζεμένους όλους τους πασόκους που είναι στην κυβέρνηση.
1: Περισσότεροι είναι από τους
2: Δημοκράτες. Είναι της Αγγελικής Πανού.
1: Πρέπει να είναι περισσότεροι από τους Δημοκράτες.
2: Πάρε Γεραπετρίτης, ναι. Πειραιακάκης, Λιβάνιος, Σκέτσος, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, Μενδώνη, Αγαπηδάκη, Κοντογιώργη, Θεμιστοκλέους και Χαραλαμπογιάννη. Πού πας ρε Ερμενικόλα, πού πας? Ο μόνος που έχει καλές σχέσεις με το Πασόκ είναι ο Χρυσοχοΐδης. Λέει, το λένε Ράμπο ή Σερίφη.
1: Το Χρυσοχοΐδη.
2: Θέλω να πω στην, ναι, αγαπημένη συνάδελφο.
1: Ναι.
2: Κράτα Αγγελική μου το Ράμπο για τη Σερίφη ένα. Χαρβαλιά. Άντε, μην γίνουμε μαλλιοκάβαρα.
1: Σερίφη δεν ήταν τις 17 Νοέμβρη.
2: Ένας
1: από τους Λιθουέντες, ναι.
2: Σερίφης, αγόρι μου, Χαρβαλιάς. Δεν έβγαινε επί COVID και μας έκανε τις ανακοινώσεις. Ναι. Και του βγάλανε Σερίφης. Οπότε,
1: τότε,
2: Ράμπο, Χρυσοχοΐδης, Σερίφης ο Χαρβαλιάς. Μην τα μπερδεύετε και θα πλακωθούν καμιά μέρα μεταξύ τους και θα γίνει το ένα να δεις. Τι έγινε, ακόμα να βάλει γκολ Ολυμπιακός?
1: Ακόμα να βάλει γκολ Ολυμπιακός. Μη σου πω τις καλύτερες ευκαιρίες έχει ο Λεβαδιακός. Άρα αν έχει την κατοχή της μπάλας ο Ολυμπιακός.
2: Εδώ είμαστε! Αφού βγήκε και η αδελφή του Κιμ και είπε δεν ασχολούμαστε με τις ανοησίες του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Πάτα το! Πάτα το! Ρε φίλε, δες να ακούει την εκπομπή μας και
1: ξεκάθαρα,
2: να είπε αυτός ο Έλληνας δημοσιογράφος στην Ελλάδα, ένας μάινας, πώς τον λένε, λέει που είσαι ανησυχή. Και λέει πάτα, στείλε δύο πυράβους να έχουμε.
1: Να δει ότι εδώ είμαι.

0: Γεια σου μπουρδολόγοι, αν δεν το έχετε μάθει εδώ και μια δεκαετία γίνεται cyber πόλεμο στο άντερνετ. Φιλάκια! Ρε φίλε, γίνεται χαμός. Θα μας φάει και η τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Βγαίνουν όλοι οι επιστήμονες. Σου χριστουγεννιάτικα και όλα τα κακά.
1: Ξεματιασμά. Ξέρεις να ξεματιάζεις?
0: Όχι, αλλά γιατί Δήμητρα θα μάθω. Τέλες φορές, τρεις φορές το πάτερ ήμουν από μέσα.
1: Δεν ξέρω αυτά.
0: Ε,
1: πραγματικά δεν. Ναι. Τι επτά. Επτά φορές το πάτερ ήμουν.
0: Εφτά. Τι είσαι γάβρος είσαι. Δηλαδή οι αεξίδες πρέπει να το πούνε 21 φορές.

0: Ο 57 λέει καλησπέρα παιδιά, μπορεί τώρα να μην έστειλε πυράβλου στο διάστημα, παλιότερα όμως έχει στείλει δορυφόρους στο διάστημα με δικά του μέσα μερικούς του πυράβλους. Δηλαδή, είναι για τον Κιμ. Καλησπέρα παιδιά από Κύπρο, γεια σου κουμπάρε, Μιχάλης Μιχαήλ. Σημεώνε πριν το 10ο δευτερόλεπτο κίτρινη κάρτα.
1: Έχει Ρεάλ Ατλέτικο. Ή Ατλέτικο Ρεάλ.
0: Σημείωση πρώτη φορά στο ντέρμπι μαυριλένος διαιτητής.
1: Ατλέτικο Ρεάλ.
0: Καλησπέρα και από την Έφη. Γεια σου ρε Έφη. Εντάξει Έφη, δυνατή. Μινά έκανε μουσακά. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι για μουσακά. Να τον φάτε, καλή όρεξη. Αλλά μόνο με τα γεμιστά γονατίζω.
1: Μόνο γεμιστά.
0: Γονατίζω.
1: Από σπιτικό φαγητό μόνο γεμιστά.
0: Ναι, μόνο γεμιστά γονατίζω. Είναι, στο ξαναπεί, τα γεμιστά δεν είναι φαΐ.
1: Ορφανά.
0: Είναι ορφανά. Αλλά εντάξει, τώρα κάνω και μια έκπτωση. Αν έχω να φάω δύο χρόνια γεμιστά, κάνω και μια έκπτωση. Λοιπόν, τα γεμιστά δεν είναι φαΐ, είναι απόλαυση.
1: Είναι άλλη.
0: Ιδέα.
1: Είναι ιδέα, μπράβο. Σαν τον αρκουδέα. Θυμάστε το σύνθημα.
0: Παπασόκος.
1: Αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον αρκουδέα. Αυτός δεν είναι άνθρωπος, αυτός είναι ιδέα.
0: Και έδερνε τους συνταξιούχους. Γιατί μη θυμάστε, και επί Πασόκ τρώγανε ξύλο οι συνταξιούχοι. Τρώνε ξύλο γενικώς. Και έβγαινε ο Καρατζαφέρης με την κάμερα αλήθεια στο τηλεσίτι και έπαιζε τα βίντεο. Ήταν... Είχε μια κάμερα μόνος του και πήγαινε.
1: Ναι, μισό λεπτό. Αυτό ο αρκουδέας πρέπει να ήταν πιο νωρίς.
0: Πασόκ έβγαινε. Έκανα την πολίτευση ο Καρατζαφέρης.
1: Ναι, δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση τότε.
0: Ο λαός κάνει μια. Έχει ένα καναλάκι εκεί και έπαιζε.
1: Δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση. Το 89 δεν άνοιξε ιδιωτική τηλεόραση.
0: Ναι. Ναι, πρώτα το Μέγα και μετά ο Αντένας. Και μετά όλοι οι άλλοι.
1: Don't touch this. Ο Αντένα παραμονή πρωτοχρονιάς.
0: Ναι.
1: Που είχε και ένα παιχνίδι, ξέρεις, να βρεις κάτι νούμερα για να κερδίσεις αυτοκίνητο.
0: Και γέμισε νούμερα. Ωραίο.
1: Ναι,
0: είχα έναν και έλεγε, α, αυτό το κανάλι θα βάζω. Νομίζαν ότι είναι. Έπρεπε να επιλέξεις. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Πώς και τι περίμενα να σε ακούσω παιδιά. Μια ώρα άκουγα δουρουδί να λέει ότι χωρίς ψυχοθεραπεία μάλλον δεν τη βγάζουμε καθαρή. Γερνώντας, κάτι αντίστοιχο μας έλεγε και ο Δόκτωρ Κεφ. Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας που μεγαλώνουν και λοιπά. Βοήθεια παιδιά να βγάλουμε την Κυριακή.
1: Διπλό χτύπημα για τους ακροατές.
0: Διπλό χτύπημα σήμερα. Διπλό. Δεν μπορεί να επηρεάσει εμάς και αρχίζει και επηρεάζει τη δουρουδή. Όλη στην ψυχοθεραπεία. Μήπως πάει και κάνει ψυχοθεραπεία δουρουδή. Δεν ξέρω, είναι κακό.
1: Δεν ξέρω, καλά, κακό δεν είναι.
0: Μήπως να λύσει και το θέμα με τις εφημερίδες.

0: Πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, και εγώ που έλεγε ο φίλος μου Μιχάλης, που αποφάσισα να φύγω με ένα κρόσο από το σπίτι στα 18 και περίμενα θα τη δράσουν οι γονείς μου και αυτά. Γιατί είναι ο Κεφ, έφυγε. Το βγάλανε και, και σε ένα πρωινό. Ο Πιταράς με τον εικονό μου, κάπου τον έβλεπα.
1: Κάπου τον έβλεπα, ναι, με όλα αυτά που γίνονται.
0: Αντιγύρανση και δεν συμμαζεύεται.
1: Με όλα αυτά που βγήκαν στην επιφάνεια με το θάνατο του Μαζονάκη.
0: Αντιγύρανση.
1: Ναι, σου λέω με όλα αυτά που βγήκαν στην επιφάνεια.
0: Ναι. Άμα δεν ήταν και ο Δόκτωρ Κεφ, ποιο θα. Τα γατάκια που κυκλοφορούν.
1: Ζω καλά, το λέει.
0: Ζω.
1: Ζω καλά, εσεί πεθαίνετε.
0: Δεν λέει αυτό, λέω ζω καλά.
1: Ναι, εγώ.
0: Λέει ζω καλά.
1: Τα ίδια λέω.
0: Σαν τον ανέκδοτο που σου είχα πει την άλλη φορά με το γιο του εφοπλιστή στο σχολείο.
1: Με το τρένο. Το τραμ, με το τραμ. Το έχω μάθει, το έχω ακούσει και με
0: όχι,
1: τρένο.
0: Όχι, ρε. Ποιο τραμ, θέλω. Που ήταν στο σχολείο που του λέει η δασκάλα, σήμερα θα κλείνουμε ρήματα.
1: Ναι.
0: Αναλόγως τι δουλειά κάνει ο πατέρας σας, θα κλείνουμε ρήμα. Α, σηκώνει το Κωστάκης. Εσύ, Κωστάκη, ο πατέρας μου είναι οδηγός λιμουζίνων. Θα κλείσω το ρήμα οδηγό. Οδηγό. Για να εσύ, Ελενίτσα, εμένα η μητέρα μου είναι σεφ σε μια μεγάλη αλυσίδα ξενοδοχείων. Γιατί θα κλείσω το μαγειρεύω. Μαγειρεύω. Κυρία, φωνάζες. Τι έγινε, Κυριάκο, εγώ τι ρήμα θα κλείνεις? Εγώ θα κλείνω το ρήμα πεινάω, κυρία. Καλά, ρε, γιος εφοπλιστή δεν είσαι? Μάλιστα, κυρία. Εγώ πεινάω, εσύ πεινάς, αυτός πεινάει. Εμείς πεινάμε, εσείς πεινάτε, αυτοί πεινάνε.

0: Γεια σου ρε γίγαντα Τάσο Παπαστεφανόπουλε. Σε παρακαλώ βάλε το μηνά, γιατί έχει μια απορία. Συγγνώμη, αλλά ρωτάνε ακροατές.
1: Οκ. Μηνά.
0: Κύριε Τσαμόπουλε, θα ήθελα να μου πείτε στο Viber, να σου το πω από το μικρόφωνο. Αυτό το μηνά που λες από ποια ταινία είναι, καταρχάς δεν το λέω εγώ, είναι, δεν είναι από ταινία. Το φωνάζει ο φίλος και συνάδελφος ο Γιάννης ο Φιλέρης που μεταδίδει μπάσκετ, είναι μπασκετικός.
1: Και κάνει φοβερές περιγραφές.
0: Κάνει φοβερές περιγραφές ο Γιάννης και είναι και από τα καλύτερα παιδιά του χώρου. Μια φορά στο προηγούμενο ραδιόφωνο που είμαστε μαζί στο Σπόρ 24, πέρναγα εγώ έξω από το γραφείο του να πάω στο στούντιο και άκουσα αυτό.
2: Μινά!
0: Και φρενάρω και ξαναγυρίζω πίσω και του λέω, γιατί είπες? Σ' άρεσε μηνά μου, είναι φοβερό. Του λέω, μπορείς να το ξαναπείς έτσι με την ίδια ένταση και αυτά, να σε γράψω στο κινητό?
1: Μου λέει, βεβαίως.
2: Μηνά.
0: Και τον έγραψε στο κινητό και έμεινε 26 χρόνια πριν. Άρε Γιάννα ρε.
1: 26 χρόνια έχω περάσει.
0: 6 χρόνια.
1: Α, 6. 26 άκουσα.
0: Εντάξει. Με πήρε, γλίστησα κι εγώ. Καλά άκουσα.

0: Πάμε για διακοπή. Γεια σας, Κίσης. Τα λέμε. Πάει το πρώτο ημίωρο. Έβαλε κανένα γκολ ο Ολυμπιακός,
1: ρε. Ημίχρονο, 0-0.
0: Ακόμα να βάλει γκολ.
1: Ακόμα.
0: Στη Λιβαδιά δεν παίζουν.
1: Στη Λιβαδιά.
0: Μους φάγαν σουβλάκια πριν.
1: Θα πάνε μετά.
0: Τρώνε.
1: Διαμπτυστική να μείνουνε.
0: Μήτρογλου. Έπαιζε στον Ατρόμητο. Με Δόνη. Συγγνώμη, ρε, στη Δήμητρο.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Και ο Μήτρογλου δεν μπορούσε. Είχαν πρώτο το παιχνίδι, είχαν κερδίσει και φέτα, έλεγε ο Δόνης αυτά. Μπαίνουμε στο πούλμαν, είχαν πάρει μαζί τους πίτσες αυτά. Ξεκινάει το πούλμαν, φεύγει, οπότε μετά από 5 λεπτά ακούω μια φωνή. Coach. Coach. Ο Μήτρογλου. Τι έγινε, ρε Κώστα? Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω, γιατί ξέχασα να πάρω αναψυκτικό. Και χωρίς αναψυκτικό, coach, δεν μπορώ να φάω την πίτσα.
2: ...44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα, είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
15: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Και καλή επιστροφή να πούμε φίλοι μας, Κυριακή σήμερα, από κάποια μικρή απόδραση του Σαββατοκύριακου με σεβασμό στον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας. Με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον συνάδελφο Γιώργο Σαριανίδη, από το site motorone.gr, έχουμε ενδιαφέροντα να πούμε. Και φυσικά αυτά αφορούν τη Βόλο. Γιατί πριν λίγες μέρες, στο μαγευτικό Λονδίνο είχε πολλές εκπλήξεις πανευρωπαϊκού επίπεδου. Ένα ταξίδι με ξεχωριστή ιδιαιτερότητα στην ενημέρωση. Καλό σας απόγευμα, Γιώργο Σαριανίδη.
16: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα σε όλους. Έτσι ακριβώς πήγαμε στο Λονδίνο, το οποίο...
15: Είχατε ένα τριήμερο ξεχωριστό, έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα.
16: Ακριβώς, ήταν αυτό το τριήμερο, δεν ήταν ιδιαίτερα βροχερό το Λονδίνο, περίεργο πράγμα. Καλά. Μας έκατσε καλά η όλη η κατάσταση εκεί.
15: Μάλιστα.
16: Και περάσαμε ωραία. Πήγαμε να δούμε λοιπόν από κοντά τα νέα Volvo XC40, EX40 και XC60, σε ένα ωραίο στουντιακό χώρο. Μπορέσαμε να τα δούμε δηλαδή τα μοντέλα από κοντά, να τα περιεργαστούμε και να σου πω την αλήθεια ότι από μια πρώτη ματιά δεν θα έλεγε κανείς ότι έγινε κάποια ριζική αισθητική ανανέωση, έτσι, σχεδιαστικά μιλάμε. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Volvo έβαλαν τις κατάλληλες πινελιές για να τα φρεσκάρουν.
4: Μάλιστα. Okay. Αυτά είναι ηλεκτρικά ή υβριδικά?
16: Είναι υβριδικά και ηλεκτρικό είναι το EX40.
4: Α, μάλιστα.
16: Να ξεκινήσω
4: παρακαλώ,
16: λοιπόν
4: ναι,
16: από
4: ναι,
16: το...
4: αμέσως, ναι.
16: Ναι. Από το Volvo XC40, το οποίο είναι το υβριδικό, και το EX40. Έχουν τοποθετήσει μία νέα οθόνη, 11,2 ιντσών στο εσωτερικό τους, και έχει καλύτερη ανάλυση, είναι πιο γρήγορη, είναι πάλι σε κάθετη διάταξη και φυσικά έχει Google υπηρεσίες όπως είχε πάντα, αλλά προσθέσαν και κάτι άλλο. Προσθέσαν το Gemini. Το Gemini είναι ουσιαστικά ο AI, η τεχνητή νοημοσύνη της Google. Και τι βοηθάει αυτό? Τώρα μπορεί ο καθένας να ζητήσει ό,τι θέλει, να ζητήσεις να σε πάει κάπου.
4: Ενημέρωση, έτσι, για ταξίδι, να σε πάει κάπου,
16: ό,τι θέλεις.
4: Ναι.
16: Ακριβώς, ό,τι θέλεις, και θα το κάνει, θα το εκτελέσει, καταλαβαίνει ελληνικά, κανονικά, και μπορεί εσύ να θέλεις στο δρόμο που έχεις
4: επιλέξει, ναι,
16: φτιάξει, ναι, να του πεις ότι ξέρεις τι, θέλω να σταματήσω για καφέ κάπου, πες μου, ναι, που να σταματήσω, ναι, για καφέ. Αυτή είναι μια ωραία προσθήκη.
4: Η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ γρήγορα.
16: Σωστά. Τώρα, κινητήρες, να πω εντάχει, ναι, ότι θα έχει το δίλητρο τον κινητήρα mild hybrid 163 και 197 ύπους, διαλέγεις ό,τι θέλεις. Τώρα για το αμιγώς ηλεκτρικό, το EX40, έχουμε 238, 252 και 408 ύπους, που είναι το τετρακίνητο δυνατό, και μπαταρίες 70 και 82 κιλοβατόρες, αυτονομία έως 576 χιλιόμετρα σε μια μεικτή διαδρομή.
4: Μάλιστα.
16: Και να πάμε και στο μεγάλο, ναι, το αυτοκίνητο, το οποίο είναι, μπράβο, το, ναι, XC60, που ίσως ο κόσμος να μην ξέρει ότι είναι το best seller, είναι το πιο καλοπουλημένο μοντέλο της Volvo. Και εδώ μιλάμε για το plug-in υβριδικό μοντέλο. Έχει μια νέα μπαταρία 41,2 κιλοβατόρες που μπορεί να φτάσει 200 χιλιόμετρα αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Πριν ξεκινήσει δηλαδή να λειτουργεί ο βενζινοκινητήρας.
4: Σωστά, ναι. Ένα ταξίδι πολύ εντυπωσιακό, έτσι, με τεχνολογία.
16: Είναι...
4: γιατί και η Volvo, μην ξεχνάμε ότι έχει ζώνη ασφαλείας που φοράμε, έχει ξεκινήσει από τη Volvo πριν πολλά χρόνια.
16: Ακριβώς. Και αυτό έχουν δώσει και πολύ μεγάλη βαρύτητα και στα συστήματα ασφαλείας και, μάλιστα, τα έχουν αναβαθμίσει και αυτά στα καινούργια μοντέλα. Τα νέα μοντέλα θα είναι στην Ελλάδα τέλη 2026 ή αρχές του 2027.
4: Λοιπόν, ωραίο ταξίδι. Τα απολαύσατε όλοι από την Ελλάδα, συνάδελφοι που πήγατε. Εύχομαι τα καλύτερα και σε άλλα ταξίδια. Να είσαι καλά.
16: Σας ευχαριστώ. Να είμαστε καλά.
4: Να είμαστε καλά. Ήταν κύριες και κύριοι συνάδελφος Γιώργος Αργιανίδης από το site motorone.gr και μας έδωσε ενδιαφέροντα σχετικά με το Λονδίνο και με τις εκπλήξεις που είχε η Volvo με τις παρουσιάσεις που θα έρθουν μελλοντικά στην Ελλάδα. Να είστε καλά, φίλοι μας. Καλή Κυριακή απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
11: Η ώρα είναι 6.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μια ξαπλώστρα στην Ακτή Βουλιαγμένη σήμερα το πρωί. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Μετά τον καυγά, ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλασσου που κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Ο 76χρονος μαζί με την νεαρή γυναίκα έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Επιχειρούν επηγείς δυνάμεις της πυροσβεστικής και 3 ελικόπτερα. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Κλιμάκιο πάντως του ΒΒΕΦΕΛΑΣ και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο, με τη συνδρομή μελών του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας, διαπίστωσε ότι στο μεγαλύτερο μέρος της πληγήσας περιοχής η φωτιά κινήθηκε επιφανειακά. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλές συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, τα μέλη του κυκλώματος επαναγέμιζαν άδεια κουτιά με λαθρέο καπνό για ναργιλέ. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Αναρτησή του αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Απαντήσει ζητά από την κυβέρνηση αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν τη διαρροή και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά πόση ασφάλεια μπορεί να νιώθει ο μέσος πολίτης όταν ευαίσθητες πληροφορίες κυβερνητικών στελεχών γίνονται fake βολάν στο διαδίκτυο. Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Οι Ιταλοί μαθητές δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε, δήλωσε η Μελόνι, μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της Αλδέλφια της Ιταλίας. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκης από σήμερα ως και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
2: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα στις 7.30 το απόγευμα παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0 στο ημίχρονο. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 παίζουν Όφι Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών παίζει αυτή την ώρα με τη Φιλανδία έχοντας στόχο την νίκη που θα δώσει την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Eurovolley. Το σκορ είναι 1-1 σετ.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι, γόρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία μέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Νίκος Σταματέλος και Μινάς Σαμόπουλος.
5: Άρε Ντέμπι μας έφτιαξε. Ορίστε, φέτος λέει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια εκπομπή του σταθμού. Πες τα Ντέμπι, πες τα Ντέμπι 211 στο Instagram. Πού μπορείς και βγαίνουμε σε επαγγελματική πάλι ρε φίλε. Πάγαμε και το Γιατζόγλου που έκανε πρόπερση τρίωρο. Πάει και ο Κουφόπουλος. Δεν έχει μείνει κολυμπιθρόξυλο. Και τρώμε λίγα.
0: Συνολικά όλη την εβδομάδα 4 ώρες, κάθε μέρα.
5: Σ' αγαπάμε, Ντέπι. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
0: τρεις απόψεις.
5: Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα, αγαπημένη Βαρσάμι, στη μουσική επιμέλεια. Αργυρό μας, η Αργυρό μας η Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Μπαίνετε εκεί και πάνω δεξιά εμφανίζεται το πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου. Ποιος το σκέφτηκε αυτό ρε φίλε? Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και Νίκο, τι άλλο έχουμε εδώ και καιρό, λίγες μέρες.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό δεν είναι μόνο χειροκρότημα. Καπνο, πού είναι το καπνογόνο? Άραψε το καπνογόνο. Και Viber!
5: Και Viber, κυρίες και κύριοι. Πανηγυρίζουμε γιατί πανηγυρίζουν οι συνάδελφοι στο καθημερινό πρόγραμμα. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Αλλά πανηγυρίζουν.
0: Θα πανηγυρίσουμε κι εμείς μαζί
5: του. Και σου λέω ότι εγώ βλάκα είμαι. Αυτοί που πανηγυρίζουν έχουν ημερήσια εκπομπή. Κάτι θα ξέρω, να πανηγυρίσουμε κι εμείς. Έξι, εννέα, οχτώ, ένα, δύο, τρία, χίλια, τρία. Γεια σου Γιώργο Μεγαλιέ. Τι γίνεται, πώς πάει το στήσιμο της συναυλίας της Ανούλας της Βύση?
0: Πότε?
5: Τώρα, τέλος Σεπτέμβρη.
0: Τέλος Σεπτέμβρη, πού? Ναι. Καλιμαρμαρό.
5: Όχι, τι άχι.
0: Ο ΑΚΑ.
5: Το γέμισε δύο φορές το Καλιμαρμαρό.
0: Το γέμισε δύο φορές. Ο ΑΚΑ.
5: Ναι, αλλά χτίζουν εδώ και καιρό.
0: Ο ΑΚΑ κλειστό ή ανοιχτό?
5: Κλειστό, ρε. Τι να κάνει το. Ανοιχτό, συγγνώμη. Τι να κάνει το κλειστό. Ανοιχτό. Τίγκα. Μανιάνα δεν μπορώ να κατέβω στον εμφάλιρο μηνά μου. Αν έχει καμιά ιδέα για προσωπικό delivery, θα σου φτιάξω ένα ταψί και μισθά. Και θα σου στείλω, προσπαθώ να βρω. Να σε με ένα συγκεντρωθώ ρε Μανιάνα, έχω δύο ώρες εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στην Έφη. Και επιτέλους, μια και λέγα για τη Μανιάνα που είχε χτες απορία, ανακοινώθηκαν οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία για το Nations League και δεν είναι μέσα ο Μπακασέτας. Ποιον είχε πει τον Μπακασέτα?
0: Τον Μπακασέτα και το Μασούρα.
5: Και το Μασούρα.
0: Ο Μασούρας είναι μέσα.
5: Ο Μασούρας είναι. Σου έκανε το μισό χατήρι. Σολομόντια λύση. Για να μην σε στεναχωρείς, αλλά μην ανακατέψεις και αυτό στην ομάδα. Είναι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφύρης, Τριάδης, Κουρμπέρης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας. Ρε φίλε, τι ομαδάρα είναι αυτή που έχουμε. Απ' τη μέση και μπροστά δηλαδή βγάζουμε φλόγες.
0: Καλά, και πριν βγάζαμε φλόγες και το Μουντιάλ το είδαμε από την τηλεόραση.
5: Απ' τη μέση και μπροστά βγάζουμε φλόγες.
0: Και ναι, πριν
5: θεωρώ,
0: σου λέω.
5: Θεωρώ ότι είναι έτσι λίγο αφέλεια των παιδιών, δηλαδή είναι λίγο αφέλεια. Πάντως εγώ πρώτη φορά κάθομαι να κέλεπα εθνική ομάδα να ρίχνει γκολάρες, να κάνει ανατροπές, να παίρνουμε εκτός έδρας παιχνίδια. Ναι, εντάξει, αποκλειστήκαμε, αλλά με κράτησε στην τηλεόραση, φίλε. Περίμενα πότε θα κάνω το συνδυασμό.
0: Και σε κράτησε στην τηλεόραση και στην τελική φάση του παγκόσμιου κυπέλου.
5: Και σιγά το παγκόσμιο κύπελο.
0: Όχι, λέω, η εθνική ομάδα σε κράτησε στην τηλεόραση.
5: Τι είδα τα.
0: Το είδαμε από την τηλεόραση. Αυτό λέω. Δεν πήγαμε Αμερική.
5: Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Τέτοιο ταλέντο δεν θυμάμαι πότε ξανά
5: είναι
0: είχαμε.
5: Είναι η αφέλεια. Εγώ πιστεύω ότι είναι η αφέλεια. Τώρα είναι πιο. Εδώ βάζει γκολ ο Μαυροπάνος, ρε φίλε. Ο Μαυροπάνος, ρε φίλε.
0: Και σε τι παιχνίδι, ε? Ντέρμπι μίσους. Όχι αστεία.
5: Και έχουμε τα παιχνίδια 24 Σεπτέμβρη, την Πέμπτη δηλαδή, με Σερβία. Θα πάμε εκεί να παίξουμε. Θα υποδεχτούμε την Ολλανδία 1η Οκτωβρίου, χωρίς μη Οκτώβριος. Και θα παίξουμε δύο παιχνίδια μέσα έξω με τη Γερμανία, 27 Σεπτεμβρίου εκτός και 4 Οκτωβρίου εντός. Σας μπέρδεψα, έτσι τα έχουν γραμμένο όμως. Τι έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός?
0: Όχι, γλίστηκε ο Σεορτέγκα παρά λίγο να κάνει ασίστ.
5: Μου αρέσει. Που έβλεπε στη μία τηλεόραση τον Ολυμπιακό, Λεβαδιακό Ολυμπιακό, και στην άλλη βλέπει τον Βόλο ΑΕΚ και κάνει μια αντεπίθεση ο Βόλος στο 5ο λεπτό. Και την ώρα που έμπαινε στην μεγάλη περιοχή, κάποιος έχει το τηλεκοντρόλο απ' έξω από εδώ.
0: Από πάνω, από το.
5: Και άρχισε να ψάχνει κανάλια για να βάλει τηλεόραση. Και κάνει ο Σταματός, τι κάνει!
0: Δοκάρι είχε ο Βόλος συγκεκριμένη φάση πάντως.
5: Εντάξει, ξανά βάλε πάλι το Βόλο σε ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε πάλι 24 Σεπτεμβρίου με Σερβία εκτός, 27 Σεπτεμβρίου με Γερμανία εντός.
0: Βάζει Μάριους. Το επίθετο δεν θα το πω ποτέ. Βάζει Μάριους ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που ήρθε την Τετάρτη από την Τουρκία.
5: Μετά πάμε 1η Οκτωβρίου με Ολλανδία.
0: Πού παίζουμε?
5: Εντός.
0: Τουμπά.
5: Εντός, δεν ξέρω πού είναι το.
0: Νομίζω Τουμπά.
5: Και εκτός 4 με Γερμανία. Καλά θα πάει αυτό. 4 παιχνιδάκια. Μπαμ μπαμ. Για ψάξτε να δεις.
0: Σου έχω πιστοσύνη, αυτά είναι.
5: Όχι, αυτά είναι για την Τουμπά λέω. Γιατί δεν ήσουν σίγουρος. Πού πάμε χωρίς Μπακασέτα, λέει ο coach. Χωρίς Πέτρο Μάνταλο και Μανώλη Σιώπη. Εντάξει, και αυτοί είναι παίκτες που είχαν προσφέρει, φίλε. Μην το ακυρώνουμε όλα. Ο καθένας έχει την ιστορία του. Μα τι κάνει, λέει ο Μέγας coach. Δεν έχουμε παίκτες στη θέση Μασούρα και Κουρμπέλη ή Μάρτον. Ένας εκεί στην εθνική δεν λέει τίποτα. Να είμαστε δίκαιοι, λέει ο ένας. Στη League A μπήκαμε με Γιοβάνοβιτς. Επίσης η ομάδα παίζει ποδόσφαιρο που βλέπετε. Όχι, δεν έγινε άλλο σωστά ανεξαρτήτου τύχης. Αλλά ποιος είναι τέλειος. Τα παιχνίδια που έρχονται είναι δύσκολα. Όμως τα παιδιά είναι νέα και αγαπούν την εθνική.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
5: Βγάζουν μια υγεία. Πέραν της μπάλας που ξέρουν, θυμάσαι ένα παιχνίδι, μα ποιο ήτανε, που ήταν ο Μουζακίτης με τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε, και αλλάζανε πάση χωρίς να κοιτάνε στον άλλο και τους είχανε μουρλάνει.
0: Με καμιά σκοτία θα ήταν, δεν το θυμάμαι το συγκεκριμένο. είναι παίκτες με ποιότητα. Πολύ ποιότητα και ταλέντο.
5: Και νέοι παίκτες σε ηλικία.
0: Ναι.
5: Και έχουν και θράσος και πλέον σε μικρή ηλικία.
0: Μα μιλάμε τώρα για παίκτες. Είναι για παράδειγμα ο Καρέτσας παίζει στη Bundesliga. Ο Τζόλης παίζει στην Premier League.
5: Με
0: ο
5: Τζολάκης. Στη... Έχει τραυματιστεί.
0: Ναι, έχει τραυματιστεί. Καλά, έχει σταματήσει και από την εθνική ο Τέλειας.
5: Α, ναι, το έχει πει.
0: Ναι.
5: Εγώ σταματάω.
0: Ο Τζολάκης στην Premier League. Ο Κοστούλα στην Premier League. Τα περισσότερα παιδιά κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.
5: Bradford. Αυτοί όπως είναι σκορπισμένοι, ούτε μία προπόνηση δεν έχουν κάνει μαζί. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Καλοί παίκτες, αλλά σύνολο. Εκεί στην Ομοσπονδία λέει ο Μάλιστας, θα αλλάξει κάτι. Μήπως για προπονητή πρέπει να βάλετε τον Κόντι του Όφη. Ρε μάλιστα, αφού το σκεφτόμουν το πρωί που ερχόμουν εδώ. Που άκουγα Big Win Sport FM και έλεγε ναι. Ανακοίνωνε τα ονόματα. Πάτσε το ρεπορτάζ γενικά.
0: Ναι.
5: Και μου ήρθε στο μυαλό Κούντις.
0: Είναι ο προπονητής με την καλύτερη παρουσία μέχρι τώρα.
5: Στο μυαλό μου ήρθε, έτσι. Από 4 σε 4 λέει θα πάμε. Μπήκε γκολ.
0: Όχι.
5: Και γιατί πανηγυρίζουν, εξέδρα.
0: Δεν πανηγυρίζουν, χειροκροτάνε τους παίχτες που βγήκαν και που μπήκαν.
5: Έτσι χειροκροτάνε στο λιμάνι.
0: Έτσι χειροκροτάνε. Λιμανίσιος δεν είσαι, δεν ξέρεις πώς, πώς παλαμοκροτάνε στο
5: έλα,
0: λιμάνι.
5: Έλα, σε πειράζω τώρα, είσαι από τη Λευκάδα. Όχι ότι έχω τίποτα με τη Λευκάδα, αλλά είδα από τόσο μακριά τα άμα στην πήγε εμάς, εδώ στο λιμάνι. Το λιμάνι είναι βαθύ, ρε. Κάτσε να εκτονωθώ λίγο, να παίξω λίγο με την ηλεκτρική κιθάρα, άσε με λίγο.

0: Γεια σου Δημήτρη, της μάνας μου το τζάνερο, μαρούλι με τοξίδι και ο ποντικός μετάλογο και εγώ με ένα ψαλίδι. Το κούρεμα και κούρεμα δεν είχε, 10 καράβια γέμισα και ακόμα τρίχες είχε. Ρε εσείς τι πίνετε ρε και δεν μας δίνετε.
1: Εμείς ρε Δημήτρη, εσύ με αυτό που έστειλες.
0: Ζηλεύεις μωρή φαφούτα. Να το αλλάξανε πάλι το κανάλι, κάτι ψάχνει. Αυτός από πάνω. Ποδόσφαιρο ψάχνει, Ατλέτικο. Έβαλε Ατλέτικο Ρεάλ, φίλε.
1: Αλήθεια τώρα. Συγγνώμη, πώς το λένε το Καντένα Σερ, το μαδριλένικο ραδιόφωνο. Φύγαμε από το Sky. Αλλάξαμε.
0: Ναι. Βγήκε το Βόλος ΑΕΤ, κυρίες και κύριοι, στη μία τηλεόραση και παίζει Ατλέτικο. Μήπως πήρε ο πρόεδρος μετοχή στην Ατλέτικο.

0: Ψάχνεις στα ματέρες διαχείριση αγαπημένων τη γλώσσα μου. Ήχους. Αυτά δεν βλέπει τίποτα. Ατλέτικο Ρεάλ κολλημένο. Σίνεμα on demand, ρυθμίσεις, βοήθεια, τίποτα εκεί. Όχι, αλλά είναι καλό να φάει το επόμενο μισάωρο να ψάχνει να βρει το βόλιο.
1: Δεν το κάνω εγώ. Από πάνω το κάνω. Όπως είπε η Δήμητρα, εσύ είσαι από πάνω. Προσέχτε τι από κάτω.
0: Αλλά ψάχνει να το βρει.
1: Όχι,
0: να,
1: εγώ δεν ψάχνω.
0: Α, βγήκε πρόγραμμα καναλιών.
1: Αυτά δεν είναι δικά μου, είναι από πάνω.
0: Σινέμα on demand, ρυθμίσεις, βοήθεια. Μενού. Είμαστε στο μενού. Ψάχνει τώρα.
1: Θα γίνει με φρίσκι απόψε.
0: Ατλέτικο Μαδρίτη, Ρεάλ, θα κατέβει. Για να δούμε. Η καρδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου χτυπάει εδώ. Αγωνιστική την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, χωρίς δεν έχει κίνηση στην εθνική οδό, θα τρακάρουμε αυτά που λέμε.
0: Ρε φίλε, λες να ακούει ο πρόεδρος, γιατί τον βάλαν τον πόδο σάρεκ. Θα τους πήρε κάποιος τηλέφωνο.

Γεια σου φίλε Στράτο, καλησπέρα αδέρφια από Βασιλεία, κομματάρα, μνιούς ακούω. Γεια σου ρε γίγαντα. Καλησπέρα στη Ράνια τη Μαλτέζου, καλησπέρα Μινά και Νίκο, καλή εκπομπή, να σε καλά Ράνια μας.

0: Ορίστε και πήγε και η Νίκη Λιμπεράκη.
1: Πού πήγε η Νίκη Λιμπεράκη?
0: Και έκανε συνέντευξη με τον Ανδρέα Μαβίλα,
1: ναι,
0: κυβερνό ασφάλεια, τον Ιταλό ειδικό, και με λίγα κλικ βρήκανε το κινητό του πρωθυπουργού.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Έχει ολόκληρο θέμα πρωτοσέλιδο το Βήμα. Το κινητό του πρωθυπουργού με μόλις λίγα κλικ.
2: Και μπίπ τις ασφάλειες, λέει.

0: Και αυτά συνδέονται με ένα πριν από λίγο καιρό που είχε γίνει γνωστό ότι το τηλέφωνο της Πρωθυπουργού της Μελώνη και του Προέδρου της Δημοκρατίας Ματαρέλα ήταν προσβάσιμο στο διαδίκτυο.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Όχι ότι είμαστε μόνοι εμείς.

Δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια. Πουθενά. Γερμανία, Κύπρος, χαμός. Ο Μαβίλα περιγράφει, λέει, μια εντελώς διαφορετική διαχείριση. Υποστηρίζει πως όταν τον περασμένο Μάρτιο. Φάτε ρε πιο μπροστά το μικρόφωνο. Οι γίγαντες κάνουν εδώ πέρα χωμπή. Πα, σκύψω μπροστά και εγώ εδώ μέσα δεν σκύβω. Υποστηρίζει λοιπόν αυτός ο ειδικός ο Ιταλός στις κυβερνοάμυνες και επιθέσεις πως όταν, λέει, το περασμένο Μάρτιο επικοινώνησε με τη CIA για αντίστοιχη υπόθεση με δεδομένα υπαλλήλων στην Αμερικανική Πρεσβεία Πληροφοριών, τα αντανακλαστικά ήταν ακαριαία. Μέσα σε 24 ώρες είχαν διαγραφεί τα πάντα από παντού.

0: Φαντάσου δηλαδή το ακαριέα είναι 24 ώρες. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Το ακαριέα.
1: Χρειάζεται τόσο πολύ, ε.
0: Γεια σου ρε Τάκη, από Λαγονίση, για ρουσουρε γίγαντα, όταν δεν υπήρχαν κάμερες, λέει, τέλος οι καλές μέρες. Αυτά κάμω, λέει, όταν βάζετε ντορς. Γεια σου ρε Τάκα, ρε, της Ναυτιλίας και ο Τάκης. Τι τέλος, πότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πάλι ντέπι 2-11 στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι, πάμε για τίτλους ειδήσεων, αφού ακούσετε λίγα διαφημιστικά. Με την ντέπι 2-11 είναι ο κωδικός στο Instagram. Πες το δικό σου το κωδικό.
1: Ποιο?
0: Στο Instagram.
1: Ναι, είναι πριβέ. Δεν είναι, δεν ασχολούμαι εγώ με το Instagram. Μου για παραλίες της Λευκάδας το έχω μόνο.
0: Και εγώ πού σε ταγκάρω.
1: Άλλωση.

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Δυσγλυκινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
1: Natural Factors.
0: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ που ξεκινά αύριο στη Νέα Υόρκη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Τραγική κατάληξη είχε τσακωμός για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Ο 82χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μία γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του. Το θύμα του ξυλοδαρμού διακομίστηκε στο Ασκληπείο Βούλας, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Και ο καιρός, συννεφιά αύριο στην Αττική, το μεσημέρι-απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: με γιαζού. Μπαίνουμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις. Διάβαζα το μήνυμα για τον κουμπάρο.
0: Δεν έχει βάλει γκολ ο Ολυμπιακός και κόλλησε. Για τον κουμπάρο. Ποιο κουμπάρο.
1: Ο κουμπάρος.
0: Α, το Θαναϊλάκι.
1: Ναι, ναι.

0: Γεια σου, Ηρώμα Ύψιλον. Παιδιά, συγγνώμη, επειδή είμαι δασκάλα σε σύνταξη, στο... Σε σύνταξη, όχι δασκάλα στη σύνταξη. Στο θέμα σύνταξης. Ναι. Στον τίτλο που τρέχει, στο πες την άποψή σου, ο τίτλος δύο φίλοι και τρεις απόψεις. Το τρεις δεν τονίζεται, γιατί είναι, θεωρείται μία συλλαβή.
1: Πολύ σωστά.
0: Σωστά. Θα τους το πούμε. Ο Ντένις γράφει: πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Αλήθεια είναι αυτό? Έτσι είπε ο Κυριάκος. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Κανίδη. Καλησπέρα στον Σπύρο τον Παλιοδήμο, τον Άρχοντα και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην υπηρεσία εκεί στο καθαριότητα στο Δήμο Αθηναίων. Μινά ούτε επίτηδες να το είχατε κάνει σήμερα. Τι να πρωτακούσουμε, λέει, την περιγραφή του κουμπάρου στον τέρμι της Μαδρίτης ή εσάς? Και τα δύο, Τσάμο Θαναϊλάκης.
1: Πάρε Παναντόλ μετά για τον πονοκέφαλο.
0: Κυρία Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε για το Smoke on the Water, αλλά μπορείτε να βάζετε πιο τακτικά και από το Made in Japan, το live που είναι εκπληκτικό. Θα αρέσει και τον μπάσο στον κύριο Προστάτη. Τάξη απολαγωνίσει. Ποιος είναι ο Προστάτη, βρε τάκα, ρε?
1: Ποιος είναι ο Προστάτης?
0: Ξέρω εγώ. Εκτός αν έγινε αυτόματη διόρθωση.

0: Τι έγινε, έβαλε γκολ Ολυμπιακός.
1: Αν βάλει γκολ Ολυμπιακός θα το καταλάβεις.
0: Όχι, γιατί σε λίγο σημειώνει.
1: Σημειώνω, έχει και φάσεις.
0: Και φάσεις. Βόλο ΑΕΚ 0-0 στο 35 λεπτό. Ο Ολυμπιακός πόσο θέλει.
1: Ένα τέταρτο. Μπορεί. Ναι, όχι, λιγότερο. 13 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Καλησπέρα στον Νίκο, στον Γιάννη, στον Αντώνη, στον Τάσο, τη Χριστίνα, τον Αντώνη και τον Αλέκο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Για πες για κίνηση ρε φίλε, τι γίνεται?
1: Μισό-μισό, να πούμε ότι στο βόλεϊ.
0: Στο βόλεϊ
1: Φιλανδία-Ελλάδα που είναι μεγάλο φαβορή Φιλανδία, ναι. Προηγούμαστε 2-1 σετ. Πήραμε το πρώτο και το τρίτο, είχε ενσωφαρίσει ενδιάμεσα η Φιλανδία.
0: Μα εσύ δεν μου λέξεις ότι σιγά δεν θα αντέξουμε γιατί η Φιλανδία είναι πιο δυνατή.
1: Είπα ότι είναι φαβορή Φιλανδία. Για πρόκριση στους 8. Και μιας και θες κίνηση.
0: Ναι.
1: Στην κάθοδο, στις αφίδνες, στα διόδια των αφιδνών.
0: Γυρνάνε.
1: Γυρνάνε.
0: Γυρίσε.
1: Στο ύψος της Λυκόβρησης, μέχρι τη Νέα Ιωνία. Θα με αφήσετε να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Εγώ κάνω δικιά μου εκπομπή, μουσικό ραδιόφωνο.
1: Χίλια συγγνώμη.
0: Πάει η φωνή μου σίδερα, πόσο σε θέλω.

0: Εντάξει, τα άλλα είναι πράσινα.
1: Στην κάθοδο σου λέω στο απολυκόβρηση μέχρι Νέα Ιωνία. Είναι, θέλει προσοχή. Στην, μετά την κακιά σκάλα βλέπω λίγο, λίγα πράγματα όμως, όχι τίποτα σπουδαίο. Μικροκαθυστερήσεις και στην ευθεία των μεγάρων. Στα διόδια της Ελευσίνας, κλασικά πράγματα.
0: Τι?
1: Λίγη κίνηση. Λίγη κίνηση και στην παραλιακή, ήρεμα τα πράγματα. Και στο κέντρο της Αθήνας, ποιος θα μου πεις ποιος θα είναι Κυριακή απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Μα έχουμε ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αλλά είναι από την πλατεία και κάτω.
1: Από την πλατεία και κάτω, οπότε ναι. Εκεί δεν έχει αυτοκίνητα. Αλλά γενικότερα στο κέντρο είναι άδεια τα πράγματα.
0: Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε ότι ο Σταμάτης Πανουδάκης υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό και αναβάλλεται η συναυλία του στο Μεσολόγιο. Ο ίδιος το συνθέτης το επικοινώνησε μέσω βίντεο που ανέτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Σας μιλάω γιατί δυστυχώς έπαθα κάτι με την υγεία μου, ένα μικρό εγκεφαλικό που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Η μόνη δυσαρέσκεια και το μόνο που με στεναχωρεί, όλοι οι άνθρωποι που θα έρχονταν στη συναυλία μου στο Μεσολόγιο από αγάπη και μόνο, όπως και όλη η μουσική μου που έχουν ετοιμαστεί τόσο καιρό, τους πουλάω. Δεν πουλάς κανέναν άνθρωπο, μόνο εγκεφαλικό έπαθαινες.
1: Θέμα υγείας είναι.
0: Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρέπει να κάνω και άλλες εξετάσεις, μην πάθω και κανένα άλλο. Είναι μεγάλο το. Είναι βιντεάκι. Περαστικά στο Σταμάτης Πανουδάκη, τον είχα δει στην τελευταία του παράσταση στο Ηρώδιο. Να τα λέω κι εγώ αυτά. Την μπήκε γκολ.
1: Όχι.
0: Να ξέρω πώς σημειώνεις γι' αυτό. Στην τελευταία του παράσταση στο Ηρώδιο, φοβερός επικοινωνιακός. Έχει λέγει, πάρα πολύ ωραία παράσταση, μουσική παράσταση. Όντως δηλαδή για αυτούς που δεν το δούνε. Ελπίζουμε στο επόμενο. Μόλις
1: να είναι καλά ο άνθρωπος, ναι, και θα. Συναυλίες θα μπορεί να κάνει. Την υγεία του να έχει.

0: φίλε, γράφουν ότι χωρίς τις μέλισσες δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε.
1: Γιατί?
0: Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα. Αλλά κινδυνεύουν, λέει.
1: Οι μέλισσες.
0: Γιατί επικονιάζουν τις σοδιές, δηλαδή τις γονιμοποιούν.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να βασιζόμαστε σε αυτές για να έχουμε τροφή.
1: Και μέλι. Πολύ ωραίο το μέλι.
0: Έχουμε και άλλες, λέει, μεθόδους επικονιασμού. Όπως για παράδειγμα από άλλα ζώα ή τον άνεμο, οι άγριες μέλισσες. Αυτό ρε εσύ δεν ήταν σύριαλ.
1: Άγριες μέλισσες.
0: Τι έγινε, τι έπαθε.
1: Και τραγούδι, Φωτεινή Βελεσιώτη, δεν είναι Δήμητρα. Σε κυνηγούν οι μέλισσες.
0: Νο. Βάλε και τα κίτρινα ποδήλατα. Κίτρινα οι μέλισσες, κίτρινα και τα ποδήλατα. Βόλο ΣΑΕΚ 0-0. Θα ήταν αυτό, εμπορικό.
1: Ποιο?
0: Άγριες μέλισσες και κίτρινα ποδήλατα. Και Βόλο ΣΑΕΚ 0-0. Δεν θυμάστε το Καραϊσκάκη στη διάφημη.
1: Το προλάβαμε. Είμαστε γενιά που τα πρόλαβε αυτά.
0: Τι διάφημη πρόλαβες?
1: Επαρχία στο Λουτράκι.
0: Όχι, ναι, στο Καραϊσκάκη. Αυτός τι είχε τώρα? Κλειδαρά, αυτοκίνητα είχε, δεν θυμάμαι. Και έλεγε Αύτιας, ακούσατε καλά, Αύτιας.

0: Επιπλέον, λέει, ταΐζουν τα ζώα παραγωγής καθώς ευθύνονται για τον επικονιασμό των περισσότερων φυτών με τα οποία τρέφονται τα ζώα που μας δίνουν αυγά, γαλακτοκομικά και κρέας. Χωρίς τις μέλισσες και χιλιάδες άλλα είδη εντόμων, το οικοσύστημά μας θα κατέρε, ρε φιλέ. Τι μαϊμού τώρα αυτό το ρεπορτάζ, ρε φιλέ, το άμεση χωρίς. Τι clickbait είναι αυτό. Γιατί χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Λες εσύ, πάει, έρχεται το τέλος του κόσμου.
1: Το τέλος, ναι, καληνύχτα ζωή. Όσοι, ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε.
0: Και στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και στην πέμπτη παράγραφο λέει χωρίς τις μέλισσες και χιλιάδες άλλα είδη εντόμων, ναι, το οικοσύστημα θα κατέρε. Το διάβασα εγώ, έκανα κλικ.
1: Το διάβασες.
0: Ναι.
1: Το έκανες το κλικ.
0: Το έκανα, όρτσα.
1: Ωραία.

0: θες να σου πω γιατί το να πεις το λόγο για τον οποίο το σεξ είναι καλύτερο στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου?
1: Προσπαθώ να σκεφτώ. Για λέγε.
0: Σύμφωνα με έρευνα.
1: Αυτές τις έρευνες, ναι, αυτές τις φοβερές έρευνες θέλω να ακούσω.

0: Σύμφωνα με έρευνα του Hotel Tonight, ένας από τους λόγους είναι ότι το δωμάτιο του ξενοδοχείου αποτελεί κάτι νέο και διαφορετικό που εξητάρει τα ζευγάρια και τα κάνει να έχουν περισσότερη όρεξη για ερωτική επαφή. Μου αρέσει αυτό, μάλλον εννοεί τα παράνομα ζευγάρια. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up. Πείτε ότι σας αρέσει το σεξ στο ξενοδοχείο γιατί καρφωθήκατε όλοι. Κι όλες. Ξέρω ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν σεξ στο ξενοδοχείο γιατί συχαίνονται τα σεντόνια. Δηλαδή τα...
1: Άρα δεν κοιμούνται και στο ξενοδοχείο.
0: Πάνε διακοπές και αυτά, εντάξει, φοράνε μπιζάμες και τέτοια, αλλά δεν μπορούν να κάνουν σεξ. Δεν, συχαίνονται. Πώς το πω. Σου λέω απεχθά. Τι έγινε, μπήκε γκολ στο Βόλο. 1-0 ο Βόλος.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν παίζουμε αυτά τα θέματα τώρα.
1: 44, ναι.
0: 44 λέει. 43 να το πω εγώ, ήταν 43 και κάτι.
1: 43 και κάτι είναι 44.
0: Όχι, 43 και κάτι. Μέχρι να γυρίσεις εσύ τώρα.
1: 43 και ένα δευτερόλεπτο είναι 44.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα μπαίνει γκολ. Σε ποιο λεπτό μπήκε.
0: Το πρώτο και είναι και ρεκόρ.
1: Τα βλέπεις. Πρώτο λεπτό.
0: Όχι, στο πρώτο δευτερόλεπτο και είναι και. Να το.
1: Δεν υπάρχει
0: offside. Παράλληλη σέντρα από δεξιά. Όχι, το 1-2 μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ωρε φίλε, κάνει τρίπλες. Πέφτει κάτω.
1: Με κόντρα. Γαλλικό μπιλιάρδο ήταν και μπήκε γκολ.
0: Ναι, ρε μπιλιάρδο, άπλωσε το πόδι το επιθετικό τη Βόλου και το έβαλε με γκολ. 0-1. Ο Ολυμπιακός έβαλε γκολ.
1: Όχι ακόμα, ατζέρο. Που λένε και οι μορφωμένοι Ιταλοί.
0: Λοιπόν. Μια άλλη έρευνα, σύμφωνα με τη HuffPost, έδειξε ότι υπάρχει αύξηση της ντοπαμίνης, ένα χημικό που μεταφέρει την ευχαρίστηση στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του σεξ σε ξενοδοχείο. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι όταν βρισκόμαστε σε ξενοδοχείο συνήθως είμαστε σε διακοπές. Κάτι που σημαίνει ότι είμαστε πιο χαλαροί, ξεκούραστοι και λιγότερο πιεσμένοι. Γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη όρεξη για ερωτική επαφή και περιπέτεια στην κρεβατοκάμαρα. Μόλις βρήκατε, λέει, ένα ακόμη λόγο να πάτε διακοπές.
1: Αυτές οι σέρβες πραγματικά, όχι μόνο για το σεξ στα ξενοδοχεία που λες και οποιαδήποτε.
0: Sex in the city.
1: Ναι, τέτοιες έρευνες, αυτές είναι επιδοτουμενές.
0: Δεν ξέρω. Μου θύμισε ένα ανέκδοτο, τώρα είναι σεξιστικό το πρώτο. Πήγε πάει ένα στο γιατρό και του λέει: γιατρέ, έχω να κάνω σεξ 6 μήνες. Τέλος πάντων, το κλείσιμο του το ανέκδοτο είναι: μα πώς λέει 6 μήνες τώρα, λέει, πώς πήγες με την Κική. Γιατρέ, άμα βρίσκω, πηγαίνω.

0: στο Davis Cup αποκλειστήκαμε ως εθνική ομάδα τένις. Χάσαμε 3-2 από τη Σλοβακία και δεν προχωράμε. Αποκλειστήκαμε.
1: Κρίμα.

0: Ακυρώθηκε τελικά.
1: Ακυρώθηκε τον γκολ, ναι.
0: Τη ΑΕΚ λέμε που δέχτηκε. Του Βόλου δηλαδή.
1: Του Βόλου, ναι. Ήταν
0: offside.
1: Ήταν μπροστά το πόδι του επιθετικού.
0: Τι πόδι, μισό ήταν μπροστά, ναι.
1: Εντάξει, το πόδι που άπλωσε και βάλε τον γκολ.
0: Ήταν μισό σώμα μπροστά. Ποιο πόδι. Μάλλον σε μπερδεύει το πόδι του αμυντικού της ΑΕΚ που είχε κάνει κίνηση για μπρος και είχε μείνει το αριστερό λίγο πίσω για να σμπρώξει. Μάλλον αυτό σε μπερδεύει. 0-0. Μπέος Ηλιόπουλος 0-0.

0: Δημήτρη από Χίο, γεια σου, λέει Δημήτρη. Μινά, καλησπέρα, σε τρομερό. Μεγάλο δούλεμα, λέει. Του κάνει, μπήκε πάλι γκολ. Και καλά του κάνει, δώσε. Όχι, παιδιά, τον βλέπω. Εγώ η τηλεόραση, όπω κοιτάω, εγώ κοιτάω πάντα τη Δήμητρα. Ο Σταματέλος κάθεται δεξιά μου. Έχω μπροστά μου δύο μεγάλες τηλεοράσεις και μία η οποία είναι αριστερά στο πλάι.
1: Εξαριστερά, ναι.
0: Επειδή ο Σταματέλος κάθεται δεξιά μου, θέλει να έχει φάτσα στην τηλεόραση που έχει απέναντί του το παιχνίδι που τον ενδιαφέρει, για να κρατάει σημειώσεις, για να φτιάξει βίντεο για το δελτίο. Και έχει φάτσα το παιχνίδι του Λεβαδιακού Ολυμπιακού. Εγώ δεν βλέπω καλά και βλέπω τις αντιδράσεις του. Ξαφνικά πετάγεται, σημειώνει. Μπήκε γκολ. Καλησπέρα και στην Αυτομάνα Χίο. Να είστε καλά.

0: πρέπει να μπει και γκολ, ε.
1: Σου πάμε, μπει θα το καταλάβεις. 0-1 Σάλιακας στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Ο Σάλιακας που τον κάλεσε ο Γιωβάνοβης στην Εθνική.
1: Και τώρα θα βγουν και θα βγουν. Να, βλέπει ο Γιωβάνοβης και τον κάλει.
0: Ποιος θα πει, γιατί έχεις εσύ πρόβλημα, έχεις κόντρα με τον Γιωβάνοβιτς.
1: Εγώ με τι κόντρα να έχω με τον άνθρωπο?
0: Ξέρω εγώ, γιατί είσαι λίγο ειρωνικός.
1: Όχι, λέω οι αντιδράσεις και όλα αυτά που ξέρεις, οι χρυσές αλλαγές που λένε μπαίνει, βάζει γκολ, δικαίωσε τον προπονητή του. Αυτό. Ναι.
0: Του κάτσε δηλαδή, η τύχη. Πάντως παίζει καλά ο Σάλιακας.
1: Εντάξει, καλός παίχτης είναι ο Σάλιακας. Γερμανία παίζει τόσα χρόνια.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι πολύ καλός παίχτης. Αυτοί οι Γερμανοί που παίζουν τώρα πάνε καλά, ρε.
1: Ποιοι Γερμανοί?
0: Γενικώς οι Γερμανοί. Να έρθει κάποιος γιατί λέει μου βγάλε το υπολογιστή σου. Οχ. Ναι, ρε. Οχ. Η καρτέλα σας μόλι κατέρευσε. Ρε, παιδιά, κατέρευσε η καρτέλα μου, ρε, παιδιά. Καλά, πήγανε δύο Γερμανοί στο Λούβρο στην αίθουσα που εκτίθεται η Μόνα Λίζα και κρέμασαν δικούς τους πίνακες. Ρε, είσαι τρελός, ρε!
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δύο άντρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να κολλήσουν δύο πίνακες διαστάσεων 30-40 εκατοστών στην αίθουσα όπου σειραίουν οι επισκέπτες για να δουν το αριστούργημα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Είναι πίσω από γυαλί. Η Τζοκόντα, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή. Σας ξεγελάει έτσι όπως τη βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Όπως συμβαίνει και με την Γοργόνα στην Κοπενχάγη. Νομίζω ότι θα δείτε κανένα άγαλμα και αυτά και είναι μια σκάφη. Σε ένα βραχάκι απάνω. Και έτσι και η Μόνα Λίζα είναι μικρή το μέγεθος. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι όλα αυτά είναι τα κανονικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι αντίγραφα όλα.
1: Στο Λουβρό.
0: Όχι όλα, κάτι μόνες λίζες και σούξου μουξου.
1: Ναι, ανεκτήμη της αξίας.
0: Πιστεύω ότι είναι αντίγραφα τώρα. Σιγά μην βγάζουν την πραγματική Μόνα Λίζα, η οποία είναι πάνω σε φλούδες λεύκας. Το ξύλο είναι λεύκα εκεί που τη ζωγράφησε. Λοιπόν, οι υπάλληλοι ασφαλείας του μουσείου συνέλαβαν τους δύο άντρες και κάλεσαν την αστυνομία η οποία τους συνέλαβε. Μα είναι ρήμα, δεν έχει ο κριτική. Η οποία του συνέλαβε για μικρή κλίμακα ζημιά στον τοίχο. Δεν το βάλανε δίπλα, τα κολλήσαν δίπλα τα πορτρέτα τους. Ο ένας απεικόνιζε έναν από τους δύο άντρες, ο ένας πίνακας, να φοράει πανοπλία, ενώ ο άλλος ήταν ένα πορτρέτο δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα. Αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά θα κληθούν να εμφανιστούν στο δικαστήριο αν το μουσείο υποβάλει επίσημη καταγγελία για τη ζημιά, ανέφερε οι αστυνομικές πηγές. Τι ζημιά τώρα, εντάξει, λίγο στην άκρη. Λέει, κοιτάξτε εδώ πέρα, ρε, που σας κλέψανε τόσα πράγματα.
1: Από ασφάλεια καλά πάνε στο Λούβρο, ε. Τάκι.
0: Τάκι. Δεν θυμάσαι αυτές τις δύο τύπισες που πήγαν στο Βιλανινό Μουσείο και ρίξανε λάδια?
1: Ναι.
0: Στα πορτρέτα, πήγαν να τα καταστρέψουν.
1: Το άλλο που είχε χαθεί, που το βρήκαν σε μια ρεματιά.
0: Αγόρι μου, ήταν? Εσύ δεν είσαι τεχνικός, είσαι ο Σούπερμαν. Κοίταξε να δεις, δεν θα σε φώναζα, αλλά είναι το mail μου.

0: Στόλισε, εντάξει, μπαμ.
1: Γι' αυτό ο άνθρωπος πετράνε εξπέρ.
0: Το άγχος μου ήταν, ξέρετε, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις σας εκθέτει το μηχάνημα. Παιδεύεσαι εσύ κανένα τετάρτο, 20 λεπτό να το φτιάξεις, σε πετάει όχι συνέχεια και μόλις έρχεται ο τεχνικός και λέει ποιο έχει πρόβλημα, αυτό εδώ το mail μου πατάει.
1: Και δουλεύει μια χαρά.
0: Μια χαρά δουλεύει, λέει.
1: Στάνταρ αυτό, βγάζει ένα πρόβλημα το αυτοκίνητο, πας συνεργείο, δεν το εμφανίζει εκείνη την ώρα. Ανάβει ένα λαμπάκι, όταν πάει συνεργείο, τίποτα.
0: Σου λέει να το πάμε σε καμιά βόλτα. Μπασκέ. Το έχω ξανακούσει και εγώ το ζήτημα με τις μέλες, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για τα οικοσυστήματα. Ο άνθρωπος τα έχει ρημάξει όλα στον πλανήτη, που ξέρετε η AI μπορεί να είναι η νέμεσής μας για όλα τα κακά που κάναμε στον κόσμο. Μην πείτε ότι βλέπω πολλές ταινίες, γιατί σίγουρα θα έχετε ακούσει τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι τώρα τελευταία ακούγονται όλο και πιο συχνά. Έχω να σου πω, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, αυτό το μαθηματικό υπερμυαλό. Ο κριτικός που διδάσκει στο MIT έχει δώσει συνέντευξη στην Καθημερινή και έχει τοποθετηθεί στο θέμα. Θα τα πούμε μετά. Γιώργο Κανίδη. Φύγαμε. Λοιπόν.
1: Και μετά θα μας πεις Αντώνιος και Κλεοπάτρα αύριο το απόγευμα στο Sky.
0: Είμαστε όλοι χάλια, φωνάζει. Πασόκ, γιατί καθαρίζουν άλλοι. Εσύ που είσαι πασοκτζής για
1: κανένα. Ναι, δεν το πιάσα. Πρέπει να είναι σημαντικό Πασόκ αυτό. Κατάλαβες, εγώ είμαι από το παλιό. Γι' αυτό δεν αντελήφθη.
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
1: Κέρδισε 1-0. Με γκολ Σάλιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Πες το πάλι.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να το πω. Το βράδυ. Μόνο μπάλα, φτιάξω.
0: Μόνο μπάλα. Ανέβηκε μόνο μπάλα. Μπράβο σας.
1: Τι ανέβη, εννοείται. Με τέτοιο. Με τέτοιο.
0: Με
1: τέτοιο team λογικό δεν είναι. Με τέτοιο τι είναι το λογικό, δεν είναι.
0: Για το Βόγλι λες.
1: Εννοείται, ποιο θα λέω για μένα, θα λέω. Είναι ο Βόγλις, ο Ζαγόρ, ο Γιούρκας. Δεν θες τίποτα άλλο. Έρχεται από δίπλα Πουρουπουπού, Βαϊμάκης, Λαμπαδαρίου, τέλος.
0: Πες ρε ότι είναι ο Πουρουπουπού, ρε. Εγώ, συγγνώμη Νίκο μου, δεν μπορώ τέτοια ώρα, εγώ κοιμάμαι. Συγγνώμη. Βγαίνετε αργά, δεν βγαίνετε.
1: Ναι, 12.
0: 12! Ρε, είσαι τρελός, ρε! Εγώ 2 η ώρα ξυπνάω.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά αύριο στη Νέα Υόρκη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξει ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να αφανιστεί οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι Σιίτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεσμευθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε στο μεταξύ πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στόχων. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που πιάστηκε στα χέρια με έναν 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν εξαπλώστρες της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μία νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Κλείνουν αυτή την ώρα οι κάλπες στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία σε μια εκλογική αναμέτρηση κρίσιμη για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Αυτή την ώρα αναμένεται να μεταδοθούν τα πρώτα exit poll, ενώ αναμένεται και δήλωση του καγκελαρίου Μέρτς. Σε εξέλιξη από τις 2.30 το μεσημέρι είναι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 ελικόπτερα. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Παράλληλα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δυσπρόσιτη δασική έκταση στο Λουτράκι Πέλλας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 3 ελικόπτερα. Στην περιοχή όπου μένεται η φωτιά είχε σημειωθεί κεραυνική δραστηριότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ έπειτα από 20 μέρες η μεγάλη φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της πόλης, εντόπισαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλές συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ στην κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, τα μέλη του κυκλώματος επαναγέμιζαν άδεια κουτιά με λαθρέο καπνό για ναργιλέ. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν τη διαρροή και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά πόση ασφάλεια μπορεί να νιώσει ο μέσος πολίτης όταν ευαίσθητες πληροφορίες κυβερνητικών στελεχών γίνονται fake βολάν στο διαδίκτυο. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, από σήμερα και την επόμενη Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα στις 7.30 παίζουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Σε εξέλιξη αναμέτρηση Βόλος ΣΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Όφη Αστέρας. Στις 9 το βράδυ παίζουν Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών παίζει αυτή την ώρα με τη Φινλανδία, έχοντας στόχο την νίκη που θα δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Volley. Το σκορ είναι 2-1 σετ υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.

0: Όταν ήσουν μικρός ήθελες να γίνεις τεχνικός τηλεόρασης.
1: Όχι.
0: Πάλι λέει, μπήκε μέσα μετά το δελτίο, πήρε το τηλεκοντρόλ και αρχίζει και ψάχνει πάλι.
1: Αφού έχουμε και το βόλεϊ.
0: Βέβαια έχουμε και το βόλεϊ. Ρωτάει εδώ άλλος ο φίλος, τι έγινε ο Δημήτρης στο τυχείο, μπήκε γκολ.
2: Μπήκε.
0: Τέταρτο ημίωρο της εκπομπής, δύο φίλοι,
2: τρεις απόψεις.
0: Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική, στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό μας η Γεμελιάρη, στο 210-48-00-170-174, άλλους τρόπους επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και επίσης,
2: πες το, έλα. Ξέρω ότι από τον ενθουσιασμό χάνεις τη λαλιά σου.
0: Έχουμε και Viber! Στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε. Μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. 6-9-8-1-2-3-1-3. 6-9-8-1-2-3-1-3. Έχετε πέσει όλοι στην κατάθλιψη, έτσι Δευτέρα αύριο.
2: Καλά, εμείς δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο, ότι δεν κάνει διαφορά για μας.
0: Ναι, το μόνο καλό όταν δουλεύεις Κυριακή είναι ότι δεν σου κάνει αίσθηση Δευτέρα. Δεν λες, έρχεται η Δευτέρα και θα πάω στη δουλειά. Γάβρε ξενοδόχεια, είπα να μην σχολιάσω τίποτα για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν γίνεται. Πώς καταφέρατε μέσα σε 90 λεπτά απέναντι στο Λεβαδιακό να μην βάλετε ούτε ένα γκολ.
2: Πέρσι δεν τα καταφέραμε, φέτος βάλαμε Άρη.
0: Στο τέλος θα τερματίσετε στη βαθμολογία πιο κάτω από το Λεβαδιακό, Άρης Ρολογάς.
2: Το Μάιο μην εξαφανιστείς όμως. Εδώ σε θέλω.
0: Να βάλουμε την κούπα και να κάνουμε...

0: Και μέσα σε όλα για σας τους οδηγούς κυρίες και κύριοι, αλλάζουν όλα στις πινακίδες κυκλοφορίας, όχι εμείς που έχουμε, εσείς που θα πάνε να βγάλετε. Νέα εποχή λοιπόν στις πινακίδες κυκλοφορίας.
1: Πριν πεις για τις πινακίδες, κοιτάνε για πέναλτι πέρ της ΑΕΚ. Είμαστε ενημερωτική εκπομπή.
0: Ναι, κάτσε να βγει απόφαση και το λες.
1: Ενημερωτική εκπομπή. Να ανεβάσουμε λίγο, να κρατήσει, να κρατήσουμε συγκεντρωμένο τον ακροατή.
0: Παίζεται, λέει.
1: Παίζεται.
0: Μαϊμουδεύεις κι εσύ.
1: Όχι.
0: Σαν τον άλλον που λέει για τις μέλισσες. Και μετά λέει.
1: Μην με βάζεις στην ίδια κατηγορία.
0: Χιλιάδες άλλα. Μην με βάζεις.
1: Θα φύγω. Το έχω ξανακάνει.
0: Τατάκι, φύγε. Πού θα βρεις χειρότερα. Λοιπόν, έκδοση, πληρωμή, κατασκευή και παράδοσή τους περνούν σε ενιαίο ψηφιακό σύστημα, ενώ ακούμε αχά.
1: Αχά!
0: Ενώ ανοίγει ο δρόμος ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορεί να επιλέγει συγκεκριμένο συνδυασμό γραμμάτων ή αριθμό πληρώνοντας ανάλογα. Αυτό το προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε μια διαδικασία που επί χρόνια στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών σε αποθέματα μεταλλικών πινακίδων και σε χρονοβόρες διαδικασίες προμήθειας. Ήρθαν οι τσίγκοι, παιδιά, ήρθαν οι τσίγκοι.
1: Το 2004 θυμάμαι, γιατί είχα πάρει τότε αυτοκίνητο. Το είχα πάρει τον Ιούνιο και πήρα το Σεπτέμβριο.
0: Αυτά για να μην λέτε ότι αυτά γίνονται μόνο επί Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πάλι Νέα Δημοκρατία ήταν και τότε. Αλλά εγώ δεν το κατηγορώ, γιατί. Ναι, Καραμαλής.
0: Κώστας Καραμαλής. Ναι.
1: Με δόκ κυκλοφορούσα.
0: Προύχοντας της Ραφίνας. Πήραμε το 2004, πήραμε Eurovision. Τι άλλο να κάνει.
1: Eurovision, Ευρωμπάσκετ, Ευρωπαϊκό. Τι όλα.
0: Αυτό το πάμε.
1: Σπαθιά να καταπιεί.
0: Ένα είναι το 2004, το Ευρωπαϊκό. Τι άλλο να κάνει. Είναι που πήγε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Πριν τις εκλογές που έχασε και λέει δεν έχω να σας δώσω τίποτα, πρέπει να μαζευτούμε σε ελεύθερη μετάφραση. Γιατί έτσι και δώσουμε κάτι παραπάνω καταστρεφόμαστε ως χώρα. Και τον καταψηφίσανε. Και φέρανε Γιωργάκη.
1: Ένας είπε την αλήθεια.
0: Και φέραμε Γιωργάκη, πήγαμε στο μνημόνιο. Και θα βγει και ο άλλος και θα πει ναι, αλλά σε αυτά τα χάλια δεν μας έφερε και ο Κώστας. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Εν τω μεταξύ ο Κώστας Καραμαλής, παιδιά, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Θα σας το επαναφέρω στη μνήμη. Είναι ο μόνος. Δεν έχω διαβάσει άλλο, ναι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έγινε δεκτός από το Βλαδίμηρο και κλειστήκανε στο γραφείο του Βλαδίμηρου οι δυο τους, χωρίς μεταφραστές, στα αγγλικά ό,τι πιάσει ο Βλαδίμηρος, και μιλάγανε επί 20 λεπτά. Κανείς δεν έμαθε τι υπόθηκε μεταξύ του Κώστα και του Βλαδίμηρου σε αυτά τα 20 λεπτά που ήταν οι δυο τους μόνοι τους μέσα στο γραφείο. Δηλαδή πρέπει στη CIA να είχαν πέσει ξερί, ε. Και φαντάζεσαι να κάνανε πλάκα στους Αμερικάνους. Να λέγε ο Βλαδίμηρος, τι γίνεται και στην Ελλάδα, πού θέλω να έρθω διακοπές, πού θα πάω. Δεν μου λες, έχετε ωραία φαγητό, εσείς εδώ πέρα πώς θα πάτε και αυτά. Να βγούμε, όχι κάτσε να κλείσουμε ένα 20 λεπτό και βγαίνουμε μετά. Πραγματικά θα το αποκαλύψει ποτέ ο Καραμαλής τι είχε πει σε αυτή τη συνάντηση με τον Βλαδίμηρο, το λες? Όχι.
1: Όχι, όχι. Αφού δεν το έχει πει μέχρι τώρα, νομίζω δεν θα το πει ποτέ. Ούτε και ο Βλαδίμηρος θα βγει να το πει.
0: Καλά. Ναι, μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι. Στο βόλεϊ χάσαμε το τέταρτο σετ, είναι 2-2. Ναι. Φιλανδία-Ελλάδα 2-2.
0: Time break.
1: Και πάμε σε tie break για την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, έχει ανέβει το βόλεϊ μας. Συγκριτικά με αυτό που ήταν. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται για τις πινακίδες από την 1η Σεπτεμβρίου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και με τα σημερινά δεδομένα διαδικασία ολοκληρώνεται. Όχι, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Φεύγουμε, τραβάμε.

0: θα έχετε και δικαίωμα επιλογής αριθμού κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα καλύπτει επιβατικά για τα χείλη, λεωφορεία ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, φορτηγά ιδιωτικής χρήσης και μοτοσυκλέτες.
1: Και εδώ έχεις, αλλά το πληρώνεις κάτι παραπάνω.
0: Πού?
1: Εδώ.
0: Τι πας και λες, θέλω.
1: Δεν έχεις ακούει, δεν σου έχει πει ποτέ κανένας.
0: Όχι, εμένα τι όμπι.
1: Αυτά τα νούμερα, ξέρω εγώ, ίδια νούμερα ή κάτι που θες εσύ, την ημερομηνία γέννησης.
0: Νιά, νιά, νιά, νιά, νιά.

0: Λοιπόν, η νομοθεσία προβλέπει ότι όταν χορηγούν. Γιατί δεν το κάνουμε σαν τους Αμερικάνους.
1: Τι να κάνουμε σαν τους Αμερικάνους. Να γράψεις ό,τι θέλεις.
0: Ναι. Μαέστρος 2000.
1: Τι θα βάζεις.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Μινά.
2: Μινά.
0: 1999.
1: Δεν θα βάζεις νούμερα. Όλα μηνά. 8α στη σειρά. Θα παίρνει στροφή στο φλάσ, θα βγαίνει στην πόρτα.
0: Μπορεί, λέει, η νομοθεσία προβλέπει ότι όταν χορηγούνται νέες πινακίδες μπορεί να αποδίδεται συγκεκριμένο συνδυασμό της γραμματικής αριθμητικής ακολουθίας κατόπιν επιλογής του ενδιαφερόμενου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σημαίνει όμως ότι ο καθένας θα μπορεί να γράφει οποιαδήποτε λέξη θέλει πάνω στην πινακίδα, όπως συμβαίνει με ορισμένα συστήματα vanity plates στο εξωτερικό. Ορίστε, vanity plates τα λένε.
1: Μορφωμένη.
0: Μορφωμένη, ναι. Φλοκός.

0: Εδώ το Vanity Place είναι εξειδικευμένες πινακίδες. Για να ξέρεις και εσύ, να ξέρουν και οι άλλοι.
1: Που λένε μορφωμένοι.
0: Ναι, μορφωμένοι. Αφού μιλάμε γκρίνγκλις, ρε φίλε. Γεια σου ρε Κώστα Τζόλια, καλή βάρδια, λέει για μένα. Πού είσαι αδελφούλη? Έχει το φουτάρι στο καπέλο, πάνω στο μηχάνημα. Ρε Τζόλια, πού δουλεύεις ρε? Το βλέπεις?
1: Το βλέπω. Πού είναι αυτή η φωτογραφία?
0: Δεν ξέρω. Κόμματα βλέπω, θάλασσα βλέπω στο βάθος.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα.
1: Μόνο.
0: Άρε Τζόλια γίγαντα,

0: Καλησπέρα Λίνα, με τους Τούρκους τι γίνεται, να πάρουμε πάλι τα λεφτά μας έξω. Με τους Τούρκους. Από πού να στο πιάσω τώρα. Θα στο πιάσω τώρα, περίμενε το θέμα. Περίμενε, μισό λεπτό, έχεις να πεις κάτι άλλο.
1: Περιμένω να σε ακούσω.
0: Τι καλό. Θα πάω λίγο ανορθόδοξα. Γιατί είμαι και ανορθόδοξος, έτσι δεν λένε όλοι. Στα πληκτρολόγια και αυτά. Είναι κότες και στα πληκτρολόγια το παίζουν μάγκες.
1: Στα πληκτρολόγια είναι όλοι Σβατζενέκερ.
0: Ναι. Όχι, είναι φυείς, είναι τολμούν, γενναίοι, φασιστικοί, ξύπνοι πάνω απ' όλα.
1: Από τα πληκτρολόγια είναι όλα διαφορετικά.
0: Δεν τρώνε κουτόχορτο.
1: Ποτέ κανένας.
0: Ο ηλίθιος είναι ανίκητος, λένε όλοι. Και ψάχνω να βρω ποιος είναι ο ηλίθιος τελικά, αφού όλοι είμαστε έξυπνοι.

0: θα στο πιάσω από το τελευταίο σημείο και θα τα βάλουμε ένα-ένα τα κουτάκια. Καταρχάς, ο Ερντογάν ψάχνει να βρει τρόπο να κατέβει για να εκλεγεί για τρίτη φορά. Παίζει την πολιτική του επιβίωση να κατέβει για τρίτη φορά πρόεδρος υποψίου και φυσικά θα βγει. Έχει ένα νομικό ανάγχωμα το Σύνταγμα της χώρας. Το οποίο όμως Σύνταγμα έχει παραθυράκια, γιατί τι θα γίνουν οι συνταγματολόγοι, κλέφτες? Ο ίδιος Ερντογάν με πρόσφατες δηλώσεις το άνοιξε το θέμα. Κανονικά η θητεία του λήγει το 28, τότε θα έχουμε εκλογές μέσα Μαΐου του 28. Είπε μάλιστα ότι ανανεώνω την πεποίθησή μου ότι με αυτή την ενότητα και αλληλεγγύη θα περάσουμε με επιτυχία τις ερχόμενες εκλογές. Και υπάρχει ένα παραθυράκι, θα μου πεις που το πας, περιμένετε. Υπάρχει ένα παραθυράκι στο Σύνταγμα της Τουρκίας, το άρθρο 101.
1: Ναι, και τι λέει το παραθυράκι?
0: Έχει μια συνταγματική εξαίρεση, δηλαδή παράθυρο. Εάν η Εθνοσυνέλευση αποφασίσει την ανανέωση των εκλογών κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας,
1: ναι,
0: του Προέδρου, ο εν ενεργεία Πρόεδρος μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος. Δηλαδή δεν μπορεί ο ίδιος τώρα στη δεύτερη θητεία του να προκηρύξει εκλογές, γιατί δεν θα έχει δικαίωμα για τρίτες.
1: Ναι.
0: Πρέπει η Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει εκλογές. Και τότε μπορεί να κατέβει υποψήφιος, γιατί ας πούμε υποτίθεται δεν έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη θητεία του. Γιατί
1: μάλιστα,
0: είναι πρόωρες οι εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταρρύπτονται οι εκλογές. Μάλλον καταρρύπτονται αυτομάτως τα προβλήματα. Και συνέχεια, περίμενε. Αλλά θέλει τα 3/5. 600 ψήφοι, 300, δηλαδή 360 ψήφους. Και ο Ερντογάν μαζί με το κόμμα που το στηρίζει, το ακροδεξιό του εταίρο, του Μπαξελή, ελέγχουν 328, μας λείπουν 32. Μας λείπουν 32 ψήφους. Και αρχίζουν οι πιέσεις. Τι έχει, πέναλτι?
1: Πέναλτι για την ΑΕΚ, ναι.
0: Πέναλτι για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό να βάλουμε μια ανωτελεία. Κάτσε
1: το 60. Και 3-2 το βόλεϊ. 3-2 στο 5ο σετ νικάει η Φιλανδία την Ελλάδα.
0: Ναι. Λοιπόν.

0: Τι έπαθε, γιατί δεν λες ότι μπήκε γκολ?
1: Γιατί περίμενα να πάρεις εσύ το λόγο. Το βλέπεις.
0: Ολοκλήρωση με το μπενάλτι και μετά θα πω για την
1: τουρκία. 1-0 η ΑΕΚ με Γιώβιτς στο 62ο πρώτο λεπτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, για προκήρυξη πρόεδρων εκλογών του λείπουν του Ερντογάν από την εθνοσυνέλευση 32 ψήφοι. Τώρα πώς θα τους μαζέψει, τι θα γίνει, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται.
1: Τι λέγονται και ακούγονται, τι είναι.
0: Θα ψάξει, θα πιέσει την αντιπολίτευση αυτά. Αλλά!
1: Αλλά!
0: Κάποιοι αναλυτές λένε ότι η ένταση στην ευρύτερη περιοχή εδώ στο Αιγαίο με εμάς και πιο κάτω με το Ισραήλ, η επίκληση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας που βγαίνουν και λένε ότι με την ασπίδα του Αχιλλέα μας έχετε στρατικοποιήσει φουλ τα νησιά σας με τη βοήθεια των Ισραηλινών και μας έχετε περικυκλώσει και είσαστε κίνδυνος, γι' αυτό φέραμε εμείς και την 52η στρατιά απέναντι των κομμάτων. Λοιπόν, η ένταση στην περιοχή, η επίκληση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μοσχλός πίεσης, εξαναγκάζοντας τα κόμματα να συνενέσουν στη διεξαγωγή εκλογών. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε ένα βολικό θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, ναι, να κάνει αυτό.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το αφήνω αυτό εδώ, πάει το ένα κομμάτι. Θα πάμε τώρα, τρία λεπτά έχουμε. Έχουμε άλλο πρόβλημα τώρα με το καλώδιο στην Κάσο. Τι γίνεται που θέλει ενημέρωση η Τουρκία, γιατί από εκεί που περνάει το καλώδιο είναι ανατολικά του 28ου εκεί παράλληλου, και λένε εκεί οι Τούρκοι ότι έχουν δικαίωμα και πρέπει να ρωτώνται όταν γίνονται ενέργειες προς τα εκεί, γιατί τους γουστάρουνε. Υπετυπωστεί η πρώτη ταξιαρχία είναι απέναντι από τη Σάμμο. Εκεί βλέπουν τους Ισραηλινούς, οι Τούρκοι. Ο 28ος λοιπόν μεσημβρινός, μια νοητή γραμμή που τέμνει τη Ρόδο. Σε αυτή την περιοχή ανατολικά είναι που θα γίνουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου για Κύπρο-Ελλάδα. Και το θέμα είναι, σου λέει, οι Τούρκοι εμάς πρέπει να μας ενημερώσεις και να πάρεις άδεια. Και ψάχνουν να βρουν τώρα πώς θα κάνουν τρίπλα. Η τρίπλα είναι, λέει, και έχουμε συμφωνήσει και εμείς.
1: Σαν το Ροναλντίνιο θα την βρουν τρίπλα.
0: Καλά, μην το λες. Μην το λες. Είναι να ενημερώσει να ενημερώσει η Γαλλία τους πάντες τριγύρω, ίσως ακόμα και την Γαλλία, χωρίς να ζητήσει άδεια. Γιατί είναι γαλλική εταιρεία η Meridian που θα κάνει τη... Έχει πάρει το πλειοψηφικό πακέτο του Great Sea Interconnector. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι θα φτάσει αυτό, θα θεωρηθεί επαρκές από την Άγκυρα. Ένα χαρτί που θα πάει σε όλους και θα λέει θα κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Τι πιστεύεις?
0: Το επιρροτερο σενάριο είναι ότι η Τουρκία θα αποδεχτεί την ανακοίνωση και θα περιοριστεί στην έκδοση μιας διοίκησης παράνομης ναύτεξ για τις έρευνες, αλλά μπορεί να σκάσει μύτη εκεί με δικά της πλοία της ακτοφυλάκης και πολεμικά. Και εκεί θα έχουμε θέμα, φίλε. Γιατί θυμάσαι και πριν 2 χρόνια που σταματήσαν οι εργασίες, δεν είναι διέρευση από εδώ, από την Ελλάδα. Το είχαν διαρρεύσει οι Τούρκοι. Και βγαίνανε εδώ πέρα και λέγανε όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς είπαμε να σταματήσουμε και αυτό. Τους πήρε κατηφόρα μετά. Τι θα γίνει, τι θα κάνουν οι Γάλλοι?
1: Τι να κάνουν οι Γάλλοι?
0: Θα έλεγα το παπί, αλλά αυτοί έχουν σήμα το κοκόρι. Στο μεταξύ είναι και έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και. Έχουμε θέματα, φίλε, μπροστά. Και έχουμε και εκλογές, 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και μια εβδομάδα μετά η ενδιάμεση στην Τουρκία, στην Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και μετά το 27 έχουμε εδώ.
0: Όχι, το θέμα είναι αυτοί οι δύο τι γίνεται.
1: Καλά, ναι, θα περιμένουμε.
0: Θα αλλάξουν, θα μείνει ο Νετανιάχου, θα ανατραπεί ο Νετανιάχου, που είναι κολλητός με τον Κυριάκο. Θα κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι ενδιάμεσα, τις χάσουν, αλλάζουν ισορροπίες και μπορεί να περιμένει η Τουρκία μέχρι τότε, κατάλαβες.
1: Στάση αναμονής, όριμο φρούτο, τακτική όριμο φρούτο.
0: Ναι. Πάνω που ανάβησε. Αλίνα, γεια σου, Αλίνα. Καλησπέρα. Α, ναι,
1: Αλίνα, τόση ώρα πάντα στην Αλίνα.
0: Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Εδώ μέχρι έχουν έρθει 500.

ονόματα. Λοιπόν, πάμε τίτλοι ειδήσεων με την Δέσποινα και επανερχόμαστε.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύζα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
10: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
8: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
9: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
8: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται στις κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνάμεις του σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος. Το AfD λαμβάνει 37%, ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς έρχεται τέταρτο με 5,5%. Στο Βερολίνο το exit poll δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην αριστερά. Λαμβάνει 24,5%. Δεύτερο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς με 20%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό Κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Πριν από λίγο στις πρώτες δηλώσεις του, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι συνεχίζει ως πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος αλλά και ως καγκελάριος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού ανακοίνωσε πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη κάποιων περιφερειακών χωρών ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στόχων. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που πιάστηκε στα χέρια με 82χρονο νωρίς το πρωί σήμερα στην πλάση της Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Συνελήφθη ένας 25χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για εμπρισμό από πρόθεση στο Λαγονίσι. Λίγο μετά τις 9 το πρωί έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική, το μεσημέρι απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα ρε Λάουρα Μπράνιγκαμ.
1: Γκλώρια.
0: Sky 100,3.

0: Πήγαμε στο τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της εκπομπής. Βράδια σε έξω.
1: Και πού να, πού να αλλάξει και η ώρα, ε.
0: Σε 4,5 ώρες αλλάζει και η μέρα. Και εμείς εδώ να κρατάμε το φανάρι του Γιαννίρη. Γεια σου Γιώργο Κονδύλη, γιατί να μην τους ενημερώσετε τους Τούρκους ρε παιδιά. Καλή γειτονία δεν λέτε όλη την ώρα, σε εμάς μιλάς. Τι καλή γείτονες είσαστε, αν κάνετε ό,τι γουστάρετε και εσείς στη γειτονιά. Γιώργος, Πάλο Άλτο, Καλιφόρνια, γεια σου Γιώργα ρε. Καλό μεσημέρι στην Καλιφόρνια. Τίποτα, εγώ πιστεύω ότι θα περιμένουν. Ειδικά με τις παραβιάσεις κουλουπού κουλουπού με ντρόπ.
1: Καλά, αυτό είναι στάνταρ.
0: Αλλά εγώ πιστεύω θα περιμένουν τις εκλογές. Είπαμε 27 Οκτωβρίου, λέω εγώ τώρα, στο Ισραήλ. Παίζεται αν θα συνεχίσει ο Νετανιάχου ή θα αντικατασταθεί από την αντιπολίτευση.

0: Και έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες μια εβδομάδα αργότερα.
1: Για να ειδούμε τι θα ειδούμε.
0: Πάντως από την Αθήνα δεν πέρασε απαρατήρητο μόνο αμή ότι από το Ισραήλ πήγε ένας έμπειρος Ισραηλινός διπλωμάτης, ο Τζόε Λιόν, και επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Sorry.
0: Κι άλλοι δύο εδώ, γιατί είμαστε στα μαχαίρια. Για να δούμε λοιπόν, όλα θα παιχτούν στις εκλογές.
1: Πριν παιχτούν όλα στις εκλογές που έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές, να πούμε ότι το βόλεϊ είναι...
0: Αυτό είναι ρε φίλε, ή έχεις ανησυχία ή δεν έχεις.
1: Το βόλεϊ με νοιάζει. 11-11 είναι στο...
0: Πηγισμένος άνθρωπος. 11-11.
1: Στο πέμπτο σετ.
0: Ναι, δεν μπορώ να από εδώ σου.
1: Ναι.
0: 11-11.
1: Ελλάδα, Φιλανδία, 11-11.
0: Το 25 2-2. Είναι, όποιος πάρει το σετ.
1: Όχι, στα 15, στα 15. Είναι τα εμπρέκ, είναι στα 15. Η ΑΕΚ προηγείται στο 76 λεπτό στο Βόλιο 1-0.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε το Λεβαδιακό 1-0 με γκολ, όπως λέει και ο Σταματέρος, στον 92. Δεύτερο λεπτό
1: των
0: τετράλεπτο καθυστερήσεων.
1: Τα λες πολύ σωστά. Όφι Αστέρας είναι στο 1-1. Ξεκίνησε το, άρχισε το Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Είναι στο 0-0. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Γεια σου ρε Τάσο Καμπάμινα, καλησπέρα σας, επειδή με λέει, όχι και, μια χαρά είσαι. Μου έχει καρφωθεί η ιδέα ότι από τότε που οι Αμερικανοί μίλησαν με Χούθης, στη Σαουδική Αραβία την έχουν τρελάνει στη ΦΑΠΑ. Ενώ οι Αμερικανοί πιέζουν για πετρέλαια μέσω Συρίας, που εκεί είναι και οι Τούρκοι, ενώ η Ρωσία έχασε 52% παραγωγής ντίζελ και πρέπει να μην τη χτυπάει η Ουκρανία στα δηληστήρια, και ταυτόχρονα η Ελλάδα που θα έπρεπε ήδη να εξάγει πετρέλαιο για Ευρώπη. Πού να εξάγουμε ρε φίλε, δοκιμές κάνουν τώρα. Παίρνει βαρύ πετρέλαιο από Αμερική, ενώ εμείς θα καταλαβαίνουμε ότι θα είμαστε ο θεόστατος λόγος για εθνικό κίνδυνο Τουρκίας να επανεκλογεί ο Ερντογάν. Η ελληνική αντιπολίτευση έχει πάει για υπνοθεραπεία στον τυπάκο που πήγαινε και ο... Περίμενα να κάνει εκλογές τώρα Μητσοτάκη σοβαρά. Επίσης, επειδή γνωρίζεις, γιατί δεν σταματάει η Ευρώπη τη φράγκα πληρωμής προστίμου στα καυσαέρια που κατάντησε χρηματιστηριακό παιχνίδι, μπας και μειώσει με τα κόστη τα προϊόντα που κουβαλάνε τα πλοία. Είναι ανένδοτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που έλεγε, που σου λέγε χθες, που ρώταγες. Που πληρώνουν πρόστιμο. Είναι...
1: Για τα καύσιμα που δεν υπάρχουν.
0: Να είναι τέλος εμπορίου, ναι. Γιατί βγάζουν λεφτά, ρε φίλε. Κονόμα, φορολογία. Ουσιαστικά είναι μια έμμωση φορολόγηση. Και είπαμε, δεν το λέμε, δεν λυπόμαστε στους εφοπλιστές. Αυτά θα καταλήγουν στην τσέπη μας. Τι, το κορόιδα τους έχεις. Αν αυξάνει το κόστος του μεταφορικού, το μετακυλίουν κι αυτοί. Είναι αυτό που λέει, δεν θα κάνω εγώ τον ήρωα.
1: Can you feel it?
0: Μια ερώτηση που είπες για το... για τους Χούθη και τον Τραμπ. Είπαμε, ζητήσε η Σαουδική Αραβία βοήθεια από τους, από τους Αμερικάνους και αυτοί... Ναι. Η Τουρκία που έχει συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν τώρα βγήκε και λέει, θα δούμε, θα δούμε πώς θα σας βοηθήσουμε, το έχουμε υπόψη μας και όλα αυτά. Τους Σαουδάραβες. Και μόνο το Ισραήλ τους βοηθάει σε ενημερωτικό πλαίσιο.

0: Πώς είμαστε, 13-13 βλέπω.
1: 13-13 και σε
0: βλέπω. Έλα ρε ομαδάρα. Τη Φιλανδία μου μέσα.
1: Φιλανδία έχει κατακτήσει τα προηγούμενα δύο πανευρωπαϊκά.
0: Ναι, εντάξει, είναι ομαδάρα τώρα.
1: 14-13 Φιλανδία και τώρα Σερβίρι για το μάτς.
0: Πρέπει νίκη και με δύο πόντους διαφορά.
1: Ναι, τώρα σερβίρι για το μάτς. Αν πάει 15-13, τελείωσε. Αν ισοφαρίσουμε, πάει στα 16.
0: Πού θα είναι βόλε οι Φιλανδοί, ρε φίλε.
1: Εγώ χάναμε στο μπάσκετ από αυτούς.
0: Απίστευτο. Όχι, είναι ψηλά κορμιά, αθλητικά, δεν το συζητάω. Λοιπόν, έχω να σου πω, φίλε Τάσο, που λες με τον μιλήσαν οι Χούθοι με τον Τραμπ. Οι Χούθοι βάζουν φωτιά στη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι προχωράνε εκεί στο Κέρας, διεκδικούν το νησάκι που είναι στη μέση. Ακόμα τηρούν αυτό που λένε, ότι η κυκλοφορία, η ναυσιπλοεία γίνεται ελεύθερα, μέσα να πειράξουμε κανέναν. Μπαινοβγαίνουν τα πλοία. Ακόμα δεν τα έχουν κλείσει. Τα αφήνουνε. Πηγαίνω, έρχεται. Λοιπόν, εσπεσμένα επέστρεψε στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Και η επιστροφή του συνδέεται από αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση των Χούθη εναντίον του Ριάντ χθες το πρωί. Στον Τάσο η απάντηση που αναρωτήθηκε.
1: Εκεί που καίει η δεξαμενή Σαράμκο.
0: Το Ριάντ εκεί, ναι. Που είχε πρόβλημα και οι αεροπορικές πτήσεις. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε το λόγο της πρόωρης επιστροφής του Τραμπ. Και γιατί συντόμευσε την διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο εν μέσω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Ωστόσο, τον αυξημένο συναγερμό που επικρατεί στην Αμερικανική διοίκηση καταδεικνύει και η επιστροφή του Υπουργού Άμυνα στην Ουάσιγκτον. Τι έγινε, το πήρανε.
1: Χάσαμε 15-13.
0: Εντάξει, με ψηλά το κεφάλι. Μπράβο στα παιδιά. Κοίτα πως το πανηγυρίζουν, η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. Κοίτα πως το πανηγυρίζουν οι Φιλανδοί. Τι να κάνουμε, έχουμε ανέβει επίπεδο.
1: Έχουμε ανέβει και θα μπορούσαμε να απόψε και να νικήσουμε.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να χτίσουμε εκεί, να μην κάνουμε πισωγύρισμα και να πάμε στο επόμενο βήμα. Μπράβο στα παιδιά. Αυτά λοιπόν τα μάζεψε από το Camp David και γύρισε άρον-άρον ο Ντόναλντ. Μετά τους βομβαρδισμούς των Χούθη. Οι οποίοι είπαν στους Τούρκους, βγήκε εκεί ο αρχηγός και λέει: εντάξει, λέει, μην μας βάλετε στο μάτι στους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Πάνε να κουνηθούν οι Τούρκοι, γιατί είναι σαν να περνάτε τη θηλιά γύρω από το λαιμό σας. Όχι, ο άνθρωπος ήταν απλός.
1: Ξεκάθαρος. Απλά, ξεκάθαρα, λιτά.
0: Δεν μας βάλετε στο μάτι, λέει, να μας το βάλετε, γιατί είναι σαν να βάζετε τη θηλιά γύρω από το λαιμό σας. Απλά πράγματα, καθημερινά, είπε ο Χούθη στους Τούρκους.

0: Γεια σου, Μπουρδολόγια. Το μόνο θερμό συμβάν μεταξύ Ελλήνων στρατιωτών με Τούρκους είναι να ανάψουν καμιά φωτιά και να πίνουν όλοι μαζί ρατσί. Γεια σου, Μίνα από Καλυθέα. Η Τουρκία, τι θυμάται, χαίρεται. Ας μας αφήσουν λίγο ησυχούς. Νικόλα, κάνε κάτι να μην χάσει η ΑΕΚ, την οποία υποστηρίζω. Τα 5:30 σας είναι καταπληκτικά. Να είστε πάντα καλά και με το ίδιο κέφι. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα από αύριο. Γεια σου, Μίνα.
1: Δεν χάνει, Μίνα, δεν θα χάσει.
0: Καλό βράδυ. Τι?
1: Δεν θα χάσει.
0: Δεν θα χάσει, λέει ο Τιτάνας.
1: Με την εικόνα που βλέπω, δεν θα χάσει. Πιο πιθανό είναι να βάλει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ παρά να σοφάρει ο Βόλος.
0: Γεια σου, Γιώργο Κιούση. Γεια σου, παλιό συνάδελφος και δάσκαλος. Δραστήριος, διακεκριμένος από τους δασκάλους που πραγματικά είναι δάσκαλοι. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Έχεις ξεπεράσει και τον φίλο Άγγελο Συρίγο σε αναλύσεις. Χαίρε, φίλε μου, τι να κάνω, φίλε. Ναυτιλία παρακολουθώ. Όλα αυτά επηρεάζουν και την ναυτιλία. Γι' αυτό έχω πέσει στα ενεργειακά.
1: Καταρχάς, όλα είναι θάλασσα, όλα ναυτιλία. Όλα, τα πάντα. Μας ακούνε από το Μόντρεαλ.
0: Έλα, ρε. Καλό μεσημέρι στο Μόντρεαλ.
1: Εδώ, θέα τον Ατλαντικό μας θέλουν.
0: Το Ατλαντικό, ε. Βέβαια, από εδώ είναι. Ανατολικά κοιτάει. Πού είναι, ρε Μίνα, νόμιζα το τελευταίο μήνυμα.
1: Στο Viber, στο Viber.
0: Θα κρατούσε μέχρι να γυρίσει η μέρα.
1: Καλά, ρε Μίνα, έχουμε Viber και εσύ διαβάζεις μόνο τα απλά μηνύματα. Ρε Μίνα, ρε
0: Μίνα. Έχουμε Viber. Έχουμε Viber, πανηγυρίζουν οι συνάδελφοι κάθε πρωί και μεσημέρι.
1: Να μην πανηγυρίσουμε κι εμείς.
0: 6, 9, 8, 1, 2, 3, πάω στην κυρία. 1003. Η Τζοάννα από το Μόντρεαλ. Γεια σου, ρε Τζοάννα. Good afternoon από Μόντρεαλ. Να σε καλά, να σε καλά και σε ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σταθερή, Τζοάννα. Ο Νικόλας λέει καλησπέρα. Τι παράθυρο, λέει. Μπαλκονόπορτα είναι αυτή. Με θέα τον Ατλαντικό. Τι εννοείς για τον Ερντογάν?
1: Φαντάζομαι.
0: Γεια σου, Πινελόπη. Χαίρετε σχετικά με την ενημέρωση. Φάου, λέει, πρώτη εκτέλεξη του Γκλόρια με Ουμπέρτο Τόζι. Ναι, μαζί σου κι εγώ.

0: Θα με βρίζει μήνα από το, την Καλυθέα. Ένα Βόλος. Θα με βρίζει μήνα, λέω. Πάνω από.
1: Όχι, πιθανό. Βάστα.
0: Α, κάτσε να δούμε αν είναι offside. Στο ξεκίνημα στο φάουλ που εκτελέστηκε. Φάση διαρκείας 1-1, αλλά στο ξεκίνημα πρέπει να δούμε το VAR.
1: Ποιο VAR, φίλε? Αφού απόκρουσε ο αμυντικός offside.
0: Στο ξεκίνημα, λέω, στο ξεκίνημα. Όταν εκτελέστηκε το φάουλ, αν υπάρχει offside.
1: Είναι ο Μπέος έτοιμος, έτσι. Συνέχιση. Εγώ δεν είναι τίποτα. Το VAR. Γεια σου ρε Μάνο, παλιός ο Μάνος ακροατής. Τα αγόρια έχουν τα τρία πι. Πάθος, πίστη, ψυχή. Ζήτω η τρέλα. Ναι, είναι ατάκα Έλληνο τάδε προπονητή. Παλιά στα αποδυτήρια. Με σπαστά ελληνικά θα πάει το μυαλό σας. Υπήρχε δικός μας άνθρωπος στα αποδυτήρια και μπήκε μέσα να τους φτιάξει τη διάθεση και την ψυχολογία και λέει: πρέπει μπείτε μέσα, παίξετε δυνατά. Πρέπει να έχετε τρεις λέξεις που αρχίζουν από πίστη, πάθος, ψυχή. Ρε Μάνο, πού το θυμήθηκες, ρε. Δώσε, Rainbow. Καλησπέρα στο Mountain King. Τόσμησε το μήνυμα. Γεια σου, ρε. Hello, guys. Γεια σου και σε σένα, να είσαι καλά.

0: και λέγαμε για ενέργειες και αυτά και ιστορίες, τα μεγάλα τα δεξαμενόπλια, τα very large crude carriers, VLCC.
1: Ναι, αυτά που έλεγες πέρα από τα αρχικά. Ναι.
0: Τι ναύλο έχουν, ο ημερήσιο ναύλο, δηλαδή ημερήσιο νίκη.
1: Τώρα, με τους πολέμους και όλα αυτά, κάνα εκατομμύριο.
0: Ναι, είχε πάει 780.000, πάρ' το ένα εκατομμύριο στο κεφάλι τώρα.
1: Ένα εκατομμύριο πήγε. Ναι.
0: Κάνουν ένα ταξίδι 20-25 μερών και βγάζουν 25 εκατομμύρια. Και κάτσε εσύ τώρα να βλέπεις ποιος έβαλε γκολ και να μετράει τον γκολ ή όχι.
1: Δεν περιγράφω άλλο.
0: Εν τω μεταξύ στα αυτά τα τεράστια.
1: 2-1 η ΑΕΚ.
0: Μίνα! 2-1 η ΑΕΚ! Μίνα είναι ακροάτη από την Καλυθέα. Ναι. Πρώτος στο 87 λεπτό. 8. Α, η Δήμητρη απουσιολόγα του ό,τι να είναι, λέει ρε Μινά. Α, το είπα προηγουμένως. Ορίστε. Πω, η Ρέα λέει, σας ακούω στη βεράντα μου χαζεύοντας το φεγγάρι που είναι μισό, έχουμε πανσέλινο το Σάββατο. Ωραία φιλενάδα, μια χαρά σε βλέπω. Ωραία, ρομαντική. Μου έχει στείλει ο Mountain King Festival Κνέ στην Καρδίτσα. Τι δες, δεν μπορώ να το δω αδερφούλη, για να δω τι λέει. Καλά. Δεν μπορώ να δω, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Παναγιώτης, καλησπέρα από Οτάβα. Βλέπεις από παντού μας, Οτάβα. Παντού μας ακούνε.
0: Αδέρφια Άρη στο Βερολίνο που εξελίξε.
1: Όχι, όχι, όχι, έχει χαρακτηρισμούς.
0: Έχει, ναι. Μην χαρακτηρίζεται. Είναι
1: μην χαρακτηρίζεται, να τα διαβάσουμε όλα.
0: Ναι. Πώς το λέγε, μη χαρακτηρίζεις. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα νόμος που είχε περάσει ο Βενιζέλου. Δηλαδή, αν σε πιάνε, εσένα ναι. Έκλεβες.
1: Ναι.
0: Το καταδικάζει αυτό. Και άμα πεις τον κλέφτη,
1: ναι.
0: Μπορεί να σου κάνει μήνυση. Χαρακτηρισμό.
1: Πάμε και πάλι. Μισό λεπτό. Mm. Κλέβω. Ναι. Κλέβω. Ναι. Με πιάνεις να κλέβω. Ναι. Και με λες κλέφτη.
0: Ναι.
1: Ενώ με έχεις πιάσει να κλέβω. Ναι. Και εγώ μπορώ να σου κάνω μήνυση επειδή μου είπες κλέφτη. Φοβερός νόμος.
0: Είναι αυτό που λέει μη χαρακτηρίζεται, μη χαρακτηρίζεται.

0: Βέβαια του εξωτερικού τώρα συντονίζονται. Γυρίζουν πίσω, μεσημεράκι πάνε να φάνε. Ωραία. Για φαντάσου τώρα ότι από εκεί έχει βραδιάσει και από εκεί έχει μεσημεριάσει.
1: Και κάπου αλλού ξημερώνει.
0: Και εμείς είμαστε στη μέση. Δεν ξημερώνει. Είναι πυκνό σκοτάδι.
1: Αυστραλία τι είναι?
0: 6 ώρες μπροστά είναι.
1: 7 είναι το Τόκιο. 6 είναι το Τόκιο.
0: Ναι, μέχρι 6 μου φαίνεται πάει. Γιατί και εγώ και στα Παλάου που είχα πάει, που είναι ειρηνικό, 6 ώρες ήταν. Άντε, κάπου εκεί το βλέπω.
1: Τρουμπιτρού. Έφαγε γκολ από τη φούλα μου.
0: Ο United.
1: Για να σου λέω, έφαγε γκολ από τη φούλα μου.
0: Εντάξει, τι να κάνω. Δεν το
1: χάνω. Κανεί τότε να είσαι ήσυχο, να ξέρει.
0: Ότι θα χάσει το σύνολο.
1: Έτσι ακριβώ.
0: Εγώ ελπίζω. Εντάξει, δεν είμαστε και στα χειρότερά μας, αλλά.
1: Αγχώνεσαι. Κατάλαβες. Εσύ αγχώνεσαι. Λες, θα κερδίσω, θα πάρω βαθμό. Ενώ εγώ μια σιγουριά την έχω.
0: Ο Άρης ρωτάει. Έχει πάνω στα τάνκερ, η πεντάρκερ, influencer. Όχι, δεν έχει. Άντε σιγά σιγά να κλείνουμε. Να πάμε και εμείς στα σπίτια μας.
1: Για να πάμε και εμείς στα σπίτια μας έχουμε τελικό αποτέλεσμα λεβαδιακός. Εγώ δεν θα πάω, εγώ θα ξενυχτήσω.
0: Γιατί έχεις μόνο μπάλα. Με πουρουπουπού και πάνω Βόγλι.
1: Και Κώστα Βαϊμάκη.
0: Κώστα Βαϊμάκη. Κάτσε γιατί γυρίζει το τραγούδι μου.
1: Ναι, ναι, sorry.
0: Σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, τελικό, λεβαδιακός. Μη χτυπάς το τραπέζι, μη
0: I love you τώρα. Baby, θέλω να ακούσω. Τώρα πες ό,τι θες. Εγώ φεύγω.
1: Φύγε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 τελικό. Βόλος ΑΕΚ 1-2 στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Όφι Αστέρας είναι στο 1-1. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ αρχίζει στις 9. Στο βόλεϊ χάσαμε 3-2.
0: Από τους Φιλανδούς.
1: Από τους Φιλανδούς που ήταν το μεγάλο φαβορί. Και στη.
0: Πάει διαιτητής να δει βαρ.
1: Μήπως υπάρχει κάποιο χτύπημα. Γιατί είδα έναν παίχτη της ΑΕΚ να ξαπλώνει.
0: Τι να ξαπλώνει, μπορεί να κουράστηκε.
1: Όχι, γιατί χτυπιέται. Τίποτα. Σηκώθηκε. Δεν πάει για βαρ.
0: Αυτό σου είπα. Κουράστηκε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά χτυπιόταν σαν γατάκι, αυτό σου λέω.
0: Εγώ που είμαι έμπειρος και βλέπω 10.
1: Α, όχι, βλέπεις, του λέει περίμενε, άρα έχει βάρ. Για να του λέει περίμενε.
0: Τώρα δεν είπες ότι δεν έχει τίποτα. Τρουμπιτρού.
1: Τρουμπιτρού έχει βάρ. Τρουμπιτρού.
0: Ο Τάσος ο Καμπάς λέει στα τάκια έχει καπετάνιο, αυτό αρκεί, δεν χρειάζεται influencer. Καλησπέρα από Αθήνα, σας ακούω και από το Σύνδεϊ που έχει 7 ώρες διαφορά με εμάς. Είσαι αστέρια, γεια σου Ζωζό!
1: 7 ώρες μπροστά, οπ να, πάει στο βαρ.
0: Ωχ, μετανά, ε.
1: Πάει στο βαρ.
0: Τι έγινε?
1: Ένα χαστούκάκι το έχωσε.
0: Ποιος, λίγο τώρα ποιος σε ποιον?
1: Παίχτης του Βόλου σε παίχτη της ΑΕΚ. Είναι θολή εικόνα για να σου πω.
0: Γεια σου ρε Ζωζό.
1: Νομίζω ότι είναι ο Μίγας, αλλά θα το δούμε σε λίγο.
0: Γεια σου Άγγελε. Για νόμους λέει. Καλησπέρα στη μοναδική εκπομπή με 5,5 ώρα. Γεια σου αδελφέ μου. Είσαι ένας από εμάς. Οι νόμοι δυστυχώς ευνοούν τους παράνομους άμεσα και ίσως και έπεσα.
1: Κόκκινη στο Βόλο.
0: Εντάξει, καθυστέρηση. Ποιος έφυγε, μπορεί να είναι κρίσιμος
1: για τα επόμενα. Ο Μίγας, ο αρχηγός.
0: Οι νόμοι δυστυχώς ευνοούν τους παράνομους άμεσα και ίσως και έμεσα. Άμεσα γιατί επειδή καλή ώρα σου κάνει μήνυση επειδή τον είπες κλέφτη, και έμεσα διότι τελικά μπορεί και να κερδίσει κιόλας. Υπάρχει μια κατάρα που τη λένε οι Εβραίοι.
1: Ναι. Ακριβώς από εμάς.
0: Ναι, γιατί. Έτσι μου έχουν πει δηλαδή. Που λέει σου εύχομαι. Σου εύχομαι.
1: Ναι.
0: Είναι διεθνές. Σου εύχομαι να μπλέξεις με τα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Και να έχεις και δίκιο.

0: Τέλος.
1: Όχι ακόμα. Μας κρατάει λίγο ακόμα η Δήμητρα.
0: Τόσο πολύ σ' αρέσουμε.
1: Λοιπόν, μιας και μας κρατάει λίγο ακόμα, Νέα Ερυθρέα και Φυσιά εκεί στην Κάθοδο έχει κίνηση. Ναι, Λυκόβρηση μέχρι Νέα Ιωνία έχει κίνηση. Να δούμε και στην ευθεία των Μεγάρων έχει κίνηση. Από την Πάχη μέχρι τη Νέα Πέραμο. Δεν βλέπω πουθενά άλλο στην Εθνική Οδό και στα διόδια των Αφιδηλών στην Κάθοδο.
0: Παιδιά, η παρέα μας τελειώνει σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματά σας.
1: Ας τα πούμε μετά για την παρέα, 6:30 αύριο. Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Δύο δικηγόροι, διαζύγια, δικηγόροι διαζυγίων, όλα αυτά. Δικαστήρια, κόντρες. Και θα προκύψει έρωτας.
0: Θα μπλέξουν δύο δικηγόροι.
1: Και θα προκύψει έρωτας.
0: Δύο δικηγόροι. Δήμητρα Σταματίου, Μελίνα Σαμαραδέλη. Σαμαραδέλη, που δεν είναι εκεί. Φτιάχνει ηχητικά,
1: Τρέχει το μαγκαζίνο.
0: Ναι. Κωνσταντίνα, την έχουν γραμμένη με τρία λου. Ναι. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργυρό μας η Γεμελιάρη, από τον Νίκο Σταματέλο
1: και από τον Μινό.
0: Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα, φιλιά, γεια σας.

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Δέσποινα Χριστοπούλου, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Η εναλλακτική για τη Γερμανία εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της κάλπης. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με το Exit Poll στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις του και λαμβάνει 37%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 με 35,5%, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Merz έρχεται τέταρτο με 5,5%. Στο Βερολίνο η αριστερά λαμβάνει 24,5%, δεύτερο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Merz με 20%, στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Πριν από λίγο, πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και την καγκελαρία. Ο κύριος Μέρτς δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινάει αύριο στη Νέα Υόρκη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη την χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει την χώρα, να την αφήσει να εμφανιστεί οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ. Έκρηξη ακούστηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιρανικό Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν οι Αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ο συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέριψαν ένα ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα όμως έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας και μετά τον καυγά ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σκληπίου της Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια το βράδυ της Παρασκευής από συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που εκεί διαπιστώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Ο ανήλικος δράστης παραπέμφθηκε σε αρμόδιες δικαστικές αρχές. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις θήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο του άτυχου παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Η εξέλιξη από τις 2.30 το μεσημέρι είναι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάση στη δημοτική ενότητα Χόνου στην Σιτία. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά στο Λουτράκι Πέλλας. Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη τη δασική περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των περιοριστικών οχημάτων. Στην περιοχή όπου μένει τη φωτιά έχει σημειωθεί κεραυνική δραστηριότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από 20 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση στο Λαγονίσι Αττικής. Λίγο μετά τις 9 έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο συλληφθής κρατείται και αύριο Δευτέρα θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Παράλληλα, από εχθές έγιναν άλλες 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Πάρο, Τρίκαλα, Χαλκιδική και Ρόδο. Στα Τρίκαλα, τη Χαλκιδική και τη Ρόδο, οι πυρκαγιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών. Στην Πάρο, η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε τετράχρωμο όχημα τύπου γουρούνα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη βλάστηση στις Λεύκες. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνονται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκείνης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση του ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη θα επισκεφθεί το Σαν Φρανσίσκο. Μεταξύ άλλων, θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece. Απαντήσεις ζητά από την κυβέρνηση η αντιπολίτευση αναφορικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων διακινούνται στο διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα σχετικά με το αν γνωρίζουν την διαρροή και κάνει λόγο για κενό ασφαλείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά πόση ασφάλεια μπορεί να νιώθει ο μέσος πολίτης όταν ευαίσθητες πληροφορίες κυβερνητικών στελεχών γίνονται fake volant στο διαδίκτυο. Στην ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ρωτά αν υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη και υπηρεσιών ασφαλείας, των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία φύγει από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Κάνοντας ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της θα εγκρίνει μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούργκας και χιτζάμπ. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μάθουν ιταλικά. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη από σήμερα και την Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, σε εξέλιξη να μετρήσει Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0 και Όφη Αστέρας 1-1 στο ημίχρονο. Νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 και Βόλος ΑΕΚ 1-2. 9 ώρα το βράδυ παίζουν Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα τώρα βόλεϊ των ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες 3-2 από την Φιλανδία. και περάμε σε αναλυτική παράθεση όλων των ρεπορτάζ, ξεκινώντας βεβαίως από όλα όσα συμβαίνουν στην Γερμανία, όπου τα πρώτα αποτελέσματα από τις δύο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο πολιτικό σκηνικό για τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς. Τα γερμανικά μέσα λοιπόν μιλούν ήδη για ισχυρό πλήγμα στους ξενοδημοκράτες, την ώρα που το AfD, το ακροδεξιό δηλαδή AfD, ενισχύει τη δύναμή του και την πίεση στο γερμανό καγκελάριο μεγαλώνει. Σύνδεση με το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky και την ανταπόκριση της διευθύντριας σύνταξης της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Πολιτικός σεισμός και πάλι στη Γερμανία, με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί αριστερά με περίπου 7%, η Πράσινη με 5,5% και οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για είσοδο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους Χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο. Διαφορετική εικόνα είναι στο Βερολίνο, όπου πρώτη έρχεται η αριστερά με 24,8%, με ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τις έδιναν οι δημοσκοπήσεις μέχρι και χθες. Έχουμε δεύτερο κόμμα την χριστιανική, τους Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με 20% και τρίτη η AfD, η ακροδεξιά με 15,7%, με μια θεαματική άνοδο γύρω στις 6 με 7 μονάδες. Έπονται οι Πράσινοι με 15%, οι Σοσιαλδημοκράτες με 12% και η έκπληξη είναι ότι έχουμε και είσοδο της συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ στο Κοινοβούλιο του Βερολίνου, μετά την είσοδο που κατάφερε το ίδιο κόμμα και στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τώρα, Χριστίνα, πριν από λίγη ώρα, βεβαιασμένη κίνηση κατά πολλούς, αλλά ωστόσο επέλεξε να το κάνει άμεσα. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μίλησε δημόσια και ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών. Έκανε ωστόσο λόγο για μια μεγάλη καταστροφή στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και δεσμεύθηκε από εδώ και πέρα στην μεταρρυθμιστική τροχιά της κυβέρνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η χώρα, η Γερμανία, χρειάζεται σκληρές, επώδυνες μεταρρυθμίσεις στο επόμενο διάστημα και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον και όχι η επιστροφή στο καλό παρελθόν που επαγγέλλεται η ακροδεξιά.
0: Και μετά λοιπόν αυτόν τον σεισμό στην Γερμανία, στα δύο αυτά κρατήδια, πάμε τώρα στην Μέση Ανατολή. Σε μια λοιπόν εξαιρετικά επικίνδυνη φάση περνάει η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή, μετά και τις επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους και ντρόουνς. Οι απειλές εκατέρωθαν κλιμακώνονται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο. Η Ουάσιγκτον εξετάζει όλα τα σενάρια και το State Department καλεί τους Αμερικανούς της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Η ανησυχία εντείνεται και για την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς ο στόχαστρο των Χούθη μπήκαν κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Φελίδη.
2: Μέσα στη νύχτα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή λαμβάνει νέες διαστάσεις. Με κραυγές τρόμου, κάτοικοι κοντά στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας βλέπουν τις αλλεπάλληλες εκρήξεις στο μεγάλο σταθμό μεταφόρτωσης πετρελαίου. Νωρίτερα πυκνός καπνός αναδύεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ, όπου οι πτήσεις διακόπτονται προσωρινά.
0: Κάναμε δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό βαλιστικών πυράβλων, με πυράβλους τύπου κρούζ καθώς και με ντρόουν. Η πρώτη έπλεξε ευαίσθητους στόχους στο Ριάντ, η δεύτερη έπλεξε την εταιρεία Ράμκο στο Γιαμπού.
2: Την ίδια ώρα, αμερικανικό βομβαρδιστικό Β1 Lancer απογειώνεται από τη βρετανική βάση του Φέρφορντ. Πάνω από τη σαουδαραβική Χερσόνησο παρατηρούνται πτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού. Ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον, καθώς πηγές αναφέρουν στο CNN ότι όσο βρισκόταν στο Camp David δέχθηκε ενημέρωση από επιτελείς του για σενάρια πολέμου κατά τον Χούθη. Στη Σαουδική Αραβία, ο πρίγκιπας διάδοχος ισχυρίζεται ότι θα μπορούσε μέσα σε μία εβδομάδα να τελειώσει τους Χούθη.
0: Οι νόμιμες δυνάμεις της Ιεμένης και οι συμμαχικές δυνάμεις βρίσκονται σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ιεμένης. Θα μπορούσαν να την καταλάβουν αύριο, αλλά γνωρίζουμε ότι αν συνέβαινε αυτό, θα υπήρχαν πολλά θέματα στους αμάχους, αλλά θα τελείωνε αυτή η σύγκρουση σε μία εβδομάδα.
2: Τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία καταδικάζει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που αναφέρεται και στη συμμαχική σχέση της Άγκυρας με το Ριάντ.
0: Ως μέλος της συμμαχίας της Μέκκας, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Συμμετέχουμε σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις που δεν έχουν δημοσιευθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν στρατιωτικές ανάγκες, ειδικά για ορισμένα τεχνικά ζητήματα, και δεν θα αντιμετωπίζαμε καμία δυσκολία για να τις καλύψουμε.
2: Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο ανάμεσα στους Χούθη και στη Σαουδική Αραβία, ενώ ταυτόχρονα κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι υπενθυμίζουν στην Ουάσινγκτον τους ειρηνευτικούς όρους τους.
0: Έχουμε διαμηνήσει στην Αμερική ότι μια από τις προϋποθέσεις μας είναι η αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων μας. Δεύτερον, πρέπει να ανακοινώσουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα από το Λίβανο στα υπόλοιπα μέτωπα και να βάλουν τέλος στον πόλεμο.
2: Του ορμού στον Περσικό και του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα να έχουν κατ' ουσίαν κλείσει, φέρνοντας τη διεθνή ναυτιλία σε καθεστώς ομοιρίας, η Μεσανατολική Σύραξη λαμβάνει νέες, εκρηκτικές και απρόβλεπτες διαστάσεις.

0: Τώρα, περισσότερες εξελίξεις και νεότερα για τις εξελίξεις στην περιοχή και για τη νέα ανάφλεξη με τους φιλοϊρανούς Χούθη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς τις επόμενες ημέρες υπάρχει η Ιρανική αντιπροσωπεία που αναμένεται στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Σύλληψη του ΟΗΕ. Περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου στο κεντρικό δελτίο.
1: Εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Χριστίνα, η κεντρική διοίκηση Χατάμ Αλανμπίγια των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι διαθέτει πληροφορίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, απόφαση που έλαβε το πράσινο φως από ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποιεί μάλιστα πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν σε επιθετική ενέργεια, όλες οι βάσεις και τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα βρεθούν αντιμέτωπα με συνεχείς και επώδυνες επιθέσεις. Και όλα αυτά την ώρα που ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ διαμηνύει ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς εάν προηγουμένως δεν ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και αν δεν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά έχουν αναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Να δούμε, Κόρινα, τώρα τι ξέρουμε για την Ιρανική παρουσία στη Νέα Υόρκη και πώς επηρεάζουν οι τελευταίες εξελίξεις στο ήδη τεταμένο κλίμα.
1: Το πρακτορείο Τασνίμ, Χριστίνα, μετέδωσε σήμερα πως ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στην Αμερικανική Μητρόπολη, με τη βίζα του να έχει εγκριθεί προημερών από την Ουάσιγκτον μαζί με εκείνη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κ. Πεζεσκιάν δήλωσε πως το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, αλλά δεν θα υποκύψει στη βία ή τον εκφοβισμό και παραμένει προσιλωμένος στις συμφωνίες του παρά τη δυσπισία απέναντι στους αντιπάλους του. Να θυμίσουμε, Χριστίνα, ότι την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τους ηγέτες 6 αραβικών κρατών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, με την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να αναμένεται να έχει πρωταρχική θέση στην ατζέντα των συζητήσεων.
0: Και πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στον ανταποκριτή μας και συνεργάτη μας, τον Μιχάλη Ιγνατίου, καθώς στην Ουάσιγκτον προφανώς μυρίζει και μπαρούτι με τον κύριο Τραμπ να ανεβάζει ξανά επικίνδυνα τους τόνους απέναντι στο Ιράν και να δηλώνει ότι βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες αποφάσεις. Την ίδια ώρα όμως, στις επόμενες ημέρες, στην Ουάσιγκτον και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα puzzle το οποίο μπορεί να μας το αποκρυπτογραφήσει και να μας το βάλει και να μας το συνθέσει ο Μιχάλης Γνατίου. Μιχάλης Γνατίου από το κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
3: Φαίνεται ότι και θα τις επηρεάσουν και θα τις καθυστερήσουν. Σίγουρα ο πρόεδρος είναι θυμωμένος, έτσι περιγράφεται από το στενό κύκλο των συνεργατών του, διότι έχει ενώπιον του δύσκολες ενδιάμεσες εκλογές και κάθε φορά που διαβάζει τις μετρήσεις γίνεται εκτός αυτού. Επέστρεψε χθες το βράδυ, όπως είπατε και εσείς, άρον-άρον στο Λευκό Οίκο. Αλλά σήμερα το πρωί είναι στο ξενοδοχείο του έξω από την Ουάσιγκτον, παίζει γκολφ με τους φίλους του και προφανώς πήγε εκεί για να καθαρίσει το μυαλό του. Τα προβλήματα του βέβαια είναι βουνό. Θα ήθελε πάρα πολύ να χτυπήσει τους Χούθη και το Ιράν, αλλά αυτή την εβδομάδα, Χριστίνα, το βλέπουμε εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι και αδύνατο. Αν και ο κύριος Τραμπ είναι ο πιο απρόβλεπτος άνθρωπος στον κόσμο, εξαρτώνται όλα από την ψυχολογική του κατάσταση. Θα πάει στη Νέα Υόρκη, αν και ο κύριος Τραμπ είναι ο πιο απρόβλεπτος άνθρωπος.

0: Βλέπεις συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, ο οποίος θα βρίσκεται τις ίδιες ημέρες στη Νέα Υόρκη. Και είναι σημαντικό να δούμε ότι με απόφαση του κ. Τραμπ δόθηκαν ειδικές βίζες και στον Μπεζεσκιάν και στα υπόλοιπα μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας.
1: Εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι δόθηκε η άδεια να πάνε στη Νέα Υόρκη. Χριστίνα, όχι, δεν μπορεί να αποκλειστεί συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο. Του αρέσει άλλωστε του κ. Τραμπ να συνομιλεί με αυταρχικούς ηγέτες. Στην περίπτωση του Μπεζεσκιάν είναι και μια ευκαιρία να ακούσει από τον ίδιο ποιες πραγματικά είναι οι θέσεις της Τεχράνης. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό πρόεδρο και άφησε να εννοηθεί ξεκάθαρα, θα λέγα, ότι είναι πρόθυμος για μια διπλωματική προσέγγιση με στόχο μια ειρηνική λύση. Πρόσθεσε ο πρόεδρος ότι μάλλον θα ήταν ανοιχτός να συναντήσει τον Μασούτ Πεζεσκιάν, οπότε ας μην το αποκλείσουμε αυτή τη στιγμή.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, Μιχάλη, ότι είμαστε κοντά και στην ειρήνη και σε νέο πόλεμο. Τι βλέπεις και στα δύο δηλαδή.
1: Θα συμφωνήσω, ναι. Ο κύριος Τραμπ εξασφάλισε στις συνομιλίες με τους Χούθη ότι δεν θα χτυπήσουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Συναντήθηκαν δύο αντιπροσωπείες, η αντιπροσωπεία των Χούθη με τους Αμερικανούς. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, διότι χτυπούν χώρες συμπάχων των ΗΠΑ, βομβαρδίζουν χώρες όπου η οικογένειά του έχει συμφέροντα μεγάλα. Από την άλλη πλευρά, έχει μια ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράν, Χριστίνα. Λόγω των ενδιάμεσων εκλογών έκανε ένα βήμα πίσω, αλλά για πόσο. Είναι και το Ισραήλ που είναι έτοιμο για την τελική επίθεση και αναμέτρηση. Ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για τον πόλεμο με το Ιράν. Στο κανάλι Fox είπε ότι το ερώτημα μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Τα ίδια δηλαδή, γνωστά. Έχει δήλωσε τρεις επιλογές. Πρώτον, να εξαλείψει το Ιράν. Δεύτερον, να αφήσει το Ιράν να σαπίσει οικονομικά. Ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία. Όπως και να έχει κατάσταση, τόνισε ότι μεγάλα, πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.
2: Στις παρενέργειες όλων αυτών των δεδομένων που έχουμε γύρω από τα ζητήματα ενέργειας, διότι αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, και ο πόλεμος εκεί στη Ρωσία και την Ουκρανία, περνάει και στην ενέργεια και από εκεί και στην τσέπη όλων ημών. Η νέα λοιπόν ανόδος του πετρελαίου έρχεται να επιβαρύνει μια ήδη πιεσμένη κατάσταση. Στην Ελλάδα τώρα, εδώ στην χώρα μας, το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και το αυξημένο κόστος στις μεταφορές και στην παραγωγή απειλεί να περάσει σύντομα και στα ράφια. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις, όμως παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι μπορεί να μην είναι αρκετές. Ρεπορτάζ από τον οικονομικό μας συντάκτη Χρυσόστομο Τσούφη.
3: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την ώρα που στην αγορά βουίζει ο τόπος για επερχόμενο κύμα ανατιμήσεων, καθώς το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης.
4: Με 1000 λίτρα, όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, ήδη είμαστε σε αδιέξοδο. Και στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
3: Και το πλήρωμα του χρόνου για την απέτηση αυτών των ανάλογων αυξήσεων έχει πλησιάσει απειλητικά κοντά.
5: Συμφωνίες που πλήρουν οι μεταφορικές εταιρείες είναι συνήθως ετήσιες.
6: Πότε κλείνει αυτός ο κύκλος ο ετήσιος που περιγράφεται?
5: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες.
3: Εκτός από τις μεταφορές, λάδι στη φωτιά των ανατιμήσεων ρίχνει και το αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων.
7: Τα έξοδα στο κόστος παραγωγής έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 20 και 30%. Και προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές από το χωράφι, αλλά δεν μπορούμε πλέον, έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν μπορούμε να παράγουμε κάτω από το κόστος παραγωγής.
3: Όλα αυτά την ώρα που ήδη οι τιμές είναι στα ύψη. Πολλά σούπερ μάρκετ, μάλιστα, ακολουθούν την πολιτική του ό,τι πάρεις 3 ευρώ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Αχλάδια, σταφύλια, αγκουράκια και ντομάτες σχεδόν στην ίδια τιμή.
5: Η φέτα θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων.
3: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαντήσει με συνέχιση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης, εξετάζοντας και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Περιμένει ταυτόχρονα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
8: Ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι λίγο πιο. Αλλά λίγο, όχι πολύ, πιο πιεστικό σε σχέση με το χειμώνα που πέρασαμε. Διότι ο χειμώνας που περάσαμε δεν ήταν καθόλου καλός χειμώνας.
3: Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα παρέμβει ώστε η τιμή του να υποχωρήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παρέμβαση που κρίνεται από την αγορά ως ανεπαρκής.
9: Σκεφτείτε ένα νοικοκυριό στις Σέρρες που θέλει 3.000 λίτρα την.

0: Χειμερινή περίοδο.
1: Φλόρινα.
0: Αυτό θα πληρώσει, ας πούμε, 5.500 ευρώ για το πετρελαίο.
2: Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται συνέχιση της επιδότησης, παρότι έχει φτάσει να πωλείται μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
3: Απέναντι τώρα σε αυτήν την πίεση που ήδη δέχεται η αγορά από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση ετοιμάζει την δική της γραμμή άμυνας για όλους εμάς. Προφανέστατα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του προτάσει την μάχη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε να ανοίξει ο δρόμος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η αντιπολίτευση πάντως αντιδρά έντονα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι άργησε να κινηθεί και ότι τα μέτρα δεν επαρκούν.
4: Τη μάχη που θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα εναντί της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση.
2: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
4: Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο.
2: Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
4: Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
5: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές. Και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται, να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
6: Αυτό που λέμε στο τάξη είναι. Θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
4: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στη τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
8: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
9: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.
10: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
11: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν.
4: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
3: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
3: Ερχόμαστε τώρα στα ζητήματα και στο θέμα της, του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, νέα διάσταση στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δίνει ένα μήνυμα σε κινητό που αποκαλύπτει ο Sky. Εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να έγραψε σε συγγενικό της πρόσωπο ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία των συλληφθέντων γιατρών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η γιατρός, να πούμε και να θυμίσουμε, είχε στείλει και φωτογραφία από την ώρα που έκανε την πλασμαφαίρεση, που έκανε την πράξη αυτή την ιατρική, μόνο ιατρική πράξη σε αυτό το χώρο δεν ήταν, το Γιώργο Μαζονάκη. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
15: Ένα μήνυμα που αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην έρευνα για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη. Μια πληροφορία που εφόσον επιβεβαιωθεί αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.
16: Άστα η μαλακή του έδωσε μέθη.
17: Ναι, μπορεί να έχει συμβεί και μπορεί να έχει συμβεί εάν κανείς συνδέσει και αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, διαγερτικός. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται.
15: Μια ακόμη ιατρική πράξη που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο. Μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας, που όπως τονίζουν οι ειδικοί, πολλές φορές δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές.
17: Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η γενική αναισθησία ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός που είναι αναισθησιολόγος.
15: Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές. Υπό τον φόβο υποτιθέμενων ασθενειών και κυρίως προβλημάτων στο αίμα, πρώην πελάτες των ιατρών περιγράφουν ότι τους πίεζαν να αγοράσουν συγκεκριμένα συμπληρώματα και ιατρικά σκευάσματα.
18: Μου είχε πει ότι είχα στο αίμα παράσιτα.
19: Νομίζω το έλεγανε και σε πολύ κόσμο αυτό, ότι είχε παράσιτα. Και σε κάποιους άλλους ότι μπορεί να κάνουν καρκίνο. Έγραφε συμπληρώματα διατροφής. Ακόμα και εμένα με πίεζαν αφόρητα για κατευθυνόμενη αγορά.
15: Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε.
20: Αιωνία η μνήμη.
15: Στους Πεύκους Σιτίας, τον τόπο που ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συνδέσει με τις πιο ήρεμες και όμορφες στιγμές της ζωής του, συνεχίστηκε σήμερα ο αποχαιρετισμός στον δημοφιλή τραγουδιστή.
21: Κάτοικοι των Πεύκων αλλά και από τα γύρω χωριά τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη με μνημόσυνο στη μνήμη του. Εδώ, στο χωριό, όπου είχε φτιάξει το σπίτι του και όπως έλεγε ήταν το ησυχαστήριό του.
22: Γιατί για μας ήταν ο Γιώργος, δεν ήταν ούτε η Βεντέτα, ούτε ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος. Πάντα στην ταβέρνα, ξέρω εγώ, τα μεζεδάκια μας, τη ρακή μας, την πλάκα μας.
23: Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ερχόταν εδώ στους Πεύκους ήταν ένας από εμάς.
3: Τώρα, Νίκος Μαλιαράκης βρέθηκε και συνδέθηκε η Χριστίνα Βίδου μαζί του από τις φυλακές Κορυδαλλού. Εκεί όπου έχει το ρεπορτάζ ο Νίκος για τις θήκες κράτης αλλά και τις συνάντησεις που είχαν τώρα, τις πρώτες μέρες της κράτησής τους με τους υπόλοιπους κρατούμενους, τόσο ο γιατρός όσο και η σύζυγός του. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη.
15: Ήταν ένα από τα πρώτα αιτήματα που είχαν καταθέσει και οι δύο στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά. Πραγματοποιήθηκε στις ανδρικές φυλακές, όπου η γυναίκα, η 56χρονη γιατρός, η σύζυγος του παθολόγου, μεταφέρθηκε συνοδεία της εξωτερικής φρουράς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο όμως δεν υπήρχε προστατευτικό τζάμι, ενώ φαίνεται να τους και οι χειροπέδες. Να πούμε τώρα ότι η αστυνομική και δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα αυτής της έρευνας θα έχουμε αύριο, όπου ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε την φωτογραφία στην οποία αναφέρθηκες και εσύ από την γιατρό, με τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Προφανώς θα κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό και για το αν γνώριζε για τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούσε. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο μπαίνει ακόμη ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό περιβάλλον, μια γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία φαίνεται να σύστησε τον υπνοθεραπευτή στον δημοφιλή τραγουδιστή. Να πούμε τέλος ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα τόσο από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου για τους δύο γιατρούς αλλά και για όσους εργαζόμενους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο ιατρείο, αλλά και τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές εξετάσεις.
3: Τώρα, η υπόθεση προφανώς του Γιώργου Μαζονάκη το ξέρετε, το παρακολουθείτε και εδώ με εμπεριστατωμένα ρεπορτάζ από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα κενά στους ελέγχους. Πλασμαφέρες σε πολυτελή θέρετρα, μπότοξ από μη γιατρούς, ενδοφλέβιες θεραπείες που υπόσχονται αναζωογόνηση. Οι καταγγελίες πληθαίνουν και το ερώτημα είναι πλέον ποιος ελέγχει ποιον, πότε παρεμβαίνει αλλά και τι αλλάζει τώρα. Γεωργία Μαυρουδή στο ρεπορτάζ.
0: Πλασμαφαίρεση σε πολυτέλη θέρετρα.
2: Προσκληθήκαμε για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. Και μια έκπληξη. Η έκπληξη ήταν η πλασμαφαίρεση. Δεν υπήρχε όχι απεινιδωτής, ούτε καν φιάλη οξυγόνη ατσιρότο.
0: Μποτόξ ακόμα και σε τσαγκάρικα.
5: Ένα τσαγκάρικο που είχε μία αποθήκη στο πίσω μέρος στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
0: Δήθεν γιατροί, σε δήθεν ιατρία που αλλάζουν επωνυμία μετά από κάθε καταγγελία.
6: Είχε αλλάξει 8 τουλάχιστον φορές την επωνυμία του μετά από καταγγελίες οι οποίες συσσωρεύονταν. Δεκάδες καταγγελίες για προβλήματα υγείας, για προβλήματα οικονομικής φύσεως, έπαιρναν χρήματα και δεν έκαναν τις θεραπείες που υπόσχονταν. Διαφημίζονταν πολύ έντονα στα social media και στην τηλεόραση. Εμφανιζόταν η καλύτερη δερματολόγος, ο καλύτερος πλαστικός, οι οποίοι όμως δεν ήταν καν γιατροί.
0: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τις δεκάδες διαφημίσεις για ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων στο νησί των Ανέμων και τις αποκαλύψεις για αγκιοχειρουργό στο Ρέθυμνο που διαφήμιζε στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης που υπόσχονταν ότι σε 10 μέρες σε κάνουν καλά.
24: Νήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλέγματος Β και πάρα πολλά άλλα τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια.
25: Νιώσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
0: Και ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα κενά του συστήματος βγαίνουν στην επιφάνεια.
5: Και οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας είτε κάνουν ελέγχους ημιτελείς, είτε έχουν πάρα πολλές καταγγελίες, οι οποίες μένουν σε σιρτάρια και ράφια.
26: Από το 2019 είχαμε ενημερώσει ΕΟΜ. Και νομίζω και το Υπουργείο Υγείας για τις θεραπείες που ισχυρίζονται ότι κάνουν με τα stem cells.
27: Και τι έγινε μετά την καταγγελία, έγινε κάτι αυτό τώρα?
26: Όχι, δεν έγινε τίποτα.
28: Θα έπρεπε λοιπόν περαιτέρω να γίνει ο έλεγχος.
0: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του νέου ψηφιακού συστήματος MedWatch, το Υπουργείο Υγείας έχει αρχίσει να σκανάρει στο σελίδες χιλιάδων ιατρίων για παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις.
29: Είναι τέσσερις κατηγορίες δομών που κοιτάμε. Είναι τα μη ιατρικά κέντρα δυνατίσματος, Ινστιτούτα Beauty, γενικά νύχια, κομμωτήρια, οτιδήποτε. Που εκεί πέρα έχουμε δει τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα. Έχουμε γύρω στα 150 κόκκινα. Ευρήματα είναι τα κόκκινα, που είναι μια κατηγοριοποίηση που έχουμε κάνει στην κείμενη νομοθεσία και είναι τα πιο ακραία που περιλαμβάνουν, για να σας δώσω παραδείγματα, αντιποίηση ειδικότητας. Δηλαδή, κάποιος είναι γιατρός καρδιολόγος και κάνει μπότοξ, που αυτό απαγορεύεται.
0: Το ζητούμενο πλέον είναι αν το MedWatch θα καταφέρει να μετατρέψει τις καταγγελίες και τις ψηφιακές ενδείξεις παραβάσεων σε πραγματικούς ελέγχους και κυρώσεις, κλείνοντας τα κενά που για χρόνια άφηναν χώρο σε επικίνδυνες πρακτικές.
3: Και πάμε τώρα σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά μας αφήνει όλους άφωνους. Τώρα, δηλαδή, για μια ξαπλώστρα, ένας άνθρωπος 82 ετών να χάσει τη ζωή του. Τραγική λοιπόν κατάληξη είχε καυγάς για μια ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Ένας 82χρονος ήρθε στα χέρια με έναν 76χρονο και λίγο αργότερα κατέληξε στο ασκληπείο της Βούλας. Οι αρχές ερευνούν τώρα αν τα χτυπήματα που δέχθηκε στη διάρκεια της εμπλοκής συνδέονται με το θάνατό του, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να δείξει η νεκροψία. Νεκροτομή, ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
30: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε μία συμπλοκή. Έγινε χαμός και τα λοιπά, της γυναίκας στα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει.
31: Σοκ έχει προκαλέσει η φωνική συμπλοκή στην ακτή Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο.
32: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώσεις αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του. Και έγινε διαπληκτισμός.
31: Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν για μία ξαπλώστρα δύο άντρες 76 και 82 ετών διαπληκτίστηκαν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και ακολούθησε η μοιραία συμπλοκή. Ο 76χρονος ήταν μαζί με 21 έτους κοπέλα.
30: Είχε παιδιά αίματα. Και αυτός και η κοπέλα. Και η κοπέλα είχαν αιματώσει γιατί ήταν βίαια τα χτυπήματα.
31: Όσοι είδαν το περιστατικό είναι συγκλονισμένοι, καθώς λένε ότι είναι άξονα πορείας πώς με τόσες πολλές ξαπλώστρες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την ώρα υπήρξε καυγάς για αυτό το λόγο.
1: Έχουμε πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
31: Ο ηλικιωμένος άνδρας έπαθε ανακοπή, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας και εξέπνευσε.
4: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του, τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι αβαγωσώστες.
31: Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.
3: Και από την βία αυτή πάμε στη βία των ενηλίκων, όπου και εκεί τα πράγματα δεν έχουν τέλος. Δύο νέα περιστατικά είχαμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου έρχονται να προσθεθούν σε αυτή τη μακρά λίστα με τέτοια περιστατικά. Πρώτον, στα Βρελίσια, ένας 14χρονος νοσηλεύεται σοβαρά μετά από άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του, ενώ στη Θεσσαλονίκη, μια 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όταν δέχτηκε επίθεση από ομάδα ενηλίκων. Ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
7: Μια ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροδότησε το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στους δύο 14χρονους συμμαθητές το βράδυ της Παρασκευής, δίπλα από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρυλισσίων. Το θύμα της άγριας επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά στον εφρό από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του δράστη.
8: Ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει το θύμα, έτσι. Και ο δράστης, από ό,τι είχα δει, είχε προχωρήσει και φύγει. Ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και μέσα στο σχολείο έγινε μια παρεξήγηση. Ο ένας έβρισε την αδερφή του άλλου. Και έριξε ο ένας ένα χαστούκι στον άλλον και του είπαν θα τα πούμε μετά το σχολείο.
7: Ο ανήλικος, εκτός από το σοβαρό τραύμα στο νεφρό, φέρει μόλοπες σε όλο του το σώμα. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική και βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση.
9: Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 14χρονο από αυτό εδώ το σημείο στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο ανήλικος ήταν σε κακή κατάσταση από τα βία χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον συμμαθητή του στο πρόσωπο και το σώμα του.
7: Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφορο δικαστήριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκε στον συμμαθητή του όταν τον είδε με τη φίλη του στο πάρκο της περιοχής.
10: Όταν ένα παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους. Το παιδί, αυτό που τώρα είναι στο νοσοκομείο, είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα. Του βαρούσε την ουσία στο εκεί που είναι το νεφρό.
11: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα σε έναν δρόμο έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε, λέει, για το φίλο της, διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
7: Σε ένα άλλο βίαιο περιστατικό στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, μία 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για πρώτες βοήθειες μετά από επίθεση που δέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από παρέα ανηλίκων.
12: Η παρέα των ανήλικων κοριτσιών πλησίασε και επιτέθηκε στη 13χρονη, τραυματίζοντάς την. Την επόμενη ημέρα, οι δύο 13χρονες μαζί με τους γονείς τους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία και ομολόγησαν την πράξη τους.
13: Τα ακούμε, μας ανησυχούν, αλλά προσέχουμε τα παιδιά μας, τα συμβουλεύουμε κατάλληλα.
14: Εγώ έχω και ένα παιδί που είναι 16 χρονών και φοβάμαι πάρα πολύ και πάντα όταν βγαίνει συνέχεια παίρνω τηλέφωνο.
7: Οι δύο ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα 4 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.
3: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης συγκέντρωσε πολλά στοιχεία αναφορικά με το αναβαθμισμένο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την μικροεγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας, μετά και τα αλλεπάλληλα περιστατικά με θύματα κυρίως γυναίκες. Στο επίκεντρο λοιπόν είναι αρπαγή αλυσίδων, είναι τα πορτοφόλια, δηλαδή γνωστοί πορτοφολάδες, αλλά και διακίνηση ναρκωτικών, μικροποσότητες ή άλλες περιπτώσεις. Είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ο οποίος έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο της συνέχειας των αστυνομικών ειδήσεων στον Sky.
7: Είναι ενδεικτικό ότι κάθε ημέρα του 2026 οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, προχωρούν μόνο στο κέντρο της Αθήνας σε τρεις συλλήψεις κατά μέσο όρο για αδικήματα μικροεγκληματικότητας. Με φόντο λοιπόν τη δράση πορτοφολάδων και συμμορίων που αρπάζουν αλυσίδες, βλέπουμε ότι οι συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουν φτάσει στις 669. Οι 434 από αυτές είναι από την υποδιεύθυνση περιπολιών που έχει αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά την αντιμετώπιση μικροεγκληματικότητας. Τώρα βλέπουμε εδώ και μια δεύτερη κάρτα που είναι τα στοιχεία για τις αρπαγές αλυσίδων σε περιοχές που υπάρχει πρόβλημα. Στην Ομόνια 37 περιστατικά και 17 συλλήψεις. Στον Άγιο Παντελεήμονα σε 36 περιπτώσεις έχουμε 10 συλλήψεις από την αστυνομία. Στα Πατήσια είναι 8 συλλήψεις σε 23 περιπτώσεις. 23 περιπτώσεις και στην Ακρόπολη 13 συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις. Τώρα το πλέγμα μέτρων και το σχέδιο το οποίο εφαρμόζεται τον τελευταίο χρόνο από την ελληνική αστυνομία περιλαμβάνει μεγάλη αύξηση όσον αφορά την εμφανή αστυνόμευση σε περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Εκτός από την υποδιεύθυνση περιπολιών και την άμεση δράση που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος, υπάρχει παρουσία και από την ΟΠΚΕ αλλά και συνδρομή από αέρος μέσω drone, τα οποία καταγράφουν εικόνα και μεταφέρουν στο κέντρο επιχειρήσεων.
3: τώρα. Νέα εβδομάδα από αύριο. Σχολεία ξεκινούν ξανά. Νέοι κανόνες λοιπόν έρχονται στα σχολικά κυλικία με στόχο τις πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. Κρουασάν, σοκολάτες, πατατάκια και αλαντικά βγαίνουν τελείως εκτός από τα ράφια των κυλικίων στα σχολεία. Φρούτα όμως, γαλακτοκομικά και πιο υγιεινά σνακ παίρνουν τη θέση τους. Οι αλλαγές πάντως προκαλούν ίδια τη δράση στους επαγγελματίες του κλάδου. Ρεπορτάζ από τη Γεωργία Μαυρουδή.
2: Μου αρέσουν εμένα τα κρουασάν.
0: Κρουασάν, τέλος, μετά τις αλλαγές που έρχονται στα σχολικά κυλικεία, τόσο στην ποσότητα όσο και στα ίδια τα προϊόντα. Έπειτα από απόφαση της αρμόδιας αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.
6: Δεν μ' άρεσε και το σχολείο αυτό, αλλά το κάνουν για καλό για την υγεία μας.
15: Υπάρχουν πολλά παιδάκια στο σχολείο τα οποία είναι διαβητικά, έχουν πρόβλημα με το ζάχαρο, με την παχυσαρκία.
0: Μεταξύ άλλων, η νέα διάταξη βάζει τέλος σε αλαντικά, πατατάκια και σοκολάτες. Ενώ στο νέο μενού βρίσκουμε φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά και περισσότερες επιλογές σε αρτοσκευάσματα.
16: Την ανούσιο, γιατί έτσι τα παιδιά ούτως ή άλλως θα πηγαίνουν και θα αγοράζουν έξω και θα κλείσουν πολλά κυλικεία, πάρα πολλά. Όταν στερείς, αναγκαστικά ο άλλος μετά αρχίζει και θέλει παραπάνω.
0: Το ζητούμενο δεν είναι απλά να αλλάξουν οι μερίδες και τα προϊόντα του κυλικίου, αλλά τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία να επιλέγουν πιο υγιεινές τροφές. Μια συνήθεια που, όπως υποστηρίζεται, μπορεί να τα βοηθήσει και στην ενήλικη ζωή τους.
17: Τα παιδιά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα, όπως επίσης ότι δεν υπάρχει απαγόρευση σε αγαπημένα τρόφιμα. Υπάρχουν όμως όρια στην ποσότητα και τη συχνότητα.
18: Εμείς είμαστε υπέρ της υγιεινής διατροφής, όχι στις μερίδες πείνας.
0: Μπροστά στις αλλαγές, οι υπεύθυνοι των σχολικών κυλικίων ζητούν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν και θέτουν ζήτημα για τις ποσότητες και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
18: Ξαφνικά, μέσα στο καλοκαίρι, αλλάζουν τα πάντα στα σχολικά κυλικία χωρίς να έχουμε το χρόνο ούτε προσαρμογής, ούτε επιμόρφωσης, ούτε εξασφάλισης.
0: Στόχος η διατροφή να γίνει συνήθεια από την μικρή ηλικία.
3: Τώρα, το κόστος του καθημερινού φαγητού αλλάζει πλέον τις επιλογές των καταναλωτών όλων ημών. Και για ένα ή δύο άτομα, το μαγείρεμα στο σπίτι πια δεν είναι και πιο συμφέρουσα, ίσως λύση. Σχεδόν ένα στους τρεις επιλέγει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ, ποσοστό που έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία διετία. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, παίζει και η έλλειψη του χρόνου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Έλενα Χλιβατζόγλου.
19: Τι θα φάμε σήμερα? Για όλο και περισσότερους καταναλωτές η απάντηση βρίσκεται πλέον στο σούπερ μάρκετ. Έτοιμα μαγειρευτά, σαλάτες και ψητά κερδίζουν χώρο στις αγορές των νοικοκυριών.
20: Αγοράζω συνήθως όταν οι γονείς μου δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν και παίρνουμε τουλάχιστον την ημέρα 3-4 γεύματα. Και είναι και ωραία κιόλας.
19: Σήμερα σχεδόν ένας στους τρεις καταναλωτές αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Το ποσοστό φτάνει το 29% από μόλις 16 πριν από 10 χρόνια.
21: Για ευκολία όταν δεν προλαβαίνουμε.
22: Ναι, έχουν μπει στην καθημερινότητά μας.
19: Ένα έτοιμο μαγειρευτό σαν και αυτό βρίσκεται όλο και πιο συχνά στη λίστα των καταναλωτών για τα ψώνια. Μπορεί να πρόκειται για μία απλή επιλογή, όμως από πίσω της κρύβεται μία ολόκληρη αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες.
23: Έχουν αλλάξει οι εποχές.
19: Το ζευγάρι, αντί να μαγειρέψει, ας πούμε, η γυναίκα, θα πάρουν από το σούπερ μάρκετ.
23: Η εύκολη λύση. Σούπερ μάρκετ, delivery απ' έξω.
19: Ο χρόνος είναι ο βασικός λόγος για το 41% όσων επιλέγουν έτοιμο φαγητό. Ένα ακόμη 19% θεωρεί ασύμφορο να μαγειρεύει μόνο για λίγα άτομα.
24: Άμα είναι ένα ή δύο άτομα, εννοείται τι συμφέρει. Μόνο να ανάψει κουζίνες, έτσι τη μεριδούλα σου.
19: Δεν είναι όμως μια επιλογή χωρίς κόστος. Σχεδόν 15 ευρώ την εβδομάδα δαπανούν κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά για έτοιμο φαγητό. Δηλαδή περίπου 770 ευρώ τον χρόνο.
25: Γενικά δεν τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα έτοιμα.
19: Η αγορά του έτοιμου φαγητού έχει πλέον ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε τζίρο και σύμφωνα με την Ένωση Supermarket Ελλάδος αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 3% τον χρόνο.
33: Αυτή είναι η τάση. Και γιατί δεν προλαβαίνουν οι νέες νοικοκυρές, εργάζονται δηλαδή.
19: Πάντως το 39% των καταναλωτών δεν αγοράζει καθόλου έτοιμο φαγητό. Ποσοστό βέβαια που έχει μειωθεί από το 45% πριν από μία δεκαετία. Έτοιμο φαγητό λοιπόν, όλο και πιο συχνά στο τραπέζι, χωρίς όμως να αντικαθιστά το σπιτικό.
3: Νέα εποχή τώρα έχουμε και στις συναλλαγές, όπου θα φέρει το ψηφιακό ευρώ που φιλοδοξεί να κάνει τις πληρωμές πιο απλές και φθηνότερες για πολίτες και επιχειρήσεις. Η πιλωτική εφαρμογή του θα ξεκινήσει το 2027 χωρίς χρεώσεις για βασικές συναλλαγές και με δυνατότητα πληρωμών ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Η επίσημη πάντως κυκλοφορία του προγραμματίζεται για το 2029. Περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
1: Επανάσταση στον τρόπο πληρωμών που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση των τιμών των προϊόντων προκαλεί η έλευση του ψηφιακού ευρώ. Η πιλωτική εφαρμογή ξεκινά το 2027 και η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται στην καρδιά του στρατηγικού σχεδιασμού.
4: Το ψηφιακό ευρώ είναι η ψηφιακή μορφή του χρήματος κεντρικής τράπεζας. Είναι ισοδύναμο με τα μετρητά, έρχεται και συμπληρώνει τα εφιστάμενα τραπεζογραμμάτια και κέρματα και ουσιαστικά αποτελεί άλλη μία δυνατότητα πληρωμής, γιατί έρχεται και συμβάλλει με έναν τρόπο ασφαλή, προσιτό, απόλυτα προσβάσιμο σε όλους.
1: Το ψηφιακό πορτοφόλι του ευρώ φέρνει μηδενικές χρεώσεις τόσο μεταξύ των φυσικών προσώπων όσο και των τραπεζών. Παράλληλα, θα υπάρξει απαλλαγή από τα τέλη διαμεσολάβησης που πληρώνουν οι επιχειρήσεις στους αμερικανικούς παρόχους έκδοσης καρτών και ενίοτε τα μετακυλίουν στις τιμές των προϊόντων. Ενδεικτικά, αν μια επιχείρηση κάνει 10 εκατομμύρια πληρωμές με κάρτες τον χρόνο, η επιβάρυνση κυμαίνεται από 30 έως 80.000 ευρώ. Με το ψηφιακό ευρώ δεν θα ισχύει.
4: Στις βασικές υπηρεσίες, όπως είναι το άνοιγμα κλείσιμο λογαριασμού, όπως είναι ο έλεγχος υπολείπου, μια πληρωμή κτλ. Σκεφτείτε το ένα αντίστοιχο, ένα ανάλογο των μετρητών.
1: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα κατά την υποδιοικήτρια είναι ότι θα λειτουργεί και σε περιπτώσεις που οι χρήστες δεν είναι συνδεδεμένοι στο ίντερνετ, με αποτέλεσμα να μπορούν οι πολίτες να πραγματοποιούν συναλλαγές όποτε το επιθυμούν. Εξετάζεται μάλιστα ακόμη και η δυνατότητα χρήσης ψηφιακού ευρώ μέσω πλαστικής κάρτας.
5: Θα υπάρχει χρηματικό όριο χρήσης?
4: Δεν υπάρχει περιορισμός για τις πληρωμές. Δηλαδή, κανένας μπορεί να φορτώνει όσες φορές θέλει το ψηφιακό του πορτοφόλι με ψηφιακά ευρώ. Εκεί αυτό που προβλέπεται είναι η θεσμοθέτηση μιας διαδικασίας που να ορίζει κάθε φορά ποιο πρέπει να είναι το ύψος του υπολείπου που θα έχουμε στο πορτοφόλι μας. Και αυτό γιατί ο σκοπός είναι να αποτραπεί η αποταμίευση ποσών μέσω του ψηφιακού ευρώ.
1: Η επίσημη κυκλοφορία του ψηφιακού νομίσματος θα κάνει πρεμιέρα το 2029.
3: Με ένα παρατεταμένο τώρα χειροκρότημα και πολύ συγκινητικά λόγια από τα παιδιά και τα εγγόνια της, συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποχαιρέτησαν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα που έζησε 103 χρόνια, ταύτισε τη διαδρομή της με αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα σύγχρονη ιστορία της χώρας. Χρυσαμπάτου του ρεπορτάζ.
8: Με βαθιά συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
9: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαριά την Ελλάδα.
8: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
10: Αγαπημένη μου γιαγιά, παρογιαγιά, για τον κόσμο ήσουν η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια δυνατή γυναίκα, για εμένα ήσουν η γιαγιά μου. Δυναμική και ευαίσθητη.
11: Στα σύγχρονα βρίσκω όσα ακούσα στην καμπού.
8: Η επικίδη των παιδιών και των εγγονών της στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ενήχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή της και την ταύτισή της με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
26: Μαμά, μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή.
27: Σε λίγες μέρες θα σας προσπίσουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος οπορός, τα κύματα.
8: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών, όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
28: Είμαστε δεν παραπάνω από εκπερίσθανοι, που είμαστε κομμάτι αυτής της υπέροχης γυναίκας.
8: Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο.
3: Και περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Σημαντικές εκτός έδρας νίκες πανηγύρισαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι απέδρασαν τη Λιβαδιά με τον γκολ του Σάλιακα και στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, ενώ η Ένωση λύγησε τον Βόλο με 2-1 χάρη στα τέρματα του Λούκα Γιώβιτς. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 της Καλαμάτας στο 67ο λεπτό. Περισσότερο από το Θανάση Κρητικό.
29: Ο Λούκα Γιώβιτς κέρδισε το πέναλτι από τον Κάργα στο 60 και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση για το 0-1 της ΑΕΚ επί του Βόλου. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου αντέδρασε και ισοφάρισε μετά από φάση διαρκείας με σκόρερ τον Χαραλαμπόγλου. Δύο λεπτά πριν τα 90 όμως ο Ζωάο Μάριος έρβηρε, ο Γιώβιτς σημάδεψε με το κεφάλι την απέναντι γωνία του Λοντίκιν και υπέγραψε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ την πρώτη εκτός έδρας νίκη της Ένωσης. Στη Λιβαδιά ο Φρόιλερ έκανε τη σέντρα και ο Σάλιακας λύτρωσε τον Ολυμπιακό στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Έλληνας αμυντικός ξεκλείδωσε την καλά οργανωμένη άμυνα του Λεβαδιακού και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ πανηγύρισε το πρώτο εν Ελλάδη τρίποντο.
3: Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο Παρθυναϊκός επιβίωσε θρίλερ με τον ΠΑΟΚ και πήρε την νίκη με 87-81. Βασίλης Χατζηδάκης.
0: Η βασίλισσα στο θρόνο του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκα προς απογοήτευση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος είδε τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από το μείον 10 στην τέταρτη περίοδο
2: του Βεζένκο
0: χάρη στα μεγάλα τρίποντα του Σάσα Βεζένκοφ και του Εβάν Φουρνιέ.
2: Ο Εβάν Φουρνιέ είναι εδώ!
0: Οι Ερυθρόλευκοι μείωσαν 91-81, όμως ο Ζαμοντέρο πάτησε τη γραμμή στην κρισιμότερη φάση του τελικού και η Ρεάλ νίκησε με 93-89 και πήρε τη ρεβάνς για το χαμένο τελικό της Ευρωλίγκα. 22 πόντους σημείωσε ο Βεζένκοφ, 14 ο Φουρνιέ και 13 ο Ντόντα Χολ.
6: Finally we had the chance, obviously, to place one turnover and one defensive rebound that we missed. Decided about the winner.
0: Ο ΠΑΟΚ του Τζέντι Όσμαν παρουσιάστηκε εξόχως ανταγωνιστικό στο Telecom Center και προηγήθηκε με 72-77 διαχειρός Χάτζινς. Όμως ο λαβωμένος Παναθηναϊκός αρνήθηκε να παραδώσει τα σκύπτρα και επιβλήθηκε με 87-81 στον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος σε μία μάχη με τις εσχάτων σε έναν αγώνα που έπεφταν κορμιά.
2: Όλοι έχουν πέσει κάτω, η μπάλα καταλήγει στο Μαντζούκα πέσει και αυτός πέφτει κάτω.
7: It's good fight, you know, if you see a couple of players to go down on the floor to fight for the ball also from their side, from power. It was a very good game.
12: We fought against a great team. We were close, but I believe that we have to be better in the season making in the last 3 minutes.
0: Πρώτος σκόρερ του τελικού Φρανσίσκο με 17 πόντους, έναν περισσότερο από τον Τζέντι Όσμαν.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ. Στο βολέι.
13: Ποιο βολέι?
14: Ποιο μάτς?
13: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Από τη Δήμητρα Σαματίου στον ήχο, τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή, στο τηλεφωνικό κέντρο Εργιώγη Μελιάρη και στο μικρόφωνο μέσα ήταν για μια ώρα ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μπορείτε να τα ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο από την αρχιστάκτριά μας Δέσμηνα Χριστοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Να είστε καλά, μια χαρά. Καλό βράδυ αύριο το πρωί στις 5.
16: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα exit polls για τις εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το exit poll στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις του και λαμβάνει 37%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα S5 με 35,5%. Το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς έρχεται τέταρτο με 5,5%. Στο Βερολίνο η αριστερά λαμβάνει 24,5%. Δεύτερο το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς με 20% και στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Έκρηξη ακούστηκε στο μεταξύ σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσαν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Σύμφωνα με το Reuters, συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέριψαν ένα ντρόουν κοντά στο αεροδρόμιο. Νωρίτερα, η κεντρική διοίκηση του Ιρανικού στρατού είχε ανακοινώσει πως η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη 76χρονος που ήρθε στα χέρια το πρωί με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν εξαπλώστρες της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Σε εξέλιξη από τις 2.30 το μεσημέρι είναι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τις 5 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Παράλληλα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Λουτράκι Πέλλας. Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή. Συνελήφθη ένας 25χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για εμπρισμό από πρόθεση στο Λαγονίσι. Λίγο μετά τις 9 το πρωί έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Παράλληλα από χθες έγιναν άλλες 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Πάρο, Τρίκαλα, Χαλκιδική και Ρόδο. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι από σήμερα ως την Πέμπτη, λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 στο 70 λεπτό. Νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Όφι Αστέρας 2-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 και Βόλος ΑΕΚ 1-2. Σέντρα πριν από λίγο και στην αναμέτρηση Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών βρέθηκε μία ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φιλανδία. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Οι τίτλοι σας, δεν ξέρω, ισοδυναμούν με μια σελίδα. Αν ρωτήσει κάποιος τι δουλειά κάνετε, τι θα το απαντήσετε?
3: Πληροφορικός ερευνητής στην πληροφορική.
2: Α, δεν θα πείτε εκείνο το παλιό κλασικό μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών?
3: Όχι, παρότι θεωρώ τον εαυτό μου μηχανικό βέβαια και κυρίως μηχανικό, ναι, θα τονίσω ότι είμαι πληροφορικός ερευνητής οπωσδήποτε, πολύ ερευνητής και πληροφορικός, ναι.
2: Στον υπόλοιπο κόσμο είστε πιο γνωστός με γαλλικό όνομα.
3: Ναι, γιατί έχω
2: Σιφακής.
3: Ναι, έχω περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στη Γαλλία, όπου βρέθηκα το 1970. Άρχισα σπουδές πληροφορικής εκεί πέρα και μέχρι τώρα ζω στη Γαλλία, κυρίως ζω στη Γαλλία. Και επισκέπτομαι την Ελλάδα βέβαια όσο μπορώ.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1946, παλιώς σε μια μεσοαστική οικογένεια. Από την οικογένεια της μητέρας μου ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Η μητέρα μου γεννήθηκε στη Σμύρνη, έφυγε ενός έτους στην καταστροφή. Ο πατέρας μου από ένα χωριό νότια του Ηρακλείου. Οπότε είχα αυτό το πλεονέκτημα να επωφελούμε από δύο διαφορετικές κουλτούρες, έτσι, τη μικρασιατική και την κριτική. Και νομίζω ότι αυτό επηρέασε πολύ την εξέλιξή μου και το πώς σκέφτομαι, το πώς αισθάνομαι, όλα αυτά. Έχω δύο διαφορετικές ευαισθησίες. Ναι, αυτό.
0: Και ταυτόχρονα έχετε και την πληροφορία του ρίσκου, ότι κάποιος μπορεί να τολμήσει κάτι λίγο απίθανο.
1: Ως προς τι δηλαδή?
0: Ως προς το να φύγει από τον τόπο του, να δοκιμάσει πράγματα που μοιάζουν ίσως αφύσικα και εξωπραγματικά.
1: Ναι, μ' αρέσει να παίρνω ρίσκο, λελογισμένο βέβαια, αλλά μ' αρέσει πολύ. Ναι, τα διακυβεύματα μ' αρέσουν, έτσι. Είναι ορισμένα στοιχήματα που βάζω με τον εαυτό μου. Είναι ένα παιχνίδι με τον εαυτό μου βέβαια, το οποίο ως ένα βαθμό είναι και πώς το διαχειρίζομαι αυτό και η ευθύνη που έχω βέβαια μετά να πετύχω αυτό που βάζω σαν στόχο.

0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που ενδεχομένως σας ακολουθεί ακόμη και σήμερα?
1: Η παιδική μου ηλικία ήταν πολύ ευτυχισμένη, έτσι. Έζησα σε μια γειτονιά προσφυγική, αυτό που λέγανε στο Ηράκλειο κρατικός συνοικισμός. Μια γειτονιά με χωματόδρομους, σαλάνες. Είχα ό,τι μπορεί να κάνει ευτυχισμένο ένα παιδί, έτσι. Παιχνίδια, πετροπόλεμος, κυνηγούσαμε πουλάκια, ό,τι τρέλα μπορεί να φανταστεί. Και ήταν μια πολύ πολύ ευτυχισμένη ζωή, γιατί επίσης είχαμε την αγάπη των οικογενειών, έτσι. Δεν θυμάμαι ποτέ να έγινε κάτι, και αν υπήρχαν προβλήματα στην οικογένεια τα έκρυβαν επιμελώς από τα παιδιά. Οπότε πέρασα μια πολύ ευτυχισμένη ηλικία.
0: Ξένιαστη.
1: Ξένιαστη εντελώς.
0: Παρ' όλα αυτά καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Αυτό που καταλάβαινα είναι ότι ήμουν ισοστρεφής, ονειροπόλος. Χανόμουν δηλαδή, μπορούσα να κάθομαι να κοιτάω τον ουρανό με τις ώρες, τέτοια πράγματα. Χωρίς όμως να είμαι αντικοινωνικός, μ' άρεσαν τα παιχνίδια. Στις παρέες μου κάπως, δεν ξέρω, ήμουν αρχηγός πάντα, ενώ η σωματική μου διάπλαση, να πω την αλήθεια, δεν ήταν τέτοια, έτσι, δεν ήμουν ο παλικάρας, όλα αυτά. Αλλά κατά κάποιο τρόπο επιβαλόμουν στα παιδιά εκεί πέρα. Επίσης αυτό που θυμάμαι έτσι πολύ από την παιδική μου ηλικία είναι ότι είχα μια έμφυτη περίεργεια. Ρωτούσα αδιαλείπτως τους γονείς μου διάφορα πράγματα στα οποία δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν, παραδείγματος χάρη πώς δουλεύει ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας, πώς δουλεύει το ραδιόφωνο, γιατί πετάει το αεροπλάνο και όλα αυτά. Έλεγα μάλιστα πολλές φορές στον πατέρα μου ότι μου λέει ανοησίες, γιατί δεν μου έβρισκα επαρκείς τις εξηγήσεις. Οπότε είχα αυτή την έμφυτη περιέργεια η οποία μου έμεινε τελικά, και τώρα είμαι πάρα πολύ περίεργος. Δηλαδή όταν μου πει ένα ερώτημα μου μένει έτσι, είναι κάπως, λέω ότι είναι μια, στο DNA μου είναι μια γενετική αρρωστιά, ας πούμε, την οποία κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή. Και,
0: αυτό ίσως εξηγεί ότι... Και γιατί ονομάζεται αρρώστια?
1: Όχι, γιατί είναι μια αιμονή, δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή ενοχλεί και όλους τους δικούς μου έτσι που είναι στο περιβάλλον μου, διότι αν μου μπει κάποια ιδέα ότι πρέπει να την απαντήσω ή να το καταλάβω κάτι, να το καταλάβω καλύτερα, μου μένει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάπως ασθένεια έτσι, γενετική.
0: Δεν έχετε πάει σε γιατρό όμως γι' αυτό?
1: Όχι. Τώρα βέβαια η σύζυγός μου λέει ότι μικρός πρέπει να ήμουν κάπως αυτιστικός, δεν ξέρω πώς. Σίγουρα ήμουν κάπως ιδιαίτερος και παραμένω σε έναν βαθμό ιδιαίτερος, γιατί είμαι αρκετά κλειστός χαρακτήρας, χωρίς να είμαι αντικοινωνικός, αλλά έχω κάποιες... Ναι, κλείνομαι στον εαυτό μου, μ' αρέσει. Κάθε φορά, κάθε μέρα σκέφτομαι κάποια προβλήματα τα οποία με απασχολούν. Ναι, είμαι ερευνητής από τη φύση μου.
0: Μπορείτε όμως να απαντήσετε σε πολλές ερωτήσεις πια. Έχετε απαντήσεις για πολλά.
1: Ναι, αλλά είπα, οι ερωτήσεις οποίες δεν έχω απαντήσει είναι πολύ περισσότερες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Παραμένουν δηλαδή οι ερωτήσεις.
1: Κοιτάξτε, πάντα. Αλλά η αναζήτηση είναι, ξέρετε, καμιά φορά πήγαινα πορεία προς τη θάλασσα και περνούσα ένα βουνό, μετά ένα άλλο βουνό, λέω τώρα μετά είναι η παραλία, και ήταν πάρα πάρα πολλά βουνά τελικά. Είναι μια πορεία που χωρίς το όριο δεν ξέρουμε που είναι, αλλά νομίζω ότι έχω κάνει μια καλή διαδρομή στο να απαντήσω ορισμένα ερωτήματα.

0: επιλέξετε το αντικείμενό σας?
1: Ναι, αυτό τώρα είναι μια κάπως μεγάλη ιστορία, γιατί εγώ σπούδασα ηλεκτρόλογος μηχανικός στο Πολυτεχνείο, τελείωσα το 69. Ήθελα να φύγω κάπου στο εξωτερικό, γιατί το όνειρό μου ήταν να γίνω ερευνητής. Εκείνη την εποχή ήταν η δικτατορία, όπως ξέρετε. Είχα κάποιες δυσκολίες να πάρω ένα διαβατήριο. Τελικά έφυγα, βρέθηκα στη Γαλλία τον Αύγουστο του 1970. Πήγα στην Γκρενόμπλου και παρέμεινα μετά για 50 χρόνια, γιατί ήθελα να σπουδάσω φυσική. Μου άρεσε τότε η φυσική. Αλλά εκεί πέρα συνάντησα ένα υπολογιστή και η συνάντηση ήταν μοιραία βέβαια, διότι μετά από 1-2 μήνες σπουδών στη φυσική είπα αλλάζω πορεία και πάω να σπουδάσω πληροφορική. Αυτό ήταν βέβαια μια πολύ τολμηρή απόφαση. Άρχισα σπουδές στην πληροφορική. Θυμάμαι ο πατέρας μου δεν το καταλάβαινε καθόλου. Δεν καταλάβαινε
0: καν. Τι του λέγατε για να του εξηγήσετε?
1: Τίποτα. Καταρχήν ο όρος πληροφορική τότε δεν υπήρχε. Μεταφράζαμε το informatics. Ναι, του έλεγα δεν καταλάβαινε. Και έχω και πολλά ανέκδοτα σχετικά με αυτό.
0: Πείτε μου ένα.
1: Γιατί πληροφορική, πώς να εξηγήσω τώρα εγώ στον πατέρα μου τι είναι πληροφορική? Τώρα σας πω ένα ανέκδοτο λίγο τολμηρό, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Έκατσα στη Γαλλία χωρίς διαβατήριο, πολύ αντίξωες συνθήκες. Τελικά γύρισα το 1976 πρώτη φορά στην Ελλάδα και πήγα στο μαγαζί του πατέρα μου που ήταν στην αγορά του Ηρακλείου και δίπλα ήταν ένας ο οποίος πουλούσε καρέκλες, έκανε καρεκλάς. Γιατί τότε τις καρέκλες δεν τις έπαιρνες από το IKEA, τις έφτιαχναν και τα τραπέζια και όλα αυτά. Ένας άνθρωπος έτσι πολύ ταλαιπωρημένος που είχε διωχθεί για τα φρονήματά του. Μου λέει παιδί μου Σιφάκη, γιατί με έλεγε με το υποκοριστικό μου, τι σπουδάζεις τώρα στη Γαλλία? Του λέω πληροφορική. Μου λέει και τι είναι αυτό? Του λέω αρχίζω και του λέω είναι πληροφορίες έτσι αλλιώς τέτοιο. Με κοιτάει ο τύπος έτσι σαν να
0: τον ξανά
1: με μια καχυποψία. Μου λέει δεν το περίμενα παιδί μου Σιφάκη ότι και η ρουφιανιά θα γίνει επιστήμη. Και πραγματικά τότε δεν το κατάλαβα και εγώ, αλλά νομίζω ότι ήταν προφητικό αυτό που είπε ο άνθρωπος έτσι εκείνη
0: λέτε
1: την εποχή το 1976.
0: Ναι. Με την έννοια της καταγραφής όλων των δεδομένων.
1: Ναι βέβαια, βέβαια. Δηλαδή φαντάστηκε κάτι, γιατί εγώ του έλεγα πληροφορική, πληροφορία, ότι... αλλά δεν το συσχέτησα ποτέ με αυτό το πράγμα. Ήταν μια διάσταση που δίδε αυτός και δεν την έβλεπα τότε εγώ.
0: Αφιερώσατε την καριέρα σας στο model checking για να εκμηδενίσετε, αν έχω καταλάβει σωστά, τα λάθη στα συστήματα.
1: Ξέρετε, η πληροφορική, για να το πω διαφορετικά, είναι μια επιστήμη που δεν έχει κατασκευαστική θεωρία. Δηλαδή, αν είστε ένας πολιτικός μηχανικός, βάζετε κάτω στις εξισώσεις και λέτε θα κάνω έτσι το σπίτι για να μην πέσει, υπάρχει στατικός υπολογισμός. Η πληροφορική είναι μια επιστήμη που έχει μια κάποια θεωρία, αλλά δεν ξέρεις αν γράφεις ένα πρόγραμμα αν είναι σωστό ή όχι. Δεν υπάρχει καμιά θεωρία για αυτό το πράγμα. Οπότε την εποχή που ήμουν φοιτητής, γενικά έκαναν τεστ τα προγράμματα. Τι σημαίνει τεστ? Έτρεχε στο πρόγραμμα και έβλεπε, βγάζει τα σωστά αποτελέσματα, αλλά έπρεπε να το κάνει να τρέξει για ένα πολύ μεγάλο αριθμό τιμών εισόδου. Και τότε υπήρχε η ιδέα της επαλήθευσης. Η επαλήθευση δεν είναι τεστ, είναι ότι θα αναλύσει το πρόγραμμα με μια θεωρία και θα βρεις εάν μπορεί να κάνει λάθος ή όχι. Δηλαδή στηρίζεσαι σε μια λογική ανάλυση, όχι μια εμπειρική ανάλυση που είναι το τεστ. Και αυτό που λένε model checking, η ιδέα ήταν ότι θα πάρω από το πρόγραμμα, θα βγάλω ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο αναπαριστά την συμπεριφορά του προγράμματος και θα αναλύσω αυτό το μαθηματικό μοντέλο, και γι' αυτό λέγεται model checking. Και όταν κάνεις αυτή την ανάλυση είναι για οποιασδήποτε τιμές εισόδου, δηλαδή δεν έχεις πια να κάνεις, είσαι σίγουρος 100% ότι το πρόγραμμα θα δουλέψει. Και αυτές τις ιδέες εφαρμόσαμε σε κρίσιμα συστήματα όπως παραδείγματος χάρη στα αεροπλάνα και σε άλλα μετά. Τώρα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία.
0: Και είναι και κάτι που θεωρείται πια δεδομένο, ενώ κάποτε ναι, ναι, υπήρχε φαντάζομαι μόνο ως ιδέα.
1: Ως ιδέα υπήρχε όταν πέρασα, ναι, όταν πέρασα τη διατριβή μου, υπήρχε ως ιδέα και μάλιστα έμεινε ιδέα για καμιά 20 χρόνια. Γιατί για να εφαρμοστεί αυτή η ιδέα χρειαζόταν αρκετά ισχυρές μηχανές που δεν υπήρχαν αρχές του 80. Μετά κατά το 95 άρχισαν οι πρώτες οι βιομηχανικές εφαρμογές και τις βιομηχανικές εφαρμογές έκαναν εταιρείες και ιδιαίτερα ξεκίνησε με την Intel παραδείγματος χάρη, γιατί είχαν ένα πρόβλημα σε ένα επεξεργαστή Και μετά άλλες εταιρείες ακολούθησαν.
0: Δεν χρειάστηκε να πιστέψει κάποιος στο όραμά σας.
1: Έκανα άλλους να πιστέψουν στο όραμά μου, γιατί ήταν δύσκολο στην αρχή όταν δημοσίευσα τα πρώτα αποτελέσματα. Ήταν μια προσέγγιση που ήταν δική μου και έπρεπε να την υποστηρίξω. Εκεί εργάστηκα, γιατί ένα πράγμα είναι ένα θεωρητικό αποτέλεσμα και άλλο είναι πώς το εφαρμόζεις. Και για να φτάσεις στην εφαρμογή χρειάζεται κάποιος χρόνος. Εκεί τώρα δούλεψα και με άλλους βέβαια, έγινε μια ολόκληρη επιστημονική κοινότητα αρκετά μεγάλη, η οποία ανέπτυξε τα αποτελέσματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη βιομηχανία. Δεν είναι δηλαδή ποια η ιδέα ήταν δική μου, αλλά τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολλών ανθρώπων μετά.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Υπήρξε κάποιος που σας ενθάρρυνε να συνεχίσετε?
1: Θα έλεγα ότι είμαι πολύ πείσμον.
0: Και δεν χρειαστήκατε κάποιον.
1: Υπήρχαν ορισμένοι άνθρωποι, φίλοι, είναι καθηγητές που πίστεψαν. Αλλά ξέρετε, οι ακαδημαϊκές κοινότητες είναι αρκετά, πώς θα το έλεγα, αρκετά επιφυλακτικές, νέες ιδέες, έτσι, ναι. Οπότε αρχικά αντιμετώπισα όλη αυτή τη δυσπιστία, επειδή άλλοι προσπαθούσαν με άλλους τρόπους να το κάνουν αυτό και κάποια εμπόδια από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ήταν εύκολο πάντα. Και αυτό ισχύει βέβαια, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός στην έρευνα και καλώς γίνεται έτσι.
0: Και πώς καταφέρατε να τους πείσετε?
1: Ήταν, τώρα με ρωτάτε λεπτομέρειες, αλλά είναι ενδιαφέρουσες ίσως, γιατί προσπαθούσαμε να δημοσιεύσουμε σε έγκριτα περιοδικά και δεν τα καταφέρναμε. Οπότε κάναμε τη δική μας conference και τελικά σιγά σιγά μαζέψαμε κόσμο, ήρθαν οι βιομήχανοι και μια στιγμή βρέθηκε μια μεγάλη κοινότητα και τότε de facto λες, εμείς εδώ είμαστε, κάνουμε αυτά.
0: Με μια απλοϊκή σκέψη μπορεί να πει κανείς ότι από τη μια η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι επιφυλακτική απέναντι στην πρωτοπορία, ωστόσο το κεφάλαιο ή η καθημερινότητα απαιτεί νέες ιδέες, άρα τις χρηματοδοτεί κιόλας. Ωστόσο το κεφάλαιο ή

0: πώς γίνονται τα πράγματα, νομίζω ότι η ιδιοφυΐα, η πρωτοβουλία των ερευνητών και φυσικά το πώς ίσως και το κράτος και η βιομηχανία βέβαια δίνει τις ευκαιρίες. Για μένα ήταν τρομερό κίνητρο το ότι είχα αυτή τη συνεργασία αρχικά με την αμυντική βιομηχανία τη γαλλική και μετέπειτα με την Airbus. Τότε δεν λεγόταν καν Airbus, ήταν μια μικρή εταιρεία, λεγόταν Aerospatial.
1: Έχει σημασία δηλαδή που βρίσκεται κανείς και σε ποια στιγμή τη ζωή του βρίσκεται.
0: Βεβαίως. Ναι, αυτό θέλω να το τονίσω. Δηλαδή, το ότι πήρα ένα βραβείο είναι αποτέλεσμα μιας συγκυρίας. Βρέθηκα με τις κατάλληλες ιδέες, τον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο περιβάλλον. Σίγουρα αυτό που έκανα εκεί δεν θα μπορούσα να το κάνω εδώ, είναι σίγουρο, για πάρα πολλούς λόγους.
1: Η πολιτεία έχει αναγνωρίσει το μέγεθός σας και τη μοναδικότητά σας. Μάλλον είναι κάτι που δεν σας αφορά.
0: Δεν με ενδιαφέρει και τόσο αυτό το πράγμα. Να σας πω για ποια πολιτεία λέτε τώρα. Κοιτάξτε, έχω αναγνωρίσει τώρα, είμαι μέλος 7 ακαδημιών, αυτό δεν είναι η πολιτεία. Η γαλλική κυβέρνηση με έχει αναγνωρίσει, δεν υπάρχει θέμα. Και από την Ελλάδα έχω πάρει κάποιες διακρίσεις. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι πρωτίστως να είμαι ένας καλός ερευνητής, να προχωρώ στις γνώσεις μου, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Να αναγνωρίζετε το όνομά σας.
0: Θα πω ψέματα αν πω ότι δεν ικανοποιήθηκα που πήρα το βραβείο Τούριν. Κυρίως αυτό που με ικανοποίησε είναι ότι μου έδωσε ένα βήμα, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκεσαι, ξέρω εγώ, στο φως των προβολέων και όλα αυτά. Οπότε εκεί πέρα είναι και μια πρόκληση για σένα, διότι μίλα σε δημοσιογράφους, τέτοιο. Οπότε πρέπει να φανείς αντάξιος αυτής της τιμητικής διάκρισης. Να πω την αλήθεια, αυτό που με ενδιαφέρει, ναι, είναι να κάνω σωστά τη δουλειά μου, τίποτα άλλο.
1: Κυρία Σιφάκη, επιστημονικά έχετε καταφέρει να εκμηδενήσετε τα λάθη στα συστήματα. Υπαρξιακά όμως.
0: Όχι, δεν τα έχω, γιατί όχι. Δεν πρέπει να λέμε όχι, όχι, όχι.
1: Εντελώς.
0: Κοιτάξτε, είναι, πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Κοιτάξτε, γιατί αυτή η μέθοδος που επινόησα, η εφαρμογή της στοιχίζει πάρα πολύ και επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς στο πώς γράφεται, παραδείγματος χάρη, ένα λογισμικό, πώς αναπτύσσονται τα συστήματα, που κοστίζουν πολύ. Οπότε αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται κυρίως στα λεγόμενα κρίσιμα συστήματα. Δηλαδή, στο διάστημα, όταν διακυβεύεται, διακινδυνεύει η ζωή του ανθρώπου ή μπορεί να υπάρχουν σφάλματα που να επηρεάσουν το περιβάλλον. Όταν όμως για τα λογισμικά, ξέρω εγώ, που έχετε στο γραφείο σας και όλα αυτά, δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, είναι πολύ ακριβό. Δηλαδή, μια γραμμή κώδικα για κρίσιμο σύστημα στοιχίζει $1,000 περίπου. Οπότε αυτό, ναι. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα θέμα πολυπλοκότητας. Ότι όταν το σύστημα είναι τρομερά πολύπλοκο, τότε η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι ιδιαίτερα στη δουλειά του μηχανικού υπάρχει αυτό το θέμα της πολυπλοκότητας. Ότι όταν ένα σύστημα γίνεται πολύ πολύπλοκο πια, τα μαθηματικά ξεπερνιόνται, πρέπει να καταλάβουμε πώς είναι φτιαγμένο το σύστημα. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε, ιδιαίτερα τώρα σήμερα με το ίντερνετ, με τις πλατφόρμες, τις διαδικτυακές. Νομίζω ότι αυτές δεν επαληθεύονται με τη μεθοδό, σίγουρα. Ορισμένα κομμάτια ίσως που είναι κρίσιμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα exit polls για τις εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Στις δηλώσεις του, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε από την καγκελαρία. Ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, προανεγγείλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη στην Ελήφθη, ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Ενισχύθηκαν δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τις 8.30 εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση των κατοίκων 5 οικισμών. Νωρίτερα είχε εκκαινωθεί ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούριν, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Είδατε την αντίστοιχη ταινία?
5: The Imitation Game.
4: Πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται στο πραγματικό?
5: Ως ένα βαθμό, ναι. Το Imitation Game, ας πούμε, το οποίο είναι ένα παιχνίδι όπου κάποιος ρωτάει ερωτήσεις σε ένα άνθρωπο και σε ένα υπολογιστή που είναι σε δύο διαφορετικά δωμάτια, του στέλνει ερωτήσεις και βλέπει τις απαντήσεις. Και ο Τούριν είπε ότι εάν ο υπολογιστής απαντάει το ίδιο καλά με τον άνθρωπο, τότε είναι το ίδιο έξυπνος ο υπολογιστής με τον άνθρωπο. Αυτό που δεν φαντάστηκε ο Τούριν είναι ότι ο υπολογιστής μπορούσε να απαντάει πιο καλά από τον άνθρωπο, έτσι.
4: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά στην πραγματικότητα ένας υπολογιστής μπορεί να απαντήσει εξίσου καλά με έναν άνθρωπο ο οποίος αισθάνεται πράγματα που ο υπολογιστής δεν μπορεί.
5: Σωστά το θέτεται. Έχω γράψει πολλά κείμενα για αυτό το τεστ του Τούριν, γιατί το χρησιμοποιούν και ορισμένοι για να πούνε ότι ο υπολογιστής τους είναι πιο έξυπνος από τον άνθρωπο. Νομίζω ότι είναι τελικά κατά βάση το τεστ του Τούριν, το σχεδιασμό του δεν δίνει σωστά κριτήρια. Γιατί? Πρώτον, γιατί το τεστ γίνεται μόνο μέσω φυσικής γλώσσας. Αλλά ξέρω εγώ, ο σκύλος μου είναι πολύ έξυπνος και δεν μιλάει, άρα δεν περνάει το τεστ του Τούριν. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί αυτός που κάνει το τεστ να διαλέξει τις ερωτήσεις κατά ένα τέτοιο τρόπο που να βγαίνει πάντα ο άνθρωπος ή ο υπολογιστής νικητής. Αν δεν υπάρχει αντικειμενικότητα δηλαδή στο τεστ. Εγώ έχω προτείνει ένα άλλο είδους τεστ που είναι αυτό που λέμε τεστ αντικατάστασης. Δηλαδή ο υπολογιστής είναι το ίδιο έξυπνος με τον άνθρωπο, αν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο όταν κάνει ο άνθρωπος ορισμένες εργασίες. Παραδείγματος χάρη, ο υπολογιστής είναι το ίδιο έξυπνος με ένα οδηγό άνθρωπο. Έτσι, γιατί οδηγεί το ίδιο καλά το αυτοκίνητο. Είναι? Όχι, δεν είναι, γιατί δεν μπορεί να το κάνει το ίδιο καλά. Οπότε εκεί πέρα πια δεν είναι μόνο η αλληλεπίδραση με τη γλώσσα, αλλά είναι η αλληλεπίδραση με όλη τη φύση, με το οποίο αυτό είναι πιο γενικό τεστ.

0: Αλλά εκεί που επίσης μπορεί να κρίνει κανείς αυτά τα τεστ είναι ότι στηρίζονται μόνο σε, είναι ένα τεστ συμπεριφοράς μόνο. Δηλαδή λες στον υπολογιστή, στον άνθρωπο να κάνει κάτι και βλέπεις πώς συμπεριφέρεται. Και αυτό που λέω συχνά στις ομιλίες μου είναι το εξής, ότι η συμπεριφορά μόνο, η εξωτερική, δεν είναι το σωστό κριτήριο. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν παραδείγματος χάρη σήμερα πάρετε το ChatGPT, που είναι ένα αρκετά έξυπνο σύστημα, μπορεί να περάσει εξετάσεις ιατρικής. Να γίνει, ας πούμε, να, κάποιος λέει περνάει ιατρική, άρα μπορεί να γίνει ένας καλός γιατρός. Θα εμπιστευόσαστε ποτέ το ChatGPT γιατρό?
1: Νομίζω πως όχι, γιατί μέχρι στιγμής στη συνομιλία μου μαζί του δεν είναι πολύ ευχάριστη.
0: Αλλά μπορεί όμως να περάσει εξετάσεις ιατρικής, σας το διαβεβαιώνω.
1: Φαντάζομαι ναι. Απλώς έχω τσεκάρει ότι σε κάποια πράγματα που ξέρω σε σχέση με τη δουλειά μου, ακόμη είναι πάρα πολύ πίσω. Δεν έχει όλες τις πληροφορίες.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά ένας γιατρός έχει ένα κώδικα. Έχει ένα κώδικα ηθικό. Υπόκειται σε νόμους. Δεν θα βάλετε ποτέ το ChatGPT στη φυλακή αν κάνει κάτι στραβό. Έτσι δεν είναι? Ενώ αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ του υπολογιστή και του ανθρώπου όταν παίρνουν αποφάσεις. Ότι ο άνθρωπος είναι μια υπολογιστική μηχανή, αλλά παίζει όμως το ίδιο του το είναι. Δηλαδή, αν εγώ κάνω κάποιο λάθος, υπόκειται σε περιορισμούς, σε υποχρεώσεις και όλα αυτά. Ο υπολογιστής δεν τον νοιάζει. Εκεί τώρα μπαίνει και το θέμα ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για ηθική των υπολογιστών, γιατί δεν υπάρχει στον άνθρωπο το διακύβευμα, το ηθικό ή το αν παραβαίνω ένα νόμο. Είναι ότι εγώ διακυβεύω την ίδια μου την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, τη φήμη μου και όλα αυτά. Αυτό δεν υπάρχει στον υπολογιστή. Οπότε εκεί πέρα νομίζω ότι γίνεται ένα, αυτό που λένε στη λογική, λάθος κατηγορίας. Δηλαδή οντολογικά ο άνθρωπος είναι κάτι και ο υπολογιστής είναι κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε σε αυτή τη βάση.
1: Αν φύγουμε από αυτή τη συζήτηση, αν δηλαδή δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τον υπολογιστή με έναν άνθρωπο, υπάρχει ένα άειλο ποιοτικό όριο που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τη μηχανή και δεν θα ξεπεράσει η μηχανή ποτέ τον άνθρωπο? Ο άνθρωπος θα την ελέγχει πάντα.
0: Ναι, η απάντηση είναι προφανής. Ναι, υπάρχουν πολλά, αλλά να σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο. Οι μηχανές που έχουμε σήμερα μπορούν και αναλύουν αισθητήριες πληροφορίες. Δηλαδή βλέπει μια εικόνα, την αναλύει και λέει αυτός είναι ένας πεζός, είναι ένα stop κτλ. Όμως ο άνθρωπος αναλύει τις αισθητήριες πληροφορίες και έχει αυτό που λέμε κοινή γνώση. Δηλαδή έχει ένα μοντέλο του κόσμου το οποίο έχει φτιάξει από την παιδική του ηλικία. Δηλαδή αφού γεννηθούμε έχουμε ήδη ορισμένες εγγενείς γνώσεις τις οποίες καλλιεργούμε μετά και φτιάχνουμε αυτό το μοντέλο. Με αυτό το μοντέλο του κόσμου ερμηνεύουμε τις αισθητήριες πληροφορίες. Αυτό το μοντέλο του κόσμου είναι πολύ δύσκολο να το κατασκευάσει ένας υπολογιστής, δεν θέλω να μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι το μοντέλο του κόσμου που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε τον κόσμο. Οι μηχανές όπως είναι σήμερα απλώς αναλύουν αισθητήριες πληροφορίες, αλλά μετά δεν μπορούν να τις συνδέσουν με αυτό το μοντέλο, όπου εκεί εδράζει και η συνειδητότητα και άλλες λειτουργίες νοητικές.

0: things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver.
1: Κύριε Σεφάκη, είπατε ότι συστήνεστε κυρίως ως ερευνητής. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι.
1: Αυτή είναι η δουλειά που σας αρέσει.
2: Είμαι ερευνητής μηχανικός.
1: Να κάνετε. Όλη η έρευνά σας πώς αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων, πώς την κάνει καλύτερη? Έχετε μερικά παραδείγματα έτσι ώστε να καταλάβει εκείνος ο ψυχοριανός του πατέρα σας που νόμιζε ότι είστε κατάσκοπος?
2: Λοιπόν, ναι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή προσπαθώ να φτιάξουμε καλύτερα συστήματα και να εγγυηθούμε την ασφάλεια των συστημάτων που κάνουμε. Έτσι νομίζω ότι... προχωράει.
1: Πολύ απλοϊκά, με παραδείγματα.
2: Απλοϊκά παραδείγματα, ξέρω εγώ, φτιάξαμε την τεχνολογία για το που λέγεται fly by wire για τα αεροπλάνα. Δηλαδή μεταξύ του πιλότου και, ξέρετε, παλιότερα ο πιλότος είχε μοχλούς, τώρα βάλαμε ένα υπολογιστή, ο πιλότος έχει ένα στικάκι και έτσι καθοδηγεί, όλα ελέγχει την κίνηση του αεροπλάνου. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος, διότι δίνει περισσότερη ασφάλεια, κάνεις οικονομία στα καύσιμα. Είναι μια μεγάλη πρόοδος και γενικά έχω δουλέψει για την ασφάλεια πυρηνικών εργοστασίων. Άρα από το μέρος μου είναι η ασφάλεια. Πώς κάνουμε τα συστήματα πιο ασφαλή, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και βέβαια υπάρχει σήμερα και μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορούμε να την κάνουμε ασφαλή, και δουλεύω γι' αυτό.
1: Θα λέγατε ότι διευκολύνεται τη ζωή των ανθρώπων?
2: Αυτό τώρα είναι κάτι τι σημαίνει και αν στόχος είναι να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων και κατά ποιο τρόπο να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Ναι, κοιτάω να κάνω, αν θέλετε, την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων καλύτερη. Να την κάνω τη ζωή πιο ασφαλή. Να γίνεται η διαχείριση πόρων πιο αποτελεσματικά. Τώρα, γιατί διευκολύνω τη ζωή, μπορεί να μπούμε και σε ένα άλλο επίπεδο που, αν πάρετε παραδείγματος χάρη το ChatGPT, μπορεί να διευκολύνει τη ζωή σας, γιατί το χρησιμοποιείτε για να γράφετε. Με συγχωρείτε, δεν το λέω για σας.
1: Κατάλαβα.
2: Αλλά μπορεί όμως, και είναι αποδεδειγμένο πια, ότι αυτή η βοήθεια που σας προσφέρει συντείνει σε μια άλλη κατάσταση, ότι σας αφαιρεί, σας φέρνει ένα έλλειμμα γνωσιολογικό, έτσι αυτό έχει αποδειχτεί. Οπότε είναι μια ευκολία στη ζωή, αλλά είναι μια ευκολία στη ζωή που δεν πρέπει να την επιζητείτε ή να φροντίζετε να παίρνετε το καλύτερο από αυτό το εργαλείο και να καλλιεργείτε τις νοητικές σας ικανότητες. Πράγμα το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, ξέρω πώς θα γίνει, αλλά δεν γίνεται σήμερα.
1: Πόσα χρόνια θα μας πάρει?
2: Υπάρχουν τώρα διάφορες θεωρίες για το πού βρισκόμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν ορισμένοι ανόητοι που λένε ότι φτάσαμε στο τέλος και αύριο θα γίνει. Ναι. Εντάξει, αυτά τα λένε για λόγους marketing προφανώς. Η ανάλυση που κάνω εγώ είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ακόμα στα σπάργανα. Δηλαδή σήμερα έχουμε κυρίως συστήματα τα οποία είναι αλληλεπιδραστικά ερώτηση-απάντηση. Αλλά αυτό που θα θέλαμε θα είναι συστήματα τα οποία να είναι αυτόνομα. Δηλαδή, όπως σας είπα τώρα, να οδηγεί, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο, να ελέγχει ένα εργοστάσιο έξυπνο, να μπορεί να αντικαθιστά τον άνθρωπο σε λειτουργίες οι οποίες είναι πολύπλοκες και να μπορεί να τον αντικαθιστά και με μεγάλη βέβαια ασφάλεια. Σήμερα, όπως είπατε, το ChatGPT ήδη δεν του κάνετε εμπιστοσύνη, γιατί πολλές φορές μπορεί να βγάλει ανοησίες. Τώρα, για να δείτε πού είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα αυτόνομα συστήματα στα οποία εργάζομαι, αν η πιθανότητα το ChatGPT να κάνει ένα σφάλμα είναι για 99%, αλλά για εσάς είναι ανεκτό το 99%. Αν όμως το βάλουμε σε ένα αυτόνομο σύστημα, το οποίο δουλεύει συνέχεια και επεξεργάζεται πληροφορία, στα 10 βήματα η πιστότητα θα πέσει πάρα πολύ. Οπότε δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Άρα, για να συνοψίζω, η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι μόνο για συστήματα αλληλεπίδραση μεταξύ σε φυσική γλώσσα και τέτοια πράγματα. Και θα θέλαμε βέβαια να τα χρησιμοποιήσουμε ευρέως για να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες, αλλά κατά τρόπο ασφαλή που δεν μπορούμε σήμερα.
1: Θα ήταν πολύ κοινικό ή ακυρωτικό για σας να ρωτήσει κάποιος τι νόημα έχουν όλα αυτά? Στα αλήθεια εξελίσσουν τον άνθρωπο?
2: Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα είναι το παιχνίδι, ναι, αλλά δεν φταίει η τεχνολογία, φταίει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ο άνθρωπος αφότου βρίσκεται επί της γης, ανακάλυψε ορισμένες τεχνολογίες, τη φωτιά, τον τροχό, τους μοχλούς κτλ. Έχει το μοχλό, δεν χρειάζεται να είναι Ηρακλής για να μπορεί να σηκώνει πέτρες, είναι προφανές. Άρα, κάθε τεχνολογία μας αλλάζει. Και ο άνθρωπος συνεξελίσσεται με την τεχνολογία. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ανακάλυψε τη γραφή, ήρθε το βιβλίο και όλα αυτά, η τυπογραφία. Ξέρω, εγώ γνώρισα στην Κρήτη οι παππούδες οι οποίοι έλεγαν τον ερωτόκριτο απ' έξω. Εγώ τώρα δεν μπορώ να μάθω τον ερωτόκριτο απ' έξω. Είχαν δηλαδή μια χωρητικότητα μνήμης τρομερή, έτσι είναι. Τώρα, ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό μας συνεξελίσσεται με την τεχνολογία. Έτσι, και αυτό φαίνεται και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές.
1: Προς το καλύτερο.
2: Τι είναι ο άνθρωπος? Να πάρουμε δηλαδή μια ανθρωποκεντρική ανάλυση του θέματος και να πούμε τι είναι ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος, είναι το «ον» το οποίο παράγει γνώση, το οποίο πρέπει να καταλαβαίνει τι του γίνεται. Πρέπει να έχει συνέστηση της ευθύνης του, πρέπει να έχει συνέστηση των επιλογών του κτλ. Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης νόησης τα οποία πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά χαλάσουν για οποιοδήποτε λόγο, τότε φυσικά κινδυνεύει, υπάρχει μια αλλίωση του ανθρώπου. Και αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς, προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς. Λέω στις ομιλίες μου την εξής παραβολή. Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα δούλο, ο οποίος ας πούμε ή όπως στους αραβικούς μύθους τα τζίνι, τα οποία λέτε θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο. Αν λοιπόν έχετε ένα τέτοιο τζίνι το οποίο να σας κάνει όλα σας τα χατήρια, τελικά τι θα είναι η ευτυχία σας εσάς? Θα είσαστε σαν ένα φυτό. Άρα εκεί πέρα μπαίνει το πρόβλημα, ότι ο άνθρωπος μπορεί να παγιδευτεί. Ο άνθρωπος εκ φύσης είναι νοθρός το πνεύμα.
1: Α, το πιστεύετε αυτό?
2: Ναι, αυτό το πιστεύω, ναι, ναι, ναι. Πολύ νοθρός. Κι εγώ είμαι νοθρός, αλλά φροντίζω να την ελέγχω. Ναι, βέβαια, είναι πολύ νοθρός το πνεύμα, ναι. Δηλαδή, αν κάποιος του κάνει ορισμένες δουλειές ή μάλιστα αν κάποιος τον βοηθάει να αποφασίζει. Γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτό το βάρος της ελευθερίας, όπου έλεγε και ο Σάρτρ ότι είμαστε καταδικασμένοι.
1: Η δέσμευση της ευθύνης.
2: Βέβαια, η ευθύνη. Ότι βλέπεις τώρα το μικρό παιδί, ας πούμε, που θα πάει να ρωτήσει το ChatGPT τι θα γίνει αύριο, σε ένα βαθμό. Πράγμα το οποίο εμένα με άγχωνε όταν ήμουν μικρός. Λέω, θα πάω να γίνω αυτό ή θα πάω να γίνω αυτό. Αλλά μιλούσα με τον εαυτό μου. Ενώ τώρα, ας πούμε, μπορεί να μιλάει με το ChatGPT και εν τέλει μπορεί να αισθάνεται ότι δεν έχει και καμιά ευθύνη, διότι κάποιος άλλος τον συμβούλευσε και έκανε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι, ότι ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να, και δυστυχώς όλα συντείνουν στο να, και όχι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από πιο παλιά υπάρχει μία τάση να θέλουν να απαλλάξουν τον άνθρωπο από την ευθύνη, να θέλουν να το ελαφρύνουν. Έτσι βλέπετε όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που γίνανε στην Ελλάδα και αλλού, είτε είναι μια καταστροφή, έτσι. Δηλαδή λέγαμε, όχι τα καημένα τα παιδιά, μην τα ζορίζουμε και όλα αυτά. Βλέπετε που έχουμε φτάσει σήμερα να ελαφρύνουμε τα προγράμματα και όλα αυτά τα γελία, ας πούμε.
1: Γενικά υπάρχει μια τάση να ελαφρύνουμε τον άνθρωπο από οτιδήποτε, από την όποια ταλαιπωρία, από το όποιο βάρος.
2: Ναι, ωραία, εντάξει, τότε όμως τι είναι ο άνθρωπος, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, ας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω αφηρημένα. Πάρτε την εκπαίδευση. Τι είναι η εκπαίδευση? Η εκπαίδευση είναι ένα σπορ για το μυαλό μας. Πας στο σχολείο, προσπαθείς όχι μόνο να μάθεις, να μάθεις να σκέφτεσαι κτλ. Και εγώ όταν ήμουν μαθητής, καθόμουν και έλυνα ασκήσεις γεωμετρίας 10 ώρες, ξέρω εγώ, το βράδυ για να βρω μια λύση. Αυτό με βοήθησε πολύ να αυτοσυγκεντρώνομαι, να δημιουργώ και όλα αυτά. Αν σήμερα τώρα τα παιδάκια πάνε στο σχολείο και έχουν δίπλα το ChatGPT και τους κάνει τις σχολικές εργασίες, αυτό είναι καταστροφή για το πνεύμα τους. Και είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται και το έχω καταγγείλει επανειλημμένως, ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι είναι, ας πούμε, σαν να είμαι ένας αθλητής, δρομέας πάω να σπάσω τα ρεκόρ και στέλνω το ρομπότ και τρέχει για μένα και λέω εντάξει, σήμερα έκανα το καθοστάρι μου, είμαι φίλος και βρω. Έτσι, μα αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούριν, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Κάποιοι αντιτάσσουν πως ο άνθρωπος θα χρησιμοποιεί τη μηχανή, την τεχνητή νοημοσύνη, την όποια εφεύρεση, για να έχει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό του και έτσι να μπορεί να περνάει καλύτερα.
1: Είναι ανόητοι αυτά που τα λένε αυτά τα πράγματα. Είναι ανόητοι αυτοί. Είναι απλώς μια ανοησία. Διότι όταν θα χάσει το μυαλό του και δεν θα μπορεί ούτε καν να σκέφτεται και θα έχει γίνει φυτό, να πάει, δεν ξέρω τι θα πάει να κάνει. Πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα του ρίσκου από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα. Πρέπει να το δουν και πρέπει να το δουν οι κυβερνήσεις, πρέπει να το δουν οι θεσμοί, να υπάρξει έλεγχος σε αυτό το πράγμα. Ιδιαίτερα για τα παιδιά νομίζω. Δηλαδή σε ένα παιδί λες δεν θα πάρεις τσιγάρο, αν δεν έχεις, δεν ξέρω πόσο είναι νομοθεσία, δεν θα πιεις αλκοόλ. Νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι, μπορεί να είναι ήδη κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξουμε.
0: Πώς θα πείσετε τις κυβερνήσεις να κάνουν με τη σειρά τους ένα τέτοιο πλαίσιο, να δημιουργήσουν ένα τέτοιο πλαίσιο όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε αυτού του τύπου την πληροφορία?
1: Καταρχήν ήταν υποχρέωση των κυβερνήσεων, και δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, και των θεσμών να πληροφορήσουν τον κόσμο γενικά. Να υπάρχει μια πληροφόρηση. Πριν κάνουν νομοθετήσεις, κάνεις κανόνες κτλ., να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος στην κοινωνία, το οποίο δεν υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικά. Και για λόγους, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Να σας πω την αλήθεια, είμαι κάπως απογοητευμένος και από τη συμπεριφορά των ανθρώπων και των συναδέλφων μου σε έναν βαθμό. Φυσικά από τις κυβερνήσεις δεν περιμένουμε τίποτα.
0: Γιατί το λέτε τόσο κατηγορηματικά?
1: Κοιτάξτε, γιατί είναι πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν μια πορεία της ανθρωπότητας. Βλέπετε το βάρος όλων αυτών των εταιριών που λέμε Big Tech. Είναι τεράστιο. Η επιρροή τους σε κυβερνήσεις, η επιρροή τους επίσης η ιδεολογική. Δεν είναι μόνο εταιρείες οι οποίες κάνουν το ChatGPT, κάνουν τα συστήματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επίσης ένα πιστεύω. Έχουν, δηλαδή άμα ακούσετε τον Elon Musk, ο Elon Musk προτείνει ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο εταιρείες, είναι ένα ολόκληρο σύστημα αξιών. Ένα σύστημα αξιών το οποίο πιστεύει στον τεχνολογικό δετερμινισμό, δηλαδή ότι η τεχνολογία είναι πάνω από τον άνθρωπο, θα επικρατήσει και όλα αυτά, τις ξέρετε αυτές τις θεωρίες. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σύστημα παίζει ένα ρόλο καθοριστικό σήμερα και στη στάση των κυβερνήσεων ως ένα βαθμό.
0: Το όφελος όλων αυτών ποιο είναι?
1: Ποιον?
0: Και των κυβερνήσεων και αυτών των επιχειρηματιών.
1: Αν ωφελούν σε τίποτα οι κυβερνήσεις εκτός από τους κυβερνώντες, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Νομίζω ότι, εντάξει, η κατάσταση είναι αυτή που ξέρουμε, δεν θα τη σχολιάσω.
0: Κύριε Σιφάκη, υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή? Αναφερθήκατε κάποια στιγμή στο 1970 που φύγατε και πήγατε στο Παρίσι.
1: Με σίγουρα, σίγουρα, με επηρέασε στην εξέλιξή μου. Ήταν μάλιστα και μια εποχή που ήταν εποχή αναταράξεων, Μάιος του 68, Βιετνάμ, σίγουρα. Με έκανε και προβληματίστηκα πολύ, και ένας λόγος βέβαια που έφυγα από την Ελλάδα ήταν αυτή η κατάσταση. Και βέβαια και οι μετέπειτα καταστάσεις δεν με ενθάρρυναν να γυρίσω στην Ελλάδα. Κάποιο άλλο ιστορικό γεγονός το οποίο είχε κάποια επίδραση στην εξέλιξή μου και στο χαρακτήρα μου ήταν σίγουρα η μικροασιατική καταστροφή, γιατί ζούσα με τον παππού μου το Σμυρνιό, με τη γιαγιά μου τη Σμυρνιά, και είναι κάτι που με σημάδεψε έτσι και με έκανε πολύ να σκεφτώ για αυτό το πράγμα. Ναι, ποια άλλα γεγονότα? Γενικά παρακολουθώ την επικαιρότητα και να πω την αλήθεια.
0: Η δεκαετία του 90 δεν ήταν για σας καθοριστική, αφού εκεί είχατε και τα πρώτα αποτελέσματα της ερευνάς σας?
1: Εντάξει, ναι, ήταν.
0: Αλλά δεν δίνετε μεγάλη σημασία?
1: Όχι,
0: σε
1: δεν δίνω, δεν δίνω, γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα πιο σημαντικά, και σας είπα ότι θεωρώ ότι, εντάξει, έκανα κάτι, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό από αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Ποιο είναι το πιο σημαντικό?
1: Πιο σημαντικό είναι ότι είχα αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω ενδιαφέρον. Είμαι τώρα 80, αλλά έχω ένα πρόγραμμα έτσι στη δουλειά μου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κάθε μέρα που ξυπνάω λέω τι θα βρω σήμερα, τι θα σκεφτώ. Αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, ότι έχω καταλάβει ορισμένα πράγματα, νομίζω, και έχω ορισμένες βεβαιότητες. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που είμαι περισσότερο, είναι πιο σημαντικό.

και έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος, μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα exit polls για τις εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα αντιλύνει και καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Την ίδια ώρα σημαντική είναι η πτώση για τους χριστιανοδημοκράτες του καγκελαρίου Μέρτς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το exit poll, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις του και λαμβάνει 37%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς έρχεται τέταρτο με 5,5%. Στο Βερολίνο η αριστερά λαμβάνει 24,5%. Δεύτερο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 20%. Και στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Από την πλευρά της, η Αλίς Βάιντελ, επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, ζήτησε συνέπειες για τον καγκελάριο Μέρτς. Ο κόσμος θέλει μια αλλαγή στην πολιτική και ο Φρίντριχ Μέρτς πρέπει να βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα, δήλωσε η κυρία Βάιντελ και σημείωσε ότι στόχος του κομματός της είναι να ξεκινήσει συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με τους χριστιανοδημοκράτες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Έκρηξη ακούστηκε στο μεταξύ σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Σύμφωνα με το Reuters, συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέριψαν ένα ντρόουν κοντά στο αεροδρόμιο. Νωρίτερα, ο Ιρανικός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη 76χρονος που πιάστηκε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένη σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σκληπιοβούλας, όπου κατέληξε περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τις 8.30 εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση των κατοίκων 5 οικισμών, ενώ νωρίτερα είχε εκκοινωθεί ο οικισμός Καρύδη. Παράλληλα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Λουτράκι Πέλλας. Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί αύριο ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που ακολουθούσε. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Όφι Αστέρας 2-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, σε εξέλιξη αναμέτρηση Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 στο ημίχρονο. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φιλανδία. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και Θεσσαλία θα ενταθούν. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι γνωστός στον υπόλοιπο κόσμο ως Ζωζέφ Σιφακής. Ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Το ότι το όνομά σας βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που είναι μικροί θεοί για τους υπόλοιπους, σας κάνει μερικές φορές να σκέφτεστε ότι έχετε κάτι παραπάνω από τους άλλους ή ένα θείο χέρι, ας πούμε, σας διάλεξε λοιπόν, από το πλήθος?
3: Κοιτάξτε, να σας πω, καταρχήν για το μικρή θεή, έτσι είμαι πολύ επιφυλακτικός γι' αυτό. Είμαι μέλος 7 ακαδημίων, έχω δει και βραβεία Νόμπελ. Κοιτάξτε, πρέπει κανείς να διαχωρίζει το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος τεχνικά και από το πόσο πλήρης είναι ένας άνθρωπος. Να σας πω, έχω δει πάρα πολλούς ανόητους ακαδημαϊκούς και σε βαθμό, έτσι. Μπορεί να είσαι πολύ καλός στην επιστήμη σου και να λες βλακίες παράλληλα.
2: Συμβαίνει πολλές φορές.
3: Συμβαίνει πολύ συχνά. Νομίζω ότι είναι μια κάποια, ας πούμε, υπεροψία, μέθη, αυτά που έλεγε και ο Καβάφης. Είναι κάποια αλαζονία. Εγώ νομίζω ότι ένας διανοούμενος πρέπει πάνω απ' όλα να είναι ταπεινός.

0: Γράφετε ποίηση. Σας αρέσει πολύ το φως. Στέκεστε πολύ στο φως.
1: Εμένα η δουλειά μου είναι μια δουλειά κατά κάποιο τρόπο μηχανικού δημιουργού, δημιουργίας ας πούμε. Αυτό το οποίο με έχει που μου αρέσει πολύ είναι η γλώσσα, γιατί μελέτησα τις γλώσσες μαθηματικά και από εκεί έφτασα βέβαια και στη μελέτη της γλώσσας. Σε μια περίοδο της ζωής μου που ήταν και μια περίοδος κάπως μεταφυσικού άγχους, τι είμαι σαν Έλληνας και τα λοιπά, δούλεψα πολύ τα αρχαία ελληνικά, τα οποία τα αγαπούσα από όταν ήμουν μαθητής.
0: Σε ποια ηλικία σας συνέβη αυτό?
1: Αυτό μου συνέβη γύρω στα έτη 80. Επειδή καταλάβαινα πολύ περισσότερο τι είναι η πληροφορία και με απασχολούσε πάντα το θέμα της νοημοσύνης. Και έπεσα και σε ορισμένα βιβλία βέβαια, τα οποία εμπνεόταν από τα αρχαία ελληνικά για να καταλάβουν πώς εξελίχθηκε η ανθρώπινη νοημοσύνη. Και είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι αναλύσεις που γίνονται. Παραδείγματος χάρη, ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον είναι πώς στην εξέλιξη μιας γλώσσας, αν υποθέσουμε τώρα ότι οι γλώσσες εξελίχθηκαν ομαλά, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά ας υποθέσουμε τώρα ότι ο άνθρωπος σε μια στάδιο της εξέλιξης είχε την νοημοσύνη ενός κόρακα, παραδείγματος χάρη, ξέρει θα πει πέτρα, ξέρει θα πει φύλλο, αλλά τι θα πει ελευθερία, ξέρει. Άρα πώς αναδύονται οι αφηρημένες έννοιες μέσα από τις συγκεκριμένες έννοιες? Πώς αναδύεται η έννοια ελευθερία, δικαιοσύνη, η ψυχή, τι είναι η ψυχή? Οπότε ορισμένοι μελέτησαν από την εξέλιξη της ετυμολογίας των αρχαίων ελληνικών πώς εμφανίζονται οι αφηρημένες έννοιες. Τι σημαίνει ψυχή, παραδείγματος χάρη, από το ψύχο που σημαίνει φυσό. Η ελληνική γλώσσα επίσης έχει το εξής φανταστικό, το οποίο βέβαια οι Έλληνες δεν το εκτιμούν πια, εντάξει, λυπηρών βέβαια. Είναι πλούσια, ιδιαίτερα η γλώσσα του Ομήρου είναι εκπληκτικά πλούσια σε νοήματα, αλλά όχι μόνο σε νοήματα, δηλαδή ότι μπορεί να πει στη θάλασσα, δεν ξέρω, με 10 διαφορετικούς τρόπους, αλλά και σε κατασκευές επίσης, δηλαδή ο τρόπος που κατασκευάζεις τις φράσεις και εκφράζεσαι. Υπάρχουν κατασκευές που βρίσκεις τώρα μόνο στα γερμανικά, παραδείγματος χάρη. Με προβλημάτισε πολύ η εξέλιξη έτσι και θαύμασα ιδιαίτερα, βέβαια στο βαθμό που μπορούσα να κατανοώ τον Όμηρο. Έκανα διάφορες δουλειές λεξικά, ήμουν πολύ παθιασμένος με την αρχαία ελληνική και μελέτησα κάπως και την εξέλιξη της συνειδητότητας μέσα. Δεν θέλω να μιλάω πολύ γιατί θα μιλούσα ώρες, αλλά αυτό που είναι χαρακτηριστικό, υπάρχουν διάφορες θεωρίες αφού μιλάμε τώρα και για την Οδύσσεια. Τώρα λέμε ότι το ίδιο πρόσωπο έγραψε Ιλιάδα και Οδύσσεια, αλλά είναι διαφορετικές σε πολλά σημεία. Και ιδιαίτερα στον τρόπο που η συνειδητότητα του ανθρώπου εκφράζεται, δηλαδή όταν ο Αχιλλέας οργίζεται, φωνάζει τη μητέρα του. Οι άνθρωποι μιλούν με τους θεούς πολύ συχνά στην Ιλιάδα. Στην Οδύσσεια τώρα ο Οδυσσέας είναι πιο υπεύθυνο άτομο, έτσι σκέφτεται ότι πρέπει να γυρίσει στο σπίτι του. Οπότε λένε ότι επειδή μπορεί να υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα, ότι υπήρξε μια ορίμανση της συνειδητότητας, η οποία φαίνεται μετά στα ελληνικά γράμματα, ξέρω εγώ, με τη Σαπφό. Δηλαδή φαίνεται πια πως ο άνθρωπος δά πολύ πιο υπεύθυνα και ποιος ήταν και ο ρόλος, ή θα ήταν μια αφαίρεση.
0: Άρα από ένα σημείο και μετά αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
1: Ακριβώς, και δεν έχει πια ανάγκη με τους προσοκρατικούς.
0: Και να τα βάζει
1: με τους προσοκρατικούς βέβαια ιδιαίτερα που είναι και ένα...
0: Οπότε αν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα στον Όμηρο και στον Τούρινγκ, νομίζω θα διαλέγατε τον Όμηρο ως πιο σημαντικό για την ανθρωπότητα.
1: Εντάξει, ο Όμηρος είναι ένας θησαυρός. Είναι κάτι το ανεξάντλητο έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο η ποιητικότητα, είναι και η ανθρωπιά που αποπνέει ο Όμηρος. Υπάρχουν μέσα σκηνές στον Όμηρο. Η σκηνή, ξέρω εγώ, που ο σκύλος πεθαίνει στα πόδια του Οδυσσέα. Ή ας πούμε που πάει ο Πάτροκλος να ζητήσει από τον Αχιλλέα το σώμα του Έκτορα και τον παρακαλεί δώσε μου το σώμα και τα λοιπά. Και τελικά η σκηνή τελειώνει ότι κλαίνε και οι δυο. Δηλαδή υπάρχει ενσυναίσθηση αυτή, έτσι, ότι...
0: Πράγμα που θα βρούμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί τυπικά
1: κοιτάξτε,
0: δείχνει μια συμπόνια.
1: Την τεχνητή νοημοσύνη με ενοχλεί, δηλαδή.
0: Όχι,
1: κοιτάξτε. Ναι, βέβαια, με ενοχλεί. Είναι ένα ηλίθιο πράγμα, ας πούμε, το οποίο...
0: Α, χαίρομαι που το λέτε.
1: Ναι, κοιτάξτε, γιατί βέβαια οι άνθρωποι έχουν την τάση να ανθρωπομορφίζουν. Δηλαδή όταν, ας πούμε... Οι Ιθαγενείς πήγαν οι Ισπανοί, ξέρω εγώ, με τα τουφέκια και είδαν τους Ιθαγενείς της Λατινικής Αμερικής. Οι άλλοι τους πήραν για θεούς, βέβαια, και είπαν έχουν τη βροντί και έτσι τους πέταξαν κιόλας. Ή ας πούμε, όταν οι πρωτογονείς βλέπουν αυτοκίνητο ή νομίζουν ότι ο άνθρωπος έχει τάση να ανθρωπομορφίζει. Αλλά Νομίζω ότι στον αιώνα μας τουλάχιστον πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι. Οι μηχανές είναι άψυχες. Άλλο η μηχανή, άλλο είναι ένα αεροπλάνο, άλλο είναι ένα πουλί. Πετάει το αεροπλάνο, πετάει και το πουλί, έτσι. Είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι διαφορετικές οντότητες. Ο άνθρωπος κάνει μηχανή. Η μηχανή δεν κάνει άνθρωπο. Αυτή είναι μια οντολογική διαφορά στη φιλοσοφία.
0: Έχουν όλοι οι άνθρωποι όμως τη συνείδηση, το κριτικό πνεύμα ή δεν ξέρω τι άλλο απαιτείται ώστε να κάνουν αυτό το διαχωρισμό και να μην πέσουν στην παγίδα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα της παιδείας. Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχουν οντότητες, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης που μίλησε για οντολογία, εάν δεν μπορούν να το καταλάβουν, τι να γίνει? Σημαίνει ότι κάπου δεν σκέφτηκαν αρκετά.
0: Δεν θα τους λυπηθείτε?
1: Εγώ συμπάσχω με τον άνθρωπο. Έχω, να μην πω αυτό, έμπαθη που λένε στα αγγλικά.
0: Ενσυναίσθηση.
1: Ναι, σίγουρα, ας πούμε, έχουμε μια μοίρα κοινή και νοιάζομαι για τον άνθρωπο. Τώρα, το πόσο άνθρωπος φτάνει εκεί που φτάνει, αυτό υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις και φταίει και ο ίδιος άνθρωπος πολλές φορές.
0: Άρα, να καταλάβω ότι σε προσωπικό επίπεδο εσείς δεν προσπαθήσατε ποτέ να ξεπεράσετε την ανθρώπινη θνητότητα, ούτε προσπαθήσατε με τη δουλειά σας να τα βάλετε με την ανθρώπινη φθορά και με το τέλος μας?
1: Όχι, αυτό δεν είμαι βιολόγος, δεν μπορώ να πω ότι με απασχολεί αυτό το πράγμα. Το ότι έχουμε μια πεπερασμένη ζωή δεν με απασχολεί καθόλου αυτό το πράγμα. Το άλλο τώρα είναι, ο άνθρωπος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις μηχανές. Είναι προφανές αυτό το πράγμα, αρκεί να το καταλάβουμε. Υποτιμούμε τους εαυτούς μας όταν, αλλά σας είπα, υπάρχει επίσης όλη αυτή η προπαγάνδα σήμερα, η οποία είναι ασταμάτητη όπως βλέπετε. Και με εκπλήσει ότι κάθε φορά που συζητάω με ένα δημοσιογράφο μου λέει πάντα αυτό. Φαίνεται ότι είναι στο μυαλό των ανθρώπων, έτσι, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας φτάσει. Όχι, δεν μπορεί να μας φτάσει.

0: Ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ της πληροφορικής. Από τη στιγμή που είδαμε τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή μέχρι τη στιγμή που έγινε μέρος της δουλειάς μας, όποια δουλειά και αν κάνει ο καθένας μας, μέχρι τη στιγμή που αυτός ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπήκε στο κινητό μας και πια μπορούμε να κάνουμε τα πάντα χωρίς να έχουμε ανάγκη τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Νομίζω πως υπάρχει και ένας δικαιολογημένος φόβος ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πολύ πιο γρήγορη από ότι είναι η ανθρώπινη εξέλιξη.
1: Αυτό που ίσως θέλετε να πείτε είναι ότι ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιεί τόσο γρήγορα την εξέλιξη.
0: Νομίζω δεν μπορεί να περιέξει. Δεν είμαστε σε θέση να περιέξουμε την τόση ταχύτητα
1: ναι,
0: των
1: είναι
0: αλλαγών.
1: Μια συνείδηση που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αρκετά γρήγορα. Εντάξει, αυτό ισχύει γιατί η τεχνολογία πάει πραγματικά πολύ γρήγορα. Έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα και νομίζω ότι οι επερχόμενες γενιές βέβαια που θα το βρουν έτοιμο αυτό το πράγμα θα εκπλήσονται λιγότερο.
0: Έτσι. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Ναι.
0: Για την ώρα όμως μιλάτε με εκείνον τον παλιό κόσμο που εξακολουθεί να εκπλήσεται.
1: Να πω και κάτι άλλο όμως, ναι. Ότι στον κόσμο αρέσει να εκπλήσεται. Δηλαδή αν του πεις τώρα να κάτσει να σκεφτεί σοβαρά την κατάστασή του, περάσαμε στην Ελλάδα κρίσης. Ο κόσμος του λες... Θα γίνει καταστροφή του κόσμου σύμφωνα με το ημερολόγιο των Μάγιας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πότε, 2012. Όλος ο κόσμος εκστασιάζεται, πες του για εξωγήινους, όλα αυτά. Γιατί τον βγάζουν από την καθημερινότητα. Αν του λες ένα αφήγημα το οποίο τον βγάζει από την καθημερινότητα, τον κάνει έτσι να συγκινείται, να ανατριχιάζει. Αν πεις τώρα στον άνθρωπο που γυρίζει από τη δουλειά του κουρασμένος, σκέψου τώρα τι θα γίνει αύριο και πώς. Θέλει κάπου να υπάρχει αυτή η τάση της φυγής και μια τάση φυσιολογική στον άνθρωπο να του αρέσει ένα παραμύθι, τα παραμύθια.
0: Μα δεν είναι πιο συναρπαστική η μαγεία από το ρεαλισμό.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και παραμύθια, υπάρχουν μύθοι οι οποίοι μπορεί να σε οδηγήσουν κάπου που δεν πρέπει.
0: Υπάρχει πεπρωμένο, υπάρχει μια γραμμή την οποία ακολουθεί ο κάθε άνθρωπος και φτάνει κάπου. Τι έχετε καταλάβει?
1: Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι κάθε μέρα στον άνθρωπο υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και ο άνθρωπος κάνει τις επιλογές που καθορίζουν την πορεία του. Τώρα αν υπάρχουν άλλες δυνάμεις που σε βοηθούν σε αυτές τις επιλογές, δεν θα το ρισκάρω.
0: Η τύχη υπάρχει στη ζωή μας.
1: Εντάξει, είναι αυτός ο αστάθμητος παράγοντας που λέτε τύχη. Από τη στιγμή που υπάρχουν επιλογές, γιατί κάθε μέρα μπορείτε. Αυτό είναι και κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου, βέβαια, ότι ο άνθρωπος βλέπει τις επιλογές. Εκεί τώρα εξασχείς και την ελεύθερη σου βούληση, διότι λες κάνω αυτό ή κάνω αυτό ή κάνω αυτό, ανάλογα βέβαια με τις δυνατότητες που έχεις. Αλλά ο παράγοντας τύχη μπαίνει επίσης επειδή έχετε και τις επιλογές. Και από την μη προβλέψιμότητα βέβαια των φαινομένων που εκεί πέρα πια δεν μπορείτε να κάνετε.

0: Ακούτε καλύτερα στο όνομα Ιωσήφ ή Ζωζέφ? Πώς σας αρέσει?
1: Σύφης.
0: Ούτε Ιωσήφ ούτε Ζωζέφ. Σύφης ήταν ο παππούς.
1: Ναι, ο παππούς μου ο Σύφης, ναι. Ο οποίος ζούσε στην Νότια Κρήτη, σε χωριό, το γνώρισα. Ήταν τσαγκάρης. Είχε σπουδάσει σχολαρχείο την εποχή εκείνη. Ήταν πολύ γραμματισμένος. Εγώ τον θυμάμαι και διάβαζε. Είχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Μου έλεγε ορισμένα πράγματα. Μου έμαθε ορισμένα πράγματα. Ήταν έτσι ένας κάπως ιδιαίτερος άνθρωπος. Ίσως πήρα ορισμένα χαρακτηριστικά του.
0: Α, μας ακολουθούν, λέτε,
1: ναι,
0: οι προγονείς μας.
1: Σίγουρα,
0: τους
1: όχι.
0: Εμείς τους κρατάμε.
1: Και αυτόν και τη γιαγιά μου την Κρητικιά και ιδιαίτερα βέβαια τη γιαγιά μου τη Σμυρνιά με την οποία είχα ένα πολύ ισχυρό δεσμό. Βλέπετε, δεν αναφέρω τους γονείς μου, έτσι περισσότερα οι παππούδες. Σ' αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, αλλά οι παππούδες που είχα ένα πολύ ισχυρό δεσμό.

0: Κακός, ναι, αυτό μου έμαθε η γιαγιά μου. Ναι.
1: Τι δίνετε περισσότερο από τον εαυτό σας στους άλλους?
0: Νομίζω ότι δίνω ό,τι μπορώ. Νομίζω ότι να εξηγώ επίσης στον κόσμο αυτό που ξέρω και να λέω τις αλήθειες μου σε ένα βαθμό, αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί και θεωρώ ότι είναι αποστολή μου.
1: Αντέχουν οι άνθρωποι όλες τις αλήθειες?
0: Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα.
1: Δεν σας νοιάζει?
0: Όχι, εμένα δεν με νοιάζει και μερικές φορές μου λένε ότι παίρνω ρίσκα, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή, δεν θα αλλάξω τώρα.
1: Δεν μοιάζετε πάντως για τεχνοκράτης, τουλάχιστον εξωτερικά, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι είναι τεχνοκράτης. Εγώ είμαι μηχανικός. Τεχνοκράτης δεν ξέρω, δεν μου αρέσει ο όρος. Λέω είμαι λίγο επιστήμονας, αλλά είμαι βασικά μηχανικός. Γιατί ξέρετε, υπάρχει η επιστήμη, καταλαβαίνουμε τον κόσμο και μετά ο μηχανικός έχει καταλάβει τον κόσμο και προσπαθεί να φτιάξει κάτι, να δημιουργήσει. Και αυτό που λέω είναι ότι ο Θεός είναι μηχανικός. Αποκλείεται να είναι επιστήμονας. Γιατί τον ξέρει τον κόσμο, αυτό να φτιάξει. Κάνει πειράματα, τώρα δημιουργεί. Οπότε λέω ότι αυτό είναι το πιο. Δηλαδή το να είμαι αρχιτέκτονας, το να είμαι μηχανικός, αυτό είναι ό,τι πιο ευγενές μπορώ να φανταστώ.
1: Πιστεύετε στο Θεό, υπάρχει?
0: Πιστεύω, βέβαια. Δεν θα το σχολιάσω παραπέρα. Δηλαδή, εντάξει, είναι και κάτι το προφανές το οποίο δεν το συζητώ. Ναι, το τι σημαίνει πιστεύω επιδέχεται ανάλυσης, αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει μια ανώτερη νοημοσύνη η οποία έφτιαξε τον κόσμο. Αυτό είμαι ακράδαντα πεπισμένος και ότι εδώ πέρα ήρθαμε. Αυτό σκέφτομαι στη ζωή μου, ότι έχω ένα ταλάντο. Θα σκέφτομαι την παραβολή των ταλάντων έτσι και λέω ήρθα εδώ πέρα, έχω ένα τάλαντο και το θέμα είναι πώς θα το κάνω να καρποφορήσει και να γίνω κάπως καλύτερος. Καλύτερο σημαίνει να καταλάβω τον εαυτό μου, τον κόσμο και επίσης να βοηθήσω τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια πορεία της ανθρωπότητας η οποία νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, να φτάσει στο καλό, να βρει το καλό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα exit poll για τις εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελάρια. Πάντως, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Μήνυμα στην Τουρκία ότι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Απόψε εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση των κατοίκων 5 οικισμών. Νωρίτερα είχε εκενωθεί ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες πληροφορικής παγκοσμίως, ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας που έχει τιμηθεί με το βραβείο Τούρινγκ, το οποίο θεωρείται το Νομπέλ πληροφορικής. Μου επιτρέπετε να μην αναφέρομαι σε όλους σας τους τίτλους? Θα χρειαζόμουν τουλάχιστον 10 λεπτά. Είπατε ότι συστήνεστε μηχανικός.
4: Ερευνητής μηχανικός.
3: Ερευνητής μηχανικός. Αν βρεθείτε εκεί στο χωριό του Σύφη καμιά φορά και πάτε για διακοπές.
4: Πάω, ναι, ναι, ναι. Επισκέπτομαι την περιοχή, ναι. Παλιότερα πήγαινα πιο συχνά, ναι, ναι. Αλλά έχω δεσμούς με την περιοχή και ίσως πρέπει να μιλήσω γι' αυτό, γιατί είναι οι δεσμοί με την Κρήτη γενικά. Όταν ήμουν μικρός πήγαινα διακοπές στο χωριό του πατέρα μου τα καλοκαίρια. Το χωριό είναι χτισμένο στα ερείπια της αρχαίας Γόρτινας, η οποία ήταν μινωική πόλη, μετά δωρική πόλη και μετά πρωτεύουσα επί κυριαρχίας Ρωμαίων. Τη ρωμαϊκή εποχή ήταν πρωτεύουσα της Κρήτης και Κυρηναϊκής, μεγάλο εμπορικό κέντρο με πάνω από 100.000 κατοίκους. Οπότε περνούσα εκεί πέρα τα καλοκαίρια και, επειδή βέβαια και ο παππούς με παρότρινε, ο παππούς είχε ένα φίλο, το φύλακα των αρχαιοτήτων της Γόρτινας, και ο οποίος ήταν ένας αγαθός άνθρωπος, ο οποίος εγώ λάτρευα τις αρχαιότητες για κάποιο λόγο, ήθελα να γίνω τότε και αρχαιολόγος, και επισκεπτόμουν εκεί πέρα όλα τα αρχαία και περνούσα τη μέρα μου στα αρχαία. Ξέρετε, στη Γόρτινα έχει βρεθεί η περίφημη επιγραφή της Γόρτινας που είναι ο πρώτος κώδικας νομικός στην Ευρώπη, και τότε για πρώτη φορά ενδιαφέρθηκα για την αρχαία Ελλάδα, για το αρχαίο πνεύμα, για τους αρχαίους φιλόσοφους, και ήμουν τότε παιδάκι, βέβαια ήταν τα έτη 50. Και μου άρεσε επίσης αυτή η τραχιά κριτική ζωή. Μου άρεσε η κριτική διάλεκτος για κάποιο λόγο.
3: Την κρατάτε πάντως.
4: Την κρατάω, ναι, ναι, έχω στην προφορά. Αλλά ναι, εντάξει, μιλάω και βαριά κριτικά αν θέλετε. Αλλά θυμάμαι ότι όταν γύριζα από αυτές τις περίφημες διακοπές, μιλούσα κριτικά.
3: Όταν λέτε μιλάτε και βαριά κριτικά, τι εννοείτε?
4: Να μιλήσω βάζοντας, ξέρω εγώ, ιδιωματικά.
3: Δηλαδή, αν θέλετε να πείτε, γεννήθηκα στο χωριό τάδε και λέω.
4: Εντάξει, ναι, όχι, αυτό θα
3: το
4: έλεγα έτσι, ναι. Αλλά μπορεί άλλες εκφράσεις να χρησιμοποιήσει κανείς που είναι πιο κριτικές. Μ' άρεσαν οι μαντινάδες. Οπότε γυρνούσα στο Ηράκλειο ηλιοκαμένος και όλα αυτά και μιλούσα με κριτική προφορά και η μητέρα μου βέβαια, η οποία ήταν σβερινιά έτσι και πολύ λεπτεπίλετος άνθρωπος, με κάπως αστική, μικροαστική νοοτροπία δεν ήθελε να μ' ακούει να μιλά. Αλλά εγώ λατρεύω την κριτική διάλεκτο βέβαια, την κριτική μουσική ιδιαίτερα. Την Κρήτη τη λατρεύω, όχι βέβαια την Κρήτη σημερινή, γιατί είναι γνωστή για άλλα πράγματα η Κρήτη σήμερα, αλλά έχω ένα κομμάτι Κρήτης μέσα μου σίγουρα.

0: Δεν ξέρω τι αντίληψη έχετε. Όσο μεγαλώνουμε, επιστρέφουμε στα παιδικά μας χρόνια και τα ξαναδιαβάζουμε διαφορετικά.
1: Όσο μεγαλώνουμε, ξαναφτιάχνουμε το αφήγημα της ζωής μας. Φτιάχνουμε ένα αφήγημα το οποίο, εντάξει, μπορεί ορισμένα πράγματα να τα έχουμε πιο ωραία, άλλοτε πιο. Αναπλάθουμε πάντα το αφήγημα της ζωής μας και σίγουρα όσο μεγαλώνει κανείς, έχει τις αναφορές στην παιδική του ηλικία. Βγαίνουν πιο ζωντανά από τις πρόσφατες αναμνήσεις. Που εντάξει, δηλαδή εγώ θυμάμαι παιδική λεπτομέρειες.
0: Εντυπωσιακό δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι εντυπωσιακό. Καταρχήν υπάρχει και αυτό που λέμε υποκειμενικός χρόνος. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια της ζωής μου που έχω περάσει, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γρήγορα.
1: Ναι, εντελώς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, είναι Γενάρης και πάει Δεκέμβρης κατευθείαν. Ενώ σαν παιδί θυμάμαι χρονιές ολόκληρες. Δηλαδή πως ερχόταν η άνοιξη, περίμενες, ήρθαν τα χελιδόνια, άνθησε η βερικοκιά στον κήπο, έγινε αυτό, έγινε εκείνο κτλ. Ο χρόνος είχε διάρκεια. Οπότε νομίζω ότι αν κάποιος ξετύλιγε όλο το φιλμ της ζωής μας, ο χρόνος που παίρνουν τα παιδικά χρόνια είναι πολύ πιο μεγάλος, ο υποκειμενικός χρόνος από τα άλλα χρόνια. Αυτό είναι σίγουρο.

0: Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε κάτι τολμηρό, κάτι εξωφρενικό?
1: Συμβαίνουν και αυτά, βεβαίως.
0: Το κάνατε?
1: Βεβαίως. Συνέβη τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μου με τη σύντροφό μου, την τωρινή και σύζυγό μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, εντάξει, ο έρωτας έχει διάφορες φάσεις, έτσι. Όταν περάσει η πρώτη έξαρση, όλος ο πυρετός, τότε στη δοκιμασία φαίνεται ο έρωτας. Και νομίζω ότι ο έρωτας δεν είναι ταύτιση προσώπων, είναι συμπληρωματικότητα. Δύο πρόσωπα, καθένας κρατάει την προσωπικότητά του, αλλά υπάρχει κάπου κάποιος συντονισμός, κάποια συνέργεια. Στην περίπτωσή μου εγώ άλλαξα εντελώς με αυτή τη σχέση, έτσι. Δηλαδή τα ποίηματα άρχισα να τα γράφω από το όχι, έγραφα όταν ήμουν φοιτητής ποίηματα, τα έσκιζα, όμως δεν μ' άρεσε. Γενικά άλλαξε εντελώς ο τρόπος που έβλεπα τον κόσμο χάρη σε αυτή τη σχέση. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί.
0: Πόσο διαρκεί μια τέτοια σχέση?
1: Αυτό είναι, όχι, νομίζω ότι μπορεί να διαρκέσει, αλλά είναι μια δυναμική σχέση. Δηλαδή δεν είναι αν μείνει στατικός, είναι ας πούμε στο ποδήλατο. Πρέπει να φαράς ορθοπεταλιά για να πηγαίνει. Οπότε πρέπει να δίνει και ο ένας και ο άλλος, και είναι ένα θέμα ισορροπίας. Αν κάποιος για κάποιο λόγο σπάσει αυτό το παιχνίδι, τότε βέβαια καταραίει η σχέση. Και αυτό συμβαίνει συχνά.
0: Αποτυχία στη διαδρομή σας είχατε? Χρησιμοποίησατε το ρήμα καταραίω? Έχετε καταρρεύσει ποτέ εξαιτίας της δουλειάς?
1: Κοιτάξτε, έχω κάνει λάθη πολλά στη ζωή μου. Ναι, έχω κάνει λάθη. Γιατί ένα λάθος που μπορεί να το επανορθώσεις, εντάξει, μαθαίνεις. Είναι περισσότερο εμπειρία από ένα σημείο και έτσι το βλέπω. Νομίζω ότι δεν έκανα λάθη ανεπανόρθωτα στη ζωή μου.
0: Είχατε αυτό, αποτυχίες για να φτάσετε?
1: Βεβαίως, βέβαια. Όχι
0: και
1: μόνο.
0: Τι που ήταν οι αποτυχίες?
1: Αποτυχίες, κοιτάξτε, δηλαδή μερικές φορές στόχευσα ορισμένα πράγματα να κάνω. Βέβαια για μένα όλα αυτά είναι στο επιστημονικό επίπεδο, γιατί δεν έκανα ποτέ επιχειρήσεις, δεν έκανα τίποτα, κανένα άλλο εγχείρημα και είμαι. Οπότε αποπειράθηκα ορισμένες ιδέες οι οποίες δεν καρποφόρησαν, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι μαθαίνεις, δεν έχει τίποτα τραγικό.
0: Στη φάση της αποτυχίας όμως πώς νιώθατε? Okay, δεν έγινε τίποτα, πάμε παρακάτω για το επόμενο.
1: Γενικά είμαι αρκετά ψύχρεμος, ναι. Είμαι αρκετά ψύχρεμος.
0: Στο βιβλίο σας, κατανοώντας και αλλάζοντας τον κόσμο, αν έχω αντιληφθεί σωστά, αναλύεται τη γνώση.
1: Ναι.
0: Στο τέλος της μέρας σας, αυτή η συσσόρευση της τεράστιας γνώσης, φαντάζομαι ότι η γνώση σας είναι πολύ μεγαλύτερη από κάποιον άλλον. Αυτή η γνώση μας κάνει πιο ευτυχισμένους ή απλώς νιώθουμε πιο ισχυροί γιατί ξέρουμε περισσότερα?
1: Κοιτάξτε τώρα, εξαρτάται τι εννοούμε γνώση. Γιατί αυτό που λέω γνώση δεν είναι η γνώση ότι διάβασα τόσα βιβλία και τέτοιο. Είναι κάτι πιο βαθύ. Γι' αυτό μιλάω στο βιβλίο μου, είναι η κατανόηση του κόσμου και ιδιαίτερα του εσωτερικού κόσμου, έτσι. Και αυτό είναι το βασικό, να καταλάβεις ποιος είσαι, πώς λειτουργείς, ποιες είναι οι αδυναμίες σου και όλα αυτά. Οπότε μιλάω για αυτή τη γνώση. Νομίζω ότι η ευτυχία του ανθρώπου είναι, το λέει αυτό ο Καζάκης, είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ξέρεις πάρα πολλά για να έχεις μια ζωή ευτυχισμένη. Είναι απλώς να έχεις ένα σύνολο γνώσεων που να είναι συνεπές και να μπορείς να το διαχειρίζεσαι και να μπορείς να διαχειρίζεσαι βασικά τον εαυτό σου, το τι μπορεί να κάνεις, το τι δεν μπορεί να κάνεις. Για αυτή τη γνώση μιλάω κυρίως. Αν ξέρω κάτι παραπάνω, ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά παράλληλα έχω όλα τα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν και σε άλλες που μπορεί να μην μπαίνουν, οπότε είναι και αυτή. Νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος με αυτά που ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι, ή ας πούμε είμαι ευχαριστημένος με αυτό το επάγγελμα που κάνω, αλλά το έχω σκεφτεί πολλές φορές στη ζωή μου, θα μπορούσα να κάνω πολλά άλλα επαγγέλματα και να είμαι εξίσου ευτυχισμένος. Δηλαδή και σκεφτόμουν κατά καιρούς να κάνω άλλα επαγγέλματα στη ζωή μου. Θα μπορούσα να είμαι γεωργός ευτυχισμένος, να είμαι ψαράς ευτυχισμένος. Σίγουρα σε ένα γραφείο όχι, δεν θα ήθελα να είμαι. Και αν είχα άλλες ζωές, ίσως, όχι, μάλλον θα διάλεγα το ίδιο επάγγελμα. Αλλά γενικά ναυτικός επίσης θα μ' άρεσε πολύ να γίνω, να ταξιδέψω, έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι η ευτυχία είναι κάτι το οποίο μπορεί να βρει και να συναντήσει κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Δεν θέλω να πω ότι ο δρόμος που ακολουθώ είναι ο μόνος. Είναι κάτι που μου ταιριάζει εμένα και σε άλλους μπορεί να ταιριάζει κάτι άλλο.
0: Στα 80 υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα?
1: Πάρα πολλά, ναι.
0: Ποιο μπορεί να είναι το βασικό αναπάντητο ερώτημα?
1: Κοιτάξτε, εγώ δουλεύω τώρα σε θέματα ανθρώπινης νοημοσύνης και μηχανικής νοημοσύνης, οπότε έχω ορισμένα τεχνικά ερωτήματα τα οποία μου μπαίνουν. Δεν είναι. Νομίζω ότι τα βασικά ερωτήματα του ανθρώπου μένουν αναπάντητα. Ξέρετε, στη φιλοσοφία υπάρχουν τριών ειδών ερωτήματα. Τα πρώτα είναι τα τελεολογικά, δηλαδή το γιατί, με τι σκοπό γίνανε αυτά τα πράγματα. Το άλλο είναι το τι. Τι είναι αυτό, τι είναι. Ούτε αυτά ξέρουμε να απαντήσουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τι είναι ένα ηλεκτρόνιο. Δεν ξέρουμε, είναι το ηλεκτρόνιο, είναι το ηλεκτρόνιο και κάνουν διάφορες θεωρίες. Και μετά είναι το πώς. Εγώ προσπαθώ να απαντήσω το πώς. Πώς γίνονται τα πράγματα. Αυτό είναι σχέσεις. Αυτό είναι ο στόχος της επιστήμης, το πώς. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία είναι τα τελεολογικά, το γιατί δηλαδή και το τι, τα οποία λογικά δεν μπορεί να απαντηθούν. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που δεν ξέρω να απαντήσω.
0: Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, υπάρχει ένα είδος ναρκισισμού ή αλαζονίας στη δουλειά που κάνετε? Δηλαδή, όχι, ότι ανακαλύπτετε κάτι που πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να ανακαλύψουν. Αντιλαμβάνεστε κάτι που πολύ λίγοι μπορούν να αντιληφθούν.
1: Δεν θα το έλεγα αλαζονία, θα έλεγα μια εσωτερική ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Γιατί θα ήμουν αλαζόν αν υποτιμούσα τους άλλους, αλλά έχω ένα βαθύ σεβασμό στον άνθρωπο. Δηλαδή πρέπει να είμαι ταπεινός πάντα, έτσι, αυτό είναι. Θέλω.
0: Και έτσι πορευτήκατε σε όλη σας τη ζωή.
1: Προσπαθώ να κάνω αυτό το πράγμα. Ελπίζω.
0: Χρειάστηκε να,
1: να
0: συγκρουστείτε με ανθρώπους έχοντας αυτή τη στάση απέναντι στη ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι κάνετε στη σύγκρουση?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι σύγκρουση. Βασικά λέω τις ιδέες μου όπως τις ξέρω και όπως τις πιστεύω. Άλλοι μπορεί να διαφωνούν. Εγώ δεν φταίω.
0: Χρειάστηκε να φύγετε όμως από μια επαγγελματική σχέση,
1: όχι,
0: από ένα
1: όχι,
0: project?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί αυτό, τουλάχιστον στη Γαλλία που έζησα, το σύστημα είναι αρκετά ανεκτικό και υπάρχει σεβασμός των απόψεων των άλλων. Μπορεί μερικές φορές να μην πάρεις μια θέση. Και εξάλλου δεν με ενδιαφέρε ποτέ να πάρω μια θέση κάπου αλλού. Ήμουν ερευνητής όλη μου τη ζωή.
0: Είπατε κάποια στιγμή ότι αυτό που κάνατε στη Γαλλία δεν θα μπορούσατε να το κάνετε στην Ελλάδα. Είναι κάτι που σας στεναχωρεί? Θα προτιμούσατε να είστε εδώ, να δουλεύετε εδώ?
1: Σίγουρα θα προτιμούσα στην πατρίδα μου, σίγουρα. Εντάξει, αλλά η Ελλάδα δυστυχώς είναι κάποια θλίψη για μένα, η Ελλάδα. Λυπάμαι που το λέω έτσι, ναι. Γιατί δεν προχωρούμε όπως θα έπρεπε να προχωρήσουμε?
0: Θα μπορούσαμε.
1: Αναμφισβήτητα. Έχουμε όλες τις δυνατότητες να προχωρήσουμε, αλλά δεν προχωρούμε. Τώρα το γιατί.
0: Αν μετά την μετάδοση της εκπομπής μας εμφανιστεί κάποιος και ζητήσει να δουλέψετε για την Ελλάδα, τι θα κάνετε?
1: Δεν νομίζω κανείς να μου ζητήσει κάτι τέτοιο, γιατί θα διαφωνήσω από την αρχή σε πολλά πράγματα.
0: Το πιο βασικό ποιο είναι?
1: Το πιο βασικό είναι ότι πρέπει να έχουμε σοβαρότητα και δεν έχουμε σοβαρότητα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δουλέψω με ανθρώπους που δεν είναι σοβαροί.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Είπατε ότι ξυπνάτε το πρωί και έχετε ενδιαφέρον και θέλετε να μάθετε κάτι καινούριο και έχετε και μια αποστολή που πρέπει να την ολοκληρώσετε, αν κατάλαβα σωστά. Όμως πίσω από όλα αυτά τι υπάρχει? Πώς βρίσκεται το κέφι σας κάθε πρωί για όλα αυτά?
1: Είναι αυτό που σας είπα, το DNA μου.
0: Του παππού Σύφη.
1: Όχι, ναι, ότι έχω αυτή την αρρώστια, ας πούμε, της περιέργειας. Είναι αυτό. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κίνητρο. Ξέρετε, στον άνθρωπο υπάρχουν αυτό που λέμε υπαρξιακές συνθήκες. Δηλαδή, για να υπάρχω σαν άνθρωπος πρέπει να φάω, πρέπει να... Υπάρχει μια υπαρξιακή συνθήκη που είναι ότι πρέπει να σκεφτώ. Και για μένα είναι αυτή πολύ σημαντική, ότι πρέπει να ερευνήσω, πρέπει να καταλάβω και όλα αυτά. Τώρα πώς παρουσιάστηκε σε μένα δεν ξέρω, σε άλλους είναι λιγότερο έντονη αυτή.
0: Ο βιοπορισμός στάθηκε ποτέ εμπόδιο στην εξέλιξή σας? Φαντάζομαι ότι για ένα διάστημα.
1: Για ένα διάστημα δεν ζούσα καλά. Καλά το καταλάβατε. Ναι, σίγουρα, ας πούμε, δεν είχα πολλά χρήματα στη ζωή μου. Πάντα είχα αρκετά χρήματα για να μπορώ να ζω καλά όσο ήθελα εγώ.
0: Σας στέλνουν λάδι από το χωριό?
1: Τώρα όχι. Νομίζω ότι όταν έφυγα για τη Γαλλία να εξαρτοποιήθηκα εντελώς, πήρα μια υποτροφία και μετά ήσα μόνος.
0: Πώς θα περιγράφατε τη ζωή της Γαλλίας και τη ζωή της Ελλάδας, αφού κάπως μοιράζετε τη δική σας ζωή ανάμεσα σε δύο τόπους?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ομοιότητες. Σίγουρα στη Γαλλία είναι ένα κράτος το οποίο λειτουργεί καλύτερα. Ως προς αυτό υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Οι Γάλλοι και οι Έλληνες έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία, όπως όλοι οι Μεσογειακοί ως ένα βαθμό. Αλλά το κράτος στη δομή του είναι αρκετά διαφορετικό.
0: Υπάρχει ένα επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος?
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει περήφανος. Είπα ότι τα αποτελέσματα που βρήκα, εντάξει, ήμουν κατά κάποιο τρόπο τυχερός. Δούλεψα σκληρά, πολύ σκληρά. Αν πω για επίτευγμα, θα έλεγα την ίδια μου τη ζωή, αυτό που είμαι τώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπερηφανεύομαι ή όχι, αλλά δεν ντρέπομαι γι' αυτό.
0: Η ελληνική σας καταγωγή σας ωφέλησε? Είσαστε αυτό το πρότυπο του ταξιδευτή, του δαιμόνιου Οδυσσέα, που πάντα θα βρει έναν τρόπο να επιβιώσει σε κάθε συνθήκη?
1: Σίγουρα, οι ελληνικές μου καταβολές με βοήθησαν πολύ. Και οι αξίες που πήρα από το σπίτι μου, πάρα πολύ. Και το ότι βέβαια, εντάξει, υπάρχει όλο το παρελθόν που σηκώνουμε στις πλάτες μας σαν Έλληνες, και ιδιαίτερα εγώ βέβαια, επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ η ελληνική γραμματεία, θαυμάζω το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και όλη την εξέλιξη του ελληνισμού, έτσι νομίζω ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνέχεια η οποία διήρκησε ανά τους αιώνες και τώρα ίσως κινδυνεύει, τώρα γιατί λέω ότι και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης ακόμα ο ελληνισμός υπήρχε και πολύ ρωμαλαίος στη διασπορά. Μετά τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, δεν ξέρω, εντάξει, δεν πάμε καλά, αυτό είναι η διαπίστωσή μου τώρα.
0: Κύριε Σιφάκη, έχετε κατακτήσει μερικούς στόχους από εκείνους που είχατε με βάση την έρευνά σας και έχετε δώσει στην ανθρωπότητα 2-3 πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα και για την καθημερινότητα και για την εξέλιξή μας. Είναι καμιά φορά βαρύ το να συμμετέχει κανείς στην εξέλιξη της ιστορίας της ανθρωπότητας?
1: Ναι, αλλά αυτό τώρα είναι, εγώ τώρα είμαι τίποτα προς τους γίγαντες που έβαλα ένα μικρό λιθαράκι, αν θέλετε, δεν ξέρω πόσο μικρό, αλλά υπήρχαν προσωπικότητες και υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίοι έβαλαν μεγάλα λιθάρια στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Βέβαια, τα πιο μεγάλα λιθάρια τα έβαλαν οι αρχαίοι Έλληνες, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αν αναλύσει κανείς την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, θα δει ότι οι θεμελιωτές του πολιτισμού ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και η φιλοσοφία και τα μαθηματικά, όλα, όλα, όλα. Η επιστήμη βέβαια.
0: Αν υπόθηκαν όλα τότε, τι έχουμε να ανακαλύψουμε σε σχέση με εκείνους?
1: Μπήκαν τα θεμέλια, δεν είπα ότι υπόθηκαν όλα τότε, αλλά μπήκαν τα θεμέλια. Αυτό το οποίο θαύμαζα πάντα ήταν αυτή η έκρηξη που έγινε του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Τη μια στιγμή ο άνθρωπος στάθηκε απέναντι στη φύση και είπε τώρα θα σε καταλάβω, χωρίς μυθολογίες και τέτοια. Αυτό το μεγάλο βήμα το έκαναν οι προσοκρατικοί, όπως ξέρετε, και μετά ακολούθησε ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, οι σοφιστές, όλα αυτά. Είναι η συμβολή του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στην εξέλιξη του πολιτισμού της ανθρωπότητας είναι τεράστια.
0: Πώς ισορροπήσατε προσωπικά ανάμεσα στην επιστημονική τάση για έλεγχο και στην υπαρξιακή ανάγκη για παράδοση στο άγνωστο. Υπάρχει κάτι μετά από εμάς που δεν θα μάθουμε ποτέ τι είναι αυτό.
1: Μα είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα στα οποία δεν ξέρουμε να απαντήσουμε. Τώρα με τους υπολογιστές καταλαβαίνουμε περισσότερο τις δυνατότητές μας. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συμπληρωματικότητα μεταξύ της νοημοσύνης της ανθρώπινης και των υπολογιστών. Ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει φαινόμενα στα οποία υπησέρχονται λίγες παράμετροι. Δηλαδή, αν σας πω μια ιστορία με 15-20 διαφορετικά άτομα, θα χαθείτε, διότι πρέπει να είναι λίγη η πολυπλοκότητα. Ενώ ένας υπολογιστής μπορεί να του δώσετε δεδομένα στα οποία να μπαίνουν πάρα πολλές παράμετροι και να. Άρα, οι υπολογιστές έχουν ενός άλλου είδους νοημοσύνη που δεν έχουμε εμείς, ότι μπορούν και βγάζουν γνώση αναλύοντας δεδομένα τα οποία είναι τρομερά πολύπλοκα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος εκ κατασκευής, λόγω της εξέλιξής του, η νοημοσύνη του έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, έτσι, τα οποία βλέπουμε τώρα με τους υπολογιστές ότι αυτά μπορεί να ξεπεραστούν ως έναν βαθμό.
0: Αν χρειαστεί να μετρήσουμε τα 10 τεχνολογικά επιτεύγματα ή τις 10 μεγάλες επαναστάσεις που έγιναν από το 70 και μετά που δουλεύετε, ποιοι είναι αυτοί οι σταθμοί, υπάρχουν?
1: Οι μεγάλες καινοτομίες στην επιστήμη και στην τεχνολογία ως έναν βαθμό έγιναν μέχρι τα έτη 70. Μετά, και υπάρχουν αναλύσεις είπα γι' αυτό, δεν βρίσκομαι κάτι το συνταρακτικά καινούριο. Δηλαδή, τι ήταν συνταρακτικά καινούριο, ξέρω εγώ, η θεωρία της σχετικότητας είναι κάτι το συνταρακτικά καινούριο. Η ανακάλυψη του DNA είναι κάτι συνταρακτικά καινούριο. Άλλες ανακαλύψεις που έγιναν πιο μπροστά είναι αυτό που λένε ανατραπτικές ανακαλύψεις, disruptive ανακαλύψεις. Μετά από το 70 ή μετά τα έτη 80 δεν έχουμε δει, δηλαδή όταν δείτε παραδείγματος χάρη την εξέλιξη της φυσικής, που η φυσική γνώρισε τεράστιες επαναστάσεις, δηλαδή πριν το τέλος του 20ου αιώνα τεράστιες επαναστάσεις, δεν βλέπουμε πια τέτοια πράγματα. Η φυσική κατά κάποιο τρόπο έχει κάπου χτυπάει σε ένα τοίχο. Ίσως υπάρχουν και ορισμένα όρια βέβαια στην ανάπτυξη των γνώσεων. Τώρα αυτό που έχουμε με τη τεχνητή νοημοσύνη είναι κάποια επιστήμη η οποία είναι εμπειρική επιστήμη. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη παράγει εμπειρική γνώση. Ενώ η επιστημονική γνώση είναι εμπειρική γνώση, δηλαδή κάνουμε πειράματα, αλλά από πίσω υπάρχουν οι θεωρίες. Άρα οι θεωρίες μας βοηθούν να καταλάβουμε τη φύση των φαινομένων. Η επιστημονική γνώση δεν αναπτύσσεται πολύ γρήγορα πια, ιδιαίτερα από τις αρχές του 21ου αιώνα. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και εδώ παίζει και αυτή η συμπληρωματικότητα που σας είπα. Ίσως οι μηχανές μπορούν να μας βοηθήσουν παράγοντας γνώσεις ή κάνοντας προβλέψεις. Με τη διαφορά βέβαια ότι η επιστημονική γνώση είναι πολύ διαφορετική από τη γνώση που βγάζουν η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί? Διότι η τεχνητή νοημοσύνη θα σου βγάλει μια γνώση χωρίς να την κατανοείς. Ενώ η επιστημονική γνώση είναι γνώση που σου επιτρέπει προβλεψιμότητα με κατανόηση. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Φαντάζομαι, θα ξαναπείτε, το πρόβλημα δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η ικανότητά μας να τη χρησιμοποιούμε.
1: Όπως κάθε τεχνολογία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ. Ηχογράφηση, επεξεργασία Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβολος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γεωργαρή. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα exit poll για τις εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Την ίδια ώρα σημαντική είναι η πτώση για τους Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το exit poll, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις του και λαμβάνει 37%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, S5, με 35,5%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς έρχεται τέταρτο με 5,5%. Στο Βερολίνο, η αριστερά λαμβάνει 24,5%. Δεύτερο, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς με 20%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να απαραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρίκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Σε 10 συλλήψεις για εγκληματική ομάδα με απάτες σε εκτινοτροφικές επιδοτήσεις και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της πείρας είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση που προέβαιναν σε απάτες σχετικά με τις εκτινοτροφικές επιχορηγήσεις και διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια και χώρους που χρησιμοποιούν οι συλληφθέντες σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκε φυτεία με δενδρύλια κάναβης, βεβαιώθηκαν παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής, ενώ κατά την καταμέτρηση των ποιμνίων ανεβρέθηκαν λιγότερα εγωπρόβατα από τα αναγραφόμενα στις κτηνοτροφικές δηλώσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αφήσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Έκρηξη ακούστηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσαν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου. Σύμφωνα με το Reuters, συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέριψαν ένα ντρόν κοντά στο αεροδρόμιο. Νωρίτερα, ο Ιρανικός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα απαντηθεί με συνεχή πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Για θανατηφόρα, σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Απόψε εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση των κατοίκων 5 οικισμών. Νωρίτερα είχε εκενωθεί ο οικισμός Καρύδη. Στην αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική τη Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα. Ο Ολυμπιακός 1-0 τον Λεβαδιακό. Όφι Αστέρας ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και σε Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία μέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε πάντα στην παρουσίαση των μεγάλων αυτοκρατοριών της Ευρώπης στην ιστορική περίοδο του 19ου αιώνα. Ο Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αφηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, όμως θα ήθελα να εξειδικεύσω ακόμη περισσότερο. Δεδομένου ότι εντόπισα έναν συνομιλητή ο οποίος θα μας βοηθήσει να μάθουμε, κυρίες και κύριοι, την ιστορία αυτού του θεσμού που ονομάζεται κράτος δικαίου. Ξεκινά από την Βρετανία, αλλά να δούμε εκεί πώς εξελίχθηκε, ποια ήταν η κίνηση και πώς έφτασε στις ημέρες μας. Ο άνθρωπος που θα μας καθοδηγήσει, ο άνθρωπος ο οποίος θα μας ενημερώσει, ονομάζεται Ιωάννης Χουντής. Ο κύριος Χουντής, κυρίες και κύριοι, έχει διπλή ιδιότητα. Είναι πρώτα απ' όλα λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucestershire, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων και αρθογραφής στις εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator. Και στην Ελλάδα τον διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλημέρα σας, κύριε Χουντή.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκρισή σας. Οπότε μη χάνουμε χρόνο. Πάμε σιγά σιγά να μας αφηγηθείτε την ιστορία του θεσμού που ονομάζεται κράτος δικαίου. Πότε ξεκινά, τι προηγείται μάλλον για να φτάσουμε εκεί και εξελικτικά θα μας τα πείτε βήμα-βήμα. Ορίστε παρακαλώ.
3: Έχουμε μια ιστορία η οποία διαρκεί περίπου 1500 χρόνια. Αυτό ίσως ακούγεται τρομακτικό, αλλά στην πραγματικότητα μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ιστορικό ταξίδι μέσα από τους αιώνες στις Βρετανικές νήσους, να δούμε πώς αυτές οι ιδέες τις οποίες σήμερα θεωρούμε δεδομένες για το κράτος δικαίου, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον φιλελευθερισμό γενικότερα, τον πολιτικό φιλελευθερισμό ο οποίος επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, προέκυψε μέσα από μάχες και πολιτικές αλλά και στρατιωτικές ορισμένες φορές, οι οποίες δεν ήταν πάντα εύκολες σε αυτό το μικρό νησί στη δυτική μεριά της Ευρώπης που ονομάζεται σήμερα Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είχε πάντα αυτό το όνομα, και πώς εξελίχθηκε το σύνταγμά του στην πραγματικότητα, το οποίο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη και το δικό μας είναι αρκετά ιδιόρυθμο, διότι για να ξεκινήσουμε από τη βασική του αρχή, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
2: Πρώτα απ' όλα είναι άγραφο.
3: Ακριβώς. Και να πούμε τι σημαίνει αυτό. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο ιδρυτικό κείμενο, κάποιο ενιαίο γραπτό σύνταγμα, όπως στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας ή πολύ πιο γνωστό διεθνώς του Αμερικανικού Συντάγματος, για παράδειγμα, το οποίο αποτελείται από συγκεκριμένα άρθρα. Τι είναι το Βρετανικό Πολίτευμα? Είναι ένα πλέγμα πηγών, να το χαρακτηρίσουμε. Δηλαδή, αποτελείται από διάφορους νόμους, δικαστικές αποφάσεις, ιστορικά κείμενα που μπορούμε να αναφερθούμε φυσικά, όπως η Μαγνά Κάρτα, και άγραφες συμβάσεις, οι οποίες στην εξελικτική πορεία 1200 ετών αποτέλεσαν αυτό το κείμενο με το οποίο διακινείται η πολιτική ζωή στη Βρετανία. Δεν βρίσκεται λοιπόν σε ένα σημείο, δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε κάπου συγκεκριμένα, αλλά είναι διάσπαρτο μέσα στην ιστορία του έθνους. Και αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο χαρακτηριστικό και της βρετανικής πολιτικής φυσιογνωμίας και της βρετανικής κοινωνίας, θα λέγαμε, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Άρα, τι διασφαλίζει την εφαρμογή του, κύριε Χουντή? Δηλαδή, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των πολιτών, των ανθρώπων της κοινωνίας, με την ηγετική ομάδα. Τι είναι αυτό?
3: Ακριβώς.
2: Που υπάρχει ένας ηθικός κανόνας που του συνδέει τις δύο πλευρές.
3: Ένας ηθικός κανόνας και μια συνεχής διαπραγμάτευση, αν θέλετε. Δηλαδή, ο εξελικτικός χαρακτήρας είναι εξίσου σημαντικός με τον άγραφο χαρακτήρα. Επομένως, έχουμε δύο πυλώνες, άγραφο και εξελικτικό. Ο Edmund Burke, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φιλόσοφος του 18ου αιώνα, ο πρώτος άνθρωπος που γράφει εναντίον της Γαλλικής Επανάστασης και θεωρείται ο πατέρας του συντηρητισμού στην Ευρώπη, χαρακτήρισε το Βρετανικό Σύνταγμα ως μια κληρονομιά που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Ένα δηλαδή κληροδότημα το οποίο δεν είναι σχέδιο εκ του μηδενός, δεν αποτελεί από κύμα της πολιτικής φαντασίας κάποιου διανοούμενου ή κάποιου νομοθέτη σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά αλλάζει, διαπραγματεύεται, μεταρρυθμίζεται εκεί που πρέπει, διατηρούνται παραδοσιακές αρχές κάπου αλλού. Με μια άλλη ωραία εικόνα την οποία έχει δώσει για το Βρετανικό πολίτευμα είναι ότι είναι ένα κτίριο, αν το φανταστείτε, το οποίο έχει νεοκλασικά χαρακτηριστικά, έχει γοτθικά χαρακτηριστικά, έχει μεσαιωνικά χαρακτηριστικά, έχει μεταμοντέρνα χαρακτηριστικά. Επομένως, βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση και αυτό βρίσκεται σε αντίθεση φυσικά με τη γαλλική επαναστατική παράδοση. Αυτή είναι οι δύο πυλώνες στην Ευρώπη. Η γαλλική παράδοση λέει ξεκινάμε από την αρχή. Έχουμε το έτος 0 το 1789 και ξαναξεκινάμε από την αρχή. Το παλαιό καθεστώς βρίσκεται στο χρονοτούλο από τις ιστορίες. Οι Βρετανοί έχουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη και αυτό είναι και το κλειδί για όλα όσα θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή αυτή η προσαρμογή μέσα στη συνέχεια.
2: Μια που κάνατε όλη αυτή τη διαδρομή, κύριε Χουντή, μπορείτε να μας πείτε σήμερα, εν συντομία, μπορούμε να το βρούμε στο τέλος της συνάντησής μας, αλλά έτσι να μας προειδεάσετε σήμερα, πού διεξάγεται αυτή η διαμάχη, αν υπάρχει διαμάχη?
3: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Έχουμε επιστρέψει συνταγματικά ερωτήματα στη Βρετανική πολιτική μετά από αρκετά χρόνια. Υπάρχει μια αντίληψη η οποία προέρχεται από την συντηρητική πλευρά του πολιτικού φάσματος, κυρίως από τον Nigel Farage και τους συντηρητικούς, το παλαιό κόμμα εξουσίας σε μεγάλο βαθμό, η οποία εστιάζει, αν θέλετε, στην δύσκολη σχέση μεταξύ νόμου, μεταξύ εθνικών δικαστηρίων και ορισμένες φορές και διεθνών δικαστηρίων και της πολιτικής τάξης, η οποία εκφράζεται φυσικά μέσα από το κοινοβούλιο και την αρμόδια κυβέρνηση. Αυτό προφανώς εστιάζει περισσότερο στο θέμα της μετανάστευσης. Εκεί πέρα έχει πάει η συνταγματική συζήτηση και η καινούργια διαπραγμάτευση η οποία υπάρχει. Και με απλά λόγια αυτό σημαίνει σε πόσο βαθμό μπορεί το κοινοβούλιο, το οποίο είναι προφανώς κυρίαρχο στο βρετανικό συγκείμενο, να αποφασίζει οτιδήποτε θέλει η αρμόδια κυβέρνηση και το εκλογικό σώμα σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές και σε ποιο βαθμό υπάρχουν, έτσι θα λέγαμε, φράχτες από το δικαστικό σύστημα, από την διεθνή νομοθεσία και από την εθνική νομοθεσία. Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή η καινούρια συνταγματική διαπραγμάτευση πολιτικά.
2: Το Brexit τι ρόλο παίζει σε αυτό τώρα? Όπως βλέπετε, θέλω να προστατευτώ από τον πειρασμό που μου οδηγεί στο να μιλάω στο σήμερα και θα γυρίσουμε στο παρελθόν. Είναι η τελευταία ερώτηση. Το Brexit παίζει ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία?
3: Απολύτως. Το 2016 προκάλεσε νέες εντάσεις 10 χρόνια πριν με το δημοψήφισμα. Η αποχώρηση φυσικά έλαβε χώρα μόλις στον πρώτο μήνα του 2021, 5 χρόνια αργότερα. Ποια ήταν η συζήτηση για τον Brexit? Η συζήτηση για τον Brexit αφορούσε την ανάκτηση του ελέγχου, την ανάκτηση, αν θέλετε, της κοινοβουλευτικής επικυριαρχίας, η οποία απομακρύνεται από τις Βρυξέλλες. Αυτό επικαλέστηκε ο Farage, αυτό επικαλέστηκαν και αριστεροί ευρωσκεπτικιστές. Προφανώς όμως προκάλεσε μια καινούργια ένταση, η οποία εκφράστηκε για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή στο Βρετανικό σύστημα του κοινοβουλίου εναντίον της λαϊκής βούλησης, όπως αυτή εκφράζεται από τα δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα υπάρχουν στην ένομη συνταγματική τάξη της Βρετανίας, αλλά δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Την δεκαετία του 2010 χρησιμοποιήθηκαν δύο φορές, όχι μόνο στο Brexit, αλλά και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της Σκωτίας. Εκεί προφανώς αποφασίστηκε η παραμονή του μέρους αυτού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και το 2019, αν θυμάστε, το ανώτατο δικαστήριο, ένας άλλος θεσμός που θα αναφερθούμε πώς προκύπτει, έκρινε παράνομη την αναστολή του κοινοβουλίου, όταν ο Μπόρις Τζόνσον προσπάθησε να αναστείλει το κοινοβούλιο για να προχωρήσει το Brexit πιο γρήγορα, χωρίς να δεσμεύεται από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα και πάλι, ποια είναι αυτή η σχέση της δικαστικής εξουσίας σήμερα με την πολιτική εξουσία.
2: Ξαναγυρίζω στην ιστορία, κύριε Χουντή. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυτής της συμφωνίας μεταξύ της άρχουσας ηγεσίας και των ανθρώπων, γυρίζουμε πίσω περισσότερο από 10 αιώνες, δίνεται χώρος να γίνει αυτό που λέμε η ανθοφορία του κοινοβουλευτισμού. Και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα, η πατρίδα του κοινοβουλευτισμού. Κατά συνέπεια του φιλελευθερισμού, κατά συνέπεια της δυνατότητας των ανθρώπων να εκφράζονται και η μάχη η πολιτική να διεξάγεται μέσα σε όρους αλλά εντός κοινοβουλίου. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, έτσι, αυτό που λέμε είναι του κράτους δικαίου.
3: Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεκινάει βαθιά στον ιστορικό χρόνο. Ξεκινάει σε αυτό που ονομάζουμε αγγλοσαξονική περίοδος, δηλαδή η περίοδος μεταξύ του 7ου και του 11ου αιώνα, στη μεσαιωνική εποχή. Προφανώς οι Βρετανικές νήσοι, τι εννοούμε Βρετανικές νήσοι για να συνεννοούμαστε, είναι η νήσος της Βρετανίας που αποτελείται από την Ουαλία, την Αγγλία και τη Σκωτία και η παρακείμενος νήσος της Ιρλανδίας σήμερα και όλα τα μικρά νησάκια τα οποία βρίσκονται νότια, δυτικά και ανατολικά. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε στη σημερινή μας συζήτηση εναλλακτικά αυτούς τους όρους, Αγγλία, Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο, διότι έρχονται σε πραγματική πολιτική ύπαρξη σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές. Η αγγλοσαξονική περίοδος, που έρχεται μετά από την περίοδο της αρχαιότητας, οι Ρωμαίοι κατακτούν τους Βρετώνους και τους Πίκτες, οι οποίοι ζουν τέλος πάντων στην αρχαιοελληνική εποχή εκεί στη Βρετανία. Περί του 900, ας ξεκινήσουμε εκεί, έχουμε έναν βασιλιά στις αγγλοσαξονικές αυτές περιοχές. Ο βασιλιάς αυτός από το ήδη 900 μετά Χριστόν κυβερνά με τη συνένεση των ισχυρών της χώρας. Δεν κυβερνά μόνος του. Είναι μια διαφορετική συνταγματική τάξη από την αρχή της, από τις άλλες ευρωπαϊκές. Υπάρχει μια συνέλευση των σοφών, η οποία ονομάζεται Witenagemot, είναι ένα έτσι αγγλοσαξονικό παλαιό όνομα, η οποία είναι συνέλευση ποιών, των μεγάλων γεωκτημόνων και φυσικά των ισχυρών επισκόπων. Έχουμε πλέον την διάδοση του χριστιανισμού στις Βρετανικές νήσους. Σε αυτή την περίοδο της εξέλιξης δεν έχουμε φυσικά τη μεταρρύθμιση, δεν υπάρχουν Προτεστάντες και Καθολικοί, υπάρχει απλά η Χριστιανική Εκκλησία. Επομένως, η εξουσία του βασιλιά δεν είναι καθαρά προσωπική. Υπάρχει μέσα σε ένα πλαίσιο συμβουλής και συνένεσης από αυτούς οι οποίοι έχουν την πολιτική, θρησκευτική και οικονομική δύναμη στη χώρα. Και αν θέλετε, εδώ πέρα έχουμε και τον πρώτο αμυδρό σπόρο της αρχής της αντιπροσώπευσης, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει ένας διαμοιρασμός της εξουσίας και να μην βρίσκεται αυτή απλά στα χέρια ενός απόλυτου μονάρχη, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στη Γαλλία την ίδια περίοδο. Έτσι. Ναι. Δίπλα σε αυτό μπορούμε να βάλουμε και το ποια είναι η θέση του εθνικού δικαίου και των τοπικών αυτών συνελεύσεων. Πώς δηλαδή για παράδειγμα αποφασίζονται οι διάφορες διενέξεις σε προσωπικό, τοπικό, οικονομικό επίπεδο. Η δικαιοσύνη διασπείρεται στην πραγματικότητα, φανταστείτε, σε τοπικές συνελεύσεις. Υπάρχουν δηλαδή δικαστήρια των διαφόρων κομιτιών. Η χώρα είναι διασπασμένη σε διάφορες κομιτίες. Ο νόμος λοιπόν είναι ένα έθιμο από την αρχή, δεν είναι γραπτός, που αυτές οι κοινότητες κατέχουν ήδη. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι μια βασιλική επινόηση, δεν είναι ένας κώδικας κανόνων ο οποίος εκδίδεται από το παλάτι στο Λονδίνο και επιβάλλεται στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει βέβαια ένας εκπρόσωπος του στέμματος σε κάθε κομιτεία. Αυτός ονομάζεται Σερίφης. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να θυμούνται το Σερίφη του Νότιγχαμ από τον Ρομπέντο Δασόν. Έτσι. Αυτός είναι στην πραγματικότητα εκπρόσωπος του κράτους στην κάθε κομιτεία. Και από την αρχή το δίκαιο ανακαλύπτεται μέσα στην παράδοση και δεν διατάσσεται από ψηλά. Αυτή είναι η βασική αρχή της αγγλοσαξονικής περίοδου. Μέχρι που φυσικά το 1066 ξεκινά μια νέα μεγάλη ιστορική περίοδος στη Βρετανία, διότι έχουμε τη μάχη του Hastings και την νορμανδική κατάκτηση, η οποία φυσικά μπορούν να τη δούνε και σήμερα οι άνθρωποι στο Λονδίνο στην μεγάλη ταπετσαρία του Μπάγιου, η οποία δανείστηκε από τη Γαλλία για πρώτη φορά σε αυτά τα χίλια χρόνια στη Βρετανία. Η έκθεση μάλιστα ξεκίνησε στο Βρετανικό Μουσείο την περασμένη εβδομάδα παρουσία του Πρόεδρου Μακρόν και του Βασιλιά Καρόλου. Είναι αυτή η στιγμή στην οποία η Νορμανδία από τη Γαλλία και την Ευρώπη έρχονται και κατακτούν τις Βρετανικές νήσους. Επομένως, από αυτό το 1066 και μετά σταματάμε να μιλάμε για Αγγλοσάξονες και ξεκινάμε στην πραγματικότητα να μιλάμε για τους μοντέρνους Βρετανούς.
2: Και θα περάσουν πολλά χρόνια, 2-3 αιώνες, μέχρι να επανασυσταθεί πάλι αυτό το Αγγλοσαξονικό, έτσι δεν είναι?
3: Πραγματικά, διότι ο Γουλιέλμος ο κατακτητής στη μάχη του Hastings δημιουργεί ένα ισχυρό συγκεντρωτικό φεουδαρχικό κράτος το 1066. Βλέπετε εδώ πέρα την ευρωπαϊκή επίδραση.
2: Εισβάλλει η γαλλική γλώσσα έτσι, σε κομμάτια του πληθυσμού. Θεωρούνται υποδέστεροι όσοι ομιλούν την αγγλική.
3: Ακριβώς. Έχουμε τη νέα νορμανδική αριστοκρατία φυσικά η οποία παγιώνεται. Έχουμε νέους θεσμούς. Όλη η γη ανήκει θεωρητικά στο βασιλιά. Πολύ διαφορετικό σύστημα από το προηγούμενο. Και κάπως έτσι προκύπτει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη της Μεσαιωνικής Ευρώπης ξαφνικά, το οποίο είναι μια αποχώρηση από την προηγούμενη κατάσταση. Το 1986, 20 χρόνια μετά, έχουμε ένα ίσως από τα πιο σημαντικά βιβλία στην ιστορία της Βρετανίας. Είναι το λεγόμενο Doomsday Book, το βιβλίο της Δευτέρας Παρουσίας, αν θέλετε, το 1086. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Είναι μια εξαντλητική καταγραφή της γης και του πλούτου της χώρας.
4: Ένα κτηματολόγιο. Χωριών. Ένα κτηματολόγιο, θα λέγαμε. Με άλλη...
3: Το θέτεται πολύ σωστά. Ένα κτηματολόγιο, ακριβώς.
4: Μου έκανε πάντα εντύπωση, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι όσο εμείς τα χρόνια αυτά που συζητούμε για τη συγκρότηση του κτηματολογίου στην Ελλάδα, ότι στο νησί υπήρχε ήδη πριν μπούμε στο χίλια, ας πούμε, κτηματολόγιο. Ναι,
3: σωστά, σωστά, ακριβώς. Ναι. Ναι, πολύ σωστό. Είναι κάτι που δεν προέκυψε ποτέ στο ελληνικό κράτος μετά το 1821. Είναι μια πρωτοφανής γραφειοκρατική ακρίβεια αυτή. Ορίζει τι μπορεί να φορολογηθεί και τι δεν μπορεί να φορολογηθεί. Ένα βρετανικό χωριό σήμερα είναι πάρα πολύ περήφανο αν μπορεί να πει ότι αναφέρεται το όνομά του στο Doomsday Book. Επομένως υπάρχει ακόμα στο συλλογικό υποσυνείδητο αυτό το κείμενο. Το οποίο φυσικά ήταν μια προσπάθεια του βασιλιά να μπορέσει να αυξήσει τα εισοδήματα του παλατιού. Προκύπτει ένας δεύτερος θεσμός, η λεγόμενη Curia Regis, ένα βασιλικό συμβούλιο το οποίο συγκροτείται για πρώτη φορά γύρω από το μονάρχη στην αυλή του Λονδίνου, και από αυτή την Curia Regis θα μας προκύψουν αργότερα και τα εθνικά δικαστήρια, αλλά και φυσικά ο πιο σημαντικός θεσμός που συζητάμε σήμερα, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, εκεί έχει τις αρχές του. Ας πάμε μπροστά τώρα στο 1166, στον 12ο αιώνα, αυτός είναι ο δεύτερος σημαντικός σταθμός, διότι ένας βασιλιάς ονομαζόμενος Ερίκος ο Δεύτερος αποφασίζει να επεκτείνει τη βασιλική δικαιοσύνη σε ολόκληρο το βασίλειό του. Επομένως να σταματήσει τα δικαστήρια τα τοπικά, τα οποία είπαμε πριν, να προκύψουν περιοδεύοντες δικαστές, οι οποίοι πηγαίνουν από κομιτεία σε κομιτεία και εκδικάζουν υποθέσεις, εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες παντού. Αυτό είναι το κλειδί. Εδώ πέρα έχουμε στην πραγματικότητα τη γέννηση του κοινού δικαίου, το common law, το οποίο αναφέρουμε στη Βρετανία, το οποίο είναι διαφορετικό από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι είναι το common law? Είναι ενιαίο, γι' αυτό ονομάζεται common, γι' αυτό ονομάζεται δίκαιο. Είναι ένα ενιαίο δίκαιο το οποίο είναι κοινό για όλους τους ελεύθερους υπηκόους. Από εκεί παίρνει την ονομασία του. Και με τη διάταξη του Clarendon το 1166, για πρώτη φορά δεν υπάρχει κάποιο σύστημα κανόνων, αλλά υπάρχει η διάταξη ότι θα εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες παντού.
4: Εδώ εμβολήμως τώρα να ρωτήσω το εξής. Στο διάβα αυτού του χρόνου, καθώς εφαρμόζονται όλα αυτά, αποσοβούνται οι αδικίες, κύριε Χούντι? Είναι έτσι η ανθρώπινη δραστηριότητα που δεν αποφεύγεται πολλές φορές, αλλά γι' αυτό άλλωστε χρειάζεται ο νόμος?
3: Πολύ καλό ερώτημα. Στην πραγματικότητα, αυτή την περίοδο έχουμε την ανάδειξη μιας καινούργιας γεωκτημονούσας τάξης. Μέχρι τον 19ο αιώνα, στην πραγματικότητα, θα μιλάμε συνεχώς για την αντιπαράθεση μεταξύ παλατιού και αριστοκρατών και γεωκτημόνων. Η μαζική δημοκρατία, η αστική τάξη, αυτά προκύπτουν από τα τέλη του 10ου αιώνα και εντεύθεν. Επομένως, αυτή την περίοδο έχουμε αδικίες οι οποίες πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Προφανώς υπάρχει εκμετάλλευση και καταδυνάστευση των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτά τα μεγάλα λαντιφούντια, αν θέλετε, τα οποία βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Προφανώς υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ακόμα η σχέση του ισχυρού, αλλά αυτοί οι κανόνες του κοινού δικαίου και αυτοί οι περιοδεύοντες δικαστές είναι μια προσπάθεια της κεντρικής γραφειοκρατίας να μπορέσει να ακόμα η σχέση του ισχυρού, αλλά αυτοί οι κανόνες

0: πραγματικότητα διοικεί τη χώρα, έχοντας ένα μονάρχη ο οποίος, για παράδειγμα, είναι εχμάλωτός της. Επομένως, είναι μια σημαντική διάκριση αυτή.
1: Προχωρούμε προς την Magna Carta.
0: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν το δικαστικό προηγούμενο. Αυτή είναι η καινούργια φιλοσοφία του δικαίου που προκύπτει στα τέλη του 12ου αιώνα. Ποια είναι η διαφορά χονδρικά του ευρωπαϊκού δικαίου με το αγγλικό δίκαιο? Το ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελείται από ένα σύστημα κανόνων, αυτό που γνωρίζουμε στην Ελλάδα ως αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο κτλ. Κτλ. Με βάση τις διατάξεις του οποίου αποφασίζονται στα δικαστήρια οι υποθέσεις. Στη Βρετανία τα πάντα είναι το δικαστικό προηγούμενο. Αυτή είναι η αντιπαράθεση με το κωδικοποιημένο ρωμαϊκό δίκαιο της Ηπείρου. Είναι η ίδια λογική με το άγραφο πολίτευμα, είναι οι ίδιες αρχές που κληρονομούνται και αυτή η συσσωρευμένη σοφία των γενεών. Τι σημαίνει αυτό? Ένας δικαστής που καλείται να πάρει μια απόφαση δεν ανοίγει ένα βιβλίο κωδικοποιημένου δικαίου για να πει ποιες είναι οι διατάξεις. Πηγαίνει πίσω στο αρχείο του δικαστηρίου του και προσπαθεί να δει τι αποφάσισαν για παρόμοιες ή και ορισμένες φορές ακριβώς ίδιες υποθέσεις οι προκάτοχοί του στη δικαστική έδρα. Αυτό είναι το αγγλικό δίκαιο το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Είναι δηλαδή το δεδικασμένο. 1215, πάρα πολύ σημαντική στιγμή, η Magna Carta, η μεγάλη η χάρτα. Ο βασιλιάς Ιωάννης ο Ακτίμων, ο οποίος προσπαθεί, όπως είπαμε, να συνεχίσει αυτή την παράδοση του Ερίκου του Δεύτερου προς επιβεβαίωση της βασιλικής εξουσίας, ιτάται στην αντιπαράθεσή του με τους βαρόνους, αυτοί είναι οι αριστοκράτες της εποχής, αυτός είναι ο τίτλος τους. Προσπαθεί να επιβάλλει βαριά φορολογία δηλαδή σε αυτούς τους τοπικούς γεωκτήμονες. Αυτοί εξεγείρονται και στο λιβάδι του Ράνιμιντ το 1215 έχουμε την συμφωνία μεταξύ αριστοκρατών και στέματος για την Μεγάλη Χάρτα. Τι είναι η Μεγάλη Χάρτα, τι προκύπτει με τη Μάγνα Κάρτα το 1215? Δύο πράγματα.
1: Θα προτιμούσα να κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο, κύριε Χουντίμη, σας βάλω στον κόπο. Θα τα περιγράψετε, θα μας τα αναλύσετε αμέσως μετά το διάλειμμα, τις ειδήσεις σε τίτλους στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, υπομονή λίγα λεπτά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα exit poll για τις εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα, Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα, Die Linke, καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Πάντως, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Μήνυμα στην Τουρκία ότι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφασής. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Και ο καιρός είναι πια αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα στην κυριακάτικη μας ιστορία εμβαθύνουμε περαιτέρω στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Εξετάζουμε αυτό που ονομάζεται κράτος δικαίου, την ιστορία του, την εκκίνησή του και την πορεία του μέσα στους αιώνες. Εξαιρετικός ομιλητής σήμερα, ο οποίος μας κάνει αυτή την ιστορική αφήγηση, είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής. Ο κύριος Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Γκλόστερσιρ, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθρογράφος στις εφημερίδες Daily Telegraph και του Spectator και αρθρογραφεί στην Ελλάδα στην εφημερίδα Τα Νέα, μεταφέρει τις απόψεις του από την Βρετανική πολιτική ζωή. Κύριε Χουντή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την επικοινωνία.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, σας διέκοψα τη στιγμή που θέλατε να περιγράψετε το περιεχόμενο της Magna Carta. Ορίστε παρακαλώ.
4: Η Magna Carta, λοιπόν, είπαμε ότι συμφωνείται το 1215 μεταξύ του βασιλιά Ιωάννη του Ακτίμονος και της Βρετανικής Αριστοκρατίας, των Βαρώνων, της χώρας. Τρία πράγματα στην πραγματικότητα κατοχυρώνει αυτή η σύμβαση. Η πρώτη είναι ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένα προνόμια της Εκκλησίας της Αγγλίας. Αυτό σημαίνει τα μοναστήρια, οι μεγάλες επισκοπικές έδρες ανά τη χώρα. Η Εκκλησία ακόμα σε αυτή τη χρονική στιγμή, θα αλλάξει αυτό σε μερικούς αιώνες, είναι ένας από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες του Αγγλικού Βασιλείου, επομένως έχει και οικονομικά συμφέροντα να προστατεύσει εναντίον του στέμματος. Θυμίζουμε ότι η Μάγνα Κάρτα προκύπτει ως εξέγερση εναντίον της βαριάς φορολογίας. Τα ίδια δικαιώματα πρέπει να προστατευτούν και για την αριστοκρατία, η οποία αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται συγκυβερνήτης. Σιγά σιγά, όχι ακόμα, συγκυβερνήτης της χώρας δίπλα στο βασιλιά. Και φυσικά αναγνωρίζονται για πρώτη φορά, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, και τα δικαιώματα του City του Λονδίνου, αυτό το χρηματιστηριακό κέντρο το οποίο υπάρχει φυσικά ακόμα στο Λονδίνο και αποτελεί από τους βασικούς πυλώνες του καπιταλιστικού συστήματος στην Δυτική Ευρώπη, υπάρχει από το 1215 και προηγουμένως, ήδη ασχολείται με οικονομικές διαδικασίες. Και αυτή η Magna Carta του εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του, δηλαδή ότι θα, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα, ότι θα βρίσκεται σε μια ημιαυτόνομη σχέση με την βασιλική κεντρική εξουσία.
3: Εδώ μια μικρή παρατήρηση προς το ακροατήριο, κάνω πάλι σας διακόπτω, ότι η σημασία της ιστορίας στην κατανόηση του σήμερα. Με συγχωρείτε και συνεχίζετε, κύριε Χουντή, παρακαλώ.
4: Βεβαίως. Προχωράμε λοιπόν στο 1297, είμαστε πλέον στα τέλη του 13ου αιώνα, αρχίζουμε να προχωράμε σιγά σιγά προς την αναγέννηση, μακριά από τους μεσαιωνικούς χρόνους. Το 1297 έχουμε ένα νόμο, ο οποίος λέει τα εξής, ότι καμία φυλάκιση ελεύθερου ανθρώπου δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά μόνο με νόμιμη κρίση. Υπογραμμίζω το ελεύθερο ανθρώπου, διότι προφανώς ο θεσμός της δουλείας αρχίζει να εμφανίζεται στην Ευρώπη αυτά τα χρόνια, όχι ακόμα στο βαθμό που θα εμφανιστεί τον 18ο και 19ο αιώνα ή 17ο αιώνα, αλλά υπάρχει. Είναι σημαντικό ότι δεν μπορείς να βρεθείς στη φυλακή παρά μόνο ένα δικαστήριο κρίνει ότι έχεις παρανομήσει. Αυτό βάζει φράχτες στην αυθαίρετη εξουσία. Ξανά ένα σπόρος του κράτους δικαίου. Ορισμένοι φόροι μπορούν να επιβληθούν από το μονάρχη μόνο με τη συνένεση του υπόλοιπου βασιλείου. Τι σημαίνει με τη συνένεση του υπόλοιπου βασιλείου? Με τη συνένεση της αριστοκρατίας, με τη συνένεση των φεουδαρχικών αυτών σωμάτων συμβουλευτικών τα οποία υπάρχουν. Και η θεμελιώδης αρχή του 1297, ακόμα και ο βασιλιάς υπόκειται στο νόμο. Ο βασιλιάς δεν υπερίπταται του νόμου, αλλά εκτελεί τα καθήκοντά του με βάση αυτόν. Αν ανατρέξετε το τι συμβαίνει την ίδια στιγμή στην Ισπανική Αυτοκρατορία, στην Πορτογαλία, στην Ρωσική Αυτοκρατορία ή στη Γαλλία, θα δείτε ότι τέτοιες διατάξεις δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι μια
3: πρωτοποριακή. Είναι στιγνές μοναρχίες, αν είμαστε ακριβείς στην περιγραφή. Ναι.
4: Και θα παραμείνουν για αιώνες. Ναι. Ήδη όμως από το 1297 έχουμε αυτή την πρωτοποριακή κατεύθυνση στο Βρετανικό Σύνταγμα.
3: Μια παρένθεση εδώ σας παρακαλώ. Βεβαίως. Δεδομένου ότι αναφερθήκατε στην δουλεία, αναφερόμαστε σε δούλους τοπικού πληθυσμού ή υπάρχουν ήδη μεταφορές ανθρώπων από άλλα σημεία?
4: Ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια, αυτή είναι και μια έτσι συζήτηση η οποία έχει ανοίξει τις τελευταίες δεκαετίες και στη Βρετανία και αλλού, ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια γνωρίζουμε ότι υπάρχει η παρουσία κάποιων εξαναρποδισμένων ανθρώπων από την Αφρική, οι οποίοι σε πολύ πολύ πολύ μικρούς αριθμούς βρίσκονται και μεταφέρονται εναντίον της θέλησής τους στην Ευρώπη. Αυτό προφανώς μέχρι το 13ο αιώνα συνεχίζεται με διακυμάνσεις. Δεν έχουμε μια μεγάλη παρουσία ξένου πληθυσμού εξαναρποδισμένου στις Βρετανικές νήσους ακόμα. Έχουμε βεβαίως ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια μεταβατική σχέση μεταξύ ελεύθερου ανθρώπου και ξανδραποδισμένου Βρετανών, τοπικών δηλαδή πληθυσμών, οι οποίοι για διάφορους λόγους βρίσκονται υπό την επικυριαρχία των τοπικών αριστοκρατών. Επομένως, κατευθυνόμαστε προς τα εκεί, αλλά μην φανταστούν οι ακροατές ότι έχουμε παρουσία Αφρικανών δούλων αυτή τη στιγμή στις Βρετανικές κομιτείες. Άλλα δύο πράγματα συμβαίνουν τον 13ο αιώνα, φυσικά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε τη γέννηση του κοινοβουλίου, του θεσμού ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα και έχει σχεδόν κλείσει 1000 χρόνια παρουσίας, 800 χρόνια. Πώς γεννιέται το κοινοβούλιο στην Βρετανία? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεννιέται από την ανάγκη του στέματος για περισσότερα χρήματα, για αυξημένους προϋπολογισμούς. Γεννιέται δηλαδή μέσα από την αγανάκτηση και τη σύγκρουση ξανά. Το 1265 υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριστοκράτης, ο Σίμον ντε Μονφόρ, ο οποίος οδηγεί μια εξέγερση εναντίον του βασιλιά Ερίκου του Τρίτου, και για πρώτη φορά οι αριστοκράτες λένε στον βασιλιά ότι κοίταξε, άμα θέλεις να αυξήσεις τη φορολογία για να έχεις μεγαλύτερα βασιλικά έσοδα, θα πρέπει οι εκπρόσωποι των κομιτιών και των πόλεων μαζί με τους μεγάλους αριστοκράτες, δηλαδή μια κοινότητα βασιλείου, να εκπροσωπηθεί θεσμικά στο Λονδίνο, να συγκεντρωθεί και να δώσει την έγκρισή της σε αυτή σου την οδηγία. Έτσι προκύπτει για πρώτη φορά το Βρετανικό Κοινοβούλιο το 1265, παρόλο που δεν είναι ένας θεσμός ακόμα ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση, δηλαδή σε πάγια αντιπροσώπευση όπως είναι σήμερα, ανακαλείται δηλαδή ορισμένες φορές, για πρώτη φορά παρουσιάζεται το 1265. 30 χρόνια μετά, το 1295, ένας άλλος βασιλιάς, ο Εδουάρδος ο Πρώτος, ευρεώνει τη σύνθεση του πρότυπου κοινοβουλίου, έτσι ονομάζεται. Ποιοι εκπροσωπούνται σε αυτό το κοινοβούλιο? Ευγενείς, προφανώς, κληρικοί, οι υπότες διαφόρων κομιτιών και ορισμένοι λίγοι αστεί των πόλεων, οι οποίοι αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Όταν λέμε πόλεις, φυσικά τον 13ο αιώνα, μιλάμε για κάτι το οποίο σήμερα θα αναγνωρίζαμε ως κομοπόλεις ως προς τον αριθμό, δηλαδή πέρα από το Λονδίνο, το οποίο προφανώς για όλο αυτό το διάστημα είναι η μητρόπολη της χώρας.
3: Ποιων επαγγελμάτων είναι αυτοί οι αστεί, κύριε Χουντή, αναφέρονται?
4: Σε μεγάλο βαθμό αυτοί ακόμα είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το εμπόριο.
3: Επαγγελματίες του εμπορίου, μάλιστα.
4: Με τη βιομηχανία, όποια είναι αυτή. Τα υφάσματα, έχουμε ακόμα μια βιομηχανία υφασμάτων, για παράδειγμα των διαφόρων έτσι, που προκύπτει ακόμα. Ναι, και αυτοί είναι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ακόμα τόσο πολύ διεπηρωτικό εμπόριο, είναι πιο πολύ εσωτερικό. Η αρχή του κοινοβουλίου είναι ρωμαϊκή στην προέλευσή της, προκύπτει από το ρωμαϊκό δίκαιο και λέει το εξής: ό,τι αφορά το σύνολο του πληθυσμού πρέπει να εγκρίνεται από εκπροσώπους του συνόλου του πληθυσμού. Έτσι ριζώνεται η αρχή, την οποία θα τη βρούμε σε μια άλλη ήπειρο μετά από μερικούς αιώνες, καμία φορολογία χωρίς συνένεση. Και προφανώς αναφέρομαι στην Αμερικανική Επανάσταση, όταν το σύνθημα ήταν καμία φορολογία χωρίς εκπροσώπηση, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αυτό προκύπτει δηλαδή ήδη από τον 13ο αιώνα. Και για να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα στον ύστερο μεσαίωνα, τον 14ο αιώνα έχουμε την εμφάνιση των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αναφέρεται το ένα στο οποίο εργάζομαι και εγώ, το οποίο είναι η Βουλή των Λόρδων. Αυτό είναι το ανώτερο κοινοβουλευτικό νομοθετικό σώμα της χώρας. Εκεί εκπροσωπούνται οι ευγενείς και οι ανώτεροι κληρικοί. Έχουμε τη Βουλή των Κοινοτήτων, το οποίο είναι αυτό που θα αναγνωρίζαμε στην Ελλάδα ως κοινοβούλιο στην πραγματικότητα, που είναι το κατώτερο κοινοβουλευτικό σώμα, και εκεί έχουμε εκπροσώπηση των αστών των πόλεων και των υποτών των διαφόρων κομιτιών. Δύο πράγματα κάνουν αυτά τα σώματα. Το πρώτο είναι ελέγχουν τη φορολογία, πάρα πολύ σημαντικό, και από το 1376 και μετά μπορούν να κλητεύσουν και να δικάσουν υπουργούς του στέματος για πρώτη φορά, σε περίπτωση που αυτοί αυθαιρετήσουν εναντίον της χώρας. Και κλείνουμε το μεσαίωνα, τον 15ο αιώνα, με ένα πάρα πολύ ισχυρό νόμο ο οποίος νομοθετείται. Αυτός μας δίνει τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική για ό,τι συζητήσουμε από εδώ και πέρα, που είναι το εξής. Είναι η αρχή του βασιλιά εν το κοινοβουλίο, όπως ονομάζεται. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Έχουμε ένα μονάρχη στην κορυφή της πυραμίδας του κράτους και ακριβώς από κάτω του έχουμε δύο σώματα κοινοβουλευτικά, Βουλή των Κοινοτήτων, Βουλή των Λόρδων, τα οποία από κοινού μαζί του, αυτή η τριάδα, αυτή η Αγία Τριάδα κοινοβουλευτικά θα λέγαμε, ασκεί την εξουσία. Αυτή είναι η βασική αρχιτεκτονική δομή. Ό,τι ακολουθεί αποτελεί στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα, τον 15ο αιώνα, μια δοκιμασία και μια τελειοποίηση αυτού του σκελετού. Το Βρετανικό Σύνταγμα δεν είναι διάκριση των εξουσιών. Δεν έχουμε δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική εξουσία διαφορετικές μεταξύ τους, όπως τις φαντάζεται ο Μοντεσκιέ. Είναι ένα μεικτό πολίτευμα. Είναι ένα πολίτευμα στο οποίο όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το κοινοβούλιο, ακόμα και η βασιλική και η δικαστική, και οι οποίες συνευρίσκονται, αν θέλετε, στην ίδια σφαίρα επιρροής, σε μια συνολική διαπραγμάτευση μεταξύ τους, πηγαίνοντας ορισμένες φορές προς τη βασιλεία, άλλες φορές προς την αριστοκρατία, άλλες φορές προς τη μαζική δημοκρατία. Αυτό προκύπτει τον 15ο αιώνα και ονομάζεται μεικτό πολίτευμα.
3: Στην περίοδο αυτή, να δούμε πάλι σε ποιο περιβάλλον βρίσκεται το νησί, δηλαδή τι έχει συμβεί με την νορμανδική κατάκτηση και την γαλλική αριστοκρατία, η οποία ερχόταν κάποιους αιώνες πίσω.
4: Σωστά. Από το 1066 μέχρι το 1509, που έχουμε ένα καινούριο βασιλιά που θα συζητήσουμε αργότερα, έχουμε την εμφάνιση της Βρετανίας στα ευρωπαϊκά πράγματα, αν θέλετε. Προφανώς οι βασικές αυτοκρατορίες εποχής είναι η γαλλική και η ισπανική. Έχουν ήδη αρχίσει να επεκτείνονται, ειδικά οι ισπανικοί, στον νέο κόσμο. Η Βρετανία ακόμα είναι ένας αδύναμος παίκτης στα ευρωπαϊκά πράγματα. Έχει πλούτο, έχει μια κάποια βιομηχανική ανάπτυξη, έχει την άνθηση του εσωτερικού της εμπορίου, δημιουργούνται μεγαλύτερες πόλεις και σημαντικά λιμάνια έξω και πέρα από το Λονδίνο. Ακόμα όμως είναι μια δεύτερη τάξη, θα λέγαμε, ευρωπαϊκή δύναμη, η οποία ακόμα, όπως βλέπετε, προσπαθεί να ρυθμίσει τις εσωτερικές πολιτικές της διατάξεις. Αργότερα, φυσικά, αφού το κάνει αυτό με μεγάλη επιτυχία και ίσως λόγω αυτού θα μπορέσει να κερδίσει το χαμένο χρόνο και να υπερσκελίσει, να υπερκεράσει τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες αυτή την περίοδο ακόμα είναι οι βασικές ευρωπαϊκές δυνάμεις.
3: Στο κοινοβούλιο υπάρχουν άλλοι σχηματισμοί ή είναι επί της ουσίας ο έλεγχος του μονάρχη?
4: Δεν έχουμε κοινοβουλευτικά κόμματα σε κανένα βαθμό ακόμα. Δεν έχουμε διαφορετικές δηλαδή παρατάξεις με ιδεολογικά χαρακτηριστικά οι οποίες κάνουν την εμφάνισή τους. Αυτό που έχουμε όμως είναι τοπικούς αριστοκράτες, οι οποίοι έχουν πλούτο και πολύ μεγάλη επιρροή, οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν με διάφορες φράξεις, αν θέλετε, τα πράγματα είτε υπέρ του βασιλιά, είτε εναντίον του βασιλιά. Κανείς δεν αμφισβητεί προφανώς την ύπαρξη του βασιλιά ή τα δικαιώματά του, αλλά έχουμε κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να τραβήξουν λίγο προς τα δω ή λίγο προς τα εκεί την πολιτική κατεύθυνση.
3: το περιβάλλον αυτό το κοινοβουλευτικό και το θεσμικό σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου αποτρέπει σειράξεις, κύριε Χουντή, την περίοδο αυτή?
4: Ναι, έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο λειτουργεί, έχουμε μια διαπραγμάτευση και μια διευθέτηση η οποία μετά το Running Mate το 1215 με τη Magna Carta δεν έχει προκαλέσει μεγάλες εντάσεις. Έχουμε φυσικά την εξέγερση των πτωχών, το Peasants Revolt όπως ονομάζεται το 14ο-13ο αιώνα, έχουμε τέτοιες μικρές εντάσεις, αλλά αυτές σύντομα βρίσκονται υπό έλεγχο. Δεν έχουμε σίγουρα αυτό το οποίο έρχεται σύντομα, τον 17ο αιώνα, το οποίο είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, έτσι.
3: Τι μεσολαβεί έως τότε, ορίστε παρακαλώ.
4: Εδώ πέρα έχουμε και περισσότερες πηγές, έχουμε προφανώς και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό βασιλιά, ο οποίος έρχεται στο θρόνο το 1509. Έχουμε μία περίοδο προφανώς προηγουμένως όπου διαφορετικοί οίκοι, ο οίκος της Υόρκης και ο οίκος του Λανκάστερ, που είναι διαφορετικές αριστοκρατικές οικογένειες, βρίσκονται σε διαμάχη, αυτό είναι ο πόλεμος των Ρόδων ο λεγόμενος, βρίσκονται σε διαμάχη μεταξύ τους για το ποιος θα καταλάβει την βασιλική εξουσία, ποιος θα βρεθεί στο θρόνο. Ο Ερίκος Τιδόρο, ο οποίος είναι ουαλικής καταγωγής, δεν είναι Άγγλος. Ο Ερίκος ο Όγδοος, όπως τον γνωρίζουμε εμείς, έρχεται στο θρόνο τελικά το 1509.
3: Εδώ παίζει ρόλο και το γεωγραφικό κομμάτι, δηλαδή εάν τελικά ορίζεται ως η Βρετανία, ας πούμε, από την Νότια Αγγλία ή από την Βόρεια, δηλαδή υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ...
4: Πολύ καλή παρατήρηση. Ναι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, προφανώς, αυτή τη στιγμή η Σκωτία, πρέπει να αναφέρουμε, είναι ακόμα ξεχωριστό βασίλειο. Έχει δικό της μονάρχη, δεν βρίσκεται σε κάποια ένωση πολιτική με την Αγγλία. Η Αγγλία περιλαμβάνει βέβαια την Ουαλία ήδη, η Σκωτία όχι ακόμα. Επομένως, στην Αγγλία έχουμε μία διαφοροποίηση. Η Νότια Αγγλία, λόγω γεωγραφικής εγκύτητας με το Λονδίνο, λόγω μεγαλύτερου πλούτου, παραδοσιακά ελέγχεται πιο εύκολα. Από τη Βόρεια Αγγλία ξεκινάνε πάντα οι επαναστάσεις, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είναι ένας διαφορετικός πληθυσμός στα χαρακτηριστικά του, πιο σκληροτράχυλος, δεν βρίσκεται σε συνεννόηση τόσο πολύ με την Ευρώπη, δεν προκύπτει τόσο πολύ το διπυρωτικό εμπόριο, είναι κυρίως η εσωτερική οικονομική άνθηση. Επομένως, ναι, εδώ έχουμε τα πρώτα σημάδια μιας διαφοροποίησης μεταξύ Βορρά και Νότου, ο οποίος φυσικά υπάρχει μέχρι σήμερα σε πάρα πολύ έντονο βαθμό. Και ο Ερίκος ο ίδιος, ο πατέρας ήταν βασιλιάς, αλλά πέρα από τον πατέρα του είναι, θα λέγαμε, μια καινούρια δυναστεία. Δεν έχουν ιδιαίτερα μακρό αριστοκρατικό παρελθόν. Θα τους λέγαμε κάπως νεοφερμένους, για να το πούμε απλά. Προφανώς όμως ο Ερίκος ο Όγδος είναι αυτός ο οποίος για πρώτη φορά κάνει την Αγγλία μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, την καθιστά ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό βασίλειο, αλλά προφανώς προκαλεί και πάρα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας, σε μεγάλο βαθμό λόγω της προσωπικής του ζωής και των επανειλημμένων γάμων που κάνει, που μπορούμε να πούμε πώς επηρεάζουν τα πράγματα.
3: Ναι, ναι, αν πρέπει εδώ να το πείτε, βεβαίως, παρακαλώ.
4: Υπάρχει ένα μεσαιωνικό βυζαντινό παράλληλο, είναι η λεγόμενη τετραγαμία του Λέοντος του Σοφού, ο οποίος δοκίμασε πάρα πολύ τις αντοχές του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Ο Ερίκος ο Όγδος έχει εξαγαμία, δηλαδή παντρεύεται 6 διαφορετικές γυναίκες. Θα μπορεί να με ρωτήσετε γιατί. Ο βασικός λόγος είναι ότι χρειάζεται άρενα διάδοχο και είναι κάτι το οποίο δεν του προκύπτει καθόλου εύκολα από τους διαδοχικούς του γάμους. Θα λέγαμε γιατί μας ενδιαφέρει αυτό για τα πολιτικά πράγματα. Μας ενδιαφέρει γιατί αυτό φέρνει σε ρήξη τον Ερίκο τον 8ο με τη Ρώμη, με το Βατικανό. Το οποίο Βατικανό δεν είναι τόσο εύκολα διακείμενο απέναντί του όσο κάποιοι πατριάρχες στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στο Λέοντα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι παντρεύεται με την Εκατερίνη της Αραγωνίας, μια Ισπανίδα αριστοκράτη στην αρχή, ο Ερίκος. Ο γάμος δεν προκαλεί κάποιο άρενα απόγονο. Θέλει να χωρίσει την Εκατερίνη. Προφανώς είμαστε σε μια περίοδο που το διαζύγιο, ειδικά για μονάρχες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τη Ρώμη, από το Βατικανό. Ο Πάπας της εποχής εγκρίνει αυτό το πρώτο διαζύγιο, παντρεύεται την Άννα Μπολίν, την δεύτερη σύζυγό του ο Ερίκος, έχει μια κόρη από την Άννα Μπολίν, η οποία είναι η μελλοντική βασίλισσα Ελισάβετ η πρώτη, πάρα πολύ σημαντική βασίλισσα, δεν έχει όμως αγόρι, επομένως θέλει να παντρευτεί ξανά, θέλει κι άλλο διαζύγιο, εκεί με την τρίτη φορά υπάρχει πλέον μια ρήξη με τη Ρώμη, διότι ο Πάπας δεν θα εγκρίνει αυτό το διαζύγιο. Τι κάνει λοιπόν ο Ερίκος ο Όγδος? Φτιάχνει τη δική του εκκλησία.
3: Και έτσι γεννιέται η Αγγλικανική Εκκλησία.
4: Έτσι, έτσι. Γεννιέται από αυτή την προσπάθεια στην πραγματικότητα. Η σιωπηλή λοιπόν συνταγματική επανάσταση του 1534, ο λεγόμενος νόμος περί της υπεροχής. Τι σημαίνει αυτό? Ο βασιλιάς όχι μόνο βρίσκεται στην κορυφή της Αγγλικανικής Εκκλησίας πλέον, αλλά ενεργεί και μέσω του κοινοβουλίου, όχι δηλαδή πλέον μόνος του. Αυτό προκύπτει ως μια πάρα πολύ βαθιά τομή, η οποία είναι και συνταγματική και θρησκευτική. Ο Ερίκος προφανώς πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ των καινοτομιών που κάνει σε θρησκευτικό επίπεδο και της πολιτικής μεταρρύθμισης προς μια κατά κάποιο τρόπο φιλελευθερωποίηση, θα λέγαμε. Το 1533 περνάει και ένα νόμο περί όμως περιορισμού των εφέσεων που προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στο βασίλειο, δηλαδή αυτό γίνεται ξαφνικά πιο αυταρχικό την ίδια στιγμή που ξεκίναγε μια διαφορετική κατεύθυνση. Μετά από όλες αυτές τις αποφάσεις, τι έχουμε στην πραγματικότητα? Έχουμε έναν ανεξάρτητο μονάρχη, από εξουσία εκκλησιαστική, ο Πάπας, ανεξάρτητο μονάρχη από εξουσία ξένη. Προφανώς έρχεται σε αντιπαράθεση με τους ηγεμόνες της Γαλλίας και της Ισπανίας αυτή την περίοδο, διότι αυξάνει τη στρατιωτική του δύναμη. Και έναν ανεξάρτητο μονάρχη από την κοσμική εξουσία, διότι περιορίζει πάρα πολύ τις εξουσίες του κοινοβουλίου. Επομένως, ο βασιλιάς ρυθμίζει τα πάντα επί Ερίκου του 8ου, αλλά έχει και μια παντοδυναμία του νόμου η οποία εκφράζεται μέσα από αυτόν. Σε αυτή την περίοδο μπορεί αυτό να μοιάζει αυταρχικό, αλλά στη μεταγενέστερη περίοδο θα δούμε πως αυτό στην πραγματικότητα, αν και οξύμορο, οδηγεί στην εδραίωση του κράτους δικαίου. Και για πρώτη φορά το 1533, ξαναλέω, αρκετά οξύμορο, έχουμε και τους πρώτους πόρους κυριαρχίας του κοινοβουλίου, το οποίο ναι, μεν βρίσκεται υπό την απόλυτη εξουσία του μονάρχη αυτή τη στιγμή, αλλά όταν αυτή η εξουσία του μονάρχη ασθενήσει, το κοινοβούλιο θα μπορέσει να αναδειχθεί ως ο βασικός παίκτης των πολιτικών πραγμάτων.
3: Να δούμε πώς θα μπούμε στην περίοδο της Επανάστασης.
4: Του εμφυλίου πολέμου.
3: Του εμφυλίου πολέμου, ναι, ναι, ναι. Λέτε ότι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της υπηρετικής Ευρώπης, και εδώ λογίζουμε την Γαλλία, την επαναστατική, σε σχέση η διαφορά με τις Βρετανικές νήσους, είπατε ότι είναι ακριβώς μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, αλλά παρόλα αυτά δεν αποφεύγεται όμως.
4: Σωστά.
3: Η καρατόμηση, βασιλέα, η καρατόμηση που θα έρθει. Λοιπόν, ορίστε παρακαλώ.
4: Έχουμε ένα ιτερλούδιο σε αυτή την περίοδο μεταξύ του Ερίκου του 8ου και του εμφυλίου πολέμου. Αυτό είναι η ένδοξη βασιλεία της βασίλισσας Ελισάβετ της πρώτης, η οποία βασιλεύει μεταξύ του 1558 και του 1603. Αυτή είναι, ξαναλέμε, η κόρη του Ερίκου του 8ου από τον δεύτερο γάμο του. Κατά την Ελισαβετιανή περίοδο έχουμε πολύ κρίσιμο την αυτοκρατορική πλέον ανάπτυξη του βασιλείου. Δημιουργούνται οι πρώτες αποικίες στη Βόρεια Αμερική, για παράδειγμα, οι πρώτες αγγλικές αποικίες στη Βόρεια Αμερική. Έχουμε την Ελισάβετ να προσπαθεί να εκπέμψει μια μεγαλοπρέπεια πλέον του αγγλικού βασιλείου, το οποίο γίνεται μια ευρωπαϊκή δύναμη, μια διεθνής παγκόσμια δύναμη. Το ναυτικό της γίνεται όλο και πιο ισχυρό, ο πλούτο της αυξάνεται. Ως προς τη θρησκευτική διευθέτηση, αυτό τελειώνει το 1559, όπου στην πραγματικότητα η Ελισάβετ δημιουργεί την Αγγλικανική Εκκλησία, κάνει επίσημη την απόφαση του Ερίκου του 8ου. Και ως προς το κοινοβούλιο, κυβερνάνε με το κοινοβούλιο, διαχειρίζεται πάρα πολύ προσεκτικά το κοινοβούλιο η Ελισάβετ, δεν του επιτρέπει όμως προφανώς ποτέ να υπερβαίνει την βασιλική εξουσία. Το 1601 η Βουλή των Κοινοτήτων όμως, βλέποντας ότι η Ελισάβετ είναι κοντά στο θάνατό της, γίνεται όλο ένα και πιο τολμηρή, αρχίζει να διεκδικεί πράγματα τα οποία θα ήταν αδιανόητα τους προηγούμενους αιώνες, όπως για παράδειγμα η ελευθερία του λόγου, η ασυλία από σύλληψης των μελών δηλαδή του Κοινοβουλίου. Και το 1601 η Ελισάβετ υποχωρεί, και την ίδια στιγμή που υποχωρεί προς το Κοινοβούλιο κερδίζει κάτι για τη δική της πλευρά, που είναι τα εμπορικά μονοπόλια. Τι είναι τα εμπορικά μονοπόλια? Την περίοδο αυτή έχουμε τις μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες εποχής αν θέλετε, την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, την Αφρικανική Εταιρεία, την Εταιρεία Δυτικών Ινδιών. Αυτά είναι εμπορικά κονσόρτσια τα οποία αρχίζουν να δημιουργούνται για να εκμεταλλευτούν τις νέες αποικίες οικονομικά, δηλαδή που προκαλούνται Αφρική, Βόρειο Αμερική, Ινδίες.
3: Και είναι η περίοδος της αποικιοκρατίας που αρχίζει από τη Βρετανία. Ναι.
4: Η Ελισάβετ λοιπόν δίνει κάτι στο κοινοβούλιο, παίρνει κάτι πίσω, δηλαδή το στέμα παίρνει τα έσοδα των εμπορικών αυτών εταιριών και δίνει στο κοινοβούλιο μεγαλύτερες ελευθερίες. Όλες αυτές οι εντάσεις που όμως προκαλούνται από το 1601 θα εκραγούν στα χέρια της επόμενης δυναστείας, η οποία μας έρχεται από το Βορρά και τη Σκωτία, διότι η Ελισάβετ δεν είχε παιδιά, η ίδια, ήταν λεγόμενη Παρθένος Βασίλισσα. Το 1603 όμως έχουμε μια νέα δυναστεία, αυτή των Στιούαρτς.
3: Στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Χουντή, για να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, να ενημερώσω το κοινό ότι θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να πείτε έτσι εν συντομία ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο οίκων?
4: Σωστά. Έχουμε λοιπόν τον οίκο των Τιδόρ, των Τιούντορς, οι οποίοι φτάνουν στο τέλος τους με την Βασίλισσα Ελισάβετ.
3: Που έχουν προηγηθεί, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι άτεκνη. Η δυναστεία αυτή προέρχονταν από την Ουαλία. Η καινούργια δυναστεία όμως έρχεται από τη Σκωτία, η λεγόμενη δυναστεία των Στιούαρτς, οι οποίοι βρίσκονταν στην εξουσία της Σκωτίας για αρκετές δεκαετίες προηγουμένως. Αυτοί προφανώς φέρουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη στο θρόνο, μια, αν θέλετε, λίγο πιο αυταρχική αντίληψη, διότι οι δομές, οι πολιτικές και κοινωνικές δομές της Σκωτίας του 17ου αιώνα είναι πάρα πολύ διαφορετικές από της Αγγλίας. Η Σκωτία βρίσκεται σε διαφορετική ιστορική περίοδο κοινωνικοπολιτικής ανάπτυξης, έχει πολύ πιο έντονες φεουδαρχικές δομές και λόγω της γεωγραφίας της φυσικά ακόμα παρούσες, δεν έχει μπει δηλαδή αυτό που ονομάζουμε modernity, δηλαδή στην μοντέρνα εποχή ακόμα. Επομένως αυτό θα προκαλέσει πολιτικά προβλήματα, διότι οι Στιούαρτς είχαν πολύ μικρότερη εμπειρία από τους Τιδόρ ως προς την διαχείριση κοινοβουλίων. Είχαν μια πολύ διαφορετική αντίληψη για τις εξουσίες του μονάρχη και για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει, και αυτό θα προκαλέσει πολύ έντονα προβλήματα τον 17ο αιώνα, οδηγώντας στο τέλος σε μια επανάσταση και σε ένα εμφύλιο πόλεμο.
3: Εξαιρετικό κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουντή, για την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Προς το κοινό τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής, ο οποίος μας βοηθά στο να μάθουμε με λεπτομέρειες την ιστορία αυτού του θεσμού που ονομάζεται κράτος δικαίου, του πολύ σημαντικού θεσμού, ο οποίος φυσικά θα ανοίξει το δρόμο σε ό,τι αφορά στην πολιτική εφαρμογή, και αυτό άλλωστε συζητούμε με επίκεντρο τις Βρετανικές Νήσους, αυτό είναι το θέμα μας. Ο κύριος λοιπόν Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων. Αρθογραφεί σε εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator και στην Ελλάδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την δεύτερη μας συνάντηση με τον κύριο Χουντή την προσεχή Κυριακή στις 9 το πρωί. Έως τότε, εύχομαι καλή συνέχεια στην ημέρα σας και καλή εβδομάδα.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα exit poll για τις εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική Γέντε Γερμανία, AfD, εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Την ίδια ώρα σημαντική είναι η πτώση για τους χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Merz. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το exit poll, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική Γέντε Γερμανία υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις του και λαμβάνει 37%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 με 35,5%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Merz έρχεται τέταρτο με 4,9%. Στο Βερολίνο η αριστερά λαμβάνει 24,5%, δεύτερο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Merz με 20%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Φρίντριχ Merz σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νεκρή εντοπίστηκε σε ένα κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ιγουμενίτσα μία νεαρή γυναίκα ηλικίας 25 ετών, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος ένας άνδρας 27 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν εκείνος που ενημέρωσε την αστυνομία και ζήτησε βοήθεια. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα σε μία λίμνη αίματος, χτυπημένη από μαχαίρι στο λαιμό και τα πόδια. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί της, διακομίστηκε στο νοσοκομείο και φέρει ελαφρά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός του. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Πριν από λίγο εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη, Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Σε 10 σύλληψεις για εγκληματική ομάδα με απάτες, εκτινοτροφικές επιδοτήσεις και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της πείρας είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και προέβαιναν σε απάτες σχετικά με τις κτινοτροφικές επιχορηγήσεις και διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρα στην παραλία. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Λεβαδιακό, Όφη και Αστέρας ήρθαν ισόπαλοι 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και σε Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα Πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα υπηρωτικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα exit poll για τις εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, FDE, εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατηδίο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελάρια. Πάντως, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι η περιφέρεια εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζε ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νεκρή εντοπίστηκε σε ένα κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ιγουμενίτσα μία νεαρή γυναίκα ηλικίας 25 ετών, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος ένας άνδρας 27 ετών. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα σε μία λίμνη αίματος, χτυπημένη από μαχαίρι στο λαιμό και τα πόδια. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την εξιγνίαση του εγκλήματος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα αποτελέσματα για τις εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Την ίδια ώρα σημαντική είναι η πτώση για τους χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς. Πιο συγκεκριμένα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις του και λαμβάνει 38,3%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 με 35,4%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς δεν φαίνεται να καταφέρνει να περάσει το κατόφλι του 5% για την είσοδό του στο Κοινοβούλιο, καθώς καταγράφει σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Στο Βερολίνο η αριστερά λαμβάνει 24,5%. Δεύτερο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς με 20%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθηκε να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νεκρή εντοπίστηκε σε ένα κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ιγουμενίτσα μία νεαρή γυναίκα ηλικίας 25 ετών. Οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα μέσα σε μία λίμνη αίματος, χτυπημένη από μαχαίρι στο λαιμό και τα πόδια. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος ένας άνδρας 27 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν εκείνος που ενημέρωσε την αστυνομία και ζήτησε βοήθεια. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί της, διακομίστηκε στο νοσοκομείο και φέρει ελαφρά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός του. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την εξιγνίαση του εγκλήματος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Πριν από λίγο εστάλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αφήσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό και αλλά για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Λεβαδιακό, Όφη και Αστέρας ήρθαν ισόπαλοι 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλιο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και σε Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα Πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα αποτελέσματα για τις εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία, AfD, εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφους στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το

Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελάριου Μέρτς δεν φαίνεται να καταφέρνει να περάσει το κατόφλι του 5% για την είσοδό του στο Κοινοβούλιο, καθώς καταγράφει σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 4,9%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρέντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να απαραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Πάντως, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νεκρή εντοπίστηκε από την αστυνομία μία νεαρή γυναίκα ηλικίας 25 ετών στην Ιγουμενίτσα, σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στα πόδια. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ελαφρά τραυματισμένος ένας άνδρας 27 ετών. Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την εξιγνίαση του εγκλήματος. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα πρώτα αποτελέσματα για τις εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία, AfD, εμφανίζεται να κατακτά την πρώτη θέση σε ψήφου στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη. Την ίδια ώρα σημαντική είναι η πτώση για τους χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς. Πιο συγκεκριμένα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία υπερδιπλασιάζει τις δυνάμεις του και λαμβάνει 38,3%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 με 35,4%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς δεν φαίνεται να καταφέρνει να περάσει το κατόφλι του 5% για την είσοδό του στο Κοινοβούλιο, καθώς καταγράφει σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Στο Βερολίνο, η αριστερά λαμβάνει 24,5%, δεύτερο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς με 20%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να απαραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νεκρή εντοπίστηκε από αστυνομικούς αργά χθες το βράδυ μία 25χρονη σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ιγουμενίτσα. Έφερε τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό και στα πόδια. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ελαφρά τραυματισμένος ένας 27χρονος, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν σύντροφος της 25χρονης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν εκείνος που ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ ισχυρίστηκε ότι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στον ίδιο και την 25χρονη. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάσαραχτζή θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβήτρια χώρα στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η στάση του Αραγτζή στη Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχας στις Ηνωμένες Πολιτείες τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία για τη σχέση του με τον γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Λεβαδιακό, ο Όφη και Αστέρας ήρθαν ισόπαλοι 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και σε Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα από τις χθεσινές εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία, FD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Ντιλίνκε κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Πάντως, ο καγκελάριος δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα

Βοτανικός Κυρικάς. Νεκρή εντοπίστηκε από την αστυνομία μια νεαρή γυναίκα ηλικίας 25 ετών σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ιγουμενίτσα. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στα πόδια. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος ένας άνδρας 27 ετών. Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα προσκαιρών τοπικών βροχών, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα στις χθεσινές εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU, έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%, ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών, S5. Στο Κοινοβούλιο του